0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 pizzas, 3 burger, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφησες.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
11: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
10: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
11: Τηλέφωνο 2610-525-352.
10: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
12: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Η δράση ξεκινάει.
15: City in Action 2026, powered by They.
16: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
15: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
17: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Sport FM Πάτρας 96,3.
21: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Καλησπέρα, μα το 96,3. Ελέξει στα μικρόφωνα. Θα σα πω για να στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, χωρίς τη μεγάλη είδηση, μέχρι αυτή την ώρα στην Παναγική αναμένονται εξελίξεις πάντως μέχρι την Παρασκευή. Αυτό ακούγεται εντόνως τις τελευταίες ώρες σήμερα. Συνεδρίασε χθες το βράδυ το Διοικητικό Συμβούλιο της Αριστερικής. Βεβαίως δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ με το θέμα, διότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Αριστερικής θα αποφασίσει όταν ολοκληρωθούν προφορικά οι επαφές και θα πάει η πρόταση προς συζήτηση. Πάντως μέχρι την Παρασκευή εκτίμηση είναι ότι υπάρξει εξέλιξη. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα λείπουν και τα μέλη της Αριστερικής Μοναχικής στην Εστιαία. Οπότε οι επόμενες ώρες, 72 ώρες, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Γιατί, κατά τα ψέματα, θα ρυθμίσει όλα τα διοικητικά θέματα της ομάδος. Στα υπόλοιπα θέματα, δεκτεί η πρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης. Αποφάσισε το πειθαρχικό όργανο και δίνει νέα διάσταση τώρα στην υπόθεση της Πέμπτης. Τώρα, ο Άρης Πετρούπολης είναι διάδικος και αυτός στην υπόθεση Ζακίν του Πύργου και η υπόθεση τώρα έχει καινούργια δεδομένα και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από την εκδίκασή της την Πέμπτη για να δούμε σε μία εβδομάδα από τώρα, την επόμενη Τρίτη, Δευτέρα, Τρίτη μάλλον, θα βγει η απόφαση ποια ομάδα πρωτόδικα θα πανηγυρίσει άνοδο στην Super League 2. Οι ομάδες περιμένουν και η Θεία Λαβερμένη να διαχάνεται το θέμα της στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Η ΑΧΑΕΚ περιμένει να δει αν θα μείνουν και νέες θέσεις για να παίξει την τρίτη εθνική κατηγορία. Είδαμε, είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε αγώνα μπαράζ, το οποίο κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία. Δαβρουλής Αναγέννηση Πατρών στις 8 η ώρα στο Κώστας Ζάρας. Ένα μάτσο το οποίο ο νικητής θα πανηγυρίσει την άνοδο και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Διετής αναμέτρηση ορίστηκε ο Αριστόπουλος Πιλιόπουλος. 8 η ώρα λοιπόν, βραδινό το παιχνίδι αύριο για το τελευταίο εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία. Ο Ένωση Γλάφκο Έσπερο ετοιμάζεται για τα μπαράζ για την άνοδο στην Elite League που θα γίνουν στην Άρτα 6 και 7 Ιουνίου. Ενώ και η Παναγιακή μετράει αντίστροφα για το μπαράζ, τα μπαράζ που ξεκινούν το Σάββατο με τη ΜΕΤ, με την προοπτική ότι θα κερδίσει τη ΜΕΤ και θα δώσει συνέχεια στον τελικό της Κυριακής.

Πάμε λοιπόν στο πρόθυμο Πάτρα 96, στο φέρετε τα μηνύματά σας, 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται, όπου στη Μαναχακή δεν υπάρχει ακόμη κάτι νεότερο. Πάντως, οι επόμενες 72 ώρες για πολλούς θεωρούνται οι πιο κρίσιμες ώρες στην ειδική ευθεία των διαπραγματεύσεων. Χθες το βράδυ συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αριστερικής Μαναχακής με την παρουσία του Παναγιώτη Σιμιτέκολου, που συμμετέχει σε όλα τα διοικητικά συμβούλια πλέον. Έγινε μια ενημέρωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ακόμη θα πάρει θέση όταν ολοκληρωθεί προφορικά η συμφωνία με αυτό που θα συμφωνήσει οι άνθρωποι της Παναχακής και να πάρει την τελική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι πληροφορίες είναι ότι οι επόμενες 72 ώρες θα είναι πάρα πολύ καθοριστικές, καθώς με το Σαββατοκύριακο οι άνθρωποι της Αριστερικής θα λείπουν. Σάββατο βράδυ θα φύγουν για την Εστία για να βραβευτούν στον αγώνα μπάσκετ που δίνει η ομάδα της Παναχακής. Οπότε Πέμπτη Παρασκευή φαίνεται ότι θα είναι κρίσιμες μέρες. Και λέω Πέμπτη Παρασκευή γιατί και από την άλλη πλευρά ο επικεφαλής των Ελλήνων επιχειρηματιών έχει αναχωρήσει από το πρωί σήμερα στο εξωτερικό και θα επιστρέψει αύριο το απόγευμα στην Ελλάδα. Οπότε η Πέμπτη και η Παρασκευή θεωρούνται οι πιο κομβικές ημέρες για να δούμε αν θα φτάσουν τελικά στη συμφωνία, καθώς φαίνονται τα βασικά θέματα να είναι κοντά. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι οι επαφές υπάρχουν και με τους Ολλανδούς. Μπορεί ακόμη να μην έχει γίνει επίσημα τηλεδιάσκεψη με όλους το τελευταίο διάστημα, γιατί έχουν γίνει δύο τηλεδιασκέψεις. Πριν δύο μήνες έχουν υπάρξει τηλεδιασκέψεις. Φαίνεται όμως υπάρχει άτομο μέλος της Αριζανικής, το οποίο έχει μιλήσει με τους ανθρώπους του, με τους Ολλανδούς. Έχουν πει κάποια θέματα, αλλά σίγουρα η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον οι Έλληνες δείχνουν να είναι αρκετά μπροστά από τους Ολλανδούς, οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να δώσουν τελική τους πρόταση, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουν, γιατί επαναλαμβάνω ότι η πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματιών θέλει μέχρι την Παρασκευή να υπάρξει τουλάχιστον προφορική συμφωνία, να υπογραφεί το προσύμφωνο, ώστε να ξεκινήσουν τα διαδικαστικά για την ολοκλήρωση συμφωνίας.

Όμως όσες υπογραφές δεν παίζουν, η αγωνία υπάρχει για τα ψέματα, αυτό λένε όλοι στην Παναχαϊκή. Όλοι κρατούν τις δικές τους επιφυλάξεις μέχρι να ολοκληρωθεί. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό που βγαίνει τελευταίες ώρες σήμερα είναι ότι οι επόμενες 72 ώρες από σήμερα ή οι επόμενες 48 από αύριο, με την επιστροφή του ενός από το εξωτερικό, θα είναι οι πιο σημαντικές στην όλη διαπραγμάτευση.

Το βέβαιο είναι ότι οι δείξτερες εγγύησης, αυτό που είπε και χθες ο Βράδυνος, θα πρέπει να εξασφαλιστούν όλες οι εγγύησεις οι οποίες ζητούν για το μέλλον του συλλόγου, του σωματείου. Ενώ από την άλλη πλευρά, η πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματίων θέλει οπωσδήποτε την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει ο προγραμματισμός, να ξεκαθαρίσουν θέματα προπονητή, συνεργατών, στελέχους τεχνικού επιταλείου, παικτών. Ήδη έχουν στα χέρια τους μία λίστα αυτή τη στιγμή με τις προτάσεις του Σπύρου Αντωνόπουλου για το ποιους παίκτες ζητάει ο προπονητής να αρχίσουν να συζητάνε. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι ο ρόστερ αλλάξει μεγάλο βαθμό. Δεν είναι κρυφό ότι από αυτούς που έπαιξαν πέρυσι στην Παναχαϊκή, λίγοι θα μείνουν. Φαντάζομαι ότι το 1 τρίτο, πάνω από το 1 τρίτο δεν νομίζω, θα είναι έκπληξη να μείνει πάνω από το 1 τρίτο για τη νέα περίοδο, αφού στόχος είναι να έρθουν πολύ πιο έμπειροι παίχτες και πολύ πιο φιλόδοξοι παίχτες την επόμενη χρονιά.

καθώς όλα αυτά από τη στιγμή που θα υπάρξει συμφωνία, έτσι. Επαναλαμβάνω ότι όσο δεν κλειδώνει με υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Όλοι θα κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Ναι, μεν μπορούν να υπάρχουν διαρροές ότι είναι πολύ κοντά στην τελική συμφωνία, ότι οι βασικές διαφορές που είχαν πέλθει το προηγούμενο διάστημα φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν, ότι τα έχουν βρει, ότι μένουν διαδικαστικές λεπτομέρειες, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε μόνο με υπογραφές. Αν δεν πέσουν υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Μια συμφωνία κλειδώνει μόνο και τυπικά. Ουσιαστικά έχουμε δει πολλές συμφωνίες που έχουν γίνει, αλλά που τυπικά δεν κλείδωσαν. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον τώρα μπήκαμε στις πιο κρίσιμες ώρες. Οι πιο σημαντικές ώρες, μάλλον αυτές που θα ταινίσουμε μέχρι την Παρασκευή το βράδυ. Πιθανολογείται ότι την Πέμπτη θα υπάρξουν κρατήρια συνάντηση για να καθίσουν δύο πλευρές να οριστικοποιήσουν την προφορική συμφωνία. Άρα φαίνεται ότι είμαστε ενώπιον εξελίξεων και σίγουρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξ. Λέει: Προτεραιότητα είναι οι Έλληνες. Λέει: Ή δεν είναι για την τοπική εφημερίδα. Λέει: Μέλος της αριστεχνικής. Λέει ότι και οι δύο πλευρές και έχουν τις ίδιες πιθανότητες να πάρουν την ομάδα. Εδώ κάτι δεν κολλάει. Δεν μπορεί να λέμε για προτεραιότητα, λέει, Ελλήνων και να μιλάει για ίδιες πιθανότητες. Ναι, είναι ιδίως ο Βασίλη Τσούνας, ο Ντάσο Αγγελόπουλος, συγγνώμη. Έτσι. Που λέει ότι επιβεβαιώνει ότι είναι και Ολλανδί στο παιχνίδι. Αυτό που πληροφορήθηκα σήμερα, Νίκο, είναι ότι υπάρχει άνθρωπος αριστεχνικής, ο οποίος μπορεί να ζητάνε αυτή τώρα μια επίσημη τηλεδιάσκεψη με όλο το μέλη της αριστεχνικής. Φαίνεται όμως το τελευταίο διάστημα υπάρχουν επαφές μελών της αριστεχνικής με Ολλανδούς και με τους Ολλανδούς. Δηλαδή κάποια το μέλη της αριστεχνικής μιλάνε με τους Ολλανδούς. Αυτό έχω καταλάβει σήμερα. Καταρχήν έχουν γίνει δύο τηλεδιασκέψεις το προηγούμενο δίμηνο με τους Ολλανδούς. Πιθανότατα οι άνθρωποι της αριστεχνικής ξέρουν κάτι περισσότερο, δεν διαρρέουν πολλά πράγματα από το χθεσινό βραδινό διοικητικό συμβούλιο, παρά μόνο ότι την απόφαση θα την πάρει το ΔΣ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό αποφασίστηκε. Η απόφαση λοιπόν θα ληφθεί από το ΔΣ. Όταν η προφορική συμφωνία θα πάει, θα κλειδώσει, τότε το διοικητικό συμβούλιο θα ενημερωθεί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενημέρωση ακριβώς για τη διαδικασία προς όλα τα μέλη. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αυτό που θα σφραγίσει την οποιαδήποτε συμφωνία όταν ακούσει τι προφορικά έχει συμφωνηθεί. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ότι η απόφαση ΔΣ θα ληφθεί. Τώρα, Νίκο, πιθανότατα οι άνθρωποι της αριστεχνικής ξέρουν κάτι παραπάνω, έτσι. Και εγώ την είδα τη δήλωση, τη διάβασα, θεωρώ ότι είπα ότι έμαθα σήμερα ότι υπάρχουν επαφές τελικά με τους Ολλανδούς. Μπορεί να μην είπα να ζητάνε τώρα μια τηλεδιάσκεψη με όλους, αλλά υπάρχουν δύο μέλη της αριστεχνικής που έχουν ανοιχτή γραμμή το τελευταίο διάστημα. Έχουν συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί τους. Εντάξει, αυτή είναι στο παιχνίδι. Είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μες στο παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι μπορεί αυτή τη στιγμή, δεν αποκλείω στην πλευρά των Ελλήνων να λένε ότι υπάρχει προτεραιότητα, γιατί έχει προχωρήσει επαφές ο Κώστας Βόλης, αλλά θεωρώ ότι και οι Ολλανδοί, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, είναι μες στο παιχνίδι. Δεν είναι απ' έξω από το παιχνίδι. Μπορεί και για μένα στο ρεπορτάζ δικό μου να είναι λίγο πίσω, αλλά μέσα είναι ακόμη αυτοί. Φαίνεται ότι έχουν μιλήσει το τελευταίο διάστημα. Ότι έχουν ενημερώσει για τις προθέσεις τους. Και δεν ξέρω αν η τηλεδιάσκεψη θα γίνει σήμερα. Τώρα θα ενημερωθώ αν έγινε. Βότε προσδιορίστηκε. Ότι υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη θα υπάρχει με τους Ολλανδούς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Λοιπόν, ο Λίβες λέει: κάνει ένα σχόλιο, λέει, για την δήλωση του μέλους της Αριστερικής, λέει, του κ. Τσούνα, που πως προσέχουν, λέει, οι δύο προτάσεις, οι δυσπλανώτες. Πότε έκαναν πρόταση οι Ολλανδοί? Έλεγες, λέει, ότι είχαν εξαφανιστεί. Έχουν για με αυτούς ρίτα εμπιστευτικότητας με τα ονόματα, ή μας το φέρουν σιγά-σιγά? Πολύ βέβαια το είπα, έτσι. Οι Ολλανδοί υπήρξαν διάστημα το οποίο όντως είχαν εξαφανιστεί. Είναι αλήθεια. Έχουν επανέλθει με τα email, αλλά σήμερα πληροφορήθηκα ότι μπορεί να μην έχει γίνει. Καταρχήν δεν είναι το Σαββατοκύριακο. Έτσι. Ζητάνε τώρα να υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη με όλους. Το είπα νωρίτερα, ότι μιλάνε με ένα-δύο με τις αριστερικές. Σήμερα ενημερώθηκα ότι έχουν επαφές. Ότι ένα-δύο με τις αριστερικές μιλάνε με αυτούς. Έτσι. Τώρα, το που, αν είναι, ποιοι είναι, που φανταζόμαι πολύ ότι μιλάμε για τους ίδιους τους περσινούς. Έτσι. Γιατί όλη η ιστορία από πέρσι ξεκίνησε αυτή. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για κάποιους άλλους. Μιλάμε για τους ίδιους Ολλανδούς, οι οποίοι είχαν έρθει και πέρυσι στα γραφεία της Παναχαϊκής, κάνα δύο φορές, για αυτούς μιλάμε. Ακριβώς για τους ίδιους μιλάμε αυτή τη φορά. Οι οποίοι Ολλανδοί, η Παναχαϊκή τους πίεσε πάρα πολύ πέρυσι το καλοκαίρι. Δηλαδή, υπάρχουν μέλη της Παναχαϊκής τα οποία έχουν διάβολο επικοινωνία με τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί δεν είναι άγνωστοι στην Ελλάδα. Να το διευκρινίσω. Δεν είναι καθόλου άγνωστοι. Όταν του έχουν προσκαλέσει και έχουν έρθει δύο φορές πέρυσι στα γραφεία της Παναχαϊκής, όταν πέρυσι τον φθινόπωρο τους πιέσαν πάρα πολύ να πάρουν την ομάδα, αλλά αυτοί έλεγαν θα πάρουν ομάδα Super League 2, ότι μας ενδιαφέρουν ομάδες Super League 2 και είχαν κάνει κρούση και την Καλυθέα, εκεί είχε αρχίσει και υπάρχουν το θέμα. Για τα περισσότερα μέλη της Αριστερικής δεν είναι άγνωστοι αυτοί. Έχουν κάνει επισκέψεις πέρυσι στην Πάτρα. Έχουν έρθει τουλάχιστον δύο φορές από αυτές που ξέρω εγώ στα γραφεία. Δηλαδή και τώρα φαίνεται ότι κάποιοι έχουν διατηρήσει κάποιες σχέσεις. Κατά πρώτο μέρο, επαναλαμβάνω ότι γνωρίζω ότι συνδέονται πάνω από τα μέλη της Παναχαϊκής. Έχουν κάποια συνεργασία επαγγελματική σε κάποια άλλα θέματα. Δεν ξέρω τώρα στις πιθανότητες, δεν θέλω να μπω. Πάντως καταλαβαίνω και εγώ ότι κάποιοι δεν είναι απέξω. Μπορεί όλοι να έχουν προτεραιότητα τους Έλληνες αυτή τη στιγμή, να έχουν ένα προβάδισμα, αλλά μέχρι την τελική απόφαση όλοι θα είμαστε επιφυλακτικοί. Και θα ενημερωθώ τώρα, δεν ξέρω πότε κλείδωσε και τη τηλεδιάσκεψη. Όταν υπάρξει, πότε μου βγει μια τηλεδιάσκεψη, θα υπάρξει αυτή. Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ, Άλεξη λέει, κάπου γράφει και λέει ότι είναι φαβορεί ο Αντωνόπουλος πλέον για προπονητής. Νίκο, το έχω ξεκαθαρίσει το θέμα του Σπύρου Αντωνόπουλου. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος γνωρίζεται με τον έναν. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει συναντηθεί με αυτούς. Έτσι, θα το πω ξεκάθαρα. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει γίνει μια βολιδοσκόπηση. Δεν είναι ψέματα. Το έχω ξαναπεί την περασμένη εβδομάδα αυτό. Μήπως να μην το κατάλαβες, Νίκο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος είπε, ξεκαθαρίστε τα πράγματα πρώτα διοικητικά και μετά συζητάμε, βλέπουμε. Δεν έχει μπει στη διαδικασία ο Αντωνόπουλος αυτή τη στιγμή, ακόμη ο Σπύρος Αντωνόπουλος, να μιλήσει για το δικό του θέμα. Αυτό το λέω γκαραντί και το ξέρω. Όντως έχει γίνει βολιδοσκόπηση. Δεν είναι ψέμα. Ότι επειδή έχει σχέση μαζί τους, με τον έναν έχει αρκετά καλή σχέση. Έτσι. Άλλωστε, ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι ο άνθρωπος που τους γνώρισε στον Κώστας Βόλη. Εντάξει, τους γνώρισε γιατί τον Σπύρο Αντωνόπουλο πήρε μετά τη θηρία τηλέφωνο, έτσι. Και ουσιαστικά του είπαν ότι κανόνισε το ραντεβού με εμπιστευτικά και το ραντεβού έγινε αμέσως μετά τον αγώνα τη θηρία σε ξενοδοχείο του Ρίου. Και στο πρώτο ραντεβού οι τρεις ήταν. Δηλαδή ήταν ο Κώστας Βόλης, ο επικεφαλής των δύο επιχειρηματιών και ο Σπύρος Αντωνόπουλος που είχαν την γνωριμία. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος λοιπόν το ξεκαθαρίζω ότι η βολιδοσκόπηση του έχει γίνει, όμως τους είπε ξεκαθαρίστε τα διοικητικά και μετά βλέπουμε, συζητάμε. Ήδη έχει δύο προτάσεις στα χέρια του. Δεν λέω ότι δεν τον απασχολεί η Παναγιακή, τον ενδιαφέρει σίγουρα. Όμως είναι και ξεκάθαρος προς όλους ότι τελειώστε τα θέματα και μετά βλέπουμε. Κουβέντα με τον Σπύρο Αντωνόπουλο για το δικό του θέμα ακόμη δεν έχει γίνει. Πέρα από τη βοηθοσκόπηση. Γιατί θέλει πρώτα, δεν μπορεί. Και ο Σπύρος Αντωνόπουλος θέλει να τελειώνει, να είναι ξεκάθαρο το θέμα. Δεν μπορεί να μιλήσει με κάποιους όταν επισήμανε ότι δεν έχουν την ομάδα. Δεν είναι εκθετικό και έντιμο αυτό. Γι' αυτό τους είπε ότι βρέστε τα πρώτα εσείς και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα θέματα. Την εισήγηση του συνέδωσε. Την εισήγηση που έχει δώσει στη Δίξα Ρεσανική την έχει παραδώσει και σε αυτούς. Γνωρίζουν οι εισήγησεις του προπονητή συγκεκριμένοι άνθρωποι. Τους έχει παραδώσει. Και δεν τους έχει παραδώσει μία εισήγηση. Τους έχει παραδώσει αρκετές εισήγησεις. Τους έχει παραδώσει για τους μικρούς, τους έχει παραδώσει εισήγηση για πέντε παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, τα οποία θεωρεί ότι μπορούν να προωθηθούν και να ανέβουν για πέντε παιδιά. Τους έχει δώσει εισήγηση για τους συνεργάτες του, τους έχει δώσει εισήγηση για θέματα γηπέδου που πρέπει να λυθούν από τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Άρα δεν έχει δώσει μόνο μία εισήγηση. Όμως το θέμα του θα πάει μόνο όταν τελειώσει και ξεκαθαρίσει οριστικά οποιαδήποτε συμφωνία.

Ο Τζον εδώ λέει: Μάλλον λέει και Ολλανδοί θα μιλάνε με τον Κυρπανικό, τη λέει και τον Τζούνα. Λέει που μιλάνε άψογα, λέει αγγλικά και Ολλανδικά. Του είχα πει πριν κάνα μήνα, λέει: Πότε σταματά σε εκπομπέ, Αύγουστο θα έχουμε να λέμε μέχρι τότε. Μιούργο μου, αν τώρα μέχρι τον Τζον, μέχρι τον Αύγουστο, για του επιχειρηματίε να σου πω ότι είναι καταληκτική ημερομηνία αρχέ επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αν δεν τελειώσει μέχρι την Παρασκευή, μέχρι τι αρχέ επόμενη εβδομάδα, θα ξέρει δύο-τριήμερο στη μέση, γιατί επαναλαμβάνω θα λείπουν και τι αρσενικέ δύο μέρε στην Στιαία. Δεν υπάρχει μετά άλλη. Εκεί θα πέσει τέλος. Τίτλοι τέλους. Αυτό είναι επίσης ξεκάθαρο. Ότι ήδη το πρόγραμμα το έχω πει εδώ και γερό. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για αυτούς. Αυτοί έχουν στο πλάνο τους πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου να εμφανιστούν στην Πάτρα. Να κάνουν ανακοινώσεις και να φανερωθούν. Άρα για αυτούς υπάρχει ημερομηνία. Δεν θα τραβήξει μακριά η βαλίτσα ακόμη. Γι' αυτό και την Αρσενική τώρα πιέζονται μέχρι την Παρασκευή να δουν τι θα γίνει. Τώρα, με τους Ολλανδούς φαίνεται και εκεί. Όντως κάποιοι μιλάνε. Όντως φαίνεται ότι ένα-δύο μέλη της Αρσενικής μιλάνε και από την άλλη πλευρά. Όλα αυτά όμως θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν οριστικοποιηθούν. Και δεν ξέρω αν σήμερα, αύριο, υπάρχει μια διάσκεψη με όλους της Αρσενικής, με τους Ολλανδούς. Για τη στιγμή που η Δίκηση Παναγιακή Θέση έστειλε mail, έφυγε χθες μεσημέρι το mail στις 1 η ώρα, στη 1 το μεσημέρι, ότι και προτείνει 2 μέρες, 3 η ώρα το μεσημέρι, φαντάζομαι ότι θα τα αποκριθεί η άλλη πλευρά. Για να γίνει μια κουβέντα και μέσα στο λιδιάσκεψη. Βέβαια, στο λιδιάσκεψη μου αναβάνω έχουν γίνει. Τώρα που ξετυλίγεται το κουβάρι, πριν 2 μήνες έχουν γίνει τουλάχιστον 2 τηλεδιασκέψεις. Άρα, γι' αυτό πιθανότατα οι άνθρωποι της Αρσενικής μιλάνε και ότι και οι δύο προτάσεις εξετάζονται. Φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει αυτήν την ώρα. Εγώ από το δικό μου ρεπορτάζ φαίνεται ξεκάθαρο ότι το προβάδισμα είναι στους δύο Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά τον τελευταίο λόγο θα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναγιακής.

Σάββατο 10 ημέρα, λέει, τώρα άνοιξε το ράδιο, λέει, τι είπε στην αρχή. Σάββατο είπα ότι θα έχουμε εξελίξει μέχρι την Παρασκευή, έτσι ακούγεται. Σε προφορικό επίπεδο, έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Ότι οι επόμενες 72 ώρες φαίνεται ότι είναι πιο σημαντικές από εδώ και πέρα. Μάλλον οι επόμενες 48 από αύριο. Με την επιστροφή του επικεφαλής των Ελλήνων επιχειρηματιών από το εξωτερικό αύριο το απόγευμα, μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, θα είναι το κρίσιμο 48. Η συνθήκη της εργασιακής συνεδρίασης εχθές δεν με πήρε κάποια τοποθέτηση. Αυτοί θα πάρουν στην απόφαση το ΔΣ όταν οριστικοποιηθεί οποιαδήποτε προφορική συμφωνία. Αλλά απ' την άλλη, φαίνεται ότι υπάρχουν και μέλη της εργασιακής που έχουν μιλήσει με τους Ολλανδούς το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό και πλέον αρχίζει να βγαίνει προς τα έξω ότι η Παναγιακή εξετάζει και τις δύο περιπτώσεις πριν πάρει την τελική της απόφαση.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: ας τελειώσουμε, λέει, με τους Έλληνες θετικά, αφού έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, λέει, και είναι τόσο κοντά. Με τους Ολλανδούς θα την πατήσουμε όπως με τους Αμερικανούς. Μην τους είδατε και μην τους απαντήσατε. Ναι, είπα, Χρήστο, πάντως τους Ολλανδούς τους γνωρίζουν στην Αστυνομία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τους Ολλανδούς έχουν γνωρίσει όλοι. Γιατί οι Ολλανδοί μπήκαν στα γραφεία της Παναγιώτης. Δεν είναι ψέματα ότι έχουν μπει. Δηλαδή και πέρυσι το καλοκαίρι με τον Παναγιώτη Μητέρα είχαν μιλήσει πάρα πολύ με τους υπόλοιπους. Έχουν έρθει τουλάχιστον δύο φορές στην Πάτρα. Βέβαια είχαν χαθεί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μετά στην πορεία είπαν να πάνε να πάρουμε ομάδα Β' Αθηνικής, ψάχνηκαν πάρα πολύ για την Καλλιθέα, δεν προχώρησε ο Φιλιππάκος, δεν έδινε ομάδα στην Καλλιθέα, τους ενδιαφέρει η Καλλιθέα, ήταν μια ομάδα την οποία την είχαν βάλει στο μάτι, δεν προχώρησε. Φαίνεται ότι έχουν και κάποιες ομάδες στο εξωτερικό σε τρίτη εθνική κατηγορία. Εντάξει, φαντάζομαι ότι σίγουρα είναι, θέλουν να, αυτοί ποντάνουν πιο πολύ σε νέα παιδιά, αλλά. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για μένα. Ποιο είναι με τους Ολλανδούς, θα το πω έτσι. Δεν είναι Super League 2. Τι εννοώ. Κατανοώ ότι πέρυσι έλεγε Super League 2. Τώρα, το project, ένα project με ξένους, τι σημαίνει. Ότι θα δώσουν μεγάλο βαρύτητα σε κάποιους νεαρούς παίχτες. Εδώ δεν μπορεί να φέρει ξένους παίχτες. Τι να φέρει. Δεν είναι Β' Αθηνική, παίζουν 10. Που έχει δικαίωμα να έχει 10 στους 20. Εδώ παίζει ένα. Άρα δεν μπορεί δηλαδή να εφαρμοστεί ένα πλάνο, είχαν στο μυαλό τους ότι θα φέρουμε κάποια παιδιά από το εξωτερικό να. Εδώ παίζει ένας ξένος παιδί. Άρα δεν έχεις την προοπτική να έχεις κάτι περισσότερο στην ομάδα. Άρα και αυτοί θα πρέπει μετά να στραβούν στον ελλαδικό χώρο. Και από τη στιγμή που πρέπει μια ομάδα να έχει τουλάχιστον 7-8 μικρούς, έτσι. Η Παναγιακή αυτή τη στιγμή έχει 3 για την ώρα. Οκτάριδες πλέον υπάρχουν μόνο 3. Και αυτή τη στιγμή από τους 3, μόνο ένας είναι σίγουρος. Μόνο από αυτή μία είναι σίγουρος. Ο Μπούρδος είναι στο περίμενε. Δεν έχει γίνει κάποια κίνηση από πλευρά ΠΑΟΚ, όμως δεν αποκλείεται να γίνει από ό,τι μαθαίνω. Ο Δραμούσκας δεν είναι παλαιναδικές. Μπορεί να βρεθεί και εκτός πατρών να μπει σε κάποια σχολή. Άρα αυτό με την Παναγιακή τίθεται ένα μεγάλο θέμα ότι πάει για αρκετούς νέους παίχτες. Συν ότι. Υπάρχει τον εισήγηση προπονητή για την παραμονή του εντρίτου της ομάδος, όχι παραπάνω, και επαναλαμβάνω όχι όλοι για πρώτο ρόλο, επίσης και αυτό είναι δεδομένο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος λέει ξεκάθαρα πώς υπολογίζονται για πρώτες λύσεις στη νέα περίοδο και πώς για δεύτερες και τρίτες επιλογές. Στην εισήγησή του είναι ξεκάθαρος σε αυτά που έχει δώσει και στη δίκη της Παναγιακής και στους επίδοξους επιχειρηματίες να αναλάβουν. Άρα είναι και ένα θέμα ότι με τους μικρούς οπωσδήποτε δεν θα μπει θέμα. Η Παναγιακή ήδη ψάχνεται. Ήδη επαναλαμβάνω υπάρχει μια εισήγηση αυτή. Μια 5 παιδιά από την ΚΑΠΑ19. Ψάχνονται δεξιά και αριστερά. Δεν είναι πάρα πολύ μικροί οχτάριδες. Οχτάριδες θα ψάξουν όλοι αυτή τη στιγμή. Όλες οι ομάδες που είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία τώρα ψάχνουν και οχτάριδες. Άντε να έχουν όλοι από 2-3. Μα δεν θέλουν άλλους 3-4. Γι' αυτό λέω ότι σε θέμα των Ολλανδών είναι και αυτό ένα θέμα. Θα δούμε όμως τώρα για τον λόγο τον έχει η διοίκηση. Αυτή ξέρει καλύτερα τις επαφές που γίνονται, αυτή ξέρει καλύτερα από όλους που βρισκόμαστε και θα δούμε τι θα αποφασίσει.

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει: τελειώσουν λέμε του Έλληνε και μη βάζουν κάποιοι εκ των έσω τρικλοποδίε, λέει, και τα έχουμε λιγούρε. Τα λιώνουν τα ψωμιά του, λέει κάποιον έτσι όπω το πάνε λέξη. Κοίταξε, Πολύβιε, δεν νομίζω ότι η αεροστεχνική αυτή τη στιγμή, όποιοι μιλάνε και με του Ολλανδού, μιλάνε κατά εντολή, είναι γνωστό αποτύπωμα του υπόλοιπου. Τουλάχιστον στην δίκη αεροστεχνική αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύμπνοια, να ξέρει. Δεν είναι έτσι. Και την απόφαση που είπα χθε, φάσα να την πάρει το ΔΣ. Το ΔΣ θα ενημερωθεί ξεκάθαρα για την προφορική συμφωνία που θα γίνει με όποιον γίνει και αμέσως θα ενημερωθεί όλο το ΔΣ για τους όρους της συμφωνίας. Η τελική απόφαση για να υπογραφεί θα πρέπει να έχει σύμφωνη γνώμη του ΔΣ της αεροστεχνικής. Θα ενημερωθούν στο τέλος για όλη τη συμφωνία που έχει γίνει. Γιατί κακά τα ψέματα στο κομμάτι της συμφωνίας δεν συμμετέχουν. Το μόνο που είναι δεδομένο τώρα ότι είναι θέμα δικό τους. Το είχα πει άλλωστε έτσι. Ήταν φανερό ότι η αεροστεχνική δεν θα πάει σε συνέλευση. Ήταν γνωστό ότι δεν πρόκειται να πάει σε συνέλευση. Και από χθες είναι δεδομένο ότι θα είναι απόφαση ΔΣ. Αυτό το είχαν αποφασίσει, νομίζω το αποφάσισαν. Δεν το γνωρίζαμε όλοι, το έχουμε πει εδώ και καιρό. Απλά από χθες είναι πλήρως επιβεβαιωμένο. Τελική απόφαση ανοίξει σε αυτούς. Στους 9 της διοίκησης, οι οποίοι θα αποφασίσουν. Για το τι θα γίνει, πού θα παραδοθεί η ομάδα σε ποια από τις δύο επιλογές που έχουν. Αν βεβαίως επέλεξε συμφωνία. Πάμε διαφημίσεις εδώ και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειας χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610 333 803. Και 6932-436-520.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε στις προβλημάτες 96 στο φέρος των μηνύματάσεις 2-9-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Να θυμίσω, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμη στη Winmaster, έχεις λίγους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα, εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

0: Λοιπόν, ο Βολίβιος λέει υπάρχει σύμπνοια, λέει, αλλά υπάρχει και ανομία, λέει, και νοητό. Εντάξει, οι Βολίβιοι, τώρα θα δούμε. Είπαμε, τις αποφάσεις θα τις πάρουν, αν υπάρχουν εξελίξεις. Είπαμε ότι με μία πλευρά τουλάχιστον δεν πάει παραπέρα την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, είναι δεδομένο ότι θα είναι το κλειδώσει το θέμα τις επόμενες ώρες. Θεωρώ τώρα, μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα, ό,τι διαφωνίες και να υπήρχαν, ή αν υπάρχουν, τώρα θα είναι ξεκαθαρίσει το οποίο. Δεν νομίζω ότι έχουν να λύσουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα του κράτους αυτή τη στιγμή. Έχουμε ξεπεράσει, πάμε για 50 μέρες διαπραγματεύσεων. Τώρα σε 50 μέρες διαπραγματεύσεων, λίγο πολύ, ό,τι εμπόδια υπήρξαν έχουν ξεπεραστεί. Εάν υπάρχουν κάποια και δεν μπορούν να βρουν λύση, δεν θα βρουν. Νομίζω ότι δεν θα τραβήξει πάρα πολύ από εδώ και πέρα. Είναι 50 μέρες διαπραγματεύσεων. Είναι ένα μεγάλο, ένα σημαντικό αριθμό ημερών μπροστά που έχουν γίνει διαβουλεύσεις. Και δεν ξέρω βέβαια και σε πόσο και με ανοιχτή γραμμή με τους Ολλανδούς πόσο διαρκεί το τελευταίο διάστημα. Γιατί και αυτούς πρέπει να τους υπολογίσουμε ακόμη στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Έλα, Χρήστη, καλησπέρα.
1: Μου τα χαλάς σήμερα πολύ.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν. Εντάξει, οι Έλληνες θέλουν ότι έχουν ρήτρα εμπιστευτικότητας. Έτσι λέτε και δεν βγαίνουν τα ονόματά τους προς τα έξω. Αυτό δεν ισχύει.
0: Ναι, δεν τα ξέρουμε τα ονόματά τους. Δεν μπορώ να σου πω. Εγώ δεν ξέρω.
1: Ο λόγος δεν βγαίνουν, λέει, είναι έτσι γράφουν οι εφημερίδες. Δεν ξέρω αν το έχεις πει και εσύ, δεν θυμάμαι τώρα, ότι υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας.
0: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας. Ξέρω ότι έχουν ζητήσει να μείνουν τα ονόματά τους.
1: Ωραία. Οι Ολλανδοί, ο δεύτερος μνηστήρας, είναι αυτοί που γράφονται στην εφημερίδα σήμερα, στις εφημερίδες.
0: Πιθανό λόγο, πώς είναι αυτοί που είχαν έρθει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε για έναν επιχειρηματικό όμιλο Ολλανδών. Εγώ αυτό διάβασα τουλάχιστον σήμερα. Μιλάμε για ένα μανατζερικό γραφείο, το οποίο, όπου κάνω λάθος με διορθώνεις,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο έχει στην κατοχή του κάποιες ομάδες σε τριτοτέταρτες, πέμπτες κατηγορίες και έχει ένα δίκτυο ποδοσφαιριστών, το οποίο τους διακινεί και τους ανταλλάσσει με τις ομάδες αυτές. Τα λέω καλά μέχρι εδώ?
0: Ναι, και με γνωρίζω ότι είναι ένα γραφείο μάνατζερ και εγώ αυτό έχω ακούσει, γιατί έχουν κάποιες ομάδες όντως σε τρίτη, τέταρτη κατηγορία. Μέχρι εκεί ξέρω, παραπέρα δεν μπορώ
1: και να σου πω. Και πέμπτη διάβασα σήμερα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς τώρα αν έχουν σε
1: ναι, πέμπτη. Ναι. Πέμπτη Ιταλίας, πέμπτη Ισπανίας, τέταρτη Ελβετίας και τα σχετικά. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε, σου λέω, για έναν όμιλο επενδυτών που έρχονται με επιχειρηματική δραστηριότητα εμφανή να επενδύσουν στην Παναχαϊκή. Έρχονται να διοχετεύσουν κάποιους ποδοσφαιριστές το γραφείο.
0: Αυτό είπαμε νωρίτερα, Χρήστο, ότι δεν είναι Super League 2 αυτή τη στιγμή. Για να πεις ότι θα φέρουν παίχτες από το εξωτερικό για να παίξουν εδώ. Τώρα παίζει ένας ξένος. Τι να φέρουν από το εξωτερικό?
1: Τότε για ποιο ενδιαφέρον μιλάμε?
0: Ναι, φαντάζομαι ότι και αυτοί, αν θα έχουν κατά νου να καταθέσουν την πρότασή τους, μιλάμε για Έλληνες. Δηλαδή, στην Καμία Αθηνική δεν μπορούν να πείσουν ότι θα φέρουν κάποια παιδιά από το εξωτερικό, αφού δεν παίζουν παιδιά από το εξωτερικό.
1: Μα ρε Αλέξη, τώρα για να επειδή κοροϊδευόμαστε, ψηρίζουμε τη Μαϊμού μόνοι μας. Αυτό χρειάζεται η Παναχαϊκή. Ένα μανατζερικό γραφείο να τη διοικεί και να διοχετεύει τους ποδοσφαιριστές που έχει τα δικαιώματά τους. Τώρα δεν τρελαθούμε εντελώς. Τα χρέη, δηλαδή, πώς θα πληρωθούν?
0: Εντάξει, αυτά φαντάζομαι ότι αν με κάποιους συζητάνε, τα έχουν συζητήσει, αν γίνει μια τηλεδιάσκεψη θα συζητήσουν. Τι να σου πω, αυτά, βεβαίως θα τεθούν όλα αυτά τα θέματα, δεν νομίζω ότι συζητάνε μόνο για το αν θα φέρουν παίχτες.
1: Ποιο μέλος ερασιτεχνικής είναι που μιλάει μαζί τους, που λες εσύ ότι υπάρχει μέλος που
0: έτσι μιλάει, μεταφέρω, υπάρχει ένα δυο,
1: ή υπάρχει εδώ εμπιστευτικότητα?
0: Ένα-δυο μέλη μου είπαν ότι έχουν μια επικοινωνία μαζί τους.
1: Μα λες ήταν... ότι υπάρχει μέλος το οποίο έχει συνεργασία μαζί τους.
0: Ναι, κάποιο, από ό,τι είχα ακούσει από πέρυσι, ναι. Κάποιος γνωρίζει, κάποιος τους έχει βρει. Δεν θυμάμαι πώς το λέω, θα σου πω αύριο, δεν είναι κρυφό αυτό. Θα το θυμηθώ.
1: Το λέω γιατί, ναι. Ξέρεις τι, γιατί και αυτό τώρα με την ανωνυμία, δηλαδή να μην πούμε το όνομα του ενός, να μην πούμε το όνομα του άλλου, να μην πούμε το όνομα του τρίτου, έχει αρχίσει και κουράζει και αυτό, έτσι.
0: Μα εσύ βλέπεις να διαρρέει κάτι? Δεν έχει διαρρεύσει κάτι.
1: Δεν είπα εγώ, ρε παιδάκι μου, ότι δεν το διαρρέεις εσύ.
0: Ναι.
1: Είπα γενικώς αυτή η ανωνυμία που επικρατεί. Γιατί πλέον και εγώ είμαι επιφυλακτικός για το αν θα υπάρχει ευτυχή κατάληξη και θα αρχίσουμε να ψαχνόμαστε και μεταξύ μας μετά.
0: Αυτό που λες στο, είναι ένα θέμα που το συζητάνε πάρα, το λένε πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμη και τώρα και εσύ τα ακούς έξω και με έναν πιάνο άνθρωπο που λένε ότι θεωρώ ότι δεν μιλάμε κανέναν. Ακόμη και τώρα το λένε κάποιοι ότι μπορεί να είμαστε. Βεβαίως. Τώρα εδώ είναι υπαρκτοί άνθρωποι, έχουν έρθει έτσι.
1: Εγώ δεν το λέω ότι δεν μιλάνε με κανέναν. Εγώ πιστεύω ότι όντως μιλάνε.
0: Ακριβώς, αφού έχουν έρθει οι άνθρωποι, έχουν έρθει.
1: Μπράβο. Αυτό όμως που θέλω είναι, και στο έχω ξαναπεί, ακόμα και αν δεν υπάρχει ευτυχή κατάληξη, θα βγει ο Σβόλης, ο οποιοσδήποτε από την Αριστερική και θα πει είναι αυτοί και αυτοί. Διότι αν δεν μπουν, τότε δίνουν το δικαίωμα σε μένα, σε σένα, στον οποιοδήποτε να πει ότι μιλάγαν με αέρα κοπανιστό.
0: Ναι, ο Κώστας Βόλης φαντάζομαι τώρα από Δευτέρα θα μιλήσει. Γιατί έχει πει ότι το Σαββατοκύριακο θα ολοκληρωθεί είναι υποχρεώσει ομάδα μπάσκετ. Μετά έχει δεσμευτεί ότι εγώ μόλις ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του οργανισμού θα μιλήσει.
1: Ωραία. Γιατί το λέω έτσι. Γιατί σε μια διαπραγμάτευση επιχειρηματική μπορεί να μην γίνει. Το λέω έτσι. Γιατί σε μια διαπραγμάτευση επιχειρηματική μπορεί να μην γίνει.

0: πολύ όμορφο.
1: Θεωρώ
0: και αυτό
1: ότι...
0: που δεν καταλαβαίνω, σου λέω τώρα, είναι πώς υπάρχει άνθρωπος που σκέφτεται να δώσει την ομάδα σε ένα γραφείο μάνατζερ ποδοσφαιριστών.
1: Χρήστο, δεν είναι. Άκου. Άλλο, μπορεί να είναι κατ' εντολή να μιλάνε ένα-δύο άτομα και με αυτούς. Τελεδιάσκεψη επισήμως δεν έχει γίνει, είχα γίνει προηγούμενα από ό,τι έμαθα. Αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι αφούμαστε την πάρει το ΔΣ.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Οι Έλληνες έχουν προβάδισμα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, όπως... να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ προσπαθώ από το πρωί να το σκεφτώ και δεν βρίσκω απάντηση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα από τα τελευταία χρόνια που τις μετοχές τις κατήχε γραφείο μάνατζερ ποδοσφαιριστών?
1: Καλά, δεν νομίζω ότι θα την πέτα. Κάποιος θα βγει μπροστά. Όταν θα πάει Super League 2, κάποιος θα τις πάρει. Αν δεν πάρει ένα γραφείο τις μετοχές, κάποιος θα βγει μπροστά. Και Αμερικάνοι έβαλαν τον οποίον μπήκε μπροστά ο ένας. Θα μπει πρόσωπο, θα μπει μπροστά στις μετοχές. Εκ των πραγμάτων, αφού περνά σε ε, μετά. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θεωρώ όμως ότι από τη στιγμή που σήμερα υπάρχει μια δήλωση μέλους της αεραστεχνικής και λέει ότι συζητάμε και τις δύο προτάσεις, άρα εκ των πραγμάτων η αεραστεχνική για σένα δεν επιβεβαιώνει ότι μιλάει και με τους Ολλανδούς. Τι καταλαβαίνεις?
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει κάποιος άλλος κάτι διαφορετικό.
0: Άνταξε, άρα θα έχει πάρει και εγγύησεις από τους Ολλανδούς ότι θα ανέβει η ομάδα, ξέρω εγώ, θα πληρωθούν.
1: Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουν ένα προβάδισμα. Οι επαφές είναι πάρα πολύ προχωρημένες.
0: Περίμενε το προβάδισμα. Για το πάει αλλού το έργο. Το λέμε εγώ, εσύ, εδώ πέρα, ναι, εντάξει, ωραία. Εγώ είδα ότι μίλησε άνθρωπος αεραστεχνικής στον τύπο και είπε ότι είναι 50-50. Για ποιο προβάδισμα?
1: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ.
0: Άρα, για ποιο προβάδισμα μιλάμε?
1: Ότι η δήλωση του Βασίλη Τσούνα ότι είναι ξεκάθαρη, ότι εξετάζουμε και τις δύο προτάσεις και όποια κρίμα καλύτερα θα τη δώσουμε.
0: Ρε Άλεξ, δεν λέει έτσι η δήλωση. Η δήλωση λέει ότι αυτή τη στιγμή είναι και οι δύο στο ίδιο σημείο αφετηρίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η πιθανότητα είναι 50-50.
1: Εντάξει, άρα επιβεβαιώνει ότι μιλάνε και με τους Ολλανδούς. Αυτό φαντάζομαι. Σου είπα, θεωρώ ότι η πλευρά των Ελλήνων θα το πιέσει πάρα πολύ αυτό που ξέρω μέχρι την Παρασκευή. Η πλευρά των Ελλήνων.
0: Εγώ δεν το καταλάβει. Τι να πιέσει η πλευρά των Ελλήνων? Στην πλευρά των Ελλήνων δεν επαφίεται να υπογραφεί η συμφωνία. Δηλαδή οι Έλληνες, οι επιχειρηματίες περιμένουν την αεραστεχνική ή η αεραστεχνική τις επιχειρηματίες, ρε Αλέξη? Γιατί έχει μπερδευτεί το.
1: Άκου, Χρήστο. Σε μια διαπραγμάτευση υπάρχουν θέματα εγγύησεων. Η αεραστεχνική έχει τις δικές εγγύησεις, έχει ζητήσει και άλλη πλευρά. Φαντάζομαι ότι κάπου, για μην κρυβόμαστε, σε ένα-δύο σημεία θα υπήρξε μια εμπλοκή κάποιες μέρες. Έτσι, γιατί μιλάμε για ένα διάστημα 50 ημερών πλέον. Για μια ομάδα γάμα εθνική τώρα, δεν μιλάμε για ΠΑΕ και όλα αυτά. Άρα υπήρξαν κάποια εμπόδια, αυτό λέει η λογική. Φαίνεται ότι μάλλον έχουν ξεπεραστεί και ότι βαδίζουν προς τα διαδικαστικά. Αλλά μέχρι να πέσουν υπογραφές, όλοι κρατάνε την επιφυλακτικότητα, σαφέστατα.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό είναι μια. Ότι προέκυψαν κάποια θέματα, επίσης πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Αν ήταν όλα ρόδινα, η ιστορία θα είχε τελειώσει πριν από μέρες. Φαίνεται ότι κάπου υπήρξαν εμπλοκές στις διαπραγματεύσεις. 50 μέρες για μια ομάδα γάμα εθνικής σημαίνει ότι κάπου υπήρξαν δύο θέματα εμπλοκής. Λένε ότι τα σοβαρά θέματα τώρα ξεπερνιούνται. Βεβαίως δεν αντιλέγω ότι υπάρχει.
0: Αλλά έχετε τέτοια πληροφόρηση, δηλαδή ότι οι διαφωνίες που υπήρχαν μεταξύ των δύο ξεπερνιούνται?
1: Από αυτά που μαθαίνω, ναι, ότι θεωρεί, πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματιών θεωρεί ότι τα βασικά θέματα που όντως είχαν κολλήσει κάποιες μέρες φαίνεται ότι πάνε προς την επίλυση. Σε αυτά που συζητάνε. Τώρα, αν δείξει Παναγιακή, Χρήστο μου, μιλήσει ξαφνικά με τους Ολλανδούς και μάθουμε άλλο πράγμα, τι να σου πω? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Καλά, δεν είπα εγώ ότι συμμετέχει για πραγματεύσεις.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, την πλευρά των Ελλήνων, ο μόνος που γνωρίζει ακριβώς που βρισκόμαστε είναι ο Κώστας Βόλης. Αυτός με τους Έλληνες μιλάει αυτός. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κώστας Βόλης έχει αναλάβει το βάρος, γιατί έχει κάνει την επιλογή. Τους θεωρεί ότι είναι σοβαροί άνθρωποι. Τον έψηνα το πρώτο.
0: Έχει μιλήσει μαζί του εσύ με τον Κώστας Βόλη?
1: Ναι, έχω μιλήσει.
0: Και τι σου λέει?
1: Ότι θα μιλήσει μετά. Το μόνο που μου έχει πει εμένα, δεν μπορεί να πει πολλά πράγματα. Θεωρεί προσωπικά από τις επαφές ότι είναι σε καλό δρόμο η ΓΕΙΤΑ, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί δεν θέλει να πει το παραμικρό και ότι θα μιλήσει όταν ο οργανισμός Παναγαϊκή τελειώσει υποχρεώσει που τελειώνει.
0: Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, να καταλάβει. Με τους Έλληνες επιχειρηματίες υπάρχει προφορική συμφωνία της αεραστεχνικής?
1: Όχι.
0: Και
1: σημεία...
0: περιμένουν να αποτυπωθεί στο χαρτί?
1: Όχι. Ακόμη δεν υπάρχει ούτε προφορική συμφωνία. Ακόμη υπάρχουν οι διαβουλεύσεις.
0: Δύο τοπικές εφημερίδες που μιλούν για προφορική συμφωνία. Θα μου πεις, ρε Χρήστο, δεν με ενδιαφέρει. Και δίκιο θα έχει. Εντάξει, ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι.

0: και στον κόσμο.
1: Χρήστο, αν υπήρχε σήμερα προφορική συμφωνία, θα είχαμε πάει ήδη τις προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να έχουμε τελειώσει.
0: Ναι, Αλέξη μου, δεν το λέω εγώ. Οι εφημερίδες το
1: εντάξει, σεβαστό όλο. Για μένα από αυτά που ξέρω.
0: Εσύ, φαντάζομαι.
1: Σου είπα, γνωρίζω ότι ξεπερνιούνται τα βασικά εμπόδια που υπήρξαν και πάμε για την προφορική συμφωνία για να πάω στο ΔΣ. Η οποιαδήποτε προφορική συμφωνία θα σφραγιστεί τυπικά από να πάω στο ΔΣ. Αυτό τώρα σου μεταφέρω ότι αυτό που μαθαίνω από περιβάλλον Ελλήνων επιχειρηματιών είναι ότι πιέζουν μέχρι την Παρασκευή, ξεκάθαρα μέχρι την Παρασκευή, να υπάρξει αυτή η προφορική συμφωνία για να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους. Αυτοί θεωρούν ότι από τη στιγμή που θα δώσουν χέρια, ότι ξεκινάνε σχεδιασμό για, για το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Για να δούμε.
1: Και αυτό σου λέω, γκαραντί ότι μέχρι την Παρασκευή θα πιέσουν πάρα πολύ.
0: Ναι, και αν δεν αποδοθεί μέχρι την Παρασκευή.
1: Θα δούμε τι θα. Θα υπάρξει μια πίεση. Γιατί μετά Σαββατοκύριακο θα λείπουν τα μέλη της Αρασθενικής, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Όχι, ρε, φύγουμε όλη τρίμερα. Άστο, δεν ασχολούμαστε με την Παναχαϊκή. Τώρα κάθομαι τώρα του Αγίου Πνεύματος, ασχοληθούμε με την Παναχαϊκή. Εδώ δεν ασχολούνται αυτοί που έχουν τις τύχες. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Περιμένουμε λοιπόν.
1: Περιμένουμε, ναι, αναμένουμε.
0: Ναι, ό,τι κάνουμε τώρα 2 μήνες. Περιμένουμε.
1: Κοίταξε, Χρήστο, σου επαναλαμβάνω. Σε μια διαπραγμάτευση δεν είναι τόσο απλά όσο τα βλέπει ο κόσμος. Να, που και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις μια ομάδα τώρα μπήκαν θέματα. Μην κρυβόμαστε. Σου λέω, μπήκαν. Ένα-δύο προβλήματα μπήκαν. Που φάνηκαν εμπόδια, φαίνεται από ό,τι μαθαίνω για 15 μέρες.
0: Ναι, Αλέξη, τώρα σου πας την αφήσουμε την κουβέντα. Γιατί, γιατί αν δούμε ο τύπος εδώ στην πόλη. Πόσα deadline έχει δώσει για αυτούς τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες από εβδομάδα σε εβδομάδα πάμε.
1: Ναι, εντάξει, όλοι μας. Γιατί ξέρεις, γιατί Χρήστο, ναι, είναι σεβαστό από όλους.
0: Να δούμε τώρα γιατί, για πόσοι γράφουν για οριστική, για προφορική συμφωνία και όπως λες εσύ, προφορική συμφωνία δεν υπάρχει. Δηλαδή,
1: μα αυτή την προφορική θέλω να τελειώσουμε μέχρι την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Χρήστο, αν υπήρχε συμφωνία, θεωρώ ότι την είχαμε πάει στο Δέλτα Σίγμα χθες και δεν την είχαμε τελειώσει. Όταν σήμερα υπάρχει μια δήλωση. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν σήμερα υπάρχει μια δήλωση μέλους του Δέλτα Σίγμα που λέει ξεκινούν από την ίδια εφετερία, εσύ θεωρείς ότι υπάρχει με ένα προφορική συμφωνία.
0: Εμένα το λέω, δεν το λέω δημοσιογράφου.
1: Αν υπήρχε προφορική συμφωνία, θα είχε πάει χθες το βράδυ στο Δέλτα Σίγμα που έγινε στο ξενοδοχείο. Έτσι. Που έγινε στο ξενοδοχείο και ήσαν και 9 παρόντες. Ήσαν όλοι χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι. Αν είχαμε προφορική συμφωνία, θα τη φράγησαν από χθες το βράδυ. Για αυτή την προφορική συμφωνία λέμε μέχρι την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Η πλευρά των Ελλήνων ξεκάθαρισε αυτό το θέμα. Θέλει να τελειώσει ότι προφορικά τα βρήκαμε σε όλα, πηγαίνετε στο Δέλτα Σίγμα, αλλά εμείς έχουμε ξεκινήσουμε πλέον τις διαδικασίες για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αν είχαν προφορική.
0: Υπάρχει και χρόνος, έτσι, αλλά δεν είναι τώρα ότι.
1: Εντάξει, τώρα έχει αρχίσει και κουράζει. Πάμε για τους 2 μήνες.
0: Αρχικουράζει, ναι, κουράζει πλέον πάρα πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Και χαιρετώ, καλό απόγευμα.
1: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ο Νίκος Ζαλιέξ, θα τρελαθούμε τελείως, λέει. Οι Ολλανδοί δεν είχαν δηλώσει, λέει, ότι δεν παίρνουν ομάδα γάμα εθνικής και θέλουν πάει. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Νίκο, ναι, αυτό ήταν. Πέρυσι είχαν έρθει εδώ στην Πάτρα. Και ήταν ξεκάθαρο και είχαν γίνει επαφές. Σου επαναλαμβάνω, ενδιαφέρθηκαν και η Αλθέα. Πέρυσι όταν έπαιζε Μαναχακή, δεν μας ενδιαφέρει η ομάδα γάμα εθνικής κατηγορίας. Θέλουμε ανώνυμη εταιρεία. Είχαν κάνει κρούση για την Αλθέα. Ψάχτηκαν, δεν ξέρω κανεί. Ψάχτηκαν πολύ για την Αλθέα, σου λέει, και την ομάδα. Με αυτό ψάχτηκαν. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο είμαστε. Πώς μπορεί να έχει αλλάξει αυτό το κλίμα και να μιλάνε για ομάδα γάμα εθνικής. Δεν μπορώ να σου το πω. Πέρυσι αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι έλεγαν δεν μας ενδιαφέρει για μια ομάδα γάμα εθνικής. Και σου λέει ότι μιλάμε για τους ίδιους που ήρθαν πέρυσι στην Πάτρα, έτσι. Τώρα, αν πίστηκαν για κάτι άλλο, εντάξει, είναι δικά τους απόφαση. Μπορεί οι άνθρωποι να σκέφτονται διαφορετικά τώρα. Τι να σου πω, δεν ξέρω.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ που μας πει, λέει ποιος από την αστυνομική έχει συναλλαγές με τους άλλους. Του είπα, θα το ρωτήσω, ναι, θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου. Γιώργος, άκουσε. Τώρα, αν ένας άνθρωπος έχει κάποιες επαφές σε επαγγελματικό επίπεδο, επαγγελματικά μιλάει ο άνθρωπος. Πού είναι το κακό δηλαδή, στη δουλειά του, αν έχει επαγγελματικές συναναστροφές, είτε με τους Ολλανδούς, με τους Άγγλους, με Άγγλους. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, γιατί είναι το πρόβλημα να κάποιος στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις έχει συναλλαγές και με άλλους. Μπορεί από κάποιες συναλλαγές που είχαν επαγγελματικές να τράθηκε μια κουβέντα και να έχει ξεκινήσει έτσι πέρυσι το ενδιαφέρον. Μα πέρυσι είχαν έρθει και οι Ολλανδοί, είχαν μπει και οι Ισραηλίτες στα γραφεία. Δεν είναι ψέματα. Στο επαγγελματικό κομμάτι του καθενός, δηλαδή, είναι πρόβλημα που συναναστρέφονται. Εγώ δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό. Στο επαγγελματικό, ο καθένας μπορεί να είναι επιχειρηματίας, να συναστρέφεται με όποιον θέλει. Το θέμα εμείς να τους κρίνουμε επαγγελματικά ποιος συναστρέφεται. Τους κρίνονται για τις αποφάσεις που θα πάρουν. Το επαγγελματικό είναι ένα άλλο κομμάτι. Έχει μια επαφή ο άνθρωπος, συνεργάζεται, δεν ξέρω τι κάνει. Έκανε πιθανότητα από αυτόν ξεκίνησε όλη η επαφή από πέρυσι. Δεν είναι κακό το επαγγελματικό. Δεν με πειράζει με το επαγγελματικό του καθενός. Το θέμα είναι εδώ πώς θα κινηθούν. Όλα τα υπόλοιπα τώρα τους κρίνεις, θα κρυθούν από τις αποφάσεις που θα πάρουν. Μα αυτό που έχω να σου πω και μαθαίνω είναι ότι τουλάχιστον φέτος δεν έχει καμία σχέση η διαπραγμάτευση Παναχαϊκής με αυτή που είχε πριν με το 21 με τον Πέτρο Σταθάκη και τους Αμερικάνους. Καμία σχέση. Είναι πολύ πιο σκληρή στις διαπραγματεύσεις και είναι πολύ πιο απαιτητική σε εγγύησεις. Αυτό είναι δεδομένο. Επειδή θεωρούν ότι τους Αμερικάνους στην πορεία βγήκαν τα προβλήματα και θέλουν να διασφαλίσουν το μέλλον, η Παναχαϊκή είναι πολύ αυστηρή σε εγγύησεις που ζητάει φέτος. Πολύ σκληρή καλύτερα σε εγγύησεις που ζητάει. Δεν έχει καμία σχέση οι εγγύησεις του 21 με τις εγγύησεις του σήμερα. Η Παναχαϊκή του 21 ζήτησε συναλλαγματικές, σήμερα ζητάει εγγυητική τραπέζις. Η Παναχαϊκή το τότε δεν είχε ζητήσει πράγματα για το γήπεδο, σήμερα ζητάει εγγύησεις για το γήπεδο. Ζητάει πάρα πολλές εγγύησεις. Καμία σχέση η διαπραγμάτευση. Και όταν όντως τώρα να πω, είχαν πάρει αυτό το συμφωνητικό που είχαν κάνει με τον Πέτρο Σταθάκη, το πήρε ο Κώστας Βόλτς συμφωνητικό, άλλαξε εντελώς αυτό το συμφωνητικό στην πορεία. Το συμφωνητικό αυτό είναι καμία σχέση το τωρινό με το συμφωνητικό του 21. Καμία. Το έχουν αλλάξει εντελώς. Είναι πολύ πιο σκληρές διαπραγματεύσεις τώρα. Ζητούνται εγγύησεις. Γιατί θεωρούν ότι όντως τους Αμερικάνους είδαν ότι βγήκαν θέματα. Γι' αυτό θέλουν να λάβουν τα μέτρα τους. Και επειδή μπροστά η επόμενη μέρα δεν είναι κατηφόρα, είναι ανηφόρα. Δεν είναι το δύσκολο κομμάτι η γάμα εθνική κατηγορία για το ποιο μπάτζετ θα βάζεις, αν θα κάνεις 500, 1600, 700. Έτσι. Το δύσκολο είναι αν θα ανταποκριθείς στο μετά. Γιατί μετά υπάρχει ανηφόρα. Υπάρχουν θέματα που θα βγουν στην πορεία. Αυτό είναι που καίει αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούν όλοι να πιστούν ότι διασφαλίζεται το μέλλον.

Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να θυμίσω το City in Action Power by Day επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατα και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηριχτές Όλπα Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών. Ταξί Εξπρές 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
8: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610-527-588.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα. Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
15: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
1: Sport FM Patras

Λοιπόν, προχωράμε. Συμπεριφημάτε στο Index 3 στο Facebook. Μηνύματα στι 2-9-119 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού για τι ειδικέ πανεμβάσει. Στην τρίτη εθνική κατηγορία που έχουμε σήμερα μια σημαντική εξέλιξη, καθώ στη μεταρρυκτική υπόθεση διακοπή του αγώνα πα πήρε ο Ζάκυνθο, το δικαιοδοτικό όργανο, η Πειθαρχική Επιτροπή τη ΕΠΟ, έκανε δεκτή την πρόσθετη παρέμβαση που κατέθεσε ο Άρης Πετρούπολης. Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης Πετρούπολης πλέον είναι κανονικά διάδικος στην υπόθεση. Θα παραστεί και αυτό την Πέμπτη, έχοντας ότι κρίθηκε ότι έχει άνομο συμφέρον εμά τη Πετρούπολη. Ήδη οι δικηγόροι ετοιμάζουν τα υπομνήματα που έχουν να καταθέσουν. Η υπόθεση θα εκδικαστεί την Πέμπτη στις 4 το απόγευμα. Αλλά τώρα είναι ένα καινούριο δεδομένο ότι οι εμπλεκόμενοι δεν θα είναι δύο, θα είναι τρεις με τον Άρη Πετρούπολη. Βεβαίως η Ζάκυνθο και ο Άρης Πετρούπολη εκπροσωπούνται από τον ίδιο δικηγόρο, τον Χάρη Γρηγορίου. Είναι η πλευρά του πύργου, έχει τον Αργύρη Λίβα και τον Δημήτρη Βαγιάκο. Σημαίνει ότι αν πρωτόδικα ο πύργος δεν φάει μείον ένα, ο Άρης Πετρούπολη έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση και αυτό. Αν βεβαίω ο πύργος τιμωρηθεί με μείον ένα, θεωρώ ότι η Πετρούπολη απλά θα παρακολουθεί μετά τις εξελίξεις. Δεν έχει λόγο η Πετρούπολη μετά να κάνει κάτι. Η Πετρούπολη την ενδιαφέρει ουσιαστικά, ήθελε να είναι διάδικος γι' αυτό. Για το μείον ένα. Το σύνολο θεωρεί ότι ο αγώνας θα κατοχυρωθεί σε Ζάκυνθο, ότι ο πύργος θα τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές, αλλά όλη η αγωνία είναι στο μείον ένα. Γιατί αυτό θα κρίνει ουσιαστικά ποιος θα είναι ο δεύτερος. Τώρα, να επανασυνεχιστεί ο αγώνας από το 28 λεπτό και μετά. Νομίζω εντάξει, αυτό το έχει κάνει ένσταση ο πύργος βεβαίως, γι' αυτό θα εκδικαστεί και αυτό. Ότι ο πύργος θα είναι συνεχιστεί το μάτς. Έχει κάνει ένσταση για την κανονική διακοπή του αγώνα. Θα δούμε ποιο θα είναι το ζητούμενο της αναμέτρησης. Η απόφαση λογικά θα βγει από ό,τι μου είπαν μέχρι Δευτέρα και θα δούμε την Τρίτη και θα δούμε τι θα γίνει.

και φέρνει εύκολα. Ο Νίκος Αλέξανδρε μέχρι την Παρασκευή δεν γίνει τίποτα, λέει, μας δουλεύουν. Εντάξει Νίκο, τώρα το ότι υπάρχουν υπαρκτό θέμα, υπάρχει τώρα, έτσι. Εντάξει, πλευρές, μια πλευρά θα πιέσει μέχρι την Παρασκευή να υπάρξει μια αυτή η συμφωνία. Θα δούμε, έτσι. Άντε, έχω πει μια αρχή τη πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου. Δεν θέλουν παραπάνω, δεν θα πάει παραπάνω. Νομίζω ότι είμαστε τώρα μπροστά σε ένα θέμα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα όσον αφορά τη θέση. Είναι η Παρασκευή, η θέση είναι Δευτέρα. Νομίζω τώρα είμαστε τελική ευθεία. Η πλευρά των επιχειρηματιών, από ό,τι έχω μάθει, θα πιέσει όντως μέχρι την Παρασκευή. Να υπάρξει έστω μια συμφωνία για να τη δώσει το δικαίωμα μετά να ξεκινήσει από Δευτέρα το σχεδιασμό που θέλει να ξεκινήσει. Τώρα, αν θα τεθεί θέμα μετά με του Ολλανδού, μιλήσουν και όλα αυτά, δεν μπορώ να σου πω. Αυτά είναι θέματα της διεξαρτησίας.

0: Προχωράμε, αλλάζουμε θέμα και θα επανέλθουμε. Πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και θα πάμε σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε τιμή να έχουμε το Δήμαρχο Ερυμάρθου, τον κ. Θόδωρο Μπαρή, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έναν άνθρωπο τον οποίο καλησπέριζω και πάνω απ' όλα χαίρομαι γιατί θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δήμαρχε, αγαπητέ φίλε Δήμαρχε, Θόδωρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Αλέξη, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είπα θα μιλήσω με έναν άνθρωπο που ξέρει από μπάλα, έτσι.
1: Και ακροάτριες, έτσι, ναι. Έχουν και πολλές ακροάτριες.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Δήμος Ερυμάρθου.
1: Εδώ υπάρχει, περίμενε, υπάρχει μια παρεξήγηση, ότι δεν σημαίνει ότι έχουμε παίξει μπάλα, παρακολουθούμε ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, ότι είμαστε και προπονητές.
0: Όχι, όχι, εννοείται. Εννοείται αυτό.
1: Τα βασικά τα γνωρίζουμε.
0: Τα βασικά. Ο Δήμος Ερυμάρθου φέτος παίρνει τα πρωτεία. Είναι ο Δήμος με τις πανηγυρίζεις περισσότερους τίτλους οι ομάδες του Δήμου Ερυμάρθου. Ο Δήμαρχος του Ερυμάρθου πώς νιώθει και τι σημαίνει αυτό για τον αθλητισμό της περιοχής, ότι πανηγυρίζουν πολλές ομάδες φέτος άνοδο και κάποιες ξανάρχονται σιγά σιγά στο προσκήνιο του χρόνου.
1: Καταρχάς να συγχαρούμε και τις τρεις ομάδες μας που ανέβηκαν κατηγορία. Ξεκινώντας χρονικά ήταν η Αναγέννηση και ΑΔΑ που ανέβηκε στη Β' κατηγορία. Και συνέχεια ήταν ο Αθλητικός Όμιλος Τριτέας, ο Τριτεϊκός. Δεν ξέρω, ακούω τη φωνή μου πάλι. Και βέβαια και ο Παραϊκός που και αυτός μετά από 18 χρόνια θα να είναι και πάλι στην πρώτη κατηγορία. Χαρά μας δημιουργεί. Ξέρω ότι πίσω από αυτό υπάρχει πολλή δουλειά από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις ομάδες, αλλά και ο Δήμος με όσες δυνάμεις έχει προσπαθεί να βοηθάει όχι μόνο τις ποδοσφαιρικές ομάδες και κάθε αθλητικό που γίνεται στην περιοχή μας για όλα αυτά τα καλά που προκύπτουν από την ενασχόληση με τον αθλητισμό.
0: Ακριβώς. Πόσο σημαντικό είναι ότι έχουμε τρεις ομάδες που πανηγυρίζουν άνοδο. Και μάλιστα η μία πάει στη Β' κατηγορία, άλλες δύο πάνε στην πρώτη κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία του ποδοσφαίρου. Και μιλάμε για ένα Δήμο, όχι το βασικό Δήμο της Πάτρας, έτσι, για ένα Δήμο πιο μακριά από την Πάτρα. Πόσο σημαντικό είναι ότι τρεις ομάδες και έρχονται και δύο στην πρώτη κατηγορία τη νέα περίοδο που δίνουν ένα νέο ενδιαφέρον, σαν κοινωνικό γεγονός, έτσι.
1: Το σημαντικό είναι ότι ασχολούνται τα νέα παιδιά της περιοχής μας. Και εκεί θέλουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Ξέρετε, στην περιφέρεια και στα χωριά δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για την ενασχόληση με τον αθλητισμό και επομένως κατά κάποιο τρόπο είναι και μονόδρομος. Ξαναλέω όμως ότι αυτό πρέπει να ακουστεί και να τονιστεί γενικότερα, γιατί όπως είπατε είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους ασχολούνται διοικητικά με τον αθλητισμό, γιατί πίσω από κάθε ομάδα, πίσω από αυτό που βλέπουμε όλοι μας, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι αφανείς και κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς, όπως είπα και προηγουμένως, νιώθουμε όμορφα που οι ομάδες μας ανέβηκαν κατηγορία ή και διατηρούνται ακόμα και το γεγονός ότι υπάρχουν. Να το τονίσουμε αυτό ιδιαίτερα, ότι και οι ομάδες, δηλαδή ο πλήρωση σώματος που παρέμεινε στην κατηγορία ή και το Σταροχώρι που φέτος είχε μια δυσκολία, είναι προσφορά των ανθρώπων αυτών και των παιδιών αυτών, γιατί αποτελούν παράδειγμα και για τα παιδιά που δεν ασχολούνται. Άρα τα εύσημα, το πιστεύω βαθύτατα αυτό, είναι και στα παιδιά που ασχολούνται προφήστως, αλλά και στους ανθρώπους που τρέχουν, όπως λέμε, τις ομάδες.
0: Ακριβώς, βεβαίως, γιατί όλοι βάζουν χρήματα, κάνουν αγώνα.
1: Βοηθάμε τις ομάδες, επιτρέψτε μου να πω και αυτό, ότι έχουμε τρία γήπεδα τα οποία είναι και τα τρία λειτουργικά, με τις βελτιώσεις, συντηρήσεις, με τις αναβαθμίσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα. Και με ένα επί 5 το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή αυτό το διάστημα, δημιουργούμε αθλητικούς χώρους έτσι ώστε να έχουν οι νέοι μας και να ασχολούνται και να ξεπηρεώνται καταλήλως.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι μαθαίνω ότι ετοιμάζεται και η επιστροφή της Δόξας Χαλανδρίτσας. Επίσης μια ιστορική ομάδα που και αυτή ετοιμάζεται πάλι να επανέλθει στο προσκήνιο, γιατί έχει και το γήπεδό της, έτσι.
1: Έχει το γήπεδό της αναβαθμισμένο, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η συντήρηση του γηπέδου με συντήρηση του χλωτάτητα, με προβολής καινούργιες σύγχρονοι που μπήκανε, με τα αποδυτήρια, με τον περιβάλλοντα χώρο. Είναι δίπλα στο Δημαρχείο μας, το βλέπουμε κάθε μέρα και το χαιρόμαστε και θα είναι μεγάλη χαρά πράγματι οι άνθρωποι της Δόξας να καταφέρουν τελικά να ολοκληρώσουν αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησαν. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί και σε αυτή την προσπάθεια.
0: Μάλιστα, οι ομάδες, γενικώς Δήμαρχε Θόδωρε Μπαρή, φαντάζομαι ότι έχουν και μικρό απαιτήσεις από το Δήμο, έτσι. Υπάρχει δυνατότητα να βοηθούν, γιατί οικονομικά σίγουρα οι παράγοντες κάνουν μια τεράστια προσπάθεια, συντηρούν τις ομάδες, το είπες και μόνος σου. Ο Δήμος όσο μπορεί ανταποκρίνεται στο οικονομικό, στην οικονομική βοήθεια των σωματείων.
1: Νομίζω ότι δεν διεκδικώ, αλλά από ό,τι γνωρίζω πρέπει να είμαστε ο μοναδικός Δήμος που συνεισφέρει με τις μικρές του δυνάμεις. Είμαστε Δήμος Περιφερειακός, με μικρές δυνατότητες, αλλά τις εξαντλούμε και ναι, βοηθούμε και σε αυτό το τομέα.
0: Μάλιστα. Τα τρία γήπεδα τώρα, υπάρχει κάτι άλλο στο πρόγραμμα του Θόδωρου Μπαρή και των συνεργατών του σε αθλητικούς χώρους? Γιατί κάνουμε πάντα ρεπορτάζ για την Πάτρα, για την πρωτεύουσα, αλλά πρέπει να κοιτάμε και την περιφέρεια, έτσι. Γιατί είπες ότι έχετε τρία γήπεδα λειτουργικά, πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το πλάνο του Θόδωρου Μπαρή και των συνεργατών τώρα όσον αφορά τις γηπεδικές και αθλητικές εγκαταστάσεις?
1: Καταρχάς, να διατηρήσουμε αυτούς τους χώρους. Ξέρετε, ο Δήμος έχει υπομειστεί με ένα κόστος να συντηρεί αυτές τις εγκαταστάσεις και να ξαναβαθμίσει. Παραδείγματος χάρη, αυτό που θέλω να πω και από τη συχνότητά σας είναι ότι σύντομα θα έχουμε φωτισμό και στο γήπεδο του Ισώματος και θα υπάρξει και αντίστοιχη βελτίωση και στο γήπεδο του Σταυροδρομίου στην Τριτέα. Άρα, σε αυτή την κατεύθυνση, όπως σας είπα, ένα 5x5 βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. Και βεβαίως έχουμε και άλλα σχέδια, τα οποία αν δεν έχουμε κάτι καινοτομιαστό στα χέρια μας, επιφυλασσόμεθα για να τα ανακοινώσουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι ότι οι ομάδες σε ένα Δήμο που είναι περιφερειακός, όπως είπατε, δίνουν ένα κοινωνικό γεγονός στον κόσμο? Δηλαδή, στα χωριά βλέπουν τώρα τις ομάδες σου να έρχονται στην πρώτη κατηγορία. Πόσο σημαντικό είναι για τον κόσμο να βρίσκει μια επιπλέον διέξοδο τώρα, ακόμη και από τις ποδοσφαιρικές ομάδες? Στις δύσκολες μέρες περνάμε όλοι, έτσι.
1: Είναι εξαιρετικό, επειδή προκύπτω από τέτοια διαδικασία και εγώ μεγάλωσα σε χωριό και έπαιζα και σε περιφερειακή ομάδα κάποιο διάστημα, στα χωριά μας δηλαδή. Και βέβαια, επειδή έχω και την εμπειρία της πόλης, στα χωριά είναι κοινωνικό γεγονός. Ο αγώνας, η προπόνηση είναι κινητοποίηση. Ειδικά στον αγώνα είναι το συμβάν, η κλήρωση εκείνη που αλλάζει την ημέρα των ανθρώπων της περιοχής. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ξαναλέω ότι οι δυσκολίες είναι πολύ μεγαλύτερες από σε σχέση με την πόλη, γιατί μια προπόνηση στην περιφέρεια, στα χωριά, είναι μια ταλαιπωρία, μια δύσκολη συνθήκη, γιατί πρέπει να μετακινηθούν από διαφορετικά χωριά. Ξέρετε, είναι μικρά τα χωριά, δεν είναι όλα τα παιδιά από το ίδιο χωριό που είναι η ομάδα. Άρα υπάρχουν μετακινήσεις, υπάρχει και από το αστικό κέντρο και από την Πάτρα κάποιοι ζουν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετά δύσκολο το να μπορέσει να επενδυθεί μια τέτοια συνθήκη. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι γίνονται αγώνες στα χωριά μας και, όπως σας είπα, αλλάζει η ημέρα, η διάθεση των ανθρώπων που ζουν εκεί.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικό. Το μήνυμα του Θόδωρου Μπαρή τώρα προς τους δημότες του Δήμου, προς τους αθλητές, προς τα νέα παιδιά, που βλέποντας και ομάδες να ανεβαίνουν, φαντάζομαι ότι και περισσότερα παιδιά θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Το μήνυμα του Δημάρχου, ποιο είναι προς τα νέα παιδιά? Για τώρα έχετε πολλές ομάδες πλέον στην περιοχή που έχουν ενεργό δράση και έρχεται η Χαλανδρίτσα και δεν ξέρω αν έρθει κάποια ακόμη, έτσι, στο μέλλον. Μακάρι να έρθει κάποια ακόμη.
1: Να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτό είναι το μήνυμα, με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιοδήποτε τομέα. Και εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα κοινά είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργούμε εκείνες τις συνθήκες έτσι ώστε να κάνουμε πιο εύκολη αυτή τη διαδικασία. Ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο όμορφο στη ζωή μας, μετά την υγεία μας εννοείται και όλα αυτά τα ωραία. Αλλά ο αθλητισμός είναι, και εγώ έχω διατρέξει μια πορεία, ο αθλητισμός μου βοήθησε σημαντικά σε πολλά ζητήματα, στο να διαχειρίζεσαι την ήττα, τη νίκη, την επιτυχία, την αποτυχία. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά δεν μπορεί να τα κερδίσεις, δεν μπορεί να τα κατακτήσεις μάλλον με καμία άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα. Γι' αυτό προτροπή, ασχοληθείτε με τον αθλητισμό και μακάρι και με τα σωμάτες της περιοχής μας.
0: Για τον Δήμαρχο τελευταία, ένα παιχνίδι φαραϊκός τριταϊκός, μάζεψε 800 άτομα. Πόσο σημαντικό είναι για τον Δήμαρχο το Ερημάνθου να βλέπει τόσο κόσμο σε ένα μάτς τοπικού, έτσι, στο Δήμο Ερημάνθου?
1: Το ζήσαμε αυτό και ήταν πολύ όμορφο, γιατί έγινε ένα εξαιρετικό παιχνίδι με ωραίες συνθήκες, με πολύ κόσμο, όπως είπατε. Και ξέρετε, εγώ ήμουν στη μέση κάπου, γιατί οι άνθρωποι και των δύο ομάδων και τα παιδιά είναι συντιμότες μας, είναι άνθρωποι δικοί μας. Ήταν πάντως κάτι πολύ όμορφο η Χαλανδρίτσα με τόσο πολλά άτομα να παρακολουθούν έναν αγώνα τεχνικού ποδοσφαίρου. Και πάντα βέβαια μέσα στα αθλητικά πλαίσια, με όλα αυτά τα ωραία που πρεσβεύει ο αθλητισμός.
0: Ναι, λέει ένας φίλος εδώ, δήμαρχε, λέει ο Γιώργος ο Αγγελόπουλος, λέει μήπως το μέλλον είναι, λέει, η συγχώνευση ομάδων στο Δήμο και η ίδρυση του Ηρακλή Ερημάνθου που για πλάκα θα παίξει γάμα εθνική άμεσα, λέει. Μήπως είναι σε λάθος κύματα, παλεύουν τα σωματεία του Ερημάνθου, λέει, κύριε δήμαρχε, και ότι ίσως ο Δήμος χρειάζεται μια ισχυρή ομάδα, λέει, τον Ηρακλή Ερημάνθου να παίξει γάμα εθνική.
1: Εντάξει, αυτό έχει δει. Ο Ηρακλής μου αρέσει, γιατί το έχουμε και το έμβλημα του Δήμου μας, του Ερημάνθου Κάπρου. Κοιτάξτε, να δείτε, η ανάγκη και οι συνθήκες μπορεί να οριμάσουν μια τέτοια διαδικασία. Όμως όλες οι επιλογές έχουν διπλές αναγνώσεις. Δηλαδή, από τη μία, ναι, ίσως μια πιο ισχυρή ομάδα, αλλά από την άλλη θέλουμε όσο δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες ομάδες και σε κατηγορίες που μπορούν να παίζουν τα παιδιά της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Τότε, Μπαρνή, δεν ξέρω να έχεις προσθέσει κάτι άλλο. Μας κάλυψες απόλυτα. Είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Ξέρω ότι είσαι άνθρωπος που αγαπάς πολύ το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό, τον μπάσκετ, και νομίζω ότι μας έβγαλες ειδήσεις και είναι και πολύ σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή, σαν δήμαρχος νομίζω της περιοχής, είσαι πολύ χαρούμενος, το είπες, με τόσες επιτυχίες των ομάδων που είχαν φέτος ένας περιφερειακός Δήμος. Έτσι, επαναλαμβάνω. Όχι ένας Δήμος πρωτεύουσας.
1: Ναι, και δεν έχουμε αστικό κέντρο. Τα περιοχές μας, τα χωριά μας. Η Χαλανδρίστα που είναι πιο μεγάλη είναι ένα μεγάλο χωριό, δεν είναι, αλλά είναι όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως. Αθλητισμός είναι, ξαναλέω και να μείνει αυτό σαν τελευταίο, ότι ό,τι καλύτερο υπάρχει να οθήσουμε τα νέα παιδιά και σε αυτή την κατεύθυνση. Και ειδικά έχω και μια ιδιαίτερη συμπάθεια και στον ομαδικό αθλητισμό, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι και τα ατομικά αθλήματα δεν έχουν και αυτά τη χάρη τους.
0: Μάλιστα. Τότε, Μπαρνή, να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθώ πάντα επιτυχίες και σε εσένα προσωπικά και στο Δήμο, αλλά και τις ομάδες του Δήμου, που όντως του χρόνου θα είναι μεγάλη στιγμή. Νομίζω ότι μετά από πολλά χρόνια ο Δήμος θα έχει τουλάχιστον δύο ομάδες στην πρώτη κατηγορία, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αρκετές ομάδες και στη β' κατηγορία. Έτσι, που για μένα είναι ένα κοινωνικό γεγονός πλέον, όπως το είπαμε, για τον κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο το Σάββατο, την Κυριακή, να ξεφεύγει από τα προβλήματά του.
1: Κάπως έτσι. Να είστε καλά, και εγώ σε ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε στο σταθμό σας, που ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώς είμαι φανατικός ακροατής.
0: Να είστε καλά, Θόδωρε. Ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ο Αλέξ λέει εδώ, δηλαδή Αλέξ, για να καταλάβω, λέει, οι Έλληνες επιχειρηματίες πιέζουν και η ερασιτεχνική το παίζει δύσκολη. Τι το παίζει δύσκολη, Αλέξ, θεωρώ, υπάρχουν κάποια θέματα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι υπήρξαν κάποια θέματα τα οποία τις προηγούμενες μέρες είχαν δημιουργήσει εμπόδια. Απλά τώρα η πλευρά των επιχειρηματών, αυτό μαθαίνω, ότι πιέζουν να τελειώσει η ιστορία. Θεωρούν ότι τα βασικά θέματα που υπήρξαν εμπόδια ξεπερνιούνται. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρουν εμένα, έτσι. Ότι ξεπερνιούνται. Αυτό είναι. Και πιέζουν, αν μέχρι τρεις εβδομάδες, αρχές επόμενης, θα τελειώσει το θέμα. Γιατί θεωρούν και αυτοί ότι κλείνεται ένα δίμηνο τώρα. Ότι όταν συζητηθεί η ερασιτεχνική πλευρά της, ο Παλέξη, ότι αυτή η φορά κινείται πολύ διαφορετικά από το 2021. Η ερασιτεχνική βάλει πάρα πολλά θέματα εγγύσεων στο τραπέζι. Με δεδομένο την εμπειρία που μετά από τους Αμερικάνους, όλα αυτά που τις καταλόγησαν, που έτσι ουσίας μια ανώνυμη ΠΑΕ διοικείται από τους ιδιοκτήτες, δεν είναι διοικείται από την ερασιτεχνική, αλλά παίρνοντας και με βάση τις φωνές του κόσμου, έτσι, ζήτησε τώρα ένα διαφορετικό πακέτο εγγύσεων με πρότυπο του βασικού, έτσι. Τότε είχαν πάρει 4 συναλλαγματικές των 20.000, τώρα δεν μιλάνε για συναλλαγματικές. Μιλάνε για εγκυητική τραπέζη. Και δεν μιλάνε για 80 και 100 χιλιάρι. Μιλάνε για εγκυητική τραπέζη ξεκάθαρα. Μπαμ, τέλος. Και μιλάνε και για άλλες εγγύσεις. Βεβαίως εγγύσεις βάζει και άλλη πλευρά, έτσι, μην το κρυβόμαστε. Και από την άλλη πλευρά μαθαίνω ότι για το θέμα του γηπέδου έχουν μπει εγγύσεις. Όσον αφορά τις συντηρήσεις, τις εργασίες πρέπει να γίνουν. Κατά πρώτον είναι ένα θέμα που το φαντάζομαι ότι ανακύπτει μεγάλο και ακαδημίες και όλα αυτά. Πρέπει να έχει σκεπαστεί. Τώρα, με τα λεφτά που θα δώσει η περιφέρεια για το άνοιγμα της σκεπαστής, εγώ δεν νομίζω ότι αυτά τα χρήματα που μαθαίνω τόση περιφέρεια θα ανοίξει η επαστή. Δηλαδή ότι θα γίνουν όλες οι αναγκαίες. Άρα κάποιος πρέπει να τσοντάρει για να τελειώσουμε μέχρι το Σεπτέμβρη. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα θέματα έχουν υπολογιστεί. Έχουν συζητηθεί. Τα χρήματα που θα δώσει τώρα η περιφέρεια θα είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά δεν αρκούν. Έτσι, δεν θα φτάσουν. Είναι επόμενο ότι κάποιος θα χρειαστεί να βγάλει χρήματα για να τελειώσει, για να θες να ανοίξει η επαστή. Όλα αυτά τα θέματα θεωρώ ότι έχουν συζητηθεί, ότι έχουμε φτάσει τώρα στην ευθεία και ό,τι να γίνει τις επόμενες μέρες θα γίνει. Όλοι κρατάμε την επιφυλακτικότητα. Αν κάτι δεν τελειώνει ούτε στο μιλητό, ούτε στο προφορικό, ούτε αν ο ένας λέει είμαστε κοντά, αν έχουμε όλα αυτά τελειώνουν μόνο υπογραφές. Σίγουρα θα είναι όλοι μόνο να πέσουν υπογραφές. Μόνο τότε.

Ο Κώστας λέει: το γήπεδο της Ακαδημίας λέει πρέπει να ήταν θέματα, λέει, στην υπόθεση της διαπραγμάτευσης. Εντάξει, φαντάζομαι ότι σίγουρα μπει στο τραπέζι. Για να μιλήσω με τον Τρακώστα, ένας δηλαδή σοβαρός επενδυτής, πού θα ξεκινάει το αγωνιστικό? Άμα έχεις λεφτά, βρίσκεις παίκτες, προπονητές, τα staff, αυτά είναι τα εύκολα. Ένας σοβαρός επενδυτής, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει, τι κάνουμε το γήπεδο, βλέποντας ότι από τις τρεις εξέδρες λειτουργεί μία. Επόμενο δεν είναι ένα προβληματιστή και να πει τι γίνεται το γήπεδο. Οι ακαδημίες δεν είναι ένα θέμα. Δεν λέω εγώ τώρα στη γάμα την κατηγορία. Στη Super League 2. Δεν είναι ένα θέμα για τον εκάστοτε επενδυτή. Φαντάζομαι ότι αυτά τα θέματα έχουν μπει στο τραπέζι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν ξέρω καν. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά ένα σοβαρός επενδυτής οπωσδήποτε έχει θέσει στο τραπέζι αυτό το πράγμα. Εάν δεν τα έχει θέσει, δεν είναι σοβαρός. Πάμε στο αντίθετο. Θεωρώ ότι ξέρω ότι και τα δύο θέματα έχουν τεθεί. Ειδικά το γήπεδο παραέχει. Για το γήπεδο κακά τα ψέματα. Θα χρειαστεί πράγματα. Θα χρειαστεί λεφτά. Κάποιοι πρέπει να σπρώξουν αυτή τη στιγμή κάποια χρήματα στο γήπεδο. Έτσι, φαντάζομαι ότι όλα αυτά έχουν συζητηθεί.

Ο Παγίδος λέει: θέλω να μας πούνε δηλαδή, λέω, τις εγγύσεις που ζήτησαν από τους Έλληνες, λέει, τις ζήτησαν στις σκέψεις και με τους μανατζαρέους. Και γιατί δεν ενημερώνουν τι εγγύσεις είναι αυτές, λέει, ότι είναι και αυτές μυστικές. Πολλοί εννοείται ότι τις έχουν ζήσει και από τους Ολλανδούς. Στο θέμα των. Το είδαμε και πέρσι το καλοκαίρι. Στο θέμα των εγγύσεων, εννοείται ότι ό,τι έχουν πει σε μία πλευρά θα το έχουν πει και στην άλλη. Δεν υπάρχουν διακρίσεις εγγύσεις. Θεωρώ ότι ακόμη και στους Ολλανδούς είναι ξεκάθαρο, το μήνυμα το έχουν περάσει. Ότι οι εγγύσεις που ζητάμε είναι αυτές, αυτές και αυτές. Δεν υπάρχει διάκριση αυτό. Εννοείται. Ό,τι ισχύει για τον ένα ισχύει για τον άλλο. Δεν είναι αντί ότι και τον ένα τους λέμε φέρτε εγγύσεις και τους άλλους λέμε ελάτε πάρτε την. Όχι. Οι εγγύσεις είναι ξεκάθαρα προς όλες τις πλευρές οι ίδιες. Η ίδια εγγυητική ζητείτε, τα ίδια απαιτήσεις, ίδιες εγγύσεις από όλους. Σε αυτό είναι δεδομένο ότι έχει συμβεί. Τώρα, ακριβώς εγγύησεις δεν τις ξέρουμε, σου λέω ψέματα. Μου έχουν μεταφέρει ότι είναι πάρα πολύ περισσότερο. Δεν έχουν καμία σχέση. Πήραν μεν το συμβολικό του 21, όντως το πήρανε, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση πλέον. Ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το συμβολικό του 21 με το συμβολικό του 2026. Έχουν μπει πάρα πολλές εγγύησεις στη μέση. Βεβαίως είπα ότι και άλλη πλευρά όμως έχει στήσει, έτσι. Και υπάρχει και άλλη πλευρά που θα εγγύσει. Δηλαδή, άλλοι δεν μπορούν να αποδέχονται όλες τις εγγύσεις χωρίς να στάρουν κι αυτοί. Λεφτά θα βάλουν. Σίγουρα έχουν στήσει και αυτή την πλευρά τους εγγύσεις. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να θυμίσω ότι το City by Action Power by the E επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατα και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δηλώσεις συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές Ολπαστικές Συγκοινωνίες Πατρών, ταξί Express 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

Λοιπόν, προχωράμε, πάμε για τελευταίο μέρος. Λέει εδώ ο Νίκος, εν τω μεταξύ Αλέξη λέει για το γήπεδο, λένε τώρα λέει για αγροφιοκρατία, λέει μας δουλεύουν και εκεί. Νίκο, δεν υπάρχει δούλευμα, να άκουσαν δες. Το θέμα γηπέδου, έτσι, τώρα όσον αφορά την ανάπλαση, υπάρχουν τα γραφειοκρατικά και πέρα από τα γραφειοκρατικά. Είναι ένα θέμα το γήπεδο, αυτή τη στιγμή καταρχήν το έχει κολλήσει, υπάρχει ένα θέμα στην πολεοδομία. Η Υπαρχιακή έχει πάει στο δεύτερο αίτημα για την προέκριση δόμησης, στο οποίο έχουν μπει τεχνικά θέματα, τα οποία ζητείται δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων. Το θέμα γηπέδου στην ανάπλαση μπορεί να έχει παρνευθεί. Καταρχήν, πριν από λίγη ώρα ενημερώθηκα ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, Πέμπτη ή Παρασκευή, θα υπάρξει συνάντηση στην περιφέρεια μεταξύ των ανθρώπων που έχουν αναλάβει το έργο της ανάπλασης, από την περιφέρεια και του μελετητή, ο οποίος μελετητής της Παναχαϊκής θα πάει να τους ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις που έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή με το πολεοδομικό γραφείο του Δήμου Πατραίου. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Έχει μπει στην ευθεία. Αυτή τη στιγμή προέχει να πάρει τη δεύτερη άδεια προέγκριση δόμηση, που είναι το πιο βασικό. Υπάρχει ένα δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων που έχει βγει. Πρέπει να τακτοποιηθεί το δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων. Μπορεί να είναι όλα αυτά σχολαστικά, αλλά είναι αναγκαία. Στην πορεία υπάρχουν θέματα διαδικαστικά, γραφειοκρατικά, όπως και να το κάνουν. Και κατά δεύτερον, έτσι, μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα ποσό για το πρώτο στάδιο, το οποίο ποσό δεν ξέρω αν είναι όλο το ποσό που απαιτείται. Για μην κρυβόμαστε, το γήπεδο της Παναχαϊκής, από ό,τι μου είπαμε πει από την περιφέρεια, θα μπει σε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν υπάρχουν 5 και 5,5 εκατομμύρια στην περιφέρεια. Μιλάμε για γήπεδο, ένα έργο θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια πλέον, όπως έχουν φτάσει τελικά. 5 και 5,5 εκατομμύρια περιφέρεια δεν τα έχει. Ξυπακούνται. Ό,τι έγινε για το γήπεδο Πανετολικού θα γίνει και την Παναχαϊκή. Και το γήπεδο Πανατολικού σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπήκε. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα μπήκε. Για να αρθούν χρήματα. Η περιφέρεια σε καμία περίπτωση δεν έχει αυτά τα χρήματα για το γήπεδο της Παναχαϊκής σήμερα. Μπορεί να υπάρχει ένας κωδικός, κάποια χρήματα για την αρχή, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Αυτά δεν είναι τίποτα. Το σαφέστατα το γήπεδο θα μπει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση η περιφέρεια να βρει από μόνη της όλα αυτά τα χρήματα. Γραφειοκρατικά θα υπάρχουν θέματα καθυστέρηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τώρα. Πόσους μήνες είμαστε στο πολεοδομικό γραφείο του Δήμου Πατραίων, που πήρε την πρώτη άδεια, έχει πάρει ήδη μια άδεια, και αν πάρει τη δεύτερη, τελείωσε. Έχει πάρει όλες τις εγκρίσεις από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όλα αυτά απαιτούν και λίγο χρόνο. Να τώρα, πόσο καιρό είμαστε. Και το δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων έχει τεχνικά θέματα αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε μηχανικοί, μεταφέρουν μηχανικοί της Παναχαϊκής κάποια πράγματα, που για μας όλα αυτά είναι λίγο καταλαβίστικα, έτσι. Αλλά η δεύτερη άδεια προέγκρισης δόμησης σημαίνει τέλος. Πήγε στην περιφέρεια ο φάκελος. Το βασικό είναι αυτό, να πάει στην περιφέρεια. Και από εκεί πέρα θα πάρει τον δρόμο της. Γραφειοκρατικά και διαδικαστικά θα χρειαστεί χρόνος. Δεν το συζητάμε. Θα ήταν ευτύχημα τέλος του 26 να γινόταν κάτι με το πέταλο. Που και αυτό δεν είναι σίγουρο. Όλα αυτά θα τραβήξουν λίγο σε χρόνο. Και επαναλαμβάνω το πιο βασικό τώρα, μην κρυβόμαστε. Η περιφέρεια θα πρέπει να εντάξει το γήπεδο της Παναχαϊκής σε πρόγραμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση η περιφέρεια να δώσει 5,5 εκατομμύρια το γήπεδο της Παναχαϊκής. Από μόνη της. Δεν τα έχει αυτά τα χρήματα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Γιατί είναι ένα γήπεδο το οποίο λογικά θα πάει εκεί, στα 5,5 από ό,τι λένε τώρα. Μη σου πω και παραπάνω. Αλλά αυτά τα χρήματα πρέπει κάπου να βρεθούν. Δεν αρκεί ο κωδικός των 700.000 ευρώ. Και αν είναι και τόσα μέσα. Αυτή τη στιγμή. Όλο λοιπόν το πλάνο αυτό θα πάρει χρόνο. Όμως το πιο σημαντικό τώρα βήμα-βήμα. Να πάρει τη δεύτερη άδεια. Να πάρει την προέγκριση δόμησης. Έχει πάρει όλες τις εγκρίσεις και ο φάκελος πήγε στην περιφέρεια. Από εκεί μετράει αντίστροφα. Μετά είναι και θέμα πιέσεων. Να το πω ευθέως, είναι και θέμα πιέσεων. Και θέμα δημοσίων σχέσεων και πιέσεων και όλα αυτά. Εκλογές αρτούν το 28. Μετά πας πιέσει. Θα είναι θέμα τον Μπαλάκη, θα πέσει και στην Παναχαϊκή μετά. Να αρχίσει πιέσει. Όταν όμως πάει ο φάκελος στην περιφέρεια, είμαστε στην τελική ευθεία. Δεν ξέρω πόσο θα κάνει. Πληροφορήθηκα τώρα, πριν από μια ώρα, πληροφορήθηκα ότι πάει ο μελετητής την Πέμπτη Παρασκευή στην περιφέρεια. Υπάρχει μια συνάντηση, θα του ενημερώσει ακριβώς πού βρισκόμαστε τώρα με το πολεοδομικό γραφείο του Δήμου Πατραίων και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Ο φάκελος θα πάει. Θέσμα στον Ιούνιο, θες αρχές του Ιουλίου, θα πάει στην περιφέρεια. Θα τελειώσει τώρα, μέσα στον Ιούνιο θα τελειώσει από το Δήμο Πατραίων. Αλλά όταν χρειαστούν χρήματα, διαδικασίες και όλα αυτά, επόμενο.

Νίκος λέει με τις καπαστίλες, τι γίνεται τώρα, Αλέξη, λέγεται και εκεί άλλα γράφονται το. Νίκο, το θέμα της καπαστίλες είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνεργασία να βγουν κάποια χρήματα στην περιφέρεια. Αν δεν βγουν χρήματα στην περιφέρεια, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και όχι μόνο απλά, θεωρώ ότι τα χρήματα που θα βγουν στην περιφέρεια δεν θα φτάσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί σε ένα έργο 430.000 ευρώ, που είναι όλο το πακέτο των βελτιώσεων, που είναι η μελέτη που έχει κάνει ο Βασίλης Λασταράς, ότι οι βελτιώσεις που χρειάζονται και το γήπεδο μόνο για το κομμάτι του στεγάστρου είναι 450.000 ευρώ. Καταλαβαίνει κανείς ότι η περιφέρεια θα βγάλει ένα ποσό. Το ποσό αυτό ήταν κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή πολύ μακριά από αυτό που χρειάζεται το γήπεδο. Επόμενο είναι ότι θα χρειαστούν και άλλα χρήματα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, χωρίς να ξέρω, χωρίς να είμαι μηχανικός, χωρίς. Δηλαδή, τα αναγκαία για μένα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, όταν σε ένα γήπεδο λες ότι θέλω συνολικά 450 χιλιάρικα, τα αναγκαία δεν θα είναι 100-150 χιλιάρικα. Τι σου λέω εγώ 200, σου λέω 100 ρε φίλε, 150, κάπου εκεί δεν θα είναι τα αναγκαία. Δεν μπορεί να σου αλλάξει δύο βίδες, να δώσει 5 χιλιάρικα που κλείεται. Άρα θεωρώ ότι πάλι κάποιος πρέπει να βάλει χρήματα στην όλη υπόθεση. Χωρίς να ξέρω. Το μυαλό το δικό μου αυτό λέει. Ότι θα φτάνουν 50-60 χιλιάρικα. Πιθανότατα όχι. Μα δεν θα θες ένα εκατοστάρικο. Στη χειρότερη. Δεν θα θες δηλαδή το 1/4 για τα αναγκαία. Μην πω παραπάνω. Λέω εγώ το 1/4. Με 100-120. Μα αυτά θα χρειάζονται να παναγκαία. Θα γίνουν εργασίες. Γι' αυτό θα σου δώσουν χρόνο μέχρι Σεπτέμβρη. Δεν είναι πάλι απλά τα πράγματα. Και εκεί είναι που θα υπάρξει τώρα μια βοήθεια από την περιφέρεια. Σίγουρα όμως θεωρώ ότι στο τραπέζι έχει τεθεί το θέμα ότι κάποιος πρέπει να χρηματοδοτήσει και τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι στις κουβέντες που γίνονται τώρα έχει μπει και αυτό το θέμα. Χρηματοδοτήσει και τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι στις κουβέντες που γίνονται τώρα έχει μπει και αυτό το θέμα.

Όταν λες 10 σπέρα, Αλέξη, οι αναγκαίες εργασίες, δηλαδή στο σκεπαστή εξέδρα, μέχρι πότε πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί? Μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, Αλέξη. Το έχω ξεκαθαρίσει. Οι αναγκαίες εργασίες για να διοδοτηθεί το γήπεδο δεν είναι καταληκτική ημερομηνία 30 Ιουνίου. Το ξεκαθαρίζω. Δηλαδή, η Παναγιακή δεν έχει το βραχνά του ενός μηνός μπροστά της. Μπορεί η Επιτροπή να περάσει. Έτσι. Η Επιτροπή όμως θα δεχτεί και δεύτερο κάλεσμα την πλευρά της Παναγιακής. Αυτή είναι η συμφωνία. 30 Ιουνίου λοιπόν δεν είναι καταληκτική ημερομηνία για το γήπεδο. Δεν σημαίνει ότι αν η Επιτροπή πει 30 του μήνα, γιατί κάτι θα πει, 30 θα πει οπωσδήποτε, θα πει, φαντάζομαι ότι ανανεώνουμε την άδεια του γηπέδου με τη μία εξέδρα. Πρέπει να γίνουν αναγκαίες εργασίες, να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να κληθεί πριν την έναρξη πρωταθλήματος η Επιτροπή να ελέγξει αν έγιναν όλες οι αναγκαίες εργασίες για να γίνει η αδειοδότηση του γηπέδου και για τις δύο κερκίδες. Και εδώ τρέξιμο θέλει. Μπαίνει Ιούνιος πλέον. Άρα μπροστά βγάλει τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο το περισσότερο είναι σε άδειες, κλείνουν και εταιρείες και όλα αυτά. Δεν έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου. Και ακόμη δεν είμαστε διαδικαστικά, δεν γίνει τίποτα. Και τότε θα υπάρξει μεγάλη πίεση. Επαναλαμβάνω ότι η Επιτροπή θα περάσει πριν την έναρξη του αθλήματος, αν είναι όλα έτοιμα. Αν δεν είναι, θα περάσει όταν της πούμε ότι είναι έτοιμα. Για να δώσει αδειοδότηση. Αυτό που μου ξεκαθάρισε, γιατί εγώ στην αρχή είχα καταλάβει λάθος και το είπα πολύ γρήγορα, είναι ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει αδειοδότηση αν δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες εργασίες. Όχι, μου ξεκαθάρισαν όχι. Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί για να δώσουμε εμείς αδειοδότηση στο γήπεδο. Γι' αυτό λέμε τώρα οι αναγκαίες, για να τις έχουν κάνει. Άρα εδώ θα χρειαστεί πολύ τρέξιμο για το κομμάτι και τη σκευαστής.

Εντάξει, τον Τζον, εγώ δεν βρίσκω πολύ στα πολιτικά. Έτσι, λέει, εμείς θα πάρουμε λέει, τα κονδύλια που θα κόψει, λέει, οι κοβές, λέει, από τη μεγάλη πλειοψηφία. Ναι, εντάξει, το, μην ξεχνάμε, λέει, τι είδαμε την Κυριακή. Λέει, ο Μαρνάκης λέει ένα μπράβο, λέει, και ο Δημητριάδης 10 εκαμίτες. Από αυτόν, λέει, θα πάρουμε την επιχορήγηση για το γήπεδο. Ναι, δεν του πάρουμε αυτού, Γιώργο, με αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν θα πάρει αυτού. Αυτό είναι άλλο κομμάτι το οποίο θα πάει. Θα έχει θέματα εδώ πέρα. Έτσι. Αλλά. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα για το σκεπαστή δεν χρειαστείς και το τεράστιο ποσό. Έτσι. Σίγουρα είπα, δεν ξέρω το ακριβώς ποσό. Από ό,τι μου είπαν ότι θα γίνει πάλι μια μελέτη των Βασίλη Λασταρά για τα αναγκαία. Όταν δηλαδή η Επιτροπή και η Πρόεδρος δώσουν αναλυτικά ποια θεωρούνται αναγκαία, τότε με ενημέρωσαν ότι ο κ. Λασταράς θα κάνει μια νέα μελέτη, στην οποία θα πει ποιο ποσό χρειάζεται. Αυτή ήταν η διαδικασία δηλαδή. Ακόμη δεν έχουν δοθεί από τον πρόεδρο ποιες είναι οι αναγκαίες εργασίες. Μιλάμε για αναγκαίες, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι λέμε αναγκαία αυτή τη στιγμή. Και μετά θα υπάρξει μια μελέτη ως προς τα αναγκαία, μια γρήγορη μελέτη, για να γίνει μια εκτίμηση του ποσού. Τι ποσό χρειάζεται για το γήπεδο.

Όσα βάζει, αν δεν πάρει άδεια, λέει στο γήπεδο, θα παίξει μόνο χακίλε στο πρωτάθλημα. Άδεια θα πάρει στο γήπεδο. Μια κερκίδα θα πάρει. Για την ανανέωση άδεια 30 Ιουνίου για τη μία κερκίδα δεν τίθεται θέμα. Το διευκρινίζω. Για την 2 δεν τίθεται θέμα, βλέπω την επιτροπή. Δεν ζητάει απολύτω τίποτα στα αναγκαία. Για την επιτροπή 2 προχωράμε. Άρα εκ των πραγμάτων, άδεια πάλι με τη μία κερκίδα. Δηλαδή αυτή είναι άδεια που έχει τα 2 τελευταία χρόνια, την ξαναπάρει. Αυτό είναι δεδομένο.

Γιατί δύο θα πάρει άδεια. Αδειοδότηση για τις δύο κερκίδες θα πάρει μόνο να γίνουν αναγκαίες εργασίες. Γιατί όπως έχουμε συνηθίσει τα δύο τελευταία χρόνια, θα ξαναπάρει μέχρι 30 Ιουνίου. Είναι σίγουρο αυτό. Η Επιτροπή δεν έθεσε κανένα θέμα για τη δύο πλέον. Άρα, άδεια γιατί με μόνο τη δύο θα πάρει. Είναι σίγουρο. Ο Νίκος λέει: έχουμε κλείσει, λέει, μια κερκίδα, λέει, χωρίς θέμα σαν δικό της Αλέξη, λέει, ό,τι πιο ξεφύλλα ντροπή. Νίκο, τελείωσε τώρα αυτό. Είναι δύο χρόνια αυτή η ιστορία. Εδώ που φτάσαμε τώρα, τέλος. Θα πρέπει να γίνουν εργασίες και βελτιώσεις. Μακάρι να βρουν αυτά τα χρήματα περιφέρεια, να υπάρξει μια χρηματοδότηση και τελειώσει τώρα. Τώρα, τέλος. Θα γίνουν απαραίτητες βελτιώσεις και είναι ευκαιρία. Τώρα είναι δύο χρόνια η ιστορία με την κερκίδα κλειστή. Είναι ώρα όμως που πρέπει να γίνουν βήματα μπροστά και να ανοίξει. Δεν πρέπει να γυρίσουμε τώρα πίσω. Πάει. Έχουμε δύο χρόνια. Το συνήθισε ο κόσμος το πράγμα αυτό. Το θέμα είναι αν μπορεί με το Σεπτέμβριο να το ανοίξει. Αυτό πρέπει να απασχολεί τον κόσμο τώρα. Και εκείνο το βάρος να ανοίξει. Το να γυρίζουμε πίσω και να λέμε τι είχαμε πριν δύο χρόνια, πάει τώρα. Τελείωσε αυτό. Ο Ιούνιος του 24 είναι Ιούνιος 26 τώρα. Είμαστε δύο χρόνια μετά. Τώρα το μετά σημαίνει πώς θα ανοίξει το Σεπτέμβριο.

Ο Αλέξ λέει, η Λάρσα λέει, φαίνεται ότι μέσα σε 10 μέρες, λέει, παρόλα τα χρέη που κουβαλάει από εποχή κούγια, λέει, είναι το φετινό άνοιγμα, αλλάζει χέρια, λέει, εμείς ακόμη είμαστε στις κουβέντες. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Από ό,τι μαθαίνω πάντως, Άλεξ, επειδή αύριο είναι και το διοικητικό συμβούλιο της Super League, μαθαίνω ότι περισσότερες ομάδες θα ταχτούν αρνητικά στο θέμα της αναδιάρθρωσης. Δηλαδή το αναμενόμενο. Ότι οι περισσότερες ομάδες, μαθαίνω, εμφανίζονται πολύ αρνητικές για 16 ομάδες. Δεν είναι ομάδες χαζές. Αν σου λέει προσθέσουμε 2, χάνουμε λεφτά. Και από τα τηλεοπτικά υπάρχει ρήτρα που θα χάσουν χρήματα και από το στοίχημα θα προσθεθούν συν 2. Οπότε από ό,τι διαβάζω και από ό,τι ακούω στην πιάτσα, ότι αρνητικότητα υπάρχει. Το σύνολο των προέδρων θα ταχθούν αύριο αρνητικά στη Super League κατά πιθανότητα για το θέμα της αναδιάρθρωσης. Έτσι. Ότι θεωρώ ότι οι Λάρισα και οι Σέρες έχουν αλλάξει τις πιθανότητες. Βέβαια, περιμένουμε αύριο το διοικητικό συμβούλιο της Λίγκα να δούμε τι θα αποφασίσει. Αλλά τουλάχιστον από αυτά που έχω διαβάσει και έχω πληροφορηθεί, είδα και τον Κυριάκο Θωμαίδη που έγραψε, που ξέρει κιόλας, ότι μεγάλη αρνητικότητα του προέδρου. Ότι είναι αρνητική στο θέμα της αναδιάρθρωσης. Ήταν αναμενόμενο. Κανείς δεν θέλει να πληρώσει ρήτρα στην Κοσμοτέ και στην Νόβα και κανείς δεν θέλει να χάσει λεφτά και να πάνε συν 2 ομάδες ακόμη.

Αλέξη λέει: το έχουν πάρει, Αλέξη, ήδη απόφαση και αυτή, λέει: του χρόνου θα παίζω στο Football League 2, Super League 2. Ναι, Άλεξ, από αυτά που μαθαίνω, ναι, αύριο δεν υπάρχει τύχη. Μαθαίνω ότι θα είναι αρνητική απόφαση για να διάθεση. Έτσι μαθαίνω κι εγώ. Ότι δεν έχει τύχη το έτοιμο. Για να δω εδώ. Λοιπόν, ο Σάββας μου λέει με Φεράντο για την άνοδο Πανιόνιος. Ναι, Φεράντο, νομίζω τώρα δεν το είπα προχθές, έτσι. Ναι, το έχω μάθει προχθές. Σάββα, ισχύει. Φεράντο θα πάει στο Πανιόνιο. Ενώ όλοι έλεγαν Βοσνιάδες, οι πληροφορίες από χθες λένε Φεράντο. Η πιάτσα που είχε βουήξει για Φεράντο. Εντάξει, ο Πανιόνιος θα είναι πρωταγωνιστής. Θα είναι άλλο πρωτάθλημα βέβαια στο Super League 2 του χρόνου. Με έναν όμιλο θα είναι πρωταθληματάρα του χρόνου η Super League 2. Λοιπόν, ο Νίκος λέει ένα σοβαρό επενδυτής αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχει ζητήσει, λέει, στην εγγύηση άνοιγμα σκεπαστής. Δεν γίνεται να πέσει μια κερκίδα. Νίκο, το θεωρώ δεδομένο ότι έχει μπει το θέμα στην κουβέντα. Το θεωρώ δεδομένο ότι έχει μπει το θέμα στην κουβέντα. Γι' αυτό σου είπα, δεν ξέρω ακριβώς τι έχετε συζητηθεί, τι έχει τεθεί. Επόμενο το έχει το βάλει. Πιθανολογώ ότι έχει τεθεί και το θέμα της χρηματοδότησης, αν χρειαστούμε κάποια χρήματα, τι θα γίνει. Το θέμα της σκεπαστής έχει μπει στο τραπέζι, έχει μπει τώρα. Δεν τίθεται. Είπα, ένα σοβαρό άνθρωπο τι θα συζητάει, δηλαδή. Το γήπεδο και οι ακαδημίες ήταν θέματα που τα είχε βάλει αμέσως. Και οι ακαδημίες φαντάζομαι τη Super League 2, όταν άρχισε η Super League 2. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων αυτά τα θέματα έχουν τεθεί. Δεν το συζητάμε.

Βοσνιάδης, μου λέει ο Σάββας, ακούγεται για Καλλιθέα. Εντάξει. Και για δύο ομάδες που αρχίζουν να αποπεί. Λέω εγώ. Δύο ομάδες Super League 2 που αρχίζουν να αποπεί. Εντάξει, θα δούμε. Εντάξει, ο Βοσνιάδης θα πάει σε ομάδα. Δεν θα πάει. Έτσι. Και από ό,τι φαίνεται πάει μαζί με τον Τζιμπανάκο. Όλοι μαζί τους βλέπω, αλλά για πακέτο τους βλέπω για του χρόνου. Δεν μένει χωρίς ομάδα ο Τζιμπανάκος και ο Βοσνιάδης. Και θα πάνε και σε καλή ομάδα. Και όπου πάνε θα πρωταγωνιστείς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: η ομάδα Αλέξη λέει που λέμε τα σπροχτή του χρόνου, μήπως είναι λέει του λιμανιού μεριά και ήταν και παλιά αλφα εθνική. Ναι, όχι, Νίκο, άσε να το πούμε όταν θα γίνουν οι όμιλοι. Νίκο, μην λέμε τίποτα τώρα, θα δούμε. Θα να δω και κάποιες κινήσεις. Ότι είναι προς το λιμάνι είναι. Εντάξει, λιμανίσια είναι. Και λιμανίσια ομάδα είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προς εκεί πρόσχεται. 100%. Δεν λέει τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, αύριο έχουμε και ένα μπαράζ, έτσι. Ποδοσφαίρου, το τελευταίο μπαράζ στη β' κατηγορία. Τελευταίο εισιτήριο ανόδου στην πρώτη κατηγορία. Αύριο, βραδινό, τέτοια ώρα θα είναι, 8 η ώρα, στο ενασωρικό γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας. Μπαράζ, λοιπόν, προϋβασμού στην πρώτη κατηγορία. Αναγέννηση πατρών, τα βουλή K92. Οι δύο χαμένοι στα προχθεσινά παιχνίδια, όπου τα εισιτήρια ανόδου κέρδισαν ο Φαραϊκός και η Αθλητική Ένωση Αιγαίου. Ο Φαραϊκός μετά από 18 χρόνια και η Αθλητική Ένωση Αιγαίου μετά από 28 χρόνια, που επιστρέφουν στην πρώτη κατηγορία. Τώρα, άλλη μία θέση αύριο. Αναγέννηση πατρών Ταβουρλής με έπαλο μια θέση στην άλφα κατηγορία. Βεβαίως, πιο χαμένος θα περιμένει, μήπως δεν κατέβει κάποια ομάδα στην πρώτη κατηγορία για να παίξει και αυτός του χρόνου. Είναι το τελευταίο λοιπόν μπαράζ για άνοδο στην πρώτη κατηγορία. 8 η ώρα αύριο, βραδινό, υπό το φως των προβολέων στο Ανδρέας Κάνιστρας. Και καλά κάνει έψα γιατί πράσινη ζέστη σιγά σιγά. Βραδινό θα μαζέψει και κόσμο αύριο, Τετάρτη. 8 η ώρα λοιπόν, με διαιτή τον Ριστόβουλο Σπηλιόπουλο και βοηθούς τους Μπαλαρούτσο και Γεωργακόπουλο στο αυριανό μπαράζ. Τελευταίο εισιτήριο λοιπόν ανόδου από τη Β' κατηγορία. Για την πρώτη αναγέννηση Ταβουρλής K92 σε ένα σημαντικό παιχνίδι και το κίνητρο μεγάλο, το έπαθρο μεγάλο, μία θέση του χρόνου στο νέο χάρτη της πρώτης κατηγορίας.

Παναγιώτης λέει: του χρόνου θα δίνει σίγουρο με έναν όμιλο η Super League 2. Δεδομένο. Με 16 ομάδες Παναγιώτη, η Super League 2, ένα όμιλο. Αλλάζει το πρωτάθλημα Super League 2 τώρα. Τώρα θα είναι πρωταθληματάρα. Εντάξει, λέω: θα έχει 16 υπερομάδες, λέω όμως θα είναι διαφορετικό πρωτάθλημα. Τώρα με έναν όμιλο. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος εδώ, κύριε Αλέξη μου λέει, όχι από πει, λέει, σέρος ο κύριε Αλέκος. Γιώργο μου, πανσεραϊκός, πει αρχίζει. Την ίδια ομάδα λέμε. Και άλλοι από πει είναι. Έτσι. Εγώ το ένα πει είναι αυτό. Δεν λέγεται σέρες, πανσεραϊκός λέγεται. Εγώ εκεί να σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι ο Βοζνιάδης κλείνει στο πανσεραϊκό. Να μην σου λέει ψέματα. Αυτό ξέρω. Ότι πάει μαζί με τον Τσιμπανάκο στο πανσεραϊκό. Και ότι σχεδόν έχει κλείσει εδώ και καιρό. Το όλο το story. Αλλά τώρα που βάστηκε οι σέρες, ναι. Άρα δεν ξεκινάει από σίγμα, από πι ξεκινάει. Ναι. Φαβορεί ο πανσεραϊκός για Βοζινιάδη. Έτσι. Ναι, το ίδιο ρεπορτάζ έχουμε. Υπάρχει κι άλλο ένα πι όμως. Πρόσεξε. Αλλά το ένα πι πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες. Το πι το ένα είναι πανσεραϊκός. Εκεί μαθαίνω ότι πάει ο Βοζινιάδης. Και εγώ εκεί ξέρω ότι πάει. Το ξέρω εδώ και 15 μέρες ότι ο Βοζινιάδης θα πάει στον πανσεραϊκό. Έτσι λένε τα ραντάρ τα δικά μου. Ότι κλείνει εκεί με τον Τσιμπανάκο. Για να του παναφέρει αμέσως στην πρώτη εθνική κατηγορία. Δηλαδή, σέρες λένε ότι με Ζουνιάδη Τσιμπανάκο θα φύγουν αέρα του χρόνου για Super League 1. Αλλά του χρόνου το πρωτάθλημα Super League 2 θα είναι πολύ δύσκολο. Σε έναν όμιλο τώρα θα πέσουν κορμιά του χρόνου. Όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, ο Αλέξη λέει θα ανέβουν τρεις του χρόνου. Λέει Super League 2. Δεν είναι σίγουρο, Αλέξη, ακόμη. Έτσι. Πρέπει να ψηφίσει Super League 1 όταν πέσει ότι θα δεχτεί τους τρεις από τη Super League 2. Οι δύο ανεβαίνουν σίγουρα. Παίζει το σενάριο που μου λες για τους τρεις. Είναι η πρόταση του Πρίτσα. Ο Πρίτσας είπε ότι θα προτείνει αύριο. Θα το προτείνει αύριο, από ό,τι ξέρω από ό,τι έμαθα τον Πρίτσα. Θα το προτείνει αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόταση Πρίτσα για κάποιον ακόμη είναι του χρόνου να ανεβούν τρεις από τη Super League 2 στη Super League 1. Αυτό είναι η πρόταση του Πρίτσα. Θα το δούμε αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα τεθεί αύριο αυτό το θέμα. Για την ώρα ανεβαίνουν δύο και ανοιχτό το ενδεχόμενο είναι να αλλάξει προκήρυξη να ανεβούν τρεις του χρόνου από τη Super League 2 στη Super League 1.

Ο Βολίβιος που έχει αυτός καλό ρεπορτάζ λέει: Τ' άλλο πίνε, λέει ο πύργος ανανέβει. Μάλιστα, ενημερωμένοι όλοι. Ναι, όλοι είναι ενημερωμένοι. Μέσα σε Βολίβιο, τα δύο πει. Έτσι. Όντως, ακούγεται αυτά. Νομίζω Σέρες όμως. Από αυτά που ξέρω, πάει προς Σέρες. Προς Πανσεραϊκό. Ο Βοσνιάδης. Αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα. Ευρωπονίτης που παίζει για άνοδο. Έτσι. Αλλά θα πάει πακέτο με τη Μπανάκο. Είναι δεδομένο. Συζητάνε για πακέτο. Δεν συζητάνε κάτι άλλο. Βοσνιάδης ή Μπανάκος. Θα πάνε παρέα. Ενημερωμένοι όλοι βλέπω. Σωστά. Βλέπω οι ακροατές είναι πάντα που θα ξέρουν τα πάντα. Μπράβο. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι.

Ο γέρος λέει, κύριε Αλέξη, μου λέει το δεύτερο πίνει ο πύργος, λέει. Το είπα πιο παλίβιος. Γνωστά, Γιώργο, έτσι, γνωστά. Τα της πιάτσας είναι γνωστά πλέον. Έχουν μαθευτεί τα νέα. Εγώ συμφωνώ στο πρώτο φως, Γιώργο, να υπάρξει αρέκος. Από αυτά που ξέρω, σου λέω, βλέπω προσέρεις ότι πάνε. Θα δούμε όμως. Ναι, το δεύτερο, αυτά τα δύο πίνε, τώρα, αφού το ξέρουν όλοι, αυτά τα δύο πίνε που παίζουν για τον Αλέκο Βοζνιάδη. Γι' αυτό και ο Φεράντο πάει στον Πανιόνιο προπονητής. Είναι πρωταθληματάρα του χρόνου. Τώρα μην κρυβόμαστε, θα γίνει μάχη. Και αν ανέβουν και δύο-τρεις, θα γίνει σκοτώ. Δύο θα ανέβουν σίγουρα. Αν ανέβει και τρίτη, σκοτωμός θα γίνει του χρόνου στη Super League 2. Για την άλλη, όντως ανέβει ο πύργος, λέει, θέλει Βοζνιάδη. Μάλιστα. Ο Νίκος λέει, πύργος ίσον λιμάνι. Τώρα, Νίκο, κάτσε εδώ. Ο πύργος έχει μια δικαστική περιπέτεια μπροστά του, έτσι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Περιμένουμε το δικαστήριο και μετά θα δούμε. Λοιπόν, 8 και 5 τελειώσαμε. Θα τρέξει, μου λέει ο Θόδωρος. Ανανοούμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα σε 6 ώρα. Το λέξη γίνεται στο μικρόφωνο του Σπόρεφεν Πάτρα και το τώρα παγινόπλητα στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρί. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10.

Λοιπόν, Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα. Φτάσαμε 27 Μαΐου, άντε τελειώνει ο Μάιος, λίγο έμεινε. Σήμερα είναι του Αγίου Αλυπίου, του Οσίου Θεράποντος Ηγουμένου Λευκής Λίμνης και του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Α, γιορτάζει ο Ιωάννης ο Ρώσος, νομίζω και εκκλησία εδώ δεν έχει ο Ιωάννης ο Ρώσος στον Αγιάννη τον Πράτσικα. Ναι, Ιωάννης ο Ρώσος λέγεται. Λοιπόν, ο Θεράπων γιορτάζει σήμερα και φυσικά ο Αλύπιος και Αλυπία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Η δύση του ηλίου είναι 8:38, δηλαδή ξεπεράσει φυσικά τις 8:30. Και η σελήνη είναι 11,1 ημερών, λίγο ακόμα για την Πανσέλινο, η οποία εντάξει είναι μια Πανσέλινος που πάντα όταν έρχεται, ρε παιδί μου, κάποιοι έχουν τα δικά τους θέματάκια, τους επηρεάζει, άλλους δεν τους επηρεάζει καθόλου, έτσι είναι αυτά. Εμείς όμως θα σας προετοιμάσουme και για κάτι άλλο, για το City in Action Powered by the E, έρχεται, επιστρέφει 4 με 6 Ιουνίου φέτος, αυτό το διήμερο είναι, γεμίζοντας την πόλη με δράση, με ποδήλατο, μοναδικές εμπειρίες και την κορύφωση των εκδηλώσεων. Έρχεται το Σάββατο στις 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Η γιορτή θα συνεχιστεί αμέσως μετά τη λήξη της ποδηλατάδας με συναυλία δωρεάν. Συναυλία, το λέμε, του Δήμου Αναστασιάδη. Έχουν ξεκινήσει εγγραφές. Προλαβαίνετε, δηλώστε συμμετοχή στο www.cityinaction.gr και να γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής του ποδήλατου. Διοργάνωση ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών με χορηγό την Ολυμπία Οδός και υποστηριχτές των ΟΛΠΑ, τις Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών και το Ταξί Εξπρες 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ.

Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό. Ζέστη, παιδιά, ετοιμαστείτε γιατί έρχονται υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το Σάββατο, βασικά Παρασκευή πιο πολύ, θα πάει στους 29. Και σήμερα όμως η θερμοκρασία θα πάει στους 29. Το μεσημεράκι, δηλαδή θέλει έτσι προσοχή, μην καθόμαστε και στον ήλιο, δεν κάνει. Θα μου πείτε δεν είναι 40, είναι 29-30, αλλά όσο και να το κάνουμε έχει ζέστη. Μετά δείχνει κατά τις 6 και μια στενή βροχή στην Πάτρα. Δεν ξέρω αν θα βρέξει, αλλά έχει μια στενή βροχή έτσι πιθανότητα. Η υγρασία ξεπερνάει το 78%. Νομίζω το αισθάνεστε αυτό, υπάρχει μια έτσι... Αν μου πείτε, η Πάτρα πάντα υγρασία έχει. Αύριο μία από τα ίδια, δηλαδή θα πάμε 28-29, το ίδιο και την Παρασκευή, το ίδιο και το Σάββατο και μέχρι να φτάσουμε και κάτι τριαντάρια που δείχνει την Κυριακή. Υπομονή, ακόμα δεν έχουν έρθει τα δύσκολα. Τώρα παλεύεται λίγο, ρε, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς παλεύεται ο καιρός. Μέχρι να ξεπεράσουμε τα 30-32 εκεί θα έχουμε θέμα από εκεί και πέρα.

Βέβαια, επειδή λέγαμε για το καιρό, διαβάζω ότι υπάρχει, είναι σε κλειό καύσωνα η Ευρώπη με σαραντάρια που φαίνεται αυτός. Ο θερμικός θόλος. Έχουμε, φτάσαμε ήδη 11 νεκρούς σε Βρετανία και Γαλλία. Υπάρχει μια ανησυχία έτσι για το καλοκαίρι, για το κατά το δεύτερο μισό της εβδομάδας έτσι οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Μιλάω για την Ευρώπη τώρα, έτσι πάμε στην Ελλάδα. Και το ένα ρεκόρ σπάει το άλλο στη Γαλλία. Τους ήρθε απότομα. Εχθές η θερμοκρασία έδειξε εκεί 37 βαθμούς. Υπάρχουν προβλήματα. Τι να πεις πραγματικά. Στη Βρετανία έχουμε κρούσματα θερμικής εξάντλησης. Μάλιστα ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του σε λίμνη από θερμικό σοκ και πνιγμό. Όλα αυτά είναι, ναι, κάντε υπομονή, το είπαμε, έρχεται, προς τα δόθα αυτό. Προς το παρόν και η Ιταλία αρχίζει και φαίνει θερμοκρασίες υψηλές. Ήδη υπάρχει πρόβλεψη για 35 βαθμούς στην Τοσκάνη και στη Λομβαρδία, βέβαια αυτό είναι στο βορρά και στο κέντρο. Ενώ και στην Ισπανία οδεύουμε σήμερα στους 40 βαθμούς. Έτσι όλα αυτά είναι το φαινόμενο που είχαμε πέρσι, το Λανίνια, φέτος έχει μετονομαστεί σε Σούπερ Ελνίνιο. Έτσι τραβάμε.

Τώρα πάμε στα, να δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα. Στα δικά μας εδώ, ας ξεκινήσουμε την Παναχαϊκή, η οποία δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό νέο, με την έννοια ότι υπήρχε και το διοικητικό συμβούλιο που έγινε την Δευτέρα, αλλά δεν προέκυψε κάτι, δηλαδή πάνω σε αυτό. Δεν αποφασίστηκε κάτι για το ποιος θα αναλάβει το management, τι θα γίνει στην επόμενη μέρα. Απλά έτσι συζητήσεις επί συζητήσεων, χωρίς να μπούμε στην ουσία της κουβέντας και να πάρθει κάποια απόφαση. Κυρίως στράφηκε η συζήτηση, από ό,τι μάθαμε, σε θέματα της αεραστεχνικής και στο τμήμα του μπάσκετ, που έτσι θα παίξει και το τελευταίο χαρτί για την άνοδο στην National League 1. Θα ξεκινήσουν τώρα και το Σαββατοκύριακο οι μάχες. Όχι, θα ξεκινήσουν, θα γίνουν οι μάχες για την άνοδο. Οπότε όλα αυτά θα είναι τις επόμενες μέρες. Το ρεπορτάζ του Αλέξη αναφέρει ότι μέχρι την Παρασκευή δίνουν περιθώριο να υπάρξει απόφαση. Υπάρχει ένα προβάδισμα στους Έλληνες επιχειρηματίες. Βέβαια υπάρχουν και άλλες φωνές μέσα στην ερασιτεχνική. Φωνές αγωγικά, έτσι, απόψεις αν θέλετε. Μέσα στην ερασιτεχνική, ότι πρέπει να περιμένουμε και τους Ολλανδούς. Αυτά πάνω κάτω, δηλαδή δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, δεν είναι κάτι που να πούμε κι εμείς ότι θα τρέξει και είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Εγώ λέω και στις δύο περιπτώσεις ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Όλα αυτά είναι σενάρια, δεν είναι κάτι που έχουμε χειροπιαστό. Οπότε καλύτερα να, για να μην λέμε και εμείς εδώ ότι σίγουρα θα γίνει κάτι, να κρατάμε μικρό καλάθι όλοι και ας περιμένουμε να τρέξει μόνο το θέμα, και ό,τι είναι ανακοινώσιμο θα μας το πούνε, θα βγουν στη δημοσιότητα να μας ενημερώσουν και εμάς. Σήμερα έχουμε όμως άλλη συνέντευξη απολογισμού, συνέντευξη για την επόμενη μέρα, και φυσικά αφορά τον Απόλλωνα Πατρών. Σήμερα μία η ώρα υπάρχει συνέντευξη τύπου του Γιάννη Χριστόπουλου.

Βέβαια, λέει η διοίκηση, επειδή θέλω να λέω, λέει η διοίκηση ότι έχει συνέντευξη τύπου, αλλά φαντάζομαι αυτός που θα έχει το πρώτο ρόλο γενικά θα είναι ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, ο οποίος και οι συνεργάτες φυσικά, ο οποίος θα αναλύσει έτσι γενικά το τι θα γίνει τώρα στα τρέχοντα θέματα της ομάδας, αλλά και το τι θα γίνει για την επόμενη μέρα και την επόμενη περίοδο. Δεν αποκλείεται όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ έτσι και των συναδέλφων, να υπάρχει ενημέρωση και για την κατάδυση ενδιαφέροντος του Απόλλωνα για wild card στην Elite League της νέας περίοδου. Να δούμε αν θα ανακοινωθεί και επίσημα ότι θα κάνει έτοιμα ο Απόλλωνας. Και άλλα πολλά που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα στην αίθουσα του Σπύρου Γαλάνη και στην Περιβόλα, 1 η ώρα το μεσημέρι, η συνέντευξη τύπου προς τους δημοσιογράφους, οπότε θα απαντηθούν πολλά ερωτήματα και θα τελειώσουν όλα αυτά τα σενάρια που θα κάνει ο Απόλλωνας και φυσικά και απολογιστικά το τι έγινε και χάθηκε και η φετινή χρονιά για την πατρινή ομάδα.

Στο ποδόσφαιρο, θέμα χρόνου είναι η ανακοίνωση των νέων πινάκων διαιτησίας. Θα δοθούν στη δημοσιότητα σε λίγες ημέρες. Για να δούμε τι θα προκύψει και για μας εδώ στην ΕΠΣΑ Χαΐας. Να πούμε ότι σε επίπεδο διαιτών Super League, όπως φαίνεται, ο κατοίκος της ΕΠΣΑ Αθηνών θα είναι ο διαιτητής που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου υποβιβάζεται στη Super League 2, καθώς ο Λανουά δεν τον θέλει στη μεγάλη παραμονή, δεν είναι θετικός μάλλον ή δεν τον θέλει, δεν είναι θετικός στο να παραμείνει στην Super League. Αντίθετα, είναι πιθανόν, γιατί έχει αντιστραφεί λίγο το κλίμα, να παραμείνει ο Κουκούλα στη ΕΠΣ Λέσβου και έτσι να βρίσκεται και τη νέα σεζόν στους πίνακες σε Super League. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους βοηθούς της πρώτης κατηγορίας, Στεφανής από την Καρδίτσα, Τσολακίδης από την Αθήνα και Μπουξμπάουμ, πάντα δυσκολευόμουν αυτό το παιδί, Ανατολική Αττική, είναι, όπως όλα δείχνουν, εκτός πινάκων της Super League λόγω αγωνιστικής στασιμότητας. Τώρα, στον ειδικό πίνακα των αξιωματούχων, το ΒΑΡ, σίγουρα θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Σιδηρόπουλου από την ΕΠΣ του Δεκανήσου, του Παπαδόπουλου από την ΕΠΣ Μακεδονίας, του Τζίλου από τη Λάρισα, της Αντωνίου, της Ελένης Αντωνίου από την ΕΠΣ Αχαΐας και φυσικά της Τσιοφλίκη από την Λάρισα. Σε σχέση με τους διαιτητές της Super League 2, οι μόνοι που πρόκειται να πάνε σε Super League 1, από αυτούς δηλαδή που διαβάζουμε και έχουν γίνει όλες οι επαφές, ο μόνος σίγουρος είναι ο Φώτης Οντάουλας από την Δυτική Αττική, ενώ είναι πιθανό να δούμε στην Super League 1 και τους βοηθούς Μητροφάνη από την Αθήνα, Παπαδοπούλου από τη Μακεδονία, Τσικλιτάρη από την Πιερία και τον Πριώνα από την Εύβοια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Κώστα Ανδριανό, έπαιξαν κάποια σενάρια περί ανόδου του και πάλι στη Super League 1. Θα δούμε. Μακάρι να έχουμε και αυτόν τον διαιτητή.

Όλα αυτά βέβαια με τη διαιτησία είναι πολλά, που είναι μια συζήτηση τέλος πάντων που ανοίγει κάθε χρόνο και το με ποια κριτήρια και τα λοιπά. Φαντάζομαι όλα αυτά θα συζητηθούν και στο θέμα της παραμονής του Λανουά. Τις επόμενες μέρες θα πρέπει να αποφασίσουν το τι θα γίνει. Η μόνη ένσταση από τις ομάδες, γιατί τώρα μην γελιόμαστε, οι τέσσερις μεγάλοι αποφασίζουν, έχει να κάνει με τη στάση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι δεν θέλει τον Λανουά. Βέβαια τον ήθελε και πέρσι, μετά βγήκε ο Γκαγκάτσης και είπε ναι να μείνει, δεν τον ήθελαν οι άλλοι, τέλος πάντων. Τώρα πάλι δεν τον θέλει. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ή τον θέλεις ή δεν τον θέλεις. Δεν μπορεί να αλλάζει κατά το ή όποτε σε συμφέρει. Στην παρούσα φάση ο Ολυμπιακός δεν τον θέλει. Το έχει δείξει, φαντάζομαι το έχετε δει. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει, παρότι αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μου πείτε, μπορεί να μην ασχολείται ο άνθρωπος, ο Αλαφούζος, και σου λέει, εντάξει, ενός κακουμύρια έπονται. Δηλαδή καλύτερα να έχουμε τον Λανουά, που δεν με έσφαξε και πάρα πολύ. Βέβαια υπήρχαν πολλά διαιτητικά λάθη για τον Παναθηναϊκό φέτος. Ενώ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν έχουν δείξει το τι θέλουν, αλλά φαντάζομαι ότι θέλουν να μείνει ο Λανουά. Και εκεί υπήρχαν οι διαιτητικά λάθη, και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ φέτος. Σε παιχνίδια τους και με ανακοινώσεις, δεν το λέω εγώ. Καλά, το είδαμε και εμείς, αλλά και με επίσημες ανακοινώσεις υπήρχε. Βέβαια, μην ξεχνάμε και το επεισόδιο που είχε γίνει και αθώθηκε βέβαια η ΑΕΚ για την παρουσία του Λανουά στην Allwyn Arena. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Εμείς θέλουμε το καλύτερο δυνατό για τους αρχαιούς διαιτητές, γιατί φέτος πραγματικά πήγανε καλά οι διαιτητές μας στα εκτός, τέλος πάντων, των τυχών. Πήρανε καλές βαθμολογίες, γιατί όχι να έχουμε κάτι καλύτερο. Αν και θα δούμε, γιατί τα σενάρια είναι πολλά, σε λίγες μέρες θα μάθουμε.

Έρχεται, ετοιμαστείτε. Όπα. Ετοιμαστείτε, City in Action, Powered by the E. Έρχεται 4 με 6 Ιουνίου. Θα χορτάσετε ποδήλατο. Θα περάσετε καλά. Να πάρετε το παιδί σας ή τα παιδιά σας με τα ποδήλατά τους. Να γεμίσει χρώμα η πόλη. Δράση. Έτσι, κάτι διαφορετικό επιτέλους. Να ξεφύγουμε όλοι από όλο αυτό που περνάμε. Και είναι μια μοναδική εμπειρία το City in Action με αυτή τη μεγάλη ποδηλατάδα. Σάββατο 6 Ιουνίου είναι η ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, και αμέσως μετά θα ακολουθήσει δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, μπορείτε και εσείς στο www.cityinaction.gr να δηλώσετε συμμετοχή. Σήμερα, τώρα, μέχρι τα απόγευμα, κάντε ό,τι αυτό, πείσε τους φίλους σας, τα παιδιά σας, ότι είναι κάτι ωραίο για να πάτε να δηλώσετε συμμετοχή. Μια διοργάνωση του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών με χορηγό την Ολυμπιαδό και υποστηριχτές All Pass, Δικές Συγκοινωνίες Πατρών και Ταξί Express 450.000 και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Πάμε σε διαφημίσεις, έτσι το δωρε. Μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται. Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον νομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
2: Κάνει το μπλασέκ! Κάνει το μπλασέκ!
3: Δεν είναι offside!
2: Το σούτ!

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3 και σήμερα βλέπω ότι είναι ο τελικός του Conference. Του Conference δεν είναι, ναι, του Conference. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, σε τηλεοπτική κάλυψη από τον Αντένα φυσικά και την Κοσμοτέ. Είναι παράλληλη μετάδοση, γιατί έχει τα δικαιώματα και η Κοσμοτέ και ο Αντένα. Στις 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Ανοιχτό, στην Αυστρία θα γίνει ο τελικός, στη Red Bull Arena. Φαβορί δίνουν οι στοιχηματικές, όχι πάρα πολύ, αλλά εντάξει, λιγοριακά την Crystal Palace, που είναι έτσι αγγλική ομάδα και τα λοιπά. Βέβαια να ξέρετε, οι ισπανικές δεν τα παρατάνε τα παιχνίδια. Δεν ξέρω τι θα πόνταρα, ίσως πολλά κόρνερ, ίσως πολλές κάρτες, κάτι τέτοιο σκέφτομαι. Δηλαδή πάνω από 10 κόρνερ θα έπαιζα σίγουρα σε αυτό το παιχνίδι. Θα καθίσω να το δω, παρότι είναι 10 και αρχίζω τώρα σιγά σιγά και 11 η ώρα. Δεν ενιστάζω τώρα, 11 η ώρα δηλαδή, που παλιά 11 η ώρα ούτε καν. Αλλά εχθές, ας πούμε, έκατσα 10 η ώρα με το που γύρισα από την Ακαδημία. 10 η ώρα ήταν εδώ, 10 και μισή, και άγιζε εγώ γλάρωνα. Μίξε και να ανοίξει λίγο να δεις καμιά είδηση. Εχθές δεν είχε και κάτι ιδιαίτερο σαν είδηση. Μόνο το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι, που μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Είδαμε αναλύσεις επί αναλύσεων, τι φόρεσε, τι έκανε, ποιο είναι το κοριτσάκι, για την ντουμασά του, για τον ένα, για τον άλλον, για το σπα, που εμένα δεν μου αρέσουν όλα αυτά τα γύρω-γύρω. Αλλά έκατσα στο αυτό και μπήκα λίγο στο TikTok και τα λοιπά, κάπως πέρασε η ώρα. Και διαπιστώνω μετά από, δεν ξέρω αν το έχετε πάθει, διαπιστώνω μετά από λίγο ότι είχε πάει η ώρα 12 παρά 10. Πώς είναι, αυτό έχει συμβαίνει και στα μικρά παιδιά. Ξεκινάμε κάτι να δούμε ένα βιντεάκι και μας παρασέρνει και βλέπουμε πολλά και πολλά και πολλά και η ώρα περνάει χωρίς δεν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κάτσει μία και μία μισή ώρα στο κινητό. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία λοιπόν σήμερα και στις δύο ομάδες, να δούμε ένα καλό παιχνίδι έτσι με αρκετά γκολ, γιατί όχι. Και πάμε να δούμε και τι έχει γενικά σήμερα. Το εχθές νομίζω κέρδισε ο Ολυμπιακός στο πρώτο τελικό 15-12 στο Πόλο, τον Παναθηναϊκό, αν είδα καλά, αυτό ήταν το σκορ. Ναι, έχουμε 11.30 στο κυρίως ταμπλό το Ρονάλ Γκαρός, από τις 11.30 το πρωί από το Eurosport μπορείτε να βλέπετε τένις. 6 ώρα στο Κοσμοτέ Sport 5 έχουμε Ανατολού Εφές Τουρκ Τέλεκομ. 7 παρατέρατο επίσης τένις το Ρονάλ Γκαρός στο Eurosport. Στις 7.30 Ολυμπιακός Βουλιαγμένη για το πόλο γυναικών από το Mega News. 8.30 Κοσμοτέ Sport 6 Φενέκ Μπαρτσέ Ερόκσπορ μπασκετική τουρκική λίγα. Δεν ξέρω ποιος κάνει να δει πραγματικά τουρκικό μπάσκετ. 10 η ώρα έχουμε Ρεάλ Μπασκόνια για την ισπανική λίγα από το Κοσμοτέ Sport 5 και φυσικά όπως είπαμε στον Αντένα και από το Κοσμοτέ Sport Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο, τελικός του Conference League. Αυτά για σήμερα, αυτά έχουμε να δούμε. Πάμε να δούμε και τι έχουμε σε τοπικό επίπεδο, γιατί έχουμε κάποιους αγώνες.

Λοιπόν, έχουμε σήμερα ένα τεχνικό, έχουμε και μπάσκετ. Πάμε να ξεκινήσουμε το μπάσκετ. Δύο παιχνίδια σήμερα. Με δύο παιχνίδια συνεχίζεται η προημιτελική φάση του κυπέλου SKI. Οι ΙΤΙΕΣ θα παίξουν με τον νέο Λαγιά στο Κλειστότορο Ιτήκον στις 7 το απόγευμα και ο προφήτης Ηλίας θα υποδεχτεί στο κλειστό της Αλεξιώτης στις 8 η ώρα τον Διαγόρα. Αύριο ο Αθλητικός Σύλλογος Αραχοβητίκων θα αντιμετωπίσει την ΕΑΠ στο κλειστό του Δημήτρη Στόφαλος στις 9. Έτσι κι αλλιώς, με την ανακοίνωση που υπήρχε από την ΕΣΚΑΗ, ο τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου. 17 Ιουνίου τελικός της ΕΣΚΑΗ, 8 η ώρα στο Τόφαλος, δύο μέρες πριν τη βραδιά των νικητών. Αν προλάβουμε και τον τελικό εκεί πέρα. Ναι, επίσης να πούμε ότι με μια απόφαση που έτσι έχει συζητηθεί και κατά πόσον τώρα θα δούμε θα υλοποιηθεί, ότι με απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης που έχει αποτυπωθεί στη γενική προκήρυξη της νέας αγωνιστικής περίοδου, πλέον και στα τοπικά πρωταθλήματα της Α1 των ανδρών και των γυναικών, οι ομάδες δικαιούνται να ενισχύσουν το έψυχο δυναμικό τους με ξένο, δηλαδή κοινοτικό παίχτη. Γράφει ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης, συμμετοχής και αλλαγών περιγράφονται στην εκάστοτε προκήρυξη της κάθε ένωσης ή τεχνικής επιτροπής, αναφέρεται. Μένει να δούμε τώρα ποιες ομάδες θα κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και ξένους στο μπάσκετ.

Εραστεχνικό, γιατί σήμερα ολοκληρώνεται ουσιαστικά, πέφτει η αυλαία του εραστεχνικού ποδοσφαίρου με φυσικά σε επίπεδο έτσι εραστεχνικών, γιατί υπάρχουν ακόμα παιδικά πρωταθλήματα. Το πρώτο λοιπόν θα διεξαχθεί σήμερα στο γήπεδο του Ανδρέας Κάνιστρας, το ενωσιακό γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας, 8 η ώρα το βράδυ, ανάμεσα στην Αναγέννηση Πατρών και το Δαβουλή, και οι δύο ομάδες έχουν μια τρίτη ευκαιρία ουσιαστικά να πάρουν την άνοδο στην πρώτη κατηγορία μετά την κανονική περίοδο και τα play-offs. Ο νικητής, θυμίζουμε ότι θα παίξει του χρόνου στην Α κατηγορία, ενώ ηττημένος θα παραμείνει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Β κατηγορία. Το δεύτερο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στον Παναχαϊκό και τον Ολυμπιακό Πατρών, αλλά αυτό ακόμα δεν έχει οριστεί από την ΕΠΣΑ. Ο νικητής θα παραμείνει στη Β' κατηγορία και ο ηττημένος θα υποβιβαστεί. Θυμίζουμε ότι και στα δύο παιχνίδια, σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, θα ακολουθήσει παράταση και πέναλτι. Και έτσι αυτές είναι οι μοναδικές εκκρεμότητες, οι δύο που μένουν για να ολοκληρωθεί και το φετινό πρωτάθλημα, η αγωνιστική δράση, αν θέλετε, στο τοπικό. Το Σεπτέμβριο τώρα πάλι. Να ξεκινήσουμε με κύπελα και Α κατηγορία, έτσι το δωρε. Σεπτέμβριο τώρα στο τεχνικό.

Να δούμε τι γίνεται λίγο και στα παιδικά πρωταθλήματα. Εκεί όπου έχουν ολοκληρωθεί δύο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα νέων, είμαστε εδώ στην τελική φάση. Θυμίζουμε στην πρεμιέρα Άτλας Δίας 5-1, Θύελλα Παναχαϊκή 2-0, Νίκη Πανεγιάλιος 0-1 και στη δεύτερη αγωνιστική Παναχαϊκή Άτλας 3-1, Δίας Νίκη 2-2 και σήμερα 6 ώρα στο γήπεδο Αβύθου θα παίξει ο Πανεγιάλιος με τη Θύελλα. Να δούμε τι γίνεται εδώ και στη βαθμολογία. Ο Άτλας είναι πρώτος με 3. Βασικά είναι πολλές ομάδες με 3 βαθμούς, με μία νίκη λοιπόν. Άτλας 3, Θύελλα 3, Πανεγιάλιος 3, Παναχαϊκή 3, Νίκη 2 βαθμούς, ο Δίας κανέναν βαθμό. Να θυμίσω απλά ότι εδώ η πρώτη ομάδα είναι και η πρωταθλήτρια. Δεν θα έχει μετά τελικούς, ημιτελικούς και τέτοια. Η πρώτη ομάδα που θα τερματίσουν στην πρώτη θέση θα είναι και η πρωταθλήτρια των νέων. Στη βαθμολογία που είπα, φυσικά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Πανεγιάλιος με τη Θύελλα που παίζουν σήμερα στο γήπεδο Αβύθου και πιθανόν κάποια από αυτές τις δύο ομάδες θα πάρει βαθμό, θα είναι και στην κορυφή. Όποια και να πάρει βαθμό, αλλά και η Σόπαλία να έρθουν και οι δύο θα πάνε στην κορυφή με 4 βαθμούς. Πάμε στο πρωτάθλημα των παιδών. Πάντα στην κατηγορία των Elite, στον πρώτο όμιλο. Να δούμε τι γίνεται εδώ.

Λοιπόν, εδώ απομένει μία αγωνιστική. Βέβαια υπάρχουν κάποια παιχνίδια που είναι σε εκκρεμότητα. Θα παίξουν την τελευταία αγωνιστική ο Δαβουλής με το Δία, η Θεία Λαγίου με το Πάτρε, ο Άτλας με τον Απόλλων Γλυκάδας Ελπίδες Πάτρας και Παναχαϊκή Πάτρε. Να δούμε τι γίνεται στον βαθμολογικό πίνακα. Ναι, στο βαθμολογικό πίνακα, μισό λεπτό να ανοίξει επιτέλους αυτό. Ο Άτλας είναι πρώτος με 34 βαθμούς. Χθες ιτήθηκε μάλιστα από το Δία. Πλέον ο Δίας έχει 29. Πρώτη ήττα για τον Άτλα χθες. Λοιπόν, άρα Άτλας 34, Δίας 29, Δαβουλής 22.

Ναι. Δαβουλής 22, Παναχαϊκή 19, Πάτρα 2005 17, Απόλλων Γλυκάδας 15, Πάτρα 7, Θεία Λαγίου 1. Τώρα εδώ είναι οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν στη διαδικασία των μπαράζ, θα πάνε στην επόμενη φάση. Γίνεται μάχη, θα δούμε ποιες ομάδες θα είναι, αφού έχει μείνει μία αγωνιστική και κάτι εξαναβολής. Θα γίνει μάχη και εδώ. Και πάμε και στις προπαίδες. Πάντα στον πρώτο όμιλο των Ελίτ, γιατί τώρα μην γελιόμαστε τα άλλα χωρίς να τα μειώνουμε, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι Ελίτ και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Άτλας και Πάτρα 2005 είναι πρώτες στη βαθμολογία με 21. Βέβαια βλέπω στη βαθμολογία ότι ο Άτλας έχει και δύο παιχνίδια λιγότερα. Ο Δαβουλής 18, ο Δίας 15, ο ΑΟ Αιγίου 12, η Νίκη Προαστίου 7, το Πάτρε 6 και υπάρχει και ρεπό. Δεν βρέθηκε 8η ομάδα εδώ. Έχουν τρία παιχνίδια λιγότερα, γιατί έχει 11 αγώνες. Έχουν παίξει 11 παιχνίδια. Ο Άτλας έχει τρία παιχνίδια λιγότερα. Μάλλον το ένα είναι το ρεπό. Ο ΑΟ Αιγίου έχει έναν. Η Νίκη 2. Το Πάτρε 2.

Έχουμε και παραμονή του Θανάση Κατσαντούλα στο τιμόνι της ομάδας του Αθλητικού Ομίλου Τριτέας. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που θα μείνει στο Σύλλογο του Δήμου Ερημάνθου. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση. Η διοίκηση της ομάδας μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την παραμονή του έμπειρου προπονητή μας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο τιμόνι του Συλλόγου. Η ανανέωση συνεργασίας μας αποτελούσε κοινή επιθυμία, βασίζεται στην απόλυτη εμπιστοσύνη στο κοινό μας όραμα και στην εξαιρετική δουλειά που έχει επιδειχθεί μέχρι σήμερα. Ο coach δεν ξεχωρίζει μόνο για τη βαθιά του γνώση στο άθλημα και τη μακρά επιτυχημένη την πορεία στα γήπεδα, είναι ο άνθρωπος που ενέπνευσε τους παίχτες μας, κέρδισε το σεβασμό των φιλάθλων και μετέδωσε το πνεύμα του νικητή σε όλο το οικοδόμημα του συλλόγου. Η εργατικότητα, το ήθος και η στρατηγική του σκέψη αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την πορεία που θα έχουμε. Σάκη Κατσαντούλα, σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές ακόμη νίκες στον πάγκο μας.

Εχθές είχε και στον Παύλο Τσίμα μία συνέντευξη ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος αναφέρθηκε στο γήπεδο, στο καινούριο γήπεδο στο Βατανικό, που είπε ότι θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας και κάτι ξεχωριστό το οποίο δεν μπορεί να αντιγραφεί, και είναι η Ακρόπολη. Βέβαια, σε όλα αυτά αντιχούν λίγο κάπως, γιατί τι να το κάνεις στο γήπεδο άμα δεν έχεις ομάδα. Δηλαδή πρέπει να φτιάξεις και ομάδα για να παρουσιάσεις. Το γήπεδο θα το παρουσιάσεις, ήταν ωραίο, ok. Δεν αρκεί μόνο αυτό όμως. Και ειδικά στον Παναθηναϊκό, από τη στιγμή που είχε να πάρει τόσα χρόνια πρωτάθλημα. Άρα πρώτα να φτιάξουμε μια ομάδα, το φτιάξουμε όχι εμείς, αυτοί που πρέπει να τη φτιάξουν. Άρα πρώτα φτιάχνουμε ομάδα και μετά βγαίνουμε και κάνουμε δηλώσεις περί γηπέδων κτλ. Αλλά ok, σίγουρα θα δυναμώσει ο Παναθηναϊκός με το καινούργιο γήπεδο. Σίγουρα θα είναι ένα στολίδι. Έτσι, και για την Αθήνα και για το ποδοσφαιρό μας χρειαζόμαστε γήπεδα. Το έχουμε ξαναπεί και ελπίζουμε να προχωρήσει και το θέμα του ΠΑΟΚ που ξεμπλόκαρε και να βλέπουμε έτσι ανάπτυξη.

Να το σκιοφουνιέ, τον βλέπουμε τώρα εδώ στον μπασκετικό Ολυμπιακό να είναι σε πάρτι, έχει βάλει τα ρούχα του και κάνει μπάνιο σε πισίνα. Τι ανάγκη έχει, πραγματικά, ναι, αλλά τι ανάγκη έχει, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούν λίγο γιατί έρχονται οι τελικοί με τον Παναθηναϊκό. Οπότε τα πανηγυρία τώρα δεν ξέρω, κάποια στιγμή πρέπει να κοπάσουν. Καλά κάνουν τα παιδιά, αλλά έρχονται και τελικοί. Γιατί άμα έρθουν εκεί και ο Παναθηναϊκός κερδίσει ή πάρει το τρόπαιο, μετά δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα τα έχει πάρει ολόκληρη Ευρωλίγκα, ποιος ασχολείται με το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Έχεις την ευκαιρία τώρα και έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός να του πάρεις και το πρωτάθλημα και να αλλάξεις τελείως ριζικά το Παναθηναϊκό, γιατί από ό,τι φαίνεται και εκεί στο μπασκετικό Παναθηναϊκό θα έχουμε αλλαγές. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το θέμα προπονητή. Εγώ έχω μπερδευτεί αν θα είναι ο Αταμάν ή δεν θα είναι ο Αταμάν. Αυτά. Λοιπόν, συνελήφθη τώρα λέει πρώην παίκτη του Survivor γιατί κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 14χρονο και τον έβαλε στον μπορ παγκά στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Τώρα το τι είναι πρώην παίκτη του Survivor είναι είδηση, είναι ότι ένας μεγάλος το έκανε αυτό, ένας ενήλικος δηλαδή σε έναν ανήλικο. Βέβαια και επειδή το ψιλοείδα τώρα το... αυτός ο 14χρονος, τέλος πάντων, κάνει πολλά τέλος πάντων, δεν είναι ότι ήταν ένα μονομένο περιστατικό, οπότε τέλος πάντων τώρα, θα κρίνει η δικαιοσύνη το τι πρέπει να γίνει. Αυτά. Ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή κανονικά το απόγευμα εδώ, να σας πει για Παναχαϊκή και όχι μόνο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Έως τότε από τον Νίκο Παπαστεφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας. Αλλά πριν σας χαιρετήσω, τη λογιά σας, αλλά πριν σας χαιρετήσω, να σας θυμίσω, είναι η τρίτη φορά τώρα, ότι πρέπει να πω ότι το City Action Power by Day επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει. www.cityaction.gr. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Μια διοργάνωση του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών με χορηγό την Ολυμπία Οδός, την υποστηριχτέ Όλπα, αστικές συγκοινωνίες Πατρών και Ταξί Εξπρέ 450.000, υπό την αιγίδα Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλος χορηγός στη ΔΕΗ. Λοιπόν, γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
11: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
13: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
12: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
14: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
15: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
16: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
15: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
16: Τηλέφωνο 2610 525 352.
15: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Sport FM

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτά και μετά τις 8 παίρνω χαρτάκι που λέει παίξε 4-3-3 και βούλος.
1: 4-17-22.
2: Του Σαμπάκη!
0: Και Τζόκερ το 9.
1: Ακριβώς.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Στον Big Wins Sport FM 94,6. Your father. 30 χρόνια. Άλλο ένα πρωινό. Τετάρτης 27 Μαΐου. Δεν τελειώνει ο Μάιος.
2: Τελείως.
0: Θα είναι πάρα πολύ δύσκολες 4 μέρες για όλους σας.
2: Γιατί ρε.
1: Τι λες μωρά.
0: Αστρολογικά.
1: Αστρολογικά. Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, 4 μέρες
1: και τριήμερο.
0: Χαμός.
1: Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που λέει. Θα είναι πολύ δύσκολες μέρες για όλους σας.
0: Και για μένα.
1: Όχι, δεν είπες, είπες για όλους σας.
0: Ναι, για όλους σας.
1: Εσύ τι είσαι που θα είσαι δηλαδή.
0: Και όλους μας.
1: Α, είδες τώρα το μάζεψες.
0: Όχι, δεν το μάζεψα.
1: Για όλους σας. Θα περάσετε δύσκολα, λέει.
0: Εγώ περνάω και άλλο
1: δύσκολα. Τι θα στην πισίνα σου θα είσαι.
0: Όχι.
1: Θα παίζεις γκολ.
0: Στο χωριό μου.
1: Τι θα κάνεις, θα παίζεις σνούκερ.
0: Τι σνούκερ, δεν έχω ιδέα από σνούκερ. Θα κάθομαι και θα
2: ποτέ
0: κάνω.
2: Δεν είναι αργά να μάθει.
0: Φούσκες με τα σάλια μου, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Τι, δεν θα κάνω τίποτα. Αυτό είναι. Φούσκες με τα σάλια μου είναι, δεν κάνει τίποτα. Είσαι ένα άχρηστο όν στη γη, εγώ δηλαδή. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε.
1: Φανταστικά.
2: Φανταστικά.
1: Φανταστικά. Φανταστικά. Ανοίγει ένα site με ειδήσει και σε πιάνει ψυχή σου.
0: Πρώτα να σε ευχαριστήσω για τα καλά λόγια που είπε για μένα στο Χατζη Νικολάου.
1: Πότε.
0: Σου ξέφυγαν.
1: Α, ναι.
0: Σου ξέφυγαν.
1: Αν δεν το είχα ξεχάσει αυτό, ήταν την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα είδες.
0: Έγινε το γύρισμα. Έγινε το γύρισμα. Οπότε αυτό θα παίξουμε στον Ιούνιο. Ρίλο, να ξέρει, η σειρά είναι Καλεσμένη Λιόλιου.
1: Αλήθεια.
0: Μετά ο Μητσοτάκης, μάλλον μετά εγώ. Δεν σε χάλασε. Να πάνω ρίλο οι συμβολισμοί. Ένα είναι.
1: Όχι, ξέρω εγώ τόσο.
0: Ο γιος, ο μεγάλος. Ναι,
1: συγγνώμη, μίλησαν για σένα. Μίλησαν με σειρά ηθοποιοί.
0: Όχι, θα είναι μετά τα επεισόδια ενώ δεν μίλησαν για μένα, Μητσοτάκη.
1: Νόμιζα.
0: Δεν φτάσαμε
1: ότι
0: εκεί.
1: Μιλάνε για σένα, Λιόλιου, εγώ και ο Μητσοτάκης. Μπερδεύτηκα.
0: Λιόλιου είναι.
1: Και λέω με ποια σειρά θα τα βάλουμε.
0: Πρέπει εσύ πρώτα να εμφανιστεί.
1: Ναι,
0: στη Μαρκίζα.
1: Ναι.
0: Και μαζί σα, φώτα, ήχο. Και τώρα αυτό που περιμένατε. Μαρία Ζαφυράτου. Πειραιάκι Αθήνα, το σηκώνω εγώ στην Οπαπαρίνα. Θα λε τέτοια τραγούδια. Τέτοια τραγούδια. Μουκουντί, μουκουντί, μουκουντί, διέντι.
1: Λέγαμε χθες ότι θέλει η Μίλαν το μουκουντί. Τώρα διαβάζω οι Rangers, θέλει το Penrise. Παιδιά, θα μας διαλύσετε την ομάδα.
0: Ένα-ένα,
1: παιδιά, για ηρεμήστε λίγο. Για ηρεμήστε λιγάκι.
0: Δώστε ένα Σκοτσέζο να πάει να παίξει.
1: Όχι, δεν θέλω. Δώσε τον ένα, δώσε τον άλλον.
2: Άμα δεν τραβιόταν στον Πειραιά.
0: Τι εννοεί.
2: Θα ήταν ένα-ένα.
1: Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν φεύγει κανένα, τελείωσε. Κλείστε τις πόρτες.
0: Γενικά
1: μόνο
0: πρέπει να τραβιέστε. Αν δεν έχετε.
2: Αλήθεια είναι.
0: Να τραβιέστε.
1: Γενικά ναι.
0: Να είστε
1: καλή
0: σίγουροι.
1: Ιδέα θα είναι αυτό.
0: Και στη μούρη και στη ζωή. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, είχαμε και χθες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το όνομα, ονοματοδοσία να το θέσω έτσι.
1: Ναι.
0: Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το Α είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή όποιος θυμάται το ΣΥΡΙΖΑ, το Α που είχε ένα, κάτι σαν αστέρι στο πλάι, έτσι ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το μπλε και το κόκκινο, γιατί δεν είναι από τον Πανιόνιο και είναι από την Μπαρτσελώνα.
0: Γιατί ρε Μαρία, πρέπει να συγκριθούμε με την Μπαρτσελώνα, γιατί υπάρχει επανάσταση Καταλουνία και η Ισπανία έχει σηκώσει και ανάστημα γενικά και στον Τραμπ.
2: Δεν
0: γενικά.
2: Είναι Κρίσταλ Πάλας.
0: Δεν ξέρω, ρώτα τον αρχηγό στο Τσίπρα. Θα το ρωτήσω εγώ γιατί είναι από την Άρτα.
2: Δεν ήξερα πως το ονόμασε σήμερα το πρωί, ρε φίλε. Συν ότι εμείς, Ελλάς, έχουμε την ελληνική ανεξάρτητη σκηνή.
1: Έχουμε και την ελληνική αστυνομία.
0: Ελληνική, δηλαδή, όταν ακούσει Ελλάς, στην
2: όχι,
0: αστυνομία
2: έχει,
0: πάει.
2: Με τα ίδια τέτοια. Ελληνική ανεξάρτητη αλφα σκηνή.
0: Ερώτηση. Να πω στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Έχει πάει στον Οβί. Που ξέρω ότι η διαδικασία να κατοχυρώσει το όνομα και το σήμα.
2: Εντάξει τώρα, αυτά είναι αρχές ιστορίες.
0: Δεν είναι αρχές ιστορίες. Πρέπει να πας. Ένα χαρτί παίρνεις και. Δεν είναι άσε τώρα. Πήγε ο Τσίπρας, όποιος το κατοχυρώνει. Αν ο σκύλος δεν είναι τσιπαρισμένος, δεν είναι δικό σου ρίλο. Ο σκύλος πρέπει να είναι τσιπαρισμένος. Δεν λες αυτό είναι δικό μου σκυλί. Αμα φύγει, γεια σας.
2: Πήγες και ψήφισες πρωθυπουργία και τρέχει ο κόσμος.
0: Έκανα βλακία. Γιατί πρέπει να πάω και τον πίνατ. Λοιπόν. Αυτά είχαμε χθες και είχαμε και τον τυφώνα Νέστρουμ να υπογράψει τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, μια σιγά χαρά. Σιγά να τακτοποιούμαστε.
0: Χτίζεται η ομάδα.
1: Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται.
0: Μεγάλη εμπιστοσύνη στον δανό προπονητή, τον δανό αναμορφωτή. το μορφοπαλίκαρο παραπαραδιαρκία.
2: Νίστρουπ τον λένε τελικά.
0: Δεν με νοιάζει, Βαρτζίχα το λέγανε.
1: Πώς τον λέμε?
2: Νίστρουπ.
0: Νίστρουπ.
1: Να το πούμε Νίστρουπ.
0: Για τον Νίστρουπ.
1: Κάτι μεταξύ και.
0: Όποιο όταν το βαφτίσει ο Σπυρόπουλος είναι νη.
1: Αυτό ό,τι πει ο Αλέξης, παιδιά.
0: Ό,τι είναι.
1: Ό,τι πει ο Αλέξης.
0: Δεν είναι νη. Είναι νη.
1: Ελλάς, τελείωσε.
0: Είναι Νίστρουπ, δεν είναι Ελλάς.

0: τώρα στα δυσάρεστα. Είδε κανείς από τους δυο σας το δυστύχημα στη...
1: Δυστυχώς.
0: Στη Μυτιλίνη.
1: Δυστυχώς το είδα. Δυστυχώς.
2: Όχι, παιδιά.
1: Δυστυχώς και δεν ήθελα να το δω.
0: Όχι, ναι, εντάξει.
1: Δεν ήθελα να το δω, αλλά ήμουν εκεί στο, ξέρεις, στην προετοιμασία της εκπομπής και είχα την τηλεόραση και έπαιξε απέναντί μου την ώρα που μου κάνανε αυτή τη μούρη λίγο να τη συμμορφώσουν και λέω, Θεέ και Κύριε, δύο παιδιά αυτός, 16 και 18 χρονών, αυτό δεν λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Στη Μυτιλίνη λοιπόν, ήταν τρία μηχανάκια, κατέβαιναν, δεν πήγαιναν με τίποτα τρελές ταχύτητες, αλλά έφυγε έχασε λίγο τον έλεγχο, ας πούμε, και σκοτώθηκαν πάνω στο δί. Ο δρόμος είναι καινούριος.
1: Ναι. Okay. Α, καινούριος δρόμος αυτός.
0: Έχουν βάλει στα πλάγια, έχουν φτιάξει μια, το μπετό τέλος πάντων, έχουν βάλει το προστατευτικό.
1: Την μπάρα.
0: Την μπάρα.
2: Ναι.
0: Έξω από τις κολόνες της ΔΕΗ. Οι κολόνες που εκεί πάνω σκοτώθηκαν στην ουσία τα παιδιά. Στην κολόνα
1: δεν το είδα αυτό. Εγώ είδα τη σκηνή και γύρισα το κεφάλι μου γιατί είναι νέα παιδιά και μπήκε σε τραγωδία. Δηλαδή,
0: έπιασε η ψυχή μας. Αν τα προστατευτικά ήταν μπροστά από τις κολόνες, εντάξει, θα είχαμε απλά ένα τύχημα.
1: Και ο Μάριος Οικονόμου και αυτός ο άνθρωπος παλεύει ακόμα, έτσι.
2: Ναι,
1: με
2: ναι,
1: τα...
2: ναι.
1: Γενικά και εγώ προσπαθώ να μην τα βλέπω ρίλο. Όχι ότι άμα δεν τα δω εγώ δεν έγιναν.
0: Ναι, προφανώς,
1: οι ευθύνες δεν πρέπει να αποδοθούν. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, το είδα και μαύρησε η ψυχή μου. Μαύρησε η ψυχή μου.
2: Είναι εικόνες που δεν υπάρχει λόγος να καταγραφούν στον εγκέφαλό σου. Διαβάζεις την είδηση, okay,
1: ναι, ναι.
2: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Το να δεις την εικόνα πραγματικά δεν ξέρω σε τι ωφελεί, ας πούμε, να την βλέπει ο κόσμος. Το, ναι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Δε, τι να σου πω.
1: Εντάξει, και έπαιζε σε όλα τα δελτία και παντού. Αν έχει ξανάρθει δανός προπονητής, ο Μπάκετ ήταν. Μπάκετ, σε ομάδα του Big Four. Και δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Καθόλου καλά με Hans Backe.
0: Σουηδός ο Backe.
1: Σουηδός. Mm. Α, ωραία. Έχεις δίκιο. Τα μπερδεύω.
0: Αυτό κοίτασα τώρα.
1: Σουηδός. Ούτε που θυμάμαι, ούτε θέλω να θυμάμαι.
2: Ζαφυρά του, είδα χθες βράδυ στην παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα. Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια. Σε είχα εξυγχρονίστρια. Εξελίσσεσαι. Παιδιά, εγώ πάω παντού.
1: Α, πήγες.
2: Φυσικά. Δεν είδες τα story μου. Έχω ανεβάσει.
1: Όχι.
2: Αλήθεια.
1: Δεν το είδα.
2: Έχω βγάλει selfie με τον Εμίλιο Χιλάκη. Ναι, ρε.
1: Έχεις πάει.
2: Έχεις πολλά χαιρετίσματα. Πολλά χαιρετίσματα. Δεν είδες τα story.
1: Δεν τα είδα, ρε παιδάκι.
2: Καλά, εντάξει.
1: Επειδή
2: μετά
1: κατέ...
2: πρόλαβα όμως, γύρισα, είδα και λίγο άχαστους.
1: Α.
2: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Αλήθεια λέει τώρα.
1: Ναι. Νάτι, εδώ. Νάτι, μπράβο. Εδώ φτιάχνεις μπισκότα με τον Εμίλιο.
2: Αυτό ήταν πριν. Ήμουνα στην κουζίνα μου.
1: Εδώ μετά. Βασικά μια ωραία πίτσα τώρα.
2: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η πίτσα που έφαγα.
1: Τι πίτσα φοβερή είναι αυτή. Πίτσα πάλι, τι λες του Χιλάκη πίτσα πάλι εσείς. Έλα ρε Μαρία στον άνθρωπο.
0: Ρε εσύ, ντροπή ρε.
1: Εντάξει.
0: Ντροπή. Και γάτες πήρατε στο παιδί.
1: Πήγες και γάτες στο... και καλά μια λευκή
2: όσοι
1: γάτα.
2: Όσοι μπείτε τώρα στο Instagram κάνετε follow.
1: Λευκή γάτα για γούρι πήγες στον Τσίπρα.
2: Τι θα πήγαινα, μαύρη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Μαύρη σου να ζει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος ο Γκαβός έχει μία πρόταση, το επόμενο κόμμα να το πούμε ΜΑΤ.
1: Α, οκ. Και όπ και μπορούμε.
0: Μεταπολιτευτική αριστερά, τερματισμένη. Εντάξει, οκ.
2: Καλό.
0: Κοίτα, μαρκετίστηκα. Όταν βγάζεις ένα όνομα το οποίο παραπέμπει σε δύο-τρία άλλα πράγματα ή σε μπερδεύει, δηλαδή εγώ νόμιζα ότι είναι ελληνικός αριστερός συνασπισμός, κάτι τέτοιο.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταση.
0: Ναι, μαρκετίστηκα δεν είναι καλό. Γιατί πρέπει να σου μένει και να θυμάσαι ακριβώς αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Όταν υπάρχει ένα όνομα και λες, α, Ελλάς, α, αστυνομία, α, ελληνική ανεξάρτητη σκηνή, α, το ένα.
1: Κοίτα,
0: α,
1: δεν είναι αστυνομία, σκέφτεσαι. Ελλάς.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Γαλτό Δία, ας πούμε.
1: Απλά, βέβαια, όταν λέμε Ελλάς.
0: Τι θα γίνει, φίλε μου, με μα.
1: Πάμε και με αυτό το τραγουδάκι. Ελλά, ολέ, ολέ, δεν σταμάτω να τραγουδώ ποτέ.
0: Ναι, αλλά αυτό σου θυμίζει τα Κηφίσα.
1: Ελλά, ολέ.
0: Αυτό, Αντώνη Νικοπολίδη.
2: Τραϊανό.
0: Ελλά, Χαριστέα και τέτοια. Δηλαδή, δεν σου θυμίζει Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, τέλο πάντων. Τι λένε σε αυτέ τι. Καλοτάξιδο, τι λένε. Καλοδιάβαστο.
1: Έχει καλότυχο.
0: Καλότυχο. Καλοψήφιστο.
1: Καλοψήφιστο. Το καλοψήφιστο μ' αρέσει.
0: Καλοψήφιστο.
1: Είναι και επίθετο ο Σπύρος καλοψήφιστος.
0: Ναι.
3: Ναι, τι κάνεις ο καλό μου τέτοια φωνή. Θεωρώ ότι είμαστε μια δημοκρατική προσέγγιση και μια άλλη.
1: Γενικά είναι η εποχή των κομμάτων.
2: Ναι.
1: Είναι αυτή η εποχή. Είναι αυτή η εποχή.
0: Πώς είπαμε το.
2: Ελπίδα.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη δημοκρατία. Είδες, δεν είναι ελπίδα.
2: Ελπίδα κράτησε.
0: Είδες, εσύ κράτησε.
1: Βάλε και τα μισκούμπρια. Την δισκοτέκ.
0: Είναι μεγάλο, ας πούμε. Ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Τέσσερις λέξεις. Κόμμα Μαρία Καριστιανού. Έτσι είναι όλο.
0: Όλο αυτό είναι.
1: Ναι. Έντονα, σημαίνω αυτό. Ναι. Έχουμε αυτά. Και περιμένουμε, βγήκαν και κάποιες δημοσκοπήσεις σιγά-σιγά και περιμένουμε να δούμε βέβαια πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Το βγάζουμε δεύτερο κόμμα ήδη τον Τσίπρα. Πάνω το Πασόκ.
0: Πάνω από. Γίνει πρώτο κόμμα το Πασόκ.
1: Όχι. Πρώτο είναι ο Κυριάκο.
0: Τι λέει, το βγάζουν.
1: Πάνω από το δεύτερο κόμμα. Δεν δε με προσέχει.
0: Το βγάζουν δεύτερο κόμμα πάνω από το Πασόκ.
1: Πάνω από το Πασόκ.
0: Γιατί
1: το
0: Πασόκ.
1: Ναι, το πρώτο είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν αλλάζει, α πούμε. Δεύτερο είναι το.
2: Μητσοτάκης Τάγκς.
1: Δεύτερο είναι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Τρίτο το Πασόκ. Και ανεβαίνει και η Καριστιανού τέταρτη. Είναι η αλήθεια. Και μετά τα υπόλοιπα. Έτσι βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, τα βγάζουν οι κάλπες. Σου λέω ότι.
0: Καλά.
1: Τι λένε εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις.
0: Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, λέει κάποιος.
1: Υπέροχο αυτό. Το αισθάνομαι.
2: Το μυρίτο.
1: Το αισθάνομαι, έλεγε. Και εγώ το αισθανόμουν.
0: Άλεξα, πες τη Μαρία, πως καλό χρυσό τον μπλε πεντικιούρ, αλλά οι σαγιονάρες αλλά Γερμανός τουρίστες δεν βλέπονται, ευχαριστώ.
1: Τι εννοεί, δεν είδα τα stories σου χθες. Αλήθεια σου λέω, δεν μπήκα.
0: Τι έχει γίνει στο σπίτι, γόβες.
2: 12 ποντά.
0: Και επίσης δεν πειράζει, γιατί δεν μένουμε μαζί.
1: Νομίζεις, και είναι από.
0: Δεν πειράζει.
1: Είναι ο Spider-Man, σε βλέπει από τελευταίο.
0: Δεν πειράζει. Θα ζήσουμε και με αυτό.
1: Δεν έχω μπει, Μαρία, στα stories. Μια μέρα δεν μπήκα. Τι έχει γίνει.
0: Πήγες
1: με πατουσάκια στον Εμίλιο Χιλάκη και του είπε συγγνώμη για το μπλε. Και αν θα θυμίζει το Μητσοτάκη, θα τα κάνω κόκκινα. Τι έκανε, έχω καταλάβει.
0: Γιατί δεν έχει μπλε το κόμμα.
1: Έχει. Νομίζω έχει και μπλε.
0: Μπλε και κόκκινο και λένε.
1: Κίτρινο.
0: Όλη η Καταλωνία έχει. Κανονικά. Κανονικά, Καταλωνία. Καλημέρα από Ναύπακτο. Ορίστε, Αλέκο, και η Μαρία λογικεύτηκε και άλλαξε στρατόπεδο. Εσύ έμεινες μόνο, λογικέψου.
1: Θα μείνω τελευταίος.
0: Κάποιος λέει ότι έχει μείνει Δανία 5 χρόνια. Ο άνθρωπος λέγεται Νέστρουπ. Νέστρουπ.
1: Ωραία, Νέστρουπ.
0: Νέστρουπ.
1: Το ίδιο, στρώματα
0: Νέστρουπ.
1: Νέστρουπ, οκ. Okay. Να πάει καλά ο άνθρωπος και ας τον λένε και καοτόνικ. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Να μπορέσει. Βάζω στο σέικερ του κουίκι.
0: Είσαι επηρεασμένος από τα θεσινά, σας έβλεπα χθες τους άχαστους. Τι τρώγαμε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
1: Βάζαμε φωτιά στα πακοτίνια.
0: Και πραγματικά το ερώτημα είναι πώς ζούμε ακόμα.
1: Μα γι' αυτό παίρνουμε χάπια. Εγώ τώρα το κατάλαβα. Προσπαθούσα να καταλάβω. Δεν έχει κανένα κληρονομικότητα. Όχι. Και μετά. Κάνω ένα flashback τι έχω φάει από το δημοτικό μέχρι τώρα και λέω ναι. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Ήταν όλα με 80% λιπαρά. Εντάξει, δεν είχε
1: κορεσμένα αυτά.
0: Εντάξει, δεν είχε φινικέλα, σουσαμέλεα.
1: Τι σημασία έχει. Εκείνο το τετράγωνο ντόνατ. Εκείνο το τετράγωνο.
0: 85% λιπαρά. Ακόρεστα. Ακόρεστη.
1: Πεινούσες μετά από μία ώρα. Πεινούσες. Δηλαδή.

0: Δηλαδή αφήστε τα like.
1: Ξεχάστε όταν έρθει η ώρα.
0: Να πάτε να ψηφίσετε. Μπορεί να γίνει και Οκτώβρη.
1: Κάτσε να δούμε φετός. Πότε θα γίνει.
0: 27.
1: Α. Οκτώβρη του 27.
0: Ναι. Και πότε ολοκληρώνεται η θητεία.
1: Καλοκαίρι του 27.
0: Δεν πρέπει να κλείσει η Βουλή ένα μήνα.
1: Ναι. Πώς γίνει. Άρα.
0: Καλοκαίρι, ναι. Να πάτε να ψηφίσετε, ρε παιδιά.
1: Καλοκαίρι δεν βγήκε. Καλοκαίρι βγήκε.
0: Ναι, είμαι καλοκαιρινός τύπος γενικά. Σιγά μην χάσω διακοπές. Να.
1: Τα τριήμερα σας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και τώρα έχω φύγει για Κρήτη κάτω Χανιά. Λοιπόν, έχουμε τελικό Conference League. Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. 10 η ώρα το βράδυ. Και Αντένα και Κοσμοτέ Sport 1. 10 η ώρα το βράδυ. Θα δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει το Conference. Με ποια είσαι έτσι. Γουστάρεις κάποια από τις δύο παραπάνω.
2: Με Ράγιο είμαι.
0: Εγώ με Crystal Palace.
1: Ράγιο, Ράγιο.
2: Ράγιο.
0: Στη Λειψία και θα ήταν η ΑΕΚ. Όχι, ρε.
2: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω. Άμα δεν το τρώγε τον μπαλάκι εδώ, πέντε θα τις έριχνε. Το ξέρω εγώ. Η Στρασβούργο θα παίρναγε από πάνω και θα ήταν τελικό. Συμφωνώ με πρόεδρο Ηλιόπουλου. Τώρα θα είχες φύγει για Λειψία, θα έκανα μόνος μου εκπομπή. Θα σου αλειψία τώρα.
2: Τώρα θα φύγω μισή ώρα νωρίτερα, απλά.
0: Πού θα πας? Στα Κέπλη.
2: Εσείς, κύριε, μια δήλωση του νόμου 105 για να μπω στο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Τσίπρας μπορεί να πει το κόμμα του και κουκουέ μου λου, καταλανικό κίνημα Ελλάδος, Μέση Λιονέλ. Καλό.
2: Γιατί
0: έτοιμος. Ένα σακώνεται κάτω από το από την είδηση του Τσίπρα. Γιατί δεν το πες φύρομ? Τι λες ρε καράκι? Και γίνεται ένας και γίνεται από κάτω. Μ' αρέσουν αυτοί που γράφουν κάτι και γίνεται από κάτω.
1: Το σύστριγλο.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι είπα. Τι σας ενοχλήσα? Πάρτε τις πρέσπες και βάλτε τις στο. Είναι μερικοί που σου λέει έχω όρεξη. Θα πω μια ατάκα και θα γίνει εδώ πέρα μπατυρντή.
2: Κατά τα άλλα κόπηκα στη δουλειά, άσε με 8 ώρες στο λάπτοπ. Λοιπόν, τα γαριδάκια λέει εκείνη την εποχή ήταν πιο υγιεινά από τις σημερινές ντομάτες, μήλα κλπ.
1: Εντάξει, το παρακάνω.
2: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, λύσα το κάνατε. Εγώ είχα θέμα με πιτσίνια και φουντούνια.
1: Αλήθεια,
2: όταν ήμουν μικρός και κολλάγαν όλα στον ουρανίσκο.
0: Ναι, αφού κοιμόσουν.
2: Στο κάραμε, στο κάραμε.
0: Και έκανε
1: κομμάτια.
2: Μέχρι που τα απαγόρευσαν οι γονείς μου και δεν τα ξαναείδα ποτέ από τότε.
0: Εμένα μου σπάγαν τα νεύρα οι γονείς μου, γιατί μου άπλωναν και μου παίρνανε τα πιτσά. Φέρε λίγο, τι είναι αυτό. Δώσε λίγο και τον πατέρα.
2: Δεν παίρναμε ποτέ σπίτι.
0: Εμένα η γιαγιά μου δούλευε σε μεγάλο εργοστάσιο με τρία γράμματα.
2: Με σοκολάτα. Ναι, ναι. Καλά, εντάξει.
0: Τον Μπελίνο, ναι. Τον Μπελίνο, ναι, ναι. Σκέψου, πήρε ο αδερφός μου τρεις κούτες. Χάθηκαν οι κούτες. Μας είχε φέρει 10 κούτες.
2: Σπούλησε.
0: Είχε πάρει άγραφη κασέτα ραξ με ένα ζελοτέιπ.
1: Πετράκης.
0: Και πήγαινε και τα πουλάγε, ας πούμε, ένα ευρώ σε μια οικοδομή.
2: Ναι.
0: Είχε πάρει και δώρο μια κασέτα, και δώρο μια κασέτα, και δώρο μια άγραφη κασέτα. Μόνος του.
2: Μπράβο.
0: Και έψαχνα πάτε, πού είναι οι άγραφοι κασέτες? Είχαμε χίλιες κασέτες. Πού πήγανε μόνο, πάρε λες χίλιες. Τότε παίρναμε απλά άγραφες κασέτες να υπάρχουν.
2: Αφού γράφαμε διάφορα και τραγούδια και
0: τέτοια. Ναι, αλλά δεν ήταν εκεί. Γιατί
2: δεν είχαμε Spotify.
0: Ο αδερφός μου είχε κάνει το παρεμπόριο. Είχε κάνει και τα ξεπούλησε.
2: Καλά, δεν θα τα ξεπούλησε. Είναι δυνατόν.
0: Τα είχε φτιάξει μόνο του, λέτε, λέει πελένο γύρω-γύρω και τα ξεπούλησε. Εν τω μεταξύ δεν πήραξαν τον αδερφό μου. Παραλίγο να δίνουν εμένα που είσαι να το ξέρεις και δεν είπες.
2: Δεν πρόσεχες τον αδερφό σου. Ναι, ναι, ναι.
0: Λες και είμαι αδερφός του Γιώκης. Του Γιώκης.
3: Περάστε από το δωμάτιο επικοινωνίας. Ο πατέρας μου στο Big Brother. Λοιπόν, ξεκίνα να κλαις. Για ποιο λόγο δεν προστάτευσε τον αδερφό σου?
0: Τι να πω. Κουκουέ M3. Έπρεπε να το πει. Μάλιστα. Είχαμε ένα μπάρμπα πάντα που άπλωνε και μας έπαιρνε τα πακοτίνια. Γιατί κάνεις και βάζει το χέρι μέσα?
1: Όχι,
2: εμείς δεν ξέρω. Εγώ σου λέω, εμείς δεν τρώγαμε καν σπίτι αυτό το παράδειγμα. Δεν, ποτέ.
1: Εκεί στο Παγκράτη δεν.
2: Ναι, όχι.
0: Δεν είχες θείους.
1: Μπάρμπα. Θείους είχα, αλλά
2: δεν βάζανε χέρι στα πακοτίνια.
1: Δεν είμαστε και μεγάλο σόι ούτως ή
0: άλλως. Α, εντάξει, επειδή ο πατέρας μου είχε 44 πρώτα ξαδέρφια, εγώ τα είχα όλα.
2: Εσύ είχες πάρα
0: πολύ. Και είχα και ένα καθηγητή τον Γκαμπίτη που μου το έκανε. Μου το έκανε για ένα καθηγητή στο γυμνάσιο. Κάνει σοκολάτα και μου κόβε. Η λευκή, τότε είχε βγει μια λευκή σοκολάτα και λέγαμε.
2: Είχε μέσα και κάτι κράντε.
0: Μια, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κρουτσου,
0: το κρουτσουκρούτσου μέσα.
2: Είχε ένα κρουτσουκρούτσου μέσα.
0: Σου έκανε κρουτσουκρούτσου. Ή είχε πάθει ζημιά.
2: Μου τάψει και έκανε πολλά χιλιόμετρα.
0: Και το φαίνεται μετά. Άκα για να το φτιάξει. Πάει τα μάξι. Κρουτσουκρούτσου. Θα μ' ακούσει τέτοιο στο αυτοκίνητο. και να κάνει έτσι τα
2: φρένα. Χωρίς φωτάκια να αναβοσβήνουν.

0: Λοιπόν, πάμε πολιτική
1: λοιπόν,
0: ενημέρωση.
1: Πάμε. Ναι. Αλλά στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η ρωξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Ορίστε, και εσύ που τρως ψάρια.
0: Ναι, στα Lidl θα τα βρεις έτοιμα και καθαρισμένα για μαγείρεμα. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ακτιοτροφία στην ελληνική θάλασσα. Καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα, τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Και αν θέλεις να καλέσεις εμένα και το Ρίλο και τη Μαρία, όποιος ξέρει, ξέρει. Στα Lidl πάμε. Πολιτική ενημέρωση γυρίζουμε.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Αχ, τι έπαθα.
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην

0: σε πώς μυρίζω σήμερα, Ρίλο.
1: Ναι, πολύ.
0: Λοιπόν, 37 μετά τις 8 ή από εδώ.
2: Το σταμπόκι!
0: Συνεχίζουμε. Ζαφυρά του
3: Τσουβέλλας.
0: Ρίλος. Καλημέρα και στον Καπάτο. Πλέον δίνεται πιο σκούρα από μένα. Πιο έντονα τα μαύρα του. Μαύρα, πολύ έντονα μαύρα.
3: Τουλάχιστον έβγαλε το σκούφο.
0: Εντάξει,
3: Μαρία. 30 βαθμούς έξω, ευτυχώς.
0: Ναι, με και ο Λουτσέσκου το έβγαλε, το βγάλει και ο Καπάτο.
3: Ξέρω.
0: Ναι. Άμα ακούσει χρούτσου χρούτσου, λες το αυτοκίνητο δυναμώνει στο ραδιόφωνο. Δεν είναι καιρός για έξοδα.
1: Όχι. Πολύ σωστό.
3: Όχι, γιατί τελειώνει και η σεζόν. Εδώ, σεζόν 25-26. Άντε να φεύγουμε και εμείς, θέλετε να κοιμηθείτε.
0: Ναι.
3: Άντε, γιατί μας έχει τελειώσει και λίγο η υπομονή, δεν ξέρω αν φαίνεται.
0: Άμα ανάβει ένα λαμπάκι, εγώ μια φορά έχω βάλει ένα καφεράκι μόνος μου για να μην το βλέπω.
3: Για, μπράβο, γιατί είναι ψυχολογικό.
0: Ναι, ναι. Λέω, δεν θέλω να βλέπω αυτό το λαμπάκι. Το χειρότερο είναι να πας σε συνεργείο, να φύγεις και να ανάψει ένα λαμπάκι. Ναι. Είναι χειρότερα.
1: Ναι.
0: Σου άναψε, για φέρτο να το βάλω εγκέφαλο.
3: Να το βάλω στον εγκέφαλο.
0: Για φέρτο να το βάλω εγκέφαλο.
3: Για
0: βάλω το λίγο εγκέφαλο. Νιώθεις πολύ απροστάτευτος όταν συμβαίνει αυτό. Προδομένος. Γιατί έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά και λες τουλάχιστον το όχημά μου το έφτιαξα.
3: Και θα ξαναδώσεις.
0: Ναι, νιώθεις μεγάλη προδοσία. Μεγάλη προδοσία.
3: Ορίστε, εγώ έτρωγα ταυτόχρονα παγωτό πύραυλο, δρακουλίνια και έπινα πορτοκαλάδα με ανθρακικό.
0: Τέλεια.
3: Τώρα αναρωτιέμαι γιατί παίρνω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, γιατί χοληστερίνη. Ένα χάπι.
0: Ναι.
3: Δεν κάνουμε διαφήμιση.
0: Όχι, όχι.
3: Να έρθει να γίνει χορηγός.
0: Ακριβώς. Βέβαια είναι και σαν παίχτης από Φιλανδία αυτό που παίρνει.
3: Ναι.
0: Φιλανδός αμυντικός.
3: Ναι. Ξανθός. Το παίρνει ο Παναθηναϊκός και κάθεται δύο μέρες.
0: Ξεκίνησε πολύ καλά με την Εθνική Ελπίδων της Φιλανδίας. Under 20 και καλά. Ενδιαφέρθηκε η Λίβερπουλ. Στάνταρ, τον είχε πάρει δανεικό. Δεν έχουμε πάρει τον Μπλεσίς. Το ξεχνάς, μόλις τον είδα, λέω δεν τον πάτε στο μπάσκετ. Μια χαρά, δύο μέτρα είναι. Να παίζει αλλαγές όλα τα screen.
3: Καλημέρα στο Δημήτρη. Μια χαρά είναι η παντόφλες. Δηλαδή, Μαρία, το μαγαζί που έτρωγες που είναι. Η παιδιά είναι το πρώην Six Dogs, έχει γίνει κλακάζ τώρα. Είναι κοντά στο σταθμό. Δεν υπάρχει και κέντρο. Κοντά στο σταθμό στο Μοναστηράκι. Μια τεράστια αυλή. Εντάξει, φανταστικό μαγαζί. Πρέπει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Θα πάτε και με το που θα μπείτε μέσα θα παραγγείλετε μία πίτσα μπολονέζη. Οπωσδήποτε.
1: Και δεν θα τη φάτε όλοι.
3: Και, τι όλοι. Θα φάτε δύο κομμάτια. Αυτό.
1: Καλημέρα αυτό. Στο στρουμφοχωριό. Αλλάξανε τη γεύση στα δρακουλίνια. Τέλος πάντων οι αλήτες θα σκάσουν. Σε όλα έχουν αλλάξει τη γεύση.
0: Αλήτες.
1: Σε όλα.
0: Κοίταξε, τα πακοτίνια, μαζί το είπαμε, έχουν την ίδια γεύση.
3: Εγώ άλλο ήθελα να πω. Ότι έχει αλλάξει και η δική μας γεύση. Μεγαλώνουν.
0: Α, εννοείς γευστικοί κάλικες.
3: Ναι, έχουν αλλάξει. Κάποιους τους έχουμε κάψει.
0: Η Κίσεμ είναι ίδια πάντως, να ξέρεις.
1: Ναι,
3: δεν έχω φάει ποτέ ζωή.
1: Και μπράβο της.
0: Η Κίσεμ, μπράβο της. Και εγώ τη χτύπησα.
3: Δεν έχω φάει ποτέ.
0: Και έκανα μία εκπομπή στους άχαστους. Έτσι, χτύπησα μια μικρούλα. Λέω, δεν έχω ενέργεια. Περίμενε να μου ανέβει λίγο το ζάχαρο. Την κουμπώνω. Δεν το βούλωνα εχθέ. Πεταγόμουν όρθιο και ήμουν όλη μέρα στον δρόμο. Μου κάνει ο Μαλλιάτης σε μια φάση, ξέρει, τα ματάκια του τα βλέπω εγώ ότι σβήνουν.
3: Ναι, αρχίζουν και χαμηλώνουν.
0: Τι έπαθε. Τίποτα. Δώσε μου άλλη μία τέτοια και θα δει τον ύπνο μου. Κάνω. Α! Εγώ όταν τρώω σοκολάτα τη νύχτα στον ύπνο μου. Κάνω.
3: Αχ,
0: κάνω τέτοια. Ναι, ναι, μπουνιά. Μπουνιά στην πλάτη έχω φάει. Έκανα. Στον ύπνο μου. Τι ήξινο, ήξινο. Πάρ το μαξιλάρι αυτό εδώ. Στην αρχή πώς σε ανέχονται, ρε γάμο.
3: Έπαιρναν τα χρόνια. Είναι η αγάπη μετά.
0: Φεύγει.
3: Φεύγει.
0: Α, okay.
3: Όχι, όχι, ψέματα, ψέματα, ψέματα. Είναι ο έρωτας.
4: Τι λένε.
3: Ο έρωτας τυφλώνει, σε κουφαίνει. Λέμε για ανθρώπους.
1: Όχι, άλλο πράγμα.
3: Ναι, ναι, ναι. Ο έρωτας σε τυφλώνει, σε κουφαίνει. Ναι. Γενικά υπάρχουν πολλές αισθήσεις που δεν δουλεύουν.
0: Ναι.
3: Αργότερα φεύγει. Έρχεται η αγάπη.
0: Έρχεται η αγάπη.
3: Και η υπομονή μαζί.
0: Πάμε και υπομονή.
3: Κατάλαβε.
0: Την τριχιά θα την πάρω.
3: Ναι, γι' αυτό σε ανέχει.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Τώρα μου έστειλε μήνυμα.
3: Ο Νίβο λέει, γιατί δεν μα έλεγε. Τι έκανε ο Νίβο.
0: Γίνει Ολυμπιακό
1: σποτάκι εδώ και ευχέ.
3: Α,
0: Μπονίβο.
1: Ναι. Μικρό ραπάρτισμα.
3: Καλημέρα από Χαλκίδα.
0: Mm-hmm.
3: Τι λέει, εδώ έχουν βάλει επικάλυψη σοκολάτα στην Κουκουρούκου οι αλήτες.
0: Ναι.
3: Εντάξει, ναι, η Κουκουρούκου ήταν μόνο γκοφρέτα, δεν είχε σοκολάτα από πάνω.
1: Ναι, είχε.
0: Υπήρχε η μεγάλη, το μεγάλο debate, Μαρία, Κουκουρούκου, σερενάτα, σοκοφρέτα. Λέει αυτό.
3: Όχι,
0: το τρίπτυχο.
3: Σερενάτα ποτέ.
0: Το τρίπτυχο.
3: Σοκοφρέτα, για, σοκοφρέτα για πάντα.
0: Όχι, γιατί ρε, Μαρία.
3: Και τώρα η σοκοφρέτα υγείας, παιδιά, είναι. Εντάξει. Μεγάλη ανακάλυψη. Αυτή δηλαδή το νερό και οι κυλιόμενες σκάλες είναι οι μεγαλύτερες ανακάλυψεις.
0: Και το air condition. Εσύ δεν το θες. Το θέλω 17 βαθμούς. Ναι, Όντως, ο Τραμπ είπε χθες ότι υπάρχει ένα φάρμακο που ανασταίνει νεκρούς. Υπάρχει η startup εταιρεία.
3: Αλήθεια.
0: Δεν γλιτώνουμε.
3: Έχουμε κρατήσει τον Τζορτζ Μάικλ σε μια καλή κατάσταση.
1: Έχουμε το Disney χρόνια. Σε παρακαλώ. Υπάρχει προτεραιότητα.
0: Έχουμε το
1: Disney. Τον έχουμε στο ψυγείο.
0: Και κάποιους time travelers, όπως και να έχει, βρήκανε, λέει, κάτι που.
3: Και νεκρούς ανασταίνει.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Κάτι βερίκοκα βλέπω εγώ στη λαϊκή.
0: Σκέφτεσαι έναν ο Τσίπρας και να πει: κυρίες και κύριοι, και τώρα κάποιος άλλος μαζί μου υποψήφιος. Κύριε Τσίπρα. Και να κατέβει από αεροπλάνο και να κάνει το χέρι έτσι.
4: Γιατί όχι, Ραβίρ, ευχαριστώ και εγώ.
0: Όχι.
3: Θα παίξει και ο Μαραντόνα στον Πουλιάδο.
0: Ο Μαραντόνα, αλλά με να στιφάρει από εδώ μέχρι απέναντι. Να του πει ποιο τι.
3: Πάνε γραμμέ, δεν θα υπάρχει.
0: Πάνε.
1: Το ημικύκλιο.
0: Όλα.
3: Αυτόματε γραμμέ και τέτοια.
0: Μην μιλά, μην γελά, μην χλεβάζει, ελά. Έρχονται διάφορα μηνύματα για Τσίπρα. Έχουν έρθει διάφορα. Ναι.
3: Καλημέρα από Αντίπαρο. Ξυπνάω, βάζω την εκπομπή και με έπιασε η Ελώρια. Έτρεξε αλλά.
0: Πολύ Μπαρσελόνα παίζει κοντά στο Καμπ Νου και η γνώση. Αλέξη Τσίπρας.

0: ήταν καλύτεροι πολύ πολιτικοί μας και τσακωνόντουσαν και ξεφτιλιζόντουσαν. Μια χαρά ξεφτιλίζονται και τώρα.
1: Ξεφτύλανα. Τα παιδιά στη Βουλή των Εφήβων πάνω να παίρνουν ποπκόρν παραπάνω που πάνε και βλέπουν.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Εντάξει,
0: καλές οι αλάνες που παίζαμε μικροί και όλα αυτά και τα Walkman που γυρίζαμε την κασέτα. Αλλά θεωρώ ότι και οι πολιτικοί ανταποκρίνονται επάξια στο ρόλο τους και ξεφτιλίζονται μια χαρά στη Βουλή.
1: Θέλω παραπάνω. Εγώ θέλω το πολύ το τικιτάκα κάνει το παιδί για την Μπαρτσελόνα. Οκ.
0: Α, γι' αυτό έφυγε ο Γκουαρδιόλα από τη Σίτι.
1: Ανάλαβε Τσίπρα.
0: Όχι, λέω μήπως πάει με το κόμμα, ρε παιδί.
1: Μπορεί. Μπορεί.
2: Πάσα σου.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα ειδική στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Απέργη Μαρία, τον τραγουδιστή που τραγούδησε στο ρομπότ που χορεύει το Ζεμπέκικο.
1: Α, καλημέρα.
0: Στο Φίβο. Ο Κωνσταντίνος είναι και λέω, κοίτα πώς ενώνει την τεχνολογία με τη ζωή μου. Εκπληκτικό. Δεν είναι AI βίντεο, είναι κανονικό βίντεο.
1: Κανονικό βίντεο.
0: Είναι κανονικό. Και ήταν ωραίο το στιγμιότυπο. Ποιο χόρευε? Έχω το πλούσιο παιδό. Και του είχανε chain. Ζούσα σε σαλόνια. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Α, και το, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Και το pocket pie αμαρέτη ήταν πολύ ωραίο. Εκείνο και το pocket pie, κάτι τετράγωνα σοκολάτας με μπισκότο που άνοιγε με ένα λωριδάκι γύρω-γύρω.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακόμα υπάρχει.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι. Θα στο δείξω σε φωτογραφία, Μαρία.
1: Ναι.
0: Και είμαι σίγουρος ότι στο έχουν ψηρίσει στάνταρ.
2: Στην γράβα.
0: Στο έχουν ψηρίσει στάνταρ στη γράβα που είχε κομματάκια από τετράγωνο σοκολάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γκοφρέτες είναι
0: και αυτά. Γκοφρετάκια.
1: Α, καλά, ναι, να πάρω ένα κομμάτι.
0: Καλά.
1: Και ποτέ δεν έσπαγε ένα κομμάτι.
0: Κράκ,
1: έσπαγε 1,5 κομμάτι.
0: Άντερ Καραγκιοζάκο. Αλλά δεν εμπιστευόμουν αυτόν που το έτρωγε με το στόμα. Που δεν το κόβε με το χέρι. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε τη σοκολάτα με το στόμα και δεν κόβουν κομμάτι. Έχω δει εγώ, δεν τους εμπιστεύομαι.
1: Ποτέ. Και μάλιστα τα γκοφρετινιά τα άνοιγα και στη μέση.
0: Και εγώ. Α, καλά, το παράκανα.
1: Ναι. Όπως και τα μπισκότα.
0: Καλά, μπισκότο, ναι, και με το πετάγαμε το γεμιστό. Αλλά εδώ δεν εμπιστεύομαι κάποιον που τρώει τη σοκολάτα με δαγκονιά. Δεν τον εμπιστεύομαι. Δεν μοιράζεται αυτό.
2: Καλά κάνει.
0: Δεν ξέρω, κάτι με φοβίζει.
1: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν τη σοκολάτα.
1: Ακόμα και στις διαφημίσεις, ξέρεις. Την κόβουνε με το χέρι.
0: Έχω δικό μου να τη δαγκώνει κατευθείαν.
1: Μακριά από μας.
0: Και παϊδάκι μαχαιροπύρουν. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Α, έχει και άικος το ρομπότ στο Ζεμπέκικο. Έχει και άικος.
2: Πρασοριζό.
0: Δεν ξέρω, άικος κανέλα.
1: Μήλο κανέλα πάντα.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή είχα πει θέλω να βλέπω τι βλέπεις, με είχε ρωτήσει η Νέγκα. Λέω βλέπω φασαρία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ελευσίνας. Το έχουν πάρει σε όλο το Συμβούλιο της Ελευσίνας. Το έχουν βάλει σε όλα τα site, σε όλες τις τοπικές εφημερίδες. Και μου στείλαν και μηνύματα οι αντιδήμαρχοι. Λέω ρε παιδιά, εντάξει.
1: Μια κουβέντα είπαμε.
0: Okay, δεν είπα ότι είστε αγρίκοι και τσακώνεστε. Μ' αρέσει, αυτά κάθομαι και βλέπω. Δηλαδή βλέπω περιφερειακά κανάλια. Ρωβούλωθο, εμένα θα μου πεις εμένα. Και ακούγεται μια φωνή που δεν φαίνεται από την κάμερα, από μέσα. Έτερε καραγκιόζι για σεξο! Έτερε καραγκιόζι για σεξο! Μαζεύτε τον! Αυτό σημαίνει μπροστά στην κάμερα. Να φύγει ο κύριος! Να φύγει ο κύριος! Να φύγει ο κύριος! Σε χάλασε μες στο τέλεκο!
1: Και κάτι ποτήρια πέφτουν.
0: Ναι, κλίν. Όχι, μη. Και εσύ δεν βλέπεις αυτό που βλέπουνε. Γιατί δεν είναι τώρα καμιά μεγάλη παραγωγή να ανοίγει το πλάνο. Δεν είναι το Big Brother. Απλά βλέπεις.
1: Και αν κουνηθεί η κάμερα, τότε είναι που δεν βλέπεις τίποτα.
0: Ναι. Βλέπεις αυτόν που έχει το λόγο να κάνει. Άντε από εδώ! Φύγε από εδώ! Φύγε από εδώ, ρε! Κρετίνε! Βρίσκουν κάπως έτσι. Παλιογίνεο! Δεν βρίσκουν.
1: Παλιό χαρακτήρα.
0: Άντε από εκεί πέρα. Τον είδε τον Τεμπελχανά. Τον Πινάλα. Τον Πινάλα. Ποιον είπε Πινάλα.
1: Ποιον είπε Πινάλα, ρε.
0: Τον Πινάλα.
1: Άντε ρε, φτωχό μπινέ.
0: Πινάλα. Συνεχίζει.
1: Πει σε μένα.
0: Πινάλα.
2: Να πάω διάλειμμα.
1: Να πα.
0: Λεφτάκια.

0: 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθες.
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: ειδική καλημέρα στον Ξαπλούνα για συγκινήσιους. Ιωσήφ Γουαρδιόλας, γραμματέας στο Ελλάς. Με Τίκη Τάκα είναι καθαρός Έλληνας πολιτικός. Θα ζαλιστούμε με το πινκ πονγκ και το Τίκη Τάκα. Και θα πούμε
1: γύρω,
0: το
1: γύρω,
0: ναι.
1: Γύρω, βεβαίως. Χρόνια πολλά στον Big Wins Sport FM. 30 χρόνια κλείνει ο κόσμος που σας αγαπά. Μόνος δεν σας αφήνει.
0: Ωραία μαντινάδα.
2: Ωραίο, ωραίο. Καλό.
0: Μπορούμε να βγάλουμε και εμείς μαντινάδες για τα 30 χρόνια Sport FM.
1: Θέλω να περιμένεις λίγο. Όχι αυτή τη Δευτέρα. Όχι την επόμενη. Την επόμενη.
2: Την επόμενη.
1: Την επόμενη.
2: Σε δύο.
1: Okay. Που κλείνουμε τα.
0: Θα τα πούμε
1: εντάξει,
0: τότε.
1: Θα τα πούμε τότε.
0: Θα πούμε. Δεν σποϊλάρω.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Όχι, αλλά θα είναι μια ωραία μέρα.
1: Χαμός θα γίνει, δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Τι έγινε.
1: Δεν θα, θα κλείσουν οι δημόσιες υπηρεσίες.
0: Με σύστιες οι σημαίες.
1: Όχι με.
0: Συγγνώμη.
1: Καλημέρα στην Νικόλ, μόλις έφτασε στη δουλειά. Είχαμε χθες γιορτή, λέει, της κόρης μου και είμαστε με hangover από ταξίδια.
2: Γιορτή της κόρης. Γιόρταζε το παιδί.
1: Γιόρταζε το παιδί, μου είχα γιορτή στο σχολείο.
2: Και τι ώρα να τελειώσει η γιορτή.
1: Καλά, δε. Άστο.
2: Τι άστο.
1: Εκτός
2: να μιλάμε για γυμνάσια ηλικία.
1: Όχι, όχι, στο δημοτικό. Ξεκινάνε 7.30-8. Δηλαδή πέρσι θυμάμαι. Και μετά τελείωσε η γιορτή και μετά οι γονείς δεν φεύγανε. Είχαν αράξει μπύρε αυτό, κακό. Το κάνανε αυτεράδικο.
0: Α, έτσι πήγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα παιδιά με τι ώρα θα κρατήσει, α πούμε. Καθημερινή κιόλα. Τσουβέλας, καρβέλας, κουρέλας, πλατέλας, υποψήφιοι βουλευτές.
0: Είμαστε έτσι.
1: Α, γιατί έπρεπε να κάνει τέτοιο με το Έλλας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Δημήτρη. Μέσα στα γαριδάκια, λέει, έβαζε μέσα το pocket pie, λέει, και το τρώγες ταυτόχρονα. Πολύ έτρωγαν ταυτόχρονα γαριδάκια με σοκολάτα.
0: Εμείς τρώγαμε γαριδάκια με την τυρόπιτα. Τα βάζαμε μέσα στην τυρόπιτα.
1: Εντάξει, αυτό έχει μια. Αλμυρό, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Ένα γλουκοφάζ των χιλίων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά και μπομπονέλα, αυτό που ήταν. Αυτό ακουγόταν.
2: Ήταν, ναι,
0: ξέρω εγώ, μέσα σε ένα ζελετελέ πελένο, μια σακούλα.
1: Το είδα αυτό που το έλεγε.
0: Το λέγαμε, ναι,
1: το έλεγε,
0: ναι, ναι,
1: ο Μαλιάτς χθες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Έβαζε το στόμα σου πάνω από το πλαστικό και το ρούφαγε. Ρούφα.
2: Ρούφα. Τέτοιο δεν μάθει ένα στρατό.
0: Αμέ. Mm-hmm. Αμέ.
1: Καλημέρα στην Νατάσα από τον Μπράιτον.
0: Γεια σου, Νατάσα.
1: Παιδιά, να ξέρετε ότι στο νησί. Σε αυτό το νησί. Δεν ξέρω, προφανώς και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, αλλά επειδή μιλούσα χθες με Λονδίνο, τους έχει φάει ζέστη, 30 βαθμούς 10 η ώρα το πρωί, δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Χωρίς υπνολόγο ζέστης, λέει η Νατάσα, δεν συμφώνησα για τέτοια ξεφτιλίκια όταν ήρθα στην Αγγλία. Αν μου έλεγε κάποιος πριν από λίγα χρόνια ότι θα ψάχναμε να πάρουμε ανεμιστήρα σήμερα, θα το έλεγα είσαι τρελός. It's the end of the world as you know it.
2: Πριν δύο χρόνια δεν ήταν που τρέχανε να βάλουν ερκοντήσιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα και στη Γερμανία έχει πάρα πολύ ζέστη. Και στη Γαλλία, λέει, έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Έρχεται φοβερό κύμα από,
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι.
0: Θα πάρει και τη Γιάμαλ ή, λέει ο Τσίπρας, για το Γιάμαλ λόγω Μπαρτσελώνας. Οκ. Έχουν έρθει διάφορες προτάσεις, παιδιά.
1: Έχουν έρθει.
0: Δεν ξέρω εγώ το σχεδιασμό.
1: Καλημέρα και από ο Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ.
0: Οκ.
1: Τσούβι, ισχύει ο Μπράντοβιτς να πάει Μπαρτσελώνα.
0: Εγώ έχω κλείσει την Μπαρτσελώνα.
1: Για προπονητής.
0: Okay. Κύριε Αλέκος, βεβαίως. Αλέκος Μπλαουγκράνα. Είμαι έτοιμος.
1: Σου πάνε και τα χρώματα.
0: Έτσι, με αυτό το μαλλί, σας μπει, που έλεγε και ο Λάζαρος. Έχετε χοντρίνη, Λάζαρος.
2: Βάζω, λέει, σε ένα μπολ πατατάκια ρίγανη, γαριδάκια, φιστίκια κρόκερ και τρώω στην τύχη.
0: Εντάξει, οκ. Για μια παγωμένη μπύρα, μια αμστέλα, είσαι μια χαρά. Εντάξει, οκ. Τώρα. Χαλαρά.
1: Αφυδάτωση.
0: Εννοείται.
1: Αφυδάτωση.
0: Αλλά πρωί-πρωί κάτω.
2: Θα δεις ματσάκι, κάμια ταινία.
1: Αφυδάτωση.
0: Ναι. Πρισμένο το στόμα σου τη νύχτα. Από το αλάτι, ε. Γίνεσαι το κάτω χείλος, αρχίζει και τρέμει.
1: Έχει ξεραθεί η γλώσσα, έχει γίνει, τι να σου πω. Σνίτσελ 15 ημερών, ξεχασμένο. Καλημέρα στη Δήμητρα. Έδειξα στην κόρη μου πως γράφαμε τις κασέτες και μου είπε, εντάξει, να και κάτι που, που κάνατε και δεν είναι cringe. Οπότε την επόμενη μέρα είχαμε μπάμιες. Μπράβο, Δήμητρα.
2: Έτσι, να πολύ
1: μάθουν,
2: καλά.
1: Να μάθουν να βγάζουν καλά γλώσσα.
2: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στη Σοφία Θοδωράκη, γιατί τελείωσε η πρώτη ώρα. Να πούμε κάτι σημαντικό. Ανακοίνωση. με box delivery από τα Spy. Είμαι κερδισμένος, τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους σε κάθε παραγγελία. Πάω στην επόμενη και τι τα κάνω, έκπτωση. Και βρίσκω και χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Box delivery app, δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος. Έτσι,
1: και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Mm-hmm. Ο τελικός του Europa Conference League παίζει στην bwin. Στην bwin βρίσκεις το Crystal Palace, Ράγιο Βαγικάνο με ενισχυμένες αποδόσεις και Build-A-Bet και στο live.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαρία, δεν είμαι αδιάκριτος, αλλά μήπως επειδή μίλησες με Αγγλία χθες είναι γι' αυτό που λέγαμε Μαυροπάνος και τα λοιπά, ο εκτής, ναι, αλλά θα περιμένετε μετά τις 9 να πω λεπτομέρειες.
2: Να μείνετε.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
17: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
18: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
17: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
19: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
20: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
19: Τηλεφόρο Γλαύκου.
20: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

0: Ωραία διασκευή. Πάνω ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτή είναι η Talisman με τον Jeff Scott Soto στη φωνή. Και διασκευάζουν προφανώς το Frozen.
0: Το Frozen, μ' αρέσει πολύ το Frozen. Αλλά και η διασκευή.
2: Let it go, let it go.
0: Εντάξει, Frozen. Η μάνα φάνηκε.
1: Είδες.
0: Η μάνα είναι η Μαρία Ζαφυράτου.
1: Άμα το έχεις δει 45 φορές.
2: Άμα το έχεις δει 857 φορές. Αυτό, ναι, Αλέξανδρε Τσουβέλλα.
0: Ναι, Πανορίλη, από εδώ.
3: Τους από εκεί.
0: Στον Big Wins Sport FM 94,6. Μια σκέψη στο φίλο το Βαγγέλη, Μαρία. Ευχαριστώ για την παράγεια και καλημέρα, παιδιά. Άλεξ, η μεγάλη κόρη σήμερα έχει κανονίσει χτένισμα. Η μεσαία τρύπα στον αφαλό και μικρή δεύτερη τρύπα στα αυτή. Αν μείνουν λεφτά, θα παίξω γκολ-γκολ τον τελικό. Τι λες? Έχει μείνει άστεγος. Έχει μείνει έξω.
2: Και είναι Τετάρτη, έτσι, μεσοβδόμα.
1: Εντάξει, οι τρύπες δεν είναι ακριβές.
0: Τι, κάποιες τρύπες.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Που χαλάς περιουσίες.
1: Κάνεις το αυτή και έρθει στον αφαλό.
2: Το χτένισμα είναι πιο
1: ακριβό.
0: Πόσο πήγε το μαλλί, λέμε.
2: Αυτό.
0: Το λέμε, το λέμε. Μα τι λέτε, κυρία Ζαφυράτου. Το λέμε.
2: Μάρια, περιμένω. Πες τη μεταγραφική αλήθεια, ο AKG. Ρε, AKG.
0: Τι.
2: Είσαι ο Μαυροπάνος.
0: Ωραία.
2: Είσαι ψηλός, ευθυτενής, αμυντικός κτλ. Και παίζεις τόσα χρόνια στην Αγγλία.
0: Παίζεις.
2: Έτσι, παίζεις.
0: Ψηφίζεις και καλύτερος παίχτης.
2: Ναι.
0: Ναι. Έχεις δηλαδή και μνήμες.
2: Ναι. Σηκώνεσαι και φεύγεις και λες φεύγω και μετακομίζω.
1: Στην Ελλάδα, ας πούμε.
2: Και πάω στην Ελλάδα. Ακόμα και με τη ζέστη που έχει αυτή τη στιγμή το νησί.
0: Ναι.
2: Ξέρεις ότι θα γυρίσεις εδώ και θα έχει ακόμα χειρότερη.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, εσύ πάνω.
0: Τι θα έκανες?
2: Εσύ ρίλο θα.
0: Μαυροπάνος ρίλο. Μαυροπάνος ρίλο.
2: Εσύ θα φεύγεις.
1: Αλήθεια. Τώρα.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Όχι, βέβαια. Όχι. Πρώτον, έχει καλύτερο καιρό.
2: Καλά, γιατί δεν
1: για τον καιρό.
2: Δεν έχει.
0: Εγώ ζω εκεί. Θέλω μια ωραία καθημερινότητα. Δεν κατάλαβα. Έχω πετύχει, έχω βγάλει τα λεφτά μου. Θέλω να περνάω και καλά. Τι,
1: ωραία.
0: Τι θα κάνω, θα πάρω το Champions League με τη West Ham?
1: Όχι.
0: Τότε τι μου σπά τα νεύρα. Ναι, αλλά με την ΑΕΚ παρά λίγο να πάει η conference, κάτι να κάνει. Τι.
2: Όχι, παιδιά, η καθημερινότητα νομίζω ότι είναι πιο ήσυχη. Ήρεμη, πιο ποδοσφαιρική.
0: Αν εννοεί πιο... για την κρίνια, ναι.
2: Ναι.
0: Απλά αν έρθει εδώ και πετύχει όμω. Δηλαδή, αν έρθει εδώ και πάρει πρωτάθλημα, είσαι για δύο χρόνια θεό.
2: Για πόσο?
0: Αγόρο.
2: Για ένα άνθρωπο. Για δύο χρόνια θεό.
0: Εντάξει.
2: Καλά. Έλα από Σεπτέμβρη.
0: Ωραία.
2: Έλα από Σεπτέμβρη
1: ο
2: να στραβώσει.
1: Ο Μάνταλος έχει πάρει τρία.
2: Έλα να στραβώσουν δύο ματσάκια
0: το Σεπτέμβρη. Το βουλώσανε με το Μάνταλο αυτοί που έβγαλε.
2: Θέλει να σου θυμίσω.
0: Το βουλώσανε.
1: Καλά.
2: Περίμενε. Θέλει να σου θυμίσω. Μάιο είχε πάρει το conference Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι το Σεπτέμβρη τι λέγανε.
0: Για τον Μεντιλίμπα.
2: Και όχι μόνο για τον
0: Τελεκτή. Κυρίως γι' αυτό.
2: Είχαν πάρει το ευρωπαϊκό
0: κελεκτό
2: και κάνανε τον κύκλο τους και πρέπει να φύγουνε. Τι δύο χρόνια. Άκου να πάρει πρωτάθλημα και δύο χρόνια σε θεός.
0: Ο παίχτης ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα ο Μάνταλος να πας να του πιστεί.
2: Τώρα να πάει να του πιστεί. Μετά από 10 χρόνια στην ΑΕΚ. Τώρα να πάει να του πιστεί.
0: Αυτή ο Μαυροπάνος. Αν γίνει λέει αυτό και έρθει στην ΑΕΚ αλλάζει ομάδα. Θα γίνω ΑΕΚΑΡΑ. Χαχαχα. Μάλιστα. Το Μαυροπάνος ρίλος είναι ωραίο για παρατσούκλι Fight Club. Μαυροπάνος ρίλος. Είναι κάποιο παρασύκλι που το σέβεσαι, Μαρία. Δεν είναι ξαπλούνας για συγκινήσιους, αλλά το σέβεσαι Μαυροπάνος ρίλος. Λες αυτός κάτι έχει μια άποψη στη βαρύ.
1: Μόνο Millwall.
2: Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί.
0: Γιατί
2: είναι Millwall.
0: Είναι Millwall. Τι να κάνω. Millwall, το κεφάλι ψηλά. Τι θες τώρα.

0: Δεν θα πω κάτι, παιδιά, μπερδεύεστε. Μπερδεύεστε με τη σάτυρα και την επίθεση. Επιτέθηκε ο Ρίκη Ζερβέ στη woke κουλτούρα και τον τραντ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, ένα σχολιασμό κάνει stand-up ή ξέρω εγώ σατυρικό. Χαλαρώστε. Επιτέθηκε. Επιτέθηκε.
1: Επίσης, δες και καμία συνέντευξη του Ζερβέ.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί απαντάει σε σχέση με αυτά που λέει στα stand-up και με αυτά που πιστεύει.
0: Ναι. Καμία σχέση. Δεν είναι το ίδιο, ρε παιδιά. Δηλαδή.
1: Αυτό
0: μόνο μίλγο λέει ο άλλος.
1: Μόνο μίλγο. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, αυτό ακριβώς και θα ερχόμουν στην ΑΕΚ, λέει ο Ακιτζής. Ναι, εντελώς αντικειμενικά. Οκ.
0: Φυσικά, λέει ο αγαπημένος σας Ρίκη Ζερβές, δεν έχετε καταλάβει ποιος είναι και τι πρεσβεύει. Mm-hmm. Πίστεψέ με, δεν ξέρεις καλύτερα από μένα. Υπάρχει λόγος σοβαρός. Η καλύτερη φίλη του Ζερβές. Δεν έχει σχέση με μένα καμία, έτσι το είπα. Και οι άνθρωποι έχουν και διαφορετικές απόψεις για πολλά θέματα. Άλλοι έχουν για το ένα, άλλοι έχουν για το άλλο. Ουδής μπορεί να αμφισβητήσει την οξυδέρκεια του Ζερβές. Και έχουμε μαζί μας το τηλέφωνο στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής.
1: Το Ρίκη.
2: Γεια σας, παιδιά, άλλο Ρίκη πήρατε. Εγώ είμαι ο Ρίκη, έχω έρθει για το Τσιμεντοκονία κάτω.
3: Τι
2: Ζερβέ.
3: Και σειρά ο Ζερβέ. Δηλαδή,
0: το Afterlife.
3: Βέβαια.
0: Εντάξει, ναι. Μου μαύρισε την ψυχή ο δεύτερος.
3: Ναι, οκ, okay, καμία αντίρρηση.
0: Ο πρώτος ξεκίνησα ωραία. Ξεκίνησα με αυτό το black humor που μου αρέσει. Το δεύτερο.
1: Ήταν μόνο black.
0: Έπιασε η ψυχή μου, λέω. Εδώ ο καλλιτέχνης χαλάρωσε. Άφησε δηλαδή. Άφησε τα σύννεφά του στην οθόνη.
1: Έτσι.
0: Εδώ, εδώ. Εντάξει.
1: Α, ο κονφερενσάκιας λέει: η καθημερινότητα είναι το πιο σημαντικό. Εγώ, π.χ., λέει, θα προτιμούσα να οδηγώ και να περπατώ στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της χώρας μας.
0: Mm-hmm.
1: Πολλά πράγματα, πολλά πράγματα.
0: Τι εντάξει. Έχει Μίλγολ και με βρίζουν για φασίστα. Τι έχει Μίλγολ, φίλε.
3: Είναι εχθροί της Τσέλσι, φίλε.
0: Α, γιατί με λένε φασιστάκο. Η Μίλγολ είναι φασιστική.
3: Καλά, εντάξει, όχι τη Τσέλσι. Είναι τα καλύτερα παιδιά.
0: Εντάξει, αλλά τι με βρίζουν.
3: Εντάξει, καθάρισε λίγο Αμπράμα.
0: Γιατί με βρίζουν. Α, εννοείς μας έφτιαξε λίγο τον μπραντ.
3: Ναι, ναι. Και τις συμπεριφορές.
0: Τις
3: πέταξε από το γήπεδο.
1: Μαράκι και Μαυροπάνο παίρνει 3,5 το χρόνο, οπότε πολύ δύσκολο. Αυτό ήταν που μας χώριζε μεταξύ τη ΣΑΕ και
0: 3,4 το χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν που μας χώριζε. Μου θυμίζει το έχει χάρη που είμαι παντρεμένος. Αυτό είναι που μας χωρίζει. Αυτό είναι που μας κρατάει μακριά. Ναι.
0: Έχει δίκιο ο Ταμπάκος.
1: Έχει δίκιο. Οι δύο βασικοί αμυντικοί της Εθνικής έπεσαν οι ομάδες τους. Μαυροπάνος και Κουλιαράκης. Η Ειρήνη Παοκτζού νομίζω ρωτούσε αν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει τον Πάο Κουλιαράκης. Δύσκολο. Έξω. Δύσκολο το βλέπω.
0: Και εγώ το βλέπω τόσο δύσκολο νωρίς, γιατί τόσο υπάρχει νωρίς. Και πολύ καλή άποψη για τον Κουλιαράκη στην πιάτσα των Ατζέντιδων. Όταν το πεις αυτό.
3: Λες.
0: Πάμε σε διάλειμμα. Πεινάω ρε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα!
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Πιο ζερβές, μόνο λεζές.
1: Ο Ρίκι Λεζές θα ήταν πάρα πολύ ωραίος. Ναι, ναι. Και να κάνει καράτε. Το κόπανι.
2: Δεν ξέρω, λέει, για τη Wolfsburg, αλλά στη West Ham ο καλύτερος παίκτης της σεζόν ήταν ο Μαυροπάνος. Επίσης, λέει, πρώτο στοιχηματικό, η Χάλ, όπως ανέβηκε θα πέσει. Κάτσε ρε, ακόμα δεν τελείωσε αυτή τη σεζόν.
0: Εντάξει, άμα το ρίξεις τώρα, είναι καλά.
2: Περίμενε.

0: Μια που είπατε, λέει, για σειρέ, τελείωσα τη δεύτερη σεζόν του Severance.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν έχω ιδέα. Δώσε καμία πληροφορία. Να πού παίζει.
1: Κάποιο το ανέφερε, δεν θυμάμαι.
0: Να το. Και υπάρχει και τρίτη σεζόν, βλέπω εδώ. Α, κάτσε, λέγεται αυτό. Διαχωρισμό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι βαρύ, ας πούμε, έτσι, συναισθηματικά.
0: Όχι,
1: βαρύ.
0: Δεν είναι.
1: Δεν τα βλέπω αυτά,
0: είναι,
1: γιατί δεν υπάρχει λόγο.
0: Είναι sci-fi.
1: Sci-fi είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Και ταινίες μου αρέσουν.
0: Αλλά παιδιά, να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή, να μην νιώθεις παντελώς ηλίθιος, ας πούμε.
1: Μπορεί να νιώθεις, αλλά να καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Λίγο, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δηλαδή, να έχουμε. Και να μην έχει πάρα πολλούς ηθοποιούς.
1: Πώς επαφαγούμε τον Μπενίτεθ φέτος που δεν καταλάβαινα τι γίνεται.
0: Μπράβο.
1: Δεν καταλάβαινα τι κάνουμε.
0: Δεν είναι ωραίο να βλέπεις κάτι και να μπερδεύεσαι συνέχεια.
1: Α, δεις τι έπαθα όταν έβαζε εσωτερικά τον Καλάμπρια. Αλλά είναι project.
0: Δεν το καταλαβαίνετε το πράγμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Επίθεση και δεν το καταλαβαίνετε.
1: Και μετά μας λένε ότι είμαστε ηλίθιοι. Μας βλέπουν σαν ηθαγενείς και μετά δεν έχουμε υπομονή. Ξέρω την παραμύθα. Την παραμύθα. Βαρέθηκα να την ακούω. Θέλω να δω αποτελέσματα. Δεν έχετε υπομονή στον προπονητή. Όλοι οι άλλοι, με λίγο χρονικό διάστημα, δείχνουν ένα έργο. Εγώ γιατί να δείχνω υπομονή? Ξέρεις τι δίνει ο Θεός άνθρωπος με υπομονή? Μου έχει πει μπάρμπας.
0: Τι
1: άλλη υπομονή? Βάλε με ένα τσίπουρο.
0: Λοιπόν, Χακίμη και Ντεμπελέ επιστρέφουν στις προπονήσεις. Ευχάριστα τα νέα για την Παρί. Ευχάριστα τα νέα. Θυμίζουμε αυτό το Σάββατο 30 του μήνα. Στη Βουδαπέστη. 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Ο τελικός του Champions League. Χακίμη λοιπόν και Ντεμπελέ επιστρέφουν. Επέστρεψαν μάλλον, συγγνώμη, εχθές στις ομαδικές προπονήσεις. Και όπως όλα δείχνουν, θα είναι στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε.
1: Ρίκι Τενές, σκέφτηκα. Όλα τα παιδιά πάλεψαν. Είμαστε ευχαριστημένοι ο Απόλλωνας. Έχει δίκιο. Δεν καταλαβαίνεις γιατί είσαι άμπαλος. Πόσα τσάμπας λίγο έχεις σηκώσει εσύ και πόσο μπαινίτες. Έχω πάρει 3 στο μάνατζερ. Μετράει?
2: Μόνο.
1: 3 έχω καταφέρει. Τι να κάνουμε, θες να πω ψέματα? Έχω πάει και με αυτή, Όχι.
0: Μα χθες δεν έλεγες για τον Ιραόλα.
1: Εγώ έλεγα ότι θέλω τον Ιραόλα στη Μίλαν.
0: Στη Μίλαν, αυτό.
1: Θέλω τον Ιραόλα στη Μίλαν. Είναι ο μόνος που πιστεύω αυτή τη στιγμή μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω στη σύλλογο.
0: Και σε άκουσαν λοιπόν στο Gazzetta dello Sport και έγραψαν.
1: Τσουβέλα dello Sport.
0: Βεβαίως, Τσουβέλα dello Sport και έγραψαν ότι είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Αλέγκρι, του Μεσημιλιάνου Αλέγκρι.
1: Λοιπόν, έλα Ιραόλα, ας την Μπόρνμουθ, έλα εδώ.
0: Έλα και θα στα δώσω όλα.
1: Έλα Ιραόλα και θα στα δώσω όλα. Πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη Μίλαν σοβαρή διεκδικήτρια του τίτλου του χρόνου. Ποντάρω στη Μίλαν από τώρα με Ιραόλα, Μαρία. Εάν έρθει, θα δεις μια Μίλαν που δεν θα το πιστεύεις.
0: Υπάρχουν και άλλοι στη σχετική λίστα.
1: Όχι,
0: είπαμε ότι είναι πάνω-πάνω η Ιραόλα.
1: Μου το χάλασα.
0: Ο Τσάβι.
1: Α!
0: Δεν σε χάλασε.
1: Όχι,
0: δεν σε χάλασε.
1: Όχι.
0: Ο Όλιβερ Γκλάνσνερ.
1: Φύγε, τέτοια μπύρα δεν με πειράζει.
0: Ναι. Και ο Ποτσετίνο.
1: Φύγε ρε μακαρόνια με κύμα. Αυτό είναι να πάει στο κλακάζ μαζί σου να. Εγώ θα παραγγείλω και δεύτερη τέτοια. Φύγε μακαρόνια με κύμα. Ψεύτη Ποτσετίνο.
0: Ο Ποτσετίνο όμως δεσμεύεται με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.
1: Τι δουλειές έχεις πάρει ρε Παπαντή. Τι δουλειές έχεις πάρει. Τι Θεός είσαι στη Νέα Υόρκη. Στον όροφο πάνω σου γλύφουνε.
0: Ω, Γιαννίκη.
1: Ναι, εντάξει. Κι εγώ δεν έχω Γιαννίκη. Χωρούσε μαύρο νηφικό. Να σου πω κάτι. Ποτσετίνο και Τούντορ φοβεροί μάνατζερς. Πραγματικά.
0: Όχι, μην μου το βάζεις. Μην μου
1: δεν
0: το
1: είναι
0: βάζεις,
1: το βάζω μαζί, αλλά ο Ποκετίνο μιλάμε και του κάνει και κοντινά. Τι μπορεί να φταίει, τρώει τον γκολ και μιλάει σε ένα συνεργάτη και μπορεί να του λέει, να σου πω, θα πάρουμε τα λιάτα μετά. Και δείχνουν προβληματισμένοι. Ναι, αλλά όχι, όχι άλλο που ρε
0: Σελινόριζα. Μιλούσε
1: δεν μπορώ άλλο
0: δίπλα που... στην καρέκλα που ήταν άδεια.
1: Δύο δισεκατομμύρια ευρώ σε 10 χρόνια για μεταγραφές. Ο Γκουαρδιόλα. 2 δις ευρώ.
0: Σε 10 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι πολλά.
1: Όχι.
0: Δεν είναι πολλά για 10 χρόνια. 2 δις ακούγονται πολλά. Αλλά σε 10 χρόνια. Και πόσοι παίκτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πάτε τώρα εσείς αρδάκια να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Ω, δύο δίσκους όδεψε ο Γκουαρδιόλα. Ναι, ρε παιδιά, σε 10 χρόνια. Στη Manchester City. Και τι πήρε.
1: Τι πήρε.
0: Όλοι και κάτι πήρε. Όλοι και κάτι μάζεσαι.
2: Πήρε και τσάμιζε.
1: Κύριε Αλέκο, σύμφωνα με Τσουβέλα Ντελοσπόρ, συμφωνία με Μίλαν. Εγώ έβγαλα το Ζλάταν. Παιδιά, καλημέρα. Τώρα που είπατε για μάνατζερ, έχω κάνει save με Παναθηναϊκό και δεν έβγαλε ούτε παρέλαση. Μέχρι και εκεί με έδιωξε ο Αλαφούζος. Μάλιστα. Το τελευταίο δεν το είπα εγώ. Το είπε ο ακροατής. Έτσι, προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Καλά, και ο Βίλας Μπόας είναι ο Κωστένογλου των φτωχών. Ο Βίλας Μπόας. Καλά. Καλά. Ο Καραγεωργίου. Ο Βίλας Μπόας. Άσερε, Βίλας Μπόας. Και ξέρεις, έχει τρία ονόματα. Άντρε Βίλας Μπόας.
0: Ναι.
1: Έτσι, πρέπει να είναι προπονητή. Ανάψτε ρε μια λαμπάδα στο Μουρίνιο όλοι σας οι Πορτογάλοι. Ταμπάκο. Να πάνε μουρινόσιμο αυτό το Μουρινέλε όπως το λένε. Μια και ένα σταυρό. Δοζέ Μουρίνιο που βγήκε ο Μουρίνιο και όλοι έτρεξαν στους Πορτογάλους. Όλοι.
2: Στην ΑΕΚ όμως είχαμε πάει πιο.
1: Είχατε το Σάντος.
2: Πριν.
1: Και πριν. Ναι, αλλά γενικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η πορτογαλική απικία προπονητών. Επειδή δεν χαμογελάνε. Επειδή δεν χαμογελάνε και είναι σκληροί. Βρε, ανάψτε στο Μουρίνιο μια λαμπάδα. Όπως έχουμε τον Γκάλι που πρέπει να ανάβουμε μια λαμπάδα όλοι, τον καλώσιμο. Πρέπει να πάνε οι προπονητές Πορτογάλοι και να ανάψουν στο Μουρίνιο να λένε: ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα πήρες όλα με Πόρτο, με 3-5-2 με την Ίντερ, με τον Μπάντεβ δεξιχάφ πήρες το Champions League. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παίζει αυτό το αρμόνιο που ταιριάζει για αυτά που λέω.
0: Λοιπόν, αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάνε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αν δεν το ξέρεις, το έχεις μάθει, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Σκοράρεις με ενισχυμένες αποδόσεις. Ο τελικός του Europa Conference League παίζει στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εγώ σε χαιρετάω. Τα λέμε παλιά. Θα είσαι εσύ αύριο εδώ.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Τα λέμε.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Παλιόπουλο θα είναι αύριο.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
8: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
9: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τι κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
13: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
14: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.

0: έρχεται.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Sport FM Patras 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Επιστρέψαμε, χαιρετήσαμε τη Μαρία. Like 23 πριν τις 10.

0: σε νωρίτερη κουβέντα που είχαμε περί διαφόρων σνακ. Κάποιος έχει ζυμηθεί τα pocket pie με γεύση τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο, αλήθεια, έπαιζε τέτοιο πράγμα.
1: Να με ρίλο, έκανα αυτά που έπρεπε, τα τηλεφωνήματά μου και επιστρέψαμε εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό στον Big Wins Sport FM. Δεν ξέρω τι είπες όσο έλειπε αυτό το τρίλεπτο.
0: Όχι κάτι σημαντικό.
1: Όχι κάτι σημαντικό. Θέλουν προβλέψεις για τον τελικό απόψε. Με ρώτησε μέχρι και ο Ταμπάκος. Ο Ταμπάκος μπορεί να είναι σε κάποια αίρεση, δεν ξέρω, και με ρωτάει για ακριβές σκορ, για τέτοια. Εγώ, φίλε, όποτε παίζω under, λες τώρα, είναι ένας τελικός, okay. Λες τώρα, θα υπάρχει φόβος στην αρχή, όχι αυτά τα αναγνωριστικά. Κάποιοι θα καλύπτουν, ξέρεις, την αμυνά τους πιο πολύ, στην αρχή, μη φάμε τον γκολ και αυτά. Εάν το κάνω εγώ αυτό, θα είναι 2-2 στο 30. Ένα τελικό ποίημα, ένα τελικό κόσμημα, ένα τελικό που ομοιός του δεν έχει ξαναγίνει. Σίγουρα. Αν παίξω εγώ over, με έτσι τώρα στη φάση που είμαι, με αυτό που έχω πάθει γενικά τελευταία.
0: 1-0, τέλος.
1: Τελείωσε. 1-0 στο 82. Και χαμένο πέρα.
0: Όχι, και από το 6. 1-0. Μέχρι το τέλος.
1: Ξέρεις τι, έχω ένα ένστικτο ότι θα έχει πέναλτι το μάτς.
0: Λες,
1: Καταλογισμός πέναλτι.
0: Α, καταλογισμό.
1: Δεν με νοιάζει. Όχι, όχι. Καταλογισμός. Έτσι, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε ρε Ιραόλα, έλα πάρε τη Μίλαν να πούμε. Έλα πάρε τη Μίλαν ρε Ιραόλα, έχουμε ξεφτυλιστεί να πούμε.

0: Τάσος θέλει άποψη για καλύτερη επιλογή ομάδας για τον Τζόλι, αν φύγει από την Μπριζ.
1: Εντάξει, πρέπει να πας σε μια ομάδα που έχει την μπάλα στα πόδια. Τώρα μην πας σε μια ομάδα που, ξέρεις τώρα, είσαι στην Μπριζ, πρωταγωνιστής.
0: Okay, έχεις μάθει, παίκτης και τα λοιπά,
1: ναι, έχεις μάθει ρε παιδί μου να έχεις την μπάλα στα πόδια και να δημιουργείς. Άμα πας τώρα σε μια ομάδα της Αγγλίας που θα παλεύσει για τη σωτηρία και είναι όλοι
0: μα
1: πίσω.
0: Μα εκεί δεν ήταν, στην όριση δεν ήταν.
1: Ναι παιδί μου, του ταιριάζει πιο πολύ να είναι σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί, που έχει την μπάλα και δημιουργεί πράγματα, παρά να την
0: μια
1: πάρει
0: Dortmund,
1: την μπάλα.
0: Ας πούμε.
1: Ναι, του ταιριάζει γάντι μια Dortmund. Μια Leverkusen.
0: Ναι.
1: Λίγο έξω από το σταθμό. Μια Arsenal, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα, εντάξει. Ναι. Κάτι να... Ναι. Μήπως η Μαρία είναι ρόλο στη Τσουβέλα και έφυγε, γιατί ούτε το Τσουβέλα ακούω. Μάλωσαν με Μαρία, ναι.
0: Ναι. Ναι, έγινε ένα σχετικό πανικός εδώ, αλλά δεν τα λέμε.
1: Για ποιο λόγο, επειδή έλειψα λιγάκι.
0: Όχι, μεταξύ σας.
1: Έγινε χαμός. Τι της έχω κάνει, μωρέ, και τέτοια.

0: Λοιπόν, είχαμε και μία συνέντευξη του Αντετοκούμπο,
1: ναι,
0: που δήλωσε: ήμουν μπατήρης, αλλά σε μια χρονιά έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Μπαίνω στο γήπεδο και σκέφτομαι ότι είμαι σκληρός. Ναι, αυτό. Υπάρχει ένα βίντεο που δίνει συμβουλές για τη διαχείριση των εσόδων του. Υπάρχουν, ξέρεις, τέτοια ερωτήματα και τέτοιες εκπομπές θεματικές.
2: Αυτά που έκανε ο Σαμουήλ.
1: Ναι, έχει πάει ο Σαμουήλ και κυρία Αντετοκούμπο που λάγατε πράγματα στο δρόμο.
0: Δίνει συμβουλές στα νέα παιδιά για το πώς να διαχειρίζονται τα λεφτά τους.
2: Ποιος έχει λεφτά?
0: Ρε φίλε, αυτό λέει τώρα δεν το κούμπο. Τι να σου πω τώρα. Ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντη σου, δηλαδή η μάνα σου όταν είσαι 25 χρονών, να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν, είπε. Γιατί δεν μπορεί να γνωριστούν μετά. Τέλος πάντων. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου. Με αυτό σου. Το να είσαι πλούσιος, είπε ο Γιάννης, είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις όμως. Ακραίος πλούτος είναι αυτός που δεν βλέπεις, αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Αν σας μπερδεψα είναι γιατί δεν έχετε λεφτά. Εντάξει, αν μπερδευτήκατε από αυτό που είπα. Τον ρώτησαν αν ήταν ποτέ μπατήρης. Με λέν μπερμπάτη και μπεκρή, άλλη την κομενιέ, άρη. Μεγάλος Ζαγόραιος. Ναι, είπε, ήμουνα όλη μου τη ζωή, πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Αλλά τώρα σε μια χρονιά έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Είναι single year. Έτσι, και έδωσε και τις συμβουλές. Προσέχετε και θα σας τα φάνε. Αυτά. Οπότε, εσύ που είσαι νέος τώρα και πας για δουλειά, τώρα που έχεις ξεκινήσει, Πανώ, μας ακούει τώρα κάποιος από τη δουλειά. Έχει το νου σου μη σε εκμεταλλευτούν με το μισθό σου ο οικονομικός σου διευθυντής, ο δικηγόρος σου και ο λογιστής σου. Μπορεί να κάνουν κόμμα να
2: δουν.
0: Αυτά δεν μας λέγανε οι γονείς. Τα ένστιμά σου είναι η ζωή σου. Να πας να ζητήσεις την καρτέλα. Το θυμάσαι τα μπάκου αυτό. Πήγαινε να ζητήσεις την καρτέλα με τα ένσημα. Καλά λένε μερικοί τα βάζουν. Τα βάζουν όμως. Γιατί τώρα είσαι, λοιπόν, είσαι, κάνουν υπολογισμούς. Είσαι τώρα δουλεύεις 10 χρόνια. Γιατί, άμα τα βάλεις κάτω. Που να ξέρω ότι παλιά πήγαινες και έλεγες δεν θέλω ένσημα, θέλω λεφτά. Το θυμάσαι αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν τα ξέραν οι γονείς αυτά. Δεν έχω ατζέντη για το ψιλικατζίδικο. Λοιπόν, φίλε μου.
2: Θα πρέπει.
0: Έχει μείνει πίσω. Πρέπει να βρει ατζέντη ψιλικατζέντη, να το πω εγώ. Βρες ένα ψιλικατζέντη. Να σου παίρνει προμήθεια στην προμήθεια στο Άικος.
2: Δεν είναι ωραίο.
0: Να σου παίρνει προμήθεια στην προμήθεια στο Άικος.
2: Δεν είναι ωραίο.

0: 4,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μαρία, μαζί με τη Μαρία, ένα μπέδαρο. Μαζί με ένα μπέδαρο κάπου.
1: Για πες κάτι στη Μαρία εδώ πέρα. Στείλεστε ένα μήνυμα από εδώ.
0: Μαρία, φιλάκια και σε αγαπάω.
2: Αυτό το λένε οι ακροατές. Ήρθε Μαρία, φιλάκια και σε αγαπάω. Με τη Μαρία, με τη Μαρία. Επειδή χτες τους άχας τους έδωσα κάτι για ένα τριάρι για τον Ολυμπιακό, δεν δίνω παραπάνω στοιχεία. Δεν είναι η ώρα.
3: Εδώ πέρα,
2: δεν είναι η ώρα.
3: Δώσει στοιχεία.
2: Δεν είναι η ώρα. Κατάλαβες. Αυτό. Υπάρχει και το άλλο μπαρμπάδικο, συγγνώμη.
3: Ναι, ναι.
2: Που λέει, μη σε βάζουν να κουβαλάς λεφτά. Να κουβαλάει τα λεφτά αυτός. Δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ να κουβαλάς τα λεφτά. Να τα κουβαλάει άλλος τα λεφτά σου. Λένε κάτι τέτοια μπαρμπάδες οι οποίοι δεν έχουν κάποια επιχειρηματικότητα.
3: Ναι, και τι. Ό,τι τι.
2: Τι είναι αυτό.
3: Σε κλέψουνε.
2: Δεν ξέρω, ναι, με κλέψουνε. Θα στα πει και ο Γκόγκος. Όλοι θα πάρουμε 600 ευρώ σύνταξη. Γκόγκος, εισφορές. Γκόγκο, τη ρύθμιση, ρε Γκόγκο. Πάρε με ένα τηλέφωνο. ναι.
3: Ο Γκοκατζέντης μετράει.
2: Ναι, ο Γκοκατζέντης, αλλά ο Ψιλικατζέντης είναι καλύτερο.
3: Καλύτερος.
2: Γιατί, ρε παιδί μου, πας για τα λιμά, κατάλαβες.
3: Ναι.

0: βαρύ.
1: Too much.
0: Τι να πάρτε κύριε Λαχεία, το παιδί σου και πληρώνει τη δική σου. Ναι. Αν θα ήθελα κουλιαράκι στον Παναθηναϊκό αύριο το πρωί.
1: Ποιος δεν θα θέλει στην ομάδα του.
0: Είσαι στα καλά σου, φίλε. Πρώτον, έχω δεκάρι στην άμυνα. Πρώτον, μπορώ να έχω σαραντάρα παλιά για πλάκα. Δηλαδή, με όλα αυτά τα build-up, όταν θα πάει μπάλα στον κουλιαράκι, μπορεί να πάει απέναντι στο κενό που δημιουργείται πάντα όταν πιέζει. Μη σας καίω τώρα, παιδιά, με τεχνικές αναλύσεις. Είναι μεγάλες γνώσεις που υπάρχουν εδώ πέρα. Εγώ εδώ είμαι να λέω κάποια αστιάκια για να φεύγω σπίτι μου. Δεν θέλω τώρα να σας καίω για το πώς πάει το build-up όταν έχει τέτοια stopper που μπορούν να βρουν με παλιά 40-50 μέτρων το extreme να φεύγει στο χώρο. Φυλάκια, χαιρετίσματα, γεια σας. Δεν είναι εύκολο να το βρεις. Δηλαδή, όταν πας να κάνεις αυτή την παλιά, λες, μπορώ να τα καταφέρω. Συνήθως η μπάλα πάει στο κέντρο, αλλού για αλλού. Αυτός το σκέφτεται και πάει εκεί που είναι να πάει. Mm-hmm. Εντάξει. Θέλω και το Καρέτσα, εντάξει. Θέλω Καρέτσα, Τζόλι, κουλιαράκι. Χαίρομαι πολύ, ρε Ταμπάκο. Στο νέο γήπεδο Βοτανικό να μπω με Καρέτσα, Τζόλι, κουλιαράκι. Χαίρομαι πολύ. Θέλω.
1: Αλλά.
0: Εντάξει. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό μετά. Και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Financial fair play.
1: Έχω άγχος, λέει, για τις Πανελλήνιες. Πες μου ότι είναι ο Τάδο να ησυχάσω. Δεν παίζεσαι.
0: Ρε φίλε, ρε φίλε. Ασχολήσου τώρα με τα βιβλιαράκια σου εκεί τρίτη ηλικίου.
1: Άσε ρε το ψευτή.
0: Ψέματα λέει. Ψέματα. Αυτό 40 χρονών τώρα.
1: Εύκολα. Ο πατέρας μου δεν πληρώνει λογαριασμό πριν λήξει διότι του τα χρωστάω.
0: Okay,
1: θα τα δώσει. Okay. Οπότε τι
0: οι μπαρμπάδες ξέρεις τι άλλο είναι Ταμπάκο. Έχεις διαβάσει αυτό το βιβλίο. Έχει διαβάσει αυτός για μένα. Λοιπόν, εγώ γιατί να διαβάσω για αυτόν. Γιατί έχει δει αυτό τη δική μου τη ζωή. Μου είχε από εδώ ρε. Του κάνουν για αφιέρωμα. Σε μένα γιατί δεν κάνω αφιέρωμα. Και δεν βγάζεις άκρη, αλλά κάθεσαι με αυτόν. Γιατί δεν έχεις άλλες επιλογές. Και ακούς ό,τι να είναι. Και στο τέλος μου είπε να καταργηθεί το offside. 18 να έρχονται. Να μπουν πολλά γκολ. Ή το θέλουν το καραγκιόζι το offside. Του λέω για το άθλημα. Μπάλε σα δώσαν αυτά να φάτε.
1: Ο Γιώργος ρωτάει από τον Αμοργό, αυτός που έχει κατσικοπρόβατα, πρέπει να τον βρει τον ατζέντη τώρα.
0: Προβατατζέντης. έχεις δίκιο. Δεν μπορεί, δεν πάει. Δεν πάει ο ατζέντης εκεί.

0: Ο Γιώργος ρωτάει πότε θα γκρεμιστεί το γήπεδο στη Λεωφόρο. Γίνονται ενέργειες να μείνει 13 όρθια, αλλά είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι, γίνονται ενέργειες. Γίνονται ενέργειες, να πούμε μια καλημέρα και στην Animal Print, στο Μιτσάρα. Καλημέρα στον Μιτσάρα, που ξεκίνησε ως ένα απαλό τεσσαράκι. Τώρα δεν μπορεί να σκάσει την μπάλα. Είχε ξεκινήσει ένα απαλό τεσσαράκι με σουτάκι. Εντάξει. Αν θέλω Βαλαντιούνας αύριο το πρωί και κουλιαράκι μαζί. Βαλαντιούνας αύριο το πρωί, ρε φίλε. Για ποιο λόγο είναι βαρύς. Ρε φίλε, δεν θα τον βάλουμε να χορέψει χάσα από σέρβικο. Ούτε η καριώτικο. Και να λέει πώς το κάνετε αυτό με το πόδι. Θέλουμε το Βαλαντιούνας για να έχω ένα σημείο αναφοράς από κάτω. Μια σταθερότητα να βοηθήσει. Τώρα μη σας κάνω ταμπακό. Μη σας κάνω αναλύσεις και μπασκετικές ότι ο Βαλαντιούνας θα μας δώσει μέχρι και καλύτερα σουτ. Με τα screen αυτά που πρέπει και τα σουτάκια έτσι όπως πρέπει. Αλλά τώρα δεν είναι η ώρα. Θέλω Βαλαντιούνας Μπογκδάνοβιτς να μπορούσα να τους έχω. Εννοείται. Αλλά με. Βάζει άλλο τα λεφτά, ε. Δεν τα βάζει. Παίζει μόνο πάντελ.
0: Πάντελ.
1: Ο Μιτσάρας ο Animal Print. Πάντελ. Ο Ατζεντάις με φωτόσπαθο.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Α, επίσης,
0: θα ήταν καλός για τα εγώ πρόβατα αυτός.
1: Υπάρχει και οι μπαρμπάδες λένε και για τους επέτες κάτι. Για να κάθει όλη μέρα αυτός εκεί στο φανάρι σημαίνει ότι οικονομάει. Αλλιώς δεν καθότανε. Δεν καθότανε. Και λένε και τ' άλλο. Θες να έχεις λεφτά μια ζωή. Μετά ειρωνεύονται και τη γυναίκα. Θες να έχεις λεφτά μια ζωή. Λόγω ναι. Κάτσε ανύπαντρος. Με το που παντρεύτηκα εδώ την κυρία Χριστίνα, εξανεμίστησαν όλα. Πρώτον, δεν έχω καν το ταμείο. Και δεύτερον, έβαλα μπελά στο κεφάλι μου. Μια χαρά ήμουν μόνος μου, με τη μάνα μου. Πάει η μάνα μου, πάω κι εγώ. Μάλιστα. Και μπράβο, μπράβο, λένε και αυτό είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, τρελός, δεν είναι 10 άτομα. Κάτι του κάνανε.
0: Κάτι του κάνανε.
1: Δεν μπορεί να, τώρα ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος να έβηρε 10 άτομα. Κάτι του πάνε, κάτι έγινε και καλά τους έκανε. Είναι με τη βία πάντα. Κάτι θα του κάνε. Εν τω μεταξύ, μόνο η Νατάσα από τον Πράττον δεν έχει γίνει Ολυμπιακός.
0: Σιγά,
1: Κοστούλα,
0: σιγά,
1: Κωστίνια,
0: ο σύζυγος,
1: Κωστάτζο, ξέρω εγώ, Κωσταβάρας, δεν ξέρω ποιος άλλος θα πάει στην πράξη. Όποιος έχει το Κώστα μπροστά.

Λοιπόν, κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές στα Lidl πάνω, σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, κερδίζεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά. Φτάνουν 25 ευρώ όλα αυτά. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς τον τροχό. Έτσι, με ένα διασκεδαστικό τρόπο κερδίζεις πράγματα και προϊόντα. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει.

0: Τι άλλο έχεις εκεί?
1: Έχω Big Win.
0: Όχι.
1: Έχει, καλά, έχω.
0: Έχεις, αλλά έχω. Big Win Sport FM.
1: Εννοείται Big Win Sport FM 94,6. Έχω Box Delivery App. Ό,τι θέλω το βρίσκω σε φαγητό, καφέ, σόνια σούπερ μάρκετ. Η παραγγελία είναι γεμάτη πόντους. Εξαργυρώνω για τις επόμενες, παίρνω εκπτώσεις και βγαίνω κερδισμένος κάθε φορά με Box Delivery App. Λοιπόν, κερδισμένοι και εσείς, γιατί έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη, έρχεται Βάιο Τσούτσικας Μιχάλης Τσόχος.
0: Θα εξηγήσω ωραία, ναι.
1: Βέβαια, ήταν η εκπομπή από εδώ.
2: Το Σαββατοκύριακο!
1: Ευχαριστώ για τον ταμπάκο. Τα λέμε πάλι αύριο.
0: Γεια σας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
12: Τάνια.
13: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
12: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
13: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
12: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
13: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
12: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
14: El Greco. Πίτσα El Greco.
12: El Greco.
14: Πάλι ζωγράφισες.
15: Σπορ FM Πάτρας.
16: Ο Ρέτσος για τον Ερώτα κάνει την κίνηση ο Μασούρας, προσπαθεί να κυνηγήσει ο Μασούρας. Ο Λούκας Ιωαννίδης κοντράρει μπάλα στον Ιωαννίδη, φτάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ιωαννίδης δίνει στο Μασούρα, σου την μπάλα κοντράρει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Χαλάκης νέος πόντα και πακατσέτες γκολ! Η εθνική ομάδα 1-1 με τον αρχηγό της κοντάρει τον Μπακασέτα στο 56, χώρια την Εθνική και γίνονται όλοι ένα κουβάρι από την ομίδα αυτή του Τάσου Μπακασέτα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Σαββά, η Ελλάδα σου φαρίζει 1-1. Εξαιρετικό το γκολ του Τάσου Μπακασέτα από την προσπάθεια των διεθνών στα δεξιά. Κυρίξαν τη φάση στο τέλος, έφτασε η πάρα αυτός ο Μπακασέτα στα όρια της μεγάλης περιοχής. Το έχει αυτό ο αρχηγός.

το Βαρταΐτια. Ρέτσος, Ιωαννίδης κοντρολάρει με το σύντος, κατεβάζει. Παίρνει την μπάλα μπροστά του. Ιωαννίδης, κρατάει. Πιέζει ο Τερνατές, κάνει τάκλιν. Ξανά ο Ρώτα, παίρνει τη φάση, κερδίζει. Μουχαλάκης, ωραία με τη μία διαγώνια. Για τον Γιαννούλη, εξαιρετική πάσα. Γιαννούλη κατεβάζει. Παίρνει ο Γιαννούλης, περνάει ο Γιαννούλης. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γιαννούλης. Να Γιαννούλης, πάω!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Bwinsport FM 94,6 είμαστε εδώ και αρχίζουμε το πρεσάρισμα με 9.000 Ζόπουλο. Πάντα προβλεπέ στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος, ακούρευτος στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Έρχεται και ο Τσόχος όπου να είναι, γιατί γίνεται χαμούρης, λέει, στους δρόμους. Έχω ρεπορτάζ. Ανεπιβίωτες πληροφορίες λένε ότι γίνεται πανικός. Δεν είναι ακριβώς αυτός ο χαρακτηρισμός που δίνει ο Μιχάλης, αλλά καταλαβαίνετε. Είναι ένας χαρακτηρισμός ο οποίος περιμένει πως και πως, τον οποίο περιμένει πως και πως το εσουρό να ακούσει. Δεν θα τον πω. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων έχει να κάνει με το σύμπαν.

0: Καλημέρα σε όλους όσοι είστε έξω στα αυτοκίνητά σας και οδηγείτε με ζέστη, με τους άλλους να χώνονται, να κάνουν βλακίες. Θέλει υπομονή, παιδιά, το δρόμος, γιατί τώρα που βαράει και ο ήλιος αρχίζουμε και κάνουμε περισσότερες βλακίες. Δεν κοιτάμε stop, δεν κοιτάμε φανάρια, δεν κοιτάμε τίποτα. Είμαστε λίγο αλλού. Οπότε λοιπόν το νου σας, τελειώνει και ο μήνας, έχουν αδειάσει τσέπες, χαλάρωστε, ηρεμήστε, όλα θα περάσουν. Έχουμε και αυτό τώρα, Ελλάς, από χθες. Ελλάς, ψήφιζες Ελλάς.
1: Όταν
0: βγει θα ψήφιζες, Ελλάς. Ελλάς είναι το νέο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, μάλιστα. Την καλημέρα μας στο Μάκη από το Περιστέρι. Μάκης Περιστέρι 7. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια με υγεία. Είναι η καλύτερη ευχή που ακούμε κάθε μέρα εδώ στο Big Sport FM στους 94,6. Σε μια μέρα που έχει φυσικά σαν αγωνιστικό highlight τον τελικό του Conference League. Έτσι. Παίζει η Ράγιο Βαγκεκάνο με την Crystal Palace στη Λειψία. Είναι ο τελικός, είναι το παιχνίδι το οποίο θα δώσει τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς. Εν αναμονή φυσικά της πολύ μεγάλης αναμέτρησης το Σάββατο ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain για να ολοκληρωθεί και τυπικά η σεζόν 2025-2026. Ακούμε Rose Tattoo από Dropkick Murphys.

Λοιπόν, από χθες είχαμε και την οριστική, το φινάλε στην υπόθεση Νέστρουπ και Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε για τα δύο χρόνια ο Δανός προπονητής. Αυτός θα αναλάβει το χτίσιμο του νέου Παναθηναϊκού από την πρώτη συγκέντρωση που θα αρχίσει, που θα γίνει σε λίγες μέρες, σε 17-18 μέρες, μέχρι και τα πρώτα επίσημα μάτς, τα προκριματικά και το καθεξής. Οπότε λοιπόν έχουμε πλέον νέο προπονητή στον Παναθηναϊκό. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Ότι κάτι έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον, όπως εγώ το έχω στο μυαλό μου, σχετικά με τη νέα αυτή προσπάθεια του Παναθηναϊκού να φτιάξει κάτι το οποίο ποδοσφαιρικά θα είναι πολύ πιο συμβατό με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όλοι, όταν σκεφτόμαστε την ομάδα του Παναθηναϊκού. Επειδή λοιπόν ο Νέστρουπ έρχεται εδώ, με βάση το λάστιο που έχουμε δει να κάνει στην Κοπεχάγη, έρχεται εδώ για να βάλει τον Παναθηναϊκό σε μια τελείως διαφορετική ποδοσφαιρική ρότα. Έρχεται εδώ για να δημιουργήσει μια διαφορετική τελείως ποδοσφαιρική φιλοσοφία στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το πετύχει την πρώτη μέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να περιμένουμε από τον Νέστρουπ από το πρώτο κιόλας παιχνίδι να βγάζει τις αρετές που στο μυαλό μας έχουμε ως τέλος πάντων ιδανική εικόνα για τον Παναθηναϊκό του Δανού στη σεζόν 26-27. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να μάθει να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, πρέπει να μάθει να κάνει build-up του θάνατα, πρέπει να μάθει να μάθουν οι ποδοσφαιριστές του να κινούνται πολύ σωστά την ώρα που τις ώρες που θα χάνουν την μπάλα, έτσι ώστε να μην υπάρχει έκθεση στο αμυντικό transition. Είναι πράγματα τα οποία είναι δύσκολα. Είναι πολύ ωραίο που ο Παναθηναϊκός θα έχει τον προπονητή αυτόν από το καλοκαίρι, που σημαίνει ότι θα μπορεί να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές του πάρα πολλές ώρες κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Αλλά δεν είναι αρκετός χρόνος, οι θερινοί μήνες, δεν είναι αρκετός χρόνος για να φτάσει, ας πούμε, να πει στο τέλος του καλοκαιριού ότι είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το ποδόσφαιρο που έχω στο νου μου. Θα χρειαστεί υπομονή λοιπόν και από τον κόσμο που θα βλέπει τον Παναθηναϊκό, θα παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό, αλλά και από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό θα χρειαστεί υπομονή να στηρίξει ένα εγχείρημα τελείως διαφορετικό, ένα εγχείρημα που ποδοσφαιρικά θα πάει τον Παναθηναϊκό αλλού, θα προσπαθήσει να πάει τον Παναθηναϊκό αλλού. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και επιμονή σε αυτό που ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κάνει, και εγώ λέω, χωρίς φυσικά αυτό να το λένε οι ίδιοι άνθρωποι της ομάδας, ότι αυτό, δηλαδή την πρόσληψη του προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ, ο Παναθηναϊκός την είχε αποφασίσει εντός εισαγωγικών. Την είχε αποφασίσει και θα εξηγήσω τι λέω. Από πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν, όταν πήρε τον Τετέι, όταν πήρε τον Παντελίδη, όταν πήρε τον Κοντούρι, όταν πήρε τον Γκάτρι, όταν πήρε τον Αντίνο, όταν πήρε τον Γιάγκουσιτς, όταν γέμισε δηλαδή με νέα παιδιά, με μοντέρνα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι τους, ο Παναθηναϊκός έψαχνε να βρει έναν Νέστρουπ. Έψαχνε να βρει έναν προπονητή που θα καταφέρει αυτά τα χαρακτηριστικά των παικτών, αυτή την ποδοσφαιρική φιλοσοφία που ο Παναθηναϊκός άρχισε να εφαρμόζει στο μεταγραφικό παζάρι του Γενάρη, θα μπορέσει να τα αξιοποιήσει, να τα εξελίξει και να τα κάνει δυνατά όπλα στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού να πετύχει τους στόχους του. Νομίζω λοιπόν ότι οι μεταγραφές του Γενάρη μας έδειξαν τι ακριβώς ψάχνει ο Παναθηναϊκός, και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός το βρήκε και κάνει διάνα στην επιλογή του Δανού. Ελπίζω να το πάνε όλα καλά. Το ζήτημα είναι, είπαμε, ότι δεν μπορεί από την πρώτη μέρα να δούμε στο γήπεδο πραγματικά το έργο του Δανού σε όλο το εύρος. Θυμηθείτε την περίπτωση του Νικόλιτς, ο οποίος και αυτός σε παρόμοιες συνθήκες ανέλαβε την ΑΕΚ πέρσι το καλοκαίρι. Ο Νικόλιτς ήρθε εδώ και παρέλαβε μια ΑΕΚ η οποία είχε αποτύχει παταγωδώς στα play-off με 6 ήττες σε 6 μάτς. Παρέλαβε μια ΑΕΚ η οποία έπρεπε να παίξει 3 προκριματικά ζευγάρια χωρίς να έχει κανένα μαξιλαράκι. Μίλησε ανοιχτά, μίλησε με ειλικρίνεια. Είπε ότι τώρα δεν έχει σημασία την μπάλα θα παίξουμε, σημασία έχει να περάσουμε. Και μετά τον Οκτώβριο είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε την αγωνιστική μας ταυτότητα, αυτό που πρέπει δηλαδή να κάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φάνηκε συνεπής με τα λεγόμενά του. Άρχισε 20 μέρες, η αλήθεια είναι, γιατί 26 Οκτώβριο άρχισε η ΑΕΚ να εμφανίζει αυτή την πραγματικά τεράστια ποδοσφαιρική συνέπεια και έφτασε κατά του πρωταθλήματος. Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό μόνο ο χρόνος θα το δείξει και η ιστορία. Το ζήτημα είναι όμως ότι κάθε νέο εγχείρημα, κάθε άνθρωπος ο οποίος έχετε να αναλάβει και να αλλάξει ριζικά μια ομάδα, όπως θα επιχειρήσει να κάνει ο Γιάκοπ Νέστρουπ, θέλουν τον χρόνο τους και πολύ πολύ στήριξη και από τον κόσμο γύρω-γύρω και φυσικά από την ίδια την ομάδα. Η οποία ομάδα, είπαμε, με τις κινήσεις του Γενάρη είχε δείξει ποιο είναι το μοντέλο του προπονητή που θα τέριαζε σε αυτή την φιλοσοφία που ήδη άρχισε
να σχηματοποιεί με την απόκτηση των ποδοσφαιριστών που σας είπα πριν.

0: Πάμε να κάνουμε ένα break σε αυτό το σημείο. Εγώ να σας πω ότι. Εντάξει. Ποιος να πούμε. Να πούμε ότι ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάνδερ. Τώρα σε μπερδέψα. Είναι ο ηγέτης της Οκλαχώμα. Ο άνθρωπος ο οποίος οδηγεί την Οκλαχώμα σε έναν ακόμα τελικό. Προηγείται πλέον 3-2. Η ομάδα της Οκλαχώμα κοντρά στους San Antonio Spurs. Έχουν κάνει την ανατροπή. Είναι εγγύηση και για την άμυνα και για την επίθεση της ομάδας. Όπως και οι κόλλες gel της Novamex που συνδυάζουν ευκολία στην εφαρμογή, ισχυρή συγκόλληση και είναι ιδανικές για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, εξωτερικούς χώρους, προσώψεις, ακόμα και πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamex από αρμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της ημετοκονίας, επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamex.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημετοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Όλοι για το σοσιαλισμό παλεύουμε, σύντροφε Βάιε, ζήτω Ελλάς, λέει ο άλλος. Είπαμε είναι ελληνική.
9: Αριστερή στην παράταξη.
0: Ελληνική αριστερή στην παράταξη. Ελλάς. Εντάξει. Πώς το λένε. Προκάλεσε συζήτηση με τον τίτλο. Για να σου πω. Λοιπόν, καλό σα SGA, λέει, αλλά μήκο ο θεατρίνο. Φίλε Κώστα, έχεις δίκιο. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια. Θα μας τα μπει και ο Ρομπόλης κάποια στιγμή αυτά. Βγάλει τα σώψυχά του ο Ρομπόλης. Υπάρχει μεγάλη γκρίνια με την Οκλαχώμα γενικότερα, η οποία Οκλαχώμα χτυπάει στο ψαχνό, στην άμυνα και δεν μπορείς να τους ακουμπήσεις στην επίθεση. Δηλαδή, πώς να το πω, ρε παιδί μου, τους βλέπεις, τους αγριοκοιτάς και πάνε στις βολές. Ενώ αυτοί πάνε και βαράνε στο ψαχνό.

0: Εγώ δεν σας τα έλεγα ότι θα ακούσουμε ξανά ονόματα τα οποία είχαν απασχολήσει πριν στο καλοκαίρι. Λοιπόν, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο Χιλ. Τι λέγαμε χθες, κύριε Νέαρχε, στον κύριο Σταματέλο? Τι λέγαμε?
1: Τον ότι λέγατε άμα θα πάνε για Χιλ.
0: Μπράβο, που έπεσε η Χιρόνα, η Τζιρόνα, όπως θέλετε πέστε την. Λοιπόν, Τζιρόνα τη λέω εγώ, τέλος πάντων. Και αρχίζει σιγά σιγά και γράφεται ότι να, ο Χιλ μπορεί να αποφάσει να απασχολήσει ξανά τον Ολυμπιακό. Να, αυτό εκεί να τον πάρει στη θέση του Ποντένσια, δεν ξέρω και εγώ τι, να είναι ένας από τους εξτρέμ που θα αποκτήσει. Είναι δεδομένο ότι αν, ας πούμε, παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο με τη Λίμπα στον καταρτισμό της λίστας μεταγραφικής, αν, λέω, παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, αν τέλος πάντων τον ακούσουν, πάλι θα πάει σε ποδοσφαιριστές που και πέρσι, ας πούμε, είχαμε ακούσει. Και ο Χιλ είναι ένας από αυτούς, έτσι. Ο Ουνάι Λόπεθ είναι μια περίπτωση που έχει προκύψει φέτος. Ο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος παίζει σήμερα τελικό Conference League, okay. Είναι μια περίπτωση που θα απασχολήσει, καινούρια, φρέσκια, φετινή, αλλά σίγουρα θα βγουν ονόματα και από το περσινό, έτσι, μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, και ο Χίλνο ένας από αυτούς.

0: Ναι, γιατί είναι ο τελικό το Σάββατο στι 7 το απόγευμα. Το συζητήσαμε χθε με τον Χρήστο Τυρακόπουλο. Μιλάμε για το τελικό του Champions League. Γιατί είναι μια πρώτα, πώς να το πω, ρε παιδί μου, μια πρωτοβουλία τη UEFA να βοηθήσει λίγο τι διοργανώτριε πόλει να ζήσουν, να καρποθούν κάποια από τα ωφέλη μετά το τέλο του match. Αν τελειώσει το match, α πούμε, τοπική Ουγγαρία 8, να μπορεί ο κόσμο να κυκλοφορήσει, να βγει, να γίνει μια κατανάλωση, ρε παιδί μου, να ζήσουν και λίγο οι πόλει. Γιατί με τα μάτς στις 9 ώρα το βράδυ, τοπική 9, βγαίνανε μετά, φεύγανε, πήγαν στο ξενοδοχείο και εξαφανιζόντουσαν. Τίποτα, θέλουμε να μας πεις ένα, πώς το λένε, ένα μπιπ το σύμπαν με πνιχτή φωνή και να πάμε στις διαφημίσεις. Συγγνώμη για το γύρο.
1: Εσύ, δηλαδή, okay, είναι διάφορα σημεία στην Αθήνα που δημιουργείται καθημερινά φοβερό πρόβλημα. Πρέπει να κάνεις κάτι όμως και γι' αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται στις καλές μέρες το Παναθηναϊκό στάδιο fix να το κάνεις 15 λεπτά,
0: ναι,
1: και στις κακές μέρες να το κάνεις 40.
0: Τόσο το κάνεις.
1: Ρε εσύ, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν, είτε δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα φανάρια, είτε δεν έχουν να βάλουν 2-3 τροχονόμους. Και προφανέστατα ταλαιπωρούν τα φάντα στα καυτή που έρχονται από Φρατζή και αυτοί προσπαθούν να διασχίσουν να περάσουν την Καδιρόζη για να πάνε στη Βουλιαγμένη. Διότι ανάβει το πράσινο από τη Φραντζή για να περάσει απέναντι να πάει στην Κρού και ακόμα δεν έχουν φύγει πάνω από την Καλλιρόης αυτοί που πέρασαν από τη Φραντζή στο προηγούμενο πράσινο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτοί στην Καλλιρόης δεν έχουν μετακινηθεί καν.
0: Ναι. Είναι σταματημένοι στη μέση.
1: Ναι. Και όλο αυτό γιατί είναι πολύ μικρό το κομμάτι στο πλάι του Φίξ για να βγει στην Κρού όσοι στρίβουν από την Καλλιρόης ή όσοι έρχονται από τη Φραντζή και θέλουν να περάσουν απέναντι. Χωράει πόσα, 8 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Ανάβουνε πράσινα από παντού.
0: Και άμα έχει και δύο λεωφορεία.
1: Ναι, μπράβο. Ανάβουνε πράσινα από παντού για να πάνε σε αυτό το στενό.
0: Και πέφτουν όλοι πάνω στο ίδιο σημείο.
1: Και γίνεται κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Βάλε κάποια στιγμή ένα τροχονόμο. Ρύθμισε τα φανάρια ώστε να ανοίγουν πολύ περισσότερο για να λύνεται το πρόβλημα. Και εκνευρίζονται όλοι, βρίζονται όλοι, μου τζόρουν,
0: κομβάρουν.
1: Αυτό, όχι. Να σου δώσω καταλάβει. Είπα, επειδή θα γίνω πολύ. Το καταλαβαίνεις αυτό μόλις περάσει το Παναθηναϊκό στάδιο. Εκεί στον μπανάνα το τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα εκεί δεν γίνεται τίποτα, λες μάλιστα. Ωραία.
0: Τέλειωσαμε.
1: Θα το κάνουμε το μισάωράκι.
0: Εκεί στείλες το μήνυμα.
1: Ναι, θα το κάνω. Όχι. Θα περάσει από εκεί. Το είχα στείλει το μήνυμα από εκεί 11 αρχόπλα.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι. Το μήνυμα το έστειλα.
0: Και το μεταξύ, ρε φίλε, μετά μόλις βγει στην Κρού, έφτασες.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Λίγο το φιδάκι.
0: Ναι, εντάξει, στο σεφ. Λοιπόν, κάτσε να πάμε σε ένα break τώρα να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων. Να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα, κύριε Νέαρχε. Να το βάλουμε λοιπόν. Build a bet στην BWIN και έγινε. Στην BWIN απολαμβάνει το Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο με 0% κανιότα και build a bet για να συνδυάζει πολλές αγορές σε ένα στοίχημα. Ο τελικός του Europa Conference League παίζει στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λέει, έχει υπάρξει πολύ τρολάρισμα από χθες το Ελλάς.
1: Ναι.
0: Το αυτό που λες και πολλά άλλα. Αλλά το πιο πλάκα μου το στείλει ένας φίλος μου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι πολύ παθηναϊκός. Και μου λέει τελικά ο Τσίπρας είναι πολύ παθηναϊκός.
1: Ελλάς.
0: Το λέω γιατί. Μου λέει τώρα στις βουλευτικές το λέει Ελλάς. Στις ευρωεκλογές θα το πει Ευρώπη. Και μετά όλο μαζί. Ελλάς, Ευρώπη, παθηναϊκός.

0: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610-527-588.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.

0: Έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Κάθε φορά.
4: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
3: Κάθε φορά.
4: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
3: Θέλω να μου γελάς.
4: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λε.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Σουέντ. Έχω πολύ καιρό να ακούσω, φίλε. Πάρα πολύ καιρό. Να είναι καλά ο νέαρχος που μας τροφοδοτεί με τραγουδάκια. Λοιπόν, φίλε, θες να στείλουμε κόσμο να πάει να δει πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό ΑΕΚ δηλαδή.
0: Ναι. Ε, με φιναλίστ Champions League.
1: Σωστά.
0: Θα μπορούσε να είναι Super Cup Ευρώπης αυτό. Θα μπορούσε. Άμα δηλαδή δεν πάθαινε τον blackout η ΑΕΚ στο φινάλε. Λοιπόν, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις, 5 τον αριθμό διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ, την 5η θα γίνει, αύριο δηλαδή, 28 Μαΐου στις 8 και 4 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Φυσικά της προσφέρει BWIN, μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο πανεύκολο αριθμό που ξέρετε όλοι πλέον, 6988-946-946. 6988-946-946. Βάζετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ολυμπιακός και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προποθέσεις στο bwin.gr. Τρομερή κάψα, φίλε, ήδη έχουν στείλει καμιά 50 μηνύματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερή κάψα. Τρομερή κάψα. Δε τι γίνεται. Τρομερή κάψα. Το μπάσκετ, φίλε, το μπάσκετ, να ξέρετε, το μπάσκετ είναι η διέξοδος. Για πολλούς. Είναι διέξοδος για πολλούς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά μας.
1: Βεβαίως. Κοκοράκι πρώτο.
0: Λοιπόν, ο Διονύσης Δεσύλλας είναι μαζί μας φυσικά γιατί η είδηση ποδοσφαιρική της ημέρας από χθες είναι η, ουσιαστικά η ανακοίνωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Γιάκουμπ Νίστρουπ. Μπαίνουμε σε αυτή την εποχή λοιπόν. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Διονύσης Δεσύλλας μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά, μια χαρά, μια χαρά.
2: Μεγάλη τρόμαξα.
0: Ναι.
2: Όλα καλά, έτσι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Κοκοράκι, κοκοράκι.
2: Τα πάσανε λίγο. Τα πάσανε λίγο. Λοιπόν, από χθες έχουμε την εποχή Νίστρουπ. Νίστρουπ, έτσι.
0: Νίστρουπ.
2: Ξεκαθαρίζουμε.
0: Νίστρουπ,
2: Πάτω έχει και η ΠΑΕ της να ανακοινώσει, οπότε...
0: Οπότε, το κάτι ξέρουν παραπάνω οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, ναι, θα το ρωτήσουμε και μία όταν θα έρθει.
2: Θα το ρωτήσουμε, αλλά για να το βάζουν έτσι στην ΠΑΕ.
1: Ναι, ναι, λογικά τον ρώτησαν.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, το ρώτησαν και αυτό είναι το όνομα. Από χθες ανακοινώθηκε μέχρι το 2028 από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στο απόγευμα υπήρξε η ανακοίνωση. Το περιμέναμε, είχαμε πει ότι υπήρξε συμφωνία από χθες, δηλαδή που λέγαμε ότι στις επαφές που κάνουμε στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού βάζει το πρωτοαθλητικό, δηλαδή λειτουργεί ως συζητήσεις που κάνουν ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Απέμενα το τυπικό, ολοκληρώθηκε και περνάμε σε μια νέα κατάσταση του Παναθηναϊκού, σε μια αλλαγή σελίδας. Αυτό που περιμένουμε είναι τις επόμενες μέρες, ίσως στο τέλος της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης να έρθει στην Αθήνα και φυσικά να παρουσιαστεί. Θα είναι μια πρώτη επαφή που θα έχουμε μαζί του και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά όπως σε κάθε παρουσίαση προπονητή. Κατά τη γνώμη μου λίγο περισσότερο ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο γιατί είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Εννοώ ηλικιακά και όλο αυτό το οποίο το προφίλ που έχει που το έχουμε αναλύσει. Και θα έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον να είμαι ειλικρινής γιατί είναι διαφορετικά να βλέπεις μια συνέντευξη τύπου και να έχεις απέναντί σου τον άνθρωπο που σου μιλάει, βλέπεις και τη γλώσσα του σώματος. Γι' αυτό που είπε ο Μιχάλης θες, ότι είναι πολλές φορές ομός της απαντήσεις του, δηλαδή αφοπλιστικός κτλ. Οπότε νομίζω ότι την περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας αναπτύξει φυσικά το τι θέλει να κάνει τον Παναθηναϊκό, τι θέλει να παίξει, το προφίλ του, γιατί επέλεξε πάρα πολλά. Θα έχει να μας πει, οπότε το περιμένουμε. Θα φέρει επιτελείο, αυτό μαθαίνουμε, δηλαδή πέρα από τον Μάντσερ που έχουμε πει το βοηθό του, θα φέρει κι άλλους. Πιθανότατα θα αποτελείται από 5 άτομα, συν το staff, δηλαδή ολόκληρο θα συμπληρωθεί και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Αναλυτής, προπονητών οθυλάκων, θα φέρει και αυτός δικούς του, θα φέρει νομίζω γυμναστή, προπονητών οθυλάκων και αναλυτή. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει και δικό τον αναλυτή, οι αναλυτές αν θέλετε, έχει και δικό του προπονητή τραυματοφυλάκων, οι οποίοι όλοι αυτοί μαζί, με αυτούς που θα φέρει ο νέος προπονητής, που έτσι γίνεται, έτσι δηλαδή είναι οι προπονητές που φέρνουν τους δικούς τους, θα αποτελέσουν το νέο staff του Παναθηναϊκού. Υπενθυμίζω ότι το βασικό στάδιο προετοιμασίας, όπου θα είναι το πρώτο προετοιμασία του νέου προπονητή του Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό, 22 Ιουνίου με 5 Ιουλίου στην Ολλανδία, εκεί θα αυξηθούν τα φιλικά. Και επίσης θα έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε από κοντά και εμείς τι θα δουλέψει, τι θα θελήσει να κάνει. Και θα επιβεβαιωθούν όλα όσα τον τον συνοδεύουν, δηλαδή το ποδόσφαιρο το οποίο θέλει να παίζει. Build-up, ανάπτυξη από πίσω, κατοχή, pressing για ανάκτηση, σε έτσι ένα μπλοκ ας πούμε προς, το, προς, τους, προς την περιοχή του αντιφάλου τέλος πάντων, σε μια διακατάσταση, σε μια διαγραμμή, πράγματα τα οποία τα έχει κάνει, τα δουλεύει, τα θέλει, θα δούμε πώς θα τα εφαρμόσει τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα είναι, πρακτικά να πείτε.
1: Όχι. Φταρνίστηκε ο Νέαρχος.
2: Α, οκ. Τώρα μπαίνει και ο Βάιος κάτι άλλο να συμβεί, για να συμπληρωθεί το στούντιο.
0: Σταμάτα.
2: Τώρα το ερώτημα είναι το εξής, όχι το ερώτημα. Έχουμε πει κάποια πράγματα, είναι λίγο πολύ δεδομένα στο πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός με τα γραφικά.
0: Ναι.
2: Σε αριθμό εγώ το βλέπω 8 με 10, κάπου εκεί να κινεί το Παναθηναϊκός. Πάντα με τον αστερίσκο ότι μπορούν να προκύψουν περισσότερες αποχωρήσεις.
1: 8 με 10 λες, για πάμε να τα πεις. Τερματοφύλακας, έχεις πει 2 στόπερ.
2: 2 στόπερ.
1: 2 μπακ, αναπληρωματικά βασικά δεν έχει σημασία. 5.
2: 2 χαφ, 7.
1: Ναι, ένα φορ 8.
2: 8.
0: Και μπορεί και ένα εξτρεμάκι.
2: Ναι. Όχι μπορεί, τι, γιατί μπορεί.
0: Ναι.
2: Ο Τσούριτς δεν λύγει το συμβόλαιο του.
1: Και ένα φορ.
2: Και ένα φορ. Και εγώ λέω, αν υπάρχει κάποια πώληση ή θα αφήσω ανοιχτό το ενδεχόμενο, μήπως πάρει και 3 χαφ. Μια πιθανότητα επιπλέον το λέω.
1: Ναι.
2: Μπορεί να πάρει 2 τερματοφύλακες.
0: 2 τερματοφύλακες.
2: Ναι.
1: Να μην μείνει ο Τσάβες.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Να μην είναι.
1: Να μην είναι μόνο ο Κότσαρης.
0: Βέβαια, κοίταξε, ο Τσάβες έχει ένα χαρακτηριστικό που το αρέσει του Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι καλύτερο στην Ελλάδα με τα πόδια, ναι.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Θέλει 3 τερματοφύλακα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να δούμε τι θέλει.
0: Βέβαια, σωματοδομικά σε σχέση με τον Κοτάρσκι που διάλεξε στην Κοπεχάγη, τελείως διαφορετικό.
2: Δεν το συζητάμε. Πρέπει να δούμε τι θέλει και ο Τσάβες. Ο Μπάρα θέλει κάπου να παίζει τώρα.
0: Εννοείται.
2: Οπότε είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάπου εκεί θα παίξει.
0: Mm-hmm.
2: Μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Μπελίστρι. Μουντιάλ θα πάει. Μπορεί να προκύψει, ξέρω εγώ, από. Παθεί κάποιο επιθετικό. Όχι μπορεί. Θεωρώ ότι ένα από του δύο θα φύγει. Ο Σβιντέρχη, ο Πάντοβιτς, για να πάρει και επιθετικό Παναθηναϊκό. Θα φύγει ένα στόπερ παραπάνω. Είναι πράγματα αυτά τα οποία θα τα δούμε. Όπως επίσης, το λέω από τώρα, δεν λέω, ως εκτίμηση το λέω, δεν έχουμε μιλήσει με τον άνθρωπο για να μας πει κάποια πράγματα προφανώς. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι πάντα ένας νέος προπονητής, νεοφερμένος προπονητής, κάποιους παίκτες που εμείς στο δικό μας μυαλό λέμε δεν θα συνεχίσει αυτός, δεν θα έχει φέτος την ευκαιρία του, αλλάζουν αυτά.
0: Ναι. Για
2: βλέπεις την προετοιμασία.
0: Για ποιον μπορεί να το πεις λέω αυτό?
2: Δεν ξέρω. Το λέω γιατί θυμάστε πιο χαρακτηριστική περίπτωση για μένα είναι Αϊτόρ.
0: Ναι.
2: Ο Αϊτόρ είναι τελειωμένος, θα θυμάστε τον Παναθηναϊκό. Ήρθε ο Γιωβάνοβιτς, έκανε την πρώτη προετοιμασία και είπε εγώ αυτό το παιδί τον θέλω να τον δω περισσότερο, τον είδε, τον κράτησε. Λέω ένα παράδειγμα. Συμβαίνει αυτό κάποιες φορές με προπονητές που έρχονται και βλέπουν το ρόστερ τους και κάποιους παίκτες που λέμε εμείς εντάξει ρε παιδί μου αυτός τώρα δεν. Δεν θα συνεχίσει ή τέλος πάντων δεν θα πάρει πολύ χρόνο. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
2: Παράδειγμα. Αν πεις τον Μπελίστρι δεν θα τον έχεις στην προετοιμασία γιατί θα είναι στο Μουντιάλ. Επειδή λέμε ότι ο Μπελίστρι...
0: Το Μπελίστρι σε χαρακτηριστικά. Είναι πολύ ταιριαστά στο μοντέλο αυτό. Ναι, δεν το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ο Μπελίστρι όμως πότε θα τον δει να τον αξιολογήσει.
2: Ναι, θα λείπει.
0: Και πόσο μπορεί να τον εμπιστευτεί έναν άνθρωπο που έπαθε τόσους μικρούς τραυματισμούς.
2: Σωστά όλα αυτά. Θα τα δούμε. Έχει εικόνα για το ρόστερ, αλλά είναι διαφορετικό. Το έχω εικόνα και δεν ξέρουμε και τι λεπτομέρειες έχει πει στον Αλφάνο. Μπορεί να έχει πει κάποιες λεπτομέρειες για κάποιους παίκτες που δεν έχουν γίνει γνωστά. Και άλλο έρχομαι, προπονώ την ομάδα και ζω και την καθημερινότητα και την καθημερινότητα ζω και τις προσωπικότητες. Ξέρετε, είναι άλλη κατάσταση. Θα τα δούμε. Όλα αυτά. Πάντως εκεί βλέπω να γίνει το Παναθηναϊκό με τα γραφικά σε επίπεδο αριθμών. Νταβιντασβίλη, το έχουμε ξαναυπογράφεται, δεν θα προέκυπτε με τέτοιο ποσό, τα 15 εκατομμύρια που γράφονται στο εξωτερικό. Η σοβαρή ενίσχυση, σοβαρή ενίσχυση πρέπει να γίνει. Η ενίσχυση που θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι, πώς να το πω, βαρβάτη, πώς να το εξηγήσω τώρα, δεν είναι στα χαφ. Εκεί δηλαδή θέλει.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως προφανώς είναι έτοιμος, έχει φτιάξει λίστες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αλλά στη συζήτηση που έχει κάνει με τον Νίστρουπ, του έχει ζητήσει πολύ ενεργή συμμετοχή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ναι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει, ας πούμε, λοκάρει για στόπερ το Βάιο.
0: Καλώς μου.
1: Τον έχει δείξει στον Νίστρουπ, αλλά έχει πει στον Νίστρουπ. Αν εσύ έχεις να προτείνεις κάποιον που τον ξέρεις, εμείς προτιμάμε αυτόν που θα πεις, αυτόν που θα πεις εσύ.
2: Για να...
1: Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο και θα κόψουν δρόμο, να το πω απλά. Δηλαδή ο Νίστρουπ θα συνεννοηθεί πιο γρήγορα με τους προσφαριστές. Και θεωρούν ότι είναι ένας προπονητής που πρέπει να κουμπίσεις απάνω του ακόμα και σε αυτό, ρε παιδί μου, ακόμα και στο πες μας.
2: Ναι, ναι. Συνήθως αυτό που γίνεται με ένα μεταγραφικό σχεδιασμό με προπονητές και τεχνικούς διευθυντές είναι τι χαρακτηριστικά θέλεις coach, έχω αυτούς, ποιος σου κάνει. Αλλά κάποιες φορές όταν ένας προπονητής ξέρει κάποιους παίκτες και θέλει κάποιον παίκτη, μπορεί να τον πει ότι θέλει αυτόν.
1: Ναι, ναι.
2: Είχε πει ο Αλόνσο τον Μπελίστρι, αν θυμάστε. Ότι εγώ θέλω αυτόν. Να μου πει ότι θέλω αυτόν.
1: Ναι, ναι.
2: Είχε πει ο Αλόνσο τον Μπελίστρι, αν θυμάστε. Ότι εγώ θέλω αυτόν.

0: σε άλλα πρωταθλήματα. Θα συμβεί και αυτό. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό και από την αγορά αυτή να έρθει κάτι στον Παναθηναϊκό. Αλλά πρέπει να τα δούμε αυτά από το επόμενο διάστημα. Θεωρώ, το έχω ξαναπεί, ότι η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη προκριματικών θα είναι τερματοφύλακας, χαφ και στόπερ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν βρει δεξί μπακ και του προκύψει
1: έλα το ακριβής,
0: ναι, εντάξει. Αυτό θεωρώ, εγώ αυτό εκτιμώ από όσα αντιλαμβάνομαι από το ρεπορτάζ, θα είναι αυτές οι προτεραιότητες ενός προβληματικού, εντάξει, αυτά που θα βρει μια ευκαιρία. Ένα επιθετικό και να πει ναι, παιδιά, θα τον πάρω αυτό.
2: Πάντως, εγώ το καταλαβαίνω που μου λες για τα τρία χαφ, γιατί καταλαβαίνω ότι ο Νίστρομπ εκεί εντόπισε το μεγαλύτερο αγωνιστικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Και εκεί μπορεί να υπάρξουν και εκπλήξεις.
0: Έχει φύγει ένα, θυμίζω.
2: Ναι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις στις αποδεσμεύσεις.
0: Μπορεί να υπάρξουν. Στις πωλήσεις. Ναι, μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις. Και επίσης να θυμόμαστε ότι αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο Νίστρομπ από αυτά που έχει δει εκτιμά πολύ το Γιάνκουσιτς. Το λέω επειδή μιλάμε για τη μεσαία γραμμή, ο οποίος Γιάνκουσιτς παίζει στα χαφ, μπορεί να παίξει εξτρέμ. Θεωρώ ότι αν πάει και καλά και στην προετοιμασία θα δούμε πολύ Γιάνκουσιτς με Νίστρομπ από την άσυνο στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια απορία του γιατί δεν παίζει ο Γιάνκουσιτς στις συζητήσεις που είχε κάνει. Έτσι να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, γιατί ο Γιάνκουσιτς μπορεί να τον υπολογίσει στα χαφ. Κανονικά εκεί παίζει.
2: Ναι,
0: είναι, απλά μπορεί να το βάλεις και εξτρέμ, ας πούμε. Κατά συνθήκη δεν είναι εξτρέμ, αλλά καταλαβαίνετε, θέλω να πω, μπορεί κάποιος να παίξει. Οπότε θα είναι μια εξίσωση όχι εύκολη για τον νέο προπονητή, πώς θα τα φτιάξει όλα αυτά. Σίγουρα έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του, αλλά πολλά περισσότερα θα αρχίσουν να γίνονται πιο εύκολα στο μυαλό του όταν θα δουλέψουμε την ομάδα και θα περάσουν λίγο οι πρώτες μέρες και κυρίως όταν θα πάει η ομάδα για το βασικό στάδιο, όπου εκεί θα δούμε τι θέλει να δουλέψει, σε ποιους ποντάρει πολύ περισσότερο αρχικά για τα προβληματικά, γιατί ούτως ή άλλως το ρόστερ θες να είναι μεγάλο, γιατί θα έχει τρεις διοργανώσεις ο Παναθηναϊκός. Καλά να πάνε όλα και να περάσει την face, έτσι. Ευρώπη, πρωτάθλημα, εκεί πέρα.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να πω μόνο αυτό, ναι, το ξέχασα. Δεν ξέρω αν το έχουν δει να δουν το χθεσινό ντοκιμαντέρ. Χθες προβλήθηκε για τηλεοφόρο. Το πρώτο μέρος στο Sky του Παύλου Τσίμα. Συγκινητικό. Και εκεί που υπάρχει και κάποιες εικόνες από το Βοτανικό, όπου είναι ο Γιάννης Αλαφούς με τον Παύλο Τσίμα που συζητούν για τη μετάβαση στην ΕΠΟ κτλ. Επειδή υπάρχουν πλάνα, δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί πλάνα μέσα από το γήπεδο.
1: Δεν έχουμε δει.
0: Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που είδαμε και να περπατάνε εσωτερικά στο γήπεδο κτλ. Πάντως πολύ ωραίο το πρώτο μέρος, νομίζω την άλλη τρίτη, όχι νομίζω, την άλλη τρίτη είναι το δεύτερο μέρος.
1: Ναι.
0: Έχει, δηλαδή φανταστείτε ότι μου ήρθαν μηνύματα.
1: Θα έχει πιο πολύ Wembley στο δεύτερο μέρος, γιατί είναι 2 Ιουνίου.
0: Ναι. σωστό. Μου ήρθε μήνυμα, ας πούμε, από φίλο μου Αεκτήθες, ο οποίος δεν είναι μικρό, είναι 55 χρόνων.
1: Ναι.
0: Ο μεγάλος εκεί κοντά και μου είπε τι συγκινητικό είναι αυτό το οποίο βλέπω, γιατί μεγάλος εκεί δίπλα και είχε όλες αυτές τις εικόνες, ενώ δεν είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο.
1: Μα να σου πω κάτι, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της παραγωγής αυτού του ντοκιμαντέρ, που ξέρεις, η ομάδα παραγωγής, επειδή είναι παιδιά τα οποία συνεργαζόμαστε, έτσι, είναι και ο καπάτος μες στην ομάδα.
0: Ο καπάτος,
1: λοιπόν, ρε παιδί μου, και με ανθρώπους που μιλούσαν που δεν είναι στον Παναθηναϊκό, δεν ανήκουν στον Παναθηναϊκό, δεν πέρασαν ποτέ τον Παναθηναϊκό. Ας πούμε, ο Τσιγαρτάς ο Βασίλης λέει, άμα εγώ συμμετάσχω σε αυτό το ντοκιμαντέρ, θέλω οπωσδήποτε να μιλήσω μέσα τη λεωφόρο, γιατί αυτό το γήπεδο έχει στείλει την Ελλάδα σε δύο μεγάλες διοργανώσεις.
2: Το δικό του πέναλτι μας έχει στείλει στο 4.
1: Μας έχει στείλει και το 80.
0: Και κάνει και την αναπαράσταση της σέντρας, το πέναλτι πώς το εκτελεί.
1: Ναι. Σαν να πίνει να ποτίνει νερό.
0: Βόρεια Ιρλανδία. Ναι. Είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όσοι δεν το έχουν δει, μπορούν να το δουν και αντίμα.
0: Όχι, μα το βλέπετε.
1: Είναι πρεδική.
0: Prime time εκπομπή, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Έχεις λεφτά, κύριε Πρόεδρε. Έχεις λεφτά. Μάλιστα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.

0: μας. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες. Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Είμαι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και εύχομαι χρόνια πολλά στο Big Win Sport FM, το ραδιοφωνικό σταθμό που μας συντροφεύει τα τελευταία 30 χρόνια.
7: Big Win Sport FM 94,6.
8: Το κοντράστο όμως, ε! Τι γίνεται, λοιπόν. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε Δημήτρη Τσοβατζόλου. Τι γίνεται, Δημήτρη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
9: Γεια σας, καλημέρα.
8: Πώς είσαι?
10: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Καλά είμαστε.
8: Μπράβο, ρε,
9: καλά είμαστε σε μια αλήθεια, είναι παράξενη φάση,
8: ναι,
9: του ρεπορτάζ. Έχουμε ερωτηματικά, είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά,
8: ναι,
9: για όλα. Οφείλουμε να μεταφέρουμε αυτό που βγαίνει στο θέμα του προπονητή, φυσικά. Να μεταφέρουμε τον εκνευρισμό λίγο του Λουτσέσκου. Και αυτό ισχύει. Σε χθες στη Ρουμανία, το ότι να το τελειώνουμε αυτό, έχω ένα, το να το τελειώνουμε, απευθυνόταν βέβαια, το είπε δημοσίως όμως, έχω έναν ακόμα χρόνο, και αυτό σκέφτομαι, αυτό ισχύει. Δεν κράνω ποτέ εγώ αυτό τον κόσμο. Ισχύει και από την πλευρά του ΠΑΟΚ, της διοίκησης, το ότι ναι, έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο. Αυτή είναι η αλήθεια, και δεν φαίνεται ότι υπάρχει τώρα θέμα αλλαγής ή αναζήτηση αντικαταστάτη για αυτή την περίοδο, αλλά να προκύπτουν και αλλαγές από το εξωτερικό που δεν μπορεί να τις περάσεις έτσι, και ούτε διαδικαστεί. Δεν υπάρχει κάποια κατηγορηματική διάψευση. Μία για τον μία από τη Ρωσία και μία τώρα για τον Παούνοβιτς, της Εθνικής Σερβίας, που δεν έχει δουλέψει πάρα πολύ στην Ευρώπη, στην Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στο Μεξικό. Το επαναλαμβάνω, η λογική λέει πως έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, το ότι αυτός ο προπονητής για να αντικατασταθεί θέλει πάρα πολύ προεργασία, το ότι ο ίδιος έχει κάνει προεργασία για την ομάδα, αποφάσεις, έχει κάνει εισηγήσεις, έχει δώσει εγκρίσεις και όλα αυτά όλα μαζί για να ανατραπούν, δεν γίνεται, δεν νομίζω ότι γίνεται τέτοια φάση ξαφνικά. Έτσι λέει η λογική. Και τα συνδυάζουμε όλα αυτά μαζί και βγάζουμε ένα συμπέρασμα ότι προφανώς και οι δύο ότι έχουμε ένα χρόνο, ακόμη ένα χρόνο συμβολέου. Το κρατά, όπως κρατάμε, επαναλαμβάνω, και όλες τις πληροφορίες για το σχέδιο που έχουν εκπονήσει για κάθε παίκτη, γιατί έχουν πάρθει σοβαρές αποφάσεις. Είναι, όλες οι πληροφορίες δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά έτοιμος, όχι μόνο για τις ανανεώσεις και τις αποχωρήσεις, αλλά ακόμα και για τις μεταγραφές του. Δύο στόπερ, αριστερός μπακ, αριστερός εξτρέμ. Το διάστημα φαίνεται ότι έχει πάρθει η απόφαση για να οκτήσει ο ΠΑΟΚ χαφ. Δηλαδή το ότι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να αλλάξει η πεντάδα των χαφ. Και αυτή είναι η σοβαρή απόφαση. Εκεί ίσως που να μην το περιμέναμε, αλλά η εξέλιξη την είτε μάλλον επιβάλλει στον ΠΑΟΚ να ποντάρει και σε άλλον ποδοσφαιρικού επίπεδου. Το σκηνικό με τον Γιακουμάκη, ότι τον θέλουμε δανεικό, αν δεν καταφέρουμε θα πρέπει να αποκτήσουμε άλλον. Έχει αρκετά τέτοια ζητήματα τα οποία περιμένουν, είπαμε, το κουμπί να απαντηθεί για να αρχίσουν να υλοποιούνται. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε αυτό και αντιθέτως μπαίνουμε σε σκέψεις για ποιο λόγο μπορεί ο ΠΑΟΚ να μιλάει με προπονητές.
4: Νομίζω το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν έχουμε διαβάσει και φαντάζομαι δεν έχει υπάρξει και αυτή η περίφημη κουβέντα μεταξύ Βαν Σαββίδη Λουτσέσκου μετά το τέλος των play-offs, και νομίζω εκεί μάλλον μοιάζει να έγκυται και ο εκνευρισμός του Λουτσέσκου. Δηλαδή ότι αυτό τώρα το λήξουμε. Είναι γιατί το αφήνουμε, είναι περίπου γιατί το αφήνουμε και σέρνεται και γιατί δεν τα λέμε, και τέλος πάντων αν έχει διαφορετική άποψη η διοίκηση, okay, θα την βρούμε την άκρη. Γιατί
9: σωστό.
4: Και αυτό είπε περίπου.
8: Ναι.
9: Πάντως είναι ένα ζευγάρι, να το θέσω και αυτό, που κι άλλες φορές έχει κάνει τα παιχνίδια του και τα νάζια του, με ποια έννοια. Και ο ένας και ο άλλος έχει δείξει στον απέναντι ότι έτοιμος είμαι, έχω εγώ την επόμενη λύση. Θα το έχει κάνει και ο ένας και ο άλλος αυτό.
4: Ναι.
8: Κοιτάξτε, προφανώς
9: για να τους δείξει ότι δεν εξαρτώμαι από σένα.
8: Προφανώς οι σχέσεις τους είναι δοκιμασμένοι πολύ και προφανώς έχουν τρόπο να τα λύνουν και τα πιο χοντρά. Απλά σε έναν οργανισμό που υπέφερε φέτος, τα μηνύματα αυτά δεν κάνουν καλό.
4: Όχι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να ξεκινήσει έτσι η σεζόν, γιατί δεν θα πάει καλά έτσι η σεζόν.
8: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή, αν ο ένας δεν αισθάνεται ότι τα λύσαμε τα ζητήματα και προχωράμε, και απλώς αισθάνεται ότι συνυπάρχουμε και θα δούμε, δεν την ξεκινάς καλά. Ούτε τη δουλειά, ούτε τη χρονιά, ούτε τίποτα.
8: Έτσι.
4: Δηλαδή, πρέπει να αποκαταστήσουν τον ψυχισμό τους στην μεταξύ του σχέση για να προχωρήσουν.
8: Για να διαφορετικά, το σταυλάκι, βέβαια.
4: Ναι, διαφορετικά δεν θα πάει καλά αυτό.
9: Εννοείται. Πέρυσι πήγε και ήταν χειρότερα.
4: Ναι. Σωστά.
9: Ήταν πολύ χειρότερα.
8: Mm-hmm.
9: Αλλά εννοείται ότι κάτσαν και... Φυσικά δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται προφανώς. Είμαστε σε αυτή τη φάση της αναμονής που δεν έχουν καθίσει να τα βρουν ή να τα σπάσουν.
8: Ναι.
9: Είναι δύσκολο, είναι εκνευριστικό. Ναι, για όλους είναι εκνευριστικό και από την ώρα να μεταφέρω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς στην ΠΑΟΚ που ξέρει απόλυτα τι σκέφτεται ή που προσανατολίζει το Σαββίδη.
8: Ναι, ναι.
9: Αυτές. Όλοι είναι σε μια φάση ανασφάλειας. Όλοι. Και ο προπονητής ακόμα. Και ο προπονητής.
4: Ναι, ναι, και προφανώς αυτό που είπες ισχύει. Δηλαδή, okay, η επόμενη μέρα, ΠΑΟΚ θα υπάρχει και την επόμενη μέρα αν φύγει ο Λουτσέσκου. Και ο Λουτσέσκου την επόμενη μέρα δουλειά θα έχει, αν φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ισχύουν αυτά, δεν εξυπακούεται. Απλώς πρέπει να το τελειώσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται.
9: Εδώ είμαστε, σε αυτή τη φάση του εκνευρισμού που περιμένουμε να έχουμε κάτι πιο ξεκάθαρο. Και δυστυχώς, ούτε πάθος μπορεί να προβλέψει.
8: Μάλιστα.
9: Αν από οποιονδήποτε περίμεναν να βγουν με πρόβλεψη, όχι, δεν γίνεται.
8: Ωραία.
9: Καταγραφή.
8: Περιμένουμε, φίλε.
9: Να είστε καλά.
4: Χαίρετε, χαίρετε.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
12: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
11: Το σούτ, είναι 2-0.
13: Σπορ FM Πάτρα.
14: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνο 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
17: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
18: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
19: Για το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610. 346-555.
20: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα. Στήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
21: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
22: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
23: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
24: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.

0: Ρεπορτάζ πρωταθλήτρια θα βγάλετε? Όχι. Κάνουμε μούτρα στο Γκέτσε. Κάνουμε μούτρα στο Γκέτσε. Δεν θα βγάλουμε ρεπορτάζ ΖΑΕΚ. Έχει γίνει χαμός εχθές. Καταρχάς έχει μείνει ελεύθερος ο Ρεάπτσουκ. Από τη Σπάρτα Μόσχα. Σπάρτα Μόσχα.
1: Καλά, ναι.
0: Μένει ελεύθερος ο Ρεάπτσουκ. Γράφουν ότι η πιο.
1: Έπαιζε φέτος. Την πρώτη χρονιά έπαιζε.
0: Ναι, έπαιζε. Λοιπόν, η πιο πιθανή προορισμή του λέει είναι Ιταλία και Γερμανία για το Ρεάπτσουκ. Αλλά υπάρχει μεγάλος έρωτας στην Ελλάδα για το Ρεάπτσουκ. Μεγάλος έρωτας και στον Ολυμπιακό φυσικά. Έτσι. Και στην ΑΕΚ.
1: Στην ΑΕΚ, ναι.
0: Υπάρχει έρωτας.
1: Αλλά σωστά με τον γκολ εκεί το.
0: Ρε παιδί μου, όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τον γκολ. 28, μια χαρά. 28, μια χαρά.
1: Αλλά το ξέρει κανένα
0: και λόγω χαρακτηριστικών. Και λόγω χαρακτηριστικών. Το ξέρει και ο Νικόλτς. Δεν εννοείται ότι ξέρει ο Νικόλτς. 100%. Και έγινε χθες χαμός στην. Πώς το λένε, στο Twitter με τον Ουναΐ. Αλλά ρε παιδιά, εγώ είχα διαβάσει πριν από 2 μήνες.
1: Δεν είναι μόνο με τον Ουναΐ. Πριν 2-3 μέρες γινόταν με τον Ρενάτο Σάντσες. Θα πάει ο Ρενάτο Σάντσες στην ΑΕΚ.
0: Καλά, εντάξει, ο Ρενάτο Σάντσες.
1: Το Twitter γράφει ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ναι, θέλω να σου πω για τον Ουναΐ. Διάβασα πριν από 2 μήνες περίπου ότι σκέφτεται να τον πάρει City.
1: Να.
0: Τον Ουναΐ. Δηλαδή, από το σκέφτεται να τον πάρει City. Οκ, μπορεί να τον πάρει City.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά από το σκέφτεται να τον πάρει City, καταλαβαίνετε πόσα στάδια πρέπει να κατέβουμε. Για να πούμε ότι θα μπει σε μια διαπραγμάτευση ο Ναΐ μέσα στο καλοκαίρι για να δει.
1: Νομίζω ότι δύσκολα θα φύγει νωρίς στο καλοκαίρι ο Ναΐ.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι βασικό στο
0: Μαρόκο. Βέβαια.
1: Σίγουρα η.
0: Βέβαια εκεί η κλίση είναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλει να το παίξει αυτό το χαρτί.
0: Είναι λίγο περίεργη η κλίση στο Μαρόκο, τι ιδέε. Έχουν μείνει έξω όλοι.
1: Ποιοι όλοι?
0: Ο Ναΐ.
1: Όχι, μέσα.
0: Ελτζαλζουλή.
1: Ο Ναΐ είναι μέσα.
0: Δεν πώ είναι μέσα. Στην πρώτη κλίση δεν ήταν μέσα. Έγιναν καινούργιε.
1: Είναι και ο Ελκαμπή και ο Ουναΐ.
0: Ο Ελκαμπή είναι. Ο Ελτζαζουλή είναι.
1: Δεν θυμάμαι και τον Ελτζαζουλή.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι κάποιους τους άφησε εκτός για να ξεκουραστούν.
1: Ωραία, νομίζω σήμερα τις είδα. Ή χθες το βράδυ.
0: Τις είδες?
1: Ναι. Ναι, είμαι σχεδόν βεβαίως. Να κάνω τόσο λάθος.
0: Ρε παιδί μου, περίμενε. Να δούμε. Είναι ο Ελκαμπή μέσα. Ναι, το συζητάμε.
1: Νομίζω ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι, α, τους έβαλε μέσα χθες. Ναι, τους έβαλε μέσα όλους χθες. Περίμενα τελειώσει η Ισπανία. Ναι, άλλαξε η λίστα χθες. Οκ. Okay. Και δεν το πήρα χαμπάρι εγώ. Αλλά η πρώτη λίστα που είχε ανακοινωθεί ήταν έξω όλοι. Όλοι όμως.

0: Δεν είναι μόνο το συμβόλαιο του, φίλε, δεν είναι μόνο τα 3,5 εκατομμύρια που λες ότι θέλει η Νταν 3,5 εκατομμύρια. Είναι και ότι ο παίκτης αυτός πέρσι, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ακόμα και τον Παναθηναϊκό θα βρήκε με τη Μαρσέη, είχε βρει ανοιχτή πόρτα στην Πριμέρα Διβιζιόν και θα παίζει εκεί. Θέλει να παίξει ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Και επειδή υπάρχει και το Μουντιάλ, και επειδή στο Μουντιάλ το Μαρόκο έχει μια καλή ομάδα. Και θα είναι πρωταγωνιστής ο Ουναΐ, πιστεύω ότι θα περιμένει αυτό που λέει και ο Μιχάλης, δηλαδή θα περιμένει βαθύ Ιούλιο να αρχίσει να μετράει τις προτάσεις που θα έχει στα χέρια του. Λοιπόν, χθες ήρθε ένα μάτς 0-0, το είδες? Το παρακολούθησες καθόλου το Nice Saint-Étienne?
1: Όχι.
0: Ήρθε 0-0, δεν είχε γκολ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γκολ τα οποία θα γράψουν ιστορία. Έτσι. Και ας πούμε ο Ναΐ τώρα που συζητάμε έχει βάλει μερικά που είναι εργατέχνης. Έχει κάτι πλασιεδάκια έτσι, παπ στο γάμα. Κλακ, τις πετάει τις μπάλες, τρομερά. Λοιπόν, μην το χαρακτηρίσει εργοτέχνης, ας πούμε ένα πλασιεδάκι, θυμάμαι τον Πάκο εγώ, το είχε στείλει κατευθείαν συστημένο στο γάμα. Όπως ακριβώς και οι πατητές της μετοκονίας της Novamix, που χτίζουν έργα τέχνης με κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία. Η Novamix, με εμπειρία δεκαετιών και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες, διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης για κάθε απαιτητικό έργο. Ανακαλύψτε κόλλες, αλαμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές της μετοκονίας, Novamix, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί. Ντούπου, ντούπου, ντούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Θα μπορούσε, λες, ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί με το Ρεάπτσο?
1: Ναι, why not.
0: Είναι μη κοινοτικό το διαβατήριο του, Είναι κοινοτικό.
1: Κοινοτικό.
0: Κοινοτικό είναι,
1: ναι.
0: Οπότε θα μπορούσε, εύκολα. Ναι.
1: Να. Δεν ξέρω τι σκέφτεται. Ο ίδιος διάβαζα ότι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο γράφει ότι έχει προτάσει από την Ιταλία.
0: Ιταλία και Γερμανία.
1: Ιταλία θυμίζει ότι θέλει να πάει και όταν ήταν στο Ολυμπιακό.
0: Ναι. Είναι.
1: Τώρα που λέω για Ιταλία, να ξέρεις ότι για τον Τζάπρα ενδιαφέρεται πάρα πολύ η Μπολόνια.
0: Ναι.
1: Πολύ. Επίσης, να ξέρεις ότι θα γίνει πολύ ακριβό σπόρο ο Τσάπρας. Δεν νομίζω ότι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου θα έχουν δαπανηθεί χρήματα για αμυντικό μη μεγάλης έξω από τον Big Five τόσο ποτέ.
0: Πού το βάζεις το αβανί?
1: At least 2,5.
0: 2,5.
1: At least.
0: Να σου πω κάτι, είναι 9 assist, ε?
1: Ναι.
0: Είναι 9 assist, δηλαδή είναι 9 assist με την μπάλα στο χορτάρι.
1: Το λέω γιατί φαίνεται ότι οι Ιταλοί μπορούν να φτάσουν στο 1,5, ενδεχομένως και 2.
0: Οπότε
1: ή 1,5 και μεγάλα ποσοστά μεταπόλησης. Και η Μπολόνια είναι μια ομάδα που εξελίσσει τα τελευταία χρόνια από τους οριστές. Οπότε με δεδομένο και τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα λέω ότι...
0: Και πάντα ο Γιάννης Κομπότης πάντα ήθελε να κάνει μια δουλειά με την Ιταλία, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είναι Ιταλόφιλος, έτσι.
1: Ναι.
0: Του αρέσει πολύ το Ιταλικό ποδόσφαιρο, έχει έρωτα. Οπότε λοιπόν, ξέρεις, είναι και αυτό που πρέπει να παίξει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να παίξει ρόλο. Και για το ίδιο το παιδί, έτσι. Το να πας τώρα στο καμπιονάτο να παίξει ξαφνικά. Αλλά σου λέω και πάλι, άμα δεν σου αριθμούς του, είναι εντυπωσιακή. Και επίσης, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση,
1: πραγματικά,
0: ότι ναι, αλλά στο ανασταλτικό κομμάτι τέλος πάντων δεν είναι τόσο συνεπής. Συγγνώμη, όταν η ομάδα τον στέλνει να βγάζει το 70% του μάτς πάνω από τη σέντρα, προφανώς και ανασταλτικά δεν θα είναι ο ίδιος ο Τσάπρας, ο οποίος έχει παίξει και κεντρικός αμυντικός. Αν του λέγει ο προπονητής του, δεν θα ξεμητάς πάνω από τη σέντρα, θα ήταν πολύ καλύτερο στο αμυντικό κομμάτι. Αλλά με τα μέτρα που παίρνει στο γήπεδο, προφανώς και έμεναν κενά στην πλευρά του, ας πούμε, στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Είναι θέμα επιλογής, δηλαδή. Θέμα ρόλου. Δεν είναι θέμα ικανότητας του ποδοσφαιριστή.
1: Ο Μαυροπάνος όταν πήγε από τον Μπάστιν Άλσον, πήγε 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε ένα ποσοστό μεταπόληση. Και εγώ αυτό θυμόμουν ως το πιο ακριβό από τέτοιου είδους ομάδα. Νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε εδώ δεδομένα.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο. Πάμε στον κύριο Σταματέλο. Τι κάνετε, κύριε Νικό μας, καλημέρα σας.
7: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα. Έμεινε ελεύθερος, ωραία, Τσουγκλές.
7: Πόσοι θα φύγουν από το αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού?
0: Ένας.
1: Μπορεί και δύο.
0: Μπορεί και δύο, ναι, λέω.
1: Αν έρθουν προτάσεις.
0: Όχι, το λέω. Ναι. Ναι.
7: Να φύγει ένας και να πάρεις Ουκρανό, δηλαδή να μην ενισχύσεις.
0: Μολδαβός,
7: συγγνώμη. Ναι. Και να μην ενισχύσεις την θέση με ελληνικό στοιχείο που το έχουν στο πλάνο τους οι Ερυθρόλευκοι. Τώρα που μιλάμε, μου φαίνεται
0: απίστευτο. Σου φαίνεται δύσκολο, ναι.
7: Ναι. Θα να φύγουν οι δύο. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
1: Δηλαδή, λες, ας πούμε, για να καταλάβω ότι χρόνο αριστερά Ολυμπιακός έχει Μπρόνο και πώς το λένε, Αθανασίου, ας πούμε.
7: Ή Βίχο.
1: Ή Βίχο, ναι.
7: Ναι. Και δεν είμαι και σίγουρος. Αν και ο Ορτέγκα είναι αυτός που φαίνεται να φέρνει πρόταση.
1: Αυτό λέω. Άρα ναι, να μείνει ο Μπρούνο και ο Βίκος Αθανασίου, δεν έχει κάποιος άλλος να δεν έχει σημασία.
7: Ναι, και να φύγει και ο Μπρούνο, νομίζω ότι ο ξένος που θα έρθει θα είναι υψηλότερο επίπεδο και από τον Ορτέγκα. Και λέω στέκομαι στον Ορτέγκα γιατί τον Ορτέγκα του έχει μεγάλη εμπιστοσύνη με την Λιβάρα. Απλά ο μάνατζερ του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή έχει πει πολλές φορές ότι θα φέρει πρόταση για τον πελάτη του. Γι' αυτό συζητάμε τον ενδεχόμενο.
1: Κάτσε τώρα, με μπέρδεψες.
7: Ναι.
1: Άρα αν φύγει ο Ορτέγκα θα αποκτηθεί ξένος μεγαλύτερης ποιότητας, άρα πού είναι το ελληνικό στοιχείο?
7: Μισό, όχι. Λέω ότι θέλουν έναν, στον Ολυμπιακό θέλουν έναν αριστερά.
1: Ναι.
7: Αυτή τη στιγμή...
1: Και μας είπες ότι μάλλον θα είναι Έλληνας.
7: Ναι, θέλουν να πάρουν ένα αριστερά. Δεν θα μου προκαλέσει εντύπωση να φύγουν και δύο. Αυτή τη στιγμή αυτός που φαίνεται να έχει πρόταση, που λέγεται ότι θα φέρει πρόταση από την πλευρά του...
1: Είναι Ορτέγκα, ναι.
7: Είναι Ορτέγκα. Ναι.
1: Η αντικατάσταση θα είναι με Έλληνα ή με ξένο καλύτερο του Ορτέγκα? Με Ευρωπαίο
7: τον Ορτέγκα. Με Έλληνα, αλλά νομίζω ότι στην πορεία θα ψάξουν και κάτι καλύτερο για να φύγει ο Μπρούνο. Δηλαδή, αν φύγει ο Ορτέγκα, να πάνε στην διπλή αλλαγή. Αν δεν φύγει ο Ορτέγκα, να πάρουν έναν Έλληνα για τη θέση του Μπρούνο.
0: Μάλιστα.
7: Το ξεκαθάρισα τώρα ή σε μπέρδεψα περισσότερο?
1: Ναι, παιδί μου, απλώς έτσι όπως το είπες στην αρχή, ότι δεν το βλέπω γιατί αμτσού και του Ολυμπιακού θα πάρει Έλληνα. Πάνε να πει Μπρούνο Έλληνας. Γι' αυτό.
7: Ναι, οκ. Okay. No. Θέλουν να ενισχύσουν πολύ το ελληνικό στοιχείο. Παίζει του Αθανασίου. Που θέλουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να ρίξει και δεύτερη ματιά με τη Λίμπαρ. Γιατί το Γενάρη δεν τον υπολόγιζε καν. Έκανε κάποιους μήνες στον Όφη. Έκανε καλή πορεία στον Όφη. Αλλάζουν τα δεδομένα δηλαδή. Δεν είναι ένας παίχτης που έχει περάσει απαρατήρητος σε καμία περίπτωση. Κοιτούν και το Σάλιακα στον Ολυμπιακό.
0: Για δεξιά.
7: Ναι. Mm. Επειδή θέλουν πολύ ξαναλέω να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο. Έχει πρόβλημα με τη λίστα Ολυμπιακός, αλλά έτσι κι αλλιώς, δηλαδή και πιο άνετος να ήταν με την ευρωπαϊκή λίστα, και πάλι θα ήθελα να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο. Θα έρθει ο Φορτούνης. Αλλά δεν αρκεί μόνο ο Φορτούνης. Και γι' αυτό είναι συνεχόμενες οι συσκέψεις ανάμεσα σε Κοβάσεβιτς, Καρεμπέ και με τη Λίβαρ. Έστω και από την Ισπανία που βρίσκεται τώρα ο Βάσκος, γιατί έφυγε μετά τον ημιτελικό, έφυγε για την πατρίδα του.
0: Να σου πω, ναι. Ναι. Επειδή διαβάζουμε ότι μπαίνουν και οι Ιταλοί στο κόλπο για τον Τσάπρα, πιστεύεις ότι θα πατήσει γκάζι ο Ολυμπιακός, θα αφήσει την εξέλιξη της υπόθεσης και βλέπουμε, τι καταλαβαίνεις?
7: Είναι θέμα το τι θα ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Αν του κάνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για βασικός, να πει ότι τον θέλω και αυτός και θα είναι βασικός.
0: Ναι.
7: Εκεί θα δώσει χρήματα ο Ολυμπιακός. Δεν σου λέω ότι θα δώσει 2,5-3 εκατομμύρια, δεν το ξέρω αυτό ακόμα.
0: Ναι.
7: Αλλά εκεί είναι αποφασισμένος να δώσει χρήματα ο Ολυμπιακός. Αλλά να δώσει 2,5 εκατομμύρια, για παράδειγμα, που ακούω ότι μπορεί να φτάσουν Ιταλοί στην Πολώνια, συγγνώμη, για να πάρει κάποιον πιθανά αναπληρωματικός, δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ αυτό.
0: Okay.
7: Για την ώρα, αυτή την κίνηση που θέλουν να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι είναι του Ουνάι Λόπεθ. Είναι παίχτης που τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ, έτσι κι αλλιώς τον ξέρει, αλλά σίγουρα δεν παίζει μόνο του Ολυμπιακός, επειδή είναι καλός ποδοσφαιριστής. Και δεν
0: εντάξει, έχει τελικό σήμερα ο άνθρωπος, έτσι, δηλαδή. Ναι.
7: Ναι. Και δεν θα ανανεώσει και με την Ράγιο, οπότε μιλάμε σε αυτή τη βάση. Δηλαδή, αν μπορούσαν οι Ερυθρόλευκοι να το κλείσουν απόψε, δηλαδή μετά τον τελικό, θα ήταν άπαντες ευτυχισμένοι. Αλλά επειδή ακριβώς είναι καλός ποδοσφαιριστής, είναι δεδομένο ότι θα έχουν μπει και άλλοι στο κόλπο. Δεν παίζει μόνο στο Ολυμπιακό, δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αυτό είναι το δύσκολο της υπόθεσης.
0: Ποια είναι η προτεραιότητα του Ολυμπιακού τώρα για τη μεταγραφική ενίσχυση? Αν υπάρχει δηλαδή ένας παίχτης που. Μια θέση, ας πούμε, που θέλουν οπωσδήποτε να πάρουν παίχτη, ποια είναι αυτή?
7: Στα χαφ. Ένα να πηγαίνει την μπάλα μπροστά. Ο Λόπεθ, δηλαδή, σου λέω, αν μπορούσαν να το κλείσουν απόψε, κυριολεκτικά απόψε, δηλαδή δεν υπερβάλλω, θα ήταν ευτυχισμένοι. Γιατί θέλουν ένα παίχτη στον άξονα να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, όπως ξέρει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής να το κάνει, και η συγκεκριμένη κίνηση που θέλουν να κάνουν με τον Νάι Λόπεθ μαρτυρά το πώς θέλουν να συμπεριφερθούν στο μεταγραφικό παζάρι. Ούτε με στοιχήματα, ούτε με παίκτες που θα έρθουν να κολλήσουν τα τελευταία τους ένσημα και ουδείς μπορεί να γνωρίζει το πώς θα συμπεριφερθούν στον αγωνιστικό χώρο. 28-30, 27-30, 31, εκείνοι οι ηλικίες που πρέπει να στοχεύσουν. Έτοιμους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Τώρα αν είναι και μικρότερος ή λίγο μεγαλύτερος, αλλά είναι βέβαιο ότι θα έχει τη διάθεση να έρθει και να παίξει, δεν θα τον απορρίψουν λόγω ηλικίας. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
7: Αλλά παίχτες σε στοιχήματα δεν θα είναι στην πρώτη επιλογή των Ερυθρόλευκων. Όσες και μεταγραφές και να γίνουν, γιατί θα γίνουν αρκετές μεταγραφές. Δηλαδή, και χωρίς ρεπορτάζ, αν τα βάλεις κάτω και μιλήσουμε, δηλαδή, ποιος φεύγει, δεξιμπάκ αμέσως. Αριστερό μπακ που το συζητάμε. Κέντρο άμυνας που θέλει να πάρει, στα χαφ που θέλει να πάρει, δύο εξτρέμ που θέλει, επιθετικό. Είναι πολλές κινήσεις. Αλλά πάνω κάτω οι κινήσεις θα είναι για ποδοσφαιριστές που λες θα έρθουν και θα παίξουν. Θα μου πεις, υπογράφεις συμβόλαιο με κάποιον ότι θα έρθει και θα παίξει? Όχι. Αλλά καταλαβαίνετε.
0: Με αυτές τις προδιαγραφές όμως. Εντάξει, ναι. εδώ προφανώς γίνεται, όχι το χατήρι ακριβώς, αλλάζει το σχεδιασμός προς όφελος ή προς το Μεντιλίμπαρ, τέλος πάντων, που δεν ήθελε ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να έρθουν εδώ για να ψηθούν στον Ολυμπιακό, ας πούμε. Να γίνουν λίγο πιο. Να επενδύσει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός πάνω τους. Το θέμα είναι στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο Μεντιλίμπαρ ή θα έχει μόνο αυτή τη βασική αρχή, δηλαδή. Θέλω ποδοσφαιριστές έτοιμους και όχι ποδοσφαιριστές που μπορεί να δούμε, ας πούμε, μας βγαίνουν ή όχι.
7: Η συνεννόηση που γίνεται με Καρεμπέ και Κοβάσεβιτς μαζί με τον Βάσκο, εννοείται, είναι στη λογική ότι θέλουμε έναν παίχτη στον άξονα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, ποια είναι τα θέλω του Μεντιλίμπαρ, μπορούμε να τον πάρουμε? Έχει καλώς. Δεν μπορούμε να τον πάρουμε? Πάμε στις εναλλακτικές. Και τι θα προτείνει ο Μεντιλίμπαρ, τι θα προτείνουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, για να κινηθούν αναλόγως στην αγορά. Εννοείται ότι θα έχει βασικό λόγο ο Μεντιλίμπαρ στο μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: Ναι.
7: 100%. Δεν γίνεται δηλαδή να μην απέξω, δηλαδή, απλά θα πει θέλω ένα οκτάρι, πάμε να πάρουμε αυτόν. Θέλω ένα οκτάρι με αυτά τα χαρακτηριστικά, ιδανικά τον τάδε. Δεν γίνεται για τον χύψη λόγο. Δεύτερη επιλογή αυτός. Ούτε και αυτός. Τι προτείνουν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Σε αυτή τη μόρφη θα κινηθούν οι Ερυθρόλευκοι και φέτος. Νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός τρόπος που κινούνται όλες οι ομάδες.
0: Ναι, εντάξει, απλά πέρσι δόθηκε, ρε παιδί μου, η εντύπωση ότι το Μεντιλίμπαρ, πώς να το πω, ρε παιδί μου, τις προτάσεις του Μεντιλίμπαρ δεν κατάφερε καμία Ολυμπιακός να πετύχει. Γι' αυτό το λέω.
7: Ναι, για παράδειγμα, ο Μεντιλίμπαρ πέρσι ζήτησε το Μίγια.
0: Ναι. Και όχι μόνο, όχι μόνο το Μίγια.
7: Ναι. Στέκομαι στο Μίγια γιατί τον ήθελε σαν τρελός.
0: Ναι.
7: Και ήταν ο παίχτης που θα άλλαζε το επίπεδο του Ολυμπιακού στα χαφ. Δεν μπορούσε να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Απλά φέτος δεν θα πάει σε στυλ Νασημέντο, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι. Μάντσα, Νασημέντο, Σιπιόνι,
7: ναι.
0: Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, άσχετα αν κάποιοι έπαιξαν, κάποιοι δεν έπαιξαν, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές πάντως ήταν ποδοσφαιριστές, ελάτε εδώ να δείτε πως είναι μια μεγάλη ομάδα. Δεν ξέρανε.
7: Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι φέτος δεν θα είναι αυτή η μορφή. Δεν θα είναι πάμε να πάρουμε το Μίγια, δεν μπορούμε να τον πάρουμε γιατί ζητούν τον Ρανό μετάστρα ή θεωρούμε ότι είναι υπερβολικές απαιτήσεις. Δεν θα πάει σε κάποιο παίχτη που θα έρθει και ίσως να βοηθήσει. Η εναλλακτική θα είναι ό,τι πιο κοντινό στα χαρακτηριστικά αυτά και στην αξία του.
0: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ένα διαφημιστικό μήνυμα να σας πω ότι ο τελικός του Europa Conference League με 6 XL αποδόσεις από την bwin. Στην bwin βρίσκεις αγορές για κάθε φάση και αμέτρητα ειδικά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Για λίγο ακόμα στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946. Γράφετε όνομα, επώνυμο και τη λέξη Ολυμπιακός και μπαίνετε στην κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ την Πέμπτη, αύριο, 8 και 4 στο Σταδιόνι Κηφιλίας. Φυσικά τα προσφέρει η BWIN, είναι μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα. Όλοι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Υποκύψαμε στις πιέσεις του ακροατηρίου και θα βγάλουμε και έτσι τελικά. Αν και είχαμε πει να μην βγάλουμε, του κάνουμε μούτρα. Αλλά τέλος πάντων, υποκύψαμε στις πιέσεις του ακροατηρίου και βγάζουμε τον Κώστα. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε, καλημέρα σας.
3: Γεια σας, παιδιά, γιατί μούτρα, τι έκανα.
2: Όχι, ρε, καλημέρα. Λέει, μας έκανε μούτρα ένας και λέει, δεν θα βγάλετε ρεπορτάζ πρωταθλήτριας. Και λέμε, όχι, ρε, δεν θα βγάλουμε. Δεν θα βγάλουμε.
3: Η πρωταθλήτρια είναι σε ένα μούντε απόλυτης χαλάρωσης.
2: Ζεν.
3: Ζεν, ακριβώς. Και να πω την αλήθεια πάντως, Βαΐε, το λέω τώρα, έτσι,
2: ναι,
3: είναι ακόμη Μάιος. Πιστεύω του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα πάει καλά.
2: Έχεις ψηλοφαγωθεί, να ξέρεις.
3: Όχι, δεν, ειλικρινά το...
4: Τι σημαίνει θα πάει καλά, ρε φίλε.
3: Κοίτα, δεν άκουσα, Μιχάλη, συγγνώμη.
4: Τι σημαίνει θα πάει καλά. Κάντε για να το ανθρώπου να δεν καταλάβει.
3: Θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, πιστεύω, του χρόνου.
4: Μάλιστα.
3: Παρότι είναι ο ΑΚΑ, βέβαια. Okay, δεν είναι στο Βοτανικό ακόμη. Αλλά ξέρεις τι, επειδή έχει γίνει προσπάθεια, έχουν γίνει μεταγραφές, έχουν γίνει επιλογές προπονητών που έχουν βγει, κάποια επιλογή θα βγει. Πιστεύω αυτή έχει πολλές έτσι πιθανότητες.
2: Φτύσε μας να μας ματιάσεις.
3: Του, ναι.
2: Ναι.
3: Και ρε παιδί μου, είναι όπως ήταν και η ΑΕΚ που προσπαθούσε ο Μελισανίδης να βρει ένα προπονητή, να βρει, τελικά βρήκε τον Αλμέιδα. Και πήγε καλά. Βέβαια ήταν και η πρώτη χρονιά στη Φιλάδελφια, ενώ δεν είναι η πρώτη χρονιά στο Βοτανικό. Και επειδή υπάρχει και το υλικό, εγώ έτσι πιστεύω.
2: Ναι.
3: Δηλαδή θα γίνει και μεταγραφές βέβαια. Και βλέπω ότι του χρόνου θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος ανταγωνισμός για το πρωτάθλημα. Δηλαδή από τη φέτος, γιατί πιστεύω, λέω και πάλι, ο Παναθηναϊκός θα μπει. Τώρα η ΑΕΚ είναι σήμερα στον τελικό του Conference League, εκπροσωπείται από τον κύριο Λισάνδρου. Η ομάδα δεν είναι, δυστυχώς. Θα μπορούσε να είναι, όπως φάνηκε,
2: ναι,
3: γιατί και η Στρασβούρ τελικά ήταν στο σημειδελικό, ήταν στο χειρότερο σημείο της στη σεζόν.
2: Αλήθεια.
3: Δεν πετύχε, ναι, ναι,
2: ναι,
3: η ΑΕΚ.
2: Αλήθεια.
3: Με τη Ράγιο θυμόμαστε τι έγινε και πόσο κοντά έφτασε η ΑΕΚ στην πρόκριση, παρότι πήγαν όλα στραβά στο πρώτο μάτς. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα δούμε κάποια άλλη φορά που θα ξαναπαίξει η ΑΕΚ στο Conference, ελπίζω να αργήσει. μπορεί να πάει καλύτερα. Τώρα είδαμε και χθες πάλι μια νέα συνέντευξη του Γιώβιτς και την αποκάλυψη που έκανε ότι τους τρεις τελευταίους μήνες έπαιζε συνέχεια με ενέσεις. Δείχνει και αυτό κάτι, ρε παιδί μου, για αυτό το παίχτη που ήρθε το καλοκαίρι και υπήρχε μεγάλη συζήτηση αν θα έρθει να παίξει ποδόσφαιρο ή απλά θα έρθει να πάρει τα λεφτά, γιατί εκμεταλλευόμενος το όνομά του, και πολύ καλά πήγε και πολλά γκολ έβαλε και μια πάρα πολύ θετική παρουσία ήταν μέσα στην ομάδα, το παραδέχονται όλοι χωρίς κανένα βεντετισμό ή κάτι, και τελικά πήγε, έφτασε και στα άκρα. Είδαμε δηλαδή ότι για πολύ καιρό έπεσε και ρισκάρδος για την υγεία του και δεν ήταν και ο μόνος παίχτης ΑΕΚ που στο τέλος έπεσε δηλαδή με ένεση για να μην στερήσει την ομάδα τον εαυτό του στα κρίσιμα παιχνίδια που έκαναν το πρωτάθλημα, και ο Στρακός είναι μια τέτοια περίπτωση.
2: Μετά το μάθος του Παναθηναϊκού,
3: Ναι, όχι, ήταν και από πιο πριν.
2: Α, και πιο πριν,
3: και από πιο πριν. Απλά εκεί στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μια κίνηση που έκανε του ενεργοποίησε έτσι λίγο το πρόβλημα που είχε. Τέλος πάντων, και ο Γιώβιτς πάντως και ο Στρακώστα θα είναι ok για την έναρξη προετοιμασίας, που αυτό είναι σημαντικό. Απλά το τονίζω και αυτό, γιατί μέσα σε όλα τα καλά...
2: Εντάξει, δείχνει, να σου πω κάτι, όταν δουλεύει μια ομάδα καλά, και ο ποδοσφαιριστής το αντιλαμβάνεται. Υπάρχουν αυτές οι συνθήκες αυτοθυσίας, θα πούμε.
3: Ακριβώς.
2: Υπάρχουν
3: στηρίχθηκε πολύ η ΑΕΚ σε αυτό το πράγμα φέτος. Και νομίζω ότι όλοι οι παίχτες έδωσαν ό,τι μπορούσαν και ο ένας για τον άλλον. Εκτός από την προσωπική προσφορά του καθενός, και ο ένας για τον άλλον έδωσαν ό,τι μπορούσαν, και αυτό είναι τρομερά σημαντικό και είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσει και να το ενισχύσει και ακόμη περισσότερο η ΑΕΚ. Γι' αυτό σίγουρα στις μεταγραφές που θα γίνουν, που όπως έχουμε πει θα είναι λίγες σχετικά με άλλα καλοκαίρια ή σχετικά με τους αντιπάλους της ΑΕΚ, και εκεί λοιπόν θα, εκτός από την αξία του παίχτη, που σίγουρα θα είναι μεγάλη, γιατί η ΑΕΚ ψάχνει 3-4 ενδυνάμει βασικούς παίχτες να βάλει σε μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα και που φιλοδοξεί να παίξει Champions League ή στη χειρότερη Europa League. Εκτός λοιπόν από την αξία και την αγωνιστική και τα χρήματα που θα πληρωθούν, που θα είναι σίγουρα πολλά, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το κίνητρο και ο χαρακτήρας των παίχτων. Είναι κάτι που δίνει μεγάλη βάση η ΑΕΚ και φαίνεται ότι το έχει πετύχει μέχρι τώρα. Δηλαδή και οι παίχτες που έμειναν στην ομάδα, που τους βρήκε δηλαδή ο Νίκολιτς και ουσιαστικά και ο Ριμπάλτα, ανταποκρίθηκαν σε αυτό που ήθελε ο προπονητής, και βέβαια και τα παιδιά που ήρθαν όλα είναι σε αυτή την οτροπία, και έτσι θα προσπαθήσει να είναι και από εδώ και πέρα.
2: Και είναι και πολύ σημαντικό, Κώστα, και το κίνητρο, γιατί είπες για τον Γιώβιτς πριν ότι υπήρχε αυτός ο σκεπτικισμός αν θα παίξει μπάλα ή αν έρθει να πάρει τα λεφτά, και ο Γιώβιτς είχε πολύ αυξημένο κίνητρο να επιστρέψει.
3: Πολύ.
2: Σε μια παραγωγική για αυτόν χρονιά, έτσι. Το είχε.
3: Πολύ. Και είναι σημαντικό ότι το διέγνωσαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ και τον πήραν, γιατί σίγουρα ο Γιώβιτς θα μπορούσε να είχε πάει και σε άλλη ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, από τη Μίλαν είχε φύγει. Δεν ήταν. Ας πούμε, θα μπορούσε να πάει σε μια ιταλική ομάδα, εντάξει, πιο κάτω από τη Μίλαν, αλλά σε μια ιταλική ομάδα. Αλλά φάνηκε ότι άλλοι δεν πίστεψαν σε αυτό, ενώ ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς πίστεψαν και τους δικαίωσε. Να πούμε βέβαια, ευκαιρία, επειδή μιλάμε για τον Γιώβιτς, ότι μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει προσπάθεια για επέκταση του συμβολαίου. Έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να βάλει και άλλα χρόνια, και παράλληλα να του δώσει και την εγγύηση ότι αν έρθει κάτι που αξίζει, δεν θα σταθεί εμπόδιο, γιατί είναι σίγουρα κάτι που θα το θέλει και ο Γιώβιτς εν ώψη και της δεύτερης χρονιάς τώρα, για να πάει παραπάνω, για να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Υπάρχει μια καλή σχέση, πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Εντάξει, τώρα και μια μιλάμε για συμβόλαια, να πούμε για τον Πινέδα, ότι ό,τι να συζητηθεί θα συζητηθεί μετά το Μουντιάλ, είναι λογικό.
2: Καλό, λογικό, εντάξει.
3: Εννοείται. Αυτά, παιδιά. Τώρα για μεταγραφικά, μην τα λέμε κάθε μέρα τα ίδια. Η ΑΕΚ θα ενισχυθεί στις θέσεις που θέλει. Είπαμε θα γίνουν αυτές οι 3-4 κινήσεις. Δεν βιάζεται, θέλει να πετύχει το καλύτερο δυνατό με τα χρήματα που έχει σκοπό να επενδύσει, και θα είναι αρκετά για τις μεταγραφές. Μπορεί να είναι λίγες οι μεταγραφές, αλλά θα είναι αρκετά τα χρήματα που θα δοθούν.
2: Ωραία.
3: Αυτά.
2: Ευχαριστούμε, κύριε.
4: Θα εξαρθεί βέβαια και πόσα θα μπορέσει να βγάλει τις πωλήσεις.
2: Βέβαια.
3: Ναι, έχουμε και τους παίχτες που έχουμε πει, είναι 4 παίχτες που είναι προς πώληση. Οι οποίοι βέβαια, σίγουρα οι δύο, δηλαδή ο Γιούμπι και ο Ελίασον, αν μέχρι την προετοιμασία δεν έχουν βρει ομάδα, θεωρώ ότι θα είναι στην προετοιμασία. Το πιθανότερο είναι αυτό, ότι υπολογίζονται κανονικά δηλαδή. Θα υπολογίζονται κανονικά αν μέχρι τότε δεν έχει βρεθεί κάτι. Μιχάλη, θα πας στη Βουδαπέστη?
4: Ναι, ναι.
3: Α, ωραία, μπράβο.
4: Θα είσαι εκεί?
2: Πότε φεύγεις?
3: Ναι, ναι, θα είμαι.
2: Πότε φεύγεις?
3: Παρασκευή.
4: Τι ώρα πετάς?
3: Παρασκευή με Κυριακή.
4: Τι ώρα πετάς?
3: 9:30.
4: Α, μαζί πετάμε.
3: Α, ναι. Α, ωραία.
4: Ναι, ναι.
2: Α, ωραία. Μπορείτε να κάνετε εκπομπή.
4: Και Κυριακή πετάς από εκεί βράδυ, αργά.
3: Ναι, ναι.
2: Μαζί είστε. Ωραία, μπορείτε να κάνετε μια χάρη. Να κάνετε έτσι τα μαγειρέματά σας, να κάτσετε δίπλα-δίπλα και να κάνετε ένα βίτκαστ μέσα στο αεροπλάνο, να σχολιάσετε τον τελικό, να το βγάλουμε μετά εδώ πέρα από το ζουμάκι.
3: Εγώ είμαι μέσα, δεν έχω θέμα.
2: Ωραία, ωραία. Ο Κοτσόχος θα κοιμάται βασικά, ξύπνα τον.
4: Ναι. Έτσι.
2: 9:30 το πρωί. Καλά είσαι.
4: Αν γινόταν να πατήσω το κουμπί και να πάω κατευθείαν από το κρεβάτι στο.
3: Εντάξει, παιδιά, 9:30 είναι η πτήση. Προ Θεού δηλαδή.
2: 9:30 που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι 7:30 στο αεροδρόμιο, 8. 8. Ότι να ξυπνήσει ο Τσόχος 6:30. Θα κοιμάται από το δρόμο.
3: Εντάξει,
2: καλά, καλά, καλά, καλά. Ωραία. Μπορείς να μου το πεις αυτό, το φτάσετε με το καλό εκεί.
4: Εντάξει. Θα σε ενημερώσουμε.
2: Λοιπόν, Παρασκευή.
3: Θα το τσεκάρω μέσα στο αεροπλάνο. Έτσι, θα δω τι, σε τι στάση είναι.
2: Ωραία. Καλημέρα σας, κύριε, καλημέρα σας.
3: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι γιορτάζουμε 30 χρόνια και σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα ακόμα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε να μπείτε στο site του Sport FM, sportfm.gr, να βρείτε το σκούτερ, το Daytona, να βάλετε τα στοιχεία σας και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 29 Μαΐου. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12. Έχεις κάτι να μας πεις και έτσι όχι εσύ?
4: Βεβαίως, έχω να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την Big Win μέσα στο παιχνίδι με τη νέα γίγκα προσφορά γνωριμίας.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Big Win Sport FM 94,6.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας.

0: με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6.
2: Έλα, έχουμε τελικό σήμερα, κύριε μου.
3: Ναι, ναι.
2: Έχουμε τελικό. Χρήστο Τυράκοπλος είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, κύριε.
3: Καλημέρα.
2: Μια χαρά.
4: Πριν πούμε για το τελικό, να θυμίσω ότι τρέχει και έχουμε λίγες μέρες ακόμα. Όποιος ενδιαφέρεται να πάρει μέρος αυτό το. Να παρακολουθήσει δηλαδή. Βάει ο Τσούτσικα, Μιχάλη Τσόχο, εντάξει, όλους που θα τοποθετηθούν πώς άλλαξε η δημοσιογραφία αυτά τα 30 χρόνια.
2: Και πώς συνεχίζει να αλλάζει.
4: Και πού οδεύουμε.
2: Και πώς συνεχίζει να
4: κυρίως, θα σου πω ειλικρινά. Αν αξίζει πολύ να παρακολουθείς κάποιος το πράγμα είναι γιατί η θεματολογία αυτού του συνεδρίου που είναι 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ στο θέατρο Ήβη θα είναι στις 10 Ιουνίου από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Όποιος θέλει μπαίνει στο site της σχολής, στο info traininghub.edu.gr. Το hub το γράφει με U έτσι για να μην μπερδεύεται κάποιος. Έχει μια φόρμα, πατάει, είναι δωρεάν η εγγραφή και το παρακολουθεί. Πλώς έχουμε βάλει ένα ηλικιακό, ας το πούμε ρατσισμό που λένε κάποιοι, αλλά τι να κάνουμε, γιατί πρέπει να περιορίσεις λίγο το ηλικιακό group σε 18 έως 32, εντάξει τώρα άμα κάποιος είναι 33 θα το πούμε και όχι. Και πάμε παρακάτω τώρα, το θέμα είναι πιο ότι πώς αλλάζει αυτό το πράγμα που λέγεται αθλητικά media και το τοπίο των media γενικά.
2: Ναι, βέβαια.
4: Με το AI. Πώς αλλάζει με την ικανότητα του να φτιάχνεις πράγματα. Τώρα υπάρχουν παιδιά σήμερα που έχουν πάει, ας πούμε, κατασταλμένοι, όπως ο Μακρύς στη Λειψία και τα λοιπά, για το τελικό του conference. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Μας έστειλε τα πραγματάκια. Μας έστειλε μονταρισμένα. Μονταρισμένα πώς? Από το λάπτοπ ή από το κινητό του. Δηλαδή πια αυτό το πράγμα που παλιότερα θυμάστε. Προλάβατε και οι δύο. Έπρεπε να στείλουμε πράγματα, να έρθουν πίσω τα πράγματα. Ακόμα και στο ραδιόφωνο έστειλες πράγματα και τα μοντάραμε τα
2: ακόμα
4: πράγματα.
2: Θυμάμαι ακόμα θυμάμαι τον Πέτρο τον Πολυχρονίδη με το mini disc και το ακουστικό το ένα στο αυτί να μοντάρει. Ακόμα το θυμάμαι. Στάμε το βλέπω.
4: Αυτό. Ναι. Ο Μιχάλης έχει ζήσει από το απλό πράγμα του πώς κάναμε μετάδοση ένα απλό πραγματάκι, πώς κάθεται τώρα μπροστά κάποια στιγμή και τρελαίνεται με τις οθόνες μπροστά του. Κάποτε το να κατεβάσει ένα παιχνίδι, ας πούμε, με δορυφόρο πριν από 30 χρόνια με ένα κανάλι και να το δείξει, ήταν wow, ας πούμε.
2: Τώρα, ακόμα θυμόμαστε, Χρήστο, το πρώτο δορυφόρο που είχες φέρει στο Sport FM. Και ήταν σαν Χριστούγεννα και Πάσχα μαζί για μας.
4: Αυτό και έχω πάθει μια φορά. Έτσι είχα αντίστοιχο τέτοιο και στο σπίτι. Είχε ανέβει λοιπόν η συγχωρεμένη πλέον, αλλά πολύ αργότερα η γυναίκα. Έτσι θα έφευγε νωρίτερα από την καρδιακή προσβολή. Έχει ανέβει να απλώσει η διαχειρίστρια και ξαφνικά βλέπει ένα πράγμα να γυρίζει απέναντί της με κάποια φωτάκια τα οποία αναποδίδανε. Και άρχισε να φωνάζει πραγματικά. Διότι έτσι γύριζαν οι δορυφόροι και αυτός που είχαμε στο Sport FM ο πρώτος. Πάταγες και άλλαζες το Intelsat, για να βρεις σε ποιο μπουκέτο υπήρχε το μάτς που ήθελες να βρεις. Τώρα, Μιχάλης, κάθεται εκεί και πόσα μάτς έχεις μπροστά σου κάποια στιγμή, ναι.
3: Τελευταία αγωνιστική έχω, Champions League που είναι το ρεκόρ, έχω 18.
2: 18,
4: κατάλαβες, ταυτόχρονα, την ίδια ώρα. Παλιότερα περιμέναμε επίσης κάποιες να τελειώσουν παιχνίδια να μας έρθουν οι εικόνες και τα highlights μετά και πάει λέγοντας.
2: Ναι,
4: όλα αυτά, πώς αλλάζει το ραδιόφωνο, πώς αλλάζουν οι εκπομπές, πώς αλλάζει το ύφος των εκπομπών, πώς αλλάζουν οι μεταδόσεις, ήταν άλλες οι μεταδόσεις από χρόνια και άλλες είναι τώρα. Πώς όλα αυτά σε αυτό το για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Ακόμα και για ανθρώπους που μπορεί να μην τρελαίνονται για το να είναι στα μίντια, αλλά πολύ περισσότερο για αυτούς που θέλουν να είναι στα μίντια. 10 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, και τα ξαναπούμε τα υπόλοιπα. Τώρα για το μάτι.

0: σήμερα θεωρώ ότι είναι πολύ ισορροπημένο, δεν έχει καμία σχέση με το Βίλα Φράιμπουργκ. Στο Βίλα Φράιμπουργκ δεν έβλεπες από πού θα ξέφευγε η Φράιμπουργκ από τη Βίλα, όπως και έγινε τελικά. Εδώ η Ράγιο θα είναι πολύ ανταγωνιστική της Πάλας. Οποιαδήποτε ομάδα τερματίζει δύο σε δύο χρονιές όγδοη στη Λα Λίγκα θα είναι υπολογίσιμη. Η Πάλας στην Ευρώπη δεν έχει κάνει πορεία, ας πούμε πέρσι η Chelsea. Λέγαμε ότι δεν μπορεί να το χάσει απέναντι στην Πέτης.
1: Όχι, με το χειρόφρενο πήγαινε.
0: Ακριβώς. Εδώ φέτος η Πάλας δυσκολεύτηκε. Έχασε από την ΑΕΚ Λάρνακας στους ομίλους, στο Φέις και μετά έπρεπε να την ξανααντιμετωπίσει στα νοκάουτ και δεν ήταν εύκολη η πρόκλησή της. Και όσο περνάει η διοργάνωση όμως, με τη Φιωρεντίνα ήταν πολύ καλή πριν τελικά. Με τη Σαχτάρ ήταν ακόμα καλύτερη μη τελικά. Ίσως όταν χαλάρωσε το μυαλό της με όλη την ιστορία, αποχώρηση Γκλάσνερ, πέφτω δεν πέφτω, γιατί ένα σημείο το συζητάγαμε να πέσει η Πάλας.
1: Είχε θέμα.
0: Ενώ στο ξεκίνημα της χρονιάς η Πάλας, να θυμίσω, μέχρι τη 14η αγωνιστική ήταν μόλις 7 βαθμούς πίσω από το πρωτοπόρο Άρσεναλ. Είναι μια χρονιά πολύ περίεργη για την Πάλας, που μπορεί όμως να κλείσει εκεί που περίμενε 140 τόσα χρόνια για έναν τίτλο,
1: έτσι
0: πήρε το κύπελλο, να κλείσει με δεύτερο τίτλο και ευρωπαϊκό μάλιστα τίτλο μέσα από 12 μήνες. Η Ράγιο πάντως είναι δύσκολη, εγώ θεωρώ ότι το μάτς είναι πολύ κλειστό. Πολύ κλειστό παιχνίδι. Δηλαδή είναι ένα μάτς του 0-0.
2: Και είναι και πολύ μεγαλύτερη η πίεση σε σχέση με το τελικό του Europa, τι θέλω να πω, η Aston Villa έτσι κι αλλιώς θα παίζει Champions League.
0: Ναι.
2: Η Freiburg έτσι κι αλλιώς θα παίζει Ευρώπη. Το έπαιρνε, το είχαν.
0: Εδώ η Πάλας δεν θα παίξει.
2: Εδώ καμία από τις δύο δεν θα παίξει.
0: Και η Ράγιο
2: όποια δεν το πάρει.
0: Γιατί δεν κατέβηκε η θέση, ενώ στην Αγγλία 8 σε μια χαρά βγαίνεις, είναι επειδή κατεβήκαν οι θέσεις.
2: Ναι.
0: Η Ράγιο λοιπόν το ίδιο πράγμα. Απλώς,
2: Ευρώπη θα παίξει μόνο ο νικητής την επόμενη σεζόν.
0: Σημαίνει αυτομάτως, εκτός από τον τίτλο που παίρνεις, εξασφαλίζεις μια γεμάτη. Γιατί και οι δύο ομάδες έχουν την ικανότητα και του χρόνου να πάνε μακριά στο Europa League. Να πάνε μακριά, να προχωρήσουν.
2: Ναι. Που
0: σημαίνει ότι εξασφαλίζεις και τα παραπάνω μάτς που έχει το Europa League.
1: Και έσοδα. Παίρνεις
0: απευθείας τα έσοδα και εμπειρία μεγάλη. Γιατί οι δύο ομάδες που μεγαλώνουν με αυτή την ιστορία. Ας το πούμε μάτς που θα ακροβατήσεις το 1-1 και όπου κάτσει η μίλια. Θεωρώ πάντως ότι δεν θα δουν παράταση. Θεωρώ δηλαδή ότι θα κρυθεί το παιχνίδι στα 90 λεπτά.
1: Έτσι,
0: αίσθηση, εξακολουθώ και λέω Πάλας. Έτσι. Και έχω δώσει και στο Telegram έτσι μια πρόταση. Τη λέω άτσι και δημόσια τώρα εδώ, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Ως δωρεάν είναι και η προτάση στο Telegram, όποιος θέλει να μπει και να με ακολουθήσει. Ντίν Χέντερσον να πάρει κάρτα. Ο Μαριάννη ο διαιτητής έχει βγάλει 17 φορές. Έχει βγάλει τη φετινή σεζόν 17 φορές σε τερματοφύλακες κάρτα, κυρίως
1: για καθυστερήσεις.
0: Ο Ντίν Χέντερσον έχει πάρει 7 φορές στα μάτια τα 38.
1: Μπορεί τα αποδεκτήρια να του τη δώσει. Να τη κοιτάξει να δει για να μην ταλαιπωρούμαστε.
0: Έχω την αίσθηση ότι αν προηγηθεί μετά τον Πίκφορντ, είναι ο άνθρωπος που καθυστερεί περισσότερο στα στατιστικά. Καπνών τα στατιστικά στην Αγγλία έχουν φτάσει σε τραγικό πράγμα. Έτσι, πιο σαββατογεννημένος. Αλλά για τον Χέντερσον είναι φοβερό. Πίσω από τον Πίκφορντ είναι ο άνθρωπος που καθυστερεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τραυματοφύλακα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Προφανώς βάση οδηγίας είναι αυτό, δεν είναι το κανόνα.
0: Καμία αντίρρηση. Δεν είναι φουή, αλλά για έναν τελικό, αντικά άμα προηγηθεί η Πάλας, πόσο πιθανό το βλέπεις να πάρει κάτι.
1: 100%. 100%.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Είναι ωραία βραδιά πάντως. Ένα ακόμα. Και μετά αύριο φεύγουμε για Βουδαπέστη. Μιχάλη, πότε έρχεσαι?
2: Παρασκευή πρωί.
0: Παρασκευή. Ωραία, θα σε περιμένουμε. Εμείς πάμε από αύριο.
2: Okay.
1: Δεν θα περάσει τα σχήματα.
0: Και εσύ δεν έρχεσαι, αγόρι. Εσύ είναι διευθυντής.
1: Γιατί κάποιος πρέπει να δουλέψει.
0: Έτσι, αγόρι μου. Το είπε. Αφού περιμένα να απαντήσεις και απάντησε σωστά. Έχεις εκπαιδευτεί από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ υπέροχα. Για αυτή την ημέρα θα γινώσεις ένα διευθυντής.
1: Χριστό μου, το ξέρεις ότι ζωρίστηκε πολύ το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ να κάνει άνθρωπο. Το ξέρεις. Εσύ που το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν.
0: Τέλειο.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, κύριε Νεάρχε. Πέντε stop θα μου πεις.
3: Ναι.
1: Θα μου τα πεις τσεκουράτα όμως.
3: Τσεκουράτα.
1: Τσεκουράτα θα μου τα πεις, έτσι. Λοιπόν, πάμε.
3: Stop.
1: Ελένη Ρούσου. Ένα. Πάμε.
3: Stop.
1: Θεμιστοκλής Βερσάκης. Πάμε.
3: Stop.
1: Ανδρέας Καραγιάννης. Πάμε.
3: Stop.
1: Όπα, με τρόμαξα και εγώ, ρε. Κωνσταντίνος Γραμμένος. Ωραίος. Πάμε. Τι έχουμε τώρα. Έχουμε μια Βανέσα που λέει από κάτω Θεόφιλος Παπαδόπουλος όμως. Προφανώς ήταν για τον σύντροφο. Έτσι. Αλλά έχουμε Ελένη Ρούσου, Θεμιστοκλής Βερσάκης, Ανδρέας Καραγιάννης, Κωνσταντίνος Γραμμένος και Βανέσα που λέει Θεόφιλος Παπαδόπουλος. θα ενημερωθούν από τη Μάντα για το πώς θα παραλάβουν τις 5 διπλές προσκλήσεις προσφορά της BWIN για να παρακολουθήσουν το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Τα πρώτα ημιτελικά του φετινού πρωταθλήματος, θα μπορούσε αυτό το μάτς για λίγο να ήταν και Super Cup Ευρώπης.
2: Λατρεύω αυτό το ραδιόφωνο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Τώρα
11: που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
14: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
16: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
15: Το σούτ.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε πρώτα απ' όλα τα πολύ βασικά τη αρχή. Δηλαδή, ο Νέρχο Χιαζόπουλο είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή τη μουσική, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Θαμπάκου στη διεύθυνση του δημοσιογραφικού στρατού, που τρέχει για χάρη μα και για χάρη σα. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο. Ο κ. Πάνου στα πέρξη παραλιακή. Ελπίζω να είναι κοντά μα σε λίγο. Χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας και η Νόβα, που σε μια εβδομάδα με ευρωπαϊκούς τελικούς ποδοσφαιρικούς δεν θα μπορούσε παρά να έχει προσφορά Pizza Fan. Μια premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν. Μην ξεχάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova deal. Για να το έχεις πρέπει απλώς να κατεβάσεις το Παντού App, να συνδεθείς ως Nova χρήστης και να πάρεις το deal και να το απολαύσεις με την παρέα σου. Είναι μια πίτσα λαχταριστή από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μάθαινεις τα πάντα στο nova.gr, εν προκειμένου. Δυνατότητες επικοινωνίας όρεξη να έχετε. Δηλαδή 2-10-95-79-283-84-85 το τηλεφωνικό μας κέντρο στην διάθεσή σας, αν κάτι θέλετε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Και φυσικά έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση. Έρχονται μια μικρή καθυστέρηση, τους έχουμε μια μάτια κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, διότι θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο προς πολλού. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για την για την διαμόρφωση, ας πούμε, του προγράμματος και όλα τα σχετικά, γιατί των συζητήσεων θα έλεγα, όχι του προγράμματος, των συζητήσεων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι έχουμε σήμερα? Έχουμε τελικό UEFA Conference League, το δεύτερο ευρωπαϊκό τελικό. Και η μεγάλη ερώτηση, το έλεγα και τις προάλλες, είναι αν οι Άγγλοι θα τα πάρουν όλα. Έτσι, απόψε στη Λειψία παίζει Crystal Palace και η Ράγιο Βαγιακάνο. Η Άστον Βίλα κέρδισε το δικό της τελικό στο Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ. Καλά, δεν ίδρωσε κιόλας. Ήρθε πολύ εύκολα η κατάκτηση. Δηλαδή, παίξανε όπως θυμόσαστε, κλείσανε καλά το ημίχρονο, βάλανε δύο γκολ σε 5 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Και μετά, εντάξει, έλεγξαν το παιχνίδι. Θα μπορούσαν να παίζουν ακόμα και δεν θα αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, και τώρα πάμε να δούμε την Crystal Palace κόντρα στην γνωστή μας Ράγιο Βαγιακάνο. Γνωστή όχι γιατί έχουμε μεγαλώσει και στις γειτονιές της Μαδρίτης όπου έχει την έδρα της, αλλά γιατί έπαιξε με την ΑΕΚ και την είδαμε. Και μάλιστα εγώ λέω ότι αυτός ο τελικός λιγάκι, ας πούμε, μεγαλώνει την πίκρα για τον αποκλεισμό της ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ είχε φτάσει να την κερδίσει 3-0 τη Ράγιο και να έχει και κανένα μισάωρο για να βρει το τέταρτο γκολ και να περάσει. Δεν τα κατάφερε. Όμως εκείνη η εμφάνιση, εκείνο το αποτέλεσμα, εκείνο το παιχνίδι δείχνει και ότι θα μπορούσε σήμερα να είναι στη θέση της. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν κάποιες ομοιότητες, όχι αγωνιστικές, αλλά γενικότερα. Δηλαδή είναι δύο πρωτάρες πρώτα απ' όλα σε τελικούς. Δεν έχει παίξει καμία από τις δύο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Δηλαδή η Crystal Palace πήρε πέρσι το κύπελλο Αγγλίας και έτσι βρέθηκε στο conference και αυτός ο τίτλος είναι ο μοναδικός στην ιστορία της. Εντάξει, έχει προβιβασμούς από τις μικρότερες κατηγορίες και τα λοιπά, αλλά αυτά δεν πιάνονται. Μιλάμε τώρα για τίτλους. Λοιπόν, και η Ράγιο είναι επίσης μια ομάδα η οποία αραιά και πού εμφανίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχε βρεθεί στα προημιτελικά του κυπέλου UEFA στο ξεκίνημα του 2000. Τα κοίταζα χτες αυτά, έτσι, από περιέργεια. Και τότε είχε πάρει μέρος στο κύπελλο UEFA γιατί, αν είναι δυνατόν, είχε κερδίσει τη θέση της χάρη στο βραβείο Fair Play που υπήρχε τότε. Είχε κάνει και ένα χρόνια ένα κόλπο η UEFA, κράτησε αυτό πολύ καιρό, που έδινε κάποια εισιτήρια συμμετοχής στο κύπελλο UEFA στις ομάδες οι οποίες είχαν την καλύτερη, ας πούμε, συμπεριφορά οι οπαδοί τους και διάφορα τέτοια. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα κριτήρια, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να είχαν να κάνουν και με κάρτες και με όλα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν γενικώς με το Fair Play. Είχε πάρει τότε η Ράγιο δικαίωμα συμμετοχής γιατί ήταν πολύ καλή στη συμπεριφορά και έφτασε τότε πολύ μακριά στην διοργάνωση, την πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, συμμετοχή της. Τώρα αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να την είχε αποκλείσει Αλαβές, η οποία μετά έπαιξε τελικό με τη Λίβερπουλ εκείνη τη χρονιά και είχε γίνει και μια ματσάρα στο τελικό, 5-4 κάτι τέτοιο, ένα σκορ τελείως από το μπλεκ ήταν αυτός ο τελικός. Η Crystal Palace την βρήκα να παίζει το γνωστό αγαπημένο μας Ιντερτότο. Τελευταία φορά, κάτι χρόνια πριν, είχε αποκλειστεί από τη Samsung Sport. Α, δεν πρέπει να το είχε πάρει και πολύ σοβαρά, γιατί είχε αποκλειστεί με δύο ήττες. Τέλος πάντων, και οι δύο αυτές ομάδες δεν είναι, δηλαδή, ότι τις συναντάμε κάθε χρόνο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πόσο μάλλον σε τελικούς. Δεν είχαν όμως την ίδια ακριβώς πορεία. Θέλω να πω ότι αυτή που ζορίστηκε περισσότερο είναι η Crystal Palace, η οποία έπαιξε και ενδιάμεση φάση, δεν πέρασε. Μπάει, ας πούμε, στα πρώιμη τελικά όπως η Ράγιο, η οποία όμως έφτασε και πολύ κοντά στον αποκλεισμό στα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Έτσι. Ενώ η Crystal Palace, εντάξει, και νομίζω και η Crystal Palace έχει μια πρόκληση σε παράταση. Θέλω να πω, δεν είναι ότι πήγανε, δηλαδή, τρένο στον τελικό, ότι κάνανε πλάκα. Η Crystal Palace ήταν ένα από τα φαβορί για την αγγλική ομάδα. Οι Σπανιόλοι που έβλεπα χτες λένε ότι το Conference League. Το φτιάξει η UEFA για να κερδίζουν κάτι, για να κερδίζουν οι Άγγλοι κάθε χρόνο. Εντάξει, κακία μου ακούγεται. Ωστόσο, υπάρχει μια αλήθεια ότι, δηλαδή, σε αυτά τα 4 χρόνια ή κερδίζει μια αγγλική ομάδα, το έχει κάνει η Chelsea και η West Ham, ή κερδίζει μια ομάδα η οποία αποκλείει μια αγγλική ομάδα στον ημιτελικό. Η Ρώμα έχει αποκλείσει τη Λέστερ, ο Ολυμπιακός ήταν στον Βίλα. Δεν το λες κύπελο Αγγλίας, το Conference. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι Άγγλοι είναι ηγεμόνες, ας πούμε, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και φαίνεται και σε αυτές τις διοργανώσεις. Εδώ παίρνουν μέρος με μία μόνο ομάδα. Αν ποτέ βρεθούν με δύο, δεν αποκλείεται να παίξουν και τον τελικό μεταξύ τους. Συμπαθητικές ομάδες, τίποτα περισσότερο. Υπάρχει ένα έξτρα δράμα ότι ο νικητής πάει στο Europa League, ο χαμένος δεν πάει πουθενά. Διότι ούτε μία ούτε άλλη κατάφεραν να πάρουν ευρωπαϊκά εισιτήρια από το πρωτάθλημά τους. Η Ράγιο έκανε καλύτερο πρωτάθλημα από την Crystal Palace. Δηλαδή, ο σκοπός της ήταν να σωθεί και τελείωσε 8η. Θέλω να πω, χωρίς πολύ μεγάλα καρδιοχτύπια, αν και φέτος ήταν τρελό το ισπανικό πρωτάθλημα. Όσοι το παρακολουθούν, με καταλαβαίνουν. Δηλαδή, υπήρχαν καμιά δεκαριά ομάδες που ήταν πάρα πολύ κοντά και όλες έπαιζαν για να μείνουν στην κατηγορία. Η Crystal Palace και εξαιτίας της συμμετοχής της στο Conference League κατέληξε 15η στην Αγγλία, δεν κινδύνευσε όμως ποτέ, ήταν πολύ μακριά από την επικίνδυνη ζώνη, απλά είχε ένα χαλάρωμα, έτσι, υπερβολικό, ας πούμε, στο τέλος της χρονιάς και χάσει και βαθμούς και όταν της πέφτανε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ήταν λίγο πρόβλημα. Είναι ομάδα που δεν έχει τέτοιες ικανότητες, ας πούμε, διαχειριστικές, ούτε και κανένα τεράστιο ρόστερ. Είναι όμως φαβορή η Crystal Palace για ένα απλό λόγο, γιατί έρχεται από ένα πρωτάθλημα καλύτερο και γιατί είναι και το momentum των Άγγλων κακά τα ψέματα τρομερό. Δηλαδή, πέρσι, θυμίζω, δύο αγγλικές ομάδες έπαιξαν στον τελικό του Europa League, το πήρε το Τραμ, το χάσει Manchester United. Μία αγγλική ομάδα έπαιξε στον τελικό του Conference, το πήρε η Chelsea, η οποία κέρδισε την Betis. Αυτός είναι ο δεύτερος αγγλο-ισπανικός τελικός στο Conference, με λιγότερη γκλαμουριά. Άλλο είναι το Chelsea Betis, άλλο το Crystal Palace Ράγιο, αλλά Ιταλο-Ισπανικό πάλι. Εντάξει, είναι, το ξαναλέω, είναι το momentum είναι πολύ καλό. Πέρσι δεν κάνανε οι Άγγλοι το 3-3 σε ό,τι έχει να κάνει με τις συμμετοχές στον τελικό, γιατί η Arsenal αποκλείστηκε από την Bari. Φέτος η Arsenal ήταν προσεκτικότερη, απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα βρει την Bari. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα διαμένουν. Και αν η Crystal Palace, που είναι έτσι λίγο περισσότερο φαβορή, λίγο όμως, εγώ δεν, οι αποδόσεις νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικές όπως τις βλέπω. Αν τα καταφέρει, τότε θα δούμε αν το Σάββατο θα γίνει αυτό το 3-3 που κυνηγάνε οι Άγγλοι από τότε που έγινε το Conference League, δηλαδή 4 χρόνια. Έχουν κάνει ένα εντυπωσιακό το 19, είχαν κερδίσει και τα δύο τότε κύπελα, δηλαδή το Champions League και το Europa League, είχαν παίξει εκείνους τους τελικούς μόνο αγγλικές ομάδες, η Liverpool με την Tottenham και η Chelsea με την Arsenal. Αλλά άλλο 2-2, άλλο, πώς το λένε, 3-3. Το 2-2 το έχουν κάνει και άλλοι. Το 3-3 το έχουν κάνει οι Ιταλοί όταν υπήρχε το παλιό καλό, αγαπημένο κύπελο κυπελούχων. Το είχαν κάνει το 1990. Είχαν κερδίσει τότε όλα τα τρόπαια οι Ιταλοί και είχαν και μπροστά τους το παγκόσμιο κύπελο. Και καταλαβαίνετε πόσο πίστευαν ότι θα κερδίσουν το παγκόσμιο κύπελο. Ακριβώς γιατί είχε προηγηθεί αυτή η εντυπωσιακή χρονιά με τη Μίλαν τότε μπροστάρισα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και τους προέκυψε μετά ο αποκλεισμός από τον Μαραντόνα και ακόμα το συζητάνε. Θα το δούμε το βράδυ, το μάτς 10 η ώρα, θα κάνουμε break τώρα και τα λέμε γυρίζοντας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Zoe. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, έχουμε μεγάλη περιέργεια για το τι μάτς θα δούμε. Δύο αυτές οι ομάδες είναι οι ομάδες που σκόραραν περισσότερο από όλες φέτος στο Conference League, αλλά υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ότι η Crystal Palace, που είναι αυτή που έχει βάλει τα πιο πολλά γκολ, έχει παίξει και δύο μάτς παραπάνω. Έτσι. Δεν είναι ακριβώς ίδια τα παιχνίδια. Λογικά δεν θα δούμε ένα τελικό με πολλά γκολ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ θυμάμαι τον Νίκολιτς που έλεγε για την Ράγιο ότι παίζει καλύτερα εκτός έδρας και το απόψινο παιχνίδι δεν είναι στην έδρα της, οπότε μάλλον καλό είναι. Την Ράγιο την είδαμε πιθανότατα να κάνει ένα από τα καλύτερα και ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της όταν έπαιξε με την ΑΕΚ. Ήταν καλή στο γήπεδό της, δεν ήταν καθόλου καλή στην Νέα Φιλαδέλφια και μάλλον τη γλίτωση και το βράδυ εγώ. Η Crystal Palace είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Δεν ξέρουμε ποια Crystal Palace θα δούμε. Δηλαδή, η Crystal Palace, αν δείτε τα αποτελέσματά της στο conference, είναι τελείως αντιφατικά. Δηλαδή, πέρασε για πλάκα τη Σαχτάρ, πέρασε εύκολα σχετικά την Φιωρεντίνα και δυσκολεύτηκε με τη Μόσταρ, δυσκολεύτηκε με την ΑΕΚ Λάρνακας. Δηλαδή, δεν είναι ομάδα η οποία εμένα, ας πούμε, με πείθει ότι θα κάνει κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε η Αστον Βίλα. Αλλά δεν αποκλείται τίποτα. Πλάκα θα έχει το βράδυ πάντως. Είναι δύο ομάδες που δεν τις βλέπεις τελικούς συχνά. Πρώτη φορά τους βλέπεις τελικούς. Οπότε για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα ακούσουμε. Πολύ και μια ψυχή. Λοιπόν, για να και τη ρωτάτε έτσι λίγο που έχουμε χρόνο για ανταλλαγή εδώ πέρα. Πώς το λένε, μηνυμάτων. Η Πάλας λέει και δεις και το Super Cup. Σωστό. Με τη Λίβερπουλ, αν θυμάμαι καλά, στα πέναλτι. Άρα μπορεί να κάνει σε μια χρονιά, κάνει τρέμπλ με κύπελο Αγγλίας. Δεν είναι βέβαια ίδια σεζόν, αλλά εν πάση περιπτώσει Super Cup και Conference. Στο οποίο Conference, αν θυμάμαι καλά, βρέθηκε λόγω τιμωρίας. Δηλαδή ήταν να παίξει Europa League. Γιατί στο Europa League παίζει ο κάτοχος του κυπέλλου Αγγλίας, αλλά τιμωρήθηκε και βρέθηκε η Νότιχαμ στο Europa League και υποβιβάστηκε αυτή κατά κάποιο τρόπο στο conference και μάλλον καλά της πήγε. Έχω κολλητούς λοιπόν με την Πάλας, έχω και μπλούζες, αλλά είναι ωραίες τώρα και η Ράγιο, λέει Δημήτρης, έχω μεγάλο συναισθηματικό δίλημα. Δημήτρη μου, να το δεις και να το χαρείς, λέω εγώ, δεν είναι όλα. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε πάντα με κάποιον, έτσι. Καταλαβαίνω ότι έχει μεγαλύτερη πλάκα να θέλεις, ας πούμε, κάποιος να κερδίσει και κάποιος να χάσει, αλλά δεν είναι ανάγκη να σημαίνει και πάντα. Nothing personal, this is football, που έλεγε και ο Μίστερ όταν έπρεπε να απολύσει κανένα προπονητή του Παναθηναϊκού. Μετά δείτε τηλεοπτικά ο τελικός, σίγουρα από τον ΟΤΕ. Νομίζω και από τον Αντένα. Να το τσεκάρουμε, ναι. Και στον Αντένα, και στον Αντένα. Άρα και σε ανοιχτό κανάλι και όχι μόνο σε ποδοσφαιρικό κανάλι, οπότε εντάξει είμαστε.

Καλημέρες μου στέλνετε, καλημέρες σας στέλνω. Ένας φίλος ρωτάει κάθε μέρα πώς βλέπω την αποστολή του Τούχελ για το Μουντιάλ, την Εθνική Αγγλία δηλαδή. Μια χαρά τη βλέπω, γεμάτη είναι. Δεν πήρε όλους τους παίχτες γιατί δεν χωράγανε όλοι οι παίχτες. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει πολλούς για να διακριθούν και έρχεται και από. Η Αγγλία έρχεται και από διοργανώσεις, οι οποίες θα έχει πάει μια χαρά για τα δεδομένα της. Εγώ περιμένω να πάνε πολύ καλά οι Αγγλίες στην Αμερική, σε αυτό το χαώδες τουρνουά το οποίο θα δούμε. Αρκεί να έχουν τα καλά που είχαν στις τελευταίες διοργανώσεις, δηλαδή πρώτα απ' όλα να δέχονται γκολ, να έχουν μια καλή άμυνα και να έχουν και το μυαλό τους στο γήπεδο. Δεν θα τρέχουν όπως τους βλέπουμε να τρέχουν όλο το χειμώνα στην Premier League και το ξέρουμε. Αλλά έχουν επέκταση με προσωπικότητα, έχουν μεγαλώσει σαν ομάδα και δεν νομίζω ότι. Μόλον ότι πάντα οι απόντες είναι οι καλύτεροι παίχτες, αλλά δεν νομίζω ότι θα λείψουν αυτοί οι οποίοι αποκλείστηκαν. Υπάρχει κόσμος πολλής. Πώς ταιριάζουν λέει στον Παναθηναϊκό Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος και ο Κουλεράκης. Εντάξει, όλοι αυτοί μαζί δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται. Υπάρχει ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων, νομίζω πρώτα απ' όλα για τον Μαυροπάνο. Έτσι τουλάχιστον ξέρω. Δεν ξέρω όμως αν ο Μαυροπάνος ψήνεται να έρθει στην Ελλάδα. Έφυγε και μικρός. Είναι θέματα αυτά. Κουλεράκης είναι καλός παίχτης, αλλά δεν νομίζω ότι και αυτός ψήνεται να επιστρέψει. Το βρίσκω λίγο δύσκολο. Επιβασμός της Βόλφσμπουργκ βέβαια, που είναι οδυνηρό αποτέλεσμα πέραν πάσης αμφιβολίας, βάζει τον Κουλεράκη σε διάφορες συζητήσεις. Πάντως εγώ είχα ακούσει το παιδί να λέει όταν του είχε γίνει εδώ πέρα η παρουσίαση από το γραφείο από το, που έχει τα δικαιώματα της εκπροσώπησης, ότι θέλει να πάει να έχει μια εμπειρία στην Αγγλία. Για να δούμε. Η Βόλφσμπουργκ προηγήθηκε και έχασε 2-1. Είχε φέρει 0-0 εκεί την έχασε την παραμονή της στο πρώτο μάτς. Είναι το 0-0 εκείνο είναι για μένα από τα μεγάλα ανεξήγητα αποτελέσματα της χρονιάς, γιατί η Βόλφσμπουργκ δεν λέω ότι έπρεπε να κερδίσει 5-0, δεν παίρνει τίποτα τέτοιο, αλλά σε όλη τη χρονιά το πρόβλημα ήταν ότι δεχόταν γκολ ενώ έβαζε γκολ. Εδώ στα κρίσιμα δεν δέχτηκε, αλλά δεν έβαλε κιόλας. Η Πάλας και ο Πανιώνιος είναι αδέρφια, ξαδέρφια. Αναλογικά είναι πολύ μεγαλύτερη ομάδα ο Πανιώνιος από την Πάλας. Δηλαδή, αναλογικά θέλω να πω, ο Πανιώνιος για τα ελληνικά δεδομένα είναι μεγαλύτερη ομάδα από την Πάλας για τα αγγλικά δεδομένα. Μια και λέμε για αγγλικά δεδομένα, είδα στο Untold μετά το Vardy και αυτό για το Vinnie Jones. Έχει πλάκα, δεν είναι εξίσου καλό όμως. Δηλαδή, είναι πολύ καλύτερο το ανάλογο στον Vardy. Εδώ είναι ότι είναι αφηγητής ο Vinnie Jones, λέει διάφορα. Πλάκα έχει, το ξαναλέω. Έτσι κι αλλιώς η προσωπικότητα αυτή είναι από τις σπάνιες και δεν υπάρχει πια και τέτοιου είδους ποδοσφαιριστής γιατί άλλαξαν οι συνθήκες. Δηλαδή, τώρα αν έπαιζε κάποιος μπάλα όπως έπαιζε ο Vinnie Jones στη Wimbledon, δεν θα τελείωνε παιχνίδι. Θα έκανε όχι συλλογή από κόκκινες κάρτες. Δηλαδή, θα ήταν τεράστιο θέμα αν τελείωνε ένα μάτς. Έχει μια ρετρίλα, ας πούμε, γενικώς. Με ρωτάτε ήδη πολλά για το Μουντιάλ, έχουμε ακόμα μέρες. Στην ερώτηση αυτή για το ποιο θα είναι ευχάριστη έκπληξη, εγώ ψηφίζω τους Ιαπωνέζους. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μόλον ότι έχουν χάσει ένα-δύο παίκτες από αυτούς που παίζουν στην Ευρώπη. Είχαν κάτι τραυματισμούς στην τελευταία στιγμή. Είναι όμως δεμένη ομάδα, καλή ομάδα, γρήγορη ομάδα. Γιατί να μην πάει καλά. Έχει πάει καλά και στο Κατάρ, θυμίζω η Ιαπωνία. Γενικά έχει μια σταθερότητα. Της λείπει αυτό το λίγο για να κάνει το βήμα παραπάνω. Και είναι εύκολο να πεις ότι μπορεί να υπάρξει μια έκπληξη και από την Αφρική, να βρεθεί μια ομάδα δηλαδή σε καλή κατάσταση και να κάνει πράγματα. Η Σενεγάλη, ας πούμε, δεν θα ήταν παράξενο να διακριθεί. Την Βόλφσμπουργκ λένε σου στην καταδίκαση η αποβολή του Μέλε στο 14 είναι αλήθεια. Και νομίζω είναι και με δύο κίτρινες κάρτες, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά το έβλεπα, είναι αλήθεια ότι έχασε το μυαλό του συγκεκριμένος σε μια στιγμή μάλιστα που η ομάδα του κέρδιζε, έτσι, αν είναι δυνατόν. Μεσάνυχτα έχεις από Αγγλία, λέει. Πείτε καλύτερο αριστρομπάκ από τον Λιούις που δεν τον πήρε ο Τούχελ. Μεσάνυχτα από Αγγλία, αλλά όλοι οι παίχτες που πήρε καλοί. Και για να πάρει αυτόν θα αφήνει έξω έναν άλλον που θα ήταν καλός. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτές οι ομάδες. Έχουν πολύ,
μεγάλο υλικό, πολλούς παίκτες. Δεν έχουν προβλήματα όπως αυτά που έχω εγώ. Πρέπει να δώσω στον έαρχο τη δυνατότητα να κάνει break.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

0: έρχεται.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Sport FM

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Έχει έρθει ο Σπανούτσος. Μέχρι να μπει να πω εγώ ότι η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβας στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω από 50 χώρες. Είναι ένας καθαρά ελληνικός όμιλος που προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962.

0: Τι κάνουμε?
1: Καλά εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Όλα καλά.
1: Δεν αντέχω να, τώρα που είχαμε την κουβέντα για τα ξενοδοχεία. Δεν αντέχω, ρε παιδάκι μου, ότι ο κόσμος έχει γίνει όμοιος. Δηλαδή, τα πάντα έχουν γίνει αλυσίδες. Δηλαδή, στο Βερολίνο, ναι, το κυριλέ ξενοδοχείο ήταν το Κεμπίνσκι.
0: Ναι.
1: Τώρα μου έλεγες για τη Βουδαπέστη ότι υπάρχει το Κεμπίνσκι, το ξενοδοχείο.
0: Ναι, ναι.
1: Και, νομίζω ότι υπάρχει και στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να παίρνω όρκο.
0: Νομίζω και στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά.
1: Α, βλέπεις.
0: Παντού έχουν, ναι.
1: Παντού, εντάξει, δεν έχει συνάδελφο.
0: Δεν είναι όμως η ίδια ακριβώς.
1: Τι δεν είναι η ίδια?
0: Ας πούμε, ναι, το Κεμπίνσκι του.
1: Τι να είναι ίδιο, ίδιο, τι να είναι ίδιο.
0: Θέλω να σου πω. Και τα αστέρια τους δεν είναι ίδια.
1: Δηλαδή, ναι, παιδί,
0: το
1: μου,
0: άλλο είναι πεντάστερο, το άλλο είναι τετράστερο, ξέρεις.
1: Δεν αντέχω δηλαδή μαγαζιά τα οποία έχουν το ίδιο όνομα. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω Μακδόναλντ στην Ελλάδα, Μακδόναλντ, ξέρω εγώ, και στην Παταγωνία. Κεμπίνσκι στο Βερολίνο, Κεμπίνσκι και στην Ουγγαρία. Δηλαδή, ναι, είμαι ενάντια στην παγκοσμιοποίηση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα
1: τι, εντάξει.
0: Λοιπόν, γι' αυτό τώρα, γι' αυτό γίνονται κόμματα, ας πούμε, όπως η Ελλάς. Που δεν έχουν ονόματα.
1: Θα αδελφοποιηθεί με την αστυνομία.
0: Κάτι τέτοιο. Ελλάς.
1: Θα λες Ελλάς αυτό.
0: Άμα Ελλάς, Ελλάς δεν υπάρχει παγκοσμιοποίηση στο Ελλάς. Ελλάς, εδώ ο δικό μας. Πας εκεί και τέρμα.
1: Τι να βγάλουν και άλλα, να είναι Ελλάς, να είναι παγκόσμιο μπραντ.
0: Δηλαδή μου, το μπραντ αυτό brand είναι.
1: Brand, είναι δηλαδή.
0: Αμυγός ελληνικό. Αυτό λέει.
1: Ελλάς, Ελλάς.
0: Ελλάς. Τέρμα. Δεν είναι, ξέρω.
1: Κοίταξε αυτό που
0: λες. Που έχει παντού.
1: Δηλαδή, εντάξει, θα μπορεί να υπάρχουν τσίχλες κάπου να λέγονται. Δηλαδή, δεν το κοίταξα αν παγκόσμια υπάρχει άλλο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό σα δώσαμε πληκτρολογία. Πλαγωθείτε όλοι.
0: Δεν υπάρχει άλλο. Τώρα λένε αν κάνει ο Σαμαράς το πιεδές. Έτσι λένε.
1: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Είναι αυτό, το πρώτο που ακούστηκε.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Τον πιλατεύουν οι δικοί του. Έχει πάρα. Δεν είναι ότι. Ρε παιδί μου, άκου κάτι. Σου λέω και είναι αυτό το οποίο λέγουμε του μαχαραγιάδε. Πέθανε ο μαχαραγιά. Τι να κάνουμε, καλούς άνθρωπος ήταν και τα λοιπά. Αλλά έπρεπε να καίγανε μετά, αυτό λέγεται σάτι. Καίγανε και τις μαχαρανές μαζί.
0: Ναι.
1: Με το μαχαραγιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο συμβαίνει με στενά περιβάλλοντα πρωθυπουργών και πολιτικών.
0: Ναι.
1: Πεθαίνει ο ένας πολιτικά.
0: Ναι.
1: Πάρε και αυτοί μαζί. Σου λέει μη, να το κρατήσουμε το μαχαραγιά, να ζωή, θα μας κάψουν τώρα.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται δηλαδή, πώς το λένε, τι δουλειά να κάνουμε στο φινάλι.
1: Ακριβώς αυτό εννοώ. Το απλοποιείς.
0: Είναι αυτό που έχει πει ο Αναστόπουλος. Ρε παιδί μου, τα έχει πει όλα ο Αναστόπουλος.
1: Τι έχει πει? Τι έχει πει?
0: Έχει πει ο Αναστόπουλος το 1995, πότε ήταν, το 1994, που είχαμε κάνει τη μεγάλη περιοδία και βλέπαμε προπονητές στην Ευρώπη. Μου λέει, άντε, σταμάτα, φτάνει τώρα, γύρνα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Του λέω, τι να κάνω, Νίκο, στην Ελλάδα. Μου λέει να φτιάξει κύκλο στο Αναστόπουλο.
1: Έτσι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι. Είσαι κύκλο ακόμα τώρα.
0: Είμαι, έγινα. Τα κατάφερα.
1: Ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή απόλυτη δημοσιογραφία περιλαμβανομένων όλων. Από τον Νίκο Παχαβαλάη και τον Σινάνογλου, ας πούμε, ξέρω, μέχρι οποιονδήποτε. Ποιο είναι ο πλέον κύκλο Αναστόπουλο?
0: Εγώ.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Εγώ είμαι κύκλο Αναστόπουλο.
1: Αντρικά.
0: Χωρίς να έχω πάντα την καλύτερη πληροφόρηση, γιατί πολλές φορές δεν μου τα λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, δεν σου τα λέω, θα τα πει στον όρο και θα τα γράφει. Αυτό είναι
0: παλιό. Μπορεί, αυτό είναι παλιό. Αλλά γενικά. Ναι, αλλά κρατάει και στα σκοτάδια σε ορισμένα πράγματα. Τα μαθαίνω μερικά και τελευταία.
1: Για πες μου τώρα, για μοιράσου το με
0: τους. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει με την Καλαμάτα. Δεν το ξέρω.
1: Τα σχέδια του, το project.
0: Ρε παιδί μου, κυκλοφορεί πάρα πολύ ότι θα γίνει. Θα αποκτήσει ένα είδος διοικητικής θέσης στην Καλαμάτα. Έτσι λένε.
1: Επί των οικονομικών CEO
0: σύμβουλος πρόεδρου.
1: Ακούγεται.
0: Εντάξει. Μπαμπά, αν έχει και τίτλο, αν είναι ξοαντιπρόεδρος, δεν ξέρω. Να μου τα λέει. Τον έχω ρωτήσει 15 φορές.
1: Και τι σου λέει?
0: Πώς το βλέπεις στο μπάσκετ? Είναι η απάντηση. Τίποτα. Σφίγγα. Σφίγγα. Καταλαβαίνεις. Μαθαίνουμε από τους γύρω.
1: Πάντως θα παίξει ρόλο στην πορεία της Καλαμάτας, στην πρώτη κατηγορία.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Δεν πλαγόδουμε με τον Γιώργο Τζούζο εκεί πέρα.
0: Ο Αναστό.
1: Λέγε.
0: Εάν μπει, ας πούμε, στη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Όπως, ας πούμε, συμβαίνει με τον Γιώργο Πρασά, τον ιδιοκτήτη της Καλαμάτας, με τον οποίο είναι προσωπική φίλη.
1: Ναι.
0: Δεν περιορίζεται στο να πάνε να φάνε σουβλάκια. Δεν είναι μια φιγούρα περιφερειακή.
1: Όχι.
0: Γίνεται μια κεντρική φιγούρα. Δηλαδή στη ζωή του καθενός.
1: Ξημερώνει
0: και στη δική μου.
1: Καταλάβες. Δεν ξέρω τις οικογενειακές καταστάσεις.
0: Μιλάνε, ρε παιδί, κάθε μέρα.
1: Κάνει ό,τι κάνουμε όλοι τα πρωινά ο Πρασάς και σε κάποια στιγμή σκέφτεται την Καλαμάτα μας. Οκ, μπράβο.
0: Ναι.
1: Και παίρνει το κινητό του Αναστόπουλο.
0: Ναι. Μιλάνε. Τώρα,
1: ένα καλό στο
0: το
1: πλουσιό.
0: Μιλάνε με το αποκτώ, ας πούμε, μια ναι. σχέση περισσότερο θεσμική. Ακόμα και αν κάνεις το ίδιο, δεν είναι το ίδιο, αν με καταλαβαίνεις.
1: Τι εννοεί, συνδέστε με τον κύριο Αντιπρόεδρο, όχι, λέει ο Πράσα.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι αν ας πούμε, είσαι ένας φίλος γενικός και σου λέει πώς τον βλέπεις, ας πούμε, φέρω ένα παράδειγμα, το Χριστοφιλέα που πήγε τώρα προπονητής. Αν είσαι ένας φίλος γενικός, μπάψε ό,τι να είναι. Αν είσαι ειδικός.
1: Ναι, κοίτα κάτι με το Χριστοφιλέα.
0: Ναι, αν είσαι ειδικός, η βαρύτητα της γνώμης είναι αδιαφορετική.
1: Πες μου, μίλα σαν ειδικός τώρα.
0: Καλό παιδί.
1: Μπράβο. Βλέπεις ότι ο άλλος είναι ειδικός.
0: Είναι άλλο.
1: Να το πει ο ανίδεος.
0: Να το πει ο ανίδεος, άλλο το πει ο ειδικός. Μπράβο το ίδιο πράγμα.
1: Λέει ο άλλος καλό παιδί.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λέει ο άλλος καλό παιδί.
0: Το λέει ο. Λοιπόν, αλλά. Θέλω να πω, άλλο είναι η καλή σχέση η οποία υπάρχει. Ναι. Δεδομένα υπάρχει καλή σχέση.
1: Ελπίζω.
0: Ναι, και ούτε και θα αλλάξει η καλή σχέση των δύο αυτών.
1: Μην ορκίζουμε.
0: Όχι, ορκίζουμε. Το έχει περάσει από πολλά. Ποτέ δεν το ορκίζουμε. Έχει τσιμενταριστεί. Τον έχει απολύσει κανένα δύο-τρεις φορές, θέλω να πω. Και παραμένει καλή σχέση.
1: Ναι. Αυτό διαφέρω πολύ.
0: Γιατί
1: η
0: ομάδα χρειαζόταν, ξέρεις, μια τέτοια.
1: Ναι, ηλεκτροσόκ.
0: Ένα ηλεκτροσόκ.
1: Ωραία.
0: Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά η καλή σχέση συνεχίζεται.
1: Ναι, και το απολύει ο άλλος.
0: Ναι, μετά από όλα αυτά.
1: Οπότε, γίνεται να μην έχουμε καλή σχέση και να μην απολύει.
0: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Okay. Λοιπόν, οπότε στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα σχέσης. Τίθεται ζήτημα επαγγελματικής συνεργασίας. Άλλου τύπου. Κατάλαβες, δηλαδή. Το να γίνει, ας πούμε, ρε παιδάκι μου, στο ξαναλέω, άλλο έχουμε καλή σχέση.
1: Έχουμε.
0: Άλλο είμαστε φίλοι. Άλλο δουλεύεις για μένα, αναλαμβάνοντας μια θέση.
1: Ωραία, τι είμαστε πούμε, τώρα από όλα αυτά.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε φίλοι. Και ρωτάω εγώ, θα γίνει κάτι άλλο, γιατί βουίζει πιάτσα. Βουίζει πιάτσα. Και μου λέει, ρωτάω τον Βαγγέλη τον Ιωάννη, αν θα έρθει το βράδυ για φάει. Δεν μου λέει.
1: Περίμενε. Με παραβολές μιλάει και ο Χριστός.
0: Έτσι κάνει. Δεν μου λέει.
1: Μπορεί να σημαίνει κάτι.
0: Τίποτα.
1: Ήρθε για φαΐ. Ο Βαγγέλης ο Ιωάννου.
0: Πάντα.
1: Πάντα.
0: Δεν θέλει να μου πει. Για να σου το λέω επειδή μου λες ότι είμαι κύκλος. Είμαι, αλλά δεν τα μαθαίνω κιόλα.
1: Τι σου ο κύκλος.
0: Ναι, δεν είμαι.
1: Σε ποιο τα λέει.
0: Πού να ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τα λέει. Μπορεί να κρατάει μέσα του.
1: Τα κρατάει μέσα του. Ναι, ρε, αλλά αυτό δεν κάνει καλό.
0: Είναι ισοστρεφής.
1: Σωστρέφεια στον παρελθόν.
0: Πάμε στον.
1: Να δούμε. Τώρα δεν έχει σωστρέφεια ο παρελθόν.
0: Πάμε στον Νίκο Αθανασίου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες.
11: Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
12: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη. Τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.

0: Πέρυσι, εντάξει, δεν μπορεί να έχει τι, ναι, τι να γίνει, η ένταυση να, ναι, υπάρχει. Ναι.
1: Τον έχουμε.
2: Ναι.
1: Πάντα, καλώς ήταν.
0: Ο οποίος προφέρεται Νίστρουπ.
1: Πού να ξέρω, το έχουν γράψει με τέσσερις διαφορετικούς λόγους.
0: Όχι, όχι, Νίστρουπ, το γράφουν όλοι.
2: Από τη στιγμή που στην επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την πρόσληψή του αναφέρεται ως Γιάκοπ Νίστρουπ.
1: Νίστρουπ, τελείως. Κατοχυρώθηκε.
2: Θα το λέμε Νίστρουπ.
0: Στο αεροδρόμιο, όπως λέει.
2: Ρωτήθηκε.
0: Ο πρώτος δημοσιογράφος που τον έδωσε στο αεροδρόμιο, όπως τον είπε, έτσι λέγεται.
2: Ναι.
0: Πήγε κανένα σε αεροδρόμιο.
2: Νομίζω είναι η ωραία ιστορία που την έχει διηγηθεί ο Μένιος, αν θυμάμαι καλά. Από τον Βαζέχα. Τον βάπτισε,
0: ναι, έτσι, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Που ήταν Βαρτσίχα, ναι, ναι. Είναι Βαζέχα. Ναι, κοντά ήταν.
0: Εμείς δεν έχουμε 10 διπλά φωνήματα καθόλου. Ενώ αυτοί τα έχουν. Είναι, ναι, Νίστρουπ.
2: Ναι.
0: Ξέρεις, μακρύ.
2: Θα τον λέμε λοιπόν τον άνθρωπο.
0: Νίστρουπ και τελειώνει.
2: Να κάνω μια πολύ μικρή συμμετοχή ως guest star στην κουβέντα που είχατε πριν για την Καλαμάτα, τον κύριο
1: Πρασά. Ναι, ναι, Καλαμάτα προκαλεί τέτοια.
2: Καλαμάτα είναι φανταστική μου το καλοκαίρι διακοπές και να
1: κάνω.
2: Πραγματικά καλύτερο από το Μαϊάμι.
1: Αν μου επιτρέπεις να σου πω κάτι, μια φορά είχα βγάλει μια φωτογραφία από τον Ταΐγετο. Είχαμε ανεβεί να φάμε σε ένα μαγαζί που έχει πάνω, πολύ ωραίο. Okay. Το οποίο μάλιστα είναι ένα μαγαζί που ο τύπος που το έχει τα φτιάχνει όλα αυτός. Δηλαδή ντομάτες,
2: κότες,
0: αλλεργή.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και είχα βγάλει μια φωτογραφία από ψηλά και είχα γράψει Μαϊάμι.
0: Ναι.
1: Είχα βάλει κάποιο στο Twitter.
0: Ωραία, ναι.
1: Παλιά, πολύ τώρα, πριν από 15 χρόνια. Και ήταν δεκάδες αυτοί που το φάγανε. Μου λέγανε πώς βρέθηκες εκεί και
0: στο Μαϊάμι,
1: ότι πήγες.
2: Ήταν τότε η φωτογραφία AI χωρίς AI.
1: Ναι, χωρίς AI.
0: Αυτή τη στιγμή όμως ο κύριος Νίκος Απανασίου συνεχίζει με τον Πράσα.
2: Ήθελα να πω πραγματικά ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό μπράβο στη διοίκηση της Καλαμάτας που δίνει την ευκαιρία σε ένα νέο παιδί, σε ένα νέο Έλληνα προπονητή. Στον Παναγιώτη τον Χριστοφυλά, σε ένα από τους καλύτερους προπονητές στη Β' Εθνική τα τελευταία δύο χρόνια. Εκεί στη Σιρό και να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμένα μου αρέσει να βλέπω τέτοια πράγματα, γιατί να σας πω και κάτι. Έχω κουραστεί, δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο ανακυκλώνει προπονητές. Αν θα σας βάλω 10 προπονητές, θα ήθελα να πω ονόματα. Θα δούμε, γίνεται ένας γύρος. Γύρω-γύρω όλοι. Και κανείς δεν κάνει πουθενά πάνω από εκεί.
0: Εσύ, έχουν μπει κατά καιρούς.
2: Γι' αυτό οι άνθρωποι, αλλά γίνεται ένας γύρος.
0: Θα είναι 10
2: ονόματα.
0: Δεν είναι έτσι.
2: Πρέπει
0: δεν πήρε η ΑΕΚ. Ποιον είχε πάρει από τα Γιάννη ΑΕΚ. Τον
2: Γιάννη. Ένας. Τρεις μήνες έκανε.
0: Οκ, Βεργέτης.
2: Συγκάτοικε
1: μας
2: όλοι στην τρέλα. Ο Βεργέτης έκανε καριέρα.
1: Συγκάτοικε μας όλοι στην τρέλα και εγώ δεν έχω Γιάννη.
2: Μπράβο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, σου λέω το εξής. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται. Εάν ο Χριστοφυλέας κάνει καλή καριέρα, μπράβο στον Πρασά.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε ούτε ακαδημία προπονητών, ούτε ακαδημία παικτών. Έτσι. Σκληρός αλλά δίκαιος.
2: Μισό λεπτάκι. Ναι. Δεν είσαι σκληρός και δεν είσαι και δίκαιος. Λοιπόν, άκουσα να σου πω. Στη Γερμανία λοιπόν δεν έχουν ακαδημία προπονητών που δίνουν ευκαιρίες 32, 34, 35, 40. Ο προπονητής Μπράιτον.
1: Κάτι πιο ωραίο που κάνεις Γερμανία που φέρνει την κοπέλα. Εγώ είμαι πολύ υπέρ.
2: Μάγκες. Εμείς εδώ έχουμε ξανάλλω 10 προπονητές 60. 55-60 και γίνονται ανακύκλωση.
0: Μετά,
2: και χειρότερο απ' όλα δεν τους δίνουν και την ευκαιρία να δουλέψουν τους ανθρώπους. Να το πω και αυτό.
0: Μετά γίνονται, φτάνουν στην ηλικία του Πετράκη, φεύγουν, έρχεται γιος του Πετράκη. Ξέρεις, λοιπόν, υπάρχει ανταλλαγή.
2: Θα την κάνουμε άλλη με αυτή.
0: Έλα,
2: έγινε. Πάμε χθες το βράδυ ανακοίνωση την πρόσληψη του Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος υπέγραψε για 2 χρόνια με τίσιες απολαβές κάπου παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Με δικό του επιτελείο, δηλαδή ο άνθρωπος θα φέρει τον άμεσο βοηθό του, τον Στέφαν Μάτσεν, προπονητή τερματοφυλάκων γυμναστή.
0: Πώς λέγεται Μάτσεν.
2: Μάτσεν, ναι. Μάτσεν. Ακόμα τα ονόματα των βοηθών δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά υπάρχουν, έτσι. Ναι. Είναι δικές του επιλογές, όπως συνηθίζεται να γίνεται σε αυτές τις
0: και τι άλλο φέρνει.
2: Προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Αχ, φέρνει τερματοφυλάκων.
2: Αναλυτή και γυμναστή φυσικά.
0: Οκ.
2: Ένα ολοκληρωμένο ποδοσφαιρικό
0: team, ναι,
2: ισολογικά
0: πράγματα. Ούτε το φουσκώνει πολύ, ούτε το έρχομαι μόνος.
2: Τέσσερις βοηθοί. Είναι καλά, μόνος
0: πολύ.
2: Του. Τελευταίος που ήρθε μόνος του,
0: πρέπει να
2: πάω πάρα πολλά χρόνια. Άμπραβο. Εντελώς μόνος του.
1: Νομίζω ότι ήταν και δύσκολο να συνοηθεί με ανθρώπους γενικά.
2: Πολύ δύσκολο.
0: Αυτός ήταν σκληρός και άδικος.
1: Αυτός ήταν σκληρός με αυτό του.
0: Ναι.
1: Όταν έχετε να κάνετε ακόμα με τα ρούχα του. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, να πω εγώ ότι στη διαδικασία πρόσληψης προπονητή του Παναθηναϊκού αυτή την εποχή ο Νίστρουπ ήταν εξ αρχής η πρώτη λύση. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός μπήκε σε μια διαδικασία, έψαξε την αγορά, βρήκε ας πούμε...
0: Από πότε, έλα πες μου.
2: Θα σου πω την αλήθεια.
0: Αλήθεια, όχι μην πεις, είσαι δημοσιογράφος.
2: Δεν θα πω ψέματα.
0: Την πρώτη μέρα που
2: Σταμάτα, ρε, ποτέ. Λοιπόν, οι πρώτες καθοριστικές επαφές με προπονητές.

0: Σοβαρές επαφές, ναι.
1: Σοβαρές επαφές έγιναν πριν από περίπου 17 με 18 ημέρες.
0: Α, τώρα πρόσφατα. Όχι πριν από τρεις μήνες.
1: Όχι. Να κάτσει ο Παναθηναϊκός να συζητήσει για προπονητή, σε θέλουμε για του χρόνου, πώς μας βλέπεις, πώς σε βλέπουμε. Σοβαρές, δηλαδή η πρώτη σοβαρή επαφή με τον Ίστρουπ που δεν ήταν, πώς να το πω, διερευνητική.
0: Ναι, είναι ελεύθερος, δεν είναι ελεύθερος.
1: Ναι. Έγινε ας πούμε το πρώτο βίντεο call πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Το δεύτερο έγινε πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Και μετά τη δεύτερη ιντερνετική συνέντευξη
0: με τον Ρο Παυλάκη.
1: Ναι, σε θέλω με θέλεις γιατί δεν παντρευόμαστε. Και όλα τα υπόλοιπα ήταν διαδικαστικά, πραγματικά διαδικαστικά. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τα τελευταία χρόνια την οικονομική άνεση, ευμάρεια και δυνατότητα αυτό το οποίο θέλει να το αποκτά. Οπότε ήταν πραγματικά λεπτομέρειες.
0: Ο Γιάννης Αλαφούζος δηλαδή.
1: Ναι, ποιος βάζει τα λεφτά.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός, εσάς να βγάζει ο Παναθηναϊκός.
1: Σωστά. Ναι. Οπότε δεν υπήρχε κανένα θέμα, ήταν απλά λεπτομέρειες. Αλλά μένετε τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα, θα δούμε το πότε, εντάξει, να παρουσιαστεί και στους εκπροσώπους του τύπου. Και τις τελευταίες 2-3 μέρες έχουν σηκωθεί τα μανίκια τα μεταγραφικά, ξεσκονίζονται οι λίστες, γίνεται μια συνεργασία των τεχνικών διευθυντών με τον προπονητή. Αν κάπου μου έλεγες, απόνταρες τα λεφτά σου, ποια κίνηση θα γίνει πρώτη.
0: Με κάποιον να αποτελεί, είναι όλα απειδανία κάποιον.
1: Όχι. Δεν μπορώ να ποντάρω σε αυτό. Θα σου έλεγα ότι η πρώτη κίνηση ίσως θα είναι κάτω από τα δοκάρια, γιατί εκεί είναι και η πολύ μεγάλη ανάγκη του Παναθηναϊκού. Οι ανάγκες οι μεγάλες, το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπώ, είναι τέρμα, στόπερ, κεντρικό χαφ και επιθετικό.
0: Σε πει μια αμαρτία από το Θεό, τι θα τον κάνει το Τσάβες.
1: Κοίταξε να δεις. Τις τελευταίες ημέρες προέκυψε μια σκέψη, μήπως ο Παναθηναϊκός έμπαινε στη διαδικασία διαπραγμάτευση με τον Αργεντίνος Juniors και τον αγόραζε. Ναι. Γιατί έγιναν αυτές οι σκέψεις, που για μένα είναι απόλυτα φυσιολογικές, γιατί ένα παιδί καταπληκτικό στην καθημερινότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ αυτό... και στις προπονήσεις και τους
0: επιχειρηματικούς
1: που έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ένα καλό τέρμα. Και έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο προσόν, γιατί ο Νίστρουπ, ο φίλος μας, στην ανάπτυξη χρησιμοποιεί πολύ τον τερματοφύλακα. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει τέρματα που τερματοφύλακες, για να τα λέω σωστά, που να είναι καλή με την μπάλα στα πόδια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν του Τσάβες, έτσι νομίζω αναγνωρίζουμε όλοι αυτό.
0: Και δεν νεύρο κάτω από τα δοκαρία.
1: Καλώς είναι και κάτω από τα δοκαρία, πέρα λίγο κοντούλης. Είναι ένα 78 όπως έχω ξαναπεί. Οκ, και εγώ με ένα 72 δεν κάνω μπούλινγκ στους κοντούς, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, απλά δεν είμαστε όλοι για τέρμα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι καλός τερματοφύλακας όμως. Ναι, αλλά αφήνω ένα μικρό παράθυρο, μήπως εκεί γίνει κάτι. Μάλιστα. Αν δεν γίνει κάτι, ο Παναθηναϊκός θα πάρει 2 τερματοφύλακες και μαζί με τον Κότσαρ εκεί θα συμπληρωθεί μια... μια τριπλέτα. Βλέπω τουλάχιστον 2 κεντρικούς αμυντικούς. Θα αφήσω ένα παράθυρο ανοιχτό, μήπως μέσα στο καλοκαίρι, γιατί δεν είναι ένα καλοκαίρι όπως είναι το καλοκαίρι της ΑΕΚ, που θα πει να παίξει για παράδειγμα το πρώτο επίσημο παιχνίδι μέσα Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός έχει καλώς ο χρόνος των πραγμάτων 3 προκριματικούς και ο πρώτος είναι 22 Ιουλίου. Οπότε, μπορεί για κάποιους παίκτες να υπάρχει μια διάθεση ότι ξέρεις να το δούμε, μήπως να φύγουν, μήπως να κάνουμε κάτι καλύτερο σε μια θέση. Αλλά όταν αδειάζεις θέσεις θα πρέπει να τις καλύπτεις. Και έχουμε ξαναπεί ότι το καλοκαίρι είναι δύσκολο.
0: Πες μου κάτι, δεν υπάρχει κανένας από δανεία του που να τον να έχει ακουστεί.
1: Δεν μπορώ να το, δεν μπορώ να το ξέρω. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουν οι καλοί ή όχι συνάδελφοι. Αδειάζουν ότι όνομα μπορεί να
0: έχει
1: με την Ελλάδα.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Το Χατζηδιάκο. Βέβαια εδώ και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ναι, ωραία.
1: Τους είχε παίκτες και τους δύο. Αλλά για παράδειγμα τον Χατζηγιάκο εκείνος τον έθεσε
0: εκτός ομάδας.
1: Όπως τον έβαλε στην 11 έτσι και τον έβγαλε. Και τον Κοτάρσκι από ό,τι ξέρω δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Τρελαινόταν. Απλά είναι το εύκολο πράγμα που συνήθως
0: κάνουν. Ναι, συνήθως αυτό γίνεται
1: στην Ελλάδα. Τώρα επειδή η αγορά της Σκανδιναβίας είναι μια σημαντική αγορά και γενικά μας ταιριάζει εδώ και έχουν έρθει και παίκτες πολύ σημαντικοί και στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Παγυρίζω πολλά χρόνια πίσω, ο Ρενέ Χένριξεν, ο Γιάν Μικάελσεν, ο Γιώνας Κόλκα. Τα τελευταία χρόνια ο τελευταίος Δανός πρέπει να ήταν ο Τελάντερ, αν τον θυμάστε.
0: Βέβαια, ωραίο, ο
1: στόπερ. Ωραίο στόπερ, αλλά είχε αρκετή ταλαιπωρία με τραυματισμούς. Και αυτά εντάξει δεν αποκλείω να δεν ξέρει την αγορά να
0: προσθέσει κάποια Μάγνουσον, πράγματα. Καλή παίκτες.
1: Ο Μάγνουσον, σωστό. Ο Μάγνουσον καλός, αλλά πολύ άτυχος, ρε γάμο.
0: Ναι, αυτό. Ισλανδός.
1: Πολύ άτομο. Η Ισλανδία νομίζω δεν μετράει Σκανδιναβία.
0: Και τον Ζίγκουρσον τι.
2: Δεν συμφωνούμε μαζί.
0: Δεν συμφωνούμε.
1: Με τι δεν συμφωνούμε τώρα.
0: Όχι, δεν είναι Σκανδιναβία. Δεν είναι Σκανδιναβία, είναι Ισλανδία. Είναι κάτι άλλο.
2: Έτσι λένε οι ίδιοι.
1: Έτσι λένε οι ίδιοι. Ναι, μπράβο. Επειδή πέρυσι ο Παναθηναϊκός είχε κληρωθεί με τη Βίκινγκουρ. Και εκεί πιάσαμε μια κουβέντα με τους φίλους και λέγαμε Σκανδιναβοί, Σκανδιναβοί. Νο, ξέρεις, δεν είμαστε.
0: Εγώ είχα μια φορά πίναμε με μια και μου λέει, εμείς οι Ισλαμοί είμαστε σαν και εσάς. Λέω, εντάξει, τραβάμε μια γραμμή σε αυτό το σημείο, συνεχίζουμε και πίνουμε. Λοιπόν,
1: τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.
0: Ναι.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Η δράση ξεκινάει.
12: City in Action 2026, powered by They.
13: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
12: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
4: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Κλείσαμε με Νίκο Αθανασίου, ανοίγουμε με Νίκο Αθανασίου, γιατί κάποια εκκρεμότητα υπήρχε και δεν αναφέρθηκε. Τι είναι ακριβώς?
1: Δεν υπήρχε εκκρεμότητα, προέκυψε μια είδηση. Είναι μια ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων και της ΑΕΠ Ελαιώνα, γιατί υπάρχει και επίσημα ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Διαβάζω ένα κομμάτι της ανακοίνωσης. Ο Δήμος Αθηναίων και ΑΕΠ Ελαιώνα ΑΕ ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου νέες εγκαταστάσεις Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, το οποίο αναπτύσσεται στην περιοχή της διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό. Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που προηγήθηκε και μετά από αξιολόγηση βάσει τεχνικών, ποιοτικών και οικονομικών κριτηρίων, επελέγει ως ανάδοχος η εταιρεία Έκτερ ΑΕ. Παράλληλα, και εδώ είναι το σημαντικό, η έκδοση της οικοδομικής άδειας βρίσκεται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την άμεση έναρξη των εργασιών σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Επί της ουσίας, αυτό που έχει απομείνει για να μπουν, να το πω έτσι, οι μπουλντόζες και τα μηχανήματα για να ξεκινήσουν και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας, όπου σύμφωνα με το Δήμο Αθηναίων είναι στην τελική ευθεία. Οι άνθρωποι που τρέχουν το έργο θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου, το περιμένουμε να το δούμε να υλοποιείται. Πάντως για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, εντάξει, νομίζω είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας καθημερινά, να σηκώνεται, να προοδεύει, να βελτιώνεται. Όχι, όχι.
2: Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι οι εργασίες, ξέρεις, εκτός γήπεδου.
1: Τα συνόδα έργα, λες. Εντάξει, και εκεί τρέχουν τα πράγματα και στο Παναθηναϊκό υπάρχει η πίστη ότι...
2: Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι... δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε αυτό.
1: Όχι, ναι, δεν είναι δουλειά του. Απλά υπάρχει πίστη στον Παναθηναϊκό ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο,
2: ναι,
1: στην έναρξη της αγωνιστικής περίοδου 27-28. Βέβαια. Οπότε ευχάριστα νέα είχα να μεταφέρω για το γήπεδο. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τσαου, τσαου.
0: Γεια. Λοιπόν, αυτά και με το γήπεδο.
2: Σήμερα το βλέπα την είδηση για την αντίθεση.
0: Να πω ότι υπάρχει μια είδηση τελευταία στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Πανιώνης πρέπει να προπονηθεί το Φεράντο.
2: Ναι, το διάβασα στο Μάικ και το Διώγο.
0: Ναι. Τώρα κυκλοφορεί περισσότερο. Εγώ τώρα το είδα και τώρα.
2: Ναι, εντάξει, ναι, καλά έκανες.
0: Μακάρι να πάρει το Φεράντο, να είναι και λόγος να ξαναεπιστρέψουμε στο κήπεδο της Νέας Σμύρνης. Γιατί θα παίζει ωραία μπάλα με το Φεράντο. Πιστεύω. Όταν έχω πολύ.
2: Γιατί αναφέρθηκε στην περίοδο του Βόλου, έγραφε ο Μάικ στο Διώγο, α πούμε. Σχέση με την περίοδο του Πανσεραϊκού.
0: Γενικά ο Φεράντο έχει δουλέψει πολύ στην Ελλάδα και οι ομάδες του.
2: Όχι τόσο Πανσεραϊκό.
0: Συνήθως παίζουν καλό ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Καλό ποδόσφαιρο παίζουν οι ομάδες του. Εγώ τον έχω δηλαδή σε μεγάλη εκτίμηση.
2: Ρε παιδί μου, για να παίξει. Το θέμα είναι αν ο Πανιόνιος μπορεί να κατεβάσει ομάδα ανταγωνιστική για το πρωτάθλημα το οποίο παίζει. Το οποίο δεν είναι βέβαια και
0: θα είναι ανταγωνιστικός. Πέρσι ήταν τρίτος.
2: Ναι,
0: ανταγωνιστικός θα είναι. Εκεί θα είναι πάλι. Θα παιδεύεται να ανεβεί.
2: Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι τρίτος την επόμενη χρονιά σε δεύτερος.
0: Όχι, αλλά θα είσαι ανταγωνιστικός. Θέλω να πω, θα είσαι ψηλά.
2: Ναι, λογικά.
0: Είναι λογικά, ας πούμε. Άμα δεν συμβεί τίποτα.
2: Και ξέρεις, παίκτες μεγαλώνουν, δεν ήταν και μια ομάδα πιτσιρικάδων.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν παίρνει μέρος στο. Στην Premier League, στην ελληνική βιντεοθήκη.
2: Ναι, και η οποία όντως δεν είναι κατηγορία πιτσιρικάδων, να το πούμε έτσι.
0: Μακάρι να είναι ο Φεράντο. Μακάρι να είναι. Να πηγαίνουμε και στο γήπεδο να βλέπουμε.
2: Δηλαδή,
0: και
2: αν είναι ο Φεράντο, θα πηγαίνεις. Αν δεν είναι ο Φεράντο, δεν θα πηγαίνεις.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή. Αυτό που έλεγε ο Αθανασίου πριν για τους προπονητές και όλα αυτά. Για μένα δεν είναι το πρόβλημα αν είναι 10 προπονητές οι οποίοι δουλεύουν σε 10 ομάδες. Είναι ότι είναι 10 προπονητές οι οποίοι παίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είναι βαρετό. Είναι βαρετό να βλέπεις τα ίδια και τα ίδια. Αυτό λέω.
2: Ναι, εντάξει.
0: Καταλαβες.
2: Για τους πρώτους συγκεκριμένους δηλαδή, ομάδες για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή για τον Γιαννίκη που λέμε τον είχε πάρει για άλλο λόγο.
0: Όχι, ο Γιαννίκης δεν είναι μέσα στους 10.
2: Τι?
0: Ο Γιαννίκης δεν είναι σε αυτούς.
2: Ναι, σου λέω ναι ακριβώς. Γιαννίκης
0: καλά, δεν πέτυχε. Αλλά ήταν μια πιθανότητα. Ρε,
2: έπαιζε στα
0: Γιάννα,
2: έπαιζε καλή μπάλα. Στα Γιάννα το πήραν στην Άκη. Δεν έγινε, ναι.
0: Καταλαβαίνω.
2: Οι Έλληνες παίκτες που να έχουν, οι Έλληνες προπονητές που να έχουν πάει εκτός από τους βετεράνους, δηλαδή σε Στυλδόνη, που να έχουν πάει σε μεγάλες ομάδες. Να έχουν πάρει ρίσκο, αν θεωρήσουμε Έλληνα, για τον θεωρήσω κατά πάσα πιθανότητα, είναι ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
2: Πήρε ρίσκο, αλλά είχε κάνει καριέρα, ήταν Κύπρο, ήταν μικρό. Δεν νομίζω ότι μεγάλη ομάδα έχει την, πώς το λένε, την δυνατότητα να το κάνει.
0: Ναι, μα να πω κάτι για την κατηγορία και να δυσαρεστήσω και κανέναν φίλο.
2: Ναι.
0: Δεν έχουν δώσει και εικόνες ώστε να τους επιτρέπεται. Δηλαδή, ο Γιάννης Αναστασίου που κάτι προσπαθεί, έφτασε να προπονήσει τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Γιατί οι ομάδες του κάτι παίζουν, ρε παιδί μου. Μπα, έχει τα στραβά, τα καλά του, να σου είναι συμπαθής, να μου είναι συμπαθής. Ναι, αλλά η προσπάθεια είναι να παίξουν.
2: Να
0: λίγο.
2: Θα του δώσουμε.
0: Όχι, να σου πω. Να παίξουμε λίγο μπαλίτσα. Λοιπόν, οι άλλοι δεν φταίνουν οι άνθρωποι, ε. Είναι και ότι. Τι του βάζει.
2: Ναι, οι απαιτήσει ακριβώ. Εάν πάρει τον, τον Αναστασίου και του πει, α πούμε, έλα στον Πανατολικό για να τον σώσει, θα παίξει μπάλα για να τον σώσει. Και αν εξωθεί, τότε θα κοίταξε να δει αν μπορεί να παίξει και μπάλα. Αυτό είναι.
0: Πάντω, φέτο που πήγε για να τον σώσει, αν και δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλά. Θέλω να πω.
2: Μέχρι τα playoffs.
0: Παίζανε μπάλα. Θέλω να πω. Δηλαδή, εγώ έβλεπα κάτι.
2: Εντάξει, δεν είναι. Δεν είχε να το σώσει, ήταν τον έσωσε.
0: Θέλω να σου πω ότι στη Β' Εθνική δε.
2: Ναι.
0: Έχω κάτι παιχνίδια που έβλεπα. Κάνα τέταρτο, γιατί δεν είχα περισσότερο δηλαδή. Να σου πω την αλήθεια. Που μετέδιδαν.
2: Όχι, τα δεν κανάλια κτλ.
0: Δεν υπάρχει. Είναι σαν οι ομάδες έχουν τους δύο προπονητή.
2: Δεν είναι σαν να έχουν και τον ίδιο παίχτη. Κάτι, κάτι πώς το λένε. Που έχουν κάνει στις μεγάλες κατηγορίες, ας πούμε, και οι οποίοι είναι στα τελειώματα παίζουν και κάτι και άλλοι οι οποίοι λες.
0: Απόδειξε ότι ο Ηρακλής.
2: Κατηγορίες 5-6
0: πώς άλλαξε, ανέβηκε.
2: Δεν είναι δηλαδή, ένα θέμα.
0: Αυτό το ακριβώς είναι. Άλλαξα 5, αλλά είναι ίδιοι. Μου θυμίζει το. Πώς το λένε, την πεντακομματική κυβέρνηση στην Ιταλία που διοικούσε από το 1969 μέχρι το που τους πιάσανε το 1993. Mm. Που λέγανε η Ιταλία έχει κρίση και έπεψε η κυβέρνηση. Η Ιταλία έχει κρίση, έπεψε η κυβέρνηση, ήταν οι ίδιοι. Οι ίδιοι πάλι βρισκόντουσαν και βάζαν μια άλλη κυβέρνηση που είχε πρόεδρο του Μπάνουτσο, την επόμενη είχε το ώρα.
2: Το θέμα είναι ότι δεν έπεσε β' κατηγορία και δεν έπεσε μισό παίκτη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να πεις, εγώ έχω φράγκα, ας πούμε, είμαι σε μια ομάδα μεγαλομεσαία στην εταιρεία, δηλαδή σε ξέρεις, ομάδες, ας πούμε, επίπεδου ατρόμητος και πάνω.
0: Ναι.
2: Και θέλω να πάρω κάποιους παίκτες από τις μικρές κατηγορίες. Ποιο να πάρεις?
0: Κοίταξε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που με μπερδεύει. Θα σου πω τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι οι λίγκες με τον καιρό αποκτούν μια παράξενη αυτοτέλεια. Δηλαδή, υπάρχουν οι παίκτες που κάνουν για αυτές. Ξέρεις, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όχι ποδοσφαιρικό, είναι η Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
0: Του μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Η Ευρωλίγκα του μπάσκετ έχει το εξής χαρακτηριστικό. Μια φορά και έναν καιρό έρχονταν ένας Αμερικάνος, ας πούμε, το Μάιο, ξέρω εγώ, το Μάιο, τα Χριστούγεννα, έμπαινε μέσα, ήταν παιχταράς, σάρωνε. Mm. Λέγανε, πω, να πούμε, ο Μάκαντου άλλαξε την Αρμάνι Μιλάνο, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει αυτό. Γιατί? Έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο όπου οι παίχτες που παίζουν σε αυτή τη διοργάνωση είναι για αυτή τη διοργάνωση. Και η καλή αυτή τη διοργάνωση είναι η καλή πραγματική. Φέρεσαι όποιον θέλεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτός να μπει και να κάνει τη διαφορά σε ένα πράγμα το οποίο παίζουν παίχτες που το ξέρουν. Είσαι πολύ καλός όταν έχεις πολλούς που το ξέρουν. Φοβάμαι ότι το ίδιο πρόβλημα είναι και η ελληνική β' εθνική. Δηλαδή, έμπειρα παιδιά, 30 πλάς, που πάμε εκεί να πούμε, να φτιάξουμε. Λέει ο άλλος είναι ο μάγος της Β' Εθνικής. Έχει αλυβάσει 6 ομάδες. Έφυγε από εκεί και πήγε στην τέτοια.
2: Ομάδες
0: και κάτι ξένοι πια που παίζουν μόνιμα εκεί.
2: Είναι Β' Εθνική, δηλαδή ο Ζαχαρόπουλος στις δόξες του.
0: Ναι.
2: Ήταν και. Και.
0: Ο Κάμπας.
2: Και μάγος. Ναι, μπράβο. Ναι, όταν ήταν, θυμάμαι, όταν ήταν να πάρει τη μεταγραφή ο Ταπάκου, πώς να λένε, στην Εθνική. Ελακόλησα.
0: Γκιακάς.
2: Μπράβο,
0: ναι.
2: Που είχε πει, εντάξει, του είχε πει τότε ήταν να φύγει από την Καλυθέα, ότι εντάξει, τι είναι, πρώτος χώρος στην Β' Εθνική είναι.
0: Ναι.
2: Και θέλει τέτοια λεφτά. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι, αλλά αποδέχτηκε ότι ήταν πολύ καλύτερος ο Γκιακάς από πρώτος χώρος στην Β' Εθνική. Εκείνη την εποχή όμως υπήρχαν παίκτες ακόμα. Τώρα δεν υπάρχουν, παιδί μου. Βλέπεις τον Πανιόνιο, σου λέει Αυλονίτης, ο Κολοβός.
0: Ναι. Ναι.
2: Δεν είναι παίκτες επίσης αυτό που λες στις Β' Εθνικές. Είναι παίκτες οι οποίοι ήταν καλοί παίκτες στην Α' Εθνική και έχουν μεγαλώσει. Και σου λέει, εντάξει, κρατάω και τα κελά μου, συνεχίζω να παίζω, ας πούμε, και ένα και άλλο, παίρνω και κάποια λεφτά. Εντάξει, ωραία είναι.
0: Εσύ έχουν πια, υπάρχουν και ξένοι που παίζουν μόνιμους Β' Εθνικές.
2: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πραγματικά, πώς το λένε.
2: Πώς το λένε το παιδί, το Μάναλι.
0: Ο Μάναλι, ναι,
2: ο Μάναλι Α' Β' Εθνική.
0: Ναι.
2: Ήρωας όταν στη Β' Εθνική είναι πολύ καλό, στη Β' Εθνική εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν παίκτες δηλαδή οι οποίοι δεν έχει κάτι, ξέρεις, που να σε έλκει, ας πούμε. Κάτι να πεις, κοίτα ρε αυτό ο Μπιτσίκα. Για το λόγο δεν ξέρω, δεν έχουν ακαδημίες πια. Δεν τους συμφέρει να έχουν ακαδημίες. Δεν βγάζουν από τις ακαδημίες.
0: Πάντως, θα πάμε τώρα στον Νικολακό. Θέλω να πω ότι.
2: Έχουμε
0: ακόμα τώρα. Και η Β' έχουμε break.
2: Έχουμε break.
0: Ναι, ναι. Ακόμα και ομάδες Β' παίζουν σαν Β' εθνικές ομάδες. Πάμε στον Νικολακό.
3: Ήταν λίγο ασβεστά.
0: Ο ασβεστά.
2: Ναι, γιατί και εγώ είδα το πράγμα.
0: Καλώ το να
2: δείτε τα μπρίκ.
4: Τι κάνετε.
0: Μια χαρά.
4: Λοιπόν, συνεδριάζει αυτή την ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με πολλά θέματα. Το πρώτο από αυτά ήταν η πρόταση του ΠΑΟΚ, της ΑΕΛ, των ΣΕΡΟΝ, του ΑΣΤΕΡΑ και του Πανετολικού να πάμε σε αύξηση των ομάδων, να γίνουν 16, παράλληλα να μείνουν στην κατηγορία η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, να μην υποβιβαστούν και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Μπήκε σε ψηφοφορία το θέμα πριν από λίγο και το αποτέλεσμα ήταν 7 υπέρ, 7 κατά και ένα λευκό. Ψήφισαν 15, ψήφισε και η ΕΠΟ.
0: Ναι,
4: η ΕΠΟ ψήφισε υπέρ της αναδιάθρωσης.
0: Ναι.
4: Η ΕΠΟ ψήφισε υπέρ της αναδιάθρωσης. Και ήταν η έκτη ψήφος, δηλαδή υπέρ της αναδιάθρωσης, πέρα των 5 που είχαν κάνει την πρόταση. Ο 7ος ήταν ο Λεβαδιακός. Αυτοί οι 7 λοιπόν ψήφισαν υπέρ και το λευκό. Το λευκό ήταν του Ολυμπιακού, της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
2: Οι υπόλοιποι 7
4: ψήφισαν κατά.
0: Αυτό τώρα δεν σημαίνει.
2: Θέλει απλή πλειοψηφία αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό θέλει.
4: Όχι, θέλει 3/4.
0: Δεν περνάει.
2: Άρα είναι πολύ μακριά.
4: Θέλει 3/4. Δεν περνάει και σταματάει το θέμα εκεί. Okay. Δεν πάει παρακάτω.
2: Merci.
0: Καλή σου μέρα.
4: Να είστε καλά.
0: Πάμε στον Νικολακό.
5: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξύπνα, ξύπνα.
7: Τι?
6: Ήρθε. Να παίξω.
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζόζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζόζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
3: Okay.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
5: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου, All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τον έχουμε ή δεν τον έχουμε ακόμα? Δεν τον έχουμε.
1: Μάλλον.
0: Για. Για.
1: Αγωνία.
0: Λες να χτυπάει ειδήσεις?
1: Μπα, όχι.
0: Δύσκολο.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τον έχουμε τώρα όμως. Κώστα.
0: Καλώς.
2: Ναι, γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια.
2: Ολυμπιακός συνεχίζει τη μεταγραφική του δραστηριότητα με την ευκαιρία του σημερινού τελικού του Conference Link, όπου πιθανότατα θα δούμε τον Ουνάι Λόπεθ, που είναι ένας παίχτης τον οποίον και έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ, και ο Ολυμπιακός φαίνεται κοντά στην απόκτησή του, είναι κοντά στην απόκτησή του. Να πούμε έτσι δύο πράγματα. Προέκυψε, είναι ένας κεντρικός χαφ, περισσότερο 8 όπως είπαμε παρά 6, παρά 10, παρά δεκάρι. Νομίζω ότι η λογική αυτής της κίνησης, αυτής της περίπτωσης, είναι να υπάρχει ένας παίχτης στη μεσαία γραμμή που θα την κυλάει την μπάλα λίγο καλύτερα, θα την μεταφέρει δηλαδή λίγο καλύτερα από τη μεσαία γραμμή στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός είχε σε αυτό το ρόλο πάρει παίχτη το περασμένο καλοκαίρι, τον Ασημέντο, αλλά η αίσθηση η οποία έχει δημιουργήσει αυτό το παιδί είναι ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι τυχαίο αν θυμάστε ότι τον έβαλε ελάχιστα σε ντέρμπι και στο Champions League. Περισσότερο τον έβαζε στα παιχνίδια με τις πιο μικρές ομάδες. Κάτι μας είχε δείξει, κάτι δεν μας είχε δείξει. Αυτό το παιδί είναι έμπειρο, Ισπανός, την Τζουλάι που λέμε την μπάλα, οπότε αυτή θα έλεγα ότι είναι η λογική της περίπτωσης αυτής, της επικείμενης αυτής προσθήκης ενός παίχτη ο οποίος είναι 30 τώρα ετών.
1: Μιλάτε τώρα πες για το λόγο, τι έχει σχέση με αυτό που είπες.
2: Ναι.
1: Λέμε, Μουζακίτης ενδιαφέρεται η Manchester United, ο ένας ο άλλος κτλ.
2: Ο Μουζακίτης, ναι, και ο Μουζακίτης είναι ένας παίχτης.
1: Τι θα κάνει?
2: Είναι ένας παίχτης που την...
1: Αν μιλάει η Manchester United, ξεκινάς από το Μουζακίτη.
2: Την κυκλοφορεί την μπάλα. Δεν
1: την τρέχει. Είναι γρήγορη πάσα, οκ. Okay.
2: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να το απορρίψω αυτό, το ναι. ότι δεν την τρέχει, αλλά... Δεν νομίζω ότι είναι και κακός σε αυτό το κομμάτι. Γενικά. Εντάξει. Αυτό, αν θες να σου απαντήσω, αυτό
1: ναι.
2: που καταλαβαίνω ότι με ρωτάς, είναι ότι αν υπάρξει μια σοβαρή προσφορά,
1: ναι.
2: νομίζω ότι μπορεί να δοθεί ο Μουζακίτης.
1: Είναι λογικό,
2: γενικά
1: είναι.
2: Το λέω.
1: Γιατί η φετινή χρονιά μάλλον του μείωσε την χρηματιστηρική του αξία παρά την αύξηση.
2: Κοίταξε, μην το βλέπεις έτσι, γιατί,
1: το βλέπω, ναι.
2: γιατί έτσι Αντώνη έπαιξε σε όλα τα μάτς Champions League, σχεδόν ναι. σε όλα βασικός.
1: Ναι, όχι, okay,
2: η βιτρίνα
1: σωστό.
2: Είναι το Champions League, ξέρεις, δεν είναι το πρωτάθλημα.
1: Νομίζω ότι όταν να δώσει τέτοια λεφτά...
2: Σε έχει επηρεάσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, όταν είναι όμως... Ναι, σωστό. Αλλά ναι. γιατί όλο, εντάξει, θα τον βάλει. Εάν ναι. είναι για τέτοια λεφτά, είναι λογικό το παρακολουθούν καθημερινά και στις προπονήσεις. Δεν περιμένουν να τον δουν στα μάτια του Champions League. Εντάξει, το βλέπουν ναι. που έχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Ωραία.
2: Ναι,
1: μέσα μαζί
2: ναι.
1: του.
2: Έχει το όνομά του, είναι, παίζει ακόμα καλά του
1: ναι.
2: Μουζακίτη.
1: Τώρα να πάρεις όμως παίκτη για τη θέση
2: στην αγορά. Ναι, γιατί θέλεις, θέλεις έναν έμπειρο
1: οκτάρι,
2: παίκτη.
1: Οκτάρι είναι. Εντάξει, ο Μουζακίτης τι είναι?
3: Δεν παίξουμε με
1: τα μάτια. Ωραία, τι είναι? Πάρε τη φανέλα καταρχήν, βλέπουμε.
2: Η πλάκα, να ξέρετε, είναι ότι ο Νασιμέντο έχει παίξει περισσότερο φέτος στο πρωτάθλημα από τον Μουζακίτη. Έχει παίξει περισσότερα μάτς βασικός.
1: Okay.
2: Συν το ότι και γιατί βέβαια έχει παίξει 2-3 μάτς δεκάρι. Έχει παίξει 2-3 μάτς δεκάρι.
1: Okay.
2: Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι προκύπτει από την Ιταλία, από την Γαλλία, συγγνώμη, αυτό το οποίο σε γενικές γραμμές περιμέναμε, ότι δηλαδή η Ολυμπίκ Λιόν δεν έχει τη δυνατότητα ή και τη διάθεση, αν το πούμε και έτσι, να δώσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει το Γιάρεμτσουκ. Αντιθέτως θα το συζητούσε να τον άλλο ποσό. Εκεί πλέον πρέπει να δούμε τι σκέφτεται ο Ολυμπιακός. πάνω σε άλλο ποσό.
1: Ανάμεσα σε Ταρέμι και Γιάννη Μητσουκ, ποια είναι η προτεραιότητα?
2: Αν κρίνουμε ότι τον Ταρέμι φαίνεται να πιστεύουν ότι θα έρθει πρόταση και θα φύγει, ίσως είναι πιο πιθανό να μείνει ο Γιάννη Μητσουκ.
3: Θέλει όμως ο Γιάννη Μητσουκ να γυρίσει, αυτό είναι το θέμα. Γιατί ο Γιάννη Μητσουκ θέλει να φύγει. Και κάνει και μια ανάρτηση η οποία δεν είναι και από τις πολύ συνηθισμένες.
1: Ότι?
3: Ότι φεύγω από εδώ πέρα γιατί δεν μπορώ να συνοηθώ.
1: Δεν μπορώ να συνοηθώ.
3: Με τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το νόημα.
1: Ναι,
2: δεν ήταν ευγενικό έτσι όπως το είπες καθόλου.
3: Καλά, εντάξει.
2: Γενικά πάντως.
1: Δεν μπορεί να γυρίσει, δεν συνοούμε με το προπονητή.
3: Εγώ δεν θυμάμαι παίχτη να φεύγει από ομάδα και να αφήνει να εννοηθεί ότι δεν μπορεί να συνοηθεί με τον προπονητή του. Ξέρω εγώ. Μπορεί, αλλάζουν αυτά. Δεν είναι τίποτα.
1: Δεν αλλάζει κάτι γιατί έχει φύγει.
3: Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή πέρασε 6 μήνες
2: μακριά. Εγώ να σας δώσω μια άλλη παράμετρο θα ήθελα. Αυτό που θα ήθελα να σας δώσω μια άλλη παράμετρο είναι ότι επειδή αν πρέπει να προβλέψουμε την αντίδραση του Ολυμπιακού σε περίπτωση που η Λιόν όντως έρθει και πει ξέρω εγώ πάρτε 2-3 εκατομμύρια ξέρω εγώ και βλέπουμε. Εδώ να σας θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει τον Γιάρεμτσουκ μπροστά του στο Champions League. Γιατί στα play-off είναι 50% να παίξει με τη Λιόν ο Ολυμπιακός.
3: Λιόν και πόντο είναι αυτές είναι. Αν περάσει...
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, οπότε, αύριο θα πούμε για τον Πενακόρ.
2: Είναι μία παράμετρος αυτή, όπως καταλαβαίνετε, να τον βρεις μπροστά σου ένα παίχτη από τον οποίο...
1: Αποδιαμόνισε ένα αντίπαλος.
2: Okay. Μπορεί να χάσεις 40 εκατομμύρια ας πούμε.
1: Λοιπόν, Κώστα.
3: Έγινε. Δεν έχουμε τίποτα. Σήμερα χρόνο, άλλη μέρα περισσότερο. Έλα.
2: Ναι.
3: Δελτίο.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-313840.
8: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
9: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
8: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
10: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
11: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
10: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
11: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
11: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
10: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
12: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
15: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Εγώ πρέπει να πω ότι η βιωσιμότητα είναι βασικό στοιχείο για το μέλλον μας. Γι' αυτό η Σιδενόρα αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρα όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά επιπρόσθετα παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια με την εγγύηση και την τιμογραφή ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου. Κάτσε να δω λίγο.
1: Τι, να δεις.
0: Τι λέει ο κόσμος.
1: Τι πω, δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή γίνονται. Γυρνάει η φλωτήλα από τις Κάνες.
0: Έχουν γυρίσει ρε, αφού γύρισαν όλοι. Κάναμε και εκπομπή με τον Γιάννη.
1: Πότε, χτες.
0: Ναι, χτες γράψαμε.
1: Πες μου τι. Γιατί αύριο δεν θα είσαι εδώ, θα έχεις φύγει.
0: Είπε ότι αυτήν την εβδομάδα βγαίνει ένα αργεντίνικο που είναι ενδιαφέρον. 16 μικρές ιστορίες με τον ίδιο πρωταγωνιστή σε διάφορους ρόλους. Καλό πρωταγωνιστή, ωραία φάτσα. Ναι, τώρα έχουμε δει τέτοιο. Και είπε ότι σκάνει το ίσως το ωραιότερο που είδε είναι το ντοκιμαντέρ για το Αγγλία-Αργεντινή του 86.
1: Ναι, ναι.
0: Το The Match. Το οποίο δεν το έχει αγοράσει καμία ελληνική εταιρεία διανομής. Και
1: να το βγάλουν στου κινηματογράφου.
0: Ναι, και μπορεί να μην το δούμε ποτέ.
1: Άμα θέλει καμία εταιρεία ναι. Η οποία να είναι ξέρεις, για πλατφόρμα, ας το πάρει.
0: Ναι. Εγώ ελπίζα να το βγάλουν, να πούμε να το δούμε. Γιατί λέει ότι είναι πολύ ωραίο.
1: Ποιο ναι. Είναι τρελό, δηλαδή.
0: Ξέρει πόσα ντοκιμαντέρ βγαίνουν. Πόσα ντοκιμαντέρ βγαίνουν. Πολλά βγαίνουν, ρε. Εγώ έχω δει μόνο τα τελευταία χρόνια ντοκιμαντέρ, ας πούμε, για τον. Για ζωγράφους, ξέρω εγώ πώς όταν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πες μου ένα ντοκιμαντέρ, μπες μέσα κάποια στιγμή και πες μου να ρε Πανούτσο ένα ντοκιμαντέρ που έχω ψηφιστήρια.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ.
1: Αυτό λέω. Εγώ το ρώτησα.
0: Πόσο κάνει το παρογό.
1: Αλλά... Ναι, μην ξεχάσει να καταστραφεί ναι. Από αυτό.
0: Αλλά δεν μου είπε ακόμα.
1: Δεν σου είπε, Φραγκά.
0: Δεν μου είπε.
1: Εσύ, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτά. Καταρχήν, ποια είναι η σωματική του κατάσταση.
0: Μια χαρά.
1: Τι μια χαρά.
0: Μια χαρά, κούκλος γύρισε.
1: Ο Καμπαγιάν, ξέρει πόσο έχει πάει το τέτοιο το καφέ.
0: Δεν έχει τέτοια. Το πρόβλημά του ήταν άλλο.
1: Ποιο?
0: Ήταν ότι λέει, έβγαλε κάτι φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Και ήταν σε ένα σημείο που δεν επιτρεπόταν να βγάλει φωτογραφίες. Κάτι στο κόκκινο χάλι, κάτι τέτοια. Ξέρω τώρα.
1: Μέχρι ήταν... Τούνη έβγαλε το κουκκινό
0: ναι,
1: χάλι, ρε.
0: Ναι, αλλά η Τούνη ήταν καλεσμένη. Ο Σουμπουλάκης.
1: Ήταν καλεσμένη.
0: Καλεσμένη, ρε.
1: Ήτανε.
0: Ναι, ρε. Για την μια ταινία. Ναι. Από ένα σκηνοθέτη που.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι. Που πώς το λένε, τη.
1: Έλα, πρωί να την κάλεσε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ακούω πληροφορίες, ένα σκηνοθέτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα ξένο, μάλιστα.
1: Τι Έλληνα, ήταν ο πρόσμαρχτη.
0: Μου λένε ότι έγινε το εξής. Είχε πάει η Δούξα Νομικού.
1: Ναι.
0: Αλλά η Δούξα Νομικού ήταν καλεσμένη των Γάλλων. Είναι ambassador τη Λορεάλ. Εντάξει.
1: Okay, εντάξει.
0: Και ήταν εκεί στα πλαίσια του καλή οργανωτική επιτροπή, ρε παιδί μου. Ναι. Λέει, γεια, κύριε Πανούτσο, ξέρω εγώ.
1: Λέει, ελάτε να το κόκκινο χάρι.
0: Και είχε ωραία. Κάνει κάτι ωραίες φωτογραφίες και έγραψε η Τούνη ότι τι όμορφη που είναι η Δούκισσα, καρδούλης, αγάπη μου κτλ. Εγώ ναι. Δεν αξιώθηκα ποτέ να βρεθώ σε κάτι
1: ωραία.
0: Τέτοιο. Και την πήρε ένα σκηνοθέτη και τη είπε, έλασε καλό εγώ. Κάπως έτσι έγινε.
1: Ανθρωπιά
0: σκηνοθέτη. Κάτι τέτοιο τώρα μπορεί να και από το κεφάλι μου να είναι. Δεν το έχουν μπερδέψει. Ωραία ιστορία.
1: Εγώ με ενδιαφέρει. Ωραία, ναι. Τελειώνει η Τούνη. Και μετά μπαίνει στο ίδιο.
0: Ο Γιάννης πρέπει να ήταν κάτω από το κόκκινο χάλι χωμένος.
1: Και βγήκε και μετά
0: και έβγαζε φωτογραφίες. Και του είπαν ότι.
1: Κατά πάνω στην Τούνη.
0: Όχι την Τούνη, γενικά δεν ξέρω τι έβγαζε τώρα. Ναι. Και λέει, του την πέσανε και του λέει δεν έπρεπε να είσαστε εδώ πέρα. Εσείς κυρία μου, δεν έχετε διαπίστευση για να είσαστε εδώ. Καταλαβες.
1: Ναι, και. Δεν είμαι, το δίκιο έχει είναι απάντηση. Δεν είμαι.
0: Τον απειλήσαν ότι θα του πάρουν τη διαπίστευση και διάφορα τέτοια. Ήταν, όπως καταλαβαίνεις, ένα σκληρό χτύπημα. Αυτό.
1: Τι να μην μπορεί να πηγαίνει σινεμά.
0: Να μην πάει τα σχόλια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
1: Ναι. Το ξέρει, πιστεύεις, τι ζούρα πήγε.
0: Όχι, λέει ότι κάθε χρόνο τα έκανε αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά πρώτη φορά έγινε τέτοιο.
1: Πρώτη φορά τον πιάσανε.
0: Πιάσανε, ναι. Έγινε τέτοια φασαρία. Καταλαβες.
1: Και έβγαζε φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Σου έδωσε κάποια.
0: Όχι. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό ναι. Ήταν το. Αυτό ότι οι ταινίες το άρεσαν. Μου είπε ότι αυτή που κέρδισε το Φιόρδ είναι σε πιάνει το στομάχι σου από την αγωνία. Είναι πολύ. Και αυτό που μου περιέγραψε είναι όντω. Ας τα αναβάσω το διάολο. Ναι, ναι. Είναι να μην σου τύχουν αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει μια οικογένεια Ρουμάνων επειδή πηγαίνει στην Νορβηγία.
1: Ωραία.
0: Και άνευ λόγου και αιτία.
1: Ναι.
0: Δεν το ελπίζω να μην όλη η ταινία αυτή, να έχει και άλλα πράγματα. Ναι. Γιατί σας λέω τι μου είπε ο Γιάννης, παίχει το κακό να τα λέει όλα. Λοιπόν, λέει ότι άνευ λόγου και αιτία ο πατέρας, ο οποίος είναι λίγο. Τους μοιάζει περίεργος. ξέρεις, Βαλκάνιος μετανάστης κτλ. Κτλ. Κατηγορείται.
1: Είναι από... ο τρώει προβατίνα τέτοιο.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Άκου να σου πω. Κατηγορείται από τη γειτονιά,
1: ναι,
0: ότι Βιάσε. Έχει φερθεί στο παιδί του άσχημα, σκληρά. Πώς να
1: τι
0: το
1: του
0: πω.
1: Έσχασε φαλέρα.
0: Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς. Αλλά ωραία. Το θέμα είναι ότι είναι τόσο σκληρή με την ενδοοικογενειακή βία
1: η Νορβηγία.
0: Η Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Εκτός ότι τον μπουζουριάζουν μέχρι να γίνει φυλακή.
1: Να περάσει καλά το παιδί τώρα που δεν έχει πατέρα. Ωραία.
0: Παίρνουν και τα παιδιά.
1: Οι Νορβηγοί, ναι, να κάνουν νορβηγάκια.
0: Τα παίρνουν οι Νορβηγοί, λένε το παιδί δεν μπορεί να κάθεται εκεί πέρα με αυτή την ιστορία μέχρι την ξεδιάλυνε. Δεν παίρνουν οι κοινωνικές δομές και γίνεται. Διαλύεται μια οικογένεια, ας πούμε. Αυτό είναι η.
1: Με την καλύτερη των προθέσεων.
0: Ναι.
1: Ρουμάνο το γύρισε.
0: Ναι. Αυτό
1: με το καρπέρα στο παιδί.
0: Ναι, και γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: και μου λέει. Ναι. Άμα το, πρέπει να το δεις, μου λέει. Του λέω δεν θα παραλείψω. Δηλαδή είναι ένα θέμα. Ξέρεις. Αμά θα το δω,
1: βέβαια. Τι σε ενοχλεί από αυτό, δηλαδή. Για πες μου, μοιράστο. Κάτι σε ενοχλεί.
0: Παιδάκι μου, αυτό τώρα δεν είναι λίγο, ναι, στερεότυπο. Ότι ο Βαλκάνιος είναι λίγο αγρίκος και πάει στην πολιτισμένη Σκανδιναβία και η Σκανδιναβή. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο.
1: Εμένα μου φαίνεται το εξής, ότι η, ναι, διαφορά μεταξύ Βαλκάνιων και,
0: ναι,
1: τελειών.
0: Ναι.
1: Μια φορά είχα πει, μου διαφέρει, πρέπει να ήταν από την Εθνική Άσυλο Φαρών κάποιος.
0: Ναι, ναι.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος. Mm. Ήταν ένα παιδάκι λοιπόν, ήταν Αρμενίος ή και από την πάλι. Καθόμαστε, ναι, εκεί πέρα μαζί και, ναι, πέραγε ένα παιδάκι και του έκανε έτσι τα μαλλιά, ξέρεις, ναι, από πάνω.
0: Ναι.
1: Και κοίταξε η μπάνα του, ο πατέρας του, ας πούμε, κοίταξανε περίεργα. Και τους λέει, ρε παιδιά, εμείς με τα παιδιά παίζουμε.
0: Ναι.
1: Το θεωρούμε φυσικό να παίξουμε με τα παιδιά. Δεν είναι, μην, ναι, τα κουμπάς τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Εσύ έχετε παλαβώσει.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ομάλος άνθρωπος, το παιδί του κάνει έτσι το μαλλί.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι για την Νορβηγία. Οι λαοί δεν πρέπει να ανακατεύονται. Εγώ είμαι υπέρ του κλεισίματος των συνόρων.
0: Εσύ, ναι, εντάξει. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει.
1: Τι δεν πρόκειται να γίνει. Νομίζεις. Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει αύριο.
1: Πήγαινε, λοιπόν, στη στέγη εκεί πέρα που. Ναι, λέγε.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο μπλέξιμο σε αυτή την, ναι, κριτική του Γιάννη. Γιατί μου, ναι, με ενημερώνουν εδώ πέρα κοινοί μας φίλοι
1: ότι
0: άλλη κριτική διάσημη αυτό το περιγράψανε σαν κωμωδία. Πώς για άλλο ένας το βλέπει σαν ένα θρίλερ. Τρομερό και ο άλλος το βλέπει σαν κωμωδία, είναι αυτά τα μεγάλα μυστήρια της κινηματογραφικής τέχνης.
1: Κάτι τέτοια.
0: Κατάλαβες.
1: Τέλος πάντων. Ρε παιδί μου.
0: Κατά τα άλλα δεν είχε κανένα
1: πρόβλημα. Διαφορετικές αναγνώσεις, λέμε αυτό το κλισέ.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Ρε παιδί μου, εδώ είναι πολύ διαφορετική ανάγνωση. Σου λέω, ένας λέει ότι πεθαίνει στα γέλια και ο άλλος λέει με πιέσει η καρδιά μου να πούμε δεν αισθάνθηκα άσχημα. Με πιάσει το σηκώτιμο. Δεν μπορούσα να βγω από την αίθουσα.
1: Μια φορά στο, υπήρχε, ναι, ένα σινεμά στο Λονδίνο.
0: Κλείτε από το ίδιο.
1: Πάρι Πούλμαν, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάει λοιπόν εκεί πέρα, παρέα με κανένα δύο φίλους, όμαμι τελώς. Και παίζει τη μάχη της Αλγερίας του Ποντεκόρβο.
0: Ναι.
1: Βασανιστήρα, εμείς είμαστε σε θεία κατάσταση. Μας έχουν πιάσει τα γέλια.
0: Ναι.
1: Εγώ είναι δράμα κανονικά. Μέχρι που μας διώξαν το σινεμά. Η διαφορετική ανάγνωση έχει ένα όριο, κύριε Καρπετόπουλε.
0: Ναι.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο.
0: Εντάξει, όλοι μας έχουν διώξει από το σινεμά.
1: Σε έχουν διώξει από το σινεμά για. Εμένα είναι η μόνη φορά που με έχουν διώξει.
0: Με έχουν διώξει εμένα για,
1: για
0: μια
1: σεξ.
0: Πολύ με. Όχι, τι σεξ, ρε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Για μια πολύ σοβαρή ταινία, υποτίθεται.
1: Ναι. Τι έκανε.
0: Που πήγαμε και. Εμείς πήγαμε με ένα φίλο και σκάσαμε στα γέλια.
1: Το ίδιο.
0: Στο δεκάλεπτο.
1: Που βασάνιζαν του Αλγερινού και γελάγαμε
0: μέσα. Όχι, εμεί δεν βασάνιζαν του Αλγερινού. Έπαιζε την ίδια σκηνή συνέχεια. Γιατί ο σκηνοθέτης την έδειχνε από τα διαφορετικά μάτια του καθένα από τους πρωταγωνιστές. Okay. Την είδαμε πρώτα από τα μάτια του πρωταγωνιστή, μετά τις πρωταγωνίστες, μετά
1: αυτό
0: και την ιστορία και μετά. Χάλασε, ρε μαλάκα, και βλέπουμε το ίδιο να πούμε. Και μετά θα έξω. Λοιπόν, ότι. Σταματήστε, σταματήστε. Μετά σηκωθήκαν κανένα δύο κύριοι από δίπλα και λένε.
1: Αλλά θα σταματήσετε, παρακαλώ.
0: Δεν γίνεται έτσι να πούμε. Σας παρακαλούμε, παιδιά, και μα τρέψαν σε φυγή. Λοιπόν, μικρά ήμασταν, δεν ήμασταν τίποτα. Αλλά δεν
1: είμαστε μεγάλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, κατά τα άλλα καλά πέρασε.
1: Είναι το consensus.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σύμφωνη η κοινή γνώμη των κριτικών μας. Είναι ότι είναι κωμωδία.
0: Δεν έχω.
1: Ότι είναι δράμα.
0: Δεν
1: ότι είναι musical.
0: Θα πρέπει να περιμένουμε να βγει. Musical είναι σίγουρα.
1: Είσαι βέβαιο.
0: Ναι, ναι. Θα πρέπει να περιμένουμε να βγει.
1: Και τραγουδά,
0: να βγει στα σινεμά για να δούμε. Για την ώρα ξέρω δύο διαφορετικές εκτιμήσεις.
1: Εσύ δεν παίρνει θέση, έτσι.
0: Μα τι να βάλω, παίρνει θέση.
1: Στο επάγγελμα του κρατικού.
0: Δεν έχω θέση, εσύ. Τι να
1: κάνω. Ο άλλο είναι φίλο σου,
0: κάνετε κοπέ. Και οι δύο φίλοι μου είναι.
1: Έχετε...
0: Και ο άλλο φίλο μου είναι.
1: Κάνει podcast με τον άλλο.
0: Έχω κάνει και με τον άλλο. Δηλαδή δεν είναι τόσο μακριά.
1: Ο άλλος είναι ο άνθρωπος.
0: Κάνει 100.
1: Ο ένας είναι ο Σλουμποθεός.
0: Ο Γιάννης Ζουμπουλιάς.
1: Ο άλλος είναι η αγάπη που τρέπεται να πει το όνομά του.
0: Αυτό είναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Οπότε λέω να πάμε σε Γιώργο Τσακίρη καλύτερα.
1: Πολύ ωραία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Legian Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Τον έχουμε.
1: Όχι, δεν τον έχουμε. Κοιτάω ακόμα. Εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Σαν τον Αϊτού κοιτάω τα φωτά.
0: Ναι.
1: Να δω, έρχεται, δεν έρχεται.
0: Ναι.
1: Τι λέει ο λαός. Δεν το κινηματογράφος δεν θα τον ενδιαφέρει.
0: Κανένας.
1: Ναι. Τι.
0: Λέει αυτή η ιστορία που έχει γίνει με το Ρουμάν πραγματική. Έχει παίξει στη Δύση στη Ρουμανία. Είναι Ρουμάνος άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μοιάζει να είναι πραγματική.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας άλλος λέει μάλλον δεν κατάλαβε στη Ρουμανία. Είναι Ρουμάνος άνθρωπος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μοιάζει να είναι πραγματική.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας άλλος λέει μάλλον.

0: της Κραϊόβα, αν θυμάστε, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε κάνει ένα τετ-α-τετ, να το πω έτσι, ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ολοκλήρωση του αγώνα ΑΕΚ Κραϊόβα, για να τον, να το αναγνωρίσει το πόσο καλά έπαιξε. Προφανέστατα και του άρεσε η εικόνα του ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ρουμανίας. Μιλάει για τον Μακαβασβίλη, Γεωργιανός μέσος, πολύ πολύ καλός χαφιλέκ, να πραγματικά ήταν σκηνή το μάτς εξαιρετικός για τους Ρουμάνους. Ο συγκεκριμένος λοιπόν Άζορ Μακαβασβίλη είχε φανεί να λέει στους Ρουμάνους ότι σε τέταρτο αυτό μάλιστα ο Λόπουλος είχε πει το αρέσει πάρα πολύ και θα τον ήθελα να το δει στην ΑΕΚ και κάτι τέτοια. Δεν υπήρξε καμία εξέλιξη αυτήν την υπόθεση βέβαια, γιατί αυτό το τελεγόταν για τον Γενάρη, το οποίο έψαχνε χαφ. Και τώρα ψάχνει βέβαια, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι υπαρκτό το θέμα, γιατί ο ίδιος μιλώντας στην πατρίδα του είπε ότι είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Ωστόσο ο ψηφοφορείς μας εκτός από την ΑΕΚ και από το ρεπιτός δεν ισχύει και από την πλευρά της Κραϊόβα και από τη Ρουμανία μαθαίνουμε ότι ο παίκτης είναι σε αναζήτηση ομάδας και γι' αυτό ψανολογούν ότι θα αναφέρει αυτά για να
1: δημιουργήσει ενδιαφέρον.
0: Πάντων, ναι, ναι, και ότι υπάρχει γύρω από το όνομά του ενδιαφέρον. Αυτό φαντάζονται και οι Ρουμάνοι τέλος πάντων. Εμείς αυτό μπορούμε να πούμε επιβεβαιώνοντας μόνο το δικό μας όρθιο, γιατί δεν γίνεται να ξέρουμε τι έχει στο κεφάλι του και ο Γεωργιανός, αλλά επιβεβαιώνοντας αυτό που προκύπτει από το ΣΑΚ είναι ότι δεν υπάρχει κάποια κάποιο ενδιαφέρον ΣΑΚ, έστω και κρούση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και ότι αναζητεί άλλον ποδοσφαιριστή καλύτερο του προφανώς φαντάζομαι για το χώρο της μεσαίας γραμμής για την ενίσχυση για την ενίσχυσή της σε αυτό το σημείο της του ρόστερ να
1: το πω. Πιθανότατα το θυμήθηκε, μου είπε μια καλή κουβέντα και είπε α, με γουστάρουνε στην ΑΕΚ, με θέλουνε.
0: Ναι, κάπως έτσι φαντάζομαι. Τι να σου πω. Ας θυμίσω ότι υπάρχω κάπως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, στα μέσα. Δηλαδή να πω ότι παιδιά.
1: Ναι, υπάρχει μια βάση.
0: Ναι, πρέπει να βρω μια ομάδα. Το καλό. Κάπως έτσι φαντάζομαι. Πάντως αυτό που έχει σημασία και αφορά την ΑΕΚ είναι ότι δεν ασχολείται. Αυτή τη στιγμή μιλάμε την περίπτωση.
1: Πιστεύεις ότι είναι επίπεδο ΑΕΚ ή όχι, αν θυμάσαι πώς έπαιζε. Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Ορίστε.
1: Είναι επίπεδο ΑΕΚ. Ο παίκτης.
0: Κοίταξε, σε εκείνο το παιχνίδι δεν μπορώ να πω το παραγωγικό.
1: Ναι, για το παιχνίδι δεν ξέρω τι
0: κάνει. Ήταν επίπεδο Half Champions League. Όλο το χρόνο της μεσαίας γραμμής ήταν έπαιζε μόνος. Δηλαδή φαντάζομαι ότι είχε κάνει πάρτι.
1: Πάντως κοίταξε να κάνει αυτά η ΑΕΚ παραδοσιακά. Δηλαδή και τον Λιούμπισιτς τον είχε πάρει, θυμάσαι μετά το.
0: Ναι, βέβαια. Απλά τότε ήταν ο Μελισανίδης, τώρα είναι ο Μάριος.
1: Καλά, κάποια πράγματα.
0: Τότε ο Μελισανίδης, επειδή μου έπαιρνε αποφάσεις από μόνος του. Ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το πρώτο καλοκαίρι δεν ξαναπήρε.
1: Ναι, ναι. Ναι, όχι, μπορεί να τον είδε ο Ριμπάλτα. Δεν...
0: Ναι, ναι, όχι. Αυτό που ξέρω εγώ πάντως είναι ότι δεν ασχολείται η ΑΕΚ με την περίπτωσή του. Οπότε ούτως ή άλλως νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τις προσθήκες, ξαναλέω, δύσκολο θα μας απασχολήσει κάτι πολύ πολύ άμεσα. Η ΑΕΚ θα επιδιώξει τις επόμενες μέρες, όχι αύριο μεθαύριο, ενώ τις επόμενες μέρες μέχρι τις επόμενες 2-3 εβδομάδες να κλείσει θεματάκια αν δύναται, γιατί δεν είναι και εκεί με το ψηλό ισοκολόταφο, όπως είναι του Γιώβιτς. Εντάξει, ο Πινέτα θα το ήθελε, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε και έχουμε πει κατά επανάληψη, δεν γίνεται να μην πάει μετά το Μουντιάζ. Είναι πολύ δύσκολο πλέον. Εντάξει, εμείς το λέγαμε και τον Οκτώβριο και το Πάσχα που είχε βγει ένα θέμα ότι θα τελειώσει πιο νωρίς και πριν το καλοκαίρι. Και δεν ξέρω πραγματικά πώς τα έλεγαν αυτά και τα έγραφαν κιόλας. Δεν υπήρχε περίπτωση νομίζω. Είναι ένα συμβόλαιο πάρα πάρα πολύ κρίσιμο για τον Πινέδα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι 30 χρονών και είναι την επόμενο καλοκαίρι θα είναι 31 προφανώς.
1: Ναι.
0: Και μπαίνει στο τελευταίο καλύτερο του συμβόλαιο, να το πούμε έτσι. Οπότε σίγουρα θα επιδιώξει να δει όποια καλύτερη οικονομική προοπτική.
1: Τι είναι, στην ΑΕΚ είναι του 1,5. Πού είναι
0: περίπου. Στην ΑΕΚ είναι σε 1,2, τώρα 1,4 με τα μπόνους. Αυτό που λέμε είναι η σκέψη, γιατί είπε και ουσιαστική πρόταση, για να το πω εγγράφος εννοώ. Η σκέψη, εγώ αυτό που ξέρω το ρεπορτάζ μου είναι ότι είναι κοντά στο 1,8 να κάνει ΑΕΚ. Συν χρήματα τα οποία είναι επιτεύξιμα μπόνους να φτάσει στα 2,3 ας πούμε. Και εκεί κάπου 2,3-2,4 να είναι το συνολικό όφελος του ποδοσφαιριστή με τα μπόνους επιτευχιστόχων. Κάποια από αυτά πολύ βατά να το πω έτσι, όπως ήταν και του Γιώβιτς φέτος που έφτασε στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ μετά από όλους τους επιτεύξεις στόχων. Δεν ξέρω αν ο παίχτης να δει το 2 μπροστά για παράδειγμα, Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, γιατί είναι πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα,

0: θέλει να ζήσει το όνειρο και του Champions League, είναι το μόνο που το απομένει να κάνει στην Ευρώπη. Αυτό που αντιλαμβάνομαι και είναι και πολύ λογικό είναι ότι θέλει να δει τις προοπτικές του και μετά το Μουντιάλ προκειμένου να αποφασίσει για την επόμενη γυρεύοντας αυτό της καριέρας του. Και ο μάνατζερ του παίζει σε αυτά ρόλο. Ξέρει πολύ καλά ο Μάριο Βιαρεάλ ότι αν από το Γενάρη δεν έχει κλείσει, ξέρω εγώ, με την ΑΕΚ, το Γενάρη διαπραγματεύεται σε ελεύθερη μεταγραφή του σε οποιαδήποτε χώρα του στο Μεξικό, μπορεί να πάρει πολύ μεγάλο ποσό και ο ίδιος. Έτσι λειτουργούν στο Μεξικό.
1: Μεγάλα συμβόλαια, δύσκολα.
0: Ναι, ναι, μπορεί να δώσει 15 εκατομμύρια ευρώ στον παίκτη, το οποίο, όπως το λένε, ο Γιαρεάλ παίρνει στα 12 για 3 χρόνια και παίρνει τα 3.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν να μην έχει γίνει, ξέρεις, και δεν υπάρχει
1: ενδιάμεση. Για μεταγραφές δεν δίνουν λεφτά στο Μεξικό από ό,τι...
0: Ναι, δεν δίνουν, όχι, όχι. Για παίκτες δίνουν. Για να πάει στον παίκτη δίνουν. Βασικά δουλεύουν με τον μάνατζερ, μωρέ, αυτοί, πάντα. Πηγαίνει στο μάνατζερ, του λένε πάρε ένα πακέτο, έχει 20 εκατομμύρια ευρώ, φέρε μου το τσακίρι.
1: Ναι.
0: Τώρα το πώς θα μου το φέρεις, αν θα δώσεις 15 στην ομάδα και στον παίκτη 5 και θα θελήσει, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και την άλλη φορά έτσι έγινε με τη Μοντερέι. Και επέλεξε να δώσει τις 4-12 εκατομμύρια ευρώ στον παίκτη κλειστό τετραετές. 4 εκατομμύρια στο ρυθμίζει στην ΑΕΚ από τα 20 και 2 να βάλει ίδιο στη τσέπη. Βέβαια δεν έγινε αυτό ποτέ, όπως αντιλαμβάνεστε, και δεν έγινε. Καμία ελληνική ομάδα θα έλεγε: OK, έχω 8 εκατομμύρια ευρώ λίτρα. Δώσε με το 5% και πάρει και εσύ ίδιο στη τσέπη σου για να φύγεις. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Έγινε ο Γιώργο, τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά. Αυτά, όχι, όχι, από αύριο τα υπόλοιπα. Από ό,τι είδα δεν πέρασε και ένα διάρθρωση. Είναι ένα καλό μαντάτο αυτό.
1: Γιατί?
0: Οπότε. Ναι, εγώ δεν νομίζω ότι θα βοηθούσε τίποτα.
1: Ναι.
0: Ναι, ο τρόπος που το έλεγαν, δηλαδή
1: ναι,
0: και να είναι τα play-offs
1: ναι,
0: και να είναι δύο γύρι με 16 ομάδες, ναι, δεν νομίζω ότι είναι ένα προϊόν ανταγωνιστικό,
1: ήταν
0: να το πω έτσι.
1: Ήταν και λίγο τυποδαριού όλη αυτή η
0: έτσι,
1: ιστορία.
0: Έτσι, έγινε. Φάνηκε ότι ήταν πολύ ξεπέτα.
1: Ναι. Έγινε, Γιώργο.
0: Να είστε καλά.
2: Ναι. Εγώ πρέπει να πω 2-3 πράγματα πριν πούμε γεια σας.
1: Ναι.
2: Να πω αρχικά ότι ακολουθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χονδροθύμιος.
1: Ναι.
2: Ακροατές, ελεύθερο θέμα. Δεν υπάρχει φοβερή και τρομερή ελληνική επικαιρότητα. Δεν νομίζω να ασχοληθεί κανένας με τον τελικό του
1: κόφερας. Αφού δεν παίζουμε εμείς.
2: Έχεις προγνωστικό Crystal Palace Ράγιο?
1: Όχι.
2: Όχι. Ναι.
1: Ναι.
2: Εγώ βλέπω το χαμηλή την απόδοση της Crystal Palace που είναι φαβορή λόγω ότι έρχεται από την Αγγλία.
1: Ναι.
2: Όχι,
1: ναι,
2: Ράγιο,
1: ναι,
2: έχει κάνει
1: ναι,
2: καλύτερο conference.
1: Ναι.
2: Έχει κάνει Ράγιο. Μπορεί να την κοντράρω. Μπορεί να πάω στο Ράγιο. Επειδή δεν πιο πολύ.
1: Πώς τη δίνουν, 3,5?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι, ξέρω εγώ, 1,70 και 2 κάτι, ας πούμε. Είναι
1: για μας.
2: Κοντά πολύ. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι μπορεί να έχεις ταχύτητες σαν να έχεις οπτικές ίνες, χωρίς να έχεις οπτικές ίνες. Μιλάμε για το ίντερνετ, μιλάμε για δυνατότητες επικοινωνίας. Μιλάμε για ταχύτητες τάξης των 300 Mbps χάρη στο Nova 5G Home Internet, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό μπορεί να δεις τον χάρτη ταχυτήτων και κάθε πληροφορία στο nova.gr. Το ξαναλέω, ταχύτητες σαν να έχεις οπτικές ίνες, χωρίς να έχεις οπτικές ίνες και χωρίς να ρωτάς τα συνεργεία που δουλεύουν έξω από το σπίτι αν ήρθατε να σκάψετε για να βάλετε οπτικές ίνες. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί θα τα πούμε. Μένα θα τα πείτε.
1: Με Δευτέρα, αύριο.
2: Τρίτη,
1: επιστρέφει.
2: Ναι, γιατί είναι αύριο και Δευτέρα.
1: Αγίου Πνεύματος, αύριο ταμπάκ.
2: Αύριο επίθεση από ταμπάκ με Πανούτσου μαζί.
1: Ναι, που είπε θα με βάλει στην εκπομπή του. Ναι.
2: Θα χαθεί η μπάλα.
1: Ναι.
2: Παρασκευή επίθεση από ταμπάκ, νομίζω χωρίς εσένα.
1: Χωρίς εμένα και Δευτέρα, εντάξει, όλοι. Και Δευτέρα, μεγάλη γιορτή.
2: Όλοι είναι Αγίου Πνεύματος. Αυτά. Τα λέμε.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση, ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Κάθε φορά.
12: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
11: Κάθε φορά
12: που Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
11: Θέλω να μου γελάς.
12: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
13: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
14: Δεν υπάρχει!
15: Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
15: Αυτό...

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρ Δαμπάγο και Κωνσταντίνο Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Dream Team όπως αντιλαμβάνεστε.

0: Εάν ήμουν κακεντρεχής, εάν ήμουν, θα λέγω ότι ο Μπάμπης τσαλακώνει κάτι σουβλάκια, κάτι μπουγάτες, κάτι φαγητά και θα έρθει. Αλλά δεν είμαι κακεντρεχής, οπότε δεν θα σου πω αυτό. Θα σου πω ότι ο Μπάμπης...
1: Βάζεις τα τσιράκια σου και με κουβαλάνε δίπλα.
0: Λοιπόν,
1: στα
0: πρώτα απ' όλα δεν είναι τα τσιράκια.
1: Τα τσιράκια.
0: Αλλά λοιπόν, κύριος Χριστόλου είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση, μια υποχρέωση επαγγελματική και γι' αυτό καθυστέρησε δύο λεπτά.
1: Καμία επαγγελματική υποχρέωση. Έχεις βάλει τα τσιράκια σου.
0: Δεν έχω κανένα τσιράκι.
1: Και λίγο με φωνάζουν. Έλα εδώ να κάνουμε ένα βίντεο. Έλα εδώ να κάνουμε μια ευχή. Έλα εδώ να κάνουμε αυτό. Έλα εδώ για τις 40 του μηνός που έχουμε γεννήθει.
0: Κάτσε, περίμενε λίγο. Γιατί είσαι μέσα στην κρίνια.
1: Εγώ είμαι στην κρίνια, ναι. που μιλάς κιόλας και τολμάς και έχεις και...
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Ναι, τι θέλεις.
0: Θα κάναμε βίντεο.
1: Καταρχήν είπες στο πρόγραμμα, παίζω τσιτσιπά.
0: Όχι, δεν τα έχω πει ακόμα, περιμένω. Ναι. Δεν έχω πει, μόνο ποιοι είμαστε και με το που άνοιξε η πόρτα άρχισε να λέω αυτά που θέλω να πω. Ναι. Περί κακεντρέχειας και τι θα έλεγε κανονικά ο Μπάμπης αν ήμουν εγώ που έλειπα και τα λοιπά, ότι τρώει σουβλάκια και τέτοια.
1: Τρία πουλάκια κάθονται λοιπόν, και πλέκανε πουλόβερ.
0: Εάν λοιπόν...
1: Βάζει τα τσιράκια του, με φωνάζουν στο στούντιο και μετά
0: τσιράκια.
1: Θέλει να βγει και από πάνω, κατάλαβες.
0: Άσχημος όρος αυτός, πρώτον. Δεύτερον. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν σε καλούσα να κάνεις βίντεο, να πεις να κάνεις. Και κάναμε όλοι εμείς. Δεν θα έλεγες καλά, ρε, ντουγάνια. Ναι. Μιλήσατε όλοι, να μιλήσω.
1: Χρειάζομαι
0: εγώ.
1: Να κάνω βίντεο.
0: Δεν θα μιλήσω εγώ.
1: Χρειάζομαι να κάνω
0: γιατί
1: βίντεο.
0: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα.
1: Δεν χρειάζεται να κάνω
0: γιατί?
1: Βίντεο. Και αν δεν κάνετε, εσείς θα κάνω μόνος μου.
0: Εγώ άλλο λέω. Είναι σωστό να κάνουμε εμείς και εσύ να μην είσαι. Είναι σωστό.
1: Βεβαίως.
0: Σβήστε το κύριο τάξη. Βγάλαμε την υποχρέωση.
1: Big Wins Sport FM 94,6. 30 χρόνια το ίδιο βιολί.

0: Το σκεφτόμαστε πάρα πολύ αυτό που μας γράφει ο Σφίσης. Φίλε, εντάξει, δεν είναι αυτό που προτείνεις όμως κάτι. Πρέπει να το φτιάξουμε λίγο και σας καλώ να μας φτιάξετε το όνομα, το Μασαμπούκα που μας λες.
1: Όχι, ρε, τώρα, μην ακούς τώρα τις φήμες τώρα. Ποιος τρώει.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε πώς θα την ονομάζατε εσείς αυτήν εδώ την εκπομπή εκτός από το.
1: Εμένα πάντως τα πρώτα που μου έρχονται.
0: Ναι.
1: Όλα θα τα ακούω το σουρού. Όλα.
0: Όλα.

0: αν και ο κύριος Ταμπάκος δεν μας έχει κάνει την τιμή να μας φέρει την ατζέντα. Ενώ την έχει έτοιμη, ναι, μου τη δίνει, κοίτα. Κοίτα, προκλητικά, μου δίνει το χαρτί και δεν το φέρνει.
1: Το θέμα είναι πώς σε χειρίζεται έτσι ο Ταμπάκος. Γιατί σε χειρίζεται με αυτό το
0: λόγο. Έλα, να σου πω.
1: Ναι.
0: Με έχει γανιάσει τώρα μία εβδομάδα.
1: Ναι. Γιατί είναι πολλά,
0: ναι, έχει για δεύτερο. Κοίτα, δείχνει η Κωνσταντίνα και δεύτερο χαρτί. Τα έχουν εκεί τα κατάλληλα πάρτι του, σε χέμηθη.
1: Σε έχει γανιάσει για την εθνική.
0: Και όλα μου τα αλλάζει. Μία να μείνω εδώ, μία να γυρίσω εκεί, μία.
1: Ναι.
0: Ασχολούμαι μία εβδομάδα μόνο με τον Ταμπάκο.
1: Οκ. Okay. Νομίζω ότι είναι
0: κάτι. Φταίω εγώ να το στείλω σε κανένα καταγώγιο.
1: Δεν έχει στο Ηράκλειο καταγωγή.
0: Στο Στοκχόλμη, δηλαδή. Έχει και στο Στοκχόλμη και Ηράκλειο. Είναι...
1: Α, θα πάει και στη Στοκχόλμη.
0: Double action.
1: Εντάξει, μπορώ να πάω εγώ στο Στοκχόλμη, αν θες.

Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μάντα.

0: Υπάρχει μια ζαλούρα πάντως εσωτερικά εδώ στο Big Wings for FM. Μια ζαλούρα, δηλαδή έρχομαι το πρωί, με αρπάει η Βοσνιάκη, έρχεται μετά η Πανούτσου, μετά η Μάντα, δεν ξέρω εγώ κάτι θέλει κτλ. Ναι, θα κάνουμε μια γιορτή. Γιατί θα πρέπει κάθε μέρα. Άντε να μην το πω τώρα.
1: Όχι, όχι, συνέχισε. Έτσι, πες μου το, τους προβληματισμούς, πες μου. Φορτώνω, με ζητώ στις μέρες μου όλη ώρα με το τηλέφωνο σκουλάρικη. Για συνέχισε.
0: Κοίταξε, εγώ έχω έναν τρόπο να τα αποθώ όλα αυτά, αλλά εσύ είσαι υποχρεωμένος να τα κάνεις.
1: Κατά για
0: το που μπαίνει η Βοσνιάκη μέσα, το τηλέφωνο του Πασχαλίδη, το τηλέφωνο του... Πάρε δρόμο, της λέω, δεν έχω πιει καφέ.
1: Και έρχεται σε μένα μετά, κατάλαβες.
0: Εννοείται.
1: Άγω, πρόταση άλλος εκπομπής. Προτείνω, λέει, να ονομάζεται την εκπομπή «Τα αναρχοκομούνια της Εκάδης».
0: Ναι.
1: Ούτε στο ένα μας έχεις πιάσει, ούτε στο άλλο.
0: Πουθενά, πουθενά, πουθενά.

0: Όχι, γιατί να πάμε. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις να μην χαλάσουμε το τραγούδι. Ορίστε. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα. Τι κάνουν?
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
8: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
9: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and the New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 στα 32 ετών.

0: Νωρίτερα είχαμε και την διαδικασία ψηφοφορίας για την αναδιάρθρωση στην Super League, που η οποία τελικά δεν πέρασε. Οπότε με το υπάρχον φορμάτ θα συνεχίσει να διεξάγεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε καταδεθεί έτοιμα από 5 πάει ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Αστέρα, Πανετολικό και Πανσεραϊκό. Να μην υποβαστεί κανείς από όσους έπεσαν αγωνιστικά φέτος και παράλληλα να καταργηθούν τα play-offs και τα play-outs. Σε αυτή την ψηφοφορία λοιπόν ψήφισαν υπέρ οι 5 ομάδες που κατέθεσαν αυτό το αίτημα, και ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ, και λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός, ενώ απέναντι σε αυτή την πρόταση ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά. Έπρεπε να συμπληρωθούν τα 3/4 των ψήφων για να πέρασει αυτή η πρόταση, οπότε το πρωτάθλημα συνεχίζει ως έχει με το υπάρχον φορμάτ.
1: Η μοναξιά σου πλοίο που δεν άραξε.
0: Καλησπέρα, να δώσουμε και στα κουρασμένα παλικάρια, λέει. Α, όχι, εμείς είμαστε στα κουρασμένα παλικάρια. Χαιρετίσματα να δώσουμε στον Γιώργο το σκύλο και στον πρόεδρο από το Περιστέρι, λέει ο Μαστρο Νικόλας, στην πλατεία Βάδης. Κάθε φορά το ίδιο μήνυμα έχουμε. Είναι, νομίζω, αποθηκευμένο και το στέλνει.

Παράλληλα, Super League και επίσημα καλώς όρισε την γραφή τους ως μέλη του συνδεσμού κατά τη διάρκεια του σημερινού Δελτά Σίγμα, τον Ηρακλή και την Καλαμάτα.

0: Πάλι βίντεο μου ζητήσανε. Άλλο τώρα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Είσαι και
0: κάπου φάτσα... να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Είσαι και τηλεοπτική φάτσα.
0: Πάμε στον άνθρωπο. Τι είμαι?
1: Πάμε. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πάμε, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Και στο ονομόσταυλο, καλησπέρα στο...
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Ξεχνάω το όνομά του.
0: Θανάσης.
2: Έλα, Θανάση.
1: Πού είσαι, Θανάση?
2: Ναι. Δύο θεματάκια θέλω να μπορεί να αφήνω.
0: Για ρίχτα.
2: Είμαι ο Γιώργος Σοβοτοκουκάκη, έχουμε μιλήσει, έχουμε γνωριστεί.
0: Ναι.
2: Ένα για τον Μπίτερς, τέλος μπασκετικό, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Ό,τι γίνεται και μπορούν να μάθω, το παίκτη πρέπει να το κρατήσουμε, νομίζω.
0: Το έχω πει και εγώ πολλές
2: φορές. Ναι, το ξέρω, Μπάμπη, το ξέρω. Η γνώμη μου είναι αυτή και ένα ποδοσφαιρικό, να πούμε με το θέμα που δημιουργήθηκε, να πούμε με το Μαρινάκη και με τον υπουργό, ποιος υπουργός είναι αυτός. Ο Μαρινάκης, να πούμε, τη φρουρά του την πληρώνει, ο υπουργός την πληρώνει αυτός ή εμείς?
0: Από ό,τι λέγανε ήταν καμίτες, τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω.
2: Α, ήτανε καμία, ναι, πάλι αυτοί...
0: Έτσι αυτούς, λένε και... τώρα, τι να...
2: Ναι, φίλε μου,
0: τους πήρα
2: ναι.
0: Και την ταυτότητα.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ναι,
2: αλλά αυτούς σε καμία, τους συμπληρώνει ποιος, εσύ και εγώ ή αυτός.
1: Είσαι πολύ το περιστατικό αυτό, γιατί να σχολιάσετε.
2: Όρισε.
1: Απόλυτο περιστατικό λέω αυτό, γιατί να σχολιάσετε.
2: Όχι, ξέρεις, θέλω να σχολιάσω. Άμα υπάρχει δύναμη σε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε τώρα και την κυβέρνηση, ας βάλει 10 λεπτά το Μαρινάκι φυλακή.
0: Okay.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για... Τι έχουμε?
1: Τραγουδάκι, πάμε.
0: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

2-10-95-79-283-4-5. Φίλε, δεν ξέρω αν η γνώμη μου μετράει, αλλά πιστεύω ότι αν ο Ουκρανός γκρινιάζει, δεν θέλει να έρθει, δεν κάνει αυτό και τα λοιπά, ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει να τον δώσει, να πάρει κάποια λεφτά. Ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή, τον Νταρέμι και κατά την ταπεινή μου γνώμη και τον Μπεταγκόρ θα είναι μια χαρά στα σεντρεφό.

φτιάξει τα άκρα του, δηλαδή τα εξτρέμ του. Και αν από τι ακούγεται, από τι λέγεται, θα επιστρέψει ο Φορτούνης, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει και έναν ακόμα τύπο σαν τον Φορτούνη για να μπορούν να βγάζουν τα μάτς πολύ πιο εύκολα. Διότι καλά τα σεντρεφόρ, αλλά αν δεν τους ταΐσει κάποιος, και επίσης ο Ολυμπιακός χρειάζεται και γκολ από τα χαφ του.

0: Παρακαλώ, γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Γεια σας, ναι.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Γεια σας, παιδιά. Να πω και εγώ για το θέμα των ημερών του Μαρινάκη με το Δημητριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Ακούγοντας και τους προηγούμενους και κάποιους άλλους και πολλούς φίλους μου Ολυμπιακούς, δυστυχώς οι περισσότεροι επικεντρώνονται στο αν η ασφάλεια του Δημητριάδη την πληρώνουμε εμείς, που καλώς είναι ένα ερώτημα κι αυτό, και αν η ασφάλεια του Μαρινάκη την πληρώνει ο ίδιος. Και οι μεν που υποστηρίζουν τον Δημητριάδη λένε για τον Μαρινάκη, αυτοί που υποστηρίζουν τον Μαρινάκη λένε τα άλλα. Έτσι όμως, παιδιά, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη ποτέ. Μια ζωή έτσι θα είμαστε.
2: Μια ζωή πρέπει να παίρνουμε το μέρος. Είμαστε με το μέρος του ενός ή του άλλου, τη μία άποψη ή τη άλλη. Γιατί πρέπει να παίρνουμε το μέρος, δεν καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, και εγώ αυτό θέλω να πω. Έτσι, εγώ είμαι ΑΕΚ. Γιατί πρέπει το οτιδήποτε κάνει ο Λιόπουλος να είναι σωστό? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Έκανε κάποιο λάθος? Έκανε, θα τον κριτικάρω, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, μπορεί να έχω εγώ άδικο. Έτσι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει, ο πρόεδρος είναι δικός μας, η ομάδα είναι δική μας. Εμείς ανήκουμε στην ομάδα, όχι η ομάδα σε εμάς. Εμείς πιστεύουμε σε κάποια ομάδα. Και ακολουθούμε και τους προέδρους, γιατί δηλαδή στην Ευρώπη, γιατί δεν ξέρουν ποιος είναι ο πρόεδρος της Μαρσέη, ποιος είναι ο πρόεδρος της Μπάγκερ. Και δεν τα ξέρουμε αυτά. Εκεί δηλαδή ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το καλό της ομάδας του. Μόνο εμείς οι Έλληνες φιλαθλοί έχουμε το θέλουμε το καλό των ομάδων μας. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά είμαι τρομερά απογοητευμένος με το σκεπτικό μας. Ολονών, έτσι, και το δικό μου και το δικό σου και των ολονών. Ολονών το σκεπτικό. Δεν είναι λογική αυτή. Δηλαδή, αντί να μας ενοχλεί το ότι σε μια διεθνή διοργάνωση γίναμε ρεζίλοι, έτσι, γιατί πέσανε ξύλο ο μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους οικονομικούς παράγοντες της χώρας, έτσι, με το δεξί χέρι το πρώην του Πρωθυπουργού. Αυτό και μας ενδιαφέρει το ποιος είναι, ποιος τους πληρώνει τους ασφαλίτες τους. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Γεια σου Μπάμπη, εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
2: Καλησπέρα.
3: Θανάσης από Ηράκλειο Κρήτης, μπασκετικός Ολυμπιακός είμαι. Θέλω να μιλήσω λίγο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι εάν δεν γινόταν οι κατάλληλες κινήσεις από το πάγκο, λίγες ομάδες θα μπορούσαν να γυρίσουν από αυτό, από την αρχική τέλος πάντων εκτόξευση της Ρεάλ. Θεωρώ δηλαδή ότι έπαιξε κομβικό ρόλο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και προφανώς το σημαντικότερο ρόλο τον έπαιξε, θεωρώ, αυτός ο τεράστιος παίχτης, ο Φουρνιέ. Έκανε ό,τι χρειαζόταν προκειμένου ο Ολυμπιακός να φτάσει να το γυρίσει στην ουσία και να προηγηθεί 82-80. Εκεί τελείωσε το παιχνίδι, πιστεύω. Στο φάουλ του Καμπάτσο, στο walk-up, όπου έβαλε τις δύο βολές και έγινε μετά 84-80. Γιατί μετά έκανε πάλι φάουλ ο Φέλιξ, ο Χεζόνια πάλι φάουλ και στο 88-80 με τέσσερις βολές του Φουρνιέ ουσιαστικά τελείωσε. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και θεωρώ ότι, δεν ξέρω, να μου πεις και εσύ Μπάμπη την άποψή σου και ο Σταύρος, ότι okay, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου από τον Ολυμπιακό σε όλα τα σπορ. Δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη. Νομίζω πάντα στο ποδόσφαιρο σε όλα τα σπορ που λες, πρόπερσε τα μεγαλύτερη.
0: Κοίταξε.
2: Εδώ είναι κάτι που είχε ξανακάνει και πιθανότατα να το ξανακάνει.
0: Εδώ έχουμε μαζέψει κούπες στο μπάσκετ από την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, έχουν μαζέψει πολλοί κόσμος κούπες. Σε υψηλό επίπεδο έχουμε 11 κούπες από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλη η ιστορία του μπάσκετ, αλλά πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας παιδιά.
0: Γεια χαρά.
4: Εγώ θέλω να σχολιάσω πάνω αραιά και που έτσι το που είπατε ότι καλά αυτό βρήκατε να πείτε με το ποιος πληρώνει τη φρουρά του. Λοιπόν, εάν πληρώνουν, επειδή υπόθηκε κάτι και δεν το γνωρίζω εγώ, δεν έχω, αν πληρώνουμε εμείς τη φρουρά του Μαρινάκη, του Γιαννακόπουλου κτλ, να μας το πείτε ρε παιδιά, εγώ δεν το ξέρω κάτι.
2: Όχι, για τον κύριο Δημητριάδη. Για τον κύριο Δημητράδη.
0: Για τις φορές
4: που έχουν διωτών. Όχι, επειδή είπε ο προηγούμενος, που ξέρουμε αν πληρώνουμε το Μαρινάκι, αν πληρώνουμε. Εγώ ξέρω ότι δεν πληρώνουμε. Λοιπόν, πάμε για τον Δημητράδη. Έχει καμία θεσμική θέση?
0: Καμία.
4: Καμία.
0: Είχε παλιότερα. Πόσο... είχε παλιότερα.
4: Παλιότερα, ας είχε... τώρα...
0: όχι, δε, τώρα δεν έχει.
4: Γιατί πρέπει να πληρώνουμε?
0: Αν την πληρώνουμε, κακώς την πληρώνουμε.
4: Μα έτσι λένε όλοι, ψέματα λένε.
0: Λέω, αν την πληρώνουμε, κακώς την πληρώνουμε. Και τελειώνει το σχόλιο εδώ. Δηλαδή, ναι, κακώς την πληρώνουμε.
4: Αυτό είναι. Οπότε δεν είναι απλά καλά αυτό βρήκαμε, ναι, αυτό βρήκαμε. Δηλαδή, όπως ας πούμε και σε δημοσιογράφους. Γιατί να τους πληρώνουμε? Πού ήταν και το γνώριζε?
0: Συμφωνούμε.
2: Πολλούς. Κακώς... όλους τους πρώην υπουργούς και τα λοιπά. Δυστυχώς, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής αστυνομίας, αντί να προφυλάσσει τους πολίτες και να βοηθάει τον απλό πολίτη, είναι σε φρουρές ή σε φύλαξη υψηλών προσώπων.
4: Συμφωνώ μαζί σου, με ενοχλεί και τα
0: εδώ ζήτησε φρουρά, αγαπητέ μου τώρα, εδώ, για να τα λέμε όλα. Εδώ ζήτησε φρουρά ο Σταύρος.
4: Εδώ μπάμπι μου, σκοτώθηκε η κοπελίτσα έξω από το αστυνομικό τμήμα, ας πούμε, γιατί δεν είχαν τη διάθεση να την πάνε σπίτι τους.
2: Δεν είναι ταξί αστυνομία, κύριε.
4: Και βγαίνει ο καθένας πικραμένος και θέλει προσωπικές φρουρές. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια, παιδί.
0: Να είστε καλά. Το πέρασα σχολεία στο.
2: Ποιο?
0: Ότι ζήτησε φρουρά.
2: Τι να πω τώρα, δηλαδή. Πόσες ανοησίες να απαντήσω? Σε πόσες μάλλον.

0: Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα Σταύρο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πήρα μόνο για το σχόλιο που έκανε ο Μπάμπης, ότι ζήτησε ο Σταύρος ασφάλεια.
0: Ναι ρε παιδιά, να μου πεις γιατί δεν δικαιούται, εδώ δικαιούται ο Φουρθιώτης ασφάλεια.
1: Όχι, εντάξει λοιπόν.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε το βασικό.
1: Πολύ κακεντρεχές σχόλιο.
2: Μισό λεπτάκι.
0: Αλλά δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω.
2: Δεν σε σταμάτησε κανείς. Πρώτον, για να ζητάει κάποιος ασφάλεια, ή έχει λυρωμένη τη φωλιά του, ή κάτι φοβάται. Εγώ δεν
0: σημαίνει. Προηγουμένως δεν μας έλεγες ότι σε έχουν πρίξει για τα γενέθλια και τα λοιπά και ζήτησες.
2: Όχι, δεν είπα εγώ τέτοια πράγματα. Εσύ γκρινιάζεις. Όχι εγώ.
0: Εγώ έχω ασφάλεια. Εγώ έχω ασφάλεια. Τις τελευταίες μέρες μου έχουν βάλει ασφάλεια, τη μάντα.
1: Όποιος έχει γνωρίσει το Σταύρο από κοντά. Σταύρο, είμαι ο Τάσος από τη Λαμολιτάνα.
2: Ο Τάσος?
1: Από τη Λαμολιτάνα.
0: Λαμολιτάνα.
1: Ζημαρικά. Όποιος έχει γνωρίσει...
2: Θεός. Μπράβο.
1: Όποιος έχει γνωρίσει το Σταύρο από κοντά...
0: Αγόρι μου, τον έχεις ταΐσει και σε λέει Θεό, κατάλαβες. Τον έχεις ταΐσει και σε λέει Θεό. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα το χάμο, ναι.
1: Πώς γίνεται κάποιος να τολμήσει να πειράξει το Σταύρο, όποιος τον έχει γνωρίσει από κοντά, πού θα βρει το θάρρος.
2: Οι άλλοι πρέπει να έχουν ασφάλεια μαζί.
0: Εγώ τον μοιράζω καθημερινά και δεν έχω κανένα θέμα.
1: Παιδιά, δεν σας ακούω συχνά γιατί είμαι στο γραφείο τέτοιες ώρες. Ναι. Σήμερα έτσι πηγαίνω σε ένα ραντεβού.
0: Ωραία.
2: Σε χάσαμε τώρα. Και εσύ να είσαι καλά, χάρηκα που σε ακούσαμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Ο άνθρωπος ξέρει, δεν είναι κανένα τυχαίο. Να, και εγώ έχω ασφάλεια, λέει ο Ιάκουβας.
0: Ο Ιάκουβας έχει ασφάλεια.
2: Ασφάλεια ζωής.
0: Όχι, έχει ασφάλεια.
2: Έτσι λέει.
0: Ιάκουβας, διότι επειδή το τελευταίο διάστημα τρακάρει μόνος του. Δηλαδή, προχθές τρακάρε μόνος του.
2: Κυριολεκτικά.
0: Ναι, ουσιαστικά μόνος του τρακάρε. Δηλαδή, πήγε και πέσε σε μια πόρτα ενός ταξιτζή.
2: Τέλος πάντων, πάμε σε μικρό διαφημιστικό γιατί πέσαν πολλά μαζεμένα και δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα. Είπε
5: μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη... Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα

0: Παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Πάμε παρακαλώ. Γεια σας.
7: Γεια σας.
6: Για χαρά, συγγνώμη, τι κάνουμε.
8: Θα ονομάζαμε την εκπομπή όπως είναι εδώ ο φίλος ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος. Απλά θα μαλώναμε ποιος είναι ποιος.
6: Ναι, ρε,
7: εγώ μιλάω.
8: Ναι, με εσείς
6: μιλάτε. Ναι.
7: Με λένε Γιώργο, παρακολουθώ την εκπομπή από την έναρξη, ενώ από τότε που ξεκίνησε ο Sport FM δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Είμαι από Πετρούπολη.
6: Ωραία.
7: Και θέλω να ρωτήσω λίγο καταρχήν, γεια σου Μπάμπη και Σταύρο.
6: Γεια χαρά.
7: Είμαι 47 χρονών, ασχολούμαι με τον μπάσκετ από μικρός, έπαιζα και σε μικρές εθνικές, αλλά τραυματίστηκα και σταμάτησα αργότερα και σπούδασα μετά.
6: Mm-hmm.
7: Ήθελα να ρωτήσω λίγο τον Μπάμπη πώς είδε τον τελικό, αν και θα τα έχει πει με πολλούς και τα λοιπά. Και
6: συνοδεία νοσοκόμας, γιατρού και ένα αυτοκίνητο να είναι πανέτοιμο γιατί... Ναι.
7: Σωστό, σωστό. Στο τέλος τα χρειαστήκαμε νομίζω λίγο.
6: Εννοείται.
7: Εντάξει, η μεγάλη ομάδα η Ρεάλ εννοείται. Τότε το παράτησε το παιχνίδι. Ο προπονητής της νομίζω το διαχειρίστηκε καλά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή αντικειμενικά μιλώντας με φίλους μου Παναθηναϊκούς, όλους αεκτζήδες κτλ., οι απόψεις δίστανται για τη διαιτησία και δεν είμαι άνθρωπος που ασχολούμαι και θέλω να το πω με τη διαιτησία, ούτε στο ποδόσφαιρο, γιατί βλέπω και ποδόσφαιρο πολύ. Η διαιτησία θεωρείς ότι ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, γιατί εγώ σαν μπασκετικός άλλα είδα μια...
6: Κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει πάρει κάποιο σφύριγμα, κάποια σφυρίγματα μέσα στον τελικό, όπως έχει χάσει και κάποια σφύριγματα. Δηλαδή οι τρεις βολές που δίνει στο Γκαβιάτσο στο τέλος, που έχει απλώσει τα πόδια του σαν να χορεύει, πώς το λένε, στις στήλες του Κολόμπαρου, είναι ο ορισμός του φλόπινγκ. Αλλά, okay, σε τέτοια μάτς θα πάρεις και σφυρίγματα, θα χάσεις και σφυρίγματα, θα σου σφυρίξουν, δεν γίνεται. Ναι.
7: Έχεις δίκιο. Η άποψή μου είναι ότι είδα να παίζει στα ίσα και όπου χρειαζόταν πήγαινε και στο monitor και τα έλεγχανε. Μπορώ να πω ότι θεωρώ ότι άφησε λίγο παραπάνω το σκληρό παιχνίδι στη Ρεάλ λόγω και έλλειψης ψηλών. Θεωρώ ότι λίγο προς τα εκεί το πήγε, ή στις φάσεις με το Βεζένκοφ στο τέλος που πήγε να γυρίσει το μάτς, θεωρώ ότι είναι και φάουλ εκεί. Και ήθελα να σε ρωτήσω και
6: ψάχνοντας κανείς ένα μάτς μπάσκετ, είναι δεδομένο ότι θα βρει πράγματα να πει για το ένα ή για τον άλλον. Είναι δεδομένο. Το θέμα είναι η γενική εικόνα, ναι.
7: Και πώς βλέπεις την επόμενη μέρα στον μπάσκετ, γιατί εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι από εδώ και πέρα που έφυγε αυτό το άγχος. Γιατί και ο Μπαρτζόκα.
6: Αυτό το κατέγραψα κιόλας και στα βίντεο που έκανα και μετά το μάτς και για το. Και για το σταθμό, αλλά και για το μπαμ και κάτω. Είπα ότι ο Ολυμπιακός φεύγει από ένα άγχος που τον συνόδευε τα τελευταία χρόνια και θα δούμε πόσο θα τον ωφελήσει αυτό στο αυτό. Γιατί καμιά φορά, ξέρεις, όταν κυνηγάς κάτι και είσαι συνέχεια στην τζίτα και τα τέτοια και τα εκείνα και τα λοιπά, μπορεί να συμβεί και καλό πράγμα αλλά και άσχημο πράγμα.
7: Σωστό.
6: Ναι.
7: Και κάτι τελευταίο για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ, επειδή έχω και φίλους πολλούς

0: θεωρώ ότι όντως είχε φοβερό ρόστερ. Η διαχείριση όμως του προπονητή, ειδικά στην ψυχολογία των παικτών, νομίζω ότι ήταν καταλυτική στο να μην προχωρήσει. Και θέλεις και καλή ψυχολογία, φυσικά και ένα σύστημα να υπάρχει, γιατί έβλεπα λίγο ότι ήταν, ξέρεις, την καλή του μέρα μπορεί να κέρδισε οποιοδήποτε, αλλά δεν υπήρχε κάτι που να υπάρχει ένα σύστημα, όπως ο Μπαρτζόκας που θεωρώ ότι έχει ένα σύστημα η ομάδα και παίζει. Και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μην, γιατί έχει διαχειριστεί τους παίκτες με τέτοιο τρόπο που...
1: Σε χάνουμε όμως, αν
2: θες...
1: Θα θεραπήσω κάπου με τα κινήσεις σου, γιατί δεν σε ακούμε καλά πλέον. Όχι, δυστυχώς.
2: Όχι, πάμε. Πάμε, παρακαλώ.

0: Λοιπόν,
1: για λέγε.
0: Σήμερα έχουμε πόλο,
1: ναι,
0: και τελικό κόνφερενς.
1: Πόλο,
0: that's it.
1: Τι έχουμε πόλο?
0: Έχουμε λοιπόν στις 7:30 τελικός Α1 πόλο γυναικών, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, είναι ο πρώτος αγώνας.
1: Ναι.
0: Και στο πόλο των ανδρών για τις θέσεις 5-8 τρίτος αγώνας ΠΑΟΚ Ιδραϊκός στις 8-1-1 η σειρά. Και στις 9 πόλο Ζημίρης Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 είναι ο πρώτος αγώνας.
1: Στις 9. Τελικούς των ανδρών ποιους έχουμε ή δεν έχουμε ακόμα?
0: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, χθες μάλιστα έγινε το πρώτο παιχνίδι και το πήρε ο Ολυμπιακός. 15-12.
1: Πάει δηλαδή στους τελικούς.
0: Πρώτος αγώνας, ναι, χθες.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και φυσικά στις 10 η ώρα Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, ο τελικός.
1: Να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει αυτό το μάτς. Μ' αρέσει.
0: Το Crystal Palace Ράγιο και εμένα.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Για να δούμε.
0: Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610 525 352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
14: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
15: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco, δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
14: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
15: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
14: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
15: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
16: El Greco. Πίτσα El Greco.
15: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
17: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
3: Sport FM Patras

σου. Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Θυμάσαι που χθες λέγαμε ότι υπήρχε συνάντηση του Espirito Santo με την West Ham μετά τον υποβιβασμό για να φύγει μάλλον ή όχι. Τελικά παραμένει παρά τον υποβιβασμό

0: Όπως μας τα λέει στο αυτί ο κύριος Ταμπάκος, ο Σπύριτος Σάντος είναι λάτρης του Μαυροπάνου, θα το θέλει σίγουρα μαζί του και στη Championship. Το θέμα είναι αν θα θέλει Μαυροπάνος.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Από τη μία έχει συμβόλαιο Μαυροπάνος, από την άλλη έχει... έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος. Νομίζω πρέπει να δω και ο καλύτερος, μπορεί να δω και ο καλύτερος παίκτης της West Ham φέτος. Οπότε παρά το ναυάγιο που είχε φέτος η West Ham, αυτός ήταν από τους λίγους που διασώθηκε.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Σπύρος Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Έχω μια απορία. Η Ρεάλ είναι αδικημένη στο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Καθένας έχει την άποψή του.
1: Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει.
2: Ο Καμπάσο έβγαλε το πόδι του στο τρίποντο για να εκμεύσει
1: το
2: να
1: είπα,
2: πάρει...
1: Πριν από πάω. Λίγο το είπα, ρε φίλε. Πριν από λίγο το είπα.
2: Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα.
1: Okay. Είπαμε γενικώς ένα μάτς τέτοιο και μάλιστα σε τελικό θα υπάρχουν και σφυρίγματα και για τις δύο ομάδες και από εδώ και από εκεί.
0: Για τα οποία θα διαμαρτύρονται.
1: Δεν
2: μπορούν απλά να πούνε και χάσαμε, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ή να στέκεται σε σφυρίγματα μια τέτοια μεγάλη ομάδα τώρα και να λέει εδώ έκανε ο Χεζόνια βήματα, δεν τα είδε κανένας ποτέ.
1: Δύο φορές τουλάχιστον.
2: Ναι, σε όλο το πρώτο ημίχρονο παίζανε πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί μας.
1: Και εν πάση περιπτώσει η Ρεάλ που έχει κατασπάξει πάρα πολλούς σε πολλά επίπεδα, καλά είναι να μην πολύ μιλάει.
0: Εγώ βέβαια από την άλλη θα πω ότι όλοι όταν αδικούνται μιλούν ή θέλουν να τα αδικούνται, όταν ευνοούνται δεν μιλούν. Δηλαδή...
1: εντάξει, έτσι αυτό είναι...
2: Απλά η Ρεάλ που το έχει κάνει επανειλημμένα θα έπρεπε λίγο να κρατάει χαμηλό το τέλος.
1: Δεν υπάρχει
0: μόραση τώρα. Θέλουμε τώρα και τα πιστεύουμε αυτά που λέμε. Υπάρχει ομάδα που φορεί ότι αδικείται και επειδή λέει α, πέρσι είχα βνοηθεί, πρόπερσι να μην μιλήσω. Πού τα έχουμε δει αυτά.
1: Κακό σας σχολιόμαστε. Πάμε, παρακάτω.
2: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Ναι.
2: Τι λέτε για Φορτούνη.
1: Λογικά θα έρθει.
2: Θα προσφέρει.
1: Για 40-50 λεπτά, ναι, λέω εγώ.
2: Ναι. Για άλλες θέσεις, για το Τζολάκι ακούγεται τίποτα.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν μένω στη γειτονιά του, δεν ξέρω.
2: Δεν έχετε ακούσει τίποτα για μεταβολογία για τον Τζολάκι.
1: Όχι, όχι. Φήμες μόνο, φήμες.
2: Ωραία, μακάρι να δούμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, πάμε.

0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκος, Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή, την ακούω πάρα πολλά χρόνια. Ιδεολογικά μπορεί να μην συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, αλλά μ' αρέσει που παίρνει κόσμος και λέει τις απόψεις του. Θέλω να πω αυτό που είπες και πριν, συμφωνώ απόλυτα ότι στη μία φάση θα διαμαρτυρηθεί ο ένας, στην άλλη
0: έτσι,
1: φάση θα διαμαρτυρηθεί
0: ο άλλος. Έτσι γίνεται στον παγκόσμιο αθλητισμό, έτσι γίνεται.
1: Και θέλω να πω κάτι στους φίλους Ολυμπιακούς επιτέλους. Να κάνουν ένα κόπο ρε παιδιά, τον τελικό του 1996, Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός, να κάνουν ένα κόπο να δούνε τα δύο τελευταία λεπτά. Μην δούνε μόνο την τάπα του Βράγκοβιτς. Επειδή και εγώ είμαι
0: έχει
1: λίγο παλιός.
0: Έχει πάρει σφυρίγματα και από εδώ και από εκεί.
1: Είναι και δεδομένο. Από εκεί. Εγώ είμαι λίγο παλιός. Τότε το 96 ήμουνα 20 χρονών. Πανηγυρίζαμε στην Ομόνοια και ο τελικός, παιδιά, δεν είχε λήξει. Ο τελικός έλειξε 6 ώρα το πρωί.
0: Τα έχει αναλύσει πάρα πολύ έτσι. Καλά ο Φίλιππος Συρίγος.
1: Ακριβώς. Μην μένετε, παιδιά, εκεί. Ο ένας θα ζητάει τη μία φάση. Μένουν όλοι στην του Βρίγκοβιτς και.
0: Επειδή
1: όλη
0: το,
1: τη νύχτα
0: επειδή,
1: γινόντουσαν ενστάσεις επί ενστάσεων. Έτσι.
0: Επειδή
1: και
0: αυτό
1: εμείς
0: το άθλημα,
1: στην Ομόνοια και πανηγυρίζαμε.
0: Επειδή αυτό το άθλημα έχει στενές επαφές, είναι πολύ, πολύ εύκολο να πούμε αυτή τη φάση έτσι και την άλλη φάση γιουβέτσι.
1: Okay. Ένα άλλο θέμα, παιδιά, θέλω να πω ότι, ότι για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πρέπει λίγο αυτό που συνέβη φέτος, που ανέλαβε Final Four χωρίς να είναι η ομάδα στα καλά της, με το πιο πιθανό σενάριο αυτό που συνέβη και προχτές, να κάτσει λίγο να ψαχτεί με τον εαυτό του, να δούμε τι θα γίνει, γιατί και πέρσι το πρωτάθλημα μετά το 1-200 είχε γκρίνια, είχε χάσει την Ευρωλίγκα, το 1-0 Παναθηναϊκό.
0: Είναι γεγονός ότι στο περσινό πρωτάθλημα έκανε λάθος. Τώρα στο
2: αλλά εγώ για φέτος θα
0: πιστεύω,
2: διαφωνήσω.
0: Δεν
2: διότι...
0: πιστεύω ότι δεν είχε την ομάδα.
2: Ακριβώς. Όταν πήγαινα και κατέθεσε την πρόταση τέλος πάντων για να γίνει το Final Four στην Αθήνα και στο γήπεδο του, είχε φτιάξει ένα από τα καλύτερα και ακριβότερα ρόστερ όλων των εποχών. Ασχέτως τι απόδοση είχαν υπεύθυνοι μετά μέσα.
0: Τι του βγήκε μετά είναι, δεν έχει.
2: Δηλαδή έλεγε κάποιος στην αρχή τη σεζόν ότι θα είναι ένας Παναθηναϊκός αποδυναμωμένος. Που δεν θα έχει ελπίδες να πάει στο Final Four.
0: Και σε ό,τι με αφορά, αν πρέπει να πω μια κουβέντα, νομίζω ότι ο φετινός. Όπα, τον χάσαμε. Για τον φετινό Παναθηναϊκό, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον φετινό Παναθηναϊκό ήταν ο προπονητής του.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Για να φτάσει ψηλά. Χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet & με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπη και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπη και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπη και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπη και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας.
13: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
13: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
13: Δύο θεματάκια, ένα ποδοσφαιρικό, ένα πολιτικό.
0: Πάμε.
13: Τελειώνει η χρονιά και το πρώτο όνομα που ακούγεται για να φτιάξουμε το καινούριο Ολυμπιακό είναι ο Φορτούνης.
0: Όχι βέβαια, υπάρχουν και άλλα ονόματα.
13: Το πρώτο που ακούστηκε και το πιο πιθανό από
0: το
13: όλα.
0: Το ακούγεται επειδή ακούγεται εδώ και καιρό, σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου του Φορτούνη, θέλει να έρθει να τελειώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ήταν το πρώτο που βγήκε έτσι κι αλλιώς και τα λοιπά. Αλλά αυτή τη στιγμή
2: και
0: στον Ολυμπιακό.
2: Η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου.
0: Είναι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό παίζουν αρκετά ονόματα. Δηλαδή, είναι, αν και ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τους δανεικούς, με τους από εδώ και από εκεί και από, μετά να πρέπει να κάνει τις κινήσεις του. Παρ' όλα αυτά, έχει κάνει ήδη τις κινήσεις του ο Ολυμπιακός.
13: Δεν αμφιβάλλω, απλά καλώς να έρθει για να κλείσει την καριέρα του, μια χαρά. Απλά όχι ότι θα φτιάξει ο επόμενος Ολυμπιακός με βάση
0: ο επόμενος Ολυμπιακός δεν μπορεί να στηριχθεί στον Κώστα Φορτούνη, αλλά μπορεί η επόμενη χρονιά να βοηθηθεί από τον Κώστα Φορτούνη.
13: Αμφιβάλλω πολύ σε αυτό, Παμπή.
0: Ο Κώστας έχει 40 με 50 ποιοτικά λεπτά, μπορεί να τα έχει ακόμα.
13: Τέλος πάντων, διαφωνώ.
0: Okay.
13: Δεν είναι το θέμα μας αυτό.
0: Δεν είναι.
13: Και, και θα φτιάξουμε τη νέα Ελλάδα με τον Τσίπρα.
0: Νομίζω...
13: Το χάος που έχει φέρει αυτή η συμμορία που κυβερνάει θα το σώσει ο Τσίπρας.
0: Νομίζω ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κατέβει σε έναν σε πολιτικό στίβο και τα λοιπά και, τα, και απλά, οι πολίτες έχουν το να
13: αυτό,
0: τους ψηφίσουν
13: αυτό,
0: ή να μην τους ψηφίσουν. Οι πολίτες
13: οι πολίτες δεν έχουν δείξει και ψηφίσανε, πολύ σοφία τα τελευταία χρόνια.
0: Ψηφίσανε τον κύριο Μητσοτάκη για δεύτερη τετραετία. Τι άλλο θέλεις?
13: Ναι, από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, τι χειρότερο.
0: Okay. Okay. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.

0: Και τα μπάσκετ αύριο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πότε παίζει?
1: Αύριο
0: και νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
1: 6 ώρα το ένα, το Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. 8 και 4 το παιχνίδι του
0: Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι είναι στις 3 νίκες αυτά. 2 είναι.
1: Περίμενε. Να σου πω και τις ημερομηνίες ακριβώς, μήπως έχω κάνει λάθος την ώρα.
0: 2 είναι. 2. Είμαι παραπληροφόρηση.
1: Ναι. 3 είναι τελική. Δεν είναι όλα για όλους.
0: Εντάξει.
1: Κάτσε, γιατί περίμενα να τσεκάρω τις ώρες που σου είπα. Νομίζω αυτές είναι. Αφού μου κάνει thumbs από τα μπάκο ζευγάρι.
0: Πώς τα βλέπεις ένα.
1: Δεν χρειάζεται καν να μπω στα site.
0: Ένα ζευγάρι στους τελικούς πάω ΚΑΕΚ, ας πούμε.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ε?
1: Θα έχει. Την... Θα είναι το ίδιο, σχεδόν το ίδιο ανταγωνιστικό όσο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Πράγματι.
1: Τώρα θα είναι το ίδιο θελκτικό, το ίδιο εμπορικό, το ίδιο δεν ξέρω. Και θα έχει και λιγότερη τοξικότητα, υποθέτω.
0: Το πάω ΚΑΕΚ. Όχι, εντάξει, δεν θα έχει τοξικότητα.
1: Αυτό λέω, θα έχει λιγότερη τοξικότητα.
0: Όχι, δεν θα έχει.

0: Καλά, στα είπα. Εντάξει, το τσέκαρα γιατί το λέμε ενώ σωτήριζε τον Μπάγκο, αλλά επειδή το μυαλό τώρα το έχει στην εθνική.
1: Γενικώς δεν είναι εδώ το μυαλό.
0: Να δεν το τσεκάρουμε.
1: Γενικώς δεν είναι.
0: Αύριο λοιπόν, 6 ώρα όπως τα είπα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και το Σάββατο, στις 30 του μήνα δηλαδή.
1: Έχουμε το δεύτερο μας.
0: Ναι, έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3 παρά 10 το μεσημέρι.
1: Μεσημέρι, ναι.
0: Και στις 5 και 4 το απόγευμα το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Οκ. Νωρίς για να δούμε και το Champions League.
0: Ναι, αλλά και το Champions League νωρίς είναι, αδερφέ. Είναι 7 η ώρα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Οριακά το ΑΕΚ Ολυμπιακός, οριακά το προλαβαίνει.
1: Εντάξει, μωρέ τώρα πώς κάνεις έτσι να πούμε.
0: Δηλαδή, αδερφέ, αφού το βάλετε που το βάλετε νωρίς, κάντε το 5. 5 παρά, να είμαστε και σίγουροι.
1: Τι φοβάσαι, μην έχει παράταση.
0: Όχι, φίλε, να το δούμε.
1: Okay.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο την παράταση. Αναλόγως τα σφυρίγματα, τα time out και τα λοιπά, μπορεί να πάει και πιο.
1: Ναι.

0: το σημερινό, πώς το βλέπεις το Crystal Palace, Ράγιο?
1: Κοίταξε, θέλω να πιστεύω ότι η Ράγιο θα αντισταθεί. Θέλω να σταματήσει αυτή η σαχλαμάρα με τους Εγγλέζους. Δεν τη θέλω. Θα υποστηρίζω ιδεολογικά την Ράγιο. Πολιτικά ιδεολογικά θα την υποστηρίζω. Τώρα ποδοσφαιρικά, εντάξει, άμα είναι καλύτερη άλλα
0: σκέψη.
1: Αλλά τι να σου πω τώρα, δεν θέλω ρε φίλε, μας έχετε πρίξει οι αγγλόφωνες και οι αγγλο...
0: Το θέμα είναι ότι
1: είναι
0: φαβόροι
1: αυτούς, ναι,
0: η Crystal Palace, αλλά όχι γκράντε φαβόροι. Δηλαδή...
1: Okay.
0: Είναι στο δύο κάτι.
1: Είναι μια ωραία ιστορία η Ράγιο. Είναι μια ωραία ιστορία. Είναι μια ωραία ιστορία. Και μακάρι να παίξει και να το πάρει στο γήπεδο δηλαδή και να είναι. Να μείνει αυτή η ιστορία.
0: Να δούμε ωραίο τελικό. Και νομίζω θα δούμε ωραίο τελικό.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Ότι...
0: Το μόνο που με φρενάρει λίγο σε αυτό, ενώ εγώ δεν έχω τι ομάδε να παίζουν έτσι ωραία μπάλα, είναι επειδή είναι και δύο προτάρε. Μήπως μασίσουν λίγο από την κρισιμότητα του αγώνα.
1: Και τι, άντε, άμα μασίσει ο ένας, άμα μασίσει και ο άλλος, τι θα γίνει.
0: Θα γίνει, ενώ σου είπα το μάτι, να μην έχουμε, να μην ξεμητάμε.
1: Α, εντάξει, δεν νομίζω ότι οι Ισπανοί μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Δύσκολο.

0: δεν σας αρέσει το λογικό και ορθολογικό κόμμα του Μητσοτάκη, έχετε πρόβλημα, όπως τα αναρχοκουμούνια. Οποιοςδήποτε άλλος πέρα από δεξιά, ασχέτως αν είναι καλύτερος. Και μετά λέει, όταν σας λέω να ονομάσετε την εκπομπή Αναρχοκουμούνια της Εκάλης, διαφωνείτε, ξέρω εγώ τι λέω.
1: Τρία πουλάκια κάθε μέρα. Δηλαδή, και πλέκανε πουλόπι. Τώρα κοιτάει τη Λιβαδιά και τ' άλλο τον Κορώνα.
0: Εσύ, γιατί τα αυτή η ποιητική διάθεση, ο άνθρωπος τώρα, η Μητσοτάκη.
1: Εγώ δεν μπορώ να έχω ποιητική διάθεση.
0: Μου αυτό είναι, γιατί.
1: Εντάξει, απάντησα. Εγώ απάντησα.
0: Ωραία, πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία. Για άριστο αποτέλεσμα, με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
6: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.

στο απέραντο. Να φτιάχνω θάλασσα με νότες από πέλαγο. Θέλω. Θέλω κανείς να μην κρατάει πια το μέλλον μου. Να ξεχυλίζει η βροχή από το καπέλο.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins for FM στους 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να σας πω ότι με αφορμή τα 30 του χρόνια ο Big Wins for FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Αντινέτα 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα το πρωί στην εκπομπή του Βάιου Τσούτσικα και του Μιχάλη Τσόχου, λίγο πριν τις 12.
1: Όλη την ψυχή μου ιδιότροπη βαθιά σου χαμένος ρητίδα μου.
2: Πάμε παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχουμε Γιάννη.
2: Όχι ακόμα.
3: Πού είναι η γραμμή που έχει ρε φίλε?
2: Έκλεισε.
0: Μα τον πήρες από τα μούτρα και εσύ.

0: Σήμερα λοιπόν έχουμε το
1: τελικό του Conference League.
0: Το καλύτερο μάτς από όλους τους τελικούς. Γεια σου Γιάννη.
2: Άντε να παίξουν και οι μικροί για να παίξουν και οι μεγάλοι το Σάββατο.
3: Όχι, απλά σήμερα θα υπάρχει ένας αμφίρροπος τελικός.
0: Ναι.
2: Σήμερα θα το πάρει η Πάλας, το Σάββατο η Arsenal και θα έχουν 3-3 οι Άγγλοι.
0: Ναι. Σήμερα θα το πάρει η Ράγιο και το Σάββατο θα το πάρει η Παρί.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει.
3: Τώρα να σου πω κάτι.
0: Πήρες πρωτάθλημα τώρα, ας αφήσουμε τώρα το αστείο.
3: Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, θέλω όμως να μου απαντήσεις με πάσα ειλικρίνεια. Θα παίξεις το Σάββατο να κερδίσει η Άρσεναλ, το σκόσι Άρσεναλ.
2: Κοίταξε, δεν μπορώ να μην παίξω να το πάρει η Άρσεναλ.
3: Γιατί?
2: Έτσι. Εντάξει ρε φίλε, τόσα χρόνια στηρίζουμε σε τελικό, είμαστε μετά από 20 χρόνια. Είναι.
3: Όπα, πώς το έβλεπω. Φοβερή απόδοση, προλάβετε τώρα, δείτε το πριν το κατεβάσουν. Ο Άσος της Παρί 2.30.
2: Φίλε, μας σέβονται.
3: Δώρο, δώρο, για να κάνετε διακοπές.
2: Το διπλό της Άρσεναλ πόσο είναι?
3: 3.20. Ούτε στο 5 δεν το έπαιζα.
2: Ούτε στο 5, οκ. Εντάξει.
0: Στο 5 το έπαιζα.
2: Να, τσίμπησε ο διπλάνος. Λοιπόν, πάμε να...
3: Περίμενε
2: να
3: είναι 1.70, τι 2.30.
2: Φίλε, μας φοβούνται, τρέμει όλη η Ευρώπη.
3: Έτσι, έτσι, ωραία, χαίρομαι. Δηλαδή, κάπου χαλάρες. Είπαμε να κάνουμε πλακίσα μεταξύ μας, αλλά μέχρι ένα σημείο.
2: Τι μεταξύ μας, ρε φίλε, 100.000 κόσμος ακούει. Τι μεταξύ μας.
3: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, πάμε στη Λειψία. Crystal Palace, Ράγιο Βαγιακάνο, οι προτάρες. Έτσι, άρα σήμερα θα γραφτεί ιστορία ό,τι και να γίνει. Παρθενική σεζόν στην Ευρώπη για την Palace και έφτασε μέχρι το τέλος. Το ίδιο ισχύει και για την Ράγιο Βαγιακάνο. Επειδή δεν έχουν καταφέρει κάτι στα εγχώρια πρωταθλήματά τους, ο νικητής τα παίρνει όλα, που λέει και το λαϊκό άσμα, και ο ετοιμένος σπίτι του του χρόνου εντός των τυχών θα παίζει μόνο. Ο Γκλάσνερ έχει το know-how, το πήρε το 22 με την Άιντραχτ και έχει και μαζί του τον Ιάπωνα Χάφτον Καμάντα, τον πήρε από τους αετούς της Φραγκφούρτης στους αετούς του Λονδίνου. Τώρα αναφορικά με τη φόρμα, να δούμε δύο πραγματάκια. Η Πάλας από όταν προκρίθηκε στον τελικό και μετά τα φόρτωσε λίγο στον Κόκορα, πρόσφατη πιο τελευταία ήταν από την Arsenal, η πιέσα της Arsenal με 2-1, πήγε εκεί να ισοφαρίσει και ακυρώθηκε ένα goal offside στο φινάλε. Γενικά λίγα πράγματα, πάντως η διαδρομή της μέχρι και τον τελικό, να πούμε τερμάτισε δέκατη, δεν έπαιξε προκριματικό γύρο και μετά άφησε έξω την Ζρίνσκι, την ΑΕΚ Λάρνακας στην παράταση, την Φιωρεντίνα με δύο νίκες, την Σαχτάρ με δύο νίκες. Εκτός ο Ενκέτια, αλλά το πρόβλημα του αυστριακού τεχνικού είναι ότι ο Γουόρτον, το δεκάρι, και ο Ρίτσαρτς ο Μπακ είναι αμφίβολοι. Πάντως σε πιθανές εντεκάδες τον Ρίτσαρτ τον βλέπω, τον Γουόρτον όχι. Από την άλλη, η Ράγιο Βαγιακάνο σεμνά και ταπεινά έφτασε στον τελικό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι η ομάδα που στην πορεία της μέχρι τον τελικό της έβαλε τα πιο δύσκολα. Δεν περίμενα να περάσει στο Στρασβούργο και με δύο νίκες στα ημιτελικά, 1-0 και 1-0. Και η Ράγιο, η οποία ενώ κλεγότανε ο Νίκο Πέρες πριν τη ρεβάνς
3: με την ΑΕΚ. Προτιμώ να μείνουμε από το να περάσουμε και αν έπρεπε να διαλέξω και τέτοια.
2: Σωστά, έφτασε την τελευταία αγωνιστική να μην βγει η Ευρώπη για έναν βαθμό.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, να το δώσουμε ένα δίκιο όμως. Διότι η έξοδο στην Ευρώπη με τον υποβιβασμό ήταν η διαφορά, ήταν πάρα πολύ μικρή βαθμολογική.
2: Ναι, ναι, αλλά πάτησε ένα γκάζι και έκανε 7 μάτς αίτητη, 4 νίκες, 3 σοπαλίες και έρθε την Αλαβές εκτός έδρας. Και αν είχε άλλη μια αγωνιστική θα παίζει και η Ευρώπη. Λοιπόν, ναι, τότε που το είπα ήταν σε διαφορετικό φεγγάρι ομάδα. Εκτός ο στόπερ ο Λουίς Φελίπε ο Ιταλός, θα παίξει ο Σενεγαλέζος ο Χαφ, το αμυντικό Χαφ ο Σις, κεντρικός αμυντικός. Σημειώστε τον για πιθανή κάρτα, έτσι, γιατί το παιδί Χαφ είναι και θα κλειστεί να παίξει στόπερ σήμερα. Και θα δούμε σήμερα και τον Ουνάι Λόπεθ, ελατόπα, το οχτάρι που ενδιαφέρει εντόνα τον Ολυμπιακό.
3: Διακάης πόδος.
2: Είναι.
3: Έτσι ακούω το πρωί.
2: Ναι,
3: τον θέλει. Ναι, και αν δεν μπορούσε να το κλείσει ακόμα και απόψε το βράδυ, θα ήταν ευχής έργο.
2: Εντάξει, αν το πάρει Ράγιο, αυτομάτως ανέβει και η χρήμα της Ριακή του αξία, έτσι, αυτά είναι δεδομένα. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι στα 5 χρόνια ύπαρξης που υπάρχει ο θεσμός, το έχει πάρει Ρώμα, το έχει πάρει βέβαια ο Ολυμπιακός, και από εκεί και πέρα το έχει πάρει West Ham και η Chelsea. Αν το πάρει πάλι σήμερα, δεν θα έχουμε μόνο το 3-3 από τους Άγγλους, θα έχουμε το 3-3 από τους Λονδρέζους. Και η West Ham και η Chelsea και η Palace είναι Λονδρέζικες. Τώρα τι άλλο να πούμε, αν πάρει το κύπελο ο Πέρεθ θα είναι ο δεύτερος Ισπανός μετά τον Μεντιλίμπαρ που κατακτά το τρόπαιο σε μια σεζόν φέτος που αν το πάρει ο Βαγιακάνο οι Ισπανοί προπονητές θα έχουν κάνει ήδη το 3-3 με Έμερι, με Λουίς Ενρίκε ή Αρτέτα και με τον Πέρεθ. Εγώ βλέπω Πάλας, τη βλέπω την ομάδα να είναι ένα κλικ πιο μπροστά. Με καλύπτει το 2-13-2-15 που είναι ο σκέτος άσος. Είναι δύσκολο, εντάξει. Με βάση τα στατιστικά θα δούμε και γκολ-γκολ. Η Πάλας έχει 8 σερι μάτς που δεν έχει καταφέρει να κρατήσει 0 πίσω και έχει κάνει και 4-5 γκολ-γκολ στα τελευταία της μάτς στην Ευρώπη. Η Ράγιο που έχει χτίσει ένα αίτητο 9 παιχνιδιών μετράει ήδη 10-10 γκολ-γκολ. Άστος και γκολ 4-30.
3: Εγώ θα πω το άλλο. Αν πιστεύουμε τον γκολ-γκολ
2: 1-93.
3: Μπράβο, δεν είναι 1-90. Ας μην πούμε ότι θα έρθει 1-1 και με ισόπαλο να μην είναι δηλαδή 1-1 το αποτέλεσμα. Ο Άσος με το γκολ-γκολ και το over.
0: Εγώ μετά ρε, τι μου λες τώρα.
3: Το γκολ-γκολ και over.
0: Να τελειώνουμε, απά να φύγουμε.
3: Δίνει 2-62.
0: Τι είναι αυτός.
3: Χωρίς νίκες, χωρίς τίποτα. 2-62, γκολ-γκολ και over.
2: Εντάξει. Εγώ τώρα ρισκάρω τον περιμένω τον τελικό όπως τον περισσινό. Κάνα 3-1 εκεί πέρα.
3: Αυτό λέμε, είναι γκολ-γκολ και over, μια χαρά έγινε. Εμείς λέγαμε νωρίτερα, Γιάννη μου, με τον Μπάμπη αυτό ότι και δύο ομάδες θεωρητικά είναι για να βάζουν γκολ, να δούμε ωραίο ανοιχτό ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά επειδή είναι προτάρες, εξέφρασα μία φοβία, μία ανησυχία, μην βασίσουν λίγο από τη σπουδαιότητα του αγώνα και δεν παρουσιαστούν όπως τους έχουμε συνηθίσει.
2: Κοίταξε, η Πάλας θα παίξει επιθετικά, αυτό παίζει. Η Ράγιο δεν είναι αμυντική ομάδα, αλλά επειδή δεν κάνει build-up, δύσκολα θα φάει γκολ στη μετάβαση, δηλαδή να το φάει στην...
3: Ναι, μπορεί να το βάλει στη μετάβαση όμως.
2: Ναι, γι' αυτό το βλέπω το γκολ-γκολ πολύ πιθανό. Έχω πάρει άσο και γκολ-γκολ 4-30.
3: Μια χαρά.
2: Εντάξει, είναι το αντίστοιχο...
3: Μα το άσος και γκολ-γκολ ουσιαστικά είναι γκολ-γκολ και over εξ ορισμού. Και απλά παίρνεις και σημείο εκεί.
2: Ναι, το ένα είναι 4-30, το άλλο είναι 2-60, γι' αυτό ρισκάρεις με το σημείο, έτσι. Επίσης να πω ότι είναι, εντάξει, οι δύο πιο επιθετικές ομάδες του τουρνουά, 25 γκολ η Πάλας, 22 η Ράγιο, και οι ομάδες, ειδικά η Ράγιο, έχω χάσει το μέτρημα με τα κόρνερ, έτσι, και το λέω γιατί το over 9,5 κόρνερ είναι πάνω από 2 απόδοση, το over 8,5 στα κόρνερ είναι 1,70, δεν είναι άσχημο.
3: Ωραία. Λοιπόν, αφού θέλουμε και κόρνερ, άκουσε με.
2: 7 εκατομμύρια ο νικητής, 4 εκατομμύρια ο ιτημένος.
3: Άκουσε με. Λοιπόν, goal goal, over και over 6 corner που θεώρησε ότι θα γίνει. Απόδοση 3, Λουκουμάκη, γεια σας.
0: Το ρίξαμε σαν χλαμάρα τώρα.
3: Γιατί σαν χλαμάρα, ρε φίλε.
2: Αύριο να μας τα πεις αυτά.
0: Εντάξει.
3: Έτσι, τον Πάπη απευθύνεσαι, φαντάζομαι, έτσι.
2: Εννοείται, ναι.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε.
3: Γεια σου, Γιάννη.
0: Θέλω να απαντήσω σε ένα φίλο από την Γερμανία που στέλνει ένα μήνυμα ότι δεν σεβόμαστε τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα. Καταρχήν είναι αδύνατο να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Δεύτερον, αν τα διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, θα μας το κλείσει το εσουρό, είναι δεδομένο. Έτσι. Και στη Γερμανία, αν τους στείλεις, λέει, στο ραδιόφωνο ένα μήνυμα, το διαβάζουν. Οκ, okay, μπορεί να μην στέλνουν πολλά μηνύματα στους Γερμανούς. Εδώ πάντως τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και ξανά επαναλαμβάνω, άμα τα διαβάσουμε όλα, θα μας το κλείσουν το κατάστημα και δεν το θέλουμε. Να είστε καλά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα.

0: betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismek.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: έχουμε τον Νικόλα Σέρβα κοντά μας. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Τι καλό έχουμε?
1: Λοιπόν, ναι, είχαμε μια ωραία εκδήλωση σήμερα. Όχι ακριβώς εκδήλωση. Ήταν αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση της Ναυτιλιακής Εταιρείας του κυρίου Νίκου Τσάκου, που γνωστό είναι τους τελευταίους 9 μήνες χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της πολύ μεγάλης εκτίμησης που υπάρχει. Ο Νίκος Λεβενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, πήγε το τρόπαιο της κατάκτησης Ευρωλίγκας στον κύριο Τσάκο να το δει από κοντά, να φωτογραφηθεί, και υπήρχε έτσι μια μικρή σαν τελετή, να το πω έτσι, που κάνανε κάποιες δηλώσεις και ο κ. Νίκος Τσάκος και ο γιος του, ο Παναγιώτης, και ο μεγάλος της οικογένειας, ο καπετάνιος όπως τον λένε, ο Παναγιώτης Τσάκος. Ουσιαστικά δώσαν τα συγχαρητήριά τους και στον Γιώργο Μπαρτζόκα και στον αδερφός Αγγελόπουλος για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Τόνισαν ότι ήταν γούρικη η συνεργασία, γιατί αυτή η Ευρωλίγκα που περιμένει ο Ολυμπιακός πολλά χρόνια ήρθε 9 μήνες μετά από αυτήν την συνεργασία, και ευχήθηκαν να συνεχίσει η ομάδα να είναι σε τέτοιους ρυθμούς. Κάναν και ένα παραλληλισμό με τους Knicks, γιατί η οικογένεια Τσάκου, γνωστό εδώ και κάποιους μήνες, είναι χορηγός και των New York Knicks, οι οποίοι μετά το 1999 είναι για πρώτη φορά στους τελικούς του προαθλήματος του NBA. Και εκεί βγήκαν και μια-δυο ειδησούλες, να το πούμε έτσι. Γίνεται μια προσπάθεια, όπως είπε,
0: για το Γιάννη.
1: Όχι. Να γίνει φιλικό Ολυμπιακό Knicks. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αυτό είναι εφικτό, έτσι. Και νομίζω ότι απλά επιβεβαιώθηκε ότι το νέο στάδιο της φιλίας, η ονοματοδοσία του, θα γίνει από το νερό αρένα που διαφημίζει ο Ολυμπιακός.
0: Βοηθάει και ήταν το όνομα, ρε παιδί μου, συνάδει, ξέρεις, με αθλητικό.
1: Όχι ακριβώς, ναι. Αυτό δεν ήταν μια.
0: Έτσι, όπως το πες για ανοίξει και τα λοιπά, αλλά θα μας δώσει είδηση για τον Αντετοκούμπο παγκόσμια αποκλειστικότητα.
1: Όχι, φίλε, αυτό, αν την είχα αυτή την τύχη, θα ήμουν τώρα.
0: Να ξέρει ο κόσμος ότι συζητιέται έντονα η πιθανή μετακίνηση.
1: Ναι, είναι από τις ομάδες σίγουρα
0: που το βλέπουν ζεστά.
1: Ναι. Αυτό ήταν μια δημοτυπική εκδήλωση. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εισένειξε σεβασμού σε όσα έχει προσφέρει η οικογένεια στην ομάδα. Πήγε το τρόπο, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, θα ανέβει σε λίγο.
0: Να σε καλά, Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Νικόλα Δέρβα, ευχαριστώ τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, ευχαριστώ τον Στήρη Ταμπάγο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή, από τον Πάπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς, μετά στην Κολογιάννη, Κώστα Κυριαζόπουλο και Γιώργο Τσανάκα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
12: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το μπλασέκ.
14: Δεν είναι offside.
15: Το σούτ.

Προγράμματα στο 96,3, Αλέξη Γιάννη στα μικρόφωνα, θα δώσω Γιάννη στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου. Μια μέρα χωρίς πολύ μεγάλες εξελίξεις μέχρι τώρα. Πιο σημαντική είδηση, θα έλεγα, της ημέρας, η ανακοίνωση από την πλευρά του διοίκησης του Απόλλωνα ότι ετοιμάζει φάκελο ο Απόλλωνας για να καταθέσει αίτημα για wild card για να παίξει τη νέα περίοδο στην Elite League. Αυτό προέκυψε από τη σημερινή συνέντευξη τύπου των ανθρώπων του Απόλλωνα που επιβεβαίωσαν ότι όντως ο Απόλλωνας θα κάνει τα πάντα για να πάρει wild card τη νέα περίοδο και να παίξει στην μεγαλύτερη κατηγορία. Ενώ η διοίκηση του Απόλλωνα ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το αρνητικό αποτέλεσμα της φετινής περίοδου. Στην Παναχαϊκή, ψυχή χθίως συνεχίζεται. Οι περισσότεροι λένε ότι το 48 ώρα που ακολουθεί θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά που θα διανύσουμε, αλλά βεβαίως δεν μπορεί να είμαστε κατηγορηματικοί όταν υπάρχει αυτή η απόλυτη μυστικότητα. Πάντως, αυτό που φαίνεται ότι η Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι σημαντικές ημέρες για την εξέλιξη με τους δύο επιχειρηματίες που σίγουρα έχουν τον πρώτο λόγο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή την ώρα. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα έχουμε την εκδίκαση της ένστασης για τη διακοπή στο παιχνίδι του πύργου με την Ζάκυνθο, που αποκτά τώρα νέο μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε στις 6.30 ώρα στην Κάτω Χαγιά ο Δήμαρχος κύριος Αλεξόπουλος κόβει την κορδέλα για το νέο ταρτάν του γηπέδου της Αγαγιάς και για το νέο ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου. Ενώ στις 8 η ώρα στο Ανδρέας Κάνιστρας έχουμε αγώνα μπαράζ για την όντω στην πρώτη κατηγορία. Αναγέννηση πατρών, θα βουλήσει K92 για το τελευταίο εισιτήριο ανόδου στην πρώτη κατηγορία. Και βεβαίως ο ηττημένος θα περιμένει να δει αν θα υπάρξει ενώ τη νέα περίοδο στη μεγαλύτερη κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν τα. Και βεβαίως έχουμε και ένα μάτς κυπέλου σήμερα στο μπάσκετ, όπου ο προφήτης Ηλίας αντιμετωπίζει το Διαγόρα Βραχνεϊκών. Σπόρευεν Πάτρα 96-3 στο φέρι στα μηνύματά σα, 2-29. 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Στην Παναγιακή δεν υπάρχει ακόμη καμία εξέλιξη. Μέσα σίγουρα υπάρχει εισηγεχθείος εντελώς για τις όλες διοικητικές εξελίξεις. Το μόνο που αρχίζει να φαίνεται, επιβεβαιώνουν ότι οι επόμενες 48 ώρες θα είναι αρκετά σημαντικές στην πρόοδο των συζητήσεων, των εξελίξεων, μιας πιθανής συμφωνίας. Θα δούμε, καθώς μέχρι το τέλος εβδομάδος οι μέρες που διανύσουμε φαίνονται ότι θα είναι αρκετά σημαντικές. Τουλάχιστον αυτό λέγεται, αλλά με σιγουριά κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε, δεν ξέρουμε ακριβώς με ποιους μιλάνε, έτσι, με πόσους μιλάνε, όλα αυτά. Οπότε, εκ των πραγμάτων, αυτό που θα απομένει είναι να κάνουμε λίγες μέρες υπομονή ακόμη για να πληροφορούμε τις πιθανές εξελίξεις. Εντάξει, οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή το θέμα που είναι πρώτο σε επιλογές των ανθρώπων της Παναγιακής. Με αυτούς έχουν φτάσει στην τελική ευθεία των συζητήσεων, των διαπραγματεύσεων, των επαφών και η επιστροφή του επικεφαλής των δύο επιχειρηματιών σήμερα από το εξωτερικό, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων δρομολογεί κάποιες εξελίξεις. Δεν αποκλείω μέσα από επόμενες 48 ώρες να υπάρξει συνάντηση. Κάποιοι δεν αποκλείουν να γίνει ακόμη και Σάββατο πρωί σε ενδιάμεσο σταθμό από τη στιγμή που τα μέλη της Αρσενικής θα ταξιδεύσουν για την εστία. Πάντως φαίνεται ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αρκετά σημαντικές για την πρόοδο των εξελίξεων, αλλά και μια πιθανή προφορική συμφωνία.

αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν έχουν, δεν λέγονται και πολλά πράγματα, όπως και να το κάνουμε. Ό,τι και να τα περιμένουμε, είπα ότι και επιβεβαιώνεται ότι και στη Δευτέρα και από άλλους συναδέλφους στη Δευτέρα στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν τέθηκαν τέτοια θέματα. Έτσι, το θέμα, επαναλαμβάνω, του έγινε μια ενημέρωση και τίποτα περισσότερο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναγιακής θα έχει λόγο όταν υπάρξει μια προφορική συμφωνία που θα πάει να ανακοινωθεί πρώτα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα πάρουν την απόφαση. Ούτως ή άλλως, το μόνο που βεβαιώθηκε τη Δευτέρα, το γνωρίζαμε άλλωστε, είναι ότι η απόφαση πάρει το ΔΣ. Και το ΔΣ θα ενημερωθεί επισήμως μόνο όταν ολοκληρωθούν οι επαφές. Όταν υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση, μία, δύο, δεν ξέρω πώς θα είναι, τότε θα υπάρξουν ενημέρωση με ΔΣ, το οποίο θα πάρει την απόφαση. Άρα, εκ των πραγμάτων, θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει εδώ: αληθεύει ότι αύριο το βράδυ οι Έλληνες επιχειρηματίες θα είναι αγιά, λέει, ψάχτω λίγο. Δεν ξέρω αν θα είναι αγιά. Εγώ ξέρω ότι αγιά θα κατέβουν αρχές Ιουνίου, Χρήστο. Με βάση το. Ξέρω όμως ότι επίκειται συνάντηση μέχρι την Παρασκευή. Με τελική συνάντηση. Ο ένας επιστρέφει, σε λίγη ώρα επιστρέφει από το εξωτερικό. Νομίζω τώρα 6.30 επιστρέφει από το εξωτερικό. Έφυγε χτες το πρωί και επιστρέφει. Ο επικεφαλής δηλαδή επιστρέφει σήμερα το απόγευμα. Άρα πρόθεσή του με Πέμπτη Παρασκευή να κορυφωθούν οι επαφές. Ξέρω ότι επίσης αύριο θα έχει κάποιες επαφές ακόμη. Τώρα δεν νομίζω θα είναι στην Αγία αύριο το βράδυ. Τουλάχιστον αυτό δεν μου προκύπτει μέχρι τώρα. Φαντάζομαι όμως το επόμενο 48ωρο θα είναι πάρα πολύ κομβικό για τις όποιες συζητήσεις από τη στιγμή που νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες τώρα είναι άνθρωποι αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο, είναι με αυτούς που έχει προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα και νομίζω ότι και οι ίδιοι θα πιέσουν ότι να τελειώσει η ιστορία. Ήδη περάσαμε τις 50 μέρες. Είναι να φτάσαμε στις 50 μέρες σήμερα. Είναι ένα μεγάλο μέρος, έτσι. Θα πω όμως βέβαια ότι είναι μια διαπραγμάτευση. Σε μια διαπραγμάτευση υπήρξαν εμπόδια, υπήρξαν θέματα, όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά τώρα αυτό που τουλάχιστον αλλιεύω εγώ από την πλευρά αυτή είναι ότι θεωρούν ότι οι όποιες διαφωνίες, διαφορές υπήρχαν έχουν γεφυρωθεί. Και ότι τώρα απομένουν μόνο διαδικαστικά θέματα που θα πρέπει να τελειώσουν πριν πάνε στην τελική συμφωνία.

0: Jesus.
1: Θα ήθελα πάντως, είπα Χρήστο, ότι και στο δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει. Κάποιοι δεν μου αποκλίνουν ότι μπορεί να γίνει ακόμη και Σάββατο πρωί. Καθοδόν. Δηλαδή προς την εστιαία, σε σημείο που σίγουρα μπορούν να συναντηθούν, να υπάρξει συνάντηση και εκεί. Εγώ θεωρώ ότι Παρασκευή Σάββατο θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Ξέρω ότι η πλευρά των επιχειρηματιών θα πιέσει. Θα πιέσει να τελειώσει η ιστορία. Εντάξει, η ερασιτεχνική βέβαια είπαμε ότι λέει, πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι για τις εγγύσεις που ζητάμε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Θα περιμένουμε κάποιες μέρες ακόμη για να δούμε πώς θα καταλήξουν τα πράγματα.

Ο Χρήστος Λεπιάς μας είπε, λέει, ο Χριστόπουλος στον Απόλλωνα. Χρήστο, τι είναι τα θέματα που έχουν προκύψει, έτσι, ότι το ένα βέβαιος, το βασικό θέμα πλέον ότι ο Απόλλωνας επιβιώνει ότι θα κάνει τα πάντα για να πάρει Gold Card και να παίξει Elite League τη νέα περίοδο. Το ένα είναι αυτό. Ότι οι άνθρωποι του Απόλλωνα ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει ήδη να συγκεντρώνουν τα χαρτιά, όλα αυτά τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να καταθέσουν στο φάκελο στην ΕΟΚ για το αίτημα της κάρτας του Wild Card. Βεβαίως να θυμίζω ότι και πέρσι ο Απόλλωνας είχε καταθέσει ένα πληρέστατο φάκελο Wild Card, μετήματος για Wild Card, και μάλιστα τον είχε επιβραβεύσει ακόμη και η ΕΟΚ πριν βγουν οι κάρτες. Είχε πει ότι ο φάκελος του Απόλλωνα είναι πάρα πολύ καλός, έτοιμος όντως και όλα αυτά. Όμως δεν πήρε κάρτα Απόλλωνας. Γι' αυτό λέω. Ο Απόλλωνας θα το ζητήσει. Θα το παλέψει, θα το απαιτήσει. Τώρα θα πάρει κάρτα, δεν το ξέρω όμως. Αυτό είναι ένα θέμα για μένα, αν θα πάρει ο Απόλλωνας Wild Card. Στον Απόλλωνα υπάρχει αισιοδοξία. Αυτό φάνηκε σήμερα ότι είναι ότι θα του δώσει μάχη φέτος για να πάρει την Wild Card. Και πέρυσι υπήρχε μια σιγουριά ότι μπορεί να την πάρει, πήρε Νίκη Βόλου. Φέτος στον Απόλλωνα ίσως ξέρουν καλύτερα το δρόμο. Αυτό νομίζω καταλαβαίνω, το πώς θα πρέπει να διεκδικήσουν αυτοί οι Wild Card. Αλλά το βασικό στόχος τώρα του Απόλλωνα είναι η Wild Card. Αυτό βγαίνει το συμπέρασμα από σήμερα. Ότι ο Απόλλωνας δεν θα το αφήσει έτσι, θα το παλέψει με όλες τις δυνάμεις για να πάρει Wild Card. Για να δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Και το δεύτερο, η παραδοχή του Γιάννη Χριστόπουλου, ότι η διοίκηση του Απόλλωνα αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το αρνητικό αποτέλεσμα της χρονιάς. Ότι έχει δίκιο ο κόσμος, ότι ο Απόλλωνας δεν ήταν ο Απόλλωνας που περίμεναν όλοι, και αναλαμβάνει η διοίκηση πλήρως την ευθύνη για ό,τι συνέβη στη φετινή χρονιά. Εντάξει, αυτό τώρα τελικό πολύ ήταν αναμενόμενο. Το θέμα είναι ότι ο Απόλλωνας δεν θα πρέπει να παραλάβει τα ίδια λάθη το καλοκαίρι και κυρίως τουλάχιστον να παλέψει, αν τώρα ξέροντας πιο καλά το δρόμο. Γιατί καταλάβαμε όλοι σήμερα ότι ο Απόλλωνας παλεύει πάρα πολύ να παίξει μεγαλύτερη κατηγορία του χρόνου. Να παλέψουμε όλες τις δυνάμεις για αυτή την Wild Card. Τώρα, αν θα την πάρει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Και πέρσι υπήρχε μια σιγουριά, αλλά άλλος πήρε την Wild Card. Οπότε, τώρα ας ελπίσουμε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα.

Λοιπόν, ο Μάριος λέει: το δούλευμα πάει σύννεφο. Λέει: θα. Όσο τους αφήνετε, λέει, τόσο θα κοροϊδεύουν. Ως πότε φτάνει πια έλεος. Μαρία, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, είναι και να πούμε κάτι, τι να πούμε. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι διαφορετικό. Η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή, πέρα από το να κάνουμε εμείς όλοι, και εγώ και εσύ και πολύ υπομονή, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αφού βλέπεις ότι δεν μιλάει κανένας, δεν αναφέρεται κανένας, δεν λέει το παραμικρό, δεν επιβεβαιώνεται, λένε ότι τα ονόματα πραγματικά δεν έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρω τι ονόματα θα ακούσουμε, τι θα παιχτεί, δεν μπορώ να σου το πω. Και απ' την άλλη, λες, κάνω υπομονή γιατί υπάρχει λύση. Η λύση είναι ότι η ομάδα πάει πάλι με τη δίκη αεραστεχνικής και φαντάζομαι και πολύ, με πολύ λιγότερα πλέον. Αν δεν προκύψει κάποια άλλη λύση. Οπότε δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό τώρα. Από τη στιγμή που η πρόθεσή τους είναι να φύγει πάνω στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά φέτος, να πάρουν τις εγγυήσεις που θέλουν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ότι με κάποιους συζητάνε τώρα, δεν είναι ότι μιλάνε με ανύπαρκτους. Ότι είναι υπαρκτά πρόσωπα, είναι υπαρκτά πρόσωπα τώρα. Τώρα, αν θα γίνει, είναι άλλο θέμα. Όσο δεν πέφτουν υπογραφές, η επιφυλακτικότητα υπάρχει. Όσο δεν πέφτουν υπογραφές, όλοι πρέπει να κρατάνε μία πισινή. Μόνο όταν τελειώσει η ιστορία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα. Για όλους κούρες. Και για μένα κούρες και για εσάς κούρες. Να λέμε τα ίδια, να αναλωνόμαστε ποιος είναι κάθε μέρα το ίδιο. Θα, αύριο, μεθαύριο, την Παρασκευή. Άντε, πάμε την άλλη εβδομάδα. Τριήμερο, αν δεν γίνει κάτι την Παρασκευή. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά μπορούμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και από τη στιγμή που δεν διαρρέει το παραμικρό. Είμαστε σίγουροι αυτή τη στιγμή, λέμε όλοι ότι έχουν το προβάδισμα οι Έλληνες επιχειρηματίες. Ξαφνικά έχουν εμφανιστεί οι Ολλανδοί. Πάντως, εγώ από τσέκαρα χθες το βράδυ, ραντεβού ακόμη τους Ολλανδούς δεν έχει οριστικοποιηθεί. Δηλαδή, οι Ολλανδοί είχαν απαντήσει χθες και στις ώρες που πρότεινε η Παναχαϊκή. Κάποιοι μπορεί να μιλάνε έτσι με τους Ολλανδούς. Ωραία. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος κανένας. Όλοι λένε τα ονόματα που έχουν υποθεί μέχρι τώρα δεν αληθεύουν την πραγματικότητα. Να πω ναι, μπορεί αύριο να ακούσω κάποιο όνομα που να έχει ακουστεί. Σαφώς ξέρουμε. Αφού δεν ξέρουμε, πραγματικά δεν ξέρει κανένας. Έτσι. Λοιπόν, ο Μάριος λέει το δίλημα λέει, του αδιεξόδου κάθε καλοκαίρι. Λύσεις υπάρχουν, λέει, δρόμο όλοι τους. Ναι, αλλά ποιος θα μείνει, Μαρία. Κάποιος πρέπει να οδηγήσει την ομάδα. Ποιος θα την πάει την ομάδα. Πέρυσι πήρε μια απόφαση αριστερική και την πήγε. Με τα σωστά της, με τα καλά της, με τα λάθη της, με τα αρνητικά της, με ό,τι θες. Βάλε όποια και όσα αρνητικά θες. Ξέρεις, λέει αεραστεχνική, εμείς από το καλοκαίρι είπαμε θα πάμε για στόχο την παραμονή και την πετύχαμε. Δεν θα χρεώσουμε, είπαν, την ομάδα καθόλου, δεν τη χρέωσαν. Στην αεραστεχνική σας λένε σήμερα ότι εμείς το στόχο που δώσαμε τον πετύχαμε. Αυτό λέει στην αεραστεχνική. Ότι αυτό που τάξαμε στον κόσμο το πετύχαμε. Και έχουμε βάλει ένα άλλο στίγμα να βρούμε κάποιο σοβαρό άτομο που πάρει την ομάδα. Άρα, από τη στιγμή αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Τα περιμένουμε όλοι. Φαντάζομαι ότι εδώ που φτάσαμε είναι θέμα ημερών. Δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά.

Λοιπόν, τώρα μου έρχεται ένα μήνυμα ότι με σιγουριά μπορεί δεν πρέπει να πει κανείς κάτι, όμως υπάρχει πιθανότητα νέο ραντεβού τις επόμενες 48 ώρες. Αυτό μου έρχεται ως μήνυμα τώρα, ότι όντως υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα για ραντεβού σε επόμενες 48 ώρες. Από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον πλευρά των επιχειρηματιών, αυτό θα επιδιώξουν. Θες αύριο το βράδυ, θες την Παρασκευή, θες από το πρωί, ότι θα το επιδιώξω ραντεβού. Και τώρα έχω ένα μήνυμα πολύ έγκυρο άτομο που μου λέει ότι είναι πιθανό να υπάρξει ένα ραντεβού τις επόμενες ώρες. Άρα φαίνεται ότι είμαστε ενώπιον εξελίξεων αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Μαρίνο. Δεν αρκεί, λέει, ο πλήρης φάκελος για την Gold Card. Πρέπει να έχει, λέει, και πολιτικό σπρώξιμο. Ο Χαρδαλιάς, λέει, κατάρρισε πέρυσι για να ανέβει η νίκη Βόλου. Ο Λιόλος, λέει, τι ρόλο θα παίξει. Εντάξει, ο φάκελος στην ΕΟΚ θα πάει τώρα. Έτσι. Μαρίνο, και εγώ θεωρώ ότι πιθανότατα είναι και άλλα τα κριτήρια. Δεν ξέρω ποια είναι η επιλογή των κριτηρίων. Μιλώ ψέματα και εντάξει, κάθε φορά όταν γίνει μια Gold Card θα ακούσω διάφορα, έτσι. Σίγουρα θεωρώ ότι θέλει λίγο σπρώξιμο όλη η ιστορία. Είπα ότι ο Απόλλωνας τώρα τον δρόμο τον ξέρει. Νομίζω τον έχει καταλάβει τον δρόμο. Το τι ακριβώς πρέπει να κάνει το ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Και από τη στιγμή που στον Απόλλωνα δεν κρύβουν ότι όλη η ιστορία τώρα θα είναι η Gold Card, θα παλέψει για αυτή η Gold Card. Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Φαντάζομαι ότι ο Απόλλωνας ξέρει που πρέπει να στραφεί αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Και εγώ, Μαρίνο, δεν είμαι, είπα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάρει Gold Card. Και εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου, μη σου κρύψω. Έτσι. Μακάρι να την πάρει. Και πέρυσι, η ίδια είχε βγει ανακοίνωση που έλεγε ότι ο φάκελος του Απόλλωνα είναι εξαιρετικός, καλύπτει τα πάντα και όλα αυτά. Αλλά είναι και η Βόλου πήρε μετά τη Gold Card. Δεν την πήρε ο Απόλλωνας.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: μέχρι Παρασκευή βράδυ θα έχουμε, λέει, ανακοινώσεις, πιστεύω. Δεν ξέρω, Χρήστο, σου επιβεβαιώνω τώρα με μήνυμα από τη μια πλευρά ότι είναι πιθανότατο το ραντεβού, ναι, μέσα επόμενες ώρες. Στο επιβεβαιώνω πλέον. Έχω μήνυμα στο κινητό μου από τη μια πλευρά ότι είναι πολύ πιθανό το ραντεβού πλέον στο επόμενο 48 ώρο. Άρα φαίνεται ότι είμαστε στην ευθεία των εξελίξεων, των επαφών. Τώρα, αν τα έχουμε και ανακοινώσει, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου το πω. Φαίνεται όμως ότι είμαστε στην ευθεία, στην τελική, για την προφορική συμφωνία, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα.

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει: όλοι να γραφτούμε μέλη, λέει, στην αριστερική, να τους ανατρέψουμε, λέει, γιατί αλλιώς λέει τελείωσε η ομάδα με αυτούς. Εντάξει, Πολύβιο, ο καθένας είναι υποχρέωση του κάθε ενός να γραφτεί μέλος. Μακάρι Παναγιακή να γράψει μέλη, αυτό θέλουν όλοι, να μην πάνε να ψηφίσουν 110, 107, 104, 120, δεν έχουν ψηφίσει περισσότερα νούμερα, έτσι. Μακάρι να έχει μέλη στο μέλλον. Αυτό νομίζω είναι το ευχής έργο. Θα δούμε. Εγώ ξέρω, πάντα κρατάω και τις επιφυλάξεις μου πώς θα πάνε. Εδώ η συμμαχία που πήγε να ανατρέψει τη διοίκηση Παναγιακής και είχε βάλει ως στόχο αρχικό ότι θα έγραφε μέλη για να έχει την κατάσταση στα χέρια τους και το ερασιτέχνη, απογοητεύτηκε κάποια στιγμή και του σταμάτησε. Είναι και να το θες να πας, έτσι. Σίγουρα όμως πρέπει να γραφτούν μέλη. Δεν είναι δυνατόν σε αντίθεση σωματείων να ψηφίζουν 105 άτομα. Θες οπωσδήποτε περισσότερα μέλη. Μακάρι. Αυτό είναι δημοκρατία. Έχουμε όσο περισσότερα μέλη, τόσο το καλύτερο.

Ο Νίκος λέει: μήπως το ραντεβού όμως γίνει, λέει, καθοδόν για Εύβοια προς Αθήνα μεριά. Νίκο, το είπα. Ότι στο μυαλό μου πιθανολογώ, δεν αποκλείω το ραντεβού στο καθοδόν. Αν θες αποσύμω και εγώ, το είναι πολλές πιθανότητες. Ότι έρχεται ραντεβού, έρχεται. Είναι τσεκαρισμένο. Τώρα έχω μήνυμα. Εντάξει, και από εδώ που έρχεται το μήνυμα είναι από την πλευρά αυτή. Οπότε είναι ότι η πιθανότητα μου λέει θα υπάρξει ραντεβού. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι πάμε προς την ευθεία. Το είχα πει ότι εδώ και δύο μέρες θα υπάρξει ραντεβού μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και από τη στιγμή που σε λίγα η ώρα επιστρέφει ο ένας στην Ελλάδα, διότι έλειπα από χθες το πρωί, από αυτά που ξέρω, και επιστρέφει τώρα. 6,5 νομίζω φτάνει, 7. Εκ των πραγμάτων, το ραντεβού μέχρι Σάββατο θα υπάρξει. Νομίζω ότι θα το επιδιώξουν τουλάχιστον. Τουλάχιστον το επιδιώξουν. Η πλευρά των επιχειρηματιών θα το επιδιώξει.

Ο Χρήστος λέει το ραντεβού θα λέγει θα γίνει στα γραφεία της Ερασιτεχνικής. Μάλιστα, εντάξει, Χρήστο, δεν. Στα γραφεία της Ερασιτεχνικής τώρα. Εντάξει, μπορεί να σου πω. Εάν γίνει στα γραφεία της Ερασιτεχνικής, δεν μπορεί να πάρει σαν Παναγιώτη Μητέκολος καταρχήν. Πρώτο ζητούμενο. Εκεί. Ακόμα και τα συμβούλια της Παναγιώτης πλέον δεν γίνονται στα γραφεία. Ο λόγος της κατάστασης του Παναγιώτη Μητέκολο και καθώς συμμετέχει ο Παναγιώτης όλα, δεν γίνονται στα γραφεία. Έτσι. Για να είναι παρόν ο πρόεδρος της Παναγιακής. Ο πρόεδρος της Παναγιακής, λέω, όχι στα γραφεία της Ερασιτεχνικής δεν θα γίνει, δεν μπορεί να πάει ο Παναγιώτης Μητέκολος. Είναι δεδομένο. Άλλωστε η Παναγιακή έχει αλλάξει μέρος συμβουλίων αυτή τη στιγμή. Λόγω για να είναι παρόν ο πρόεδρος. Κατά πρώτον, ο πρόεδρος της Παναγιακής είναι σε όλα τώρα τα συμβούλια. Δεν λείπει από κανένα. Αλλά έχουν αλλάξει μέρος, δεν γίνονται στα γραφεία. Δεν μπορεί να πάει ο Παναγιώτης Μητέκολος στα γραφεία. Έτσι, δεν μπορεί να ανέβει τις σκάλες, δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε στα γραφεία δεν νομίζω. Έτσι, το θεωρώ λίγο αδύνατο να συμβεί εκεί ραντεβού. Και θεωρώ ότι όταν θα γίνει ραντεβού, σίγουρα θα πάρουν και ο πρόεδρος. Άρα, ραντεβού στα γραφεία αποκλείεται. Έτσι. Διότι επαναλαμβάνω ότι ο Παναγιώτης Μητέκολος δεν πάει στα γραφεία της Ερασιτεχνικής. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει. Έτσι, αλλά συμμετέχει κανονικότατα σε όλα τα θέματα. Και είναι ενήμερος για όλα και είναι μέσα σε εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Σε όλα αυτά τα θέματα που γίνονται για τη μεταβίβαση του management. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και μέσα μετά επανερχόμαστε.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Ναι, έλα, Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα. Είπε
9: μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίηση, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

0: Κάθε φορά. Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Αυτό που θες, αυτό θα
1: βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε σε λίγο σε ένα ρεπορτάζ. Λοιπόν, να θυμίσω ότι απόψε ο τελικός του Europa Conference League είναι απόψε το βράδυ. Η Winmaster δίνει τον τελικό. Ράγιο Βαγεκάνο. Crystal Palace με 0% Γκανιώτα, πρώην πυρομή στο 2-0 και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ακόμη και στο live. Γιατί να παίξει αλλού, αφού στη Winmaster έχει όλο το πακέτο και ίσως με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Θα πάμε στο ρεπορτάζ μετά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο μου.
1: Είσαι καλά?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Σήμερα πάνω.
0: Το πρωί δεν μπορώ, πρωινές ώρες δεν μπορώ.
1: Το ξέρω, καταλαβαίνω. Mm. Επί τη ευκαιρία καταρχάς να πω, ας αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν για το κομμάτι της αγαπημένης μας ποδοσφαιρικής ομάδας της Παναχαϊκής, να εξελιχθούν και να δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Μακάρι να υπάρχει έρθει ο τέλος και να μην πάει άλλη μία χαμένη χρονιά. Ένα το κρατούμενο. Αυτό που δεν είναι της παρούσης θα εξελιχθεί. Η Παναχαϊκή έχει μπροστά της δρόμου. Θα πω όμως κάτι στην ομάδα την άλλη της καρδιάς μας. Την ομάδα του Απόλλωνα. Wild Card. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Μπήκε πλέον και τα καλά.
1: Wild Card, επειδή έχω αναλυτικά όλα τα στοιχεία.
0: Τα έχω και εγώ, τα στείλανε εδώ. Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, είναι μια διαδικασία η οποία επιβλήθηκε από τα πέρυσι.
0: Είναι εγγραφή της ομάδας στο Μητρώο Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, συμμετοχή, ναι, σε κατηγορία, πληθυσμιακό και γεωγραφικό κριτήριο, ναι, γηπαιδικές εγκαταστάσεις, ναι, ιστορικότητα της ομάδας, ναι, οργάνωση τμήματων υποδομής ομάδος, οικονομική, ναι, συνέπεια της ομάδος, συμβολή τοπικών αρχών, δήμος, περιφέρεια, γενικότερη παρουσία της ομάδας στον χώρο του αθλητισμού. Ναι.
1: Θα στα πω όλα. Όλα για όλα. Έχουμε ένα τρανό παράδειγμα. Επέρυσι, ο πιο άρτιος φάκελος που παρουσιάστηκε ήταν ο φάκελος του Απόλλωνα. Καθομολογίαν των υπεύθυνων της Επιτροπής που αξιολογήθηκαν τους φακέλους. Ποια ομάδα πήρε τη Wild Card? Την πήρε η συμπαθέστατη κατ' άλλα ομάδα της Νίκης Βόλου. Μια Νίκη Βόλου η οποία έχει τεράστια ιστορία στο μπάσκετ στην πατρίδα μας. Δεν ξέρω πόσες συμμετοχές έχει σε πρωταθλήματα, σε ευρωλίγκες, σε συμμετοχές. Είναι για γέλια υπόθεση. Και όχι μόνο την πήρε κόντρα στον Απόλλωνα η Νίκη Βόλου, που δεν έχουμε τίποτα με το σωματείο. Ειλικρινά δεν έχω. Έτσι, απλά επειδή μπήκαν όλα αυτά τα κριτήρια, και θα σου πω και για τα κριτήρια, ποια είναι τα πραγματικά κριτήρια. Και επειδή λοιπόν αυτή η ομάδα, η Νίκη Βόλου, στους 2,5 μήνες παρουσίας στην Α2, στόχευσε. Βάρε σε διάλυση. Οι πιστωτές, οι προμηθευτές, οι αθλητές, οι μάνατζερ, όλος ο κύκλος αυτός που γίνεται μέσα σε μια ομάδα, τα χρέη που δημιουργήθηκαν, τα λαμβάνει κανένας υπόψη του? Ένα. Είναι υπεύθυνος κανένας για την επιλογή αυτή? Δύο. Γιάννης, πώς το λέμε, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στην περίπτωση του Απόλλωνα, που για μένα είναι ξεκάθαρο, αλλά εγώ θα το παλέψω. Καταρχάς ο Απόλλωνας, και ζητώντας και μπαίνοντας σε μια διαδικασία η οποία με πραγματικά λέγεται πρόσκληση ενδιαφέροντος από την ΕΟΚ για τη χορήγηση της Wild Card, για να καλύψουν κενές θέσεις. Ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαγορά κατηγοριών. Εξαγορά. Ο Απόλλωνας δεν έχει πέσει στη Β' Εθνική αγωνιστικά. Ο Απόλλωνας από την Α1, αν θυμάστε,
0: έπεσε στην Elite League, ναι, και μετά
1: έπεσε στην Α2.
0: Ναι, ναι.
1: Το ότι έπαιξε στην Β' Εθνική δεν έχει να κάνει για αγωνιστικούς λόγους. Έχει να κάνει καθαρά για εσωτερικούς λόγους. Υπονομεύτηκε η προσπάθεια ανθρώπων που ήσανται χρηματοδότες και γι' αυτό το λόγο αναγκαστικά θέλαμε, δεν θέλαμε, ή θα πηγαίναμε στην τοπική κατηγορία Α1 SKI ή θα πέσαμε στη Β' Εθνική. Αυτό είναι. Γι' αυτό είμαστε στη Β' Εθνική. Ο Απόλλωνας δικαιωματικά θα ήταν στην Α2. Θα μιλάμε με τους όρους και όχι National League 1, National League 2, ναι, κτλ. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε πλούσιο λεξιλόγιο στην πατρίδα μας. Μπορούμε να μιλάμε και να καταλαβαίνόμαστε. Και οι ακροατές ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η πρώτη εθνική, η Α1, η Α2 και ούτω καθεξής. Ο Απόλλωνας λοιπόν, για να πάμε στο προκείμενο, παίζουμε στη Β' Εθνική. Θα πω κάτι που ακούστηκε σήμερα και στη συνέντευξη τύπου. Και να πω ότι μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει ανέβει για τίποτα και πουθενά. Δεν το έχω δει ειδησιογραφικά για την ομάδα του Απόλλωνα. Τον απολογισμό 2,5 ώρων δουλειά που έγινε σήμερα στα γραφεία, πλήρης απολογισμός, διοικητικός, αγωνιστικός, για τις ακαδημίες, για τα πάντα. Μπορούσαν να έρθουν οποιοδήποτε, όποιος ήταν, και να ρωτήσει και να τοποθετηθεί, και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήρθαν εκεί. Εγώ τι θέλω να πω. Μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος της διαφθοράς όταν αυτή η wild card μπορεί να δίνεται σε όποια ομάδα αγωνίζεται σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στην Α2 κατηγορία της SKE για παράδειγμα, μια ομάδα που μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ποια ομάδα ανέβηκε φέτος, το γυροκομείο, ξέρω εγώ, μάλιστα, το γυροκομείο. Η ομάδα που ανέβηκε στην Α1 SKE. Εάν έχει κάποιον χρηματοδότη, κάποιον που έχει μούρλια με την ομάδα, μπορεί να πάρει τη θέση, να υπερπηδήσει 3-4 αγωνιστικά κατηγορίες κόντρα. Σε προπονητές, σε ομάδες, σε αθλητές, σε αγώνες, σε οτιδήποτε, και να ανέβει σε μια παραπάνω κατηγορία πληρώνοντας. Για την Α2 50.000 ευρώ, για την National League, για τη Β' Εθνική δηλαδή 30.000 ευρώ ή 10 έως 20.000 ευρώ. Ακούστε που έχει καταντήσει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Που έχει καταντήσει. Ό,τι πιο χειρότερο και να εξαγοράζουν. Και όχι μόνο να εξαγοράζουν ομάδες, να παίζουν και παιχνίδια. Θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή διάφορα site στην Αθήνα αναφέρανε μια ομάδα η οποία κατέθεσε, γιατί σήμερα έληξε η προθεσμία, άλλο πραξικόπημα αυτό, μια ομάδα η οποία δεν έχει τη δυνατότητα μέσα σε 5 μέρες από τις 21 μέχρι σήμερα ήταν το μεσημέρι να καταθέσει προϋπολογισμούς, απολογισμούς, αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, αντίγραφα καταστατικού. Αν δεν είναι μια οργανωμένη ομάδα να τα υποβάλουν ψηφιακά όλα, ασφαλιστικές ενημερότητες, αντίγραφα, ό,τι θέλεις, την Επιτροπή Αδειοδότησης. Η οποία Επιτροπή Αδειοδότησης δίνει τελικά όπου θέλει και χωρίς κανέναν έλεγχο αυτή την περίφημη wild card. Ένα άλλο κριτήριο που έχουν βάλει είναι τα, και ισχυρίζομαι εγώ ότι είναι υποκειμενικά τα κριτήρια, να υπάρχει ισχυρό διοικητικό σχήμα στην ομάδα που καταθέτει την αίτηση. Να είναι η γενικότερη παρουσία της στον χώρο του αθλητισμού, να την ξέρουμε, να έχει, πώς να το πω, φήμη, ο αντίκτυπος της ομάδας στην ευρύτερη κοινωνία, όλα αυτά είναι κριτήρια υποκειμενικά. Μια ομάδα λοιπόν που λέγεται Αρκαλοφόρη, έχεις ακούσει τίποτα λέξη?
0: Όχι, δεν την ακούω.
1: Ποιο είναι η ομάδα Αρκαλοφόρη σήμερα στην πατρίδα μας? Πού είναι το Αρκαλοφόρη? Ποια μεγάλη επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ έχει η ομάδα Αρκαλοφόρη 30 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο και κατέθεσε φάκελο? Ποια είναι αυτή η ομάδα που από ό,τι ακούγεται είναι μια ομάδα η οποία προφανώς, και εδώ έρχεται σε αντίθεση με αυτό που πιστεύω εγώ, κακώς ο Απόλλωνας έπρεπε με άλλα κριτήρια να είναι, όχι αγωνιστικά, γιατί δεν μπήκανε αγωνιστικά, δεν παίζεται το παιχνίδι τίμια στις 4 γραμμές. Δεν παίζεται το παιχνίδι τίμια στις 4 γραμμές. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Να θυμίσω ότι όταν ο Απόλλωνας έπαιζε με τον Κρόνο, ήταν δεύτερος. Ο Κρόνος ήταν κατά τεκμήριο η καλύτερη ομάδα μαζί με τον Απόλλωνα που θα διεκδικούσαν την άνοδο. Ο Απόλλωνας έπαιξε το παιχνίδι μαζί με τον Κρόνο με 2 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών. Ναι. Μήπως θυμάσαι κάτω από ποιες συνθήκες γίνανε οι 2 αγωνιστικές χωρίς κόσμο. Και χάσαμε και με 4 πόντους.
0: Για τα όσα έγιναν και γράφτηκαν στο φιλαγόνο και το μάτσο μετά του Βαρμπιθέα 14. Γράφτηκαν,
1: όχι έγιναν, ναι, δεν μετά... έγιναν.
0: Με τα όσα γράφτηκαν.
1: Δεν έγιναν, με... και παρανόμως για... κατά τη γνώμη μου γράφτηκαν.
0: Για όσα γράφτηκαν στο φιλαγόνο.
1: Μπράβο. Άλλο αν έγιναν. Δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά που γίνονται δηλαδή και αυτά που είδαμε στο Final Four της Ευρωλίγκα είναι απίστευτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ευρωλίγκα πρέπει να διαλυθεί, να μην ξαναδιοργανώσει Final Four, να τιμωρηθεί με από 1 εκατομμύριο πρόστιμο οι παράγοντες του ξυλοδαρμού και ούτω καθεξής. Ο Απόλλωνας τι έκανε λοιπόν? Τίποτα. Την πλήρωσε σχεδιασμένα και με μεθόδευση να μην παίξει με κόσμο το παιχνίδι με τον Κρόνο. Από εκεί και πέρα άσχε όλες τις άλλες ευθύνες. Πώς συγκροτήθηκε η ομάδα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι μια ομάδα που λέγεται Αρκαλοχώρη και το καλό σήμερα να πληκτρολογίζουν όλοι οι παράγοντες Αρκαλοχώρη και το καλό σήμερα να πληκτρολογίζουν όλοι οι παράγοντες

0: για τον Απόλλωνα. Είναι πολύ σημαδεμένη. Και όσο υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα σήμερα στην Ομοσπονδία, γιατί η Ομοσπονδία έχει σοβαρά προβλήματα να ασχοληθεί.
1: Ναι, ναι, είναι, έχει βγάλει ανακοίνωση ήδη, λέγεται η ομάδα Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, και έβγαλε ανακοίνωση πριν από 8 ώρες ότι επίσημα ζήτησε διεκδικεί Wild Card. Ναι.
0: Λοιπόν, ποια είναι η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, μπορεί κάποιος μπασχετικός να μας πει σε όλη την Ελλάδα. Τι ιστορία είναι. Έχει το δικαίωμα νόμιμα, βεβαίως έχει το δικαίωμα. Και να συγκριθεί με τι. Με το ιστορικό γήπεδο το δικό του από το 1992 που έχει ο Απόλλωνας. Με τους χιλιάδες θεατές, με την προϊστορία την αγωνιστική, με την προϊστορία στο βόλεϊ. 100 χρόνια ιστορία σε αυτή την πόλη. 100 χρόνια ο Νόπη, η Παναχαϊκή και ο Απόλλωνας. Και να μας μιλάνε τώρα για το Αρκαλοχώρι, και το οποίο Αρκαλοχώρι, και το ξαναλέω, η νίκη Βόλου που διαλύθηκε σε 2 μήνες. Αλέξη μου, πλήρωσε κανένας για αυτή την επιλογή? Πλήρωσε κανένας τα χρέη? Τα χρέη που δημιούργησε αυτή η ομάδα. Ποιο πράγμα? Ένα πρωτάθλημα το οποίο μια ομάδα από τον δεύτερο μήνα που συμμετείχε έχει οικονομικά φαλυρίσει. Αυτή δεν είναι ευάλωτη σε μια σειρά πράγματα? Αυτό είναι η δημοκρατία, η αθλητική δημοκρατία, ότι όλες οι ομάδες παίζουμε τον αγώνα μας μέσα στο γήπεδο? Δεν είναι δημοκρατία αθλητική αυτή. Δεν είναι, είναι διάλυση του ελληνικού μπάσκετ. Είναι άλλη μία μορφή διάλυσης του ελληνικού μπάσκετ. Και δεν μπορούμε εμείς σήμερα, εγώ δεν είμαι ούτε στη διοίκηση ούτε πουθενά, σαν φίλαθλος του Απόλλωνα, σε πήρα για να καταγγείλω αυτή τη μεθόδευση που επιχειρείτε.
1: Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου επικαλείται εδώ, λέει, τη συνέπεια, τη σταθερότητα και τη σωστή οργάνωση σωματείου. Επισημαίνει ότι τώρα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει πράξη πως λειτουργεί με υγεία, υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους αθλητές, στους συνεργάτες και στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, και ότι. Όλα τα Ευαγγέλια,
1: και επειδή, και λέει, εκπροσωπεί, επειδή εκπροσωπεί, λέει, την Κρήτη αυτή την ώρα, θεωρεί ότι πρέπει να ανέβει στην Elite League.
0: Τι σημαίνει? Η Δράμα που είχε μια ιστορική ομάδα, τον ΚΑΟΔ, συμμετέχει. Τι Δράμα? Και οι Σπέρες. Να σου πω, 50 περιοχές της πατρίδας μας που δεν είχαν ή δεν έχουν γεωγραφικό προσδιορισμό και όμως είχαν ιστορικές ομάδες ή δεν έχουν καν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά όλα τα κριτήρια είναι για να συζητάμε, Αλέξη. Είναι για να συζητάμε, γιατί δεν ενέχει, είναι η μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα που προκυρήσεται θέση wild card και δεν υπάρχουν μετά κάποιος να κάνει ένσταση. Να πει, για ελάτε εδώ ρε παιδιά, για να δούμε. Ένσταση ρε παιδί μου, για να μπει κάποιος σήμερα στο δημόσιο, γίνεται ένας διαγωνισμός μέσα σε. Μάλιστα. Τελειώνει ο διαγωνισμός, γίνεται η επιλογή, σε 20 μέρες λέει κάντε ενστάσεις. Εδώ τι γίνεται, μπορεί κάποιος να κάνει ένσταση? Όσο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Προφανώς όχι. Γιατί. Είναι μόνο τα υποκειμενικά κριτήρια. Όποιον γουστάρουμε εμείς θα ανεβάσουμε. Και όχι αυτόν που έχει ανάγκη το άθλημα. Και το άθλημα δυστυχώς έχει στερηθεί στην ευρύτερη περιοχή της πόλης μας από τη μη παρουσία για πολλούς λόγους του Απόλλωνα. Έχει στοχευτεί ο Απόλλωνας. Έχει μεθοδευτεί να μην είναι.
1: Τώρα να σου πω, Νίκο,
0: και όσα λεφτά και να διαθέσει για wild card, πάντα θα έχει απέναντί του αυτούς που είχε. Αυτούς που όλοι οι πατρινοί φύλαθλοι γνωρίζουν.
1: Να σου πω τώρα, άνθρωπος του μπάσκετ με ενημερώνει, επειδή σε ακούει, ότι για να ανέβει μια ομάδα, μου λέει τώρα, στην Elite League πρέπει να υπάρξει κενό. Και σήμερα στην Elite League δεν υπάρχει κενό. Να ξεκαθαρίσουμε.
0: Αν δημιουργηθούν.
1: Αν δημιουργηθούν. Μου τονίζει λοιπόν σήμερα ότι σήμερα που μιλάμε, κενό στην Elite League δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει. Αν όμως δημιουργηθεί,
0: αυτό
1: βέβαια,
0: το καλύπτουν με τη φράση για κάλυψη κενών θέσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Κάλυψη κενών θέσεων σήμερα δεν υπάρχει. Αν όμως εγώ πάρω μια επιχορήγηση, μπορώ να βρω, θα θυμάσαι τι γινόσατε πριν 6 και 10 χρόνια, που κάποιοι ανεβαίνανε πρωταθλητές από τη Β' Εθνική, από τη Γ' Εθνική, από την Α2, και μόλις πέρναγε 1,5 μήνας δηλώνανε αδυναμία συμμετοχής και τη θέση την έπαιρνε ο παρακάτω. Τώρα μεθοδεύτηκε η πλήρη εξαγορά συνειδήσεων. Όχι με αθλητικά δημοκρατικά δικαιώματα. Με οικονομικούς όρους μόνο.
1: Θα δούμε.
0: Όποιος είναι και μπορεί να πάρει από το Αρκαλοφόρι, να του δώσει, το οποίο
1: τώρα,
0: είναι
1: Νίκο,
0: τοπικό στην Κρήτη. Αυτό λέμε.
1: Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας ξέρει τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να παλέψει, αν υπάρξει κενό, να διεκδικήσει τον κουλικό.
0: Ο Απόλλωνας τα ξέρει και τα έχει όλα. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν χρωστάει σήμερα που μιλάμε. Σήμερα. Δεν χρωστάει σεντ πενινταράκι.

0: αχμή, ευρώ, δολάρια, ό,τι θέλει σε κανέναν αθλητή. Είναι όλα ξοφλημένα. Σήμερα που μιλάμε τώρα εδώ που είναι 7 η ώρα το απόγευμα, δεν χρωστάει τίποτα. Ποια ομάδα σήμερα στο ελληνικό μπάτ με δικό του γήπεδο, το κυβερνημένο από την πολιτεία, με δικό του γήπεδο από το 92.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Οπότε Νίκο, τα περιμένουμε τώρα. Από όλα να είπε επίσημα διεκδικητή η Wild Card.
0: Ο Απόλλωνας τη διεκδικεί επίσημα. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι ο Απόλλωνας, το πρόβλημα είναι το Αρκαλοχώρι και κάποια άλλα χωριά, τα οποία δυστυχώς θα πάρουν μια Wild Card, θα καταχρεωθούν οι τοπικές κοινωνίες, θα εξαγοραστούν συνειδήσεις, θα γίνουν όλα αυτά τα όμορφα που γίνουν σε αυτόν τον τόπο. Και σε λίγο υπήρχε ο ΠΚΠ στην οικονομία, την αγροτική παραγωγή, θα έχουμε και ο ΠΚΠ στον αθλητισμό. Δυστυχώς.
1: Ναι, τα περιμένουμε. Μην προτρέχουμε, τα περιμένουμε.
0: Α, δεν προτρέχω, περιμένω.
1: Ακριβώς. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Έγινε, Νίκο.
0: Τώρα από εκεί και πέρα να είμαστε καλά. Και προχωράμε.
1: Προχωράμε. Έγινε.
0: Να είστε καλά, Αλέξη.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Και είμαστε και να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ναι. Καλό βράδυ.
0: Και να ξέρεις ότι δεν υπάρχει και ημερομηνία πουθενά. Πότε είναι η αδειοδότηση. Ποια μέρα θα γίνει. Πότε θα γίνει η παρουσίαση των
1: Μακέλλων. Ναι, δεν το ξέρω. Θα το ρωτήσουμε να το μάθουμε.
0: Ούτε αυτό έχει ανακοινωθεί. Όπως θα γίνουν οι διαδικασίες είναι. Έλα κουμπάρε.
1: Εντάξει, δε, αυτή τη στιγμή πάντως σου λέω, μου γράφουν τώρα ότι για την ώρα δεν υπάρχει κενό στην Elite League. Αυτό μου διευκρινίζω. Ναι, σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κενό.
0: Θα δημιουργηθούν, μα δεν έχουν τελειώσει ακόμα και υποχρεώσεις. Το πλαίσιο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Έχουν τελειώσει οι υποχρεώσεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Μπορεί να ανέβει μια ομάδα και να δηλώσει αντίθετα.
1: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει αυτό. Σωστό.
0: Ήδη μόνο μία έχει ανέβει. Είναι τρεις έχουν ανέβει. Δύο.
1: Ναι, είναι σωστό αυτό που λες. Είναι σωστό, είναι σωστό.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
1: Ακριβώς. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Έγινε.
0: Να είμαστε καλά.
1: Καλό
0: εδώ
1: βράδυ.
0: Είμαστε και τα παρακολουθούμε τα πάντα.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, προχωράμε πάνω στο καμιά. Θα πάμε μετά στο ρεπορτάζ, Θεόδωρε, κατευθείαν. Έτσι. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: καλησπέρα, λέει. Οι Ολλανδοί, από ό,τι ακούμε, έχουν λέει και άλλες ομάδες σε μικρές κατηγορίες και φαίνεται ότι τις χρησιμοποιούν για να πουλούν ταλέντα. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιους, λέει, επενδυτές. Οι Έλληνες φαίνεται να είναι λύση. Καλή συνέχεια. Χρήστο, εντάξει, οι Ολλανδοί το είπα και χθες ότι αυτή τη στιγμή, αν ήταν β' εθνική, να σου πω, παιδί μου, εντάξει, έχει 10 παίκτες ξένους β' εθνική. Φαίνεται, εδώ τώρα σιγά με εθνική. Ένα ξένο έχει. Δεν ξέρω άνθρωποι, βέβαια. Το πλάνο του, το project του, δεν το ξέρω. Μην λέω και κάτι που δεν το ξέρω. Λοιπόν, απαντήσω στο Σάκη εδώ. Που, εντάξει, είναι εύλογο το ερώτημα του Σάκη. Δεν λέω, ρε Άλεξ, λέει, μα λε μέχρι τώρα προσγειώνεται η πτήση, λέει, δεν ξέρει ποιο είναι, λέει, μα κοροϊδεύει, δεν έχει καμία περιέργεια να μάθει το όνομα, αλλά μην μα λέτε παράλογο πράγματα. Εγώ, Σάκη, αυτή τη στιγμή σου έχω πει ότι μιλάω με άνθρωπο, έτσι, άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά πρόσωπα των δύο επιχειρηματιών. Δεν μου έχει αποκαλύψει τα ονόματα. Μπορεί να μου βοηθάει στο ρεπορτάζ. Στο λέω με πάσα ειλικρίνεια. Το είπα δημόσια, μου είπε ότι θέλω να σου πω στα ονόματα, αλλά δεν θα τα πω. Έχω άνθρωπο από εκείνη την πλευρά. Απλά δεν μου λέει ποια είναι τα ονόματα. Για να ξέρεις. Μου δίνει πληροφορίες, δεν στο κρύβω. Γιατί εγώ αποκάλυψα το θέμα του επιχειρηματίας και έχω πει και πολλά πράγματα. Όντως ένα εξωτερικό αυτήν την ώρα. Τα ονόματα δεν τα ξέρω. Αν τα έχεις να ξέρεις, θα τα είχα πει. Σου λέω με πάσα ειλικρίνεια. Δεν στο έχω κρύψει, μιλάω ότι υπάρχει άνθρωπος που τους γνωρίζει και μου δίνει κάποια στοιχεία στο όλο θέμα των διαπραγματεύσεων. Και δεν είναι από την Παναχαϊκή, είναι από την πλευρά τους. Απλά μου είπε ότι θα σε βοηθάω χωρίς να αποκαλύψω τα ονόματα. Ονόματα δεν μου έχει πει. Μπορεί, σου επαναλαμβάνω, Σάκη, μπορεί και να είναι και κάποιο που έχει ακουστεί. Εγώ δεν είμαι σίγουρος τι θα ακούσω από εδώ και πέρα. Όσο και εμένα προσωπικά μου λένε ότι κανένα από τα ονόματα δεν έχει γραφτεί, δεν έχει ακουστεί. Στο λέω. Αν μου έχουν πει ψέματα, σου έχω πει ψέματα και θα έχω πει ψέματα και θα φανεί στην πορεία ότι δεν ήταν έτσι. Μπορεί να μου έχουν πει στο ρεπορτάζ, έτσι, όταν είπα για τους δύο Έλληνες, εγώ το πήρα το ρεπορτάζ κατευθείαν. Έχω πηγή από την πλευρά αυτή, από εκεί μαθαίνω να μιλήσω, μη στο κρύβω. Ευθέως το λέω, από εκεί την πλευρά μαθαίνω, χωρίς να ξέρω τα ονόματά τους. Γνωρίζω ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό στην όλη υπόθεση που έχει επαφές μαζί τους, που ξέρει πρόσωπα και πράγματα, έτσι. Αλλά μέχρι εκεί. Μου είπε, το είχα πει δημόσια, μου είπε, θέλω να σου πω τα ονόματα, δεν πρόκειται να σου τα πω. Δεν τα ξέρω τα ονόματα, ειλικρινά. Δεν με απασχολήσει, ας τα μάθω τελευταίως. Ειλικρινά σου λέω, ας τα μάθω τελευταίως τα ονόματα. Το ρεπορτάζ να τώρα μου άκουσε, μου έστειλε ένα μήνυμα, μου είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιθανό ραντεβού μέχρι το Σάββατο. Δηλαδή δεν με έχει οδηγήσει σε λάθος δρόμο μέχρι τώρα, να σου το πω ευθέως. Σε λάθος δρόμο δεν με έχει οδηγήσει στο ρεπορτάζ. Δεν λέει τα ονόματα, εντάξει, είναι σεβαστό πλέον. Και κατανοητό. Και κατανοητό για όλους. Εγώ δεν είπα την πρώτη μέρα. Δεν με απασχολούν τα ονόματα, θα τα μάθουμε. Όπως θα τα μάθεις, την ίδια μέρα θα μάθουμε μαζί. Και θα δούμε.

Ο Κωνσταντίνος λέει Αρκαλοχώρη, λέει το χωριό του Νίκου Ανδρουλάκη, λέει Πασόκ. Εμείς λέει θα πάμε τον Τσίπρα. Μάλιστα. Το χωριό του Ανδρουλάκη είναι. Από εκεί είναι. Μάλιστα. Τι να σου πω, Κωνσταντίνε, εγώ μη σου κρύβομαι. Σήμερα την άκουσα την ομάδα πρώτη φορά. Μη σου λέω ψέματα. Έτσι. Δεν λέω ψέματα. Κωνσταντίνε καθόλου. Τώρα που το Νίκο την άκουσα την ομάδα. Εντάξει, δεν παρακολουθώ και τι γίνεται σε άλλες νομούς, έτσι, μη σου λέω ψέματα. Έτσι. Αλλά όπως και στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, κάτι ομάδες θα τις ακούσω πρώτη φορά φέτος. Έτσι, ακούω και την αναγέννηση Αρκαλοκαρίου, πρώτη φορά την άκουσα. Στο λέω δημόσια, δεν την είχα ακούσει εγώ αυτήν την ομάδα. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει στο Ηράκλειο αυτή η ομάδα. Έτσι. Σήμερα το και όντως μπήκα στο site και όντως οι άνθρωποι έχουν κάνει ανακοίνωση πριν από 8 ώρες ότι θα είναι wild card, θα παίξουν Elite League. Και μάλιστα βλέπω και γήπεδο γεμάτο, βλέπω και ότι λένε ότι αυτά που διάβασα, ότι εκπροσωπούν το σεβασμό, την τοπική κοινωνία και όλα αυτά και ότι έχουν τα κριτήρια να παίξουν Elite League. Ναι, τι να σου πω τώρα. Φαντάζομαι όμως ότι και αυτοί θα έχουν μπει γερά στη μάχη για ένα εισιτήριο. Αν προκύψει βεβαίως το κενό, έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να θυμίσουμε το City in Action Power by the E. Επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωση συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπιαδός. Υποστηρικτές. Όλπα Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών. Ταξί Εξπρές 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός ΙΟΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων. Περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
8: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
9: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία. Για άριστο αποτέλεσμα, με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
8: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
10: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
11: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
12: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
13: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
14: Άσε, στάζει.
13: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
14: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
15: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
16: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
17: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
18: Τηλέφωνο 2610-527-588.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
21: Η δράση ξεκινάει.
22: City in Action 2026, powered by Day.
23: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
22: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
24: Sport FM

Λοιπόν, προχωράμε. Σπορευμάτα 63 στο Facebook, το μήνυμα τάση 2219 τηλεφωνικό για του άτομου για τι κέσει παρεμβάσει. Έχουμε ρεπορτάζ, αλλά εδώ τώρα υπάρχει ένα πρώτο ρεπορτάζ, θα το δούμε συνέχεια. Πολύ αναλυτικό από το Κερκίδα Σπορ. Ότι το έχει το γεωγραφικό χάρτη των 120 ομάδων και τι πρώτε προβλέψει για του 10 ομίλου. Κρατηθείτε τώρα στον όμιλο που κατατάσσεται με βάση το προσχέδιο τη ΕΠΟ η Αχαία. Με βάση το Κερκίδα Σπορ, επαναλαμβάνω, έτσι. Η Αχαία λοιπόν πάει σε όμιλο με Πειραιά, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Το προσχέδιο που αναφέρεται αυτή τη στιγμή στο Κερκίδα Σπορ λέει ότι στον όμιλο, στον 8 όμιλο, θα είναι 4 ομάδες του Πειραιά, Εθνικός, Ιωνικός, Προοδευτική, Αμφιάλη, 4 από τα Δωδεκάνησα, Διαγόρας Ρόδου, Αέρα Φάντου, Απόλλων Καλυθιών, Ιάλισσος Ρόδου, 3 από την Αχαΐα, Πανεγιάλιος, Παναχαϊκή, Ατρόμητος Πατρών και ένας από το νότιο, από το Βόρειο Αιγαίο, ο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας από τη Σάμο. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι ένα προσχέδιο που βγαίνει τώρα από το Κερκίδα Σπορ. Και έχεις τον υπόλοιπο νότια και ανατολική Πελοπόννησο, η Κορινθία με 4 ομάδες, η Μεσσηνία 3, η Αργολίδα 2, η Αρκαδία 1, η Λακωνία 1 και η Ηλία και Ζάκυνθος είναι σε κρεμότητα. Ότι η Ηλία θα πάει στο νόμιο της Νοτίου και Ανατολικής Πελοποννήσου, αλλά κατατάσσει την Αχαΐα. Ένα προσχέδιο, το βλέπω ότι έχει πληροφορήσει σε κάθαρο το site, έτσι, για το προσχέδιο, το πρώτο προσχέδιο της ΕΠΟ. Νομίζω ότι θα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο να είναι όλοι οι Πελοπόννησοι μαζί και να το προσχέδιο αποκαλύπτει ότι είναι αυτό. Πειραιάς, Δωδεκάνησα, Αχαΐα και Βόρειο Αιγαίο. Νομίζω ότι θα γίνει επανάσταση, αν είναι αυτός ο όμιλος. Έτσι, επαναλαμβάνω, 12 ομάδες όπως αποκαλύπτει στον όμιλο: Πειραιάς, Εθνικός, Ιωνικός, Προοδευτική, Αμφιάλη, Δωδεκάνησα, Διαγόρας Ρόδου, Αέρα Φάντου, Απόλλων Καλυθιών, Ιάλισσος Ρόδου 4, Αχαΐα 3, Πανεγιάλιος, Παναχαϊκή, Ατρόμητος Πατρών και Βόρειο Αιγαίο, Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας Σάμου. Ο 8ος όμιλος με 12 ομάδες, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με το Κερκίδα Σπορ. Νομίζω ότι θα υπάρξει ξεσηκωμός. Έτσι. Και όλοι οι υπόλοιποι Πελοπόννησοι παίζουν μαζί. Δηλαδή, με ποια κριτήρια θα πάει στον Πειραιά και στη Ρόδο και στη Σάμου? Έχει ξαναπάει στην. Δεν λέω ότι δεν έχει ξαναπάει στη Ρόδο, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για σκάνδαλο να υπάρχει. Και τώρα μιλάμε για το εδώ και αναλυτικά του ομίλου στο site. Κάποιο του έδωσε. Δηλαδή, έχει το προσχέδιο όλο. Έχει ξεκάθαρα. Έτσι, το τι γίνεται. Ο πρώτος όμιλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δεύτερος θα είναι Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη. Τρίτος, όπως λέει, Δυτική και Νότια Κεντρική Μακεδονία. Τέταρτος, Θεσσαλία και Βόρεια Στερεά. Πέμπτος, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Ιόνιο. Έκτος όμιλος, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Αττική και Νησιά. Έβδομος όμιλος, Αθήνα, Αττική, Βόρειο Αιγαίο. Όγδος όμιλος, Πειραιά, Δωδεκάνησα, Αχαΐα. Ένατος όμιλος, Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο. Και δέκατος όμιλος, Αυτόνομος όμιλος Κρήτης.

Λοιπόν, λέει ο Νίκος εδώ εκεί στην ΕΠΟ, λέει πριν να μην ξέρω από γεωγραφία, λέει πόσο άσχετη μπορεί να είναι. Νίκο και εγώ τώρα δεν του κατα... Αλλά εδώ μιλάμε ότι γράφει αναλυτικά ομάδες. Γράφει προσχέδιο. Με 120 ομάδες και γράφει να φάει Χαΐα με Πειραιά και Πειραιά τώρα, Χαΐα, Ρόδο, Σάμο. Θα βουλιάξουν οι ομάδες. Αν είναι αυτός ο όμιλος. Και δεν καταλάβει πώς δηλαδή φεύγει η μόνη Χαΐα από την Πελοπόννηση και η Πελοπόννηση όλοι μαζί. Εντάξει, τώρα κάποιος είπε στον συνάδελφο, έτσι μου λέμε. Τώρα το γράφει αναλυτικά ομάδες τώρα, σε κάθε όμιλο. Το προσχέδιο της ΕΠΟ, λέει. Έτσι, ο γεωγραφικός χάρτης των 120 και πρώτες προβλέψεις και προσχέδιο για τους 10 ομίλους. Καλά, δεν νομίζω ότι η Χαΐα θα πάει τώρα εκεί. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν είναι αδύνατο να πάει η Χαΐα πλέον σε αυτόν τον όμιλο. Αλλά μόνο τυχαίο δεν το βλέπω. Για να είμαι ειλικρινής. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να είναι λέει Χαΐα από σε όμιλο Πειραιά, λέει και να μην είναι εικόνα. Τόσο είναι και εγώ, Νίκο, θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει αυτό, έτσι. Αυτός ο όμιλος. Με τίποτα. Τι να πω. Με τίποτα. Δεν ξέρω όμως ποιος έδωσε αυτό το προσχέδιο προς τα έξω. Αφού έχουν γεφυρωθεί διαφορές, λέει τι περιμένουμε, αλλά για την έψα με το καγκάτς. Εγώ, Χρήστο, πιστεύω ότι δεν είναι αυτός ο όμιλος. Έτσι, τώρα να πιστεύω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου κολλάει αυτός ο όμιλος. Τι να σου πω όμως τώρα. Θα πάρω ένα τηλέφωνο αυτή τη στιγμή να ενημερωθώ στις 7.30 αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Έτσι. Ο Ηλίας λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: αγωνία έχει χτυπήσει τα βάνη. Λέει: περιέργεια και υποψία ακολουθούν. Ο κόσμος της Πάτρας και όχι μόνο επιβάλλεται να ξέρει τα πάντα για οποιοδήποτε δική στην Παναχαϊκή. Είτε αλλάξει χέρια είτε μείνει στην αστυνομική. Θεωρώ σωστό και αναγκαίο να κανονιστεί μια live ανοιχτή συνέντευξη με τους μελλοντικούς διεκτήτες, όχι με εκπροσώπους και με κοινό, ώστε να συμμετέχει και αυτό αν χρειαστεί, ώστε να λυθούν όλες οι απορίες και να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Δεν με ικανοποιεί μια απλή συνέντευξη τύπου που να λέει είμαι ο τάδε και ο στόχος είναι να ανεβάσω την Παναχαϊκή. Λοιπόν, εντάξει, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μιλήσουν. Έτσι. Και τώρα επιβεβαιώνω ότι η Παρασκευή είναι η πιο σημαντική μέρα. Μου επιβεβαιώνω τώρα ότι όντω η Παρασκευή φαίνεται. Και με το επιβεβαιώνω την Παναχαϊκή τώρα. Ότι η Παρασκευή φαίνεται να είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Άρα είμαστε ενώπιον εξελίξεων. Ο Νίκος λέει: μα λέξει το βγάλαν, λέει, για να δουν αντιδράσεις. Μα καλά τώρα, Νίκο, αυτός ο όμιλος. Δεν κολλάει. Για την Αχαΐα, να σου πω κάτι. Δεν λέω ρε παιδί, εντάξει, Αχαΐα. Βλέπω, η Πελοπόννηση όλοι μαζί. Κατά πρώτον, τα νησιά, περίμενε. Είδα τώρα την Κεφαλονιά. Είναι δυνατόν να μην έχετε τα νησιά με η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά και η Κεφαλονιά με την Αχαΐα. Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή, πού μπορεί να πάει. Δηλαδή, άκου τώρα, έχουν βάλει. Σε αυτό το προσχέδιο λέει η Εύβοια τρεις ομάδες. Αρτάκι, Κάριστο, Σταμινιακό. Η Βιωτία δύο ομάδες. Αναγκαίες και Ματωρίο, ΑΟΦ, Θήβας. Τέσσερις ομάδες. Η Ανατολική Αττική. Σαρονικός, Αναβίσου, Αστέρας, Βάρης, Θήλα, Ραφίνας, Αχρναϊκός. Κυκλάδες δύο. Μύκονος, λέει, Παναξιακός. Και νησιά Ιουνίου μία. Πάλι Ξουριακός. Η Ζάκυνθος πού θα πάει. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μπορεί να γίνει τέτοιος χωρισμός τώρα. Τη Γκέρκυρα έχουν στον πέντε όμιλο. Τη Ζάκεντο, η επί της ουσίας έχει και Ζάκεντο ομάδα. Δεν τη βλέπω πουθενά τη Ζάκεντο για την ώρα. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν μπορεί να πέρασει αυτός ο όμιλος. Έτσι. Α, Ηλίας και Ζάκεντο. Α, η Ζάκεντο πάει στην Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο. Πάει στην Νότια και Ανατολική. Δηλαδή, χωρίζουν και την Ηλία και τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Σ' άλλο, στον εννέα όμιλο η Ζάκυνθος, στον έξι όμιλο Κεφαλονιά και στον οκτώ η Αχαΐα. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι σκάνδαλο. Αν όντως ισχύουν τέτοια πράγματα, εγώ τα βλέπω για σκάνδαλο. Έτσι. Σε πάνω τώρα ομάδες του Πειραιά, τώρα και Εθνικός, Ιωνικός, καλά, καληνύχτα. Τι να πω, δεν ξέρω, θα περιμένουμε, θα πάρω και τώρα και την ΕΠΟ τους δικούς μας ανθρώπους να δούμε τι γίνεται.

0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτό είναι πάντως ένα δημοσίευμα του Κερκίδα Σπορ, αν το είπε, το οποίο Κερκίδα Σπορ, ναι, το οποίο εντάξει δεν ξέρω ποιος το έδωσε, έτσι, σίγουρα έγινε κάποια διαρροή. Δεν μπορούν τώρα ο συνάδελφος να γράφει, το γράφουν ελληνικά ομάδες. Γράφει ξεκάθαρα ο Μήλους. Άρα από κάποιον τους το έδωσαν. Κάποιος το διέρευσε. Αυτό είναι προσχέδιο το. Ξεκάθαρα. Έτσι. Αλλά ελπίζω ότι ίσως να βγει και να δω και αντιδράσεις θα γίνουν. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέκο.
0: Έλα, Ντάνη, καλησπέρα.
1: Τι έγινε?
0: Καλά. Εδώ βλέπω τώρα το έναν όμιλο που βγάζει και όταν θα πάθει και φαλικό.
1: Καλά, εντάξει, αυτά είναι ανέκδοτα μου.
0: Ναι.
1: Αν κάτσει και το δεχτούν οι ομάδες της Αχαΐας, τι να πω τους. Θα φεύγει ο Ατρόμητος και η Παναχαϊκή και ο Πανεγιάλιος. Να πηγαίνουν να πούμε στη Σάμμο.
0: Ναι, Σάμμο. Πού κολλάμε εμείς στη Σάμμο, δεν έχω καταλάβει.
1: Εντάξει, θα έρθει το Πιερικός να παίξει στην Πάτρα. Να παίξει με τις άλλες ομάδες, ξέρω εγώ, της Αχαΐας. Κάπως έτσι το.
0: Τις άλλες ομάδες που λεφωνήσουν έχουν όλες μαζί.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, το κατανοώ.
0: Κοίταξε, Αντώνη, κάποιος έκανε μια διαρροή για να δει αντιδράσεις, έχω την αίσθηση.
1: Να πω ότι θα παίξει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, στη Φωκίδα. Να πω ότι θα παίξει στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Αθήνα. Να σου πω, πάει στο διάλογο, δεν βγαίνουν όλες οι ομάδες. Πήραν μια-δυο ομάδες και τις πετάξαν εκεί πέρα. Γιατί να είσαι εσύ όμως και να μην είναι κάποιος άλλος. Άλλο παπά, Ευαγγέλιο. Αλλά τώρα να φύγεις από την Πάτρα. Να πάει να παίξει στη Σάμμο ή στη Ρόδο, σε εδώ 10 ομίλους και η Κρήτη, όλες οι ομάδες να παίζουν μέσα στο νησί τους και καλά κάνουν, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Εντάξει, τότε είναι. Τώρα κάτι κάπου αλλού πάει. Τέλος πάντων, δεν πήρα γι' αυτό. Μες. Είναι το τελευταίο που ανησυχεί αυτή τη στιγμή εμένα. Θα με ανησυχεί περισσότερο από αν θα πάει παραμείνει η ομάδα στο ερασιτέχνη. Βασικά δεν έχω ακούσει τίποτα, δεν έχω μάθει τίποτα. Όπως όλοι μας, δεν γνωρίζει κανείς τίποτα.
0: Εντάξει, ναι, αλήθεια. Αλλά λένε ότι επόμενες 48 ώρες μάλλον θα έχουμε.
1: Ναι, και την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε.
0: Ναι, εντάξει, μαζί σου.
1: Την παραπροηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για την παραπροηγούμενη εβδομάδα. Αυτό για μένα. Μάλλον θα πω στις κουβέντες που είπες εσύ για την Μπίκα στην αρχή, στο τελείωμα του δεύτερου μισάωρου που είχες. Και λες ότι σεβαστό να θέλουν ανωνυμία και κατανοητό. Το σεβαστό είναι υποκειμενικό. Το βλέπει ο καθένας. Αυτό είναι στην κρίση του καθενός.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σεβαστό και τι δεν. Το κατανοητό όμως, όταν λες είναι κατανοητό, πάνω απ' ότι το κατανοείς και αφού το κατανοείς συμφωνείς και μαζί του. Μπορείς να με βοηθήσεις να το κάνω κι εγώ κατανοητό.
0: Για πες μου, για ξανά πες μου τώρα, γιατί μην πέρδεψες. Για ξανά πες.
1: Λες σεβαστό και κατανοητό το να θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία.
0: Μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Αφού αυτό έχουν αποφασίσει, Αντώνη, τι να κάνει.
1: Πώς είναι κατανοητό, δηλαδή δεν καταλαβαίνω εγώ.
0: Το κατανοήσαμε τώρα. Τόσο 50 μέρες δεν κατανοήσεις ότι θέλουν να κρατήσουν μυστικότητα.
1: Δεν μιλάνε για μια ανώνυμη εταιρεία. Μάλλον κύριοι δεν το έχουν καταλάβει.
0: Το κατανοήσαμε, εσύ δεν το κατανόησες 50 μέρες ότι δεν θέλουν να πούν το παραμικρό.
1: Δεν είναι για μια. Ναι, εγώ καταλαβαίνω τι που πάει η Πάρα. Καταλαβαίνω που πάει και να το εξηγήσω και στους δύο. Και στις δύο πλευρές. Και στον ερασιτέχνη και στους επίδοξους επενδυτές οι οποίοι κρατάνε την ανωνυμία τους και φοράνε κουκούλες όταν έρχονται στο γήπεδο. Αυτούς εγώ δεν τους θεωρώ επενδυτές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν αγοράζουν μια ΠΑΕ. Δεν παίρνουν μια ανώνυμη εταιρεία που πάει να πει ότι θα τους. Είναι δικιά τους. Άρα θα μας φέρουν προεορτίον και άρα θα έχει γίνει αγοροπολισία. Θα υπάρχει ένας χρόνος που μέσα σε αυτόν τον χρόνο θα πρέπει να κάνουν και πρωταθλητισμό και να κάνουν την ομάδα να γίνει επαγγελματική. Και θα ζητάνε σε αυτόν τον χρόνο τη στήριξη από την πολιτεία, τη στήριξη από τον κόσμο, από τους οπαδούς, από όλους μας. Εάν νομίζουν ότι κρύβοντας κάτι, αν είναι σοβαρό θα φανεί και θα υπάρχει στήριξη. Δεν το συζητάω. Αν όμως είναι κάτι από όλα αυτά που ακούγονται τον τελευταίο καιρό, τα οποία είναι ασόβαρα, όλα όσα ακούγονται, εκτός και αν είναι κάτι που δεν είναι μέσα από αυτά που ακούγονται, από το μανατζερικά, από τους παράγοντες που έχουν βεβαρισμένο παρελθόν, που έχουν κατηγορηθεί, δεν έχουν καταδικαστεί, αλλά έχουν κατηγορηθεί για αισθημένους αγώνες, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και όλα αυτά που κάποιοι εσκεμμένα ή μη κλείνουν τα μάτια ή στροφοκαμιλίζουν μπροστά στην αλήθεια, εάν είναι κάτι τέτοιο, δεν θα υπάρχει καμία στήριξη. Θα πάει μόνο του. Αυτό θέλουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μακάρι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, όμως και το θεωρώ ασόβαρο και μη κατανοητό για μένα, Γιατί δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο σε κάποια άλλη ομάδα. Και στο είπα και προχτές που βγήκα πάλι στον αέρα, ότι ο άνθρωπος που ενδιαφέρθηκε για τα Γιάννενα, ο οποίος θεωρεί σοβαρό τον εαυτό του, και δεν νομίζω να, να μην θεωρείται σοβαρός ο συγκεκριμένος, είπε ότι ενδιαφέρομαι για τα Γιάννενα, αλλά θα κάνω τον έλεγχό μου να δω πού χρωστάει η ομάδα και αν μπορώ να ανταπεξέλθω στο βάρος αυτό, θα βγω μπροστά. Αλλά δεν κρύφτηκε. Δεν έκρυψε το όνομά του. Εδώ μιλάμε για ένα πρωτοποριακό γεγονός. Και δεν μιλάμε, θα ξαναλέω, για ανώνυμη εταιρεία. Δεν μιλάμε για γοροπολισία μετοχών. Μιλάμε για το management ενός ερασιτεχνικού σωματείου που κανένα μέλος δεν ξέρει τι συναποφασίζουν οι κύριοι της διοίκησης και των επενδυτών. Επενδυτών. Τι είναι επενδυτές? Πώς μπορείτε και μιλάτε για επενδυτές όταν δεν γνωρίζετε ποιος είναι από πίσω? Ποιος είναι αυτός που λέει για επενδυτές? Γνωρίζει κάποιος που βρίσκεται πίσω σε αυτές τις συνομιλίες? Γνωρίζεις, Αλέξη?
0: Όχι, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Πώς μπορείς και μιλάς για επενδυτές?
0: Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για επενδυτές, μιλάμε για ανθρώπους που θα πάρουν το management.
1: Και τι θα κάνουμε με το management της Παραχαϊκής, αν δεν επενδύσουν στο management?
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως να επενδύσουν, θέλουν, αλλά για την πρώτη χρονιά, Αντώνη μου, το management θα πάρουν και θα λειτουργούν με το αφημί της αεραστεχνικής. Δεν θα λειτουργούν με δικό τους αφημί.
1: Αλλά δεν μιλάμε για επενδυτές.
0: Στην πρώτη χρονιά, όχι. Επενδυτή θα φανεί, θα είναι επενδυτή στο Super League 2. Στην αρχή, εντάξει, ο καθένα μπορεί να το βαφτίζει επενδυτή, αλλά επ' ουσία θα διαχειριστεί το αφημί τη αεραστεχνική. Δεν θα λειτουργούν οι άνθρωποι με το δικό του αφημί. Την πρώτη, όσο είσαι στην Γάμα Εθνική.
1: Συγγνώμη, και ποιο αποφασίζει τη διαχείριση, όπω είπε τώρα, μια μαγική λέξη, διαχείριση του αφημί του αεραστεχνικού σωματείου? Ποιο το αποφασίζει αυτό?
0: Αυτή θα, η ερασιτεχνική θα δώσει το management στους ανθρώπους οι οποίοι θα, μετά θα επενδύσουν στη μαναρική, θα πάρουν τα χρέματά τους και θα
1: διαχειριστούν. Το ΔΣ. Άρα δεν το ξέρουν και ο τρεις ανθρώποι, το ξέρει όλο το ΔΣ. Γιατί αν δεν το ξέρει αντιμονό τους.
0: Όχι, θα πάρει απόφαση ομόφωνη από το ΔΣ σε ποιον θα πάει η ομάδα. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, δεν το ξέρει η Γενική Συνέλευση. Δεν είναι ένα θεματάκι που μπορεί να διοικήσει. Όταν η ερασιτεχνική ήθελε να πουλήσει τα σπίτια, έκανε γενική συνέλευση. Όταν η ερασιτεχνική ήθελε να παραχωρήσει το γήπεδο στο Μαλάκο, έκανε γενική συνέλευση. Όταν η Παναχαϊκή πρέπει να παραχωρήσει προς διαχείριση το αφημί της, πρέπει να κάνει γενική συνέλευση. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Κύριοι, μακάρι τα ονόματα των κυρίων αυτών που κρύβονται πίσω από κουκούλες, των κουκουλοφόρων, δεν το λέω εγώ, έτσι έγινε. Είναι γεγονός.
0: Ναι, εντάξει, μπορώ να σου πω ότι ένας άνθρωπος δικός σου δεν έβαλε κουκούλα, το έβαλε κουκούλα στο γήπεδο.
1: Έβαλε κουκούλα και ήρθε στο γήπεδο. Ο κουκουλοφόρος.
0: Με κουκούλα έφυγε το γήπεδο. Με καπέλο έρθε, με κουκούλα έφυγε.
1: Λοιπόν, αυτός ο κύριος καπελάκιας κουκουλοφόρος, όπως θες μπορείς να το πεις, ο οποίος κρύβει το όνομά του και θέλει να ασχοληθεί με το management ενός μεγάλου ερασιτεχνικού σωματείου, με τις ευλογίες των υπάρχοντων διοικούντων παραμένει η ανωνυμία, ελέγχει ένα κόσμο ανήμπορου και ανίκανου να δράσει στα κεκτενόμενα της ομάδας, του σωματείου, περιμένοντας το μεσία, το έχω κάνει και post, που θα του σώσει το μάνα, γιατί εδώ είμαστε ένας κόσμος ο οποίος του αχοαδερφισμού και δεν πειράζει, μωρέ. Κάποιος να βρεθεί να βγάλει τη φύτα από το γρίδι από την τρύπα. Τώρα ποιος θα είναι αυτός δεν μας ενδιαφέρει. Αυτά που γίνονται στην Παναχαϊκή είναι ασόβαρα για μένα. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι σοβαρά. Κάποιοι μάλιστα βλέπουν και πολύ μεγάλη σοβαρότητα ότι δεν βγαίνουν κάποιοι με το όνομά τους έξω. Είναι πολύ σοβαροί, λέει. Ψάχνουν τα χρέη. Ενώ αυτός που ψάχνει τα χρέη στα Γιάννενα και βγήκε με το όνομά του είναι ασόβαρος. Φίλοι μου Γιαννιώτες, προσέχετε γιατί έχετε μπλέξει με ασόβαρο. Μάθετε πως γίνεται, ασχοληθείτε λίγο με την Παναχαϊκή, δείτε πως θα φτιάχνουμε εμείς τα πράγματα εδώ στην Πάτρα, γιατί εμείς ξέρουμε. Τώρα γιατί εμείς είμαστε 25 χρόνια μακριά από την Αλφαεθνική, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αυτοκριτική καθόλου. Τελειώνει ο Μάης. 2 μήνες περάσανε.
0: Ναι, σήμερα έχουμε 50 μέρες.
1: και είμαστε στο Αλισβερίσι, έρχονται οι Ολλανδοί, δεν είναι οι Ολλανδοί. Έρχονται Έλληνες, δεν είναι οι Έλληνες. Έρχεται Παλέμαχος, δεν είναι ο Παλέμαχος. Έρχονται ξανά οι Ολλανδοί, φεύγουν οι Ολλανδοί. Θα έρθουν οι Γάλλοι, θα φύγουν οι Γάλλοι. Θα χαλάσει τον deal. Γιατί αν ήταν να γίνει τον deal, θα έκανε τι τα ονόματα. Αλλά κάπου εδώ εγώ βλέπω ότι γιατί δεν βγάζουν τα ονόματά τους αυτοί. Γιατί ούτε αυτοί είναι σίγουροι για τον deal. Και γενικώς μια κατάσταση αχταρμάς. Αναρωτηθείτε μετά κύριοι, γιατί 25 χρόνια η Παναχαϊκή είναι μακριά από τις μεγάλες κατηγορίες. Γιατί η Παναχαϊκή βολοδέρνει, γιατί η Παναχαϊκή έχει απαξιωθεί. Αλλά μην κοιτάξετε καθόλου τον καθρέφτη, όχι. Ασχοληθείτε τώρα όλοι με αυτά που είπα εγώ. Ασχοληθείτε όλοι με αυτά που λέει ο Γιώργος. Με αυτά που λένε τα παιδιά που ανησυχούν για το μέλλον της ομάδας. Με αυτά που δεν δεσμεύονται και ούτε τρώνε την παραμύθα από τους κύριους αυτούς που διοικούν ένα τεράστιο σωματείο που έχει μείνει, σε λίγο δεν θα μείνουν ούτε τα πετά. Το γήπεδο, ακόμα προβλήματα το γήπεδο, από πέρσι, έχει μπει σε ολοκλήρωση το σχέδιο. Τελειώνει από πέρσι το γήπεδο. Η σκεπαστή ανοίγει. Όλα είναι ρολόι. Όλα είναι ρολόι.
0: Εντάξει, Αλέξη. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ, ο Παναθηναϊκός λέει: μιλούσε με τον νέο προπονητή, τρεις μήνες λέει και δεν ήξερε κανένας τίποτα. Λέει: γιατί εμείς πρέπει να ξέρουμε τα πάντα, υπομονή δεν υπάρχει. Ας μη ζητούσαμε, λέει, κάθε λίγο για λιγάκι αφημί, τι δουλειά κάνουν, λέει, τι και πώς για μένα, καλά κάνουν, λέει, και θέλουν την ανωνυμία τους. Εντάξει, το φτάσαμε τώρα, Νίκο, η ανωνυμία. Τα ονόματά τους ομαδευτεί μόνο να γίνει deal. Δεν νομίζω. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι πάμε προς το τέλος. Θα μαθαίνουν τα ονόματα. Έτσι δεν το συζητάμε. Ο Πάνος λέει και την Οτρολοκαρνανία, λέει την πάνε στη Θεσσαλία, λέει εξευτέρια στη γεωγραφία. Εντάξει, πάνω θεωρώ ότι δεν θα είναι αυτός ο όμιλος, έτσι πιστεύω. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Σίγουρα κάποιος έκανε διαρροή. Για να μην κρυφούμε τώρα, κάποιος έκανε μια πρώτη διαρροή. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για σχέδιο ολόκληρο. Λέει 12 και 10 ομίλους ξεκάθαρα με ομάδες. Διαρροή. Τώρα για τους λόγους να δουν αντιδράσεις, δεν ξέρω τι έγινε. Ο άλλος δεν το γράφει, έτσι. Άντε, έγραφε να γράψει έναν δικό, έναν όμιλο. Εδώ μιλάμε 10 όμιλους, θα τους έχει αναλυτικά. Κάποιος έκανε διαρροή. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι αυτός ο όμιλος με τίποτα. Δεν βγαίνουν, τι να πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο, δεν γίνονται και που μου λες. Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Στα συμβούλια που γίνονται, σημασία έχει ότι γίνονται σε άλλο χώρο για να πάρουν και πρόεδρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, δεν είναι κακό. Έτσι. Συμμετέχει και ο πρόεδρος πλέον σε όλες τις αποφάσεις.

Λοιπόν, το City in Action Powered by the επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη, δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, την έρεξη και τραυματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσείς στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές σε όλες τις αστικές κοινωνίες Πατρών Ταξί Εξπρέ 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: έρχεται.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
4: Sport FM. Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, προχωράμε, συνεχίζουμε. Πρώτη αντίδραση από πλευράς ΕΨΑΧΑΙΑΣ όσον αφορά τα πρώτα σενάρια για τους ομίλους αυτή τη στιγμή. Καταρχήν και συνέπειτα θεωρούν ότι υπάρχει μια διαρροή αυτή τη στιγμή. Ότι έχει γίνει μια διαρροή. Ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο αυτό οι όμιλοι που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Η πρώτη αντίδραση ΕΨΑ είναι ότι αν κάναμε 10 ομίλους στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία για να μειώσουμε τα έξοδα των ομάδων και στέλνουμε έναν ομό στα Δωδεκάνησα και στη Σάμο, είμαστε για γέλια. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση ΕΨΑ ΓΑΙΑ στα σενάρια των ομίλων αυτή τη στιγμή. Μας είπαν ότι κάνουμε 10 ομίλους, είπε, να μειώσουμε τα έξοδα. Εδώ οι ομάδες, οι τρεις ΑΓΑΙΑΣ, είπε, θα γονατίσουν. Βεβαίως και στην ΕΨΑ έχουν αυτή την εντύπωση. Ότι κάποιος έχει κάνει διαρροή. Μέσα από την ΕΠΟ υπάρχει διαρροή αυτή τη στιγμή των ομίλων. Για να δουν αντιδράσεις. Ότι είναι τυχαίο, ότι βλέπουν καθαρά. Μιλάνε για ομάδες, για... ξεκάθαρα τώρα, πώς πάει ο κάθε όμιλος. Ότι υπάρχει μια διαρροή προς τα έξω. Έτσι. Η πρώτη λοιπόν αντίδραση ΕΨΑ είναι ότι αν, κύριοι, κάνατε με αυτό τα έξοδα, κάνατε 10 ομίλους για να μειώσουμε έξοδα, πώς τρεις ομάδες ΑΓΑΙΑΣ θα πάνε σε όμιλο με τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο. Ποια είναι η λογική? Πού υπάρχει? Θα είμαστε για γέλια, είπε, αν είναι αυτός ο όμιλος πραγματικά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στην ΕΨΑ θεωρούν ότι δεν θα είναι αυτός ο όμιλος, αλλά βεβαίως είναι και αυτοί υποψιαμένοι ότι κάποιος έχει κάνει διαρροή σήμερα προς τα έξω. Αλλά πουθενά, είπε, δεν συνάβει αυτός ο όμιλος με αυτό το μήνυμα που μας είπαν. Τους 10 ομίλους για να μειωθούν τα έξοδα. Πραγματικά μου τονίζουν για γέλια αν σκέφτονται να κάνουν τέτοιον όμιλο αυτή την ώρα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, τελικά είναι λίγες οι ώρες εκπομπές. Δύο καλά είναι τώρα, Νίκο, τι συνηθίσαμε. Καλά είναι. Άμα χρειαστεί, θα κάνουμε και κάποια παραπάνω. Όταν θα ζορίσει το πράγμα, εντάξει, εδώ είμαστε. Μήπως είναι λέει, προεκλογική όμοι, είναι λέει προεκλογική όμοι, λέω εγώ τώρα. Νίκο, εντάξει, τώρα είναι. Εντάξει, η κέψα αυτή τη στιγμή τονίζει ότι είναι για γέλια. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ότι δεν συνάβει με αυτό που έχουν πει, είπε. Όμως είναι ξεκάθαρη ξενέψα. Κάποιος έκανε διαρροή σήμερα για να δει αντιδράσεις. Όταν έχουμε ξεκάθαρα ομίλους, δεν είπε υποψία. Εδώ λέει ομάδες πλέον. Ξεκάθαρα. Τρεις από εκεί, δύο από εδώ, τέσσερις. Κάποιος έδωσε το προσχέδιο προς τα έξω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο το προσχέδιο δεν βγήκε μόνο έτσι. Μόνο το έτσι. Λοιπόν, ο Στάθης λέει: Μάτς έγραψε λέει για ρήτρα μυστικότητα. Πάντως λέει στο προσύμφωνο. Αν ισχύει να το προσμετράμε και αυτό και θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η μυστικότητα για την ομάδα. Ναι, Στάθη, πιθανότατα ισχύει αυτό. Και... εντάξει, τώρα από εδώ φτάσαμε, Στάθη, κοντεύουμε. Οι επόμενες 48 ώρες έμαθα Παρασκευή μου τονίζουν όλοι πολύ σημαντική μέρα. Μόνο αυτό τώρα και το τονίζει η πλευρά της Παναχαϊκής τώρα. Ο Ηλίας λέει: Η ΓΑΜΑ Εθνική έχει ομίλους λέει για να μπορούμε με βάση γεωγραφικά κριτήρια ομάδες να αντιμετωπίσουν τις πολυδάπανες μετακινήσεις και με τα χαμηλά μπάτζετ που διαθέτουν. Δεν μιλάμε για επαγγελματικές ομάδες. Νομίζω ότι με το Λακαρνανία Φωκίδα και γειτονικούς νομούς από Στερεά ή Ήπειρο μπορεί να γίνει όμιλος στα πλαίσια της κοινής λογικής. Βέβαια, για να μην περάσει αυτό το σκάνδαλο, χρειάζονται ειδικές δυνατές στις ομάδες της Αχαΐας. Ναι, Ηλία, είπα ότι ακριβώς τα ίδια μου λέει και στην ΕΠΣΑ. Η πρώτη αντίδραση έψανε αυτό. Ότι εδώ, κύριε Τσέμπο, μας είπατε για να μειώσουμε το κόστος των ομάδων. Και θα βρεθεί ένας νομός που θα πάει τώρα σε αυτά τα ταξίδια. Έτσι. Σίγουρα η Ηλία εδώ είναι ένα θεματάκι. Δεν βγήκαν τυχαία οι όμιλοι τώρα. Έτσι. Δεν του έχει βγάλει δημοσιογράφος όμιλος από το μυαλό του για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Κάποιος τους έδωσε τους όμιλους σήμερα. Το προσχέδιο. Και μην ξεχνάμε ότι έχουν πάει και στη Ρόδο. Μου λέει ο Σάββας ο Παναγιώτης έχει πάει στη Ρόδο. Λέει και, ναι, έχει πάει και στη Ρόδο και στη Μύκονο. Ναι, λέει ο Σάββας έχει πάει ο Παναγιώτης Ρόδο και Μύκονο. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό, Σάββα. Αλλά δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Θεωρώ όμως ότι είναι προσχέδιο. Ξεκάθαρα τώρα. Μας προσδιάζουν. Δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να πήγε να έγραψε έτσι τόσο αναλυτικά τους ομίλους σήμερα. Εδώ μιλάμε για όμιλο ξεκάθαρο. Όλοι οι όμιλοι από το 1 στο 10. Τρεις από εδώ, δύο εδώ, δύο, 12. Έτσι.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: έψα να κινηθεί άμεσα. Λέει: Προεδρία Δανίλη, συνόρευε η Πάτρα, λέει, με την Γκόλε και τότε οι όμιλοι βγήκαν, λέει, τέλη Οκτωβρίου. Ναι, η ΕΠΣΑ, κοίταξε Γιώργο, ό,τι μπορεί να κάνει θα το κάνει. Έτσι, εκ των πραγμάτων, αυτό τώρα μου λένε από την ΕΠΣΑ. Η ΕΠΣΑ, βέβαια, θα προσπαθήσει και αυτή να δει αύριο να έχει μια πρώτη εικόνα τι ακριβώς γίνεται. Στην ΕΠΣΑ, ξεκάθαρα μιλάνε για διαρροή. Δεν το θεωρούν τυχαίο. Και να σου πω κάτι, το θεωρούν το πιθανότερο ότι είναι έτσι όμιλος αυτή τη στιγμή. Το θεωρούν το πιθανότερο. Αλλά η ΕΠΣΑ τώρα ρίχνει το μπαλάκι. Εσείς είπατε για 10 ομίλους για να μειώσουμε το κόστος. Εδώ δεν μειώνω το κόστος, αυξάνεται το κόστος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο Τζον λέει: Ο πύργο λέει σε ποιον όμιλο είναι. Στον όμιλο τη Πελοποννήσου. Όλοι οι Πελοποννήσοι είναι μαζί αυτή τη στιγμή. Κατά πρώτον δεν φεύγει η Κόρδο, θα πάει προ Αθήνα που λέγανε. Ο όμιλο τη Πελοποννήσου είναι ο 9 και είναι νότια και ανατολική Πελοπόννησο. Και έχει Κορινθία 4 ομάδε. Πα Κόνοτο, Πέλο Πασκιάτο, Άουλ Τρακίου, Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Μεσυνία 3 ομάδε. Άουμιλ Άουλ Τρακίου, Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Μεσυνία 3 ομάδε. Άουμιλ Τιάδη, Πανατουριακό,

θα δούμε στον πύργο ποιος θα είναι αυτός που θα είναι στον όμιλο. Έτσι, από την Ηλία. Αλλά πάνε στον 9. Και ο 10 είναι αυτόνομος Κρήτη, όπως το είχαμε πει. Ηράκλειο 5, Χανιά 3, Λασίτη 2, Ρέθυμνο 2, όπως είχα πει. Το 10 είναι ξεκάθαρος αυτός ο όμιλος. Ο 7 είναι Αθήνα, Αττική, Βόρειο Αιγαίο. Αθήνα, γιατί πρέπει να κοιτάς τώρα και τους 5 ποιοι είναι από εδώ. Έτσι. Κατά αυτόν τον τρόπο μιλάμε ότι οι όμιλοι είναι φωτιά. Έτσι, εκ των πραγμάτων. Η Αθήνα είναι 8 ή 9, Εγάλιο, Ηλίου, Πολυεθνικός, Αστέρας, Δόξα, Βύρνο, Σάο, Ιουνία, Νέας Ιωνίας, Ρουφ, Ηλυσιακός, Απόλλωνος Σμύρνης και ερωτηματικό η Πετρούπολη, μία από τη Δυτική Αττική ο Αστέρας Μαγούλας και δύο από το Βόρειο Αιγαίο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής από Λέσβο και Δάφνη Δαφνώνα από Χίο. Είναι ο 7 όμιλος που και αυτός μας ενδιαφέρει, έτσι, γιατί κοιτάς και τους υπόλοιπους όμιλους τώρα. Η Φωκίδα που λέγονταν ότι θα έρθει από εδώ πάει στο 5. Με βάση το προσχέδιο, με Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Ιόνιο, δύο ομάδες από την Ήπειρο, Πας Γιάννηνα, Θύελλα, Κατσικά, τέσσερις ομάδες από Άρτα και Δεσπρωτεία, Αναγέννηση Άρτας, Πας Ανέζα, Άρης Φιλιατρών, ΑΟ Πλαταριάς, δύο ομάδες από την Πρέβεζα Λευκάδα, του Λυκράτης και ο Πας Πρέβεζα, δύο από Ευρυτανία και Φωκίδα, Κατσαντώνης Αγράφων και Φωκικός, και δύο από τα Ιόνια νησιά, η Λευκήμη Κέρκυρας και ο Άγιος Ματθαίου Κέρκυρας, είναι αυτός ο όμιλος ο 5. Με βάση, επαναλαμβάνω, το προσχέδιο που βγαίνει αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν μπορεί δημοσιογράφος από μόνος του να έχει βγάλει αυτούς τους ομίλους. Έτσι. Κάποιος του τους έδωσε. Εδώ μιλάμε τώρα για ανάλυση πληρέστατη τι έχει ο κάθε όμιλος. Έτσι, τώρα μην κρυβόμαστε το προσχέδιο τώρα. Βγήκε προς τα έξω όλο το προσχέδιο σήμερα. Και είπα και στην ΕΠΣ αυτό λένε ότι δεν είναι τυχαίο. Και στην ΕΠΣ θεωρούν ότι αυτός είναι ο όμιλος που σχεδιάζουν. Για να το δώσουμε στα έξω, μου λέει λέξη, αυτός είναι ο όμιλος που σχεδιάζουν. Αλλά βέβαια τώρα θα γίνει μάχη από ό,τι φαίνεται.

Λοιπόν, και ο Παναγιώτης εδώ μάλιστα τώρα βλέπουμε να μιλήσουμε αύριο και τον Παναγιώτη. Όλα, με όλα τα χρόνια λέει, είτε στη Γάμα Εθνική, είτε στη Δέλτα, λέει, Αχαΐα, Ηλία, Ζάκυνος και Εφαλονία ήταν πάντα μαζί. Ποτέ δεν έσπασαν και σχεδόν πάντα ήταν, λέει, και η Μεσσηνία. Και ο Παμβριακός Ριόλου, λέει, πριν από κάποια χρόνια πήγε τρεις φορές στη Ρόδο, λέει, στη Γάμα Εθνική. Ναι, τώρα, Παναγιώτη, αρχίζω και πιστεύω ότι μάλλον η Αχαΐα συνοδεύει με τη Ρόδο. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι είμαστε δίπλα ακριβώς. Ο γειτονικός νομός. Όντως και ο Παναγιώτης έχει πάει και ο Παναγιάλιος πήγε, το Πάτρε πήγε. Τώρα από ό,τι φαίνεται πάνε και οι υπόλοιποι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Και ο Ατρόμητος, οι Παναχαϊκοί θα πάνε στη Ρόδο. Αρχίζω και πιστεύω ότι τα τονικά είναι ακριβώς δίπλα μας. Δεν το έχουμε μετρήσει καλά τις αποστάσεις νομίζω. Ειδικά και το Βόρειο Αιγαίο ακόμη πιο κοντά. Εντάξει, τώρα ο Όμιλος είναι για αστεία κατάσταση, έτσι. Για σκάνδαλο. Δεν το συζητάμε τώρα. Τι δουλειά έχει η Αχαΐα με τη Σάμος. Πού συνορεύει η Αχαΐα με τη Σάμος, δεν έχω καταλάβει εγώ αυτή τη στιγμή. Ο Άγιος Αθανάσιος λέει δρούσα Σάμ. Καλά. Κι άσε που έχει από πάνω εθνικό ιωνικό. Προοδευτική που θα πάει για πρωτάθλημα. Καλά. Μπάς περιπτώσει. Διαγόρας που θα πάει για πρωτάθλημα. Έγινε. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως θεωρώ ότι υπάρξει αντίδραση μεγάλη με βάση αυτό το προσχέδιο που βγήκε.

Λοιπόν, Παναγιώτης λέει εδώ, εδώ πήγε ο Πάνος, λέει εδώ πήγε η ομάδα μου, λέει το Μεσολόγγι και διαλυθήκαμε, λέει οικονομικά, λέει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Παναγιώτη, Πάνο μου, δεν εννοείται. Τέσσερα ταξίδια στη Ρόδο και ένα Σάμο. Ποια ομάδα αντέξει οικονομικά? Είναι δυνατόν? Και καταρχήν δεν συνορεύει η Αχαΐα με τη Σάμο και τη Δωδεκάνηση. Θα ξεχάσουμε και τη γεωγραφία σε αλλιού. Πού συνορεύει η Αχαΐα με τα Δωδεκάνησα και με τον Πειραιά? Πριν τον Πειραιά υπάρχει κι άλλος νόμος. Αυτό δεν λέει λογική. Πριν τον Πειραιά υπάρχει κι άλλος νόμος. Η Κορινθία. Γιατί πηδάμε την Κορινθία για να φτάσουμε στον Πειραιά, δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Δεν συνορεύουμε με την Κόριδο. Δεν συνορεύουμε από εδώ με την Ηλία. Μα με αυτό συνορεύεις. Τώρα πως ξαφνικά εμείς συνορεύουμε τον Πειραιά, τη Σάμο και τα Δωδεκάνησα, μάλλον θα πρέπει να μας το εξηγήσουν αυτοί που βγάλουν αυτό το προσχέδιο.

Ο Άλεξ λέει εδώ, αν έχω λέει δυνατή διοίκηση, λέει, με στείλουν και στο Κουσάντα να παίξω. Λέει, άσε που με μια ψύχρημη ματιά, λέει, φαίνεται εύκολο αυτό ο όμιλο. Εντάξει, δεν είναι και ο πιο εύκολο, έχει ομάδε, έτσι. Δεν θα δούμε, δεν ξέρω τώρα, Άλεξ. Λοιπόν, ο Νίκο λέει, για να μην ανέβει Παναχαϊκή, λέει, το κάνουν. Λέει, είναι αδυνατόν αυτό να είναι όμιλο αυτό, λέει, θα αλλάξει. Τώρα, εντάξει, και όλοι αυτό, να πιστεύουμε, Νίκο, ότι σίγουρα δεν συνορεύουμε με αυτού. Έτσι. Ο Τζον λέει εδώ, μάλλον πάνε λέει για τη ρουμορία τον πύργο και επειδή βλέπουν ότι πάει για συμφωνία με πενητές Παναχαϊκή, κοιτάνε να μην τον πάνε στα μπαράζ. Λέει, καλύτερα κάτω εκεί λέει να ανέβουμε τρένο. Λέει, αν είναι οι ομάδες ζέσαι σαν τον εθνικό περίπατο, θα κάνουμε. Να, από εκεί άλλοι λένε ότι είναι εύκολο. Αρχίζουν να λένε τώρα ότι αυτό ο όμιλο μπορεί να είναι μακρινά, αλλά δεν είναι και πολύ δύσκολο ο όμιλο. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή, ο όμιλος του Παναχαϊκή λέει που έχουν βγάλει, ποιος είναι. Ναι, Γιώργο, θα το πω. Είναι ο 8 όμιλος με βάση το προσχέδιο, έτσι, που έχει βγει. Πειραιάς, 4 ομάδες, Εθνικός, Ιωνικός, Προοδευτική, Αμφιάλη, Δωδεκάνησα, 4 ομάδες, Διαγόρας Ρόδου, Εάρα Φάντου, Απόλλων Καλυθιών, Ιάλισσος Ρόδου, Αχαΐα, 3 ομάδες, Πανεγιάλιος, Παναχαϊκή, Ατρόμητος Πατρών και μία ομάδα από το Βόρειο Αιγαίο, Άγιος Αθανάσιος, Ιδρούσας, από τη Σάμμο.

Λοιπόν, ο Πάνος λέει: αν βγουν αυτοί οι όμιλοι, λέει, πολλές ομάδες δεν θα δηλώσουν συμμετοχή, λέει, και θα γίνει άλλο μπάχαλο μετά. Εντάξει, κάποιοι έχουν λογική πάνω, δεν λέω ότι δεν έχουν. Δηλαδή, ο όμιλος Πελοποννήσου έχει λογική. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχει λογική. Έτσι. Εντάξει, έχει την Πελοπόννησο και τη Ζάκη μαζί. Βλέπω λογική, αδελφέ, εδώ. Και στην Αθήνα να πω, βλέπω λογική. Αθήνα, Δυτική, Αττική, άντε και δύο ομάδες από το Βόρειο Αιγαίο. Κάπου θα πάρει η Αθήνα, οι αθηναϊκές ομάδες που χωράνε όλες, κάποιες θα πηγαίνουν σε νησί, έτσι. Δεν μπορώ να σου πω δηλαδή ότι στον 7 όμιλο, στον 9, στο 10 της Κρήτης βλέπω λογική. Βλέπω απόλυτη λογική. Σε αυτούς τους ομίλους απόλυτη λογική βλέπω μέχρι τώρα. Έτσι. Ο 6 δεν μου κάθεται και τόσο καλά. Δηλαδή, πώς η Κεφαλονιά να πάει τώρα στη Μύκονο και στην Άξο. Δεν κολλάει ούτε ο Παλιοξηριακός μπαραβάζει στη Μύκονο και στην Άξο. Ο Παλιοξηριακός πρέπει να ξεκινάει να φτάνει στην Κυλλήνη, να πηγαίνει την Κυλλήνη στον Πειραιά, από τον Πειραιά να παίρνει καράβια τη Μύκονο την Άξο και το αντίστροφο, να μπαίνει δύο φορές σε καράβια. Δεν μου βγαίνει λίγο κάποιο όμιλο. Ο 5 μου κολλάει. Δεν μπορώ να σου πω, μου κολλάει. Εντάξει, Ήπειρος, Άρτα, Θεσποτεία, Πρέβεζα, Λευκάδα, Βρετανία, ναι, και Κέρκυρα. Εντάξει, κολλάει. Δεν μπορώ να πω. Υπάρχει λογική σε κάποιους ομίλους. Η Θεσσαλία και Βόρεια Στερεά. Επίσης και ο 4 κολλάει. Αλλά υπάρχουν άλλα δύο όμιλοι που δεν κολλάνε αυτή τη στιγμή μεταξύ τους.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: άλλο να πας, λέει ο Ηλίας, συγγνώμη, λέει: άλλο να πας, Αλέξη, μια φορά στη Ρόδο. Λέει: καλέ τέσσερι φορέ και μία σε Σάμμο. Δεν γίνεται αυτό. Λέει: να το ξεκόψουν, θα πληρώνω και διανυκτρεύσουν. Ναι, Ηλία, οι ομάδες θα καταστραφούν. Εντάξει, βέβαια, όταν πήγαινε ο Παναγιάλιος για το Πάτρια, δώσαν κάποια χρήματα. Έτσι, να είμαι ειλικρινής, δώσαν για η ΕΠΟ, είχε δώσει λεφτά. Αλλά τώρα εδώ δεν υπάρχει και λογική. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Δεν συνορεύουμε με τη Ρόδο και τη Σάμμο. Ξεχάσαμε τη γεωγραφία τώρα ξαφνικά. Με το τι συνορεύουμε. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: εκεί στην ΕΠΟ λέει από γεωγραφία ξέρουν, λέει να τους μάθουμε. Νίκο, καταλαβαίνω ότι ξεχάσαν τη γεωγραφία. Ο Νίκος ο άλλος λέει: καλησπέρα, λέει, εντάξει, μωρέ, λέει, δεν είναι τίποτα. Λέει: εδώ θα φτάσουμε, λέει, στην Ιστιαία το Σάββατο και τον μπάσκετ. Λέει: Σάββατο θα κολλήσουμε. Νίκο, η Ιστιαία, εντάξει, δρόμο θα πας. Άντε, μπήκε στο αυτοκίνητο, λέει: σε 4 ώρες θα φτάσω. Θα προχωρήσει, εντάξει, στην Ιστιαία εμπαράζ. Έτυχε να πληρώσουν αυτή τα έξοδα όλων των ομάδων και θα γίνει εκεί. Εντάξει, στην Ιστιαία έγινε ένα Final Four. Επιλέχθηκε αυτή η πόλη. Μια φορά θα πας. Εδώ όταν μιλάμε θα πας 4 φορές στη Ρόδο. Μία στη Σάμμο. Δεν είναι μικρό πράγμα. Αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι θα υπάρξει σίγουρα αντίδραση σε όλο αυτό το προσχέδιο που βγήκε προς τα έξω σήμερα.

0: Ζάκυνθος.
1: Ο φίλος μου Νίκος από τη Ζάκυνθο, τον οποίο και καλησπερίζω. Νίκο, αύριο έχουμε την εκδίκαση, έτσι, αλλά εγώ Νίκο με το ρόλο Ζάκυνθος θα είναι. Εντάξει, θα είναι Super League 2, οι άλλοι δύο θα σκοτωθούν. Δικαστικά εννοώ. Αλέξη, λέει καλησπέρα, λέει, πού το βρίσκω το προσχέδιο, στο Κερκίδα Σπορ. Έχει βγει το προσχέδιο της ΕΠΟ στο Κερκίδα Σπορ. Νίκο, ΕΜΠΑ Κερκίδα Σπορ, και έχει αναλυτικά τώρα το προσχέδιο της ΕΠΟ για το τι σκέφτεται για τους ομίλους. Τους νέους ομίλους τρίτης εθνικής κατηγορίας. Βεβαίως, λέει ότι υπάρχουν 120 ομάδες. Έτσι, αυτό που είπε ο κύριος Σιδέρης. Και να πω επίσης κάτι άλλο. Ότι πριν από λίγο μου έφανε και από την ΕΠΣΑ. Ότι και η ΕΠΣΑ, να είναι ξεκάθαρη, η ΕΠΣΑ δεν τοποθετείται καθόλου επί των θεμάτων που ακούγονται για τις ανώνες άλλων ομάδων και όλα αυτά. Η ΕΠΣΑ θα τοποθετηθεί όταν τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής. Να ξεκαθαρίσουμε, μου βάλε για αυτό το πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε σαν ΕΠΣΑ σήμερα να βγούμε και να πούμε ότι ζητάμε άνοδο ομάδος. Ποιες ομάδες, όταν έχουμε 120 ομάδες. Είναι 120 ομάδες, όντως. Αυτή τη στιγμή αυτό που σας είπε, μου λέει ο Σιδέρης προχθές, είναι αλήθεια. Υπάρχουν 120 ομάδες σήμερα. Σε ένα μήνα μπορεί να μην είναι 120. Τότε θα βγούμε μπροστά. Σήμερα τι να βγούμε να βγούμε. Αφού είναι 120 ομάδες, αφού να βγούμε να διεκδικήσουμε τι. Δηλαδή, μου είπαν ότι πρέπει να υπάρξει και μια ηρεμία από όλους. Σήμερα η αλήθεια είναι αυτή που λέει ο κ. Σιδέρης, μου είπαν. Έχουμε 120 ομάδες και όμως και το προσχέδιο που βγήκε για 120 ομάδες μιλάει. Η ΕΠΣΑ θα μπει στο παιχνίδι όταν προκύψουν κενά μετά τις δηλώσεις συμμετοχών. Σήμερα μπορούμε να μπούμε στο παιχνίδι όταν έχουμε 120 ομάδες. Με τίποτα. Σήμερα δεν υπάρχει ένα κενό επιστήγαμε. Και το προσχέδιο είναι ξεκάθαρο, με 120 μιλάει. Έτσι. Ιστορικές ομάδες, λέει εδώ το ρεπορτάζ, Προοδευτική, Απόλλωνα Σμύρνης επιστρέφουν, Καστοριά, Χαρναϊκός, Εργοτέλης, Πλατανιάς, πρώτη φορά ο Κατσαντώνης Αγράφων, ο οποίος λέει είναι η πρώτη ομάδα που εκλείδωσε άνοδο από το Φεβράριο, η πρώτη ομάδα που εκλείδωσε άνοδο από το Φεβράριο, αλλά και η Viral, λέει, η Viral Bam FC που λέγατε προχθές. Η Viral Bam FC της Θεσσαλονίκης, λέει, για πρώτη φορά στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Όσο μας λέγεται, μας λέμε τον όμιλο της Κρήτης, λέει την Αχαΐα. Η Κρήτη είναι αυτόνομη, είναι 10. 12. Το είχα πει Σταύρα, είστε την Κρήτη, εντάξει. Για την Κρήτη, να δεχτώ. Είχαν πει έναν όμιλο, τον κάνανε. Βεβαίως, θεωρώ μια υπερβολή στον όμιλο της Κρήτης. Έτσι, το έχω πει πολλές φορές. Δεν έχω καταλάβει γιατί ανέβηκαν 5 ομάδες από το Ηράκλειο, 3 από τα Χανιά, 2 από το Λασίδι και 2 από το Ρέθυμνο. Αν δεν το έχει ανέβει όλο το σύμπαν. Όλο το σύμπαν έχει ανέβει. Γιατί έχει από αυτούς που παίζαν πέρυσι, έχει απομείνει μόνο ο Γιούχτας, μόνο αυτός έμεινε. Όλοι οι άλλοι έχουν τα Χανιά που έπεσαν. Πλατανιάς εντάξει ανέβηκε. Ανεβάζουν ως δεύτερο από τα Χανιά τον Πανακροτηριακό. Από το Ηράκλειο, τον Ατσαλένιο, τον Εργοτέλη που ανεβαίνει, Χερσόνησος, Άω την Πακίου. Από το Λασίδι ανεβαίνει ως πρώτο, νομίζω, η Νεάπολη και ανεβάζουν τον Άγιο Νικόλαο δεύτερο. Και από το Ρέθυμνο είναι πρώτος ο Ρεθυμνιακός και ανεβάζουν και την Επισκοπή Ρεθύμνος δεύτερη. Δηλαδή έχουν ανεβάσει και ομάδες περισσότερες από την Κρήτη, γιατί το είχαν πει ότι θα κάνουν έναν όμιλο της Κρήτης. Εντάξει, αυτό να το δεχτούμε, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι φυσιολογικό η Αχαΐα να συνορεύει και να μιλάμε ότι θα πάει στη Ρόδο και στη Σάμο.

Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Η ώρα είναι 8 και 5. Θα ανάσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα σε 6 ώρα. Από τον Αλέξη, είμαστε στα μικρόφωνα του Πόρεφιν Πάτρα. Στο τώρα θα γινόμαστε στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια, η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία. Για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026 Powered by Day.
15: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
14: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
16: Μπασκετικός Ολυμπιακός, ουσιαστικά ο Νίκος Τσάκος προανήγγειλε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του την ονοματοδοσία του ανακαινισμένου σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Παραθηναϊκός από τη μεριά του, όπως έγινε γνωστό, σταματάει τη συνεργασία με την εταιρεία Security στο Telecom Center μετά τα όσα έγιναν στο Final Four. Στο Βόλι το ξέραμε, απλά πήρε επίσημη μορφή η ανανέωση του συμβολαίου του Δημήτρη Ανδρεόπουλου με τον Παναθηναϊκό για 13η διαδοχική σεζόν. Θα βρίσκεται στο τιμόνι των πρωταθλητών ο Έλληνας προπονητής. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά από τώρα έχουμε σέντρα στην Red Bull Arena της Λειψίας, στον τελικό του Conference League. Crystal Palace εναντίον Ράγιο Βαγεκάνο, οι δύο πρωτάρες. Οι Λονδρέζοι στην παρθενική τους παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Η Βαγεκάνο, η οποία στο δρόμο της βρήκε και απέκλεισε στα πρωιμή τελικά την ΑΕΚ, είχε φτάσει μέχρι τώρα, αν θυμάμαι καλά, σε πρωιμή τελικά μόνο την σεζόν 2000-2001 και αποκλείστηκε από την Άλαβες. Φτάνει και αυτή μέχρι το τέλος του δρόμου, όπως και να έχει. Απόψε το βράδυ σε γερμανικό έδαφος θα γραφτεί ιστορία.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μην χρονοτριβούμε, να ξεκινήσουμε την τη ροή της απόψινής εκπομπής. Άρη σας βεστά στην παρέα μας για τα της αναδιάρθρωσης που δεν πέρασε. Χαίρετε κυρία μου.
1: Τι κάνεις φίλε?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Αναμενόμενα νομίζω δεν πέρασε, έτσι?
1: Ναι, όσοι ψαχνόντουσαν έτσι λιγάκι τις τελευταίες ημέρες διαπίστωναν ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.
0: Ωραία το είπε, αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για ένα έκτρωμα στην πραγματικότητα. Μιλάμε για 6 ομάδες τελικά και την ΕΠΟ που ήθελαν πραξικοπηματικά να σώσουν την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό, διότι περί αυτού πρόκειται. Όσοι το παρουσιάζουν μεμονωμένα και όχι ως πακέτο. Γιατί ας πούμε βλέπουμε τη θέση του ΠΑΟΚ. Λέει ο ΠΑΟΚ να είναι περισσότερες οι ομάδες, με περισσότερα να είναι πιο απλωμένες γεωγραφικά. Λέει στην, ναι. Πώς αιτιολόγησε ας πούμε
0: την
1: ψήφο του. Ναι. Περισσότερες ομάδες από την περιφέρεια, ότι ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Αυτή είναι η μισή η αλήθεια. Ναι. Η άλλη μισή η αλήθεια, την οποία όμως δεν μας τη λέει, είναι για ποιο λόγο θέλει αυτό να γίνει παράνομα, δηλαδή από την αμέσως επόμενη σεζόν, κάτι που δεν προβλέπεται. Και για ποιο λόγο θέλει να μείνουν στην κατηγορία και η ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό. Γιατί επαναλαμβάνω, η πρόταση ήταν πακέτο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ξέχωρα να αυξήσουμε τις ομάδες.
0: Ναι, από του χρόνου ας πούμε.
1: Έτσι.
0: Για την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα ήταν ξεκάθαρο στη θέση του. Λέει δεν είμαστε μέσα σε άκρες το λέω έτσι,
0: ακριβώς
1: τα λόγια. Δεν είμαστε αντίθετοι με την αύξηση των ομάδων. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό όμως που δεν συζητάμε με τίποτα είναι η κατάργηση των play-off.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η θέση του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ενώ είναι θετικός στην αύξηση των ομάδων ή θα μπορούσε τέλος πάντων να είναι θετικός, ψήφισε κατά της πρότασης, γιατί η πρόταση, επαναλαμβάνω, δεν αφορά ένα πράγμα, αφορά ένα πακέτο πραγμάτων, τα οποία είναι όλα παράνομα στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι όπως είχαν διατυπωθεί. Θα έπρεπε δηλαδή στο τέλος, αφού περάσει και από τη Λίγκα και από την ΕΠΟ, να πάνε και στο Βρούτσι και να ζητήσουν νομοθετική ρύθμιση και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε ότι οι 5 που είχαν κάνει την πρόταση ψήφισαν υπέρ της πρότασης, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, η ΑΕΛ, ο Αστέρας, ο Πανετολικός και ο Πανσεραϊκός. Μαζί τους συντάχθηκε και ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ ψήφισε υπέρ αυτής της πρότασης.
0: Ναι.
1: Και εδώ πέρα κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, διότι όχι απλά η ΕΠΟ ήθιστε να ψηφίζει λευκός αυτές τις
0: πρότασεις. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, τουλάχιστον και εγώ από παλιά θυμάμαι ότι συνήθως δεν έπαιρνε θέση η Ομοσπονδία.
1: Ακριβώς, ειδικά σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν παίρνουν θέση.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, συνήθως ψηφίζουν λευκό. Εδώ όχι απλά ψήφισαν λευκό, αλλά πρόσεξε, ψήφισαν και τελευταίοι.
0: Ναι, okay.
1: Δηλαδή είχε κρυθεί.
0: Ναι.
1: Το αν θα πέρναγε η πρόταση ή όχι. Άρα είχαν έναν λόγο παραπάνω να ψηφίσουν λευκό.
0: Ναι.
1: Αφού είχε κρυθεί. Άρα όλα αυτά ενώ είχε κρυθεί κιόλας, πήγαν και ψήφισαν υπέρ της αναδιάρθρωσης. Όλοι οι υπόλοιποι, ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να πούμε, ουσιαστικά δεν πήρε θέση. Ο Ολυμπιακός, αυτό που ουσιαστικά είπε ο Καραπαπάς που ήταν εκεί, γιατί ο Μαρινάκης δεν συμμετείχε, που είναι και πρόεδρος της Λίγκας. Ναι. Είπε ότι επί της αρχής δεν είναι αρνητικός ο Ολυμπιακός, είναι μάλλον θετικός με την αύξηση των ομάδων και την κατάργηση των play-off. Απλά είπε ότι πρέπει να εξεταστεί πιο σοβαρά, να το μελετήσουμε πιο σοβαρά και σε ένα άλλο χρονικό ας πούμε σημείο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκτιμάς ότι και είτε από το ρεπορτάζ ή από την εμπειρία ότι μπορεί να τεθεί ξανά θέμα σε κάποιο από τα επόμενα συμβούλια για αύξηση όπως πρέπει?
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Okay.
1: Θα μπορούσε, ξέρεις γιατί. Γιατί τώρα πλέον δεν υπάρχει Πανσεραϊκός και ΑΕΛ. Υπάρχει Ηρακλής και Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε τώρα. Εάν θέλουν να πάνε σε ορθόδοξη αναδιάρθρωση, δηλαδή από τη μεθεπόμενη σεζόν αύξηση των ομάδων σε 16, ξέρεις τι πρέπει να λέει η προκήρυξη. Να πέσει μόνο ένας.
0: Είναι αυτό πήγαν από υποβιβασμός ενός και άνοδος
1: τριών.
0: Και
1: να λέει τρεις. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό νομίζω βολεύει πολλούς μικρούς.
0: Ναι.
1: Το να πέσει μόνο ένας. Πάρα πολλούς. Όλοι.
0: Ναι. Και αντίστοιχα, μεγαλύτερος ανταγωνισμός στη δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι, βέβαια, θα ανέβουν
0: τρεις. Τώρα με ποιον τρόπο και πώς και τι είναι άλλη ιστορία.
1: Βέβαια θα χάσει πάρα πολύ από το ενδιαφέρον του το πρωτάθλημα. Διότι φαντάσου να είναι ένας, ας πούμε, ο οποίος θα μείνει πίσω. Mm-hmm. Το μισό πρωτάθλημα θα είναι αδιάφορο μετά.
0: Τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, Ρεσιάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα έχουμε ζήσει και υποτίθεται γι' αυτό μειώθηκαν οι ομάδες, γι' αυτό γίνανε play-off.
1: Γι' αυτό και λέμε 100 φορές, θα το λένε και οι ειδικοί, οι μελέτες.
0: Οι εταιρείες, ναι. Τόσα χρόνια που θυμάμαι, πραγματικά.
1: Γι' αυτό και λέμε ότι έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται να το πειράξεις καθόλου. Και αν θες να το πειράξεις, μείωσέ τες.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Δωδεκάρι, όχι ναι. Αν θες επίσης να αλλάξεις κάτι χωρίς να μειώσεις, να πάψει να διαιρούνται οι βαθμοί στο 5-8. Εγώ θα έλεγα αυτό.
1: Αυτό ναι, είναι λίγο σαχλαμάρα.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός. Λοιπόν, επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες όλες, αφού δεν πέρασε και η πρόταση. Εγγράφησαν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα και θα γίνει και μια κουβέντα προσεχώς να βάλουν online τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Μήπως τελικά του χρόνου τη νέα σεζόν τη βάλουν, γιατί πέρσι είχαν αποφασίσει να μην τη βάλουν.
0: Ναι.
1: Και γίνεται λίγο κουβέντα γι' αυτό.
0: Ναι. Ποιος θα πληρώσει το κόστος?
1: Τα e-league, ποιος θα την πληρώσει.
0: Ναι, εντάξει, okay. Ναι. Μακάρι θα πω εγώ.
1: Εντάξει, κοίτα, από πέρσι πληρώνουν το VAR. Ναι. Μέχρι πέρσι το πληρώνει το κράτος.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Έτσι, από πέρσι το πληρώνουν το VAR.
0: Ωραία.
1: Τώρα, εντάξει, άμα θέλουν να βάλουν και αυτό, θα το πληρώσουν.
0: Πολύ ωραία. Άρη, μου σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Άρη Σβεστά. Διάλειμμα, λέει ο κύριος Μπουρνάς. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
3: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: Και όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Τι βλέπω στο τελικό του conference? Βλέπω πιο αμφίρροπο παιχνίδι σε σχέση με το Villa Freiburg. Αυτό ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Η εκτίμησή μου είναι ότι στο τέλος το τρόπαιο και αυτό θα πάει Αγγλία μεριά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Ξεκινάμε με το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ. Ο Νίκος Δέρβας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος εκτός από τα αγωνιστικά αύριο έχει και τελετουργικά. Χαίρετε, κύριε.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά και εγώ.
0: Μπράβο. Είδες, τελικά το 24ωρο το δύσκολο που περίμενε σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν.
1: Καλά, ήταν ένα ακόμη όμως ρεπό που έλεγε μπροστά. Άκουψε, λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, ακόμα δουλεύουμε.
0: Ένα μην πω τώρα τίποτα στον αέρα.
1: Δεν ξέρω. Έχετε τις ικανότητες, το έχω πει. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε, τι έχει πραγματάκια.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Το αυριανό είναι, το είχαμε προαναγγείλει και χθες, ότι ήταν μια μικρή φιέστα. Από την άποψη ότι πιθανό όπως εκατάμεσο σεβίτη έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός έχει αποδεχτεί την ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό των play-off για να μπει σιγά σιγά και σε mood προαθλήματος. Γιατί μέχρι χθες βράδυ η αλήθεια είναι ότι ήταν ακόμα σε πανηγύρια.
0: Εντάξει, λογικό ρε φίλε.
1: Ναι, εξελίχθηκε το δείπνο λίγο σε γλέντι. Ναι. Αλλά λογικό είναι. Μεταξύ τους τα πέρασαν πάρα πολύ όμορφα.
0: Εκεί θα φανταζόσουν κάτι διαφορετικό, δηλαδή να πάνε να φάνε να φύγουν.
1: Όχι, ναι, εντάξει. Εννοείται. Ναι. Και χωρί γίνανε και πισίνες πέσανε. Εντάξει, το αξίζουν νομίζω και ξεπλά από σήμερα. Έχουν μπει σε τέτοιο mood, όπως λέμε και στα χωριά μας. Θα γίνει η ανέγερση του μπάνερ για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Θα υπάρχει το τρόπαιο, αυτό καταλαβαίνεις από μόνο ότι θα επιφέρει έναν ενθουσιασμό. Υπάρχει ένα παιχνίδι βέβαια με μια ομάδα η οποία είπα και χθες ότι τη σέβεται πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, την ΑΕΚ, και αυτά που έχει κάνει φέτος και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και δεν ξέρω τώρα μέχρι αύριο. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει επικοινωνηθεί, αλλά το θεωρώ σίγουρο. Θα γίνουν και οι αλλαγές που μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Έχει άλλες δύο μέχρι τους τελικούς, τις έχει φυλάξει. Και θεωρώ πολύ πιθανό να είναι αυτή που ήταν και στο Final Four. Δηλαδή να είναι στην οκτάδα ο Μακίση και ο Τζόζεφ και να βγουν ο Νιλικίνα με τον Μόρις. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα το μάθουμε αυτό βέβαια αύριο. Μπορεί να γίνει και σταδιακά, έτσι χρειάζεται να γίνουν και οι δύο. Μπορεί να γίνει μία τώρα και μετά και μία πριν τους τελικούς.
0: Σωστά, ναι, αυτό πήγα να πω.
1: Ναι, δεν το αποκλείω να γίνει και αυτό υπό το φόβο ότι υπάρξει κάποιο τραυματισμό.
0: Ναι, εντάξει, ναι, γιατί ποτέ δεν μπορείς να,
1: ναι,
0: να ξέρεις.
1: Όχι ότι θα παίξουν ιδιαίτερα. Για τον Τζόζεφ νομίζω ότι έχει πιο πολλές πιθανότητες. Ο Μακίσικ δεν νομίζω. Αλλά γιατί, το λέω αυτό γιατί τα ρόστερ είναι τελείως διαφορετικά πλέον. Έτσι. Είναι 8 οι δηλωμένοι ξένοι, 6 παίζουν.
0: Θα παίξουν αυτό, θα παίξουν οι 6.
1: Μπράβο. Οπότε αυτά περιμένουμε στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν υπάρχει κάποια απουσία, όλοι είναι καλά. Και περιμένουμε να δούμε αύριο το πρώτο παιχνίδι της σειράς που θυμίζω κλείνεται στις δύο νίκες. Σάββατο το δεύτερο, αν χρειαστεί Δευτέρα το τρίτο.
0: Ναι, κάτι για το Σάββατο άλλαξε η ώρα, σωστά? Ένα τεταρτάκι νομίζω.
1: Ναι, νομίζω για τηλεοπτικούς λόγους έγινε.
0: Okay.
1: Γενικότερα καλό θα είναι να υπάρχει κενό μεταξύ των ημιτελικών, γιατί είδαμε ας πούμε πόσο πήγε το ΑΕΚΑΡΙ, θυμάσαι έτσι.
0: Ναι. Πραγματικά, ναι, πόσο, 2,5 ώρες.
1: Δεν χρειάζεται έτσι ματσίματα μάτς, αν στην άποψή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το Σάββατο πήγε 3 παρα 10 το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και 5 και 4 το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Για να, για να υπάρχει έτσι ένα μεγαλύτερο κενό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα τις δηλώσεις του Νίκου Τσάκου, του ιδιοκτήτη της εταιρείας Arena που χορηγεί σημαντικά τον Ολυμπιακό την φετινή χρονιά. Είχαμε πάρει νομίζω μια πρόγευση στην περσινή παρουσίαση του τι θα επακολουθήσει. Ο Ολυμπιακός του έκανε την τιμή να πάει το τρόπαιο στα γραφεία του στο πλαίσιο μιας γενικής συνέλευσης που είχε η ναυτιλιακή του εταιρεία. Ήταν και εκεί ο Παναγιώτης.
0: Νίκο, προκύπτει το ρεπορτάζ, συγγνώμη σε διακόπτω. Ήταν κίνηση της ομάδας ή ζήτησαν?
1: Νομίζω ήταν της ομάδας πιο πολύ.
0: Okay.
1: Δηλαδή, εντάξει, επειδή είναι ο.
0: Όχι, γιατί έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, απλά έτσι.
1: Ναι. Ο κύριος Λεπενιός πήγε τον τρόπο, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Το πήγε, το συνδυάσαν έτσι, γιατί οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν και πολλά ταξίδια στο εξωτερικό και ο χρόνος είναι πολύ πιεσμένος. Θέλαν να δώσουν τον τρόπο να το δει από κοντά. Ο άνθρωπος ήταν κανονικά στο Final Four, έτσι, σε σουίτα.
0: Ναι.
1: Και με ευκαιρία έκανε κάποιες δηλώσεις. Συνεχάρη τους προέδρους και τους προπονητές. Ευχήθηκε να είναι η απαρχή για ακόμα περισσότερα τρόπαια. Εντάξει, αναφέρθηκε λίγο και στο γεγονός ότι ήταν γούρικη η εταιρεία του.
0: Ναι, πλάκα, ναι. Με το καλησπέρα.
1: Και ναι, και τους Νίξ. Είναι φοβερό ότι οι Νίξ προκρίθηκαν με τη χορηγία του κ. Τσάκου μετά από 27 ολόκληρα χρόνια.
0: Και αυτή φετινή,
1: ναι. Ναι. Πιο μετά από τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είναι φυσικό, εντάξει, ο συνάδελφος Χρυσότης, ο Μελάκης βασικά που έκανε τις ερωτήσεις για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, το σπορ 24, του είπε αν υπάρχει, ξέρεις, χάνει αστεϊσμού, αν μπορεί να πάρει κάποιον παίκτη από τους Νίκς. Εντάξει, δεν το απέκλεισε, αλλά δεν το είπε κιόλας φανερά. Είπε απλά ότι προσπαθούμε να κάνουμε ένα φιλικό, ίσως και για τα εγγένεια του νέου Σαραδιονύσης και Φιλίας. Το αναγεννισμένο, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο βέβαια αυτό χρονικά, έτσι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπει το Δεκέμβριο, πρώτο Θεός. Και τότε είναι σε πλήρη εξέλιξη του NBA και πάνω στη συζήτηση του έφυγε ότι το αρένα το νερό, έτσι, θα είναι και σημειολογικά και το ονομασία του νέου γηπέδου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το...
0: Κοίτα, ταιριάζει κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
1: Ήταν πολύ, πραγματικά ήταν πολύ εύστοχη χορηγία.
0: Ναι, εξ αρχής δηλαδή, πάει αυτόματα το μυαλό, ρε παιδί μου.
1: Όλα τα γήπεδα αρένας, λέγονται.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τα περισσότερα, τέλος πάντων. Ναι. Πάντως, εγώ πιστεύω πολύ και στο timing. Δεν νομίζω ότι θα μείνει μόνο εκεί το πράγμα, δηλαδή σε αυτή την απλή χορηγία, μια μικρή διαφήμιση στη φανέλα. Θα είναι ένας πολύ ισχυρός συμπαίκτης ο κύριος Τσάκος και η οικογένειά του, γιατί είναι και με την οικογένεια Αγγελόπουλων έχουν πάρα πολύ καλή σχέση, αλλά και είναι και φανατική, έτσι, φίλοι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Πολύ πολύ δυνατή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.
0: Κατάλαβα. Ωραία. Δεν μου λες από χθες κανένα ντεσούκαν αυτά. MVP ποιος βγήκε χθες σε χορούς?
1: Ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ και ο Αντώνης Κατσίκης. Ο Φουρνιέ και ο δικός μας άνθρωπος, ο Αντώνης Κατσίκης, τον οποίο υπεραγαπάμε και το ξέρει. Όλοι συμμετείχαν, δεν το συζητάω. Αλλά ο Φουρνιέ ήταν αυτός που κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν είναι Γαλλοαλγερινός ή αν.
0: Ναι, έχει τέτοιο βαλκανικές ρίζες.
1: Κρατάει και λίγο από Ελλάδα, ναι.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά, Δάσο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Νίκο Ζέρβα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, αγωνιστικά και όχι μόνο. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Να δω

0: συμβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.

σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.

0: έρχεται.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 35 μετά τις 8 Big Wins Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο σε συλλογικό πλέον. Γιώργος Τσανάκα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ονοματάκια μεταγραφικά στο προσκήνιο. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά. Το μενού έχει full Ισπανία από τη
0: λέξη. Ισπανία, μπράβο, ναι.
1: Εντάξει, και όχι μόνο, εδώ θα πω. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λογικό είναι, θα μου πεις. Απλώς είναι ένα διάστημα που χτυπάει, κοιτάει πολύ η Ισπανία, ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Πραγματικά, βέβαια, και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και διάφορες περιπτώσεις από άλλα προαθλήματα που κοιτάζει η ομάδα, αλλά είναι για τις πρώτες περιπτώσεις που πέσουν γρήγορα στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις και λόγω της επιθυμίας του προπονητή και της γνώσης, να το πω κάπως έτσι,
0: ναι,
1: αυτού του πρωταθλήματος και αυτών των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που συζητάγαμε χθες επιβεβαιώνεται έτσι και σήμερα. Δηλαδή είπαμε χθες για 4 περιπτώσεις ουσιαστικά ανοιχτές.
0: Ναι.
1: Η μία του Ροντινέη και άλλες 3 για μεταγραφές, για έλα.
0: Ναι.
1: Για να έρθουν. Θυμάσαι, λέγαμε για τον Άι Λόπεθ ότι είναι ένας παίκτης που φαίνεται πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά και πολύ αισιόδοξα.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Είναι με το στυλό στο χέρι ή είμαι υπερβολικός?
1: Φαίνεται πως καλά, δεδομένα σήμερα παίζει το τελευταίο του παιχνίδι, τον τελικό. Την έχει ο Ολυμπιακός σε πάρα πολύ καλό δρόμο αυτή την υπόθεση για να τελειώσει.
0: Okay.
1: Είναι καλός παίκτης, μόλις με το καλό κλείσει.
0: Ναι.
1: Και εφόσον όλα πάνε καλά, νομίζω θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα για το στυλ του, για τα στοιχεία που μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: και γενικότερα για ποιους λόγους τον παίρνει και πώς προέκυψε όλο αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ένας από τους δύο χαφ θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Ο Νάι Λόπεθ. Να σου πω πάντως ότι είχε έντονο ερυθρόλευκο παρελθόν, γιατί
0: για
1: έχει παίξει με αρκετούς πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, συμπαίκτης και με έναν νυν. Με τον Ντάνι Γκαρθία έχουν παίξει 50 φορές παρέα στην Ιεντεκάδα της Μπιλμπάου.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει τον Τζόρι. Έχει παίξει τον Τζόρι στη Βαγεκάνο. Ακόμα θα σου πω και εμένα που λίγοι τον θυμούνται.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, υπήρχε και ο Σιώβας μεταξύ άλλων. Αλλά και τον Καρλ Μεντζανί. Αν θυμάσαι, έναν Αλγερινό στόπερ και Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
1: Έχει παίξει και ένα αυτόν μαζί. Συνυπάρξει. Έχει 5-6 ποδοσφαιριστές που έχει συνυπάρξει και έχουν παίξει και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Καλά να πάει σήμερα, μακάρι να το πάρει κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ λέω. Το παιδί έχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στην Ισπανία. Είναι και Βάσκος, έχει και από την Μπιλμπάου. Αλλά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει Ευρώπη, μπορεί να διεκδικήσει εδώ τίτλους, είναι ένα σκαλοπάτι για τον ίδιο ο Ολυμπιακός, η καριέρα του. Παρότι έχει φτάσει στα 30 και δεν έχει βγει ποτέ από την Ισπανία.
0: Σωστά. Μένουμε Ισπανία. Διάβασα το όνομα του 20χρονου εξτρέμ της Μπέτης, του Παύλου Γκαρθία. Υφίσταται?
1: Να σου πω ότι αυτό το όνομα δεν το γνωρίζω.
0: Okay.
1: Αν παίζει για τον Ολυμπιακό. Πραγματικά δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Μπορεί να είναι ένας παίκτης, δεν θα μου φανεί περίεργο. Από ό,τι διαβάζω η Μπέτης, επειδή το κοίταξα λίγο το προφίλ του, εντάξει, είναι καλός παίκτης, έχω ξαναδεί, είναι 20 ετών, η Μπέτης τον παραχωρεί.
0: Mm-hmm.
1: Με ένα ποσό στα 10 εκατομμύρια.
0: Όχι και λίγο.
1: Καταλαβαίνω, ναι, δεν το λες και λίγο για την ηλικία του κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, εντάξει, είναι περισσότερο, δεν είναι ακριβώς σε κατηγορία στοιχήματος, όταν περισσότερο για την Μπέτης που έχει παίξει σε κάποια παιχνίδια, αλλά δεν είναι και ο πιο έμπειρος εξτρέμ, δεν είναι περίπτωση Χιλ, λέω εγώ, που γράφτηκε πάλι. Που εντάξει, πάντα με τη Λίμπαρ, ο Χιλ θα βρίσκεται σε περίπτωση θέση στο ρεπορτάζ.
0: Σωστά.
1: Αλλά πάντα θα πρέπει να περιμένουμε και την επιθυμία του ίδιου, γιατί και πέρυσι το είδε στάσου ότι ο Ολυμπιακός μίλαγε αρκετό καιρό μαζί του, έφτασε να πάει 10-15 Αυγούστου, όπως είχε πει και ο ίδιος, να μιλήσει πάλι τότε. Συνέχιζε να ψάχνεται στην Ισπανία και εκεί παρέμεινε τελικά. Έστω και αν πήγε σε ομάδα που έπεσε.
0: Mm.
1: Είναι πολλοί παίχτες που έκαναν αυτό το μονοπάτι, αυτή τη διαδρομή. Ο Κάρμο επίσης ήθελα να πάω να παίξει στην Ισπανία σαν καλό πρωτάθλημα. Ναι. Και αυτού η ομάδα υποβάστηκε και πρώτη, υποβάστηκε και διέκοπε και 2 μήνες τώρα. Έχει πέσει.
0: Δεν μου λες. Ωραία. Πάμε και σε κάτι άλλο. Υπάρχει θέμα με τον Ετιέν Καμαρά?
1: είναι ένας ποδοσφαιριστής που ο Ολυμπιακός τον έχει στην ατζέντα του από το Γενάρη.
2: Ναι.
1: Από το Γενάρη.
2: Δεν έχει βγει δηλαδή.
1: Πως τότε, νομίζω πως τότε είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Απλά δεν θυμάμαι αν ήταν το καλοκαίρι του Γενάρη για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός από το Γενάρη τον έχει στη λίστα του. Είναι ένας παίκτης που δεν θα μου φανεί περίεργο να απασχολήσει. Δηλαδή ότι βρίσκεται στη λίστα βρίσκεται. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις τι τόσο, δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο ο Ολυμπιακός τους δύο χαφ που θα πάρει να κλείσει και τους δύο τόσο σύντομα.
2: Ναι.
1: Από τη στιγμή που ο Λόπες είναι για να κλείσει, δεν είμαι βέβαιος ότι θα
2: πάει στα καπάκια, ας πούμε, να πάρει έναν ακόμη.
1: Είναι μια περίπτωση πάντως που αντιλαμβάνομαι εγώ, όπως καταλαβαίνω, ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να δίνει και εσύ του χεριού του και άμα θέλει να την προχωρήσει μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν είμαι βέβαιος αυτό που σου λέω ότι άμεσα θα την προχωρήσει και τη δεύτερη περίπτωση. Mm-hmm. Από την Ισπανία έχει προκύψει κι άλλο ένα όνομα.
2: Για πες.
1: Του Μάρμολ, του Στόπερ.
2: Ναι.
1: Είναι 24 ετών, από τις Ακαδημίες στην Μπαρσελόνα βγήκε και παίζει στη Λας Πάλμας.
2: Mm-hmm.
1: Πέρυσι το καλοκαίρι τον κοίταξε ο Ολυμπιακός πάλι, τώρα μένει ελεύθερος. Είναι μια πραγματικά τρομερή περίπτωση και τρομερά δύσκολη στα 24 του. Τον θέλουν ομάδες όπως η Θέλτα, ιδιαίτερα η Θέλτα είναι αυτή που ασκεί το περισσότερο pressing από όσο έχω μάθει εγώ. Γιατί τάσο παίζει και με τριάδα, φεύγει ο Μιγκέας από εκεί, οπότε κοιτάζει μήπως συμπληρώσει το κενό του. Υπάρχει ο Σασούνα, υπάρχει ανταγωνισμός πολύ από Ισπανία. Θεωρείται ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να καθιερωθεί σε καλές ομάδες στην Ισπανία και για βασικός κιόλας. Είναι αριστεροπόδαρος επίσης. Αυτό μας δείχνει κιόλας και εγώ λέω τάσο και το πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεδομένα αυτή τη φορά θα πάρει έναν αριστεροπόδαρο και με περισσότερες παραστάσεις. Δηλαδή το Μάρμολ, ο Κάρμο.
2: Mm-hmm.
1: Ας το κρατήσουμε κατά τη στιγμή και αυτό το όνομα.
2: Ναι.
1: Δεν θα μου αποκλείεται στο μυαλό μου να παίξει πάλι ο Κάρμο. Αλλά σου λέω τώρα για το Μάρμολ, δηλαδή δείχνει λίγο την κατεύθυνση που ακολουθεί ο Ολυμπιακός στα μεταγραφικά του. Mm-hmm.
2: Δεν μου λες η Λιόν που θέλει να κρατήσει το Γιάρεμτσουκ αλλά με διαφορετικούς όρους. Πόσο διαφορετική είναι αυτή η όρη, δηλαδή εκ νέου δανεισμό.
1: Η Λιόν εκ νέου δανεισμό θα ήθελε. Το δανεικό.
2: Okay.
1: Για την ίδια. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, το είπα και το μεσημέρι, που δεν μπορεί η Λιόν τώρα, ολόκληρη Λιόν, να δώσει 5 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Απ' την άλλη, βέβαια, αν ήθελε και είχε αυτά τα χρήματα, τα 5 εκατομμύρια μπορούσε να τον κρατήσει. Η πρώτη επιλογή είναι να έχει εκ νέου δανεισμό. Η δεύτερη επιλογή είναι να κατεβάσει αυτό το ποσό χαμηλότερα. Αρκετά χαμηλότερα. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι είναι διαδεθειμένος σε καμία περίπτωση να μπει σε καμία από τις δύο διαπραγματεύσεις. Ίσα ίσα που είναι και ένα center for ο Γιάρεμτσουκ που θα είναι στην προετοιμασία από ό,τι φαίνεται. Εφόσον και ο ίδιος το επιθυμεί, εντάξει θα μου πει συμβόλαιο έχει. Απλώς θέλω να σου πω κατάλαβες, δηλαδή και το Γενάρη ο Ολυμπιακός ήθελε να τον κρατήσει, αλλά ο ίδιος ζήτησε να πάει κάπου για να παίζει περισσότερο. Γιατί στον Ολυμπιακό καλώς ή κακώς δεν έπαιζε όσο είχε συνηθίσει την πρώτη σεζόν. Και θα ναι. ήθελε και ο ίδιος.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά ο Μεντιλίμπαρ ιδανικά στο μυαλό του Τάσο οι δύο τους τρεις επιθετικούς της νέας σεζόν θα ήταν ο Ελκαμπή και ο Γιάρεμτσουκ.
2: Ναι.
1: Για τον τρίτο δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
2: Mm-hmm.
1: Πραγματικά.
2: Ο Ταρέμι, έτσι όπως το θέτεις, λογικά ο Ταρέμι θα φύγει, θα ψαχτεί από μόνος του ή ο Ολυμπιακός θα το βάλει στην transfer list.
1: Ο εκπρόσωπός του θα του φέρει. Θα του φέρει κάτι. Σου είπα και τους προάλλες και εσένα και στον Νίκο για αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Eindhoven.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι η μοναδική ομάδα. Και αυτή η αίσθηση υπάρχει ότι ο εκπρόσωπός του θα φέρει πρόταση. Δεν θα το αποκλείσω να φέρει πρόταση ακόμη και για τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες. Δηλαδή έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Ενώ θα του φέρει του ίδιου καλή πρόταση από καλή ομάδα. Και να δούμε και αν θα είναι πρόταση για να. Αν θα γίνει κατά διαπραγμάτευση να φύγει ως ελεύθερος. Ή αν θα γίνει κάποια διαπραγμάτευση για μεταγραφή. Δηλαδή ο Ταρέμι από τους τέσσερις εντερφόρ τώρα που έχει ο Ολυμπιακός, εμένα αυτή τη στιγμή μου μοιάζει ο πιο δύσκολος να μείνει.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Ναι,
2: κάτι τελευταίο. Τι σήμαινε το λευκό σήμερα στην ψηφοφορία για την αναδιάρθρωση.
1: Προτελευταίο, πριν πάμε στο τελευταίο που είπες, γιατί υπάρχουν και τα διαρκείας.
2: Α, μπράβο, ναι, σωστά.
1: Τα νεώσεις, να πούμε.
2: Το ξέχασα, ναι.
1: Πάρα πολύ καλό νούμερο.
2: Ναι, όντως.
1: Γιατί είναι πολύ λίγες ημέρες, ναι. 7.000 οι ανανεώσεις. Ναι. Και συνεχίζεται. δείγμα ότι αυτή η στήριξη που υπήρχε αυτή η σεζόν μας πέρα συνεχίζεται.
2: Βέβαια.
1: Και είναι κι άλλο ένα δείγμα ότι το κρασί έγινε μικρό, εγώ λέω. Θα το δούμε πάλι στο τέλος. Τη διάθεση των διαρκείας. Τώρα, για το Λευκό Τάσο, δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι ακριβώς. Και ειδικά από ότι καταλαβαίνεις ότι όταν πηγαίνουν τέτοιες προτάσεις στα συμβούλια, πάνω κάτω όλοι ξέρουν τα κουκιά που πηγαίνουν. Προς τη μία ή προς την άλλη μεριά. Νομίζω ότι αν ήθελε ο Ολυμπιακός να επηρεάσει μια δύο πλευρές, θα μπορούσε κάλλιστα, για παράδειγμα, γιατί αν ψήφιζε υπέρ, που δεν είναι υπέρ ο Ολυμπιακός, εγώ αυτό γνωρίζω της αναδιάρθρωσης, καταλαβαίνεις τόσο ότι αν ήταν 8-7, δεν θα πέρναγε πάλι αναδιάρθρωση, αλλά θα υπήρχε πάτημα για να πάει αυτή η πρόταση στην ΕΠΟ. Γιατί με μια απλή πλειοψηφία θα μπορούσε η πρόταση να πάει στην ΕΠΟ. Και από εκεί, από την ΕΠΟ, εφόσον γινόταν η έγκριση.
2: Δεν είμαι σίγουρος για απλή πλειοψηφία στην προκειμένη περίπτωση.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα πάτημα όταν υπάρχει για απλή πλειοψηφία να μπορέσει να γίνει μια έξτρα προσπάθεια ουσιαστικά. Κατάλαβε.
2: Ναι, okay.
1: Κατά κάποιο τρόπο. Αυτό δεν πήρε απλώς κάποια πλευρά Ολυμπιακός, αλλά νομίζω πως ούτως ή άλλως, επειδή βολεύει και τις ομάδες στην Ευρώπη αυτό που γίνεται τώρα. Ο τρόπος διεξαγωγής και με το γεγονός να υπάρχουν κάποιες λίγες κοινές ημερομηνίες για να βολευτούν και ομάδες τάσου, γιατί είδαμε ότι φέτος λειτουργήσε καλά αυτό με τις αναβολές στην Ευρώπη.
2: Σωστά.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να το επιβαρύνει κι άλλο.
2: Ναι, έξτρα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Άλλο ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τώρα, αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboilshop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Πάμε, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε τον Αλέξη Ψαβόπουλο, αλλά όπου και να διαβάσω ρε φίλε τα ρεπορτάζ του Άρη, έχουν να κάνουν, είναι ο Άρης στον αστερισμό του Βασίλη Σπανούλη.
1: Γεια σου Πασχαλή. Ναι, αυτό είναι αυτό που κεντρίζει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι υπερβολή, αλλά μία μεγάλο όνομα. Γενικότερα ο Άρης θα επιχειρήσει, θα επιδιώξει από την υπερβολή, αλλά μία μεγάλο όνομα. Γενικότερα ο Άρης θα επιχειρήσει, θα επιδιώξει από ό,τι φέρεται

0: μια και να φύγει, αλλά να υπάρχει ένα πλάνο σοβαρό και μακρόπινο. Όλο αυτό έχει αναλυθεί και στο Ζήση, από τη Ζήση στο Σπανούλη, και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά αν δεν καταφορεί, το παραλαμβάνω, θα πάμε στο Plan B, που περιλαμβάνει επίσης ένα καλό όνομα προπονητή.
1: Κοίτα, έτσι όπως διαβάζω για το Eurocup της νέας σεζόν, θα είναι πολύ ακόμη πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με την σεζόν που ολοκληρώθηκε, έτσι.
0: Ναι, και προφανώς ο Άρης θα θελήσει του χρόνου να τα πάει πολύ καλύτερα, να διακριθεί, ναι. Και γιατί όχι, να φτάσει και όσο πιο μακριά μπορεί, ίσως και μέχρι το τέλος του δρόμου. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα είναι ένας στόχος για τον Άρη, με αναβάθμιση φυσικά και του ρόστου.
1: Σωστά. Έχεις εικόνα, αν και okay, δεν είναι το ρεπορτάζ σου, μέχρι πότε θα ξεκαθαρίσει το θέμα με τον Σπανούλη, αν μη τι άλλο?
0: Εγώ πιστεύω ότι γενικότερα το θέμα του προπονητή στον Άρη, το οποίο εμπλέκεται φυσικά και ο Σπανούλης, θα ξεκαθαρίσει το αργότερο στα τέλη της άλλης εβδομάδας, αρχές της μετεπόμενης, δηλαδή βαριά μέχρι 10 Ιουνίου πιστεύω, ίσως είπα και πολύ.
1: Ναι, άρα χονδρικά είναι max 2 εβδομάδες.
0: Ναι, maximum, νομίζω, ναι. Ίσως και στο τέλος της άλλης εβδομάδας να έχουμε εικόνα.
1: Ωραία. Πάμε στον ποδοσφαιρικό.
0: Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε αύριο.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, διάβασα τα ονόματα δύο παλιών γνώριμων στον Άρη, που δεν, βέβαια, από ό,τι είδα, δεν συναντήθηκαν, δεν φόρεσαν την ίδια περίοδο την κίτρινο-μαύρη φανέλα, του Σιώπη και του Μαντσίνη.
0: Το δεύτερο δεν νομίζω να ισχύει.
1: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο δεν νομίζω να ισχύει. Το πρώτο, για το πρώτο, ο Σιώπης θα γυρίσει κάποια στιγμή στον Άρη. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το καλοκαίρι. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα γυρίσει. Υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση. Θέλει να το έχει πει και ο ίδιος ότι θέλει να επιστρέψει εδώ. Εδώ θα μείνει ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχει δεθεί πάρα πολύ, έστω και αν έπαιξε ένα μόλις χρόνο.
1: Ναι, όχι, 18-19 ήταν.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχει πάρει την απόφαση. Καταρχάς θα εξαρτηθεί τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Και φυσικά τα νούμερα. Γιατί παίρνει ένα συμβόλαιο, πάρει, δεν μπορεί να το δώσει εδώ.
1: Καλά, ναι.
0: Σε καμία περίπτωση, εξαρτάται αν θα αποφασίσει να λύσει το συμβόλαιό του, τι θα πάρει από τον Παναθηναϊκό, τι μπορεί να του δώσει ο Άρης για μια πιθανή συνεργασία. Αλλά η πόρτα του Άρη νομίζω ότι για τον Σιώπη θα παραμείνει ανοιχτή για όποτε το αποφασίσει ο ίδιος και όποτε συντρέξουν οι προϋποθέσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Mm-hmm. Okay. Με το Φούντα υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Θα γίνει μια επαφή αυτές τις μέρες με τον παίκτη. Ίσως και από κοντά επιδιώξουν οι άνθρωποι του Άρη, ίσως ο Δώρος Καρυπίδης να βρεθεί μαζί του. Υπάρχει μια επαφή, ο Άρης μιλάει μαζί του, εντάξει, δεν είναι μυστικό αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει καταθέσει και μια πρόταση, ταξιζύγιζε και αυτό στις επιλογές του. Θέλει να κάνει ένα καλό συμβόλαιο, γιατί προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είναι ελεύθερος. Έχει και την πρόταση του Όφη στα χέρια του. Εντάξει, και αυτό θα ξεκαθαρίσει αργά ή γρήγορα, αλλά συμφωνία δεν υπάρχει πάντως.
1: Okay. Επειδή ανέφερες το όνομα του Καρυπίδη, και από αυτό το μέτωπο, το διοικητικό κομμάτι, το ιδιοκτησιακό, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
0: Μηδέν
1: στο πηλίκο, ναι. Okay.
0: Δεν έχει κάτι, είναι η αλήθεια. Είμαστε στη φάση αυτή της αναμονής. Αν θα προκύψει κάτι από όλη αυτή την ιστορία που είναι η ώρα της τέχνης, με τη μελέτη βιωσιμότητας, με όλο αυτό το πλάνο που έχει καταρτήσει. Προς το παρόν ούτε από εκεί υπάρχει κάτι. Εντάξει, αισιοδοξία υπάρχει ότι ίσως βρεθεί κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν όχι. Δεν έχουν κάτι δηλαδή χειροπιαστό.
1: Okay.
0: Και δεν έχουν νομίζω ότι οι άνθρωποι του Άρη κάτι χειροπιαστό, και γι' αυτό δεν έχουν τοποθετηθεί και δεν έχουν μιλήσει, γιατί δεν έχουν και αυτοί κάτι να πούνε.
1: Ωραία. Την Τετάρτη σήμερα, την επόμενη εβδομάδα, να το πω έτσι, θα γίνει η αυτοψία στα προπονητικά κέντρα.
0: Το πράγμα έτσι είναι αυτό που συγκεντρώνει τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, τις περισσότερες ικανότητες. Ναι. Έχει υπάρξει και να πάει ο Άρης εκεί τη σεζόν 13-14, δεν πήγε καλά βέβαια αυτό στο τέλος, αλλά okay. Εντάξει, το ξενοδοχείο, επειδή ήμουν εκεί, εκείνο το καλοκαίρι, το ξενοδοχείο, το οποίο έχει υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα πλέον τα τελευταία χρόνια, έχει αναβαθμιστεί, έχει ανακοινιστεί, Είναι πάρα πολύ. Τεγρή όλες τις προ...

0: ποτέ, στα γήπεδα είναι δίπλα. Ναι. Εντάξει, δεν έχεις φιλικά, Τάσο μου, δεν έχεις άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά επειδή έχει και αυτές τις προσδοκίες, πολύ καλό γυμναστήριο, έχει πισίνες για την αποκατάσταση, μετά τις δυνατές προπονήσεις, έχει όλα αυτά τα οποία ο Γρηγορίου τα θεωρεί πολύ σημαντικά και ο κάθε προπονητής όταν μιλάμε για, για προετοιμασία. Τώρα θα δούμε, τρεφόν, θα κλείσει και αυτό οριστικά. Αλλά πιθανόν τώρα θα πάει και στην Τολεμαϊδα ένα διάστημα, όχι μόνο στο πράγμα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββούπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη και ποδοσφαιρικού και μπασκετικού. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη, γιατί όπως και χθες, τώρα ένα τετράλεπτο δεν θα είναι αρκετό. Αφήνουμε Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουμε Θεσσαλία, πάμε στην Λάρισα, στον Χρήστο Ευθυμίου. Ήταν κάτι νομίζω που περιμέναμε. Ο Αχιλλέας Νταβέλης με μια δήλωση στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι είναι λυμμένη απόφαση της διοίκησης της οικογένειας Νταβέλη, ανεξαρτήτως κατηγορίας που θα πει ΑΕΛ, είτε σε αυτή που είναι τώρα, είτε αν γίνονταν κάτι με την αναδιάρθρωση, είχαν αποφασίσει ότι θα αποχωρούσαν από την ομάδα και θα έδιναν τις μετοχές στον οποιοδήποτε θέλει να έρθει και να αναλάβει. Έτσι ακριβώς έγινε. Καθυστέρησε όλο αυτό το σκηνικό, ήταν προγραμματισμένο για τις 21 του Μάη, που τελείωνε η χρονιά. Πήγαμε 5-6 μέρες παραπάνω λόγω του θέματος που προέκυψε με την αναδιάρθρωση και το αίτημα που έχει γίνει. Και σήμερα όταν αποφασίστηκε ότι δεν προχωράει το όλο θέμα, στο επόμενο πεντάλεπτο βγήκε επίσημα η ανακοίνωση. Ήταν ήδη έτοιμη, εδώ και μέρες, δεν ήταν ότι έγινε τελευταία στιγμή, ήταν ήδη έτοιμη, απλά ανέβηκε στην επίσημη σημεία της ομάδας η απόφαση ότι η ΑΕΛ πωλείται, το πλειοψηφικό πακέτο της μετοχών πωλείται σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Γίνεται ένας σύντομος απολογισμός τι έκανε αυτήν την τετραετία και δίνει το χρονικό περιθώριο σε 3 εβδομάδες από σήμερα.
1: 20 ημέρους ουσιαστικά, ναι.
2: Από σήμερα 27 του μήνα μέχρι τις 17 του Ιούνιου στον οποιοδήποτε θέλει να έρθει και να μπει στη διαδικασία συζήτησης και ώστε να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο και να τρέξει την ομάδα. Είναι μια τετραετία που είχαν γίνει πολλά. Θυμίζουμε τότε πριν από 4 χρόνια όταν είχαν πάρει την ΠΑΕΛ από τον Αλέξη Κούγια. Υπήρχαν προβλήματα και πολλά χρέη που υπήρχαν τότε, αλλά το πιο βασικό, η ομάδα δεν είχε αδειοδότηση. Ό,τι αυτό συνεπάγεται είναι περιορισμός συνταγραφές. Υπήρχε το μπαν για τις μεταγραφές που πρέπει να πληρώσει 1.700 χιλιάρικα, προσφυγές παιχτών, πολλά. Τώρα όμως είναι πολύ διαφορετικά, γιατί η ομάδα έχει και αδειοδότηση, Super League, άρα μπορεί οποιοδήποτε έχει πάρει την ομάδα να χτίσει την ομάδα με τους παίχτες που αυτός επιθυμεί, χωρίς κανέναν μεταγραφικό περιορισμό. Δεν υπάρχουν τα βαρύδια του παρελθόντος και θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες τι ακριβώς θα συμβεί. Πάντως, κρατήστε αυτό που είπαμε και τις προηγούμενες φορές, αλλά και σήμερα είναι επίσημο, ότι η απόφαση οικογένειας είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν πρόκειται να έχει καμία εμπλοκή μετά τις 17 του μήνα, του Ιούνιου, με την ΑΕΛ. Καμία.
1: Δύο ερωτήματα. Επειδή είπες περίμενε, ήταν έτοιμη από 21, έγινε αυτό με την αναδιάρθρωση. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο περνούσε η αναδιάρθρωση, θα έμενε η οικογένεια?
2: Όχι.
1: Ούτε. Ωραία.
2: Το λέει ξεκάθαρα στην ανακοίνωση. Ήταν μια απόφαση, ναι, η οποία δεν πάρθηκε ενθερμό.
1: Ναι, okay.
2: Πάρθηκε στα μέσα της χρονιάς.
1: Okay.
2: Είχε να κάνει, για μένα, αυτό που έχω αναλάβει, είχε να κάνει κυρίως με τις αντιδράσεις που υπήρχαν από πλευράς συλλάσσεων και κυρίως τα ευρυστικά συνθήματα που υπήρχαν κατά μελών της οικογένειάς τους. Θυμίζω ότι τη δεύτερη χρονιά που ήταν την ΑΕΛ είχε έρθει προπονητής ο Παύλος Δερβιτζάκης. Είχε ακουστεί ένα ευρυστικό σύνθημα κατά συγγενικού προσώπου του Βερμπιτζάκη. Τότε ο Ακυριάδης Δαβέντης βγει μπροστά και λέει εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Μάλιστα ο Βερμπιτζάκης είπε εγώ φεύγω. Τον έπεισε να αλλάξει απόφαση. Τον έπεισε να αλλάξει απόφαση και είπε εάν φύγει ο προπονητής φεύγω και εγώ σήμερα. Ναι. Όταν αυτό γίνεται σε ένα συνεργάτη σου και έχεις αυτή την αντιμετώπιση, όταν το σκηνικό αυτό γίνεται σε ένα μέλος συγκινικού προσώπου, καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν που ράγησε και το Γιάννη. Δεν έχει καμία σχέση με το πού θα έπαιζε η ομάδα. Ήταν ανεξαρτήτου κατηγορίας. Τώρα,
1: εάν δεν εμφανιστεί γίνει... κάποιος μέχρι τις 17 Ιουνίου, τι γίνεται, ρασιτεχνική?
2: Πιθανολογώ θα διηγηθούμε προς τα εκεί. Γιατί, το λέω πολύ απλά, είναι οριστική και μετά την απόφαση να μην συνεχίσουν.
1: Ναι.
2: Οποιαδήποτε εμπλοκή. Mm. Άρα δεν είναι ένα περιθώριο ότι αν μέχρι τις 17 δεν εμφανιστεί κανένας, τότε εμείς θα τρέξουμε την ομάδα την επόμενη χρονιά. Ναι. Τότε ξεκάθαρο ότι δεν θα έχουν καμία εμπλοκή. Και το έβαλε μέχρι και 17 του Ιούλη, γιατί πολύ απλά το πρωτάθλημα της Super League 2 ξεκινάει 6 του Σεπτέμβρη. Άρα η προετοιμασία στην κατηγορία, οι ομάδες θα ξεκινήσουν τελικά από τις πιθανολογώ τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη. Mm-hmm. Άρα αν τελειώσει 17 Ιουνίου η μεταβίβαση έχει ένα μήνα να φτιάξεις ομάδα για την κατηγορία αυτή. Ο χρόνος υπάρχει. Περίμενε το πώς θα κυλήσει το θέμα της αναδιάθεσης, κυρίζεται για την χρονική περίοδο που θα έδινε αυτό το χρονικό περιθώριο. Αν ήταν στη Super League δεν θα πήγαινε μέχρι το 17 του Ιούνιου, καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί πολύ απλά τρέχουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάτι άλλο τις επόμενες ημέρες. Πάντως στην ανακοίνωση είναι ξεκάθαρο ότι μέχρι και σήμερα που ανακοινώθηκε ότι η ΕΛΠΟΛΗ δεν υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος παρά τα όσα δημοσιεύματα βγήκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και εμφάνισαν κάποιες ότι έχουν εμφανιστεί και μάλιστα έχουν υπογράψει και προσύμφωνα, είναι και λιωμένη η υπόθεση. Μάλιστα ένας εξ αυτών φαινόταν ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα ότι έχει κλείσει δουλειά. Σήμερα το πρωί ο άνθρωπος από την Αμερική όπου ήταν έστειλε κατηγορηματική διάψευση, ούτε έχω ενδιαφερθεί, ούτε έχω δείξει κάτι να γίνει, ούτε με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Άρα επειδή από τις και σας ξέρετε και πολλά από τα χρόνια τι γίνεται και πολλοί μπορεί να παρελάσουν είτε για λεζάντα είτε διαφήμιση, θα περιμένουμε να δούμε ποιος ή ποιοι, γιατί μπορεί να υπάρχει και σχήμα επιχειρηματικό, να είναι 2-3-4, δεν είναι απαραίτητο να είναι ένας διαφορετικό, έτσι ώστε να πάρουν το πλειοψηφικό πακέτο της ΑΕΛ. Ξεκίνησε λοιπόν από σήμερα μια ιδιαίτερη ημέρα για την επόμενη μέρα των Βύσινη και να περιμένουμε να παραγωγούν τις εξελίξεις για τι ακριβώς συμβεί μέχρι και την τελική ημερομηνία που είναι 17 του Ιούνιου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Χρήστο Ευθυμίου με τα τελευταία νέα της Λάρισας. Μέχρι τις 17 Ιουνίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα της οικογένειας Νταβέλη για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των Βυσσινή, οι οποίοι την νέα σεζόν, ως γνωστόν, μαζί με τον Πανσεραϊκό θα αγωνίζονται στην δεύτερη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία της χώρας. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα.

0: μαλλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
3: Sport FM Patras.
6: Πέναντι. Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom, 8 λεπτά μετά τις 9. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, αλλαγή στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Πάνος Μπουρνάς αποχώρησε. Χάρης Χριστόγλου τον διαδέχθηκε στην κονσόλα. Παραμένει έξω ο Μανώλης Μουσουράκης και η κυρία Πάνουτσου μας αποχαιρέτησε. Και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Λοιπόν, πάμε. Ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Διάβασες συνέντευξη Μπότο στον Καζέτα?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Δεν την είδα.
0: Είχε ωραία πραγματάκια. Και αναφερόμενος δηλαδή στο κεφάλαιο ΠΑΟΚ.
1: Όπως?
0: Γενικά για τη συνεργασία που είχε, για τον κόσμο, για Κωνσταντέλια, για Κουλιεράκη. Όταν τον ρώτησε ποιον παίκτη θα ήθελες, ας πούμε, να πάρεις τώρα στη Φλαμέγκο, είπε απευθείας, ναι. Κωνσταντέλια στο πρώτο όνομα. Καλές αναμνήσεις. Τουλάχιστον από το λίγο διαγώνια, να το πω έτσι, που διάβασα. Ωραία πράγματα.
1: Ναι, ήταν άλλη μια συνεργασία με έναν ποδοσφαιράνθρωπο που δεν είχε τόσο μεγάλη διάρκεια. Είναι ένα δείγμα για το ότι δεν είναι πολύ εύκολη η συνεργασία ή η εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που έμειναν για λίγους μήνες ή για 1-1,5 χρόνο. Τεχνικοί διευθυντές. Αρκετοί που έχει αλλάξει.
0: Και προπονητές, είπα αυτό. Για προπονητές, ρε παιδί μου, ότι αυτό, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπομονή.
1: Στην Ελλάδα, ναι. Στον ΠΑΟΚ δεν είναι τόσες πολλές αλλαγές.
0: Ναι, όχι, γενικά το είπε για την Ελλάδα.
1: Αντιθέτως, επειδή έχει βρει τη χημεία με τον Λουτσέσκου, υπάρχει αυτή η συνεργασία για πολλά χρόνια, δεν το έχει καταφέρει τόσο έντονα με τεχνικό διευθυντή. Και αυτό σίγουρα το σημειώνουμε εν ώψη και της συνέχειας για τον ΠΑΟΚ.
0: Okay.
1: Εφόσον θα υπάρχει τεχνικός διευθυντής, γιατί περιμένουμε ίσως και αθλητικό διευθυντή, είναι από τις αλλαγές ίσως και τις πιο σημαντικές.
0: Όντως.
1: Η ύπαρξη ενός αθλητικού διευθυντή που θα είναι πάνω από όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Δημήτρη, αυτά πιστεύεις, δηλαδή ο αθλητικός διευθυντής ή ξέρω εγώ ο Κοσέλεφ που πιθανότατα να έχει κάποιον άλλο ρόλο μέσα στην ΠΑΕ, αυτά θα ανακοινωθούν άμεσα? Θα είναι τα πρώτα, ας το πούμε
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν το προσδιορίζουν. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν άμεσα και μαζεμένα 5-6 αποφάσεις ή αν αυτό θα πάει σταδιακά, αλλά πράγματι τουλάχιστον χρονικά προσδιορίζεται για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Άρα για το προσεχές διάστημα. Κυρίως ως προσθήκες ανθρώπων σε ρόλους και τομείς στους οποίους ο ΠΑΟΚ υστερεί. Και θα αλλάξουν κάπως την διοικητική μορφή και τη διοικητική λειτουργία. Αυτά έχουν προαναγγελθεί. Επαναλαμβάνω, για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
0: Okay. Είπαμε χθες, ας το πούμε έτσι, το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης του Λουτσέσκου, ναι, που ας το πούμε έτσι ζήτησε να μπει ένα τέλος στην παραφιλολογία με το συμβόλαιο. Βγήκαν και πραγματάκια σήμερα και για το κεφάλαιο των τραυματισμών. Ναι. Και το πιο προσωπικό με την ζόρικη, να το πω έτσι, στιγμή με τον πατέρα του.
1: Ο Λουτσέσκου το τελευταίο διάστημα, το έχουμε ξαναπεί, όπου σταθήκε με ίσως άσχετους λόγους και χωρίς αφορμές, θέλει να αναλύσει και θέλει να πει τι έπαθε η ομάδα του από τον Φεβρουάριο και μετά. Και βρίσκει αφορμές και αναφέρεται σε περιστατικά τα οποία λίγο πολύ τον δυσκόλεψαν και μερικά ήταν και εξωπραγματικά, όπως αυτό το αποκορύφωμα με την περίπτωση του Ζίφκοβιτς, ο οποίος έπαιζε έναν αγώνα ποδοβόλεϊ, κάπου σκίστηκε, κλώτησε την μπάλα, κόπηκε από ένα γυαλί μετά, κάτι πραγματικά απίστευτο που τον άφησε έξω σχεδόν για 1,5-2 μήνες. Αυτό που λέγεται το ΜΕΙΤΕ, ναι, οι πιο πολλοί θεωρούν ότι ακουμπάει και τον ίδιο. Το παίξε με ΜΕΙΤΕ είναι δική του επιλογή. Εκείνος μπορεί να εννοεί φυσικά ότι δεν είχε κάποιον άλλο εισάξιο την καταστάτη. Εισάξιο δεν θα μπορούσε να έχει, δεν είναι καθόλου απλό. Αντικαταστάτη είχε, αλλά δεν τον εμπιστευόταν. και κάπως έτσι φτάσαμε στον ΜΕΙΤΕ να πάθει τη ζημιά στο ισχύο από την υπερφόρτωση. Και τον Παυλένκα που βεβαίως τραυματίστηκε ο κορυφαίος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ δύο φορές από αντιπάλους με χτυπήματα στα πλευρά χωρίς καν αυτοί να τιμωρηθούν. Που καίνει το πρόβλημα με τη Φτέρνα σε μια πτώση σε ένα παιχνίδι. Είναι οι απαντήσεις και οι εξηγήσεις του για το πώς ήρθε αυτή η κατάρρευση της ομάδας από ένα διάστημα και μετά. Και το λέει συνέχεια, γιατί εντάξει είναι και ένα επιχείρημα που χρησιμοποιεί.
0: Ναι.
1: Φυσικά μέσα σε όλα αυτά πρέπει να κρατήσουμε και τα άλλα τα οποία συνέβησαν, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε τόσα θέματα όταν έχανε με τον τρόπο που έχασε το τελικό στο Βόλο ή όταν έχανε τη δεύτερη θέση με τον τρόπο που την έχασε στη Λεωφόρο τελευταία αγωνιστική. Ναι. Γιατί για αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Σωστά.
1: Και για το οποίο εντάξει έχει πει ότι είναι η χειρότερη περίοδος της καριέρας του. Μαζί με την περιπέτεια με τον πατέρα του, οποία ναι. φυσικά τον επηρέασε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, λογικό. Δεν μου λες τα της προετοιμασίας έχουν γίνει γνωστά.
1: Όχι επίσημα, γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει το βασικό του στάδιο της προετοιμασίας.
0: Κλασικά Ολλανδία.
1: Από 29 Ιουνίου στην Ολλανδία και για δύο εβδομάδες.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η απόφαση και θα συγκεντρωθούν προφανώς οι παίκτες από 23-24 Ιουνίου για να αναχωρήσουν τις 29 για το βασικό στάδιο χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί φιλικά παιχνίδια.
0: Okay. Δεν μου λες, στο κεφάλαιο των δανεικών που επιστρέφουν,
1: ναι.
0: ποιες είναι οι προθέσεις του ΠΑΟΚ?
1: Είναι πολύ δύσκολο θέμα, όσο δύσκολο το θέμα Τσάλο για παράδειγμα, ναι. πάρα πολύ δύσκολο, μια αποτυχημένη μεταγραφή, εξ ολοκλήρου, ένας παίκτης με μεγάλο συμβόλαιο, άνω του εκατομμυρίου, που δεν έπιασε, που ούτε καν ο δανεισμός έπιασε στην Τουρκία. Και πρέπει τώρα να ληφθεί μια απόφαση, κυρίως να βρεθούν ενδιαφερόμενοι. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Τσάλοβ, γιατί εδώ σαφώς δεν φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, ο Λίραντης, ο Κισασβίλη, ο Γκόμες, ο αριστερός Μπακ. Φυσικά θα αναζητηθούν λύσεις. Νομίζω και από αυτά που ακούμε, ναι, η πιο σύνθετη και ιδιαίτερη περίπτωση του Σορετήρε έκανε καλή χρονιά στην Τσβόλε. Δυστυχώς τραυματίστηκε το Μάρτιο κάτι σοβαρό, όχι ρηξιαστόν, αλλά ένα άλλο πρόβλημα στο γόνατο. Θα τον αφήσει έξω για 4 μήνες. Επιστρέφει τον Ιούλιο. Νομίζω ότι ο Σορετήρε θα ενσωματωθεί στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσει με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ένας νεαρός, Άγγλος, αριστερός, εξτρέμ. Θεωρώ αρκετά πιθανό ότι θα ξεκινήσει και θα δούμε στην πορεία τι θα κερδίσει ή όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς από το ρεπορτάζ σήμερα?
1: Όχι ιδιαίτερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε όλα όσα περιμένουμε και νομίζω όλα δείχνουν ότι μεγάλη είδηση αυτή την εβδομάδα ή μέχρι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν δείχνει τι θα έχει ο ΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, ναι, προφανώς, είναι πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα, ας το πούμε και δημοσιογραφικά, ότι δεν φαίνεται ότι θα έχουμε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο αυτό το τριήμερο, τετραήμερο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, έγινε ματσάρα στο Παπαστράτιο, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών στην Water Polo League των γυναικών. Ο Ολυμπιακός με απίθανη ανατροπή στο τέλος και στη διαδικασία των πέναλτι νίκησε τη Βουλιαγμένη και έκανε το 1-0 στην σειρά για την ανάδειξη του πρωταθλητή, σειρά η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Πρωταγωνίστρια η Τριχά, η οποία πέτυχε 4 γκολ στο τελευταίο 8 λεπτό από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ένα 8 λεπτό το οποίο ξεκίνησε με την Βουλιαγμένη να είναι μπροστά στο σκορ με 16 στο συν 4. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 11-11. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα και στη διαδικασία των πέναλτι με επιμέρους σκορ 4-2 και συνολικά 15-13 πήρε την νίκη και έκανε το 1-0. Ο δεύτερος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή το απόγευμα στις 5 στο κολυμβητήριο του Λεμού.

0: Επίσης είναι σε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι της σειράς για τις θέσεις 3-4 στο πρωτάθλημα των ανδρών. Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη, είναι 4-3 το σκορ. Αυτή η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Πάμε, συνεχίζουμε, μπαίνουμε ξανά σε περιβάλλον μπάσκετ. Αυτή τη φορά στην παρέα μας είναι ο Γιώργος Πετρίδης για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος προχώρησε σε απολυμάνσεις στο Telecom Center και ετοιμάζεται να αλλάξει εταιρεία security. Συν της άλλης, αύριο ξεκινάει και αυτός την ημιτελική σειρά με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα και στους ευρωβουλευτές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ.
1: Ναι, αύριο έχουμε το πρώτο μάτς για τα ημιτελικά των play-off, 6 ώρα θυμίζω, με γενική είσοδο 5 ευρώ στο Telecom Center, το οποίο έτσι είχε σήμερα την τιμή την κρίση όσον αφορά τον βιολογικό καθαρισμό, την απολύμανση που έγινε και γενικότερα τις επιδιορθώσεις, γιατί είχαν μείνει κάποιες μικρές ζημιές από τη χρήση στο Final Four, όπως καταλαβαίνεις. Μικροπράγματα βέβαια, όχι κάτι σημαντικό, όχι κάτι σοβαρό. Οπότε έπρεπε να διορθωθούν όλα αυτά. Και όσον αφορά και το κομμάτι αυτό που είσαι εταιρεία security, ναι, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι προχωράει σε αλλαγή εκεί. Νομίζω ότι είναι και λίγο λογικό, έτσι να βάλουμε κάτω, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη αγανάκτηση του κόσμου Παναθηναϊκού, με όλα όσα συνέβησαν στο Final Four. Τόσο πολλά προσωπικό μου έτσι, παράδειγμα, και που καταλαβαίνεις ότι έχουμε και διαπίστευση εμείς και μας αφήνουν ας πούμε, να μετακινηθούμε με άνεση, ας πούμε. Και ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα στο Final Four, όπου όπως υπήρχε, έτσι όπως έγινε γνωστό, αρκετή security έφεραν τον κόσμο του Ολυμπιακού να μπαίνει στο γήπεδο έτσι. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δημιούργησε τρομερή αγανάκτηση στον κόσμο του Παναθηναϊκού και έφερε και αυτό και αυτή την λύση της εργασίας, μπορώ να πούμε έτσι. Ναι, αυτή την απόφαση. Που νομίζω ότι επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι φυσιολογικό, έτσι, κάτι λογικό μετά τα όσα έγιναν. Τώρα στο αγωνιστικό, για μόνο στο αγωνιστικό, γιατί νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε και σε αυτό, γιατί πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία, μπαίνουμε στη διαδικασία.
0: Όταν αρχίζει η δράση ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, και ξέρεις, είναι και ένας στόχος, ένας τίτλος. Έτσι, μπορεί να είναι και το Παναθηναϊκό να είναι αποτυχημένη και να συνοδευτεί από την παταγώδη αποτυχία στην Ευρωλίγκα, αλλά πρέπει να σηκώσει κεφάλι, πρέπει να διεκδικήσει όσο μπορεί το πρωτάθλημα. Δεν είναι προφανώς το φαβορί. Έχει μπροστά του και μια δύσκολη σειρά νομίζω με τον ΠΑΟΚ, γιατί το ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, η οποία δεν έχει και άγχος, έτσι θα παίξει ελεύθερα. Και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει τα ψυχικά αποθέματα περισσότερο για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Καταρχάς να περάσει τον ΠΑΟΚ, έτσι να περάσει τον πόδι του ΠΑΟΚ, θα μην τελικά. Και από εκεί πέρα να πάει στους τελικούς να παίξει τα αρέστα του.
0: Σε σχέση με αυτά που είπαμε χθες.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, αυτό πήγα να πω. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ρογκαβόπουλος, Γκαλαϊτζάκης και Φάρετ έκαναν ατομικά, οπότε φαίνεται δεν υπολογίζονται για αύριο. Να δούμε αν θα είναι διαθέσιμο το δεύτερο μάτς, γιατί είναι σε λιγότερο από 48 ώρες. Δηλαδή μετά το πρώτο μάτς, λιγότερο από 48 ώρες θα ακολουθήσει το δεύτερο. Και ψινό ταξίδι έτσι στη μέση. Και από εκεί πέρα, στους τελικούς νομίζω θα είναι εκεί. Ειδικά ο Ρογκαβόπουλος και ο Γκαλαϊτζάκης νομίζω θα είναι διαθέσιμοι στους τελικούς.
0: Ναι. Γιώργο, ό,τι έχει να κάνει με τους ξένους τώρα, σε τι αλλαγές θα προχωρήσει ο Έργιν Άταμαν?
1: Κοίτα, αν γίνει μία αλλαγή θα είναι είσοδος.
0: Όσες έχει ακόμα πάνω, 22?
1: Έχει άλλες δύο, ναι, ακριβώς. Η μία είναι πριν τα ημιτελικά που μπορεί να την κάνει, δηλαδή πριν το αυριανό ματς. Και άλλη πριν από τους τελικούς, αν βρεθεί και έτσι. Η λογική λέει ότι θα γίνει μία κίνηση με την αλλαγή, δηλαδή του να βγει ο Γκριγκόνης από την οκτάδα και να μπει ο Όσμαν πάλι, γιατί ο Όσμαν αυτός που έχει μείνει εκτός οκτάδας των ξένων.
0: Ναι, έτσι. Okay.
1: Αυτή είναι δηλαδή στην ουσία η μοναδική αλλαγή που προβλέπεται να γίνει λογικά.
0: Okay. Και μετά?
1: Έτσι. Και μετά θα το δούμε. Μετά, κοίταξε, το θέμα είναι ποιος ακούει από την εξάδα. Αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα.
0: Κοίτα, η λογική λέει ότι ο Φαρίτ θα είναι ο ένας, έτσι.
1: Εγώ θα έλεγα Σόρτς και Φαρίτ είναι τα δύο φαβορί.
0: Ναι, αυτό από την άποψη για το Φαρίτ λέω, ρε παιδί μου, επειδή είναι και τραυματίας.
1: Ναι. Απλά ξέρεις, εκεί πέρα δεν υπάρχει πίσω από το λέω Σόρτ. Δηλαδή είναι μετά ο Μίτογλου να θα παίζει το 5.
0: Ναι.
1: Και ο Κουζέλογλου. Ξανά πάει σε χαμηλά σχήματα που τα έχουμε δει με Χες, Ντέιβις και Χουάντσο. Εντάξει, ναι. Αλλά ναι, νομίζω ότι ο Σόρτς και Φαρίτ είναι οι δύο βασικοί υποψήφοι, τα δύο φαβορί, ας πούμε, για να κοπούν από την εξάδα μετά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και είναι και πολύ μαζεμένα τα παιχνίδια. σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε μπορεί έχει δυνατότητα να αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά εντάξει, αυτό θα το δούμε βέβαια όταν θα έρθει εκείνη η ώρα.
0: Ναι, όντως. Μάλιστα, ωραία. Κάτι άλλο.
1: Όχι τίποτα άλλο το σημαντικό. Εντάξει, η απαντή όταν έλεγαμε και χθες δεν έχει. Ναι, ακόμα είμαστε μια διαδικασία που τώρα η ομάδα έχει στραμμένη την προσοχή τη, έχουν σχετικές υποχρεώσεις. Και δηλαδή και για το θέμα του προπονητή, επειδή φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιο ερώτημα, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι καλά κάνει ο Παναθηναϊκός και είναι στραμμένο το βλέμμα του στα μάτς. Και από εκεί πέρα με το που τελειώσει η σεζόν θα τα δούμε όλα από εκεί πέρα το τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως δεν είναι. Μια-δύο εβδομάδες είναι ακόμα.
0: Καλά, ναι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αν.
1: Λίγη υπομονή.
0: Ναι, τίθεται το θέμα τώρα θα ήταν απλώς να τις λύσεις της συνεργασίας με τον Άταμαν, όχι
1: ναι,
0: την επόμενη μέρα.
1: Ναι, οπότε πήγω πάνω 20 στη δίδυμη ρωτήλεζόν, δεν μπορώ να μου κάτι άλλο.
0: Mm-hmm. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά, καλή συνέχεια σου.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Τώρα, εγώ θυμίζω, λίγες ώρες ουσιαστικά έμειναν. Με αφορμή τα 30 χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Και αυτό είναι ένα σκούτερ Dineta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportpavlafm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή 29 Μαΐου, και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12 στην εκπομπή του Βάιου Τσούτσικα και του Μιχάλη Τσόχου.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Μένουμε στο πράσινο ρεπορτάζ ποδοσφαιρικό τώρα. Διονύσης Δεσύλλα στην παρέα μας. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Στάσου μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά.
0: Μπράβο. Ορίστε, βρήκαμε σήμερα, διαβάσαμε ένα όνομα που βρίσκεται στη λίστα την πράσινη για τα κόλπο στο αυτό του κυρίου Βίγκελε. Σωστά?
1: Είναι περισσότερα παραγωγή.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι, γιατί είχε γραφτεί το όνομα και πριν από λίγες μέρες στη Βικτώρια Πλυζέντρο Ανθοφύλακας. Πολύ νωρίς ακόμα για αυτά.
0: Μας είχε κάνει εντύπωση.
1: Ποιος? Εντάξει, ας κρατήσουμε το όνομα, όμως, ότι είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχουν καταλήξει τον Παναθηναϊκό σε ονόματα.
0: Okay.
1: Ας το κρατήσουμε το όνομα, γιατί έχει ξαναγραφτεί και είναι... Και η αλήθεια είναι ότι και όταν ήταν ο Μπενίτες στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, είχε παίξει πάλι το όνομά του, του τερματοφύλακα της Βικτώρια Πλυζέν. 2-5 έχει ύψος. Τερματοφύλακα Παναθηναϊκός θα πάρει δεδομένα. Όταν θα έρθει, δηλαδή κρατάμε το όνομα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να σου πω κάτι τώρα ότι είναι κάτι, γιατί πραγματικά δεν έχει ο Παναθηναϊκός κάτι προχωρήσει
0: σε
1: επίπεδο ονομάτων. Α, αυτός.
0: Ναι, και έχω καταλήξει εκεί, ή τέλος πάντων αυτοί οι 2-3 που...
1: Όχι, πολύ νωρίς.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Πολύ νωρίς. Σήμερα τα σπουδαία έχουν να κάνουν με το γήπεδο, φυσικά. Με τον ερασιτέχνη.
0: Για πέ.
1: Περιμέναμε να προκύψει ο ανάδοχος.
0: Ναι.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι φαβορεί, τέλος πάντων, αυτά τώρα δεν είναι ούτε κούρσα, ούτε παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Που υπήρχε μια πιθανότητα να είναι η Τέρνα και εκεί. Η ΕΚΤ,
0: okay,
1: είναι η εταιρεία που αναλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Σημαντική εξέλιξη ανακοινώθηκε από το Δήμα Αθηναίων. Υπάρχουν και δηλώσεις και από τις τράπεζες που είναι η ΑΕΠ Ελαιώνα, δηλαδή αυτοί που φτιάχνουν τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη βάσει νόμου, η ΡΕΟΣ και η ΑΛΦΑΜΠΑΝΚ, και από τον κύριο Δούγα Δήμα Αθηναίων και από τον κύριο Βρανόπουλο, τον πρώτο ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Σε επόμενες μέρες βγαίνει άδεια οριστικά και αρχίζει το χτίσιμο.
0: Okay.
1: Αρχίζει το χτίσιμο. Αν αρχίσει Ιούλιο,
0: ναι,
1: μπορεί και, μάλλον όχι Ιούλιο, έτσι, μπορεί και Ιούνιο να αρχίσει.
0: Okay.
1: Ιούνιο να αρχίσει, δηλαδή να πάμε για Σεπτέμβρη.
0: Θέλει 15 μήνες χονδρικά.
1: 14 με 18.
0: Okay.
1: Τώρα ξέρεις, θυμίζω ότι θα πρέπει με βάση το προεδρικό διάταγμα να είναι έτοιμες και εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη για να χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός στο ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Ναι.
1: Όμως, αν πούμε, αν το πως για τις θέσεις του ερασιτέχνη πάνε ένα μήνα πιο μετά, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, μπορεί εκεί να βγει μια αναθεωρημένη άδεια για το ποδοσφαιρικό, όπως είχε γίνει με την ΑΕΚ, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια είχε μπει με μια άδεια που μετά αναθεωρήθηκε, δηλαδή είχε μπει χωρίς πλέξιγκλας, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είχε πάρει μια προέγκριση, ας πούμε, και μετά...
0: Ναι, ουσιαστικά το λες αυτό, αν χρειαστεί, ξέρω εγώ, επειδή λες για 14, 18, 16 μήνες, 17, να μην χρειαστεί να επιστρέψει στο Απόστολος Νικολαίδης.
1: Μπορεί κάποια μάτσα να τα δώσει. Εγώ πιστεύω ότι κάποια μάτσα θα τα δώσει. Ένα-δύο μπορεί να τα δώσει.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν θα έρθει η ώρα αυτό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ακόμη. Ναι, είμαστε...
1: Λέμε τώρα τα δεδομένα ποια είναι, τα χρονικά όρια ποια είναι, τα χρονοδιαγράμματα.
0: Άρα η άδεια λες ουσιαστικά αρχές Ιουνίου.
1: Τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Μπορεί και μέχρι τέλος του μήνα τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί και αρχές. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί είναι, δηλαδή τώρα δεν είναι, τελειωμένο επί της ουσίας είναι.
0: Ναι.
1: Τελειωμένο επί της ουσίας είναι.
0: Okay.
1: Σημαντική εξέλιξη, γιατί αυτό το κομμάτι του ερασιτέχνη είναι και το μοναδικό που έχει πάει πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα.
0: Σωστά.
1: Ή, αν θέλεις να το πω καλύτερα, πιο πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δηλαδή έχει αρχίσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Έχουν αρχίσει τα συνοδάρια. Οι απαλωτριώσεις, οι κατεδαφίσεις, θα γίνουν και άλλες κατεδαφίσεις φυσικά στη συνέχεια. Είναι να δρομολογηθεί το θέμα περιμετρικά της διπλής ανάπλασης, δεν αγγίζει το οικόπεδο, περιμετρικά, με τις μεταφορικές να φύγουν. Εκεί όπου υπήρχε το ναυάγιο με το θέμα να πάνε στη Φυλή, όλα δείχνουν θα πάνε στο Θριάσιο. Το ερασιτέχνη δεν είχε γίνει μόνο χωματουργικά, εργασίες χωματουργικές, δεν είχε πέσει ούτε τούβλο. Γιατί δεν υπήρχε άδεια. Έτσι. Και φυσικά περιμένουμε, μάλλον αυτό επειδή είναι και αυτό στην πλειανάδοση, το έχω ξαναπεί βέβαια, να δούμε τι θα γίνει και με το εμπορικό. Το κτίριο του εμπορικού. Το οποίο κτίριο του εμπορικού ανήκει στις τράπεζες επίσης Είναι θέμα τραπεζών τι θα το κάνουν. Θα το κάνουν εμπορικό, όπως πήγε να κάνει ο Βογός. Θα το κάνουν κτίρια, δεν ξέρω τι. Έχω ξαναπεί ότι αυτό το πρόβλημα το οποίο υπήρχε στο εμπορικό, έχει μείνει σκελετός από τότε που το έχει ο Βογός. Το πρόβλημα ποιο είναι. Αυτό είχε τρία επίπεδα υπόγεια. Στο τρίτο υπόγειο έχει νερό. Γιατί έχει υπόγεια ύδατα εκεί, τα οποία δεν τα περίμεναν, η αλήθεια είναι, στο οικόπεδο, και πρέπει να γίνει ένας έλεγχος στατικότητας για να δούμε τι θα κάνουν. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στο κομμάτι αυτό. Οπότε προχωράει το ζήτημα, αυτά είναι τα δεδομένα, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα συμβεί στους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα προχωράνε και τα συνοδά έργα, έτσι, με τους δρόμους, τη λεωφόρο, μια λεωφόρο δίπλα στο ρέμα του προφήτη Δανιήλ, η οποία θα ξεκινάει από την λεωφόρο Καβάλας, Αθηνών δηλαδή, Αθηνών Κορίνθου, και θα φτάνει, θα περνάει το γήπεδο και θα φτάνει μέχρι Πέτρου Ράλι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Μέχρι Πέτρου Ράλι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα βοηθήσει για το γήπεδο και φυσικά και συνολικά για την Αθήνα, έτσι, γιατί έχει ένα δρόμο ακόμα παραπάνω. Γίνονται πράγματα. Γίνονται πράγματα.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε την άφηξη του νήστου τις επόμενες μέρες, την άλλη εβδομάδα.
0: Να, okay.
1: Αναμένεται να έρθει.
0: Συνοδεία των συνεργατών.
1: Η λογική αυτό λέει, για να παρουσιαστεί.
0: Ναι.
1: Και να δούμε, να παρουσιαστεί από δύο κόσμους, να μιλήσει, να απαντήσει ερωτήσεις κτλ. Και, okay. και να αρχίσει νέα έποση στον Παναθηναϊκό. Τι άλλα.
0: Το αντίο του Καλάμπρια στον Μπενίτεθ και το απολογιστικό, ας το πούμε έτσι, στη σεζόν.
1: Ναι, ναι. Ανάλυση το έχουν κάνει πολλοί παίκτες.
0: Ναι, ναι.
1: Του Τσεριβέγια και ο Καλάμπρια τώρα και το Τουπά πριν από λίγες μέρες. Πλέον, ξέρεις, είναι η εποχή τέτοια που
0: Εντάξει,
1: οι παίκτες έχουν τους λογαριασμούς.
0: Μπράβο, όπως το
1: νιώθει ο καθένας. Σωστά. Social.
0: Ωραία. Δεν μου λες κάτι τελευταίο. Έχεις εικόνα ακόμα από κίνηση διαρκείας?
1: Όχι, δεν έχω ακόμα εικόνα. Θεωρώ ότι...

0: Πάτρα. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το γλασέ. Κάνει το γλασέ.
3: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
2: Το σούτ. Είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
4: Βοτανικό.
5: Σωστά. Ωραία. Διονύση, μου ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Διονύση Δεσίλα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
8: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Wins Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
9: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
10: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
9: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
10: Βεβαίως. Για να φτάσω

0: αγκινητικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίταμε χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμη Τραγαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 21 λεπτά πριν τις 10, Big Wins for FM 94,6. Πάμε, συνεχίζουμε, πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γιώργος Σακύρης στην παρέα μας, η ΑΕΚ η οποία έκανε γνωστό ότι αύριο ηλεκτρονικά ξεκινάει η διάθεση των καρτών διαρκείας που θα έχουν τις ίδιες τιμές με φέτος. Χαίρετε.
1: Ακριβώς όπως το είχαμε πει πριν από μια εβδομάδα που με ρώτησες.
0: Σωστά.
1: Δεν προβλέπεται αύξηση στις τιμές, θα είναι ακριβώς οι ίδιες. Και όπως είδαμε, προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά μάτς για αναπλοϊστήριο θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας. Θα δούμε αύριο πιο αναλυτικά τις λεπτομέρειες για να μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εντάξει, δεν είναι ουσιαστικά κάτι να ενημερώσουμε παραπάνω σε ό,τι αφορά τις τιμές. Όσοι είναι κάτοχοι διαρκείας το ξέρουν από την περσινή περίοδο, όπως γνωρίζεις και εσύ, Τάσο, που πόσο είναι οι τιμές δηλαδή, δεν έχει αλλάξει κάτι. Οπότε και θα γίνει να ξέρουν πάντα, όπως και πέρυσι δηλαδή, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, ουρές και ταλαιπωρία, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το 2026. Αλλά τα εισιτήρια θα είναι για το πρωτάθλημα, για το κύπελλο, ακριβώς οι ίδιες τιμές με αυτές που προηγήθηκαν, οπότε όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει, τι σημαίνει αυτό, και εννοείται ότι πάντα πρώτη δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίου ήδη, αυτοί που είχαν δηλαδή και τη σεζόν 25-26, οι οποίοι θα μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους στην All-Win Arena. Τις λεπτομέρειες αύριο τις μάθουμε. Λέγεται για το εισιτήριο, επειδή πολλοί ρώτησαν για το ευρωπαϊκό. Είναι αυτό που τονίζεται, υπάρχει ξεκαθαρή αναφορά στο κομμάτι της ενημέρωσης της ΠΑΕΑΕΚ, του επίσημου site, ότι οι φύλακοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας για τις εγχώριες οργανώσεις θα έχουν προτεραιότητα για να αγοράσουν τη θέση τους σε κάθε ευρωπαϊκό μάτς. Που σημαίνει ότι θα προκύπτει, αυτή τη στιγμή μιλάμε και σήμερα, θα δούμε και αύριο με τις αναλυτικές λεπτομέρειες, διαρκείας για ευρωπαϊκά μάτς. Δεν θα προβλέπετε. Θα είναι μόνο κανονικά εισιτήρια, τα οποία όπως ήταν και φέτος θα έχει την προτεραιότητα ίσως να υπάρξει μια έκπτωση, αυτό θα το δούμε αύριο. Για αυτούς που έχουν εισιτήριο διαρκείας, ίσως να υπάρχει μια έκπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια υπάρχουν άλλα δεδομένα, άλλες διοργανώσεις, έτσι δεν είναι στο conference. Και είναι και αυτό σημαντικό, έτσι. Η διάρκεια θα είναι minimum Europa League, θυμίζω.
0: Ναι, γι' αυτό μου κάνει εμένα.
1: Δεδομένα εντός έδρας μάτς.
0: Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση το θετική, έτσι, το ίδιες τιμές.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά ξαναλέω.
0: Να το πω έτσι, δείχνει και λίγο ενσυναίσθηση.
1: Ναι. Και σε ό,τι αφορά και. Κοίτα, για να είμαστε ειλικρινείς, θα μπορούσε να. Θα πρέπει να δούμε και τις τιμές στα εισιτήρια τα ευρωπαϊκά όταν θα έρθει η ώρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Αν θα υπάρχει εκεί αύξηση, για να σου το πω 100%. Έτσι, γιατί εντάξει, μπορεί να υπάρχει και αύξηση να επιβαρυνθεί ο κόσμος και να μην είναι τελικά. Γιατί άλλο σήμερα θα πολύ σωστά για μένα δεν υπάρχει αύξηση.
0: Okay.
1: Για μένα θα πρέπει να μην υπάρξει αύξηση και στα ευρωπαϊκά. Θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον το ίδιο, η ίδια τιμή. Και βέβαια να δούμε και την κάρτα φύλλο αν θα είναι 50 ή 70 φέτος. Αυτό έχει να κάνει με την τεχνική, δεν είναι τσπάει βέβαια.
0: Ναι, okay.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ αυτό που ακούσω είναι ότι θα πάει στα 70 μάλλον ευρώ. Υπάρχει εννοείται επιθυμία του κόσμου να μάθει τις λεπτομέρειες και από αύριο θα τα έχουμε να τα πούμε όλα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά για το διαρκείας.
0: Οκ. Okay. Τώρα, διάβασα πριν από όσο ήμουν μέσα. Ναι, του κυρίου Ντούξ. Και λέω τώρα.
1: Φόρ επίσης.
0: Ναι, Μάρβιν Ντούξ, Γερμανός επιθετικός λέει. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να υφίσταται ως ενδιαφέρον, να το πούμε έτσι, από την ΑΕΚ. Που έχει αυτός που έχει.
1: Κοίταξε, σήμερα το δικό μου ρεπορτάζ δεν υπάρχει κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως πρέπει να πω εδώ να υπενθυμίσω αυτά που έχουμε πει και επικοινωνήσει διαστόματος Νίκολιτς στο ίδιο το κλαμπ. Ναι. Το ίδιο το κλαμπ έχει μιλήσει για την ενίσχυσή του σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού, να το πούμε έτσι, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Για τρεις σημεία κινήσεις εν δυνάμει βασικών σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή της. Μιλάμε για στόπερ, χαφ.
0: Ναι.
1: Δεξί μεσο επιθετικό εξτρέμ που θα μπορεί να παίζει και ως δεύτερος επιθετικός ή τέλος πάντων και στις υπόλοιπες θέσεις του επιθετικού, αλλά με κύριο χαρακτηριστικό το δεξιά, έτσι, με κύρια μάλλον θέση το δεξί, άκρο της επίθεσης, και σύν έναν μέσο, εφόσον παραχωρηθεί κάποιος εκ των Ελιάσων και πάει λέγοντας, εκ των Ιούμπισιτς, συγγνώμη, και πάει λέγοντας, μιας και φεύγει και ο Περέρα, επειδή θα έχει δοθεί και ο Γκρούγιτς, θα έχει δοθεί και ο Ζωάο Μάριο.
0: Ναι.
1: Ίσως να είναι και όχι είναι ένα πλέον ως δεδομένη και η αποξενός ακόμη χάφ. Όμως αυτό δεν έχει υποθεί από επίσημα χείλη. Εγώ οφείλω να αναφέρω το ρεπορτάζ που είναι δεδομένο και αυτά που έχουν πει οι ίδιοι άνθρωποι της ΑΕΚ, γιατί θα πούμε εμείς δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Και θα έχουν και δίκιο, δηλαδή. Να είμαστε ειλικρινείς. Ακούμε πράγματα κι εμείς. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι προφανώς και ότι, όπως έχουμε πει, ότι ναι, μεν πάμε για 3-1 κινήσεις, αλλά μπορεί να προκύψουν ανάγκες και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και εκεί να αλλάξουν κάπως τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Είναι ανοιχτή σε αυτό η άνθρωποι της ΑΕΚ, προφανέστατα.
0: Να πω κάτι δηλαδή πάνω σε αυτό. Όχι, πάνω σε αυτό που λες. Υποτίθεται ο Γεωργίεφ προορίζεται
1: για το δεξιάκρο της άμυνας.
0: Αν αυτό που λες στην προετοιμασία ο Νίκολιτς νιώσει ότι δεν του κάνει αυτά που θέλει ως δεξιός οπισθοφύλακας.
1: Θα πρέπει άκρη να κινηθεί για δεξιμπακ.
0: Λογικά, η λογική λέει λοιπόν ότι θα πάει και για δεξιμπακ. Και ο Γεωργίεφ θα λογίζεται ως σέντερμπακ.
1: Σωστά.
0: Σωστά, μπράβο. Okay.
1: Πάρα πολύ σωστά το λες. Πάρα πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Και αριστερά, αν δύο κόντς ότι...
0: Έφερα ένα παράδειγμα.
1: Δεν ανταποκρίνονται στο βαθμό που πρέπει ο Πίγιος με τον Πενράιζ τούτη τη φορά. Δεν. Για τον ΑΒ δεν θα γίνει. Λέμε τώρα για θέσεις τις οποίες δεν προανέφερα. Στην κορυφή της επίθεσης. Εννοείται και αν και εφόσον παραχωρηθεί κάποιος, παιδιά, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Θα πρέπει ειδικά από τις βασικές επιλογές και ή στο βασικό ρωτές, αν θες, 12 πρώτους, 13, θα αποκτηθεί παίχτης, έτσι, δεν το συζητάμε καν αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα και αν βρεθεί δύο, ότι στο αριστερό άκρο τελικά της επίθεσης χρειάζεται ένας ακόμα που να είναι για βασικός. Και εκεί μπορεί να αλλάξει, εννοείται αυτό. Σήμερα όμως που μιλάμε, πρέπει να μιλάμε τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Το τι θα γίνει τέλη Ιουλίου, θα το δούμε όταν θα έρθει το τέλος του Ιούλιου.
0: Ωραία.
1: Για να είμαστε πιο κύριοι.
0: Δεν μου λες...
1: Όσο θες, θα συμβουλώ το καλά.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πινέδα. Επειδή και άκουσα και διάβασα.
1: Ναι.
0: Εκτός από την επιθυμία...
1: Κάτι είπαμε και κάτι γράψαμε.
0: Ναι. Εκτός από την επιθυμία που έχει εκφραστεί στον ατζέντη του, του έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση.
1: Κοίταξε, να του έχει γνωστοποιηθεί η σκέψη μπορεί.
0: Ναι, okay.
1: Να του έχει κατατεθεί η πρόταση σε επίπεδο κουβέντας να κάνουμε σοβαρή, να έχει έρθει για Ρεάλ, να έχουμε φτάσει σε επίπεδα περιμένουμε απαντήσεις. Όχι.
0: Όχι, ωραία.
1: Το έχω πει κατά επανάληψη, δεν έχει γίνει αυτό.
0: Ωραία.
1: Και δεν θα επιδιώξει να το κάνει για μένα ο Μάριο για Ρεάλ, ούτως ή άλλως παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όσοι έχουν επαφή και έχουν επικοινωνήσει μαζί, το καταλαβαίνουν αυτό.
0: Okay.
1: Και είναι ένας manager που θα εκμεταλλευτεί κάθε μέρα, δευτερόλεπτο και με διοργάνωση για παράδειγμα Μουντιάλ. Θα θυμάσαι που σου λέγα ότι καταλαβαίνουμε, ερώτησες τις προάλλες, όχι τώρα, πριν το Πάσχα νομίζω ήταν, και μου είχες πει, εδώ γράφεται ότι υπάρχει, ή λίγο μετά το Πάσχα ήταν, τέλος πάντων, ότι υπάρχει συζήτηση, ότι γίνει επαφή με τον Μάριο Βιδαγερά Ρεάλ και ότι μπορεί να έχουμε άμεσα εξέλιξη, γιατί όντως το γράψαμε, δεν μου το έλεγες από το κεφάλι σου, και τότε σου λέγεις δίκιο το ασυμματάς, ωστόσο δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα, είναι κάτι που κάποιος μάλλον είχε μεταφέρει στους συναδέλφους, δεν ξέρω γιατί επέμεναν τόσο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να επέμπαινε τόσο, το έλεγα και το ξανά έλεγα. Είχε φιλοξενήσει και δηλώσει του Μάριο Γερεάλ, που είναι αυτό που λέμε, παιδί, πώς το λέμε για άλλες περιπτώσεις, κοιτάμε το δάσος και χάνουμε το δέντρο. Το κοιτάμε το δέντρο, συγγνώμη, και χάνουμε το δάσος. Έτσι και γίνεται με τις δηλώσεις του Γερεάλ. Και το Γερεάλ, ναι, ξέρουμε ότι είναι θετική άξονα να ανανεώσουμε. Και εμείς έχουμε ευχάριστες σκέψεις και τέτοια. Αλλά θα περιμένουμε και έχουμε μπροστά μας το Μουντιάλ και ο παίκτης είναι προσιλωμένος στους στόχους του αγωνιστικούς και για το πρωτάθλημα, γιατί τότε παίζονταν ακόμα όπως ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και για το πρωτάθλημα και για την Ευρώπη και για το Μουντιάλ. Και πρέπει για να είναι θετικό μάλλον, για να αναδείξουμε ότι εμείς ξέρουμε τι λέμε ενώ δεν ξέραμε τίποτα, αναδεικνύονταν ότι έχουν μιλήσει, είναι κοντά αυτό μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι πριν μάλλον το Μουντιάλ που γράφανε και πριν το Μάιο θα έχει τελειώσει. Και δεν θα έχει τελειώσει.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, μια τέτοια μια ανανέωση ενός αυτού ας πούμε του ποδοσφαιριστή, εγώ πιστεύω ότι αν ήταν να γίνει θα είχε γίνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Για μια επέκταση διαφορετική λες.
0: Ναι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εκεί
1: σωστά,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Αλλά τώρα έχοντας ξεκινήσει η σεζόν και με το Μουντιάλ να είναι μπροστά σε κάποιους μήνες, ναι.
1: Μα και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Δεν έχει λογική, ρε παιδί μου, αυτό που λες για τον ποδοσφαιριστή και για τον ατζέντη.
1: Έτσι. Και για το κλαμπ, εγώ θα σου πω. Δεν είναι με το πιστεύω στον κόλπο φέτος η ΑΕΚ να ανανεώσει τον Πινέδα. Έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο η ΑΕΚ με τον Πινέδα. Μπορεί να τον αξιοποιήσει άλλο ένα χρόνο. Και αφού δεν βρει αυτό το καλοκαίρι οδό να επικοινωνήσει μαζί του ώστε να ανανεώσει, του χρόνου θα είναι και 31, μπορεί από τον Γενάρη, εφόσον δεν θα έχει ανανεώσει, επαναλαμβάνω, να ψάχνει το διάδοχό του.
0: Ναι. Σωστά.
1: Είναι πολύ απλό για το κλαμπ, λέω πάντα έτσι, γιατί δεν το συζητάω, για μένα πρέπει να μείνει και να ανανεώσει. Και μακάρι να ανανεώσει τη συνεργασία της ΑΕΚ με τον ποδοσφαιριστή, να μην είναι παίχτη ο οποίος επί 4 χρόνια για μένα κορυφαίος μέσα στο πρωταθλήματος. 2 χρόνια εξ αυτών είναι ο κορυφαίος γενικά. Παίχτης του πρωταθλήματος εκεί μέσα. Ψηφίστηκε και τώρα σε τόσο σημαντικό και αναδείχθηκε δηλαδή και από τον κόσμο. Ο κορυφαίος του πρωταθλήματος ο Πινέδα και είναι αλήθεια ότι κουβαλάει μια ομάδα αν θέλει, στα καλά του ο συγκεκριμένος. Από την άλλη όμως πρέπει να βάζουμε τα δεδομένα στο τραπέζι και τα καταλαβαίνουμε από όλες τις πλευρές. Ο Πινέδα είναι στα 30, του χρόνου θα είναι 31 και θα ψάχνει το τελευταίο σούπερ συμβόλαιο του.
0: Σωστά.
1: Αν προκύψει ενδιαφέρον από την πατρίδα του πάλι, ήδη στο μεξικογράφο του Αλμέιδα
0: θα είναι
1: Μοντερέι. Είναι σαν να λέμε εδώ, αύριο το πρωί θα ξυπνήσω και θα πάρω ένα καφέ. είναι πολύ... Μα, τον ήθελε η Μοντερέι χωρίς τον Αλμέιδα. Θυμίζω.
0: Μιλάτε.
1: Δεν θα τον θέλει με τον Αλμέιδα. Θα ήταν ανέκδοτο. Εδώ παραμένει ήδη το 8 εκατομμύριο ευρώ ένα θέμα ο κόσμος, για να ξέρει απόλυτα το ρεπορτάζ. Παραμένει ήδη, πρέπει να καταβληθεί όπως 8 εκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό και λέω, αν δεν γίνει αυτό λοιπόν, ο παίχτης είναι πολύ λογικό αν θελήσουν... Ο παίχτης είναι πολύ λογικό αν θελήσουν να τον

0: και δεν το λέω έτσι απλά, είναι πολύ δύσκολο να φύγει από εδώ και να πάει και να επαναπατριστεί ακόμα.
1: Ναι.
0: Διότι δεν έχει τα καλύτερα πράγματα στο Μεξικό πάντα, ξέρεις, επειδή είναι λίγο επικίνδυνο, τον έχει καλά οικονομικά δεδομένα. Κλείνω την παρένθεση. Ένα δεύτερο, έχει ένα πολύ μεγάλο όνειρο να παίξει στο Champions League. Μπορεί να το καλύψει φέτος. Έτσι, μπορεί να το αποκτήσει, να παίξει φέτος με την ΑΕΚ και να το ξεπεράσει και αυτό. Αλλά το έχει, σαν αποθυμένο, πολύ μεγάλο. Και ένα τρίτο είναι ότι πολύ απλά από το μικρός που έφυγε από το Μεξικό του αρέσει πολύ στην Ευρώπη και θέλει να συνεχίσει εκεί.
1: Ωραία.
0: Αυτό όμως με αντίβαρο το οικονομικό είναι άλλα, έτσι, δεν θα κάνει.
1: Έτρωνε κατέρωθεν που λέγει μια ψυχή.
0: Ακριβώς. Και όμως για Ρεάλ για παράδειγμα, τάσο μου είναι πολύ εύκολο από το Γενάρη του 27
1: ναι.
0: να διαπραγματεύσει τόσο ελεύθερο τον παίχτη και να πάει στη Μοντερέι και να τους πει δώσουμε τα 12 εκατομμύρια που μου δίνεις, τα 13 από τα 20 που μου έδινες και να δώσει 12 στον πελάτη του και να κρατήσει 2-3 για την τσέπη του.
1: Μπράβο. Ωραίες δουλειές.
0: Ναι. Και μπράβο το για όλους και για τον πελάτη του. Για μας.
1: Για μας, άστα. Γιώργο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσακίρη. Γιώργο Ζαχαρίου, πάμε να κλείσουμε. Γιώργο Ζαχαρίου, μπήκε ήδη στο στούντιο. Γεια σας, κυρία μου.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, εισβάλαμε λίγο τέτοιο γιατί έχουμε και το.
1: Όχι, όχι, μα αφού εγώ είπα να έρθει. Κάλεσε τον επόμενο.
2: Φωνάχτε τον επόμενο.
1: Λοιπόν, σε 8 λεπτά από τώρα, σέντρα στη Red Bull Arena τη Λειψία. Τελικό conference, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Πάμε εντεκάδε.
2: Λοιπόν. Crystal Palace 3-4-3, Oliver Glasner, Henderson στην εστία, Μουνιώθ και Μίτσελ, οι δύο ακραίοι μπακ, Λακρουά, Σαρ, Κανβό, Ριάντ, Γουάρτον, Πίνιο και Ματετά είναι η ενδεκάδα. Για την Ράγιο Βαγεκάνο, ο Μπατάλια με τον Λεζέν, Σις, Ράτσιου, Τσαβαρία, Γκαρθία, Ουνάι Λόπεθ, Παλαθόν, Ντεφρούτο, Σαλεμάο και Πέρες. 4-2-3-1 είναι ο σχηματισμός. Δεν έχει τον Νκέτια η Crystal Palace, έμεινε στο Λονδίνο διότι είναι τραυματίας. Παίζουν οι δύο πρώτοι σκόρερ στο... Οι δύο καλύτερες επιθέσεις πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, οι δύο καλύτερες επιθέσεις, sorry, το θυμάμαι.
2: Με 25 γκολ η Crystal Palace και 22 η Ράγιο Βαγεκάνο. 9 γκολ πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης είναι ο Σαρ. Και έχει 6 ο Αλεμάο.
1: Ναι, αυτό δεν το θυμούμαι, να σου πω την αλήθεια.
2: Καλή φορ. Εντάξει, ο Σαρ δεν είναι φορ, εξτρέμ είναι, αλλά είναι πολύ μπουκαδόρος.
1: Έχει αριθμούς φορ.
2: Είναι μπουκαδόρος τρομερός. Θυμίζω ότι η Crystal Palace είχε τερματίσει την 12η στην League Face, ενώ η Ράγιο ήταν 5η.
1: Ναι. Palace χρειάστηκε τον ενδιάμεσο γύρο.
2: Χρειάστηκε τον ενδιάμεσο γύρο, ακριβώς. Οι Λονδρέζοι έπρεπε να αποκλείσουν Ζρίνσκι, ΑΕΚ Λάρνακας, Φιωρεντίνα και Σαχτάρ.
1: Κοίτα, έτσι όπως εξελίχθηκε, το κλειδί ήταν η πρόκριση επί της ΑΕΚ Λάρνακας.
2: Έτσι όπως πήγε, ναι, βέβαια.
1: Γιατί της έβαλε η Κυπριακή ομάδα αρκετά, πολύ δύσκολα. Δύο σοπαλίες και χρειάστηκε παράταση στη ρεβάνς της Κύπρου.
2: Στην Κύπρο, ναι.
1: Για να περάσουν οι Λονδρέζοι.
2: Ναι. Και είχε και μία ήττα, έτσι, δηλαδή στην αδιάφορη ρεβάνς με τη Φιωρεντίνα.
1: Ναι.
2: Δεν έχει δηλαδή κάτι, είχε τελειώσει το θέμα εκεί.
1: Και από την άλλη Βαγεκάνο, ουσιαστικά έτσι όπως εξελίχθηκε για την ίδια, κλειδί
2: το
1: ήταν...
2: Το κλειδί ήταν η ΑΕΚ. Ήταν η ΑΕΚ, ναι. Θυμίζω ότι είχε...
1: Ουσιαστικά προκρίθηκε από το 3-0 του πρώτου αγώνα.
2: Ναι, Σάμσον Σπορ, ΑΕΚ και Στρασβούργο απέκλεισε.
1: Πιο εύκολα... Στον ημιτελικό με το Στρασβούργο.
2: Δεν το περίμενα εγώ προσωπικά.
1: Αυτό
2: δηλαδή, περίμενα Στρασβούργο να σου πει.
1: Με δύο νίκες κιόλας.
2: Ναι.
1: Μεγάλη υπόθεση.
2: Ναι, ναι. Φοβεροί κοχώνες που λέμε. Ναι, κανονικά.
1: Πώς το περιμένεις? Περιμένεις τελικό με γκολ?
2: Περιμένω πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι. Μπορεί να μην έχει γκολ, αλλά το περιμένω πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με το Europa. Δηλαδή,
1: με το Villa Freiburg. Ναι,
2: στο Villa Freiburg. Το μεριζόσουν ότι ήταν το φαβορί η Βίλα, καλύτερη ομάδα.
1: Κοίτα, εγώ έλεγα ρε παιδί μου ότι όντως, επειδή πήγε στο Europa τώρα, όντως φαβορί η Βίλα, αλλά δεν φανταζόμουν τόσο εύκολα.
2: Καταρρεύσανε.
1: Να περάσει από πάνω δηλαδή.
2: Έφαγε το πρώτο η Φράιμπουργκ και κατέρευσε. Δηλαδή ήταν καλή ομάδα πολύ και είναι και συμπαγής ομάδα. Δεν είναι ότι είναι ομάδα στο Europa που τρώει εύκολα γκολ.
1: Όπως κάναμε, είναι η Europa ρε φίλε, φτάνει στο τελικό, κάτι έχει κάνει.
2: Κάτι,
1: να αλλά ναι, όντως δείξε κάτι. Και εγώ το περιμένω πιο ανταγωνιστικό.
2: Το περιμένω, μπορεί να είναι κλειστό μάτς.
1: Ναι,
2: αλλά θα είναι πιο αμφίροπο, ναι, έτσι πιστεύω.

0: εγώ είπα στο τέλος, γιατί ρώτησε και ένας φίλος, εγώ είπα στο τέλος να καταλήγει και αυτό το τρόπαιο στην Αγγλία.
1: Ναι. Να καταλήξει στην Άστρο να κάνουν πάρτι Άγγλοι φέτος.
0: Ναι, να κάνουν 3-3.
1: Να το δούμε και αυτό. Από εκεί που δεν παίζανε, δηλαδή. Έλατε. Μεγάλη υπόθεση.
0: Ούτως ή άλλως είναι σπάνιο το να φτάνουν ομάδες της ίδιας χώρας στους τελικούς και των τριών διοργανώσεων.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Τώρα είναι, έχουμε το conference, παλιότερα που ήταν του κυπελούχων.
1: Πράγματι.
0: Το να το κατακτήσουν και οι τρεις είναι πραγματικά.
1: Εντάξει, το πιο δύσκολο έργο το έχει βέβαια έρθει, αλλά συζητηθεί.
0: Καλά, ναι, αλλά δηλαδή με αυτό που λέμε, ένα παιχνίδι είναι.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Και θα πάει και μάλλον η Arsenal, θα πάει και μάλλον τέτοια πλέον. Με άλλη ψυχολογία. Έχει πάρει το πρωτάθλημα, δεν έχει βάρος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να πεις ότι.
0: Αν είχε.
1: Αν δεν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Αυτόχειρας. Και το παίρνει η City, ναι, εντάξει. Εκεί όντως θα ήταν πολύ διαφορετική η
1: ναι,
0: ψυχολογία.
1: Ασυζητητή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό ματς. Ακούσαμε και τον Γιώργο Ζαχαρίου με τις εντεκάδες. Του τελικού του Conference League που διεξάγεται στην Λειψία σε 3 λεπτά από τώρα η σέντρα στην Red Bull Arena. Σε εξέλιξη είπαμε το παιχνίδι Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη για τις θέσεις 3-4 πρωταθλήματος της Water Polo League των ανδρών. 11-9 προηγείται ο Απόλλωνας, έχουμε μπει στο τελευταίο 8 λεπτό, συγκεκριμένα θέλει 7 και 17 για να τελειώσει το παιχνίδι. Θυμίζω νωρίτερα στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών, ο Ολυμπιακός με ανατροπή στο τελευταίο οκτάλεπτο και από το πλην 4 κατάφερε να νικήσει 15-13 την Βουλιαγμένη και να κάνει το 1-0 στη σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες.

Πριν κλείσω, μια βαθιά υπόκληση, αν και δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό, στον Τραϊάνο Δέλα για τον συγκλονιστικό επικίδιο στο τελευταίο αντίο στην Γογό Μάστρο Κώστα. Λοιπόν, τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος, Πάνος Μπουρνάς και Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Θνητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και μίσιον κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
14: Come to my boudoir.
13: The second rule of Fight Club is...

0: Θέλω να σου πω ότι έκανα μια εκστρατεία στήριξη της Ράγιο σήμερα. Ερχόμενος εδώ, ρωτάω στα παιδιά που καθόμαστε στην παραγωγή, με ποιον είμαστε σήμερα στο τελικό. Λέει η Βαλεντίνα, εγώ αγαπώ τις ισπανικές ομάδες, είμαι με Ράγιο. Λέω του Μανώλη του Μουσουράκη, εσύ μου λέει, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Mm-hmm. Του λέω, παλατζάρι στην καρδιά σου, ας πούμε, το γεγονός ότι απέκλεισε την ΑΕΚ, το καταλαβαίνω. Yeah. Απ' την άλλη, ρε παιδί μου, η Ράγιο μου λέει, έχει φοβερό γήπεδο που είχα πάει κτλ. Λέω, η Ράγιο, ωραία ιστορία, πια Κρυσταλ Πάλας και αυτά. Λέω, η Ράγιο, ωραία ιστορία. Εγώ μου λέει, ναι, δίκιο έχεις. Εγώ λέω, είναι και αυτή, βγήκε σήμερα, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ένας 80χρονος είχε κανονίσει και πληρώσει να πάει στο τελικό σήμερα και έπεσε σε απάτη. Ήταν αυτός ο ιστότοπος, τέλος πάντων. Ξεγέλασε κόσμο και δουνιά, τους έφαγε τα λεφτά και δεν είχε ούτε εισιτήριο ούτε πακέτο για να πάει. Και έγινε ένα crowdfunding στην Ισπανία για να μπορέσει να πάει ο κύριος αυτός. Στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι και άλλοι είχαν πέσει θύμα απάτης, οπότε έγινε μεγαλύτερη εκστρατεία να συγκεντρωθούν χρήματα και στα χρήματα αυτά έβαλαν και οι παίχτες της Ράγιο. Για να μπορούν όλοι αυτοί που ήθελαν να πάνε και είχαν δώσει χρήματα και έχασαν τα χρήματά τους να μπορέσουν να πάνε. Και το συγκίνησα με αυτή την ιστορία.
1: Τον έπεισα.
0: Άσε μου λέει που αν πάρει το conference η Ράγιο και παίξει του χρόνου Europa και εμείς δεν περάσουμε, λέει ο ΣΑΕΚ στο Champions League και πάμε Europa, θα έχουμε την ευκαιρία για εκδίκηση του χρόνου. Οπότε είμαι με τη Ράγιο σήμερα. Θέλω να πω, με ένα μικρό πίτσι, ναι, έγινε η δουλειά. Ναι.
1: Τον έβαλε σε μια διαδικασία μόνιμης δημιουργικής σκέψης. Κατάλαβα. Βέβαια, δεν ξέρεις πώς θα γινόταν αν αντίστοιχα του έλεγες. Πώς το λένε, για μια δόλια γιαγιά η οποία παρότι μένει στη Βόρεια Αγγλία ήταν φανατική της Crystal Palace στα 86 της,
0: δεν έχω μια
1: χείρα με 8 εγγόνια, ναι, ας πούμε, η οποία ήθελε να πάει και δεν τη βοηθούσε κανένας, ας πούμε, μπορεί και αυτό να
0: δεν είχα μια διαστορία, τι να σου πω, αν είχα μια διαστορία ευχαριστώ να τη μοιραζόμουν, δεν είχα, είχα για τον 80χρονο φίλο της Ράγιο, ας πούμε, τον Ισπανό, μέχρι εκεί έφτασαν οι γνώσεις μου, τι να σου πω τώρα.
1: Έχω εγώ μια ιστορία που πρέπει να τη μοιραστούμε και είναι μια ιστορία η οποία δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει διαφύγει, όχι απλώς από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, αλλά πώς έχει διαφύγει από τα ελληνικά και διεθνή αθλητικά sites, τα οποία θα έπρεπε να φιγουράρει ως πρώτη είδηση από το πρωί και μέχρι δεν ξέρω πότε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και μέχρι δεν ξέρω πότε, πραγματικά.
0: Για πες.
1: Διότι, κυρίες και κύριοι, σήμερα, γιατί σήμερα έγιναν αυτά, όχι... Χθες.
0: Εφαγώθηκε σήμερα. Συγγνώμη, σήμερα,
1: χθες,
0: όχι χθες. Ναι, ωραία. Χθες.
1: Λοιπόν, η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, το ξέρω θα σου ακουστεί κάπως περίεργο, θα μου ζητήσεις διευκρινήσεις, αλλά πάρ' το όπως το λέω.
0: Για να το ακούσεις.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα, η χθεσινή μάλλον για την ακρίβεια, γιατί χθες το είπε, θα εορτάζεται πλέον κάθε χρόνο στη Μασαχουσέτη, ως μέρα Φραντζή Πιερό.
0: Θέλω διευκρινήσεις.
1: Το ξέρω ότι θέλεις διευκρινήσεις.
0: Ξεκινάμε από το ότι κανονικά, ας πούμε, θα πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια μέρα Φραντζή Πιερό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υπάρχει. Να δούμε τι τους φώτισε στην Μασατσούτσετ και έγινε αυτή.
1: Τους φώτισε. Καταρχάς ήδη θα πρέπει να αισθάνονται άσχημα τώρα, δεν ξέρω, στην ΑΕΚ, ας πούμε, οπουδήποτε. Πέραν το ότι έχουν χάσει το θέμα που δεν έχει γίνει εδώ ακόμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή τη στιγμή. Τη στιγμή που στην Αμερική, σε μια πολιτεία, καθιερώνουν μέρα Φραντζή Πιερό, εδώ πέρα το όνομα Φραντζή Πιερό ακούγεται μόνο να πουληθεί ο Πιερό. Τον έχουμε στη λίστα από παραχώρηση, να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή, ξεχάσαμε τα γκερίλα που ήταν, που υπόθηκε γκορίλα, αλλά ήταν γκερίλα στην πραγματικότητα. Αυτό ήθελε να πει ο πρόεδρος, τέλος πάντων δεν έχει να κάνει τώρα. Εκεί κάτι λάψη λίγκουε συμβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, τέτοια. Καταλαβαίνεις, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ωραία, γιατί σήμερα, λοιπόν, έγινε αυτό εκεί?
1: Ο Φραντζή Πιερό, στη Μασαχουσέτη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα Αιτινών.
0: Ναι.
1: Πρώτον, εντάξει. Δεύτερον,
0: δεν είναι αυτοί που τρώνε τις γάτες και τους σκύλους.
1: Όχι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ο Φραντζή Πιερό έχει σπουδάσει, και θα το θυμηθείτε τώρα εδώ πέρα και οι φίλοι της καλής ελληνικής τηλεόρασης, έχει σπουδάσει, έχει πάει σχολείο στο Melrose.
0: Α. Το γνωστό Melrose.
1: Το γνωστό Melrose. Ναι. Λοιπόν, και έχει παίξει και ποδόσφαιρο. Και έχει παίξει και ποδόσφαιρο εκεί πέρα. Λοιπόν, οπότε, λόγω αυτού και λόγω του ότι είναι ο άνθρωπος που τέλος πάντων βοήθησε πάρα πολύ στο να πάει IT στο παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της, αποφασίσανε.
0: Δεύτερη.
1: Για δεύτερη, ναι. Σωστά, δεύτερη, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αποφασίσανε ότι στη Μασαχουσέτη και στη Βοστόνη γενικότερα, mm-hmm. όχι απλώς στη Μασαχουσέτη, και στη Βοστόνη γενικότερα, θα γιορτάζεται αυτό. Καλέσανε την οικογένεια του Πιερό, καλέσανε φίλους του Πιερό, mm-hmm. καλέσανε όλη την αϊτινή κοινότητα, δηλαδή mm-hmm. έγινε πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Μπράβο.
1: Για αυτό το πράγμα. Και μίλησε εδώ ότι ξέρεις ότι αυτό ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο δρόμο και τα εξής. Και σε αυτά που τα κάνουν οι Αμερικανοί, τα της κοινότητας, mm-hmm, mm-hmm. που σε εμάς είναι ένα πράγμα αρκετά ξένο.
0: Ναι,
1: γενικώς. Mm-hmm. Λοιπόν, από πού πήγε το ταξίδι του, ότι ξεκίνησε χρόνο, αλλά ότι είναι ένας παίκτης, παιδί μου, ουσιαστικά από τη Μασαχουσέτη, ο οποίος είναι στο παγκόσμιο κύπελο και είμαστε πάρα πολύ, τέλος πάντων, περήφανοι. Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Μιλήσανε οι δικοί του, μίλησε ο ίδιος, ήταν φυσικά ο ίδιος mm-hmm. Εκεί πέρα. Μίλησε και είπε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Δηλαδή ότι εγώ θέλω να εκπροσωπήσω τα παιδιά που οι γονείς τους έχουν όνειρα για αυτούς και έχουν κάνει θυσίες, και τα παιδιά που προσπαθούν σε μια κοινότητα με λίγους πόρους να φτιάξουν ένα μέλλον για τα ίδια. Ότι θέλω να δείξω ότι μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες, ξέρεις, μπορεί να σε πιάσει να σε κρύψει. Και τέλος πάντων, ότι η μεγαλύτερη κληρονομιά που αφήνει κανένας από εμάς είναι ότι αυτά που κάνει μπορεί να τα πάρουν κάποιοι άλλοι και να τα κάνουν καλύτερα. Ας το πούμε έτσι. Εντάξει, το οποίο, ξέρεις, είναι υπέροχο.
0: Μπράβο του. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, θεωρητικά δεν είναι από το στάρ του Μουντιάλ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Στην καρδιά μας είναι μας, αλλά γενικά λέω, ας πούμε, παγκόσμια δεν είναι από το στάρ του Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, είναι ο πρώτος που ακούμε τώρα σε αυτή τη φάση, ας πούμε, στην προ-Μουντιάλ εποχή, που έχει τέτοια τιμή από μια άλλη χώρα, από μια Αμερικανική πολιτεία. Mm-hmm. Ξέρεις, δεν βγήκε το Μαϊάμι να τιμήσει τον Μέση και να κάνει, ξέρω εγώ, την.
1: Γιατί πήγε σχολείο στο Μαϊάμι.
0: Όχι, αλλά παίζει το Μαϊάμι. Θέλω να πω να βρουν ένα λόγο, ας πούμε.
1: Το κάτι... Μέση τον τιμήσανε στην Ινδία, του φτιάξαν άγαλμα 21 μέτρα και τώρα λέει πρέπει να το βγάλουμε.
0: Γιατί έχει σπουδάσει στην Ινδία. Έχει σπουδάσει. Είδες, δεν είναι επιχείρημα αυτό.
1: Ναι.
0: Λες, δεν έχει σπουδάσει στο Μαϊάμι.
1: Είναι επιχείρηση.
0: Γιατί πρέπει να το βγάλουν.
1: Γιατί κουνιέται, λέει, με τον άνεμο. Το πήρε ένα άγαλμα τελείως, όπως λένε στο χωριό μου, συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή, disproportionate.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι το χέρι λίγο, έχει ένα χέρι λίγο, μακρύ σαν του νόμου, το οποίο κρατάει το παγκόσμιο κύπελο. Και το κάτω είναι λίγο πιο κοντά τα λαχεία, πιο κοντά τα πόδια, πιο κοντός ο κορμός, λες. Κάτι, και είναι και 21 μέτρα το έχεις, δηλαδή το βλέπεις και...
0: Μήπως το χέρι είναι μεγάλο γιατί είναι το χέρι του φοροφυγά που παίρνει τα λεφτά και τα βάζει τσεπά. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Μήπως έχει κάποιο συμβολισμό δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Απίστευτα.
0: Ναι.
1: Απίστευτα. Ναι, βέβαια, συγγνώμη που είναι άλλο το μέλλον τώρα και άλλο το μέλλον τώρα. Να μην την κάνουμε την πλάκα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα.
1: Δηλαδή την ακρίβεια, να υπηρετήσουμε την ακρίβεια που δεν είναι αυτό το μέλλον και κάτι τρέχει στα.
0: Μέλλον είναι ωστόσο. Είναι μέλλον.
1: Καταλάβατε.
0: Είναι μέλλον.
1: Και κάτι τρέχει στα Ρωμαϊκά.
0: Ναι.
1: Άι, μην πω τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω να του πάνε ότι you are the guerrilla of Massachusetts. Θα έπρεπε να του πούνε. Δεν θα έπρεπε να βγει κάποιος άνθρωπος εκεί να το κάνει. Ναι.
1: Θα έπρεπε.
0: Όπως λέει και ένας φίλος εδώ.
1: Ναι, οι Αϊτινοί είχαν κατηγορηθεί. Καλά, ο Βλάκας τα είπε. Δεν τα είπε κανένα.
0: Ναι, παιδιά, δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Τώρα, σιγά. Ο Βλάκας τα είπε και διαψεύστηκαν καπακοτά.
0: Εντάξει. Τον εγλεντήσανε δηλαδή, όσο δεν υπάρχει.
1: Τον εγλεντήσανε. Και οι γάτες και τα σκυλιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μαζί.
0: Έγινε ρεζίλ των γατιών.
1: Τι να λέμε. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Ναι, συγγνώμη, δεν είδα ότι το είχαν έχει τζέτη κασάρι. Μπράβο αν το είχαν, επειδή έτσι ακούγαμε.
0: Πρώτη είδηση έπρεπε να είναι, γιατί δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχω τον καιρό τον Τσακίρι, α πούμε. Ναι, α πούμε δεν άκουσα. Εκτό αν το είπε νωρίτερα, γιατί το άκουσα.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα επικαιρότητα.
1: Από αυτό ξεκινάμε.
0: Θέλω
1: ναι.
0: να πω, αν ήταν και γίναν σήμερα και τρεις μεταγραφές, να το πει τέταρτο, α πούμε. Ναι. Αλλά δεν έγιναν και τρεις μεταγραφές σήμερα.
1: Γίνανε τρεις μεταγραφές.
0: Δεν γίνανε.
1: Καθόμαστε, συζητάμε αυτά, ο Πινέδα, τι θα κάνει. Εντάξει, είναι η γενική συζήτηση. Η προμεταγραφική στην πραγματικότητα. Οπότε ποια είναι η πρώτη είδηση. Αν δεν είναι αυτή, θέλω να πω, ε.
0: Και βάστα μην κάνει για καμιά μουντιαλάρα ο Πιερό μετά και σκάνει προτάσεις. Δηλαδή, τελειώσει το φαξόχαρτο στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Από τις προτάσεις που θα σκάνει για τον Πιερό. Βάστα λίγο. Βάστα.
1: Ο Πιερό εντωμεταξύ τι έχει, έχει άλλο ένα χρόνο συμβολαίο.
0: Νομίζω, ναι, ξέρω εγώ.
1: Ε?
0: Φαντάζομαι.
1: Θα σου το πω αμέσως.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν έχει συμβολαίο.
0: Έχει συμβολαίο. Αφού θέλει να το πουλήσει η ΑΕΚ.
1: Όχι, έχει συνέ. Έχει οψιόν αγοράς, συγγνώμη,
0: ναι.
1: και έχει συμβόλαιο άλλον ένα χρόνο.
0: Ωραία.
1: Ναι. Εντάξει. Είμαστε λίγο δύσκολοι. Έδωσε 3,5 εκατομμύρια για να το πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ποντάρουμε λίγο στο Μουντιάλ τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή να πάμε καλά, να παίξουμε ένα ρομάτσο με τη Σκωτία, να βάλουμε ένα γκολ, έτσι παλκαρίσιο.
0: Εγώ λέω και το εξής τώρα, έτσι που το σκέφτομαι. Ο Νίκολιτς πήρε το Βάργα το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για τα γκολ που να πετύχει, κυρίως για τον τρόπο που θέλει να σπάει το φόρ του την μπάλα στους παίχτες που έρχονται από πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, προφανώς και τα γκολ του ήθελε και τη δύναμη στις κεφαλιές και στατικές φάσεις κτλ. Mm-hmm. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει βασικά από ό,τι καταλάβαμε το Γενάρη και μετά είναι ότι θέλει να έχει έναν παίχτη τον οποίο θα σημαδεύουν οι συμπαίχτες του μέσα έντρεση και θα μπορεί να σπάει την μπάλα στον Γιώβιτς ή στο Ζήνη ή στα.
1: Ή να βάζει τα γκολ με το κεφάλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από αυτό ξεκινήσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να το κάνει και ο Πιερό. Δηλαδή τον Πιερό, όταν το βάζει να τρέχει στο ξεφωτό, προφανώς τον εκθέτει. Ναι. Γιατί η σωματοδομή του δεν είναι για να τρέχει γύρω-γύρω έξω την περιοχή. Mm. Δεν έχει, ας πούμε, το. Τα τρεξίματα του Ζήνη, ας πούμε, ή την έκρηξη, mm-hmm. είναι παίκτης πιο πολύ για να παίζει εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αδικήθηκε που δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Νίκολιτς. Μπορεί ο Νίκολιτς να του βρίσκει τη χρησιμότητα, θέλω να πω.
1: Όσο καλυτέρευε το ρόστερ και η λειτουργία της ομάδας, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν την πήρε την ευκαιρία. Δεν την πήρε την ευκαιρία. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Όπως για κάποιος τη μέρα που γεννήθηκαν ο Κρίστοφερ Λί και η Ζωζού Σαπουτζάκη, τη μέρα που κατέληξε ο Γρηγόρης Λαμπράκης, τη μέρα που βυθίστηκε το θορυκτό Βίσμαρκ, θα τη θυμόμαστε σαν μέρα Φρατζή Πιερό. Και το νομίζω το θέτεις πάρα πολύ σωστά. Και βάζεις και τα πράγματα στη σειρά που πρέπει να μπουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, οπότε πολύ ωραία αυτά τα νέα, υπέροχα. Στο παιχνίδι δεν έχουμε τίποτα, είμαστε στο 16ο λεπτό, είναι 0-0. Παίζουν οι δύο καλύτερες επιθέσεις, τα έλεγε πριν και ο Τάσος Νικολόπουλος εδώ πέρα, τον Γιώργο Ζαχαρίου. Παίζουν οι δύο καλύτερες επιθέσεις, οπότε υπάρχει, ξέρεις, μια προσδοκία, ας το πούμε, για να δούμε ωραία πράγματα. Από την άλλη, έστω και το άγχος δύο ομάδων που δεν έχουν ξαναπάει σε τελικό, προφανώς θα θέλουν να είναι κατά το δυνατόν προσεκτικές. Για τους φίλους του Ολυμπιακού, τα μάτια είναι στραμμένα στον Ουνάι Λόπεθ, προφανώς, ο οποίος λέγεται ότι είναι στόχος, γιατί ο κύριος Μίγια, που τον ψάχνει από πέρσι, θα πάει κάπου προς Σαουδική Αραβία από ό,τι μαθαίνω, γιατί είχε τάφε, δεν τον δίνει με κάτω από 6 εκατομμύρια, και 7 ίσως ενδεχομένως, και αυτά τα πράγματα για να παίξει στα 31 του, όπως καταλαβαίνετε, ομάδες δεν τα δίνουν πάρα πολύ εύκολα. Ή τέλος πάντων το σκέφτονται δύο και τρεις φορές να δώσεις τέτοια χρήματα.
0: Εξαρτάται την ανάγκη που έχεις, λέω.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δηλαδή,
1: αν δεν υπάρχει κανένας άλλος και είναι αυτός και μόνο και είναι και μέρες τελευταίες. Αλλιώς είναι χρήματα πολυτέλειας. Είναι χρήματα βάρκα.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Τι δεν
0: είναι. Δεν συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός για τον 4 πέρυσι τα έδωσε αυτά τα χρήματα στη Rangers. Στα 31 του, πώς είναι ο 4.
1: 4.
0: Ε?
1: 4.
0: Κάνα τάλιρο. Νομίζω πήγε όλο το τέτοιο. Θέλω να πω, αν λες ότι αυτός θα μου κάνει τη δουλειά, okay, δεν έχει προφανώς μεταπολιτική αξία όταν είναι 31, δηλαδή, και να θέλω να το δώσω. Αλλά αν νομίζω θα σου κάνω, ότι θέλω να κάνω τη δουλειά μου για δύο σεζόν, για τρεις σεζόν, τα δίνεις. Mm-hmm. Κάποιος παίρνεις με την προοπτική θα τους πουλήσω ακριβότερα και κάποιος σου παίρνεις για να κάνεις τη δουλειά σου. Mm-hmm. Αν κοστολογούνται τόσο και έχεις την οικονομική δυνατότητα, εγώ δεν στέκομαι σε αυτά. Δηλαδή, αν είναι κάποια ομάδα που δεν έχει, στέκεσαι και λες: δεν έχουμε, δεν δίνουμε. Ναι. Αν έχει.
1: Προφανώς για να μην συζητιέται το θέμα Μίγια, να συζητιέται το θέμα Ουνάι Λόπεθ ή το θέμα του άλλου της Ζιρόνα,
0: ναι,
1: που υποβεβάστηκε. Προφανώς έχει προχωρήσει η φάση. Εντάξει, είναι μια θέση αυτή περίεργη για τον Ολυμπιακό, η συγκεκριμένη.
0: Ποια λες?
1: Του Οκταριού.
0: Ναι.
1: Του Οκταριού. Δεν ξέρω με ποιον σχετίζεται αυτό. Δηλαδή, αν αποκτηθεί ο Ουνάι Λόπεθ, το δάχτυλο δείχνει το ανασημέντο. Κατ' εμέ, αν με ρωτάς.
0: Δανεικός. Δανεικός πήγε. Ήθε, θα πάει το σπαωρίο ΑΒΕ.
1: Έκλεισε, ανακοινώθηκε.
0: Δεν χρειάζεται τώρα. Μεταξύ μας, μεταξά τώρα, να βγάζουμε και δελτία τύπου. Τι να κάνουμε τώρα. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο, το λέμε στη Ριωάβε, ξέρω εγώ, στο Σιλαϊδόπουλο και τελειώνει η ιστορία. Δεν είναι τώρα να κάνουμε και.
1: Τύπου αδειάστε ένα φοριαμό.
0: Ναι, τύπου τζουμ τα ρατατζουμ τώρα σιγά.
1: Οπότε ναι, νομίζω δηλαδή ότι εκεί ξέρεις. Γιατί υπάρχει αυτή η λογική, ότι έχουμε, ξέρω εγώ, δύο εξάρια, δύο οχτάρια, πολύ ο λόγος, ας πούμε, λίγο να καλύψουμε τις θέσεις. Οπότε ο Νάι Λόπεθ έρχεται να καλύψει τη θέση στο ρόστερ του Νασιμέντο, εάν έρθει, έτσι.
0: Και να δούμε και θα γίνει με Ντάνι Καρθία, έτσι.
1: Ναι,
0: να γιατί δούμε. Θέλει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Θέλει.
0: Ναι. Να δούμε τι θα προκύψει θέλει. Και με τις συζητήσεις.
1: Θέλει.
0: Γιατί είναι και μεγάλο παιδί.
1: Φέρει μια σιγουριά, είναι 36 ο, ναι. Ο Ντάνι Καρθία, αλλά ξέρεις από την άλλη, αν κάνεις τον προπονητή, οπωσδήποτε πρέπει να συζητηθεί. Συνήθως που ξέρεις, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικιακή πολιτική, ας το πούμε, στην ομάδα. Πώς λέγαμε, ξέρω γιατί Ρεάλ πάνω από 32 κάνουμε μόνο ετή και έχουμε το μυαλό να τους διώξουμε. Ας το πούμε έτσι. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, είναι πολυεπίπεδο παζλ οι μεταγραφές.
0: Παζλ.
1: Και το ρόστερ. Λοιπόν, εδώ η Ράγιο κινδυνεύει με κόκκινη. Αλλά είναι κίτρινη γιατί πρόλαβε ένας αμυντικός. Τον έβλεπε τον δικό του, τέλος πάντων, ότι θα την κάνει. Με λίγα λόγια, να σας το πούμε, γιατί έβγαινε σε τετατέτ και πρόλαβε να τρέξει λίγο από πίσω του, έτσι ώστε να μην είναι τελευταίος. Οπότε το τάκλιν αυτό τελικά τιμωρήθηκε με κίτρινη και όχι με κόκκινη. Κάτι το οποίο θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε άλλος αμυντικός εκεί δίπλα κοντά. Να το πούμε έτσι. Άρα συνεχίζουν οι ομάδες 11 με 11. Με λίγα λόγια. Ακριβώς. Ο Γκαρθία με τον Ουνάι. Ναι, είναι Βάσκος και ο Ουνάι Λόπεθ. Ναι, είναι συμπαίκτης στην Μπιλμπάο. Εντάξει. Τι λέει αυτό, τίποτε ξέρουν ένα στο παιχνίδι. Εντάξει, είναι αυτά που λέμε εξής, ξέρουν ένα στο παιχνίδι το άλλο. Εντάξει, αυτό είναι μια. Στην πραγματικότητα μπορεί να λέει λίγα, μπορεί να λέει και πολλά. Όλα εντάξει, δεν είναι τίποτα τρομερό. Καλό είναι να γνωρίζονται δύο παιδιά, τα αποδυτήρια. Καλά είναι αυτά τα πράγματα. Ωραία είναι. Δεν νομίζω ότι λέει τίποτα περισσότερο γιατί σε κάθε ομάδα είναι διαφορετική.
0: Καλό είναι για την προσαρμογή ενός παίχτη να έρθει και να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τα μέρη του, ο οποίος μιλάει τη γλώσσα του και με τον οποίο έχουν συνυπάρξει σε μια ομάδα. Προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Θα τον πάρει, θα τον βγάλει έξω, θα του δείξει πού είναι τα εστιατόρια, πού είναι. Ξέρεις, τα πράγματα τα πρακτικά και χρηστικά που χρειάζεται ένας άνθρωπος να πηγαίνει σε μια ξένη χώρα να ζήσει.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Ωραίες είναι οι μεταγραφές, ωραίο παζλ είναι οι μεταγραφές, είναι η αλήθεια. Και φαίνονται κιόλας ποιες ομάδες είναι καλύτερα προετοιμασμένες ή όχι. Ας πούμε, κοίταζα και κάποιες που είναι πολύ τακτοποιημένες στο ρόστο τους. Ας πούμε, κοίταζα σήμερα που λέγανε, βέβαια εντάξει, κάπως τα είχαν μπερδέψει τέλος πάντων κάποιοι ρεπόρτερ, ότι το μυστικό ταξίδι αυτά του Ντέκο στην Αγγλία κτλ. Και βγήκε τέλος πάντων σήμερα το θέμα ότι η Μπαρτσελόνα έχει συμφωνήσει με τον Γκόρντον. Ωραία, έχει συμφωνήσει με τον Γκόρντον. Τον ίδιο και θα πάει στη Νιουκάστρα να κάνει τέλος πάντων και την πρότασή της.
0: Ναι.
1: Η οποία Νιουκάστρα θα ζητήσει τον ουρανό μετάστρα και καλά θα κάνει. Γιατί η Νιουκάστρα έδωσε για τον Γκόρντον 47 εκατομμύρια ευρώ, ο Γκόρντον 25 είχε άλλα 4 χρόνια συμβόλαιο. Mm-hmm. Οπότε θα ζητήσει τον ουρανό και πολύ καλά θα κάνει. Θα τα ζητήσει. Διάβαζα παρόλα αυτά στα ρεπορτάζ για κάποιο λόγο ότι το όνομα του Γκόρντον να συνδέεται με το όνομα του Λεβαντόφσκι.
0: Ναι.
1: Και εκεί άρχισαν οι απορίες μου. Λέω τι δουλειά έχει ο Γκόρντον, τι σχέση έχει ο Γκόρντον με τον Λεβαντόφσκι.
0: Ναι.
1: Καμία. Η Μπαρτσελόνα βεβαίως και ψάχνει αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι, εννοείται, αλλά αυτός δεν είναι ο Γκόρντον, προφανώς. Δεν έχει καμία σχέση. Με τέτοια λοιπόν και κοίταξα το πόσο πολύ, δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ τακτοποιημένο είναι το ρόστερ της Μπαρτσελόνα. Αυτό που λέμε το δύο παίχτες σε κάθε θέση και σε κάποιες θέσεις τρεις, βρίσκει σχεδόν απόλυτη εφαρμογή στην Μπαρτσελόνα. Πρέπει να σου πω. Είναι πάρα πάρα πολύ τακτοποιημένο. Οπότε, κοιτάζοντας το ρόστερ, φαίνεται ότι η περίπτωση του Γκόρντον, καλά κάνουν, είναι η κάλυψη της Μπαρτσελόνα στην πιθανότατη φυγή του Ράσφορντ. Δηλαδή θα φύγει ο Ράσφορντ, θα πάρουμε τον Γκόρντον και καλύπτουμε εκεί πάρα πολύ ωραία τη θέση, ας πούμε.
0: Ή καλύβουμε. Ή αν καλύβουμε θέλουμε να μιλήσουμε, ας πούμε, όπως θέλει να ακούει ο κόσμος.
1: Καλύβουμε το αριστερό φτερό. Λοιπόν. Και φυσικά θα συνεχίσει να ψάχνει για επιθετικό, διότι. Επιθετικό δεν είναι. Επιθετικό έχει το Φεραν Τόρες ουσιαστικά. Δεν έχει άλλο επιθετικό. Που παίζει τέλος πάντων στη θέση του σεντρεφόρ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, θα τον ψάξω να αντικαταστάει του Λεβαντόφσκι, αλλά αυτός δεν θα έχει καμία σχέση με τον Γκόρντον. Εξαιρετική μεταγραφή ο Γκόρντον, εάν γίνει. Γενικώς πρέπει να πούμε ότι οι Άγγλοι στην Ισπανία είναι ένα στοίχημα.
0: Οι Άγγλοι γενικώς εκτός Αγγλίας είναι ένα στοίχημα. Ναι. Δεν είναι στην Ισπανία.
1: Παραδοσιακά ήταν δηλαδή ένα στοίχημα οι Άγγλοι στην Ισπανία. Ας πούμε, ακόμα και αυτοί οι οποίοι τα πήγαν αρκετά. Ας πούμε, στην Μπαρσελόνα έχει παίξει ο Γκάρι Λίνεκερ.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, έτσι, να πούμε για την Μπαρσελόνα. Πώς τα πήγε καλά, δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Να το πούμε έτσι. Καλά, βέβαια, εκεί είχε και άλλα θέματα.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Και αυτά, με το Βάζα και έπαιζε δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. Ο άνθρωπος ήταν του κουτιού, δηλαδή. Ήταν φανερό ότι ήταν του κουτιού. Αλλά τέλος πάντων, και πολλοί Άγγλοι τα έχουμε συζητήσει, ειδικά στη Ρεάλ.
0: Εντάξει, ο Μπέκαμ δεν τα πήγε άσχημα.
1: Ο Μπέκαμ όχι.
0: Χωρίς να θαμπώσει, δεν τα πήγε άσχημα. Έπεσε και σε μια κακή περίοδο της Ρεάλ, παρόλο που ήταν μαζεμένοι πολύ, ας πούμε, καλοί παίχτες, πολύ γκαλάκτικους. Έπεσε σε κακή περίοδο για την ομάδα. Στον τελευταίο του χρόνο πήρε πρωτάθλημα, δεν είχε πάρει τίποτα στα προηγούμενα. Ήταν εμπορική μεταγραφή, τα έχουμε ξαναπεί, το έχουν πει Ισπανοί δηλαδή, ότι η Ρεάλ είχε να διαλέξει εκείνο το καλοκαίρι ανάμεσα στο Ροναλντίνιο και σε Μπέκαμ. Και επέλεξαν τον Μπέκαμ για λόγους εμπορικούς.
1: Έτσι λέγεται.
0: Ότι ο Ροναλντίνιο τους έκανε λόγω φάτσας και λόγω, τέλος πάντων, δεν θα πούλαγε πολύ, δεν θα έφερνε χορηγούς. Οπότε η μεταγραφή, η Μπαρσελόνα πήρε τον Ροναλντίνιο και έπαιξε μπαλάρα, πήρε τίτλους, πήρε ευρωπαϊκά κτλ. Η Ρεάλ πήρε τον Μπέκαμ. Τα περισσότερα χρόνια δεν πήρε τίποτα. Έβγαλε όμως πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή έκανε απόσβεση της μεταγραφής, από χορηγίες, από τουρνές στην Ασία κλπ. Έκανε την επιλογή του χρήματος η Ρεάλ.
1: Για το θέμα Ρεάλ και λεφτά θα κάνουμε μια πιο εκτεταμένη συζήτηση στο δεύτερο ημίωρο όμως, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Και θα σου πω γιατί. Ναι, είναι έτσι περίπου όπως τα λες, και με τους Άγγλους επίσης γενικώς στη Ρεάλ είναι κάπως έτσι η ιστορία. Τέλος πάντων, κατά τα λοιπά, η αναδιάρθρωση δεν προχώρησε. Εντάξει, έγινε η ψηφοφορία, 3/4 χρειαζόταν, 11 ψήφους δηλαδή, πήρε 7 θετικές ψήφους, οπότε ένα λευκό του Ολυμπιακού. Και
0: το λευκό τι σημαίνει, φίλε, τώρα, για να καταλάβουμε, δεν έχω άποψη επί του θέματος. Δηλαδή, τι θα πει λευκό? Συμφωνώ ή διαφωνώ? Δηλαδή, τι, δεν θέλω να χαλάσω τη σχέση με κανέναν?
1: Πόντιος Πιλάτος, ξέρω εγώ.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι. Ότι τίποτα δεν με νοιάζει, κάτω του γουστάρετε.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι λογική και το κάνω του γουστάρετε.
1: Θέλω να πω. Από στιγμή που σου δει, υπάρχει δυνατότητα του λευκού. Βάζει
0: ηθικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και με το γεγονός ότι πρώτο της Λίγκας είναι ο Μαρινάκης. Τοποθετήσε και λες, συμφωνώ, διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Δεν είναι κόφτο το λαιμό σας. Πάρε θέση.
1: Είναι λίγο το αφήνω πάνω σας.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Δεν ότι δεν πήγε να ψηφίσει.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Ήταν υπάρχει ουδέτερος, μπορείς να είσαι ουδέτερος. Δεν μπορείς να είσαι ουδέτερος.
0: Σε ένα θέμα το οποίο σε αφορά στο πρωτάθλημα άμεσα, ναι, για το πώς θα είναι το πρωτάθλημα, πόσες ομάδες συμμετέχουν και αν θα έχει play-off ή όχι, είσαι ουδέτερος. Δηλαδή, να αποφασίσουν ερήμην οι άλλοι ερήμην σου.
1: Εγώ νομίζω ότι σε αυτές.
0: Δεν έχεις μια προτίμηση αν θες να έχει play-off ή δεν θες να έχει play-off.
1: Σίγουρα. Εγώ νομίζω λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, αν θες να ολοκληρώσουμε, να σου πω ολοκληρωμένη τη σκέψη μου, επειδή στην πραγματικότητα πριν γίνει η ψηφοφορία, όλοι γνωρίζουν που αυτή θα καταλήξει. Δεν ξέρουν τις συζητήσεις, τις ζυμώσεις που λέμε έτσι.
0: Ναι, αλλά στην ψηφοφορία ο Λεβαδιακός ξαφνικά τάχθηκε υπέρ της αναδιάρθρωσης που τον είχαν, ξέρω εγώ, σε άλλο μπλοκ. Τι να πω. Ναι. Δεν ήταν η έκπληξη της ψηφοφορίας από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, πολλά μπορεί να συμβούν.
1: Εντάξει. Παρόλα αυτά δεν έγινε κάτι. Ο Μάτο Ντάρμπισερ. Ναι, ο Μάτο Ντάρμπισερ, παιδιά. Θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με ηρωικές στιγμές. Ισχύει αυτό. Για πάντα θα είναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, με ολυμπιακές στιγμές. Μάλλον. Θα έλεγα. Εντάξει, είναι αξέχαστο. Ο τελικός εκείνος είναι αξέχαστο. Τι να λέμε. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Ντάρμπισερ, το πώς το έκανε, τα δεμένα κεφάλια, έχει όλα τα στοιχεία του ηρωισμού η εμφάνιση εκείνη. Τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε 21 το λεπτό του τελικού του UEFA Conference League. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο είναι στο 0-0. Εμείς πάμε να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Ερωτηθήσε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξουν σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί. Ακόμη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο Διεμηνίων Πηγαίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατικοποίησης νησιών. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαπείς στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Συμμορία χιλιανών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου σε Βίλα, στα νότια προάστια, με θύμα έναν εφοπλιστή και λέει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, που είναι φυλακισμένος στον Κορυδαλό, καθώς και μια γυναίκα σε βάρος, των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
1: Sport FM 94.

0: Δεν βλέπω.
1: MTN τα pinned.
2: Έχει κάτι pinned tweets, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ πέρα ένα κάρο pinned δηλαδή. Που δεν ξέρω πόσο κάτω πρέπει να κατέβεις για να βρεις κανένα καινούριο.
1: Θα το βγάλει, θα βγει πάνω-πάνω άμα μας χάσει. Νομίζω θα εμφανιστεί πάνω.
2: Δεν βλέπω κάτι από τον κύριο.
1: Ωραία,
2: από τον κύριο Φαμπάνη.
1: Είμαστε κοντά τότε. Είμαστε κοντά.
2: Ας πούμε ότι είμαστε κοντά.
1: Ναι.
2: Και μέχρι εκεί. Λοιπόν. Ήθελα λοιπόν να πάμε στη Ρεάλ. Και το είπα πριν. Διότι γίνεται το εξής. Για όλα λοιπόν. Σήμερα ξέρω και διαβάζω μία είδηση ότι η Ρεάλ λέει παρότι έκανε αυτή την κακή για Ρεάλ χρονιά. Οι αρχικές εκτιμήσεις λένε ότι τα έσοδα φέτος θα ξεπεράσουν τα 1,2 δις. Καταπληκτικό. Καμία ομάδα δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο οικονομική εκτόξευση κτλ. Ωραία.
1: Mm-hmm.
2: Καλά μέχρι εδώ. Ωραία. Κάμε μετά λοιπόν πέφτει το μάτι μου στον κύριο Ενρίκε Ρικέλμα. Τον αντίπαλο του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Mm-hmm. Στις εκλογές της 7ης Ιουνίου. Είπα ένα μικρό αρθράκι με 2-3 πραγματάκια. Δεν θέλει να μειώσει κατά 50% τη συνδρομή και ότι θα δώσει έμφαση στο προπονητικό κτλ. Και αρχίζει και με πιάνει το ενδιαφέρον και αρχίζω και ψάχνω την ιστορία του κυρίου Ρικέλμα. Με τι είναι αυτός ο τύπος και τι γίνεται. Και πέφτω λοιπόν πάνω σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή του, η οποία είναι μάλιστα και πάρα πολύ πρόσφατη, στους New York Times. Ωραία. Στην οποία λοιπόν λέει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτός ο τύπος καταρχάς είναι 37 χρονών.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει. Είναι.
1: Πού πάζε, παιδάκι.
2: Είναι πολυεκατομμυριούχος και το λέμε διότι εγώ δεν το ήξερα. Για να μπορέσεις να θέσεις υποψηφιότητα για την Προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης,
1: πρέπει να έχεις μπαγιόκο.
2: Πρέπει να φανείς, να δεσμεύσεις ουσιαστικά ένα ποσό το οποίο είναι κάτι λιγότερο από 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, γιατί σου λέει μην έρθει ο άλλος πέρα για να φάει. Πρέπει να είναι ο άλλος χορτάτος να έχει. Ακριβώς. Για να ξέρουμε ότι θα έρθει εδώ για να υπηρετήσει την ομάδα, όχι να υπηρετήσει την τσέπη του.
2: Ακριβώς.
1: Σοφό.
2: Λοιπόν. Αυτός λοιπόν ο τύπος, ο οποίος τέλος πάντων έχει την Cox Energy, ασχολείται εκεί με ανακυκλώσιμα και διάφορα άλλα πράγματα. Είναι πολύ δυνατός.
1: Mm-hmm.
2: Πολύ δυνατός και πολύ δυνατός στο Μεξικό.
1: Μεγάλη ευκαιρία για την Crystal Palace. Συγγνώμη που διακόπτω.
2: Επίσης.
1: Κεφαλιά ναι. Από την καρδιά της μικρής περιοχής, δηλαδή από τα 3 μέτρα. Μεγάλη ευκαιρία. Σε καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου είναι όλα αυτά.
2: Ναι. Μίλησε λοιπόν. Ναι, πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη, όντως. Κακάς, μάλλον συγγνώμη, πριν σας πω αυτά, θέλω να πω ότι ο Πέρεθ, δεν ξέρω αν κυκλοφόρησε αυτό ή αν είναι, ο Πέρεθ στην πραγματικότητα έχει την Προεδρία της Ρεάλ κατοχυρωμένη μέχρι το 2029. Εντάξει, τις εκλογές προκήρυξε ο ίδιος.
1: Ναι.
2: Δεν τον πίεσε κανένας, ναι, να προκήρυξει εκλογές. Εντάξει. Απλώς γιατί βγήκε και έλεγε ότι ναι, ότι κάθε με κυνηγάνε διάφορες υπόγειες διασυνδέσεις και θα τους δείξω εγώ, όποιοι θέλουν εδώ είμαι, να πάμε να δούμε, ξέρεις, ποιος είναι ο κατάλληλος πρόεδρος, ας πούμε. Αφού λοιπόν μπήκε λίγο επιθετικά ο κύριος Ρικέλμε και είπε περίπου μέσα σε άκρες ότι σε 37 το Φλωρεντίνο Πέρεθ ήταν λούστρος σε σχέση με τον ίδιο, γιατί αυτό που δεν είχε ασχοληθεί ο άνθρωπος, δεν ξέρει, ας πούμε, τι να πει για μένα. Στις 37 του δεν είχε κάνει τίποτα.
1: Και
2: σπουδαίες.
1: Δεν έβαλε στα 37 όμως.
2: Στη ζωή του.
1: Ναι, δεν πήγε τον προεδρικό θόκο στα 37 του Πέρεθ. Πήγε όταν είχε πια λεφτά και άλλες εποχές τότε. Έβγαλε λεφτά πιο αργά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
2: Δεν το λέω για να πεις κάτι υπέρ.
1: Ωραία. Πέρεθ,
2: το λέω για να δείξω ότι υπάρχει μια.
1: Προφανώς δεν υπάρχει κόντρα.
2: Μια πολεμική.
1: Τι θα υπάρχει. Πάει για να του πάρει τη θέση του Προέδρου. Λες να είναι αγαπημένοι, ας πούμε, να είναι συνέτεροι.
2: Λοιπόν. Ναι, εντάξει, και ο Πέρεθ έχει πει ότι ναι, εντάξει, τώρα έχω αντίπαλο ένα τύπο που έχει μια μεξικανική προφορά. Δηλαδή, ο καθένας του ξέρει, λέει λίγο τα δικά του. Και ότι κάνει βρώμικη καμπάνια εναντίον του. Αυτό υποστήριξε ο Πέρεθ. Και η τύχη στις εκλογές προκήρυξε λίγο ευφυνιδιαστικά, να το πούμε έτσι. Επειδή ο Βαλβέρδη είχε ούτως ή άλλως ανακοινώσει ότι εγώ, κοιτάξτε, θα ξεκινήσω. Λόγω του ότι ο Πέρεθ θα ήταν σύμφωνα με το καταστατικό μέχρι το 29 πρόεδρος, αυτός είχε πει ότι εγώ το 28 θα ξεκινήσω μια καμπάνια έτσι ώστε το 29 να γίνω πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης. Κατάλαβε ότι ο άλλος τον ευνηδίασε. Ναι. Σου λέει, έλα τώρα να το κάνουμε. Ναι. Και λέει,

0: όντω ήταν λίγο ξαφνικό όλο αυτό. Τέλο πάντων, αποφάσισα, λέει, να το κάνω. Λοιπόν, το πιο λοιπόν ενδιαφέρον πράγμα το οποίο είπε ο, ο κύριο Ρικέλμε, όνομα και αυτό τώρα, ένα σε Ρικέλμε να γίνει με επίθετο Ρικέλμε, πρόεδρο
1: Βεάλ. Είναι ευλογημένο όμω.
0: Είναι ευλογημένο, ναι. Λοιπόν, και το αναφέρω πρώτο διότι νομίζω ότι θα είναι το κεντρικότερο θέμα στη σκέψη των, των 100.000 μελών της ΔΕΑΒ που θα πάνε να ψηφίσουν. Είναι το εξής. Έχει βγει με κεντρικό θέμα ότι, παιδιά, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να δώσουμε την ομάδα στα φαντς. Γιατί ο Πέρεθ έχει ήδη ανακοινώσει ότι στην ομάδα, ξέρεις, η Ρεάλ, ομάδα των μελών της, ας το πούμε, έχει πει ο Πέρεθ ότι, παιδιά, τελειώσανε αυτά, τώρα εδώ θα μπουν μέσα κεφάλαια, θα γίνουν επενδύσεις και θα βάλουμε ανθρώπους τέλος πάντων μέσα στην ομάδα. Και αυτός έχει βγει και το βασικό του παραγγελματολόγιο είναι πολύ δυνατό. Έχει πει ότι εγώ δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να γίνει τέτοιο πράγμα. Δεν χρειάζεται η Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει τέτοιο πράγμα. Και αυτό θα είναι νομίζω το βασικό σημείο κόντρας τους εδώ πέρα. Και το αναφέρω διότι είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, λέω εγώ, κάποιου όταν, ξέρεις, αυτοί που σε ψηφίζουν είναι αυτοί συγκεκριμένα, αυτοί που θα κλέξουν πρόεδρο, να τους πεις ότι εγώ, δηλαδή δεν είναι αυτός που μου γράφει ελληνικά μέσα ότι θα τους μειώσει 50% την, το...
1: Δεν καταλαβαίνω το πλεονέκτημα που είναι. Το πλεονέκτημα που αναφέρεις το καταλαβαίνω. Όταν τους λέει εγώ δεν θέλω τα fans, ο άλλος θα τους φέρει τα fans και θα έχουν χρήματα. Θα πέσουν χρήματα,
0: ναι,
1: θα πέσουν δισεκατομμύρια.
0: Ότι η ομάδα δεν θα σας ανήκει πια. Εγώ θέλω η ομάδα να ανήκει στον κόσμο της. Τι εννοείς?
1: Θα ανήκει σε μικρότερο ποσό στον κόσμο και θα είναι μια ομάδα που με τα χρήματα των επενδυτών μπορεί να γιγαντωθεί. Ο άλλος δηλαδή, γιατί σου όλο και
0: θα τη γιγαντώσω εγώ, γιατί είσαι Real Madrid.
1: Πώς θα τη γιγαντώσεις, δεν χρειάζεσαι λεφτά.
0: Δεν χρειάζεσαι τίποτα.
1: Ωραία.
0: Καλά, λεφτά έχει με τη σέσουλα αυτός, δεν έχει λεφτά απλά.
1: Ναι, έχει λεφτά με τη σέσουλα, αλλά η Real δεν λειτουργεί με την τσέπη του πρόεδρου της. Λειτουργεί με τα έσοδα του οργανισμού. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει τον κύριο Μπόλι, ο κύριος Μπόλι βάζει λεφτά, είναι μια ομάδα που έφερε 1,2 δις έσοδα. Με αυτά πορεύεται η Real. Δεν περιμένει το θείο από την Αμερική να βάλει λεφτά. Αν μεγαλώνουν τα εμπορικά, αν μεγαλώνουν τα έσοδα από τουρνέ, από χορηγίες, από φανέλες, από τηλεοπτικά.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι στον καθένα. Εγώ, ας πούμε, αν είμαι φίλος Ρεάλ, θα ψήφιζα και μόνο με αυτό θα ψήφιζα μονοκούκι Ρικέλμε. Εσύ θα ψήφιζες Πέρεθ ενδεχομένως.
1: Γιατί ξέρεις το Ρικέλμε, δηλαδή ο Πέρεθ είναι ο διάβολος που ξέρεις. Είναι the devil you know. Ξέρεις τι είναι. 500 χρόνια στη Ρεάλ, ξέρεις τι έχει κάνει. Και έχει κάνει πολλά. Κατά βάση καλά για την ομάδα.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Δεν είναι μεγάλη συζήτηση. Μια ομάδα που έχει 15 ευρωπαϊκά. Oh. Είναι μικρή συζήτηση. 15 ευρωπαϊκά. Εδώ τελειώνει η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο. Λες 15 ευρωπαϊκά και η συζήτηση τελειώνει.
0: Ναι.
1: Τι, γιατί είναι μεγάλη.
0: Ευρωπαϊκά σε 70 χρόνια. Δεν είναι του Πέρεθ. Είναι... Έλα, προχώρα, ναι.
1: Δεν είναι του Πέρεθ. Πόσα είναι του Πέρεθ από αυτά. Πολλά.
0: Δεν ξέρω πόσα είναι.
1: Που είναι πολλά. Είναι και τρία συνεχόμενα που πήρε με τον Ζητάν στον πάγκο. Θέλω να πω, δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι για το αν είναι επιτυχημένο ή αποτυχημένο ο Πέρεθ. Τώρα μην τραθούμε επειδή φέτο η Ρεάλ τερμάτισε δεύτερη.
0: Δεν συζήτηση.
1: Μου λες μεγάλη συζήτηση, ας πούμε, αν είναι πετυχημένος ο Πέρεθ. Καθόλου μεγάλη δεν είναι. Είναι πολύ μικρή συζήτηση. Είναι πετυχημένος ο Πέρεθ. Τελεία. Δεν είναι ένας αποτυχημένος πρόεδρος που πρέπει να αλλάξει. Είναι αυτός που ξέρεις πόσα χρόνια είναι στην ομάδα, έχει φέρει αυτά που έχει φέρει και από την άλλη ένας 37χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος δεν έχει καμία τρίβη με το ποδόσφαιρο. Γιατί ο κοφίλος της Ρεάλ να πάει μόνο κούκι στον Ρικέλμε, επειδή τους λέει ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αντιστοίχως. Για ποιο λόγο. Θέλω να πω, προσπαθώ να καταλάβω το συλλογισμό. Του γιατί να πούνε να τσιμπήσουν οι άλλοι και να πούνε βεβαίως θα πάμε τον κύριο Ρικέλμε γιατί δεν θέλει τα φαντς. Μα εδώ ο άλλος έχει φέρει κούπες, έχει φέρει επιτυχίες, έχει φέρει παίκτες. Έχει φέρει το Φίγκο τότε. και αν έχει φέρει.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Εγώ λέω ότι αυτό το επιχείρημα είτε είναι πολιτικά αντικό, παύλα λαϊκίστικο, είτε πραγματικό, είναι από μόνο του αρκετό για να τον κάνει πάρα πολύ συμπαθή. Εγώ αυτό λέω. Αυτό λέω στην πραγματικότητα. Τώρα, πέρα από αυτό, ο Ρικέλμε είπε και άλλα πράγματα, εκ των οποίων το πιο ενδιαφέρον, το οποίο δεν το αμφισβήτησε και κανένας, είναι ότι η Ρεάλ μπορεί να έχει τα έσοδα που έχει. Η Ρεάλ είπε ότι μπαίνει μέσα 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Ότι έχει χασούρα δηλαδή, στην πραγματικότητα. Είπε πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι επειδή δουλεύει αρκετό καιρό την ομάδα, ότι κατευθείαν θα κόψω 140 εκατομμύρια ευρώ μόνο από αργομισθίες. Υπάρχει λοιπόν, λέει, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο μέσα στην ομάδα, δηλαδή πασοκάρες μέσα στη Ρεάλ, οι οποίοι δεν χρειάζονται, δεν κάνουν τίποτα, είναι λίγο δημόσιο, ας το πούμε έτσι.
1: Ονόματα και διευθύνσεις.
0: Θα τα δώσει, θα τα δώσει. Προφανώς θα τα δώσει. Εγώ λέω τι λέει. Ξέρεις, προσπαθώ να σκέψω τώρα ένα φίλο της Ρεάλ, ας το πούμε έτσι, ο οποίος ακούει αυτά τα πράγματα. Είπε μετά είναι και το 50%, εντάξει, θα μειώσω για τα. Πώς το λένε, για τα μέλη και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς έγινε και συζήτηση, γιατί καίγεται όχι ο κόσμος, περισσότερο εμείς θα έλεγα, οι δημοσιογράφοι, τις μεταγραφές, γιατί ο ίδιος είπε ότι έχει επισκεφθεί πάρα πολλούς συνδέσμους, ας το πούμε έτσι, φίλων της Ρεάλ, και έχει συζητήσει και μου λέει όλοι ασχολούνται με την ομάδα, με τα λεφτά που χάνει, με τη λειτουργία της, με τα προβλήματα. Ότι η ομάδα νιώθει να φεύγει από τα χέρια και λέει: ελάχιστοι με ρωτήσανε για το ποιος θα είναι, ποιος θα φέρουμε προπονητή και ποιος θα φέρουμε παίκτη. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι έχω ήδη έρθει σε συμφωνία με σπουδαίο προπονητή. Ο δημοσιογράφος που του έκανε τη συνέντευξη και είναι New York Times, οπότε το αναφέρουμε, γιατί αυτό σημαίνει καλές πηγές, όπως καταλαβαίνετε. Επέμεινε πάρα πολύ με 2 ερωτήσεις. Τη μία πίσω από την άλλη, αν είναι ο Κλοπ, και δεν το αρνήθηκε. Χωρίς να το επιβεβαιώσει κιόλας. Αυτά και πήγε για 2 παίκτες. Εντάξει, τώρα αυτά τα ακούμε βερεσέ. Τώρα έχω φτιάξει 2 παίκτες. Πώς το λένε, έχω συμφωνήσει με 2 παίκτες. Τώρα αυτά τα ακούμε βερεσέ. Εντάξει, είναι σαν το. ο Φούτρο και ο κλείνισμα στον Ολυμπιακό. Εντάξει.
1: Δηλαδή, έχει συμφωνήσει ο κύριος Ρικέλ με έναν σπουδαίο προπονητή.
0: Ναι.
1: Αν αναλάβει σε μια ομάδα που έχει προπονητή. Ωραία. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Με μια χαρά.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά σου?
1: Το δικό μου, κανένα. Το δικό του θα είναι το πρόβλημα.
0: Τι, θα πρέπει να δώσει 50 στο Μουρίνιο μετά για να φύγει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. θα μπει από το δύσκολο δρόμο.
1: Είναι αυτό που θέλει να κάνει περικοπές, γι' αυτό το λέω.
0: Ε?
1: Είναι αυτό που θέλει να κάνει περικοπές.
0: Ναι, αυτό θα τα δώσω την προσωπική του περιουσία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Εγώ όλα αυτά τα λέω. Γιατί σου φαίνεται, εσύ λέει αυτό, ότι τελειώσαν αυτά τα παλιά στη Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει, πώς να το πω, δείχνει ότι λέει ότι σκέφτεται μόνο βραχυχρόνια και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε βραχυχρόνια, πρέπει να σκεφτόμαστε μακροχρόνια. Πρέπει να φτιάξουμε ότι εργάζεται, έχει στελεχώσει όλη την ομάδα. Εγώ λέω τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Έτσι τώρα τι θα κάνει, δεν ξέρω. Τι θα κάνει, δεν ξέρω. Λέω όμως ότι θα έχουν ενδιαφέρον εκλογές στις 7 Ιουνίου. Εμένα τύπο που βγαίνει με αυτό το προφίλ. Ενδεχομένως.
1: Εγώ λέω δεν θα βρει ούτε την ψήφο του.
0: Ναι.
1: Αυτό προβλέπω.
0: Για να δούμε.
1: Καταρχάς, όταν θες να ταράξεις νερά και να πάρεις τον κόσμο με το πλευρό σου, όπως είχε βγει ακριβώς ο Πέρεθ και λέει, θα φέρω Φίγκο. Δεν είπε θα σου φέρω ένα μεγάλο παίχτη. Βγήκε και είπε συγκεκριμένα, θα φέρω Φίγκο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία. Που ήταν ψηλό αδύνατον. Έχουμε δει το ντοκιμαντέρ, έχουμε δει πώς πήγε ο Φίγκο. Δηλαδή αναγκάστηκε μετά ακριβώς επειδή το είχε τάξει να δώσει. Γη και είδωρ, πάτο και λεφτά για να φέρει τον.
0: Το μόνο που χρειάζεται κόστο είναι να πάρει τον άνθρωπό του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά παρόλα αυτά και με τον άνθρωπό του είδε. Θυμάσαι τα λεπόρια αυτά. Και με το είχε τάξει μετά, δεν μπορούσε να φανεί.
0: Είναι και ο Φίγκο λίγο ξινιόλιστο, ξέρει πώς έγινε η φάση.
1: Θέλω να πω ότι για να μπορέσει να κερδίσει τι καρδιέ των ψηφοφόρων, λε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, δεν λε ένα μεγάλο προπονητή, λε Κλοπ και λε μετά, ξέρω εγώ, και 2 ονόματα ποδοσφαιριστών συγκεκριμένα. Όχι γενικότητε, θα φέρω 2 μεγάλου ποδοσφαιριστέ και ένα σπουδαίο προπονητή.
0: Την 6η Ιουνίου στον τελευταίο του, όπου ίσως πει και ονόματα.
1: Εντάξει. Δεν το λες τελευταία στιγμή. Πρέπει να το πεις έγκαιρα να αρχίσει να μεταλλάσσεται το εκλογικό σώμα. Σου λέω, ο Πέρεθ με όλα τα στραβά είχε βγει, το έταξε, το έκανε. Αλλά ο άλλος είναι παιδάκι τώρα, 37 χρόνια.
0: Εντάξει, ναι, και ο άλλος σου λέει είναι με το 1,5 πόδι στον τάφο.
1: Σιγά καλό άνθρωπος, μια χαρά είναι.
0: 80 είναι ο Πέρεθ.
1: Και τι έγινε, δεν το βλέπεις πώς είναι.
0: Σου πω,
1: τι λες τώρα.
0: Ο καθένας θέλει να πω τα επιχειρήματά του.
1: Εντάξει.
0: Σου λέει το γύρα εναντίον της νεότητας. Εντάξει, οι γνωστές αιώνιες κόντρες είναι.
1: Το χρήσμα θα το δώσει ο Πέρεθ στον διάδοχό του. Έτσι κάνουν οι βασιλιάδες.
0: Κανονικά. Ναι.
1: Δεν γίνονται μετά εκλογές στο παλάτι και να πούμε να ψηφίσουμε ποιος θα είναι επόμενος βασιλιάς. Πήγαινε ο βασιλιάς και λέει: Ο πρωτότοκος γιος μου θα είναι επόμενος βασιλιάς. Δεν τον έχει τον Πέρεθ να κάνει μέσα, να κάνει δημοψήφισμα στη Ρεάλ μέσα, ας πούμε, και να παίρνει γνώμες.
0: Για κάποιον τον Μουρίνιο δεν έχει υπογράψει και αν δεν εκλέγει ο Πέρεθ δεν προχωράει τον deal.
1: Καλά.
0: Σωστό, δεν έχει ανακοινωθεί κανένας κύριο Μουρίνιο. Λογικό είναι να περιμένουμε μέχρι τις 7 Ιουνίου. Όντως.
1: Το ότι δεν έχει ανακοινωθεί δεν σημαίνει ότι δεν έχει υπογράψει, παιδιά.
0: Και αυτό που λες αλήθεια είναι. Και αυτό που λες αλήθεια είναι. Εγώ μαζί σου και σε αυτό. Mm-hmm. Χωρίς να ξέρουμε, mm-hmm. καλό είναι να μην μιλάμε. Γιατί άνθρωποι σαν τον Μουρίνιο, λέω γενικώς εγώ, και σαν τον Πέρεθ, λέω επίσης εγώ, δεν αφήνουν πράγματα στην τύχη. Mm-hmm. Εντάξει, ας κρατήσουμε αυτό και ας το κλείσουμε εδώ. Ούτως ή άλλως η ώρα πήγε 11. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: Sport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, ανισόπαλες χωρίς τέρματα στο ημίχρονο του τελικού του Conference League που διεξάγεται στη Red Bull Arena της Λειψίας. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τον 30χρονο μέσο Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στη λίστα κατά το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο 24χρονος Μίκα Μάρμολ που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Για συμφωνία της Μόντσα με τον Καλογερόπουλο κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας αφού έχουν ανανεώσει ήδη πάνω από 7.000 κάτοχοι. Την περίπτωση του 25χρονου Αυστριακού τερματοφύλακα Φλόριν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το Transfer Feed. Τις επόμενες μέρες έρχεται στην Αθήνα ο νέος τεχνικός Γιάκοπ Νίστρου που υπεγράφει σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στο Βοτανικό. Ξεκινά αύριο η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της ΑΕΚ και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Οι τιμές θα είναι ίδιες με πέρυσι και αφορούν τους αγώνες του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η Ένωση ενδιαφέρεται για το γερμανό επιθετικό της Μπέρμιχαμ, Μάρβιν Ντούξ, όπως γράφτηκε στο εξωτερικό. Στο Ζάλτ Μπόμελ της Ολλανδίας θα διεξαχθεί και φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές που επίκυνται στη διοικητική λειτουργία της ομάδας. Συνάντηση με τον ταξιάρχη Φούντα αναμένεται να έχει τις επόμενες μέρες ο Θόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να ξεκαθαρίσει το αν ο 30χρονος μεσοεπιθετικός θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Το επόμενο διάστημα, η απόφαση του Χόγκλε για το αν θα κάνει επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο ή θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Την ονοματοδοσία του ανακαινισμένου σταδίου ειρήνης και φιλίας από την εταιρεία του, αλλά και την προσπάθεια για τη δεξαγωγή φιλικού του Ολυμπιακού με τους New York Knicks, προανήγγειλε ο Νίκος Τσάκος. Ο εφοπλιστής υποδέχθηκε στα γραφεία του την Κούπα της Ευρωλίγκας, είναι χάρη του Παναγιώτη Γιώργο Αγγελόπουλο και τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την επιτυχία. Και ευχήθηκε νέα τρόπαια κατά τη διάρκεια της χορηγικής συνεργασίας τους. Στην αρρωφή του ΣΕΦ θα ανέβει το Λάβαρο και την τέταρτη Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού πριν τον Τζάπολ του αυριανού πρώτου μετελικού του πρωταθλήματος σε στοίχημα GBL με την ΑΕΚ όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Παρουσία του βαρύτιμου τροπέως σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Δεν εγκρίθηκε η εισήγηση για να διάρθρωσε τη στοίχημαν Super League με αύξηση των ομάδων σε 16 και χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός φέτος. Υπέρ ψήφισαν ΠΑΟ, ΚΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός ΕΠΟ και κατά Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Άρης Ατρόμητος, Βόλος Όφη και Κηφισιά. Λευκό Ολυμπιακός. Στο τιμόνι της ομάδας Βόλοι Ανδρών του Παναθηναϊκού για 13η διαδοχική σεζόν παραμένει με κάθε επισημότητα ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Είναι μια σχέση καρδιάς, ο σύλλογος έχει γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα, δήλωσε ο 69χρονος τεχνικός που οδήγησε φέτος τους πράσινους στο double. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-13 στα πέναλτι της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες την Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι στο Λεμό. Για τις θέσεις 3-4 του πρωταθλήματος των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη 14-13. Στις 2 νίκες κρίνεται η σειρά. Με τη Σελένερ Ντέμ στον πάγκο θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού. Είμαι στο σπίτι μου, περήφανη που εκπροσωπώ το σύλλογο, δήλωσε η Τουρκάλα προπονήτρια που ανακοινώθηκε επίσημα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, είχε τελειώσει 0-0 το ημίχρονο του τελικού του conference. Ξεκίνησε πριν λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο. 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μη είχαν οι ομάδες από κάποιες ευκαιρίες. Νομίζω η καλύτερη όλων αυτή τη σπάλα στο τέλος του ημίχρονου με την κεφαλιά που πέρασε λίγο out. Όχι τίποτα φοβερά και τρομερά πράγματα στο παιχνίδι. Δεν έχει πιάσει κανένα φοβερό έτσι, ρυθμό. Δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι ένας τελικός, ας πούμε, που πάει μπάλα πάνω κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τετάρτη είναι άλλωστε.
0: Ναι.
1: Μέσα σε όλα, τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί να δούμε ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε δει πολλές φορές. Και σε τελικό τα έχουμε δει. Στον τελικό, ας πούμε.
0: Το λέμε γιατί είναι και δύο ομάδες με τις καλύτερες επιθέσεις. Κατάλαβες την
1: ιδέα.
0: Δεν μας ξεγέλασαν, ας πούμε.
1: Στον τελικό, τώρα δεν θυμάμαι, μπορεί να υπάρχει κι άλλος, αλλά έτσι πρόχειρα που θυμάμαι. Στον τελικό το 82, το Ιταλία, Δυτική Γερμανία, όλα τα γκολ μπήκανε από το 55 και μετά. Τέσσερα γκολ, ας πούμε. Οπότε γιατί να μην γίνει και εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ορίστε. Κόντεψε να μπει το πρώτο. Μπήκε για την ακρίβεια.
0: Και το βάλε Πάλας.
1: Ναι. Πώς έφυγε η μπάλα από τον Μπατάλια, αυτό δεν κατάλαβα. Κάπως έφυγε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω πόσο παίχτη τη μπάλα που έκανε όλη αυτή την κούρσα. Πρέπει να κάνει μια κούρσα 30 μέτρων από το κέντρο του γηπέδου μέχρι την περιοχή τη Ράγιο, χωρίς να τον ενοχλήσει άνθρωπο. Περίμενα να δω, λέω, δεν θα βγει ένα πάνω, παιδί μου, έτσι τυπικά.
1: Να.
0: Να πηγαίνει ένα άνθρωπο να πει. Ξέρεις, είμαι κι εγώ εδώ. Ήρθα, ας πούμε, να σου βάλω ένα εμπόδιο. Τίποτα. Να δούμε λίγο το replay, να δούμε πώς κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα από το. Σουτ ήτανε, σέντρα ήτανε. Σέντρα σουτ ήτανε που είναι και το αγαπημένο σέντρα σουτ. Και το λέμε και ότι βγει. Άμα βγει σέντρα, λέμε σέντρα. Αν βγει σουτ, λέμε σουτ. Κοίτα εδώ, κοίτα χώρο που είχε να τρέξει. Offside δεν υπάρχει.
1: Α, ήταν λάθος διώξιμο. Του Μπατάλια στο σουτ που έγινε. Την έστειλε ουσιαστικά πάνω στο. Πάνω στο πόδι του Ματέτα. Ο οποίος πολύ εύκολα σκόραρα από κοντά. Πάνω του, δηλαδή την έστειλε κατευθείαν πάνω του.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν πάνω του. Λοιπόν, οπότε 1-0 η Πάλας. Με λίγα λόγια. Και ενδεχομένως μπορεί να ανοίξει τώρα το παιχνίδι.
0: Θα αναγκαστεί η Ράγιο.
1: Δηλαδή σκέφτονται εδώ. Πάει η Αγγλία για το δεύτερο. Ναι. Δηλαδή πήρε το πρώτο, πάει να πάρει το δεύτερο για να δούμε τι θα κάνει και η Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Επειδή συζητάγαμε για Άγγλους και είμαστε στο κομμάτι των Άγγλων. Ναι, υπάρχουν και άλλοι Άγγλοι, εκτός από αυτούς που έχουμε συζητήσει, οι οποίοι έχουν τιμήσει βεβαίως την Ελλάδα. Έτσι. Από τον Μάικ το Σμολ. Θυμηθούμε, Το Μίκι το Γκουίν. Θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Θυμάστε το Μίκι το Γκουίν. Το Μάρκ το Ρόμπινς του Πανιωνίου, τον θυμάστε.
0: Αυτόν όχι.
1: Δεν το θυμάσαι. Εγώ αυτό που θυμάμαι μεγαλύτερη συγκίνηση, τον θυμήθηκε ένας φίλος, είναι αλήθεια, αλλιώς δεν θα το θυμόμουν, είναι ο Τζόσο Μπόλερ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, που είχε έρθει στον Ολυμπιακό, τόσο αριστεροπόδαρος που έπαιζε κάπως δεξιά, το θυμόμαστε. Περιμέναμε περισσότερα πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο, τα οποία δεν είδαμε ποτέ. Τι έγινε τώρα, γιατί ζει ένα δράμα ο Ματέτα. Τον έδειξε, συγγνώμη, το βλέπουμε και χωρίς εγώ, ξέρετε, τα παθαίνουμε. Μπορεί να μην είναι κάτι, μπορεί να είναι μια επανάληψη που κάτι δείχνει, αλλά θέλω να πιάνει το κεφάλι του ξαφνιασμένος. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Παρακολουθούμε πανηγυρικά στιγμιότυπα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Έτσι, άμα λίγο παιδιάζεται τελικό στις 7, τι έκανα, επειδή το έχουμε συνηθίσει τώρα στις 10.
0: Θα γίνει 7, είναι και Σαββατάκι. Να τελειώσει εδώ, μπορεί να βγει ο κόσμος μετά έξω μια βόλτα. Σίγουρα, δηλαδή να κρατάμε τα θετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Τα θετικά. Ότι δεν θα γκρινιάζει η κυρά στο σπίτι, 9 ώρα που θα τελειώσει, πας μετά για ένα φαγητό, πας για ένα σινεμά. Θέλω να πω.
1: Θα έχει ήλιο έξω, ρε φίλε.
0: Θα κλείσει κουρτίνες. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να βγάλει την τηλεόραση στο μπαλκόνι. Κλείσει κουρτίνες και δες το σαν ένα βράδυ.
1: Άμα έχει 30 βαθμούς, θα πρέπει να βγάλει τηλεόραση στο μπαλκόνι.
0: Όχι, θα ανάψει ερκοντήσιον. Γιατί πρέπει να βγάλει το μπαλκόνι. Έχει ζέστη εκεί.
1: Κάτσε ρε ζεστή.
0: Τι είσαι Άγγλος να μην έχει ερκοντήσιον. Άγγλος είσαι. Άγγλος είσαι.
1: Έχουν όλα τα σπίτια στην Ελλάδα έχουν ερκοντήσιον.
0: Το φαντάζομαι το 90% έχει.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με το Λονδίνο που έχει το 5% και του κάνει 35% τώρα και έχουν ψοφήσει το από τη ζέστη. Δεν τα χρειάστηκαν ποτέ. Γιατί να βάλει ερκοντήσιον άλλο σπίτι. Θέρμανση έχει. Ερκοντήσιον τι θα το κάνει. Του είναι άγνωστο. Το 5% έχει ερκοντήσιον. Στην Αγγλία. Και έχουν λαλήσει τώρα με τα 35.
1: Ναι. Καλά, ναι.
0: Το μετρό δεν έχει air condition επίσης. κατεβαίνουν στο μετρό κάτω και είναι σάουνα.
1: Το μετρό έχει θέμα.
0: Ναι.
1: Το μετρό έχει θέμα, ναι.
0: Γενικά έχουν θέμα. Δηλαδή, όταν κάνει 35 και δεν έχει air condition, δεν είσαι αυτή τη κουλτούρα ποτέ. Γιατί στην Αγγλία η θερμοκρασία αυτή την περίοδο δεν ξεπερνάει ποτέ του 20 βαθμού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξαφνικά κάνει 35. Είναι λογικό να λε, ξέρει.
1: Θα γκανιάξετε.
0: Ναι, νιώθεις, ξέρω εγώ, στη τοποθεσία Κο. Και είσαι στο εκεί, είσαι στην Αγγλία. Και πέφτουν οι άνθρωποι, ας πούμε, στα ποτάμια και τις λίμνες και έχουν πνιγεί 4 παιδιά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, έχουν πνιγεί 4 έφηβοι.
1: Όχι, ρε.
0: Διότι πάνε να δροσιστούν, πέφτουν, δεν ξέρουν κολύμπι προφανώς. Μπορεί να έχουν πιει τίποτα μπύρες, μπορεί να έχει ρεύματα. Έχουν πνιγεί 4 παιδιά σε Αγγλία και Ιρλανδία. Έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι. Έχουν τρελαθεί γιατί τους κάνει μια ζέστη η οποία είναι πρωτόγνωρη.
1: Πώς για κάποιος τι να πούμε και εμείς στην Ιρλανδία που θα το δούμε 5.
0: Εντάξει. Αλλά τελικά θα έλεγε κάποιος για την κλιματική αλλαγή δεν πιάσαν τόπο τα χάρτινα καλαμάκια. Θα έλεγε κανείς.
1: Έπιασαν όμως τόπο τα καπάκια.
0: Ούτε αυτά πιάσανε γιατί. Αν πιάσανε τόπο δεν θα είχε τώρα αυτές τις καύσονες.
1: Πιάσανε γιατί πού αλλού θα μπορούσε να βγάλει τόσες αστείες φωτογραφίες με πλακουτσωμένη τη μύτη. Πόνο στο καπάκι. Λοιπόν, με κάποιο τρόπο τώρα δεν μπήκε το δεύτερο γκολ.
0: Ναι.
1: Ενώ ήταν πολύ έτοιμο να μπει, τι έδωσε. Φάουλ στον τερματοφύλακα. Πήγα να πω επιθετικό φάουλ.
0: Ναι.
1: Πάλι δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ στο ποδόσφαιρο. Να το θυμίσουμε. Είναι μια μεταφερόμενη έκφραση από τον μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
1: Διπλό. Δεν το είχα δει.
0: Ναι.
1: Διπλό δοκάρι στο φάουλ. Ναι. Η μπάλα πήγε και στα δύο δοκάρια.
0: Και άλλο και τρίτο δοκάρι μετά είχαμε. Είχαμε διπλό δοκάρι εδώ και στην επαναφορά.
1: Ναι, μετά όμως δεν μετράει το τρίτο γιατί είναι φάουλ.
0: Εγώ είδα τρίτο, τι να σου πω τώρα. Ναι. Παρ' όλα αυτά. Πόσο συνηθισμένο είναι να δούμε διπλό δοκάρι και μετά ξανά δοκάρι.
1: Σπάνιο, σπάνιο. Ναι. Είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά σπάνιο. Εντάξει, παιδιά, τώρα συγκρίνουμε τώρα αυτό το τελικό με το γενέτη εδώ. Τώρα καταρχάς θα φάει δεύτερο κολυράκι όπου να είναι. Το βλέπω, δεν μπορεί να το φάει και τώρα. Τόσο σε μπατάλια. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Έχει τρελαθεί ο Μάτσα. Δηλαδή είναι τώρα, έχουμε πάρει στη φάση που θα τελειώσουμε 4-0 το μάτς.
0: Ναι.
1: Όλα, αν δεν βάλουν δεύτερο, καλό θα είναι να μην πανηγυρίζουν.
0: Ναι.
1: Νωρίς, γιατί τα κάναν και άλλοι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τα κάναν και άλλοι αυτά. Προηγηθήκαν 1-0 και μετά το παίζανε καμπόση. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που κάποια ομάδα προηγήθηκε 1-0 σε τελικό, το παίζανε καμπόση. Και δεν θέλω να πω τόσο την έκφραση που σκέφτομαι στο τέλος. Τι έγινε, τι του συνέβη. Είναι σπουδαία Ολλανδία του Κρόιφ,
0: ναι,
1: στο τελικό με τη Δυτική Γερμανία το 1974, ναι, η οποία κερδίζει στο πρώτο λεπτό το πέναλτι χωρίς να κουμπίσει δυτικό Γερμανό στην μπάλα. Κάνει το 1-0. Λοιπόν, και μετά ξεκινάει και κάνει επίδειξη υψηλής τεχνικής, ναι, ας πούμε. Ότι είμαστε καταπληκτικοί. Οπότε γυρίζουν οι Γερμανοί, του χώνουν 2 γκολ. Bye bye.
0: Mm-hmm.
1: Μετά, κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπας περιπτώσει. Σε άλλα, μια που μένουμε κάπως στην Αγγλία, ναι, μακάρι να κλείσει ο Ρόμπερτσον στην Τότεναμ. Εννοείται ο Ρόμπερτσον είναι αυτή τη στιγμή, πραγματικά είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή για την Τότεναμ. Ό,τι πρέπει. Το άλογο που πάει να γεράσει σιγά σιγά, που δεν τον θες, θα έρθει στα 32 του, στην ομάδα της καρδιάς του, θα κάνει μια δεύτερη καριέρα. Υπέροχα. Θα σαπίσει σαν συνταξιούχος, όπως του πρέπει. Όπως του πει. Να σου πει, για όσα.
0: Δεν υποδέχεσαι καλά.
1: Για όσα. Μα είναι τότε ένα μερσικό στάφο.
0: Να είμαι να τον υποδεχθεί με μια λατρεία τώρα. Ξαφνικά τον έχει απαξιώσει. Ο ενδυνάμει σάπιο ω τα 32 πάει να σαπίσει.
1: Όχι, δεν είπε
0: αυτό.
1: Είπε ότι θα.
0: Σου χαρίζανε γάιδρο και τον κοιτά στα δόντια τώρα. Δηλαδή, Κοτζαμάν Ρόμπερτσον, α πούμε.
1: Αν δεν θέλει να μου χαρίζει γάιδρο, στον κράταγε η Λίβερπουλ. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν τον κρατάει.
1: Μου χαρίζει γάιδρο δηλαδή. Λέω ότι θα σαπίσει όπω του πρέπει στην τότε. Γιατί αυτοί όσοι έρχονται στην Τότεναμ αυτό κάνουν. Σαπίζουνε. Σαπίζουνε μαζί με την ομάδα. Σαπίζουνε. Εκεί μαζί με τη διοίκηση, μαζί με τα όνειρα. Σαπίζουνε.
0: Γιατί έχει τέτοια απεσιοδοξία.
1: Γιατί παρακολουθώ 40 χρόνια την Τότεναμ γι' αυτό. Δεν είναι απεσιοδοξία, δεν είναι ρεαλισμό. Είναι κινησμό.
0: Δεν πήρε πέρυσι το Europa.
1: Άσερε.
0: Τι θέλετε, κύριε.
1: Άσερε.
0: Δεν πήρε Europa.
1: Κώστα, ξέρει πόσα περισσότερα χρήματα και επενδύσεις έχει κάνει η Τότεναμ τελευταία 20 ετία σε σχέση με την ομάδα του 80 και του 90. Είναι υπερπολαπλάσια αυτά που έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Η Τότεναμ, λοιπόν, το πρόβλημα της είναι ότι προσπαθεί να πλασαριστεί ως ομάδα του, ας το πούμε, του αγγλικού Big Four, το λέω σχηματικά, αγγλικό Big Four, χωρίς να μπορεί να καταφέρει ποτέ να γίνει τέτοια. Αυτό είναι το θέμα. Η Τότεναμ το 80 και το 90. Δεν είχε θέμα και τότε, είχε πάρει ευρωπαϊκό κύπελο. Και πριν από εκεί είχε πάρει ευρωπαϊκό κύπελο. Αλλά δεν πλασαριζόταν ως Λίβερπουλ της εποχής. Ας πούμε, ότι θα γίνουμε United του Ferguson, τέλος πάντων, μετά που ξεκίνησε. Έλεγε ότι, παιδιά, εντάξει, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αυτό. Τώρα, επειδή οι άλλοι τα έχουν καταφέρει, και τα έχει καταφέρει κυρίως η Arsenal, και αυτό είναι που πονάει, έχουν γίνει τρομερές επενδύσεις, χωρίς όμως η Tottenham να μπορεί στην πραγματικότητα να ανέβει σοβαρά επίπεδο παρά να κάνει φωτοβολιδικά πράγματα. Γιατί καλά τα Europa και τα λοιπά, τι κάνει στην Premier League που είσαι, είναι πάντα το ερώτημα.
0: Φέτος τα κατάφερε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και η City που πήρε 6-10 χρόνια.
1: Και το 4 τα κατάφερε.
0: Το 4 έχουν περάσει 22 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι και προχθές.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι, ότι, δεν είναι η City που τους έχει ρουμπώσει όλους, ας πούμε, τόσα χρόνια με τον Γουαρδιόλα. Σιγά. Φέτος το πήρε. 6 χρόνια παλεύει ο άλλος.
1: Ναι. Και η τότε να μαντήσει τι έχει κάνει.
0: Πήρε το Europa. Τι να σου πω, ψάχνω να σου βρω μια παρηγοριά και δεν τη θες. Δεν τη θες την παρηγοριά, την προσφέρω απλόχερα. Σου λέω, να, αυτή είναι η παρηγοριά. Πάρτε και μου λέει, δεν το κάνω.
1: Europa,
0: τι να το κάνεις το Europa, πλάκα κάνεις τώρα. Τι να το κάνεις το Europa, τι είναι το Europa, το τίποτα είναι το Europa.
1: Europa σε σχέση είναι με το αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Καλά τώρα.
1: Έλα, ρε,
0: καλά.
1: Δεν έχεις πάρει τώρα, είσαι κλαμπ 100 χρόνια. Δεν έχεις πάρει ένα πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, έτυχε.
1: Δεν μπορείς να μου πάρει.
0: Δεν έπαιξε τελικό Champions League τότε να.
1: Έπαιξε.
0: Εντάξει, μικρό πράγμα είναι. Για ομάδα που δεν έχει πάρει ποτέ με 100 χρόνια. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Τι 100, 150.
0: Εντάξει, συνέβη. Πήρε η Λέστερ.
1: Τι τράβο.
0: Πήρε η Blackburn.
1: Είναι καταραμένη η ΕΝΙΚ, Κώστα μου.
0: Ναι.
1: Είναι από τότε, από την ΑΕΚ. Είναι καταραμένη. Αυτό το είναι καταραμένο. Αυτό είναι, είναι καταραμένο, ρε. Αυτό είναι.
0: Ναι, πήρε η Europa.
1: Ναι, αλλά έχετε τσέρμπι. Ναι, αλλά έχετε τσέρμπι πιο μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν τα λέτε.
0: Σωστό για αυτό που λέει ο φίλος. Στον τελικό της Κωνσταντινούπολης είχαν αρχίσει να χαράζουν στο κύπελο το Μίλαν στο ημίχρονο. Ποια Ολλανδία.
1: Τι, συγγνώμη.
0: Στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, επειδή έλεγε πριν ποιοι, ας πούμε, κερδίζαν 1-0 και την είδανε πολύ χάι οι Ολλανδοί με τους Γερμανούς και τους βάλαν 2 γκολ οι Γερμανοί κτλ. Στον τελικό της Κωνσταντινούπολης Μίλαν Λίβερπουλ στο ημίχρονο 3-0 είχαν αρχίσει να γράφουν πάνω στην κούπα το όνομα Μίλαν.
1: Βεβαίως, αυτό όμως είναι διαφορετική περίπτωση από αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι διαφορετική περίπτωση. Η Μίλαν δεν έκανε επίδειξη τεχνική.
0: Όχι, έβαλε 3 γκολ στο ημίχρονο και παράδειγμα βάλει και τέταρτο.
1: Αυτό θα σου πω. Ναι. Ούτε παράτησε κανένα παιχνίδι. Η Λίβερπουλ έκανε επιστροφή στο παιχνίδι και αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λες τώρα εδώ πέρα η Πάλας, ναι, ας πούμε, ξέρεις, πάει να βάλει το δεύτερο γκολ, δεν το βάζει αυτό και τα λοιπά και μπορεί να την πατήσει. Έχει βάλει 3, τι να πούν κι αυτοί.
1: Α, ναι.
0: Σου λέει και να φύγουμε από το γήπεδο στο ημίχρονο, δεν χάνουμε, που λέει ο λόγος, και χάσαμε.
1: Μέλα που χάνετε. Εν τω μεταξύ, έχουμε ξεχάσει να συζητήσουμε το πόσο πολύ μεγάλη συγκίνηση είναι ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό για τη Λίβερπουλ το 2005 πρωταγωνιστικό το ρόλο παίζει ο Τζιμ Τραωρέ.
0: Ναι.
1: Έτσι δηλαδή.
0: Με δικαίωση για μας.
1: Ναι, μιλάει, θέλω να πω. Ο Χάμαν, καλά, μιλάει ο Χάμαν. Του κάποιου είναι 4 άνθρωποι μιλάνε.
0: Ναι.
1: Πέρα από τον Μπενίτε, θέλω να πω. Μιλάει ο Χάμαν, μιλάει ο Τζέραρντ, μιλάει ο Κάραχερ και μιλάει και ο Τζιμ Τραωρέ. Mm-hmm. Γιατί αυτό σου λέει πρέπει να διαλέξουμε 4 εμβληματικού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιοι είναι, ο Κάραχερ γιατί είναι παμπάλαιος και γιατί έχει τώρα μεγάλο hype. Ο Τζέραρντ για όλους τους προφανείς λόγους. Ο Χάμαν επίσης γιατί είναι σκόρερ του τελικού και είναι και Γερμανός να δώσουμε μια διαφορετική ώρα. Ποιον άλλον θα πάρουμε από εκείνη την ομάδα, ποιον με τον Λουίς Γκαρσία, ξέρω εγώ. Όχι, θα πάρουμε τον Τζίμι τον Τραωρέ.
0: Ναι.
1: Και θα δείξουμε και το αυτογκόλ του για να δείξουμε ότι η Λίβερπουλ μπόρεσε και πήρε κούπα.
0: Μέσα από τι κακουχίες.
1: Με τον Τζίμι τον Τραωρέ.
0: Να βάζει αυτογκόλ με τα κουνάκι. Α, είναι αυτός που έχει βάλει από τα καλύτερα αυτογκόλ με τα κουνάκι στην καριέρα.
1: Ναι, είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος. Το πιο υπέροχο, θέλω να σου πω, είναι στο. Το έχει το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν το βλέπω ακόμα.
1: Λοιπόν, το πιο υπέροχο είναι μια ιστορία. Συγγνώμη, θα την πω αυτό. Είναι πολύ mini spoiler, δεν είναι τίποτα. Είναι μια λεπτομέρεια του ντοκιμαντέρ.
0: Συνηθισμένα τα πούνε από τα χιόνια, ναι.
1: Έλα ρε.
0: Καλά, εντάξει, τι να έλα ρε. Πες τη τώρα.
1: Είναι ωραίο, θέλω να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Mm-hmm.
1: Στο ημίχρονο, λοιπόν, πηγαίνει ο Μπενίτεθ. Αναταραχή, καταλαβαίνει τα που γίνεται χαμό. Ο Μπενίτεθ είναι στην κοσμάρα του μετά με τι σημειώσει.
0: Mm-hmm.
1: Και λες κάποια φάση του λέει του Τραωρέ, του λέει πήγαινε για ντους. Του λέει θα σε κάνω αλλαγή.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Φεύγει ο Τραωρέ, πηγαίνει για ντους. Εντάξει. Μετά από λίγη ώρα έρχεται κάποιος και του λέει του Μπενίτεθ, του λέει έχει τραυματιστεί, του λέει ο Φίναν. Λέει α. Του λέει Τραωρέ, ντύσου. Και ο Τραωρέ βγαίνει.
0: Αυτό τα άλλαξε όλα.
1: Βγαίνει από
0: το μπάνιο του Τραωρέ.
1: Ναι, ναι, το μπάνιο του Τραωρέ.
0: Ωρε φίλε, μπορεί να ήταν αυτό.
1: Τρομερό.
0: Ότι βγήκε αναζωογονημένος ο Τραωρέ μετά, με τα φάτ του πάνω, με τα άξ του, με τα
1: τέτοια.
0: Με άρωμα λεβάντα.
1: Ναι, ναι. Και μπήκε μέσα και.
0: Τι λες τώρα, αυτό ήταν τελικά. Αυτό τα άλλαξε τα πάντα. Το ντους του Τζίμι του Τραωρέ.
1: Το Μερόε. Ρε τζιμάρα. Εντάξει, σπουδαία, σπουδαία μορφή. Σπουδαία, μεγάλη μορφή ο Τζίμι Τραωρέ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον έχουμε τιμήσει και εδώ πέρα και ότι τιμάται, ας πούμε, στο ντοκιμαντέρ. Να, ναι, ας πούμε, έτσι ρωτήκε, βάλει συγγνώμη, είχε ο Χάμαν. Αλλά ο Χάμαν τέλος πάντων ήταν σημαντικός σε όλη αυτή την πορεία. Ναι, ο Βλάντιμιρ Σμίτσερ το είχε βάλει, όντως, τον γκολ. Όχι ο Χάμαν. Α, και ο Ντούντεκ μιλάει, συγγνώμη. Mm. Συγγνώμη, μιλάει και ο Ντούντεκ. Βέβαια, και αρκετά κιόλας.
0: Δικαίως.
1: Και αρκετά κιόλας, ναι, ναι, και δικαίως. Και δικαίως, βέβαια. Εκτός από. Δεν θέλω να κάνω άλλο σπόρο, αλλά υπάρχει ένα πράγμα το οποίο με παραξένεψε πάρα πολύ που το βάλανε κιόλας. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να το πω και δεν θέλω κιόλας να το πω τώρα. Για να το δείτε δηλαδή.
0: Βέβαια, τι θες να με ξενερώσεις στο ντοκιμαντέρ Λίβερπουλ, ισοφαρεί σε 3-3 και πάνε στα πέναλτι. Τι εννοεί.
1: Πλάκα κάνει, γελάει. Μα γλεντάει.
0: Α, okay.
1: Μα γλεντάει.
0: Για τα spoiler, προφανώς. Ναι.
1: Όχι, στο πέναλτι. Δεν μπορώ, θα το πω.
0: Πες το τώρα, ταυτός είσαι.
1: Δεν χαλάει τίποτα. Λέει ο Ντούντεκ. Δεν χαλάει τίποτα, αλήθεια. Δεν χαλάει.
0: Ναι.
1: Λέει ο Ντούντεκ.
0: Ναι.
1: Ο Ράφα λέει, είχε χωρίσει το τέρμα, λέει, στα έξι. Είχε έξι, λέει, τετράγωνα. Ας το πούμε έτσι. Πάνω αριστερά, κάτω αριστερά, στο κέντρο πάνω, στο κέντρο κάτω, πάνω δεξιά, κάτω δεξιά. Και είχε, λέει, μελετήσει και αναλύσει πού εκτελεί ο κάθε ποδοσφαιριστής τα πέναλτι, περισσότερο τα πέναλτι του. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα του πέναλτι του Σεφτσένκο, λέει, μου σφύρει το ίδιο, το είπε, βοηθός, δεν ξέρω ποιος. Λέει, ο Σεφτσένκο προτιμάει το 1 και το 4. Εντάξει, το 1 και το 4 είναι οι δύο, δηλαδή το πάνω αριστερά και το κάτω αριστερά. Εντάξει. Εάν θυμάστε το πέναλτι, ο Σεφτσένκο δεν σουτάρει εκεί. Ο Σεφτσένκο σουτάρει προς το κέντρο. Στην πραγματικότητα, όπως ο Ντούντεκ το βγάζει με το πόδι. Αν θυμάστε. Δηλαδή, ο Ντούντεκ πέφτει όντως σε αυτή τη γωνία. Και είναι σωστό όλο αυτό που είναι ότι αν έπεφτε από την άλλη, δεν θα κοπεί. Αλλά ο Σεφτσένκο δεν σουτάρει εκεί. Ο Σεφτσένκο σουτάρει στο κέντρο. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει όλο αυτό. Γιατί θα αποθεώσουμε τον Μπενίτεθ που είπε, ξέρω εγώ, στον Ντούντεκ ότι θα σουτάρει ο Σεφτσένκο στο 1 ή στο 4, αλλά ο Σεφτσένκο σουτάρει, ξέρω εγώ, στο 3. Τελικά. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Κύριε Γιάννη, επειδή δεν έχω Netflix, είναι κάποιο, κάντε και άλλα spoiler. Δώσε σε κομμάτια άλλο το ντοκιμαντέρ, να μπορέσει ο άλλο τουλάχιστον να το. Σαν audiobook θα είναι αυτό το πράγμα. Θα το δεις, θα το ακούσει με την υπέροχη ASMR φωνή του κυρίου Γιάννη. Ναι.
1: Όχι, τέλος πάντων. Λοιπόν, 67ο λεπτό. Crystal Palace Rayo Vallecano 1-0. Και εδώ πριν κλείσουμε αυτό το ημέρο, τώρα εντάξει, μέσα σε όλα τα γέλια και τα λοιπά, μήπως πρέπει να πω, θέλω να πω, μόνο να σας πω, νιώθω να πω ότι με έχει στοιχειώσει η εικόνα του Δέλα σήμερα. Με έχει στοιχειώσει η εικόνα του Δέλα πραγματικά. Έχει καρφωθεί στην ψυχή μου η εικόνα του Δέλα στην κηδεία.
0: Δεν έχω να πω.
1: Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή αλήθεια. Δεν είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Ο πόνος και η αγάπη προσωποποιημένα. Μαζί. Αυτό. Λοιπόν, χρησιμοποιεί η Γεράκη να κάνει μια φάση. Δεν της βγήκε. Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, 11:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Sky 100,3.
1: Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Του ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο Διαμηνίων πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους. Παράλληλα, πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται δυτικά του Κιέβ, ενώ και η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαπείς στο ύψος της Σούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ένας φίλος άρχισε να συμπαθώ τότε να μου λόγω Μπέιλ. Το βίντεο με τον Μουρίνιο να λέει στον Τελεάλη «Έχεις ταλέντο αλλά είσαι τεμπέλης», με τον δεύτερο να χαζογελάει, είναι όλη η νοοτροπία της ομάδας, λέει ο Λάζαρος Ζαμπρότα. Περιστήλ που συζητούσατε χθες δεν ήταν ο επιφανής Μάσιμο Καρέρα που ανέλαβε τη μοναχοκόρη το 2020 στη Λάτος και Ντουζενάτος.
1: Με, το υπέροχο, με τα υπέροχα κοστούμια.
0: Βεβαίως. Ο Ματέτα της Πάλας δεν είναι μια ταμάμ μεταγραφή 70 εκατομμυρίων για την Τότεναμ, η οποία φυσικά και θα είναι μια αποτυχία, λέω 17 κλωτσές.
1: Η πρώτη θα είναι η τελευταία. Καταλαβες.
0: Εγώ διαφωνώ με το μήνυμα του Λάλε Ζαμινέλη. Λέει στο κλαμπ των απαταιών προπονητών, εκτός του Βίλας Μπόας, του Τούντορ, του Ροσινιόρ και του Στραματσόνη, δεν πρέπει οπωσδήποτε να μπει και Όσκαρ ο Καρντόζο της ΑΕΚ του 19. Όχι, παιδιά. Κάποια ιερά και όσοι, ας μην τα κουμπάμε. Τα ρυπαρά μας χέρια θα αφήνουμε μακριά από αυτού κάποιους ανθρώπους.
1: Αν ο κύριος Γιάννης ήταν ακροατής του Fight, του Fight Club, ναι, και τα άκουγε κονσέρβα από άλλη χώρα, θα το έβαζε μόνο 10-12 το βράδυ για να ικανοποιήσει τον ψυχαναγκασμό του.
0: Ό,τι ώρα και να, ό,τι φορά και να. Είμαι εδώ με τον κύριο Μουρή, με τον κύριο Μπενίτες, και είναι πολύ εκνευρισμένο με τα spoiler.
1: Λογικό. Κύριε Γιάννη, κύριε Κώστα, μετά από την κατανάλωση μπισκότων εμπλουτισμένων με το εκχύλισμα ενός πολύ συγκεκριμένου βοτάνου, μπορώ να πω πως νιώθω πολύ χαρούμενος που σας ακούω. Μάλιστα. Okay.
0: Έχω να παρατηρήσω ότι τα σημαίακια του κόρνερ έχουν γίνει πολύ ανθεκτικά πια,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν πιάνουμε τα over στις κίτρινες.
1: Ναι. Συγγνώμη, δεν το έχω πιάσει αυτό. Στην σκηνή ο ημίτρελος έξω από το Λευκό Οίκο για αγώνες MMA για τα γενέθλιά του.
0: Το διάβασα, δεν το έχω τσεκάρει. Αυτό που σου έλεγα νωρίτερα είναι το διάγγελμα στο Βαλ γραφείο που λέει: έχουμε βρει ένα φάρμακο που θα ζωντανεύει τους νεκρούς.
1: Α, ωραία.
0: Λέει: είχαμε έναν άνθρωπο, λέει, έκλαιγε το παιδί του, αλλά του δώσαμε το φάρμακο και έγινε καλά. Ο νεκρός έγινε καλά. Και μετά λέει: δεν πιάνει σε όλους.
1: Είχε ανοίξει και εγώ έπαιζε το Jesus Christ Superstar.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Το έχω στείλει στο mail μου για να το μελετήσω αύριο με το πρωινό μου καφέ. Κάνω την αποδελτίωση του ημίτρελου το πρωί. Και θέλω, είναι αυτό που λέει. Λέει: δεν γίνονται όλοι καλά, αλλά κάποιοι γίνονται. Είναι αυτό που έλεγε ο Μαχ-Πάπας, καλή και κακή. Αλλά ναι, καλή και κακή.
1: 8 είναι 10, 8 είναι κακή, 2 είναι καλή.
0: Ναι. Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα.
1: Να περνάει, αλλά μπορεί και να μην περνάει, ε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Εκείνοι που λένε μήπως, και εκείνοι μεταξύ των οποίων και ο Τσαούσης, ο οποίος εκπομπή στις αρχές του 2018 είχε πει μήπως. Λέω κακαβατού.
0: Είδα το ντοκιμαντέρ για το Vinnie Jones με την κυρά Φίλωτιμ. Ωραίος άντρας, νέος, μου λέει. Υπάρχει τηλέφωνο best lawyer in town να μου αναλάβει το διαζύγιο, λέει ο φίλος Τιμ Ντάγκαν. Μεγάλη αλήθεια, όταν ακούς τη φράση «αν έχετε στοιχεία ή αποδείξεις να τα πάτε στον εισαγγελέα», τότε αυτός ή αυτή στον ή στην τα αναφέρεται η φράση, είναι 100% ένοχος ή ένοχη, λέει η Λίτσα Παντέρα. Όχι ακριβώς, αλλά δεν είναι.
1: Όχι.
0: Ναι. Είναι, εντάξει.
1: Γιατί μεγαλώνουν πιο συχνά τα νύχια των χεριών σε σχέση με αυτά των ποδιών? Η αναλογία είναι συνήθως δύο φορές χέρια, μία πόδια. Ξέρετε κάτι, ισχύει για όλους ή μόνο σε μένα γίνεται?
0: Ισχύει για όλους. Γιατί από το πρωί σκέφτομαι τον κύριο Κώστα με ντεκαπάζ στην Πασαρέλα στο Μιλάνο? Γιατί είχαμε την κουβέντα περί μόδας χθες, ενδεχομένως.
1: Ο Ματετά, αυτός που βάλε τον κόλλο στο Κρίσταλ Πάλας, δεν πρέπει να είναι ο μόνος στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που φορά τη φανέλα μέσα από το σουτσάκι. Εντάξει, όχι,
0: όχι. Μόνος,
1: όχι, αλλά δεν είναι όμως πλέον τόσο πολύ όσοι ήταν. Κάποτε που ήταν υποχρεωτικό, εννοούμε, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό, τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν είναι, όχι. Δεν ξέρω γιατί, λέει κάποιος, αλλά κάθε φορά που κατεβαίνω τις σκάλες για τις αποβάθρες του μετρό, νιώθω σαν τον Κλάμπερ Λάγκ πριν το πρώτο μάτς με το Ρόκι στο 3.
0: Κύριε Γιάννη, σας ακούω και ταυτόχρονα έχω πατήσει pause σε μια ταινία με πρωταγωνίστρια τη Λίζα Αν. Ξέρετε τι θα γίνει ή να συνεχίσω να βλέπω. Αν πεις τίτλο ταινίας, μπορεί να κάνει spoiler ο κ. Γιάννης. Φυσικά δεν την έχει δει. Λέμε, αν ήταν κάποια που είχε δει. Φυσικά δεν την έχει δει.
1: Η γυναίκα μου μόλις με πληροφόρησε ότι γεμίζω λάθος την παγωθήκη. Υπάρχει κάποια οργάνωση που μπορώ να απευθυνθώ? Υπάρχει κοινωνικό κράτος και λειτουργεί? Αν έχεις φτάσει στο σημείο αυτό, όχι, δεν νομίζω ότι θα.
0: Δεν υπάρχει γυρισμός.
1: Δεν υπάρχει γυρισμός και δεν υπάρχει σωτηρία. Ο ένας ντόμπος χαρά μου λέει: ζω για την ημέρα που θα ξεστομίσω, οπότε δεν χρωστάω σε κανέναν, κύριε.
0: Από τον Μάσιμο τον Καρέρα, σίγουρα θα θυμόμαστε την κόρη του. Ζαντολάστιχο την είχαμε κάνει. Όχι εγώ, κάτι φίλοι από το χωριό εννοώ. Λέει ο φεστιβάλ ταινίο οδηγητή.
1: Την κόρη του Μάσιμο Καρέρα.
0: Θυμάμαι, δεν τη θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχε γίνει ντόρος τότε, ότι ήταν πολύ όμορφο. Δεν θυμάμαι όμως λεπτομέρειες. Περιστεί να σας θυμίσω τον ιταλικό αέρα του Αλμπερτίνου του Μπιγκόν. Λέει η Σαρλή των Πλερών.
1: Καλά, εντάξει. Ποιο ήταν ο ιταλικό αέρα του Αλμπερτίνο του Μπιγκόν?
0: Είχε κάτι κουστούμιες ωραίες.
1: Έλα, ρε, μια καμπαρντίνα φοράγε, αφού ήταν έτσι το πιο.
0: Δεν έχει σημασία. Γιατί πρέπει να είναι μπαμπάτσικο όρο για να έχει στείλει. Δεν
1: καταλαβαίνω. Μια καμπαρντίνα φοράγε, αφού ήταν έτσι το πιο.
0: Δεν έχει σημασία. Γιατί πρέπει να είναι μπαμπάτσικο όρο για να έχει στείλει. Δεν καταλαβαίνω τώρα.

0: Πάρε δεν πήρε. Λέει, όχι, άμα το αύριο είναι στο χέρι μου, θα είσαι για πάντα κατσικοκέρι μου. Μας πήγε και λίγο προετοίμαστος.
1: Ναι. Λέει ο Γιάννη Κλίσμα, ναι. Αλλά όλοι εσείς που έχετε air condition, το καλοκαίρι παρουσιάζεστε με τον υδρότα να τρέχει κάτω από το Μινέρβα φανελάκι και οι άλλοι να κολλάζονται.
0: Εγώ δεν φοράω δυστυχώς Μινέρβα φανελάκι, οπότε δεν έχω αυτό το προνόμιο στη ζωή.
1: Γιατί το κόψαμε το Μινέρβα φανελάκι, πιστεύεις?
0: Κόψαμε τα φανελάκια γενικά.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ, γιατί δεν είμαστε δικηλοφορείου.
1: Είναι μια απάντηση.
0: Μέσα από το κοντομάνικο υπέροχο.
1: Είναι μια απάντηση. Ναι. Είναι μια απάντηση.
0: Ναι, παιδιά, ο Κλάμπερ Λάγκ ήταν και ο Μίστερ Τι. Όχι, ήταν ο Μίστερ Τι που υποδίθηκε τον Κλάμπερ Λάγκ. Για την ακρίβεια. Δεν ήταν και αυτός.

0: Γυρνάμε με τη σύζυγο μετά από κρασιά, αράζουμε, ανοίγω την εκπομπή όταν ο Τσαούς παραπονιέται για την Τότεναμ και γυρίζει και μου λέει: μα καλά, όλο παραπονιέται αυτός ο κύριος Γιάννης. Mm-hmm. Δεν είναι αλήθεια τώρα αυτό.
1: Κύριε Γιάννη, θα έρθετε να μου κάνετε spoiler για το Breaking Bad και το Ted Lasso που δεν τα έχω δει? Θα σας έχω και βιολογικά πιτσίνια που σας αρέσουν. Mm-hmm. Λέει ο Δήμος Μιλφάδας.
0: Στην Αγγλία, λέει κάποιος, έμαθα ότι τότε να μην είναι σαν τα μικρά σκυλιά που σταματάνε να γαυγίζουν μόλις έρθουν τα μεγάλα. Καλό. Καλό.
1: Με τη φανέλα μέσα, λέει, από το σοτσάκι, τελευταία θυμάμαι τον τεράστιο Diego Bisesvar με τα περιτά κιλά του και τα πολλά κιλά μπάλας που κουβαλούσε.
0: Ωραίος ο Bisesvar.
1: Ωραίος, ναι.
0: Εδώ θυμηθήκατε το Μέλλορ, το Νίλ το Μέλλορ, βεβαίως. Που βάζει το δεύτερο γκολ στο 3-1 της Λίβερπουλ, ε. Mm. Ναι, βεβαίως. Και ο σφυροδρέπανος Καρχαρίας θυμάται ότι ο σπουδαίος Μαρκ Ρόμπινς είναι άνθρωπος που έσωσε τον Σερ Άλεξ με τον γκολ που πέτυχε στην παράταση στο ημιτελικό του FA Cup με την Όλντα.
1: Είδες.
0: Αυτά. Αυτές είναι ωραίες θύμησες ποδοσφαιρικές.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το μάστα και όχι μάλιστα που λέει ο κύριος Κώστας, το πρώτο είπε ο πανμέγιστος ο Χάρης ο Αλευρόπουλος. Λέει ο Γιάννης από Χανιά. Δεν το θυμάμαι. Τιμή και σέβας. Ναι. Σέβας. Προτείνω εν ώψη καλοκαιριού να εισαχθεί κατηγορία αγαπημένη αρχή τριλήματος. Για να θυμηθούμε οι ακροατές τα παλιά. Mm-hmm. Προσωπικό μου αγαπημένο το με κάντσο ατιμάστηκες, ξεπλένεις με σε πούκου. Λέει ο φίλος που γράφει ως γυναικομπαστία. Όπως λέει ο Κάζου Κουρμπέλ, λέει, όπως είπε ο Μέγας Μακ, έχει κακούς, έχει και καλούς, αλλά κυρίως έχει κακούς.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Γιάννη, έχω ένα γνωστό που μου σπάει τα περπελέκια κάθε φορά με τις ταινίες που βλέπει. Να σας φέρω το Σάββατο που θα βρεθούμε να του κάνετε ανελέη το spoiling μέχρι να σηκωθεί να φύγει. Mm-hmm.
1: Ο Καφού Φάιτερς λέει: κουράγιο φίλε, εγώ μετά από 2 χρόνια συγκατοίκησης έμαθα ότι απλώνω λάθος τα ρούχα και ότι βάζω λάθος τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Πόσο λάθος μπορεί να βάζει τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων? Θέλω να πω, έχει κάτι θήκες, βάζεις τα πιάτα, βάζεις τα ποτήρια, βάζεις το απορριπαντικό, το κλείνεις πάντα. Θέλω να πω, δεν είναι και πυρηνική φυσική.
0: Ορίστε, προσωπική μου αγαπημένη αρχή τριλήματος από τον Ντόμπρα Καϊ. Παιδί στον παιδικό σταθμό με έμπολα αφήνω.
1: Υπήρχε αυτό, το δεν θυμάμαι.
0: Θα υπήρχε,
1: ναι.
0: Μόνο εγώ θεωρώ, λέει κάποιος, πως όταν ένας ποδοσφαιριστής ή μπασκετμπολίστας φοράει μαύρα παπούτσια είναι πιο αργός σε σχέση με κάποιον που φοράει άσπρα.
1: Ναι, μόνος. Ναι. Που ρωτάς, μόνος.
0: Επίσης, σας θυμίζω ότι δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που όλοι φορούσαν μαύρα παπούτσια. Mm-hmm. Δεν φορούσαν ούτε φούξια, ούτε αυτά, ούτε είχαν μπει εταιρείες, ούτε βεραμάν, ούτε τίποτα. Μαύρα. Και παίζανε με τάγκο.
1: Στο τελικό του 99, ο Γιόχανσον κατέβηκε με το ασανσέρ για την απονομή στην Μπάγεν, γύρισε πάνω μετά την ισοφάριση
0: και
1: περίμενε παράταση και ξανακατέβηκε για την απονομή στην United.
0: Έτσι. Κύριος Κώστας, λέει ο Αργέρης Πεζουλάκης, είναι σαν τον κύριο που κατέβηκε στην παραλία σε επίδειξη μόδας για το Australian Fashion Week. Mm-hmm. Περπάτησε με τα μοντέλα,
1: ναι, ναι.
0: Έκανε διατάσεις, κολύμπησε και μετά έφυγε κύριος.
1: Ναι. Δεν περπάτησε με τα μοντέλα. Κατέβηκε ο άνθρωπος, ήταν τα μοντέλα, κάνανε την πασαρέλα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός κατέβηκε, κάνει τον μπάνιο του. Δεν καταλάβαινε τι γινόταν. Κατέβηκε πάρα πολύ, απλώς την πετσετούλα του. Έκανε διατάσεις Λάπρος Κωνσταντάρας κανονικά. Έχω το βίντεο.

0: βούτυξε μέσα στα νερά, βγήκε, σκουπίστηκε. Οι άλλοι πηγαίναν πάνω κάτω τα μοντέλα. Γύρισε όλοι σε μια ματιά του τύπου, τι είναι αυτή εδώ πέρα. Και μετά ανέβηκε κανονικά και μετά του είπαν, ξέρεις αυτό, λέει παιδιά, συγγνώμη, λέει, δεν ήξερα.
1: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα θέλω να πιστεύω ότι θα εγκαινιάσει μια νέα κατηγορία μηνυμάτων. Και δεν έχει υπογραφεί, θέλω να μας συστήνει ο φίλος. Μεγάλη αλήθεια. Κανένας Ιταλός δεν βάζει λάθος τα πιάτα στο πλυντήριο.
0: Τι ωραία.
1: Ορίστε, νάτος ο μπαμπάς του παιδί στο παιδικό σταθμό με έμπολα άφηρο. Ήταν το πρώτο μου μήνυμα, λέει Ζουλιέτ Μπινές. Ορίστε.
0: Διαβάζω και την άλλη αρχή μηνύματος, η οποία λέει Κάντσο θέλει δύο δάχτυλα, στα πέντε είναι σχέση.
1: Και
0: Βλαδίμηρος για ζέσταμα σηκώνει το σουχόι. Τα δικά μου αγαπημένα, λέει ο έρπιτας φωστίος.
1: Το ξέρω, παιδιά, έχουν περάσει πολλά χρόνια από εδώ που φόρουσα ένα λίμα παπούτσια, το ξέρω. Στο level που έχει φτάσει η πεθερά μου, λέει, γιατί βύχεις έτσι. Λες και υπάρχει σωστός τρόπος βυξίματος. Τελευταίο στάδιο. Εγώ έμαθα, λέει άλλος, μετά από 10 χρόνια σχέσεις, ότι δεν τραβάω σωστά το πάπλωμα όταν σκεπάζομαι. γεια σας, είμαι ο νεκρός που μετά το φάρμακο του κυρίου τον αναταναστήθηκα και θέλω να σας πω ότι είμαστε εκνευρισμένοι με εσάς τους θνητούς.
0: Ναι, δεν λειτουργεί σε όλους. Γιατί είναι καλή, είναι και κακή. Καταλαβες. Μπορεί να αναστέλλονται μόνο η μάγκα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω,
1: σωστό,
0: να
1: σωστό,
0: δηλαδή
1: σωστό. Και θα έπρεπε να ρωτήσω εμένα.
0: Ναι.
1: Ναι. Να θέσω το θέμα πόσο απάτη είναι το πλυντήριο πιάτων και πώς με τόσο προπλήσιμο και μετακαθάρισμα δεν αξίζει και τελικά με το απλό πλήσιμο γλιτώνεις χρόνο. Είναι μια σοβαρή συζήτηση αυτή.
0: Είναι σοβαρή συζήτηση.
1: Είναι μια σοβαρή συζήτηση. Ναι. Αλήθεια. Πραγματικά.
0: Είναι.
1: Σε αντίθεση, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει μια κουβέντα για το πλυντήριο ρούχων και τη σκάφη. Αλλά για το πλυντήριο πιάτων και στο χέρι μπορεί να την κάνει.
0: Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, ότι εμείς δεν έχουμε πλύνει ποτέ σε σκάφη. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε με τίποτα τη σύγκριση. Ενώ πιάτα στο χέρι και πιάτα στο πλυντήριο έχουμε πλύνει.
1: Εμένα, να απαντήσω. Εμένα η κυρία μου με πληροφόρησε ότι κάνω μπάνιο λάθος επειδή ανοίγω και κλείνω το νερό.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Τι περνάτε ρε εδώ.
0: Φοβερά.
1: Όχι, το πύλιος, ο πράσινος ο πύλιος που ανατέλει δεν είναι πιασμένο.
0: Δεν είναι αρχή τριλήματος, αλλά δεύτερο κομμάτι, ζητώ συγγνώμη, αλλά λυγίζω όποτε το ακούω. Μεταγραφή ο Σεφερλής θα πάει... Συγγνώμη, θα πάει στην Αλσαχλή, λέει ο Κάντσο Ναγκόμεθ.
1: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Σήμερα φόρεσα, λέει ο πρώην Γιάννη Βέιτιβιτζη, την κυτρινόμαυρη φανέλα του Κατσουράνη και πέρασα το μεσημέρι μου κάνοντας βόλτες στα σημεία της πόλης που άραζαν οι Ισπανοί, ενώ δεν παρήλυψα να τους λέω «Αού Παράγιο» και στίχους από τραγούδια των Σκάπη, που είναι η μπάντα από το Βαγέκας, mm-hmm. με τους Βαγεκάνους να τα αποκρίνονται πάντα θετικά με χαμόγελα, χειρονομίες και ατάκες στα Ισπανικά. Τώρα σας ακούω, έχω το σαράξει μια μπύρα έξω από το γήπεδο.
0: Πολύ ωραία.
1: Του τελικού το γήπεδο, ε. Μας έχει στείλει
0: ναι,
1: τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Κύριε Κώστα, μήπως μπορείτε να εξηγήσετε γιατί ο Ντοναρούμα και ο Κελίνη είναι οι μόνοι άσχημοι Ιταλοί. Αυτό το λες εσύ.
1: Ναι.
0: Γιατί οι γυναίκες όταν βλέπουν τον Ντοναρούμα και τον Κελίνη λένε τι κούκλοι είναι αυτοί. Και μετά κάθεσαι και λες γιατί τα ακούω αυτό το πράγμα. Είναι κούκλοι γιατί είναι Ιταλοί. Δηλαδή, αν ο Κελίνη ήταν Βούλγαρος, θα ήταν κακάσχημος. και αν ο Ντοναρούμα ήταν Αλγερινός, θα ήταν χάλια. Γιατί είναι Ιταλοί. Δηλαδή, άμα πεις τον άλλον Ιταλός, κατευθείαν στην άλλη, κατευθείαν αναβαθμίζεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν πεις εθνικότητα, μπορεί και να τον βγάλει άσχημο.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε. Είναι το στυλ.
0: Έναρξη τριλήματος. Με Vixen Hale Rolev ζεσταίνει το φαΐ του. Τι διαμάντια είναι αυτά.
1: Ναι, σας στέλνω πρώτη φορά mail διότι θεωρούσα πως έπρεπε να είναι σημασία στο περιεχόμενο του. Σήμερα έμαθα πως η κοπέλα που γούσταρα από τη σχολή μου, με την οποία μιλάγαμε πάρα πολύ, όχι σε σημείο να βγούμε βέβαια, έβγαινε εδώ και κανένα μήνα υπό άκρα μυστικότητα με φιλαράκι μου, όχι τόσο κοντινό για να μου το πει ο ίδιος, από την ίδια ειδικότητα, απλώς ένα χρόνο μεγαλύτερο. Καθώς σπουδάζω σε ΙΕΚ, είμαστε πολύ λίγα άτομα. Πιο συγκεκριμένα, περί τα 15 στο πρώτο έτος και γύρω στους 10 στο δεύτερο. Γκουρού του έρωτα, τι κάνουμε. Ιστερόγραφο, βαρύ πράγμα το friend zone και ακόμα πιο βαρύ να μην έχεις πει καν τι νιώθεις.
0: Τι κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Τι κάνουμε τώρα, πια τι κάνουμε.
1: Τώρα τι να κάνεις,
0: δηλαδή. Τώρα δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε δεν το κάναμε όταν έπρεπε. Λοιπόν, είμαστε καθυστερεί στο τελικό. 1-0 παραμένει το παιχνίδι για την Κρίσταπα. Προσπαθεί κάτι να κάνει η Ράγιο. Δεν έχει καταφέρει να κάνει και σπουδαία πράγματα στην αντίπαλη περιοχή. Η Κρίσταπα είχε χάσει εκείνες τις πολλές και σημαντικές ευκαιρίες να κάνει το 2-0. Mm-hmm. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει κάτι για τη Ράγιο στο τελικό.
1: Εγώ απλά θα πω, λέει κάποιος, ότι όλα αυτά που κάνω λάθος μου τα επεσήμανε αμέσως μετά το γάμο, παρότι προϋπήρχαν 15 χρόνια σχέσης και συγκατοίκησης. Mm-hmm. Λέει ο Ειδήπου, έπαιξε κολονό. Την Κυριακή προσπαθούσα να χαζέψω feel good ταινίες και σειρές για να περάσει ευχάριστα η ώρα μέχρι το τελικό της Ευρωλίγας και να μου φύγει κάπως το άγχος. Κάπως έτσι κατέληξα να ακούω Best of to Fight Club. Συγκεκριμένα έπεσα σε μία από τις αρκετές, η αλήθεια είναι, το τελευταίο καιρό εκπομπές που μιλούν για τη μάστιγα των περίεργων ονομάτων και την ανάγκη των γονέων να δίνουν 2 ή ακόμα και 3 ονόματα στα παιδιά τους. Παράλληλα, ακούγοντας την εκπομπή, έκανα και ένα ξεψάξιμο των παιχτών του Μπασκετικού Ολυμπιακού στο διαδίκτυο εν ώψη της ημέρας. Έτσι λοιπόν, έμαθα κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει και ήθελα να το κοινωνήσω στην εκπομπή σας. Ειδικότερα, ο shooting guard Γιαννούλης Λαρατζάκης είναι ένα από τα πολλά παιδιά που έχουν 2 ονόματα. Απλώς έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί, όπως και οι περισσότερες σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνο το πρώτο, εν προκειμένου, το Γιαννούλης. Αυτό που ο περισσότερος κόσμος αγνοεί, με αποτέλεσμα να παρερμηνεύει κάποιες καταστάσεις, είναι το γεγονός πως ο coach Μπαρτζόκας το φωνάζει με το δεύτερο όνομά του, που είναι Ισαρχίδας. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς.
0: Ο θείος καλά στο σουρού. Έχουμε ακόμα.
1: Εμείς έχουμε αυτό το όνομα του Λαρετζάκη.
0: Ελπίζω να έχει κάποιους γνωστούς τώρα που βγει σύνταξη να έχει ένα. Ελπίζω.
1: Αρχή τριλήματος επική. Βλέπει ένας μπάρμπας Νεϊμάρ. Του λέει α, είσαι του Πέγκου. Α, είσαι του Πέγκου.
0: Μετά από 10 χρόνια γάμου έμαθα ότι δεν περπατάω σωστά μέσα στο σπίτι. Το πόδι θέλει μια εξειδικευμένη αρμονική κίνηση μεταξύ σηκώματος και σουρσίματος, ώστε να μειώνει το θόρυβος και η δόνηση, λέει ο Αργύρης Πεζουλάκης.
1: Μα τελείωσε το περιπάλας. Αρρώστησε η γυναίκα, της κάνω κοτόσουπα. Πήρες λάθος κοτόπουλο, μου λέει. Βάζω καρότο, ποιος βάζει καρότο, μου λέει. Τελικά δεν την έφαγε και την έφαγα εγώ με το ζόρι που ήμουν υγιής. Λέει, για να έχεις ροκάς, να πούμε ότι σε βιβλία του 18ου αιώνα στη Βρετανία αναφέρεται ότι σε περίπτωση πνιγμού φιλούσαν με καλάμι στο λοκό του θύματος και τον επανέφεραν.
0: Παιδιά, μην το πείτε αυτό στον Τραμπ. Μην το πείτε, γιατί βλέπω να πέφτει ανασκολοπισμός. Βλέπω να πέφτει. Και θα λέει, it was a beautiful stick. I know everything about sticks.
1: Όξες Κισλόφσκι.
0: Died from a stick. A beautiful stick.
1: Όξες Κισλόφσκι, λέει, αγαπημένη αρχή τριλήματος. Σε εκπομπή που μιλούσατε για οδηγικές εμπειρίες σε εθνικές οδούς, με κάντσο μέχρι την πιπή, τα μάξιο βαϊμάκης.
0: Τι έπι ήταν να θα πω.
1: Άλλη αρχή τριλήματος. Ρωτάς κοπέλα σε χορό με φάτσα τη Μαρία.
0: Είναι τόσο ωραία που δεν θες να ακούσεις το τρίλημα.
1: Δεν έχει σημασία. Ωχ, Θεέ μου. Δεν μπορώ άλλο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη. Ευχαριστούμε τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Χρήστο που ήρθε και μας έκανε παρέα. Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η ιστορία έγραψε η Crystal Palace που επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρερ το Ματετά και κατέκτησε το τρόπαιο του Conference League στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Europa League της επόμενης περίοδου. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τον 30χρονο μέσο Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Στη λίστα για το κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο 24χρονος Μίκα Μάρμολ που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Η συμφωνία της Μόντσα με τον Καλογερόπουλο κάνει λόγο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας αφού έχουν ανανεώσει ήδη πάνω από 7.000 κάτοχοι. Την περίπτωση του 25χρονου αυστριακού τερματοφύλακα Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν εξετάζει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το Transfer Feed. Τις επόμενες μέρες έρχεται στην Αθήνα ο νέος τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουπ. Υπεγράφει σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στο Βοτανικό. Ξεκινά αύριο η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΣΑΚ και σε πρώτη φάση αφορά τους περσινούς κατόχους. Οι τιμές θα είναι οι ίδιες με πέρυσι και αφορούν τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι η Ένωση ενδιαφέρεται για το γερμανό επιθετικό της Μπέρμιχαμ Μάρβιν Ντούξ, όπως γράφτηκε στο εξωτερικό. Το Ζαλτ Μπόμελ της Ολλανδίας θα διεξαχθεί και φέτος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου στις 12 Ιουλίου. Δύσκολα θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα είτε στο θέμα των ανανεώσεων είτε στις αλλαγές που επίκυνται στη διοικητική λειτουργία της ομάδας. Συνάντηση με τον ταξιάρχη Φούντα αναμένεται να έχει τις επόμενες μέρες ο Θόδωρος Καρυπίδης προκειμένου να ξεκαθαρίσει το αν ο 30χρονος μεσοπιθετικός θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Το επόμενο διάστημα η απόφαση του Χόγκλα για το αν θα κάνει επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο ή θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Στην οροφή του ΣΕΦ θα ανέβει το Λάβαρο για την 4η Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού πριν το τζάμπολ του αυριανού πρώτου ημιτελικού του πρωταθλήματος στη στοίχημα GBL με την ΑΕΚ όπως γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Παρουσία του βαρύτιμου τροπέου σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμα ξεχωριστή βραδιά το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Δεν εγκρίθηκε η εισήγηση για αναδιάρθρωση της Στοίχημαν Super League με αύξηση των ομάδων σε 16 και χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός φέτος. Υπέρ ψήφισαν ΠΑΟ, ΚΑΕΛ, ΝΟΒ, Μπεταστέρας, Άκτρο, Πανετολικός, Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός, ΕΠΟ και κατά Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, Όφη και Κηφισιά, Λευκό, Ολυμπιακός. Το τιμόνι της ομάδας Βόλοι Ανδρών του Παναθηναϊκού για 13η διαδοχική σεζόν παραμένει με κάθε επισημότητα ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Είναι μια σχέση καρδιάς, ο σύλλογος έχει γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα, δήλωσε ο 69χρονος τεχνικός που οδήγησε φέτος τους πράσινους στο ντάμπλ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-13 στα πέναλτι της Βουλιαγμένης στο Παπαστράτιο και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες την Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι στο Λεμό. Για τις θέσεις 3-4 του πρωταθλήματος των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη 14-13. Στις δύο νίκες κρίνεται η σειρά. Με τη Σελένε Ερντέμ στον πάγκο θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού. Είμαι στο σπίτι μου περήφανη που εκπροσωπώ το σύλλογο, δήλωσε Τουρκάλα προπονήτρια που ανακοινώθηκε επίσημα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στις τάξεις της Μονακό. Ο Mike James έθεσε αυτόν εκτός αποστολής στο δεύτερο αγώνα με την Μπουρκ για τα προημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος λόγω οικονομικών οφειλών αφήνοντας τους Μονεγάσκους με μόλις 9 παίκτες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
3: παρακάτω.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
2: Ναι, ναι.
3: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
2: Έλα, φίλε. Εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
2: Ναι, ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
2: Ναι, ναι, με μένα.
4: Και τρελαίνες, ομορφιές.
2: Με σένα, sorry.
4: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
2: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
5: Τελειώσατε.
6: Ρε, τι νοστής, εγώ μ' άκουσα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
7: Ωραία. Εγώ είμαι.
8: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
7: Ναι, ναι.
8: Δεν είμαι, ούτε εσύ.
9: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
10: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
12: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
13: Γαρίδες αυγολέμωνα.
14: Πιο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
15: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
16: Πιο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
17: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
18: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
10: Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
19: Για πες.
10: Λέω.
2: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέτη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
19: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
10: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
2: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
19: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
2: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
20: Ω, μη μου το λέτε, τι σου λέει, τάχνε.
2: Τσακίρι.
19: Κάντε κύριε, πώς είστε.
2: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσια... Α, καλά σήμερα, άστο.
20: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
2: Άμα με βρει ο Παλαιότολο θα με ξετινάξει.
19: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
2: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
20: Όχι, μη μου το λέτε.
19: Καρεδάκι το μαλλί, το
2: δεσμαλί. Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
20: Τι σε είπε, ρε, δεν μου το είπε.
21: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
2: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
19: Αμάνα μου.
2: Λοιπόν,
22: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάολο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
23: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
10: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
24: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
10: Κεφαλά, συγγνώμη.
2: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
25: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
2: Είπε για μία μωρό μέρα.
25: Για μία μωρό.
2: Συγγνώμη.
25: Γράψε.
2: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
26: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
2: Ρε μπαγάσα, δεν μπορείς να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
26: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
27: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
28: Μου έχεις φάει τη ζωή.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
29: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στο πηγούνι σπορ FM 94,6.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Ξεκινά το αυτεράδιο με Διονύση Βασιλιά και Ηρακλή Αντύπα. Χάρης Χριστόγλου είναι ο άνθρωπος που σας βάζει στον αέρα. Θα πάρετε τηλέφωνο σε 95 79 283 4 και 5. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματάκια στο site του σταθμού, το sportfm.gr, στην ενότητα live. Την ξέρετε τη διαδικασία και ακούτε και την εκπομπή και μπορείτε να στείλετε και το μήνυμα σας.
1: Τι γίνεται?
0: Για μία διορίση μου.
1: Λοιπόν, Κρυσταλ Πάλας το σήκωσε.
0: Ναι.
1: Νίκησε τη Ράγιο Βαγικάνο. 1-0. Στη Λειψία, στον τελικό του κόφερς.
0: Καλύτερη. Έχω δει βέβαια το πρώτο ημίχρονο, γιατί μετά ήρθα για αυτό.
1: Ναι. Δεν ήταν για καμιά ματσάρα όσο έβλεπα.
0: Το φάουλ το είδε?
1: Όχι.
0: Το ήταν στο. Μετά το. Που πάει δοκάρι και δοκάρι.
1: Δεν το είδα, όχι. Το άκουγα που φωνάζανε τώρα.
0: Μιλάμε τώρα για φοβερή εκτέλεση.
1: Ναι. Τι γίνεται?
0: Μια χαρά.
1: Τι έχουμε? Πολύ ζέστη έχει βάλει καλοκαίρι, ρε παιδί.
0: Αυτό στην κεντρική Ευρώπη γίνεται χαμός.
1: Χαμός, βέβαια. Yeah. Κάψω να δει πρώτη φορά στα χρονικά, Μάιος, έτσι.
0: Ξέρετε, αφού είχε αλλάξει πολύ ο καιρός, ρε. Δεν το έχεις, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε φέτος κανένα δυνατό χειμώνα και δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα πέρα από το conference. Ολυμπιακός θα μας πει σίγουρα, η Λόπεθ τα έχει ξαναπεί.
0: Έπρεπε.
1: Βλέπω εδώ και
0: έπαιξε Μάρμον. Σήμερα μπορεί, το πιο πιθανό είναι το τελευταίο του παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Με τη Βαγιεκάνο. Είχε μια καλή ευκαιρία, εκτελούσε τα στημένα στο πρώτο. Ξέρεις, δεν ήταν καλή και η Βαγιεκάνο.
1: Ναι. Στον Παναθηναϊκό είχαμε τα νέα για το γήπεδο. Υπεγράφει η σύμβαση με ανάδοχη εταιρεία για τον ερασιτέχνη. Βγαίνει η άδεια τις επόμενες μέρες. Να αρχίσει και αυτό το οποίο ήταν το τελευταίο από τα συνολικά έργα που γίνονται εκεί στο Βοτανικό που δεν έχει αρχίσει. Νήσου τις επόμενες μέρες στην Αθήνα. Νομίζω την άλλη εβδομάδα θα έρθει για να παρουσιαστεί και από τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο έχουμε?
0: Εκτό για Ουναΐ Λόπεθ, ξέρεις που είναι το. Είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Μέχρι τις ανακοινώσεις δεν μπορείς να πεις κάτι περισσότερο. Λες ότι είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι, ότι είναι κοντά.
0: Ναι. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις και άλλο για τα χαφ. Με δεύτερο έτσι στόχο και φαβορή τον Ετιέν Καμαρά της Αρλερουά. Και να ξοφορτούν σε συμφωνήσει. Δεν είναι. Μια και μιλάω για όλες τις κινήσεις. Και θα γίνουν και άλλες χρήσεις στην άμυνα, στα μπακ. Με στόχο όταν θα πάει ο Ολυμπιακός προετοιμασία, έχει ένα μήνα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, ο Ολυμπιακός θα φύγει ή 2 ή 3 Ιουλίου. Πάλι για την Ολλανδία και στο Βλαρντίγκεν. Στην περιοχή κοντά στο Ρότερνταμ. Θα είναι ο 3-4 χρόνια που θα πάει στο συγκεκριμένο προπονητικό κέντρο. Έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος με τη Λίμπαργη. Τις συνθήκες, τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Και εσύ της άλλης μπορεί να κλείσει και δυνατά φιλικά Ολυμπιακός, όπως έχει κάνει και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πάρα πολλές ομάδες προετοιμάζονται στις γύρω περιοχές.
1: Ναι.
0: Εδώ έχεις έρθει λίστα από τον Καναδά, λέει τώρα 27 βαθμούς.
1: Έλα.
0: Κώστας. Μπράβο.
1: Λοιπόν, θα στήσουμε όλα.
0: Την καλησπέρα στον ταξιάρχη από την Μυτιλίνη, στο Βύρον από τα Χανιά. Ρε παιδιά, πότε καταφέρατε τώρα κάποιοι και έχουμε βγάλει εικόνα για τον Ουναΐ Λόπεθ? Δηλαδή.
1: Για τον Ουναΐ Λόπεθ?
0: Ναι.
1: Τον έχεις δει καθόλου εσύ? Εννοώ να έχεις άποψη.
0: Όχι, όχι.
1: Χαρακτηριστικά και τέτοια.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Ξέρω βέβαια γιατί που είχα ρωτήσει ότι είναι παίκτης ο οποίος παίρνει πολύ μπάλα, χτίζει το, ξέρεις, το και το παιχνίδι και έχει και πολύ και το κάθετο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι ένα μηχανάκι στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.

0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι έβαλε πρώτο, ρωτάει ο Γιώργος εδώ, ο φίλος της Άγια από την Κυψέλη. Μπράβο, Βελόρα, Βελόρα, το First Snow. Ναι. Α, ο Χρήστος από την Ελβετία ρωτάει αν ισχύει για χεζόνι για τον Ολυμπιακό. Το είπε στην εκπομπή που κάνει στο διαδίκτυο ο Ζέρβας με τον Σπιόπουλο. Ότι είναι μια περίπτωση. Το δασεριλάκι, δηλαδή, και το ξέρω. Έτσι όπως χαζεύει στο κινητό.
1: Πολλά μηνύματα για μεταγραφές έχουμε πει, βλέπω από νωρίς σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία είναι αυτά, βέβαια.
0: Γιατί μου λέει θα πάρουμε στον Ολυμπιακό, θα τη βγάλουμε με Ζέλσον. Θα τη βγάλουμε με Ζέλσον, Αντρέ Λουίς, αυτό τον Ποντένσε και Μασούρα Στρεφέτσα. Μάλιστα. Ο Στρεφέτσα ετοιμάζει πρόταση Πάρμα. Ο Μασούρα θέλει να μείνει εκεί στην ομάδα του ή θα πάει προς Γερμανία. Ο Ποντένσε είναι μια ανοιχτή περίπτωση, δύσκολη μεν, λόγω του συμβολίου που έχει τον τελευταίο χρόνο. Περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Πόσο που δεν γίνεται να φτάσει ο Ολυμπιακός. Ο Ζέλσον. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν βοήθησε τη φετινή σεζόν. Τον Αντρέ Λουίς δεν τον έχουμε δει.
1: Ποιες είναι οι προτεραιότητες του νήσου μεταγραφικά και θα πάμε στον κόσμο. Φίλε μου, κοίταξε να δεις. Έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί περίπου για 10 παίκτες από εκεί. Λέω να περιμένουμε όμως λίγο, γιατί ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν έχει προχωρήσει κάτι. Πρέπει να έρθει ο προπονητής εδώ, να τα βάλουν όλα κάτω. Ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα κινηθεί μεταγραφικά. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι κάτι έχει προχωρήσει τώρα. Γιατί δεν είναι ότι έχει τον ίδιο προπονητή και. Αλλάζει προπονητή. Και θα το ξαναπώ, μην ξεχνάμε ότι πολλά στην προετοιμασία μπορεί να διαφοροποιηθούν από όσα ξέρουμε. Μπορεί να ζητήσει κάτι παραπάνω ο προπονητής. Μπορεί κάποιον παίκτη που να λέμε εμείς ότι δεν θα υπολογίζεται πολύ να του αρέσει. Δεν ξέρεις ποτέ ο καινούριος προπονητής τι θα κάνει. Τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Ναι, την καλησπέρα σε Γεράσιμο από τη Μάλτα, στον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη που λέει είναι πολύ καλό χάφο.
1: Ποιος είναι, λέει.
0: Κάτσε να του διαβάσω το μήνυμα του ταξιάρχη. Είχε πετύχει, λέει, το 2-0 τη Ράγιολη με εμάς. Είναι φίλος της ΑΕΚ ο ταξιάρχης. Τον έχω δει και στη Λα Λίγκα. Μπορεί να σας δώσει 7 γκολ από τα χαφ σας. Τι να σου πω, θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ο καλύτερος χαφ που έχουμε δει στο Παναγόγιο Ολυμπιακό. Ο καλύτερος χαφ. Έλληνας ή ξένος.
0: Κατά το πιο ποιοτικό χαφ που υπήρχε ποτέ ήταν ο Γιάννη Τουρέ. Τώρα δεν συζητιέται, αλλά ήταν ένα χρόνο.
1: Ναι,
0: στον Ολυμπιακό. Δηλαδή μπαίνει ο Τουρέ και μετά υπάρχουν. Αλλά ο Τουρέ ήταν άλλο πράγμα. Φαινόταν δηλαδή από την προετοιμασία ότι δεν πρόκειται να μείνει.
1: Ναι, εξαρτάται τι χαφ λες.
0: Ναι.
1: Λες, ας πούμε, εξαρροχτάρι, λες πιο επιθετικό γενή, ποδοσφαιριστή.
0: Προφανώς τα χαφ πηγαίνει στο 6-8.
1: Στο 6-8. Ωραία, 6-8 ο καλύτερος. Μπορεί να σου πω, Ζιλμπέρτο.
0: Ναι. Έλεγε από την κάθε ομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ζιλμπέρτο, ή Κατσουράνης, μου άρεσε πάρα πολύ. Σε αυτή τη θέση.
0: Ναι,
1: αυτοί οι δύο. Ναι. Από την εποχή δική μου, έτσι. Δεν σου είπα να πάω πίσω Ζάιτς, αυτά δεν τα έχω προλάβει εγώ.
0: Ναι, καλά, ναι, εντάξει. Τώρα μα πάμε.
1: Τουρέ σίγουρα μπαίνει.
0: Τουρέ είναι, απλά για μείνει ένα χρόνο. Δεν είναι, εντάξει. Η ποιότητά του.
1: Ναι, άλλο. Δεν είπαμε για προσφορά.
0: Ναι. Ο πιο ποιοτικό σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μα φαίνεται και από την καριέρα την οποία έκανε. Δεν πήγε Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Σίτι.
1: Καρεμπέ.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Γιατί ο Γκιγέρμι ήταν λίγο παίκτη.
1: Ναι, δεν το βάζει όμω να πει ότι σου στο που έχω δει στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Οκ, καλό παίκτη, δεν λέω. Δεν το συζητάμε. Δεν το βάζει.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν του βάζει αυτή την κατηγορία όμω.
0: Ναι.
1: Καλοί παίκτε. Αλλά λέμε τώρα για top.
0: Κοίτα, το ποιοτικά είναι ο Τουρέ.
1: Νομίζω Τουρέ καρεμπέ στον Ολυμπιακό. Αυτή την αίσθηση έχω. Πάμε, χαίρετε.
2: Ακούτε.
1: Ναι.
2: Κωνσταντίνος Ολυμπιακός. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος, είμαι Ολυμπιακός. Από Θεσσαλονίκη και τηλεφωνώ.
0: Είχαμε
2: ξαναμιλήσει πιο παρέα.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ότι πρέπει να είχαμε μιλήσει παλιότερα. Ναι.
2: Είχαμε μιλήσει μετά το Χάπολ Παναθηναϊκός, να θυμάσαι.
0: Okay.
2: Και πριν το Ολυμπιακός άκουσα 0-1, εγώ έλεγα τα κερδίσουμε, δεν πήγε καλά αυτό, δεν πειράζει.
0: Ναι.
2: Καταρχάς για τον μπάσκετ θα μιλήσω κυρίως, γιατί αυτές τις μέρες ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πολύ χαρούμενος. Πέρασε πριν το Final Four πολλές μέρες άγχος και πίεσης.
0: Και στο Final Four. Και στο Final Four. Εγώ προσωπικά είχα άγχος και τις δύο μέρες.
2: Συμφωνώ.
0: Απλά το συζητούσα με φίλους μου. Φίλε, στο γήπεδο εμείς πιο εύκολα. από το. Ναι. Δηλαδή, α πούμε την Κυριακή.
1: Την,
0: ναι, την Κυριακή το μάτι ήταν σε 9 το βράδυ. Ξέρεις τι ώρα έχω φύγει από το σπίτι.
2: Τι ώρα.
1: Για να πας στο γήπεδο.
0: Ναι, δεν με χώρακε το σπίτι.
1: Ναι, τι ώρα.
0: Δεν μπορούσα.
2: Λοιπόν,
0: παρατέταρτο.
1: Και πήγες τι ώρα πήγες στο γήπεδο.
0: Πήγα πάρκαρα στο Golden Hall.
1: Τι ώρα πήγες.
0: Δύο και κάτι.
1: Και τι έκανες, φίλε, μέχρι να μπεις.
0: Έφαγαμε κάτι φίλου Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Πάγαμε εκεί στη λαπαστερία πάνω.
1: Α, δεν πήγες στο ΑΚΑ, ο ΑΚΑ.
0: Καλά, πήγες για το γήπεδο ξεκινήσω. Και μπήκα και νωρίς, δηλαδή πριν ξεκινήσει το Rising Star.
1: Στο ΑΚΑ τι ώρα έφτασες, δηλαδή.
0: Πέντε, πέντε παρά. Όχι, λέω 4:30.
1: Okay. Ναι. Έλα, φίλε.
2: Τέλος καλό, όλα καλά, την πήραμε την Ευρωλίγα. Mm. Ήταν μια Ευρωλίγα που την άξιζε ο Ολυμπιακός, ήταν μια προσπάθεια των. Από εκεί και πέρα προβληματίζομαι με αυτά που λένε οι φίλοι του Παναθηναϊκού, που και καταλαβαίνουν την πικρία τους.
1: Μην το συνεχίσουμε όμως τώρα, δύο μέρες έχει γίνει αυτό μόνο. Ας πάμε ο καθένας για την ομάδα του, ας αφήσουμε τώρα τα οπαδικά συνάδελφα.
2: Εγώ θέλω...
1: Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, τρεις μέρες δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα.
2: Δεν είναι άκουγα να ξέρεις.
1: Συγγνώμη.
2: Θέλω να πω την άποψή μου, σε παρακαλώ.
1: Ναι, απλά μην το πάμε οπαδικά, γιατί πραγματικά δεν βγάζει πουθενά αυτή η συζήτηση.
2: Όχι, θα το πω καθόλου οπαδικά. Τα βασιλικά θέλω να εξηγήσω γιατί είναι λάθος η λογική. Με τις βολές, ας πούμε. Λένε, ας πούμε, οι αντίπαλοι, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός είχε 7 βολές στο μήχρονο και η Ρεάλ είχε 0 βολές. Για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα άθλημα συγκεκριμένων αρχών. Ένας διαιτητής πριν από ένα αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα αποφασίζει πώς θα σφυρίξει. Η μία επιλογή είναι σφυράμε όλες τις επαφές από την αρχή και σταματάμε το σκληρό παιχνίδι. Και άλλη επιλογή είναι αφήνουμε το physical παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Ωραία. Σε αυτό το match, στον τελικό, αποφασίσαμε το δεύτερο διαιτητή. Τη σκληρή επαφή. Τι συνέβη και η Ρεάλ είχε 0 βολές. Όλες οι επιθέσεις του Ρεάλ ήταν από το τρίποντο με το Λάιλς, διότι δεν είχε πεντάρι να κουμπίσει στην ρακέτα. Σωστά. Όποτε η μπάλα πήγαινε στο middle post, δηλαδή μεταξύ τρίποντου και ρακέτα, στο Λάιλς πάλι συνήθως, είτε οι παίκτες του Ολυμπιακού κάναν με τη μία φάουλ για να μην σουτάρει και πάρει goal foul, είτε ο βάζος. Οπότε βάζει λογική. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ήταν φάσεις και από τις δύο πλευρές, οι οποίες ήταν θεωρητικά φάουλ, αλλά τα αφήσαν επίτηδες οι διαιτητές για να γίνει το παιχνίδι σαν κανονικός τελικός. Από εκεί και πέρα, τελικές βολές ήταν νομίζω 5 παραπάνω για τον Ολυμπιακό, δηλαδή τίποτα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, που είναι στο τελευταίο λεπτό, τι συμβαίνει στο τελευταίο λεπτό. Αν ήμουν Παναθηναϊκός, πραγματικά θα έλεγα ότι δεν ήταν φάουλ του Καμπάτσου του Γόκα. Και βάσει της φιλοσοφίας όλου του αγώνα. Εκεί πέρα μόνο έχει δίκιο Παναθηναϊκή. Αλλά τι συμβαίνει μετά. Βαράει βολές ο Λάιλς. Έχει γίνει το σκορ 88-82. Βάζει την πρώτη. Χάνει τη δεύτερη επίθεση για να πάρει επιθετικό rebound. Και τι συμβαίνει. Πάντα στη βολή, για να μαθαίνει ο κόσμος. Για να καταλαβαίνει τα λέω. Στη βολή τι γίνεται. Είναι τρεις αμυνόμενοι για να πάρουν το αμυντικό ρυπάν και δύο επιτιθέμενοι. Και αυτός που βαράει φυσικά τη βολή. Οι άλλοι δύο παίκτες των επιτιθέμενων και των αμυνόμενων είναι έξω από το τρίποντο. Απαγορεύεται δηλαδή ο Καμπάτσο που παίρνει το επιθετικό ρυπάν να είναι μέσα από το τρίποντο για να πάρει το επιθετικό ρυπάν. Τι συμβαίνει όμως, ο Καμπάτσο μπαίνει μέσα. Άρα έπρεπε η βολή να επαναληφθεί. Δεν είναι οι γεννητές, εσφάλουν εδώ. Παίρνει το ρυπάν, πηγαίνει στο τρίποντο. Σουτάρει τρίποτο και οι διαιτητές δίνουν τρεις βολές για φάουλ του Γόκα. Ο Καμπάτσος τι έχει κάνει εκεί πέρα, δεν έχει κάνει απλό φάουλ. Δεν έχει κάνει απλό φάουλ, έχει κάνει τεχνική ποινή. Δηλαδή την βάλουν για τον Ολυμπιακό και όχι τρεις βολές για τη Ρεάλ. Γιατί απλό είναι το πόδι. Σωστά. Αυτό το πράγμα έγινε. Είναι τόσο απλό. Ήταν μια διαιτησία που είχε αυτό το λάθος υπέρ του Ολυμπιακού στο τέλος. Επειδή έχω παίξει μπάσκετ, ας πούμε. Όσο έχω παίξει και ας μου αρέσει περισσότερο το μπάσκετ το ποδόσφαιρο και ξέρουμε ότι είναι κάποιο πράγμα. Οπότε μην τρώτε αμάσιδο το χόρτο. Σκεφτείτε λογικά και δεν χρειάζεται όλη αυτή η τοξικότητα γενικότερα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος υγιής Παναθηναϊκός που να πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός επήρε δίκαια την Ευρωλίγκα.
1: Έγινε, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήθελα να το εξηγήσω όσο στάρετε, να καταλαβαίνεις. Γιατί μην το πάμε στο παδίκο συνέχεια αυτό.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Λοιπόν, για μένα κακός γίνεται συζήτηση για διατησίες και τέτοια. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι πρώτος όλο το χρόνο. Και φέτος και πέρσι και πρόπερσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τη στιγμή που η ομάδα είναι συνέχεια πρώτη σε σειρά αγώνων, κάποια φάση θα έχουμε εμείς, κάποια φάση θα έχουν οι άλλοι. Είναι λάθος για μένα αυτό. Ο Ολυμπιακός με τον άνοιξη συνέχεια πρώτος στην κανονική περίοδο και στο τέλος είναι να το πάρει ή να μην το πάρει, για μένα δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα μέσα στον χρόνο, έτσι, γιατί καλύτερη ομάδα φαίνεται και σε διάρκεια, δεν είναι μόνο σε ένα παιχνίδι. Κακώς γίνεται ζήτηση για διατησία για μένα. Ο Ολυμπιακός πήρε μια Ευρωλίγκα που ήταν όλο τον χρόνο στο τέλος πρώτος. Στο τέλος λέω, έτσι. Όπως και πέρσι και πρόπερσι κτλ. Τώρα, ελπίζω, φίλε Ηρακλή, έτσι, στο ποδόσφαιρο να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει και όχι να χτυπάμε παίχτες οι οποίοι κοιτάνε αν θα μπούμε στο Champions League και κάτσε να δούμε αν θα περάσει ο Ολυμπιακός.
0: Πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει παίχτες σχετικά νωρίς, κάποιος δεν θα κλείσει όλες τις μεταγραφές νωρίς.
2: Πρέπει να πάρει νωρίς.
0: Ναι.
2: Αν είναι τώρα χτυπάμε ένα παίχτη που κάνει 6 εκατομμύρια και τελικά αυτός δεν έρχεται και τελικά δεν ήρθε γιατί ξέρω εγώ περίμενα να δει τα γίνει στο Champions League και τελικά άμα πάμε...
0: Μισό λεπτό ρε Γιώργο να σου πω. Πρώτο, ο και πέρυσι Ολυμπιακός αρκετές μεταγραφές ήρθαν και στην προετοιμασία.
2: Ήρθαν. Αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι, και ο Νασιμέντο έχει έρθει και ο Στρεφέτσα έχει έρθει και ο Σιπιόν έχει έρθει. Και σου λέω τώρα δηλαδή όσον αφορά μεταγραφικές κινήσεις και πέρυσι ας πούμε θυμάμαι που είχε αποκριθεί ο Πιρόλα πρόπερσι και είχε έρθει. Λοιπόν, το ίδιο θέλει να κάνει και φέτος γιατί θέλει να δουλέψει και με κάποιους καινούριους ποδοσφαιριστές γιατί ο Ολυμπιακός σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές έχει προκριματικά μια διαδικασία την οποία έχει σχεδόν 3 χρόνια πλέον. Δηλαδή ότι θα παίξει. Είναι διαφορετικά μάτσα αυτά. Ένα. Δεύτερον, δεν μπορεί να τις κάνει όλες τις μεταγραφές. Γιατί μπορεί και κάποιοι παίχτες που υπάρχουν στη λίστα και να μην έχουν κυκλοφορήσει, μπορεί να παίζουν και στο Μουντιάλ. Η ιστορία με το Μουντιάλ θα τραβήξει και θα πάει πίσω κάποιες κινήσεις σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Ολυμπιακό.
2: Τους πιο πολλούς παίχτες πρέπει να τους πάρουμε, φίλε μου, για να περάσουμε αποκριματικά ή για να πες ότι ο Ολυμπιακός εγγύη της Champions League ή πες ότι πάει στην Ευρώπη. Τους πιο πολλούς παίχτες πρέπει να τους πάρουμε. Δηλαδή,
0: Γιώργο,
2: δεν
0: μπορεί να πας στα προκριματικά εύκολα με 8 νέους παίχτες. Ή με 7 νέους παίχτες. Γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές αρκετές. Δεν μπορείς να πας με νέα ομάδα. Είναι ρίσκο.
2: Δηλαδή την ομάδα.
0: Εγώ σου λέω, θα πάει, ας πούμε, με το περσινό κορμό συν κάποιες προσθήκες. Που θα έχουν πάρει μέρος στην προετοιμασία, που θα έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται, που θα έχουν κάποια διαφορετικά στοιχεία, έτσι ώστε να βοηθήσουν την ομάδα στη επίτευξη του καλοκαιρινού στόχου, που είναι να μπει στο Champions League.
2: Να πω κάτι. Αυτή η ομάδα συγκεκριμένη που έχουμε τώρα, εμείς έτσι, τη βλέπεις ότι αν της βάλεις δύο προσθήκες μπορεί να περπατήσει. Πού να περπατήσει, στην άμυνα, στο κέντρο ή στην επίθεση.
0: Μπορεί να περπατήσει.
2: Εσύ πώς το βλέπεις.
0: Το βλέπω.
2: Την ομάδα λέει, που έχουμε φέτος.
0: Μα Ολυμπιακός, η εικόνα που είχε στα play-off.
2: Γιατί μου λες ότι μην πάρουμε πολλούς.
0: Δεν σου είπα... Μα δεν μπορεί να πας με 8 νέους παίχτες σε προκριματικά ή 9.
2: Για μένα έτσι πρέπει να πάει, για μένα.
0: Okay.
2: Φέτος, για την ομάδα αυτή όπως τη βλέπω, έτσι. Όπως τη βλέπω αυτή την ομάδα φέτος, πρέπει να πάει με 8 παίχτες για μένα. Λοιπόν, αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω, έτσι. Έχουμε κάποια πληροφορία αν θα μείνει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό.
1: Αν θα μείνει.
2: Αν θα μείνει, ναι. Έχουμε κάποια πληροφορία.
1: Όχι ακόμα,
2: δηλαδή,
1: αλλά
2: προς τα που, πιστεύω... που πάει το πράγμα.
1: Θα δούμε. Υπάρχει πάντα το θέμα ο Μπράντοβιτς. Που είναι ανοιχτό.
2: Ναι, είναι το πιο πιθανό σενάριο.
1: Δεν μπορείς τώρα, τι να σου πω. Άστο να δούμε, να περάσουν λίγο μέρες.
0: Είναι και η τελική.
1: Είναι και η τελική, ακριβώς. Κάτσε να δούμε.
0: Αλλάζουν πολλές φορές δεδομένα.
1: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Λοιπόν, έγινε Γιώργο.
2: Καλώς. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε. Ναι.
3: Ναι, γεια σου, παιδιά.
1: Γεια σου, παιδιά.
3: Παναγιώτης, με τι κάνετε.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, τι κάνεις.
3: Τι έγινε, αδερφιά.
1: Εσύ πώς είσαι.
3: Καλύτερα είμαι, εντάξει, έχω αρχίσει και το συνειδητοποιώ πλέον. Mm-hmm. Είναι... Μου λείπει, αλήθεια είναι.
0: Πάντα θα σου λείπει.
3: Πάντα θα μου λείπει. Και ήταν νέος, 50 χρονών ήταν. Ήταν καλό παιδί, Παναθηναϊκός βαμμένος και αυτός σαν εμένα.
0: Πάντα θα σου πω το φίλο σου. Θα θυμάσαι όλες τις καλές στιγμές που έχετε πέρασει.
3: Εντάξει, θυμάμαι τα καλύτερα, θέλω να θυμάμαι, γιατί ήταν και καλό παιδί και οικογενειάρχης. Τέλος πάντων. Γεννήσι.
1: Έλα, φίλε μου.
3: Θέλω να πω. Είναι καλή η μεταγραφή του προπονητή αυτή. Έχω καλό feeling, φίλε. Θα πάει καλά το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε ποτάσμα, αλλά ξέρω ότι θα είμαστε πολύ ψηλά. Θα το διεκδικήσουμε. Και έχουμε και νεανική ομάδα. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
1: Έχουμε πει. Εγώ πάντα κρατάω χαμηλά την μπάλα. Είναι ένας νέος προπονητής. Έρχεται σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει τρομερή πίεση. Έχει ένα προφίλ ωραίο. Αλήθεια είναι αυτή, ελκυστικό.
3: Αυτό το επιθετικό μου αρέσει, ρε φίλε. Δεν θέλω να παίζει μπάλα, θέλω ο Παναθηναϊκός. Για αυτό το πράγμα το παίζει.
1: Τα αποτελέσματα. Αλλά ακόμη και αν γίνει στράβη στα προγραμματικά, που να μην γίνει, αλλά ακόμη και αν γίνει, θα πρέπει να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός, να το στηρίξει. Έχει κάνει μια επιλογή. Δεν μπορεί να φτιάξει μια ομάδα ένας νέος προπονητής μέσα σε ένα μήνα. Δεν γίνεται. Και να πούμε σε ένα μήνα που η ομάδα πετάει. Αυτά θα φανούν στην πορεία. Στην αρχή θες αποτελέσματα.
3: Εγώ πιστεύω. Εκεί προς Οκτώβριο θα δούμε το πραγματικό Παναθηναϊκό.
1: Μπορεί και πιο μετά.
3: Μπορεί και πιο μετά,
1: Μπορεί και πιο μετά. Θα τα δούμε όλα.
3: Και μεταγραφές, καμία.
1: Νωρίς ακόμα. Κάτσε να έρθει προπονητής πρώτα.
0: Καλά, θα δουλεύουν.
1: Σίγουρα. Αλλά...
0: Αφού όχι, τον έχει ανακοινωθεί, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έρθει εδώ για να γίνει μεταγραφή.
1: Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Αυτό που ξέρω εγώ δεν είναι κάτι που ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει. Ξέρεις, μέρα με τη μέρα αυτά αλλάζουν, Γιατί είναι η διαδικασία ανοιχτή. Θα δούμε.
3: Επίσης, Ηρακλή.
0: Έλα.
3: Για να δεις ότι είμαι τίμιος Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια που το πήρατε.
0: Να, σε καλά.
3: Τα αξίζετε γιατί είχατε, σπάσατε την κατάρα του πρώτου. Που δεν το έχει κάνει καμιά ομάδα αυτό. Σημαίνει ότι για να το κάνετε εσείς, ήσουν καλύτερο όλο τον χρόνο. Εντάξει, παίξατε καταπληκτικό μπάσκετ, η αλήθεια είναι, όλο τον χρόνο. Και μετά το παίξει Βαλένθια, άσχετα αν έχασε τη Ρεάλ. Ίσως εφηνδιάστηκε από τη Ρεάλ. Ήταν πολύ εύστοχη η Ρεάλ εκείνο το βράδυ. Και αν έμπαινε εκείνο το ελεύθερο σου του Ισπανού που βάλεσε, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, πιστεύω. Αλλά από νικήσατε, δεν πειράζει. Να βάλουμε κι εμείς μυαλό, να επενδύσουμε σωστά. Να φέρουμε το κατάλληλο προπονητή και πιστεύω θα αποχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Να τα δούμε.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Διάλειμμα. Διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Εδώ όμως Τσάβι και Ινιέστα αλλάζουν την μπάλα και μέση. Μπαρτσελόνα προσπαθεί με τον Αντρές Ινιέστα. Πέρασε ο Ετώ. Το σουτ γκολ. Στην πρώτη προσπάθεια της Μπαρτσελόνα. Ο Σάμουελ Ετώ είναι αυτός που ανοίγει το σκορ. Άνθρωπος των τελικών. Γύρω Πουγιόλ. Βγαίνει η Μπαρτσελόνα στην αντεπίθεση. Πλάγια για τον Ετώ από τα δεξιά. Ο Ετώ γυρίζει. Η σέντρα. Η κεφαλιά του Μέση. 2-0. Με κεφαλιά του Μέση. Ποιος θα το πίστευε. Η Μπαρτσελόνα. Έχει πιάσει και με τα δύο χέρια το κύπελλο και το κρατάει. Και τώρα σφυρίζει ο Μπουζάκα. Η Μπαρτσελόνα, 3 χρόνια μετά το Παρίσι, απόλυτα δικαιωματικά με την εμφάνιση που έκανε απόψε. Και είναι η ώρα να το σηκώσει ο Πουγιόλ, όπως και στο Παρίσι. Η Μπαρτσελόνα είναι η βασίλισσα της Ευρώπης για το 2009. Η ομάδα από την Καταλωνία είναι για τρίτη φορά στην ιστορία της η πρωταθλήτρια Ευρώπης και παίρνει το κύπελο για να το πάει πίσω στην Καταλωνία, ξέροντας πως και με τη Βούλα είναι η κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε.
1: Ακούτε.
2: Κύριε Γιώργο, εσείς.
1: Εγώ είμαι ο ίδιος.
2: Τι κάνετε, κύριε Γιώργο.
1: Αυτή τη στιγμή κάνουν έλεγχο η αστυνομία στην λεωφόρο που για καλά κάνουν, στο Αγίου Δημητρίου εκεί στο μετρό, και καλά κάνουν γιατί μας έχουν τρελάνει τα βράδια οι μηχανές μεγάλου κυβισμού. Λοιπόν, και έχουν αλλάξει εδώ πέρα και είμαστε μια χαρά και νιώθω ασφάλεια πιο πολύ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Καταρχάς, εγώ ακούω για πολλούς οι οποίοι λένε ποιους θα πάρουμε, ποιους δεν θα πάρουμε, ποιοι θα πρέπει. Ακόμα δεν έχει έρθει ο μίσθρος. Καταρχάς πρέπει να έρθει ο προπονητής, ο οποίος έχει δει τους παίκτες και πώς παίζουν και την ομάδα.
0: Έχει δει, αλλά ακόμα, ξέρετε.
1: Αλλά.
0: Έχει, ναι,
1: αλλά.
0: Δεν είναι ότι ξέρει και την αλλά. Ομάδα. Δηλαδή πρέπει να τους δει
1: κοντά. Δεν την ξέρει. Όχι, όχι. Δεν την ξέρει και πολλά πράγματα θα διαφοροποιηθούν. Γιατί. Διότι ο Μπενίτες δεν είχε καλές σχέσεις με τους παίκτες. Έτσι, και πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Τα αποδεκτήρια μύριζαν μπαρούτι. Γι' αυτό λοιπόν οι παίκτες, η ομάδα δεν πήγαινε τόσο καλά. Όταν λοιπόν έχουμε το παράδειγμα του Γιωβάνοβιτς με τον Αϊτόρ, ο οποίος ήταν έτοιμος να φύγει και όμως έμεινε και έγινε ο καλύτερος, και φυσικά πριν, γιατί μετά όταν για το πρόβλημα του τραυματισμού έχασε κάποιες, ας πούμε.
0: Εκεί ξέρετε τι έχει γίνει, μια και το αναφέρουμε, πόσο άτυχος ήταν και ο Αϊτόρ και ο Παναθηναϊκός, γιατί μέχρι τότε, μέχρι να τραυματιστεί ο Αϊτόρ, πήγαινε σφαίρα. Τι έχει γίνει, παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. Τηλεοφόρο. Είναι το μάτς 0-0. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0, να θυμάστε, με γκολ του Σπόραρ στο 95-93. Κάπου εκεί. Είναι το μάτς 0-0. Δεν έχει ξεκινήσει ο Αϊτόρ, γιατί φοβόταν να θλάσει. Ήταν στα όρια. Και επειδή έχει πάει το μάτς 0-0, στο 70-75 κάπου εκεί μπαίνει ο Αϊτόρ.
1: Ναι.
0: Και παθαίνει χιαστό.
1: Και
0: δηλαδή, καμιά φορά λες, ας το ξεκίναγε, θα πάθαινε θλάση. Ωραία. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν το ξεκίνησε γιατί ήταν στα όρια της θλάσης. Απλά επειδή πήγε 0-0 το μάτς, θα το βάλουμε 15 λεπτά, 20 πόσο πήγε.
2: Ναι.
0: Και πάει χιαστό.
1: Εγώ,
0: όχι, αυτό δεν το πάθε από αυτό.
2: Όχι, όχι.
0: Ήταν στα όρια της θλάσης.
2: Δηλαδή
0: μπορεί να ξεκινούσε και να πάθαινε θλάσης.
2: Εδώ δει με το Γιάννη.
0: Δηλαδή,
2: με το Γιάννη τις δύο φορές την πρώτη του εμφάνιση στην Τρίπολη.
0: Ναι, ναι. Είναι χιάστος.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι συγκεκριμένο πλέον είναι ότι ο προπονητής θα έρθει. Θα δει τους παίκτες, θα υπάρξει άλλη σχέση. Γιατί με τον Μπενίτεθ. Οπότε λοιπόν, κάποιοι παίκτες θα πρέπει λογικά, εφόσον τον εμπιστευτούν και τον πιστεύουν, να παίξουν καλύτερα από ό,τι παίζανε τώρα. Εγώ αυτό βλέπω. Πριν ξεκινήσω και πούμε ποιοι θα έρθουν και ποιοι θα φύγουν. Λοιπόν, ξέρει αυτός τι γίνεται στην ομάδα, αλλά από κοντά είναι διαφορετικά. Άρα λοιπόν να μην βγαίνει.
2: Και εσύ της άλλης, κύριε Γιώργο, όταν έρχεται ένας νέος προπονητής σε μία ομάδα, μπορεί να αξιολογήσει διαφορετικά ένα παίχτη.
1: Ένα βέβαια.
0: Έτσι είναι, αυτό.
2: Μπορεί να μου... Το φέρω τώρα σαν παράδειγμα. Μπορεί να το κάνει ο Τσέριν που ακούγεται ότι μπορεί να κάνει. Μπορεί να το κάνει
0: οποιοδήποτε παίκτη.
1: Εμείς τον έχουμε ξεγράψει. Δεν γίνεται. Αν δεν έρθει, αν δεν μιλήσει μαζί του με όλους τους παίκτες, αν δεν τους δει, αν δεν τους μιλήσει να εφαρμόσουν την τακτική του, αν δεν τους δει, δεν μπορούμε να πούμε ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα μείνουν. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε και παίρνουμε τις σκούπες, πολλοί φίλοι είναι επί του καναπέως βέβαια, τη σκούπα να φύγουν αυτοί, να φύγουν αυτοί και να φύγουν οι άλλοι. Και λοιπόν θα είναι νέα παίκτες το Γενάρη. Και τι έγινε. Δηλαδή ο κάθε παίκτης που θα έρθει θα πρέπει να έχει λόγο που θα έρθει, και αυτός που θα φύγει επίσης θα έχει λόγο που θα φύγει. Για ποιο λόγο. Έτσι. Δηλαδή μπορεί και ο Βιλένα ακόμα, δεν ξέρω τι γίνεται με την υπόθεση του, μπορεί δηλαδή να του αρέσει. Που λέει ο λόγος.
0: Ο Βιλένα δεν νομίζω.
2: Λίγη το συμβολίο του. Όχι. Έχει
1: λίγη, οπότε δηλαδή θα φύγει.
2: Έχει ένα χρόνο ακόμα. Πόσο το 4
1: μπορεί να του αρέσει να έχουν άλλες σχέσεις. Δηλαδή παίζουν πολλά πράγματα στον Πάνελ και εκτός αυτού πλέον η προβληματική είναι κοντά. Δηλαδή πότε παίζουν στις 15 Ιουλίου.
2: 23.
1: 23. Άρα λοιπόν στο διάστημα αυτό θα πρέπει να έχει μιλήσει, να έχει εξολογήσει τους παίκτες όλους και να ξέρει μετά από εκεί πέρα τι θα γίνει και ποιοι θα έρθουν, ποιος, γιατί τους έχουν εντοπίσει την διοίκηση. Αλλά αν δεν πάνε το πράσινο φως από τον Ίστρουπ, δεν πρόκειται για να γίνει, και έτσι έχει το λογικό. Αυτό είναι το οποίο πιστεύω απόλυτα, για να γίνει σωστή δουλειά και από εκεί και πέρα να μην έχουμε ανισκούπες, φαράσια κλπ. Τώρα, όσον αφορά τον Αταμάν, πλέον για τον μπάσκετ, μέχρι τέλος του Μάη θα είναι προπονητής κανονικά του Παναθηναϊκού.
2: Του τώρα, Ιουνίου.
0: Τέλος Ιουνίου, ναι.
2: Ιουνίου, γιατί είναι τελική.
1: Α, τέλος Ιουνίου, ναι, μπράβο. Τέλος Ιουνίου. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, τι μέλη γενέστη και αν ο Μπράντοβιτς και ο κάθε άλλος προπονητής θα έρθει, αυτό δεν το ξέρω. Γιατί ο Μπράντοβιτς έχει πολύ σεβασμό και εκτίμηση στην οικογένεια Γιαννακόπουλου, το έχει πει πολλές φορές, αλλά σεβασμό και εκτίμηση στην οικογένεια Γιαννακόπουλου, το έχει πει πολλές φορές, αλλά το θέμα

0: γιατί έχει πει πάρα πολλά κατά της, της Λίγκας και πάρα πολλά πράγματα έχουν συμβεί, οπότε γι' αυτό δεν είχαν έχει στο μάτι. Ενώ οι Αγγελόπουλοι, τσιμουλιά οι άνθρωποι, σοβαροί, συνέχεια κοντά στην ομάδα, γι' αυτό ο Ολυμπιακός, μονιασμένος σε φέτος, σε πολύ καλή κατάσταση, πήρε και δικό μου και το άξιο κιόλας και για εκείνον αλλά και για την Ελλάδα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Γεια σας, καλή
0: μέρα, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Να σας αναφέρω, τότε εδώ ένας φίλος μου λέει, μάλλον η μεταξαδέρφια του, ότι αν η Αργεντινή του 6 υποστηρίζει ότι η Αργεντινή του 6 και το καλύτερο ρόστερ, είναι το εξαδέρφια του, λένε αυτή του Κατάρ που το πήρε. Όχι, του 6 είχε περισσότερες λύσεις. Πλέον τα πιο ομάδα.
1: Ναι.
2: Δεν σημαίνει πάντα ότι αν έχεις το πιο γεμάτο και το πιο ποιοτικό ρόστερ,
1: ότι θα φτιάξει ομάδα.
2: Ό,τι θα φτιάξει, δεν θα φτιάξει.
1: Κάνω παράδειγμα, πρόσφατα το λέγαμε, που βγήκε το ντοκιμαντέρ του Netflix με τη Γαλλία το 10. Το Μενέκ με όλα αυτά που
2: είχε.
1: Τι, ρόστερ μυθικό.
2: Και τι δεν είχε μέσα. Και τι δεν είχε μέσα. Να πούμε την καλησπέρα στο φίλο τον Μπάρι από το Βερολίνο, φίλο του Ολυμπιακού, τη Χέρτα Λίβερπουλ και New York Knicks. Μάλιστα. Με ρωτάει ο Τζιμάκος από το Άσταρβετ γιατί αφήσαμε να φύγει ο Καλογερόπουλος. Ο Καλογερόπουλος δεν είναι τον άφησε ο Ολυμπιακός. Ο Καλογερόπουλος ήθελε να πάει σε μια ομάδα που να έχει χρόνο. Γιατί γράφτηκε, βγήκε τώρα από την Ιταλία ο φίλος του Διονύση, ο κύριος Σκύρα.
1: Ναι.
2: Ναι. Νικολά, όταν βλέπω Νικολό, εντάξει, όταν βλέπω Νικολό, ναι. Ο Διονύσης.
1: Νίκολο, τέλος πάντων.
2: Καλά, το σκοτώσαμε, μέχρι να το πετύχουμε.
1: Ο Τόνος, νομίζω Νίκολο.
2: Νίκολο, ωραία. Ότι θα πάει, ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μόντσα. Έλεγε το συμβόλαιό του και δεν το ανανεώνει ο Καλογερόπουλος. Ολυμπιακός, φυσικά και του έκανε, ας πούμε, και πρόταση, ξέρεις, το να συνεχίσει, γιατί είναι και ένα παιδί από τις ακαδημίες και είναι ένα παιδί το οποίο. Και αν ρωτάτε τη γνώμη μου, να ήταν ξέρεις το ρόστερ στο 4-5 στα στόπερ του Ολυμπιακού ναι. Της νέας σεζόν και να έπαιρνε και τις ευκαιρίες του. Άξι, έχει πάρει μια απόφαση που θέλει να παίξει περισσότερο.
1: Ναι.
2: Τώρα αν θα παίξει τη Μόντσα περισσότερο δεν το γνωρίζω.
1: Ναι.
2: Αυτό θα φανεί. Μπορεί να θέλει να πάει στην Ευρώπη.
1: Okay.
2: Και δύο χαφ για Ολυμπιακού που ήρθαν για πρωταγωνιστές, να πούμε χαφ μάλλον Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που και αποδείχθηκαν φαντάσματα εντός εισαγωγικών που δεν βγήκαν ποτέ.
1: Half.
2: Χάφε. Γιατί έστειλε παράδειγμα το Βιλένα.
1: Ναι, ο Βιλένα είναι μια περίπτωση τέτοια.
2: Είναι καλός παίκτης. Δεν ήταν κακός παίκτης. Δεν ήταν λάθος μεταγραφή.
1: Ναι, ναι, εδώ δεν έγινε. Ναι. Προσπαθώ, το μυαλό μου πάει σε ονόματα για προσπαθώ να σκεφτώ. Α, ο Κωσίσαο. Φλάβιο.
2: Α, σύλλες και ονόματα.
1: Ναι, ο Φλάβιο όταν αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά που λέμε. Δεν την έκανε ποτέ. Είναι στην κατηγορία αποτυχημένες μεταγραφές του Παναθηναϊκού.
2: Και με πολλά λεφτά.
1: Ναι, βέβαια. Νομίζω ο Φλάβιο νούμερο ένα.
2: Ξέρεις και με βάλεις όρο στο τρυπάκι σε ονόματα.
1: Εντάξει, παιδί μου. Ναι. Να έχεις
2: δηλαδή πρόσφατα, ας πούμε.
1: Να περιμένεις πολλά από αυτό.
2: Ναι, πρόσφατα, δηλαδή, θα σου πω και πριν πολλά χρόνια, δηλαδή, όταν είχε έρθει ο Στάμενης και λόγω στη Λίγη, δηλαδή, περίμεναν πράγματα. Δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι, αλλά.
2: Δεν ήταν όνομα.
1: Και από τα ονόματα έχει προσδοκίες πολλές.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Αν με βοηθήσει κανένα φίλο, τώρα έχω κολλήσει. Που σίγουρα υπάρχουν. Σίγουρα. Για ποιο λόγο κρατάμε λέει, το Βέζο τόσα χρόνια, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί είναι ακόμα στο ρόστερ, γιατί είχε συμβόλαιο ο Βέζο. Ο Βέζο είχε φύγει και είχε πάει και δανεικός. Γύρισε πέρυσι, ήταν να φύγει το καλοκαίρι. Δεν υπήρξε ομάδα που μπορεί να κάλυπτε το συμβόλαιό του ή να δίνει ένα ποσό στον Ολυμπιακό για τον δανεισμό. Τώρα λύγει το συμβόλαιό του, δεν πρόκειται να ανανεωθεί ο Βέζο. Και. Λέει πόσα στα πόρτα θα πάρει ο Ολυμπιακό και τι θα κάνει λέει, με το Μάντσα. Μάλιστα το πιο πιθανό σενάριο είναι συνεχιστήριο ΑΒΕ. Το Ολυμπιακός θα πάει για δύο στόπερ. Και για στόπερ που να μπορούν να βάλουν δύσκολα σε Ρέτσο και Πυρόλα. Και πάντα παιδιά, αυτό ισχύει σε όλες τις ομάδες, ποτέ δεν ξέρουμε τι προτάσεις μπορεί να έρθουν για παίχτες. Μπορεί να έρθει μια πρόταση, μια ποδοσφαιριστή και να αποδεχτεί ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ. Θα πρέπει να πάρει και παίχτη.
1: Για πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, ο Καμπιάσο, ρε φίλε, είχε βγει.

0: Ίσως περίμενες ένα κλικ παραπάνω.
1: Κρατέω, είχε παίξει.
0: Δεν είναι όμως ότι δεν έπαιξε.
1: Ναι, έπαιξε. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν ήταν. Στον Παναθηναϊκό ήρθαν και ονόματα. Ο Μπίτσκαν, ο Ισιέν.
0: Ο Ισιέν, βέβαια. Ο Μπίτσκαν, εντάξει, έπαιξε λίγο. Δεν είναι ότι...
1: Εντάξει, είχε έρθει και πρωταθλητής Ευρώπης ο Μπίτσκαν.
0: Εντάξει, γιατί το λες Μπίτσκαν.
1: Έτσι το γράφει.
0: Μπίτσκαν. Ή Μπίτσκαν, όχι Μπίτσκαν. Μπίτσκαν, τον έλεγε άλλο.
1: Είσαι στο εποχή, να ξέρει.
0: Ναι. Ναι, είχε έρθει πρωταθλητής Ευρώπης, δεν λέει κάτι αυτό. Ήρθε εντάξει τότε με τον Φλάβιο. Ο Μπίσκαν κάτι έκανε, ο Φλάβιο τίποτα.
1: Ο Χάμες, ναι, περίμενε περισσότερα πράγματα.
0: Απλά ναι. Ήταν σε καθοδική πορεία ο Χάμες.
1: Εντάξει. Ο Χάμες βέβαια σε σχέση με τον Μαρσέλο
0: για που χάφ, ήταν λέμε, μαζί. Τώρα και έχουμε πάει.
1: Εντάξει, τη δεκάρη.
0: Εντάξει. Χάφ, δεν είπαμε πριν.
1: Ο Λεντέσμα, που το θυμίστηκε ο φίλος ο Λεντέσμα.
0: Και αυτό ρε φίλε, περίμενε, ναι, δεν θυμάμαι όταν τον είχε πάρει. Είχε πάρει ο Ολυμπιακός το Λεντέσμα και ο Παναθηναϊκός το Μάτος. Εκείνη την εποχή.
1: Ο Λεντέσμα στο πρώτο εξάμεινο ήταν μια χαρά. Έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Ο Λεντέσμα παθαίνει θλάση στο μάτσο με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη και από τότε δεν επανήλθε ποτέ. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε παίκτη.
0: Να σου πω τώρα.
1: Τραυματίστηκε σε εκείνο το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έγινε αλλαγή στο πρώτο μήχρονο κιόλας.
0: Ναι. Πάμε στο φίλο.
2: Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι.
0: Άρη,
1: έλα, τι
2: κάνετε. Έχετε ανοίξει πολλά θέματα ρε παιδιά και τι να πρωτοπούμε.
1: Εσύ
2: λοιπόν,
1: θυμάσαι τώρα
2: κανένα χαφ. Τρία πραγματάκια γρήγορα.
1: Εσύ που τα ψάχνεις, Άρη, θυμάσαι κανένα χαφ. Λοιπόν. Που δεν βγήκε.
2: Που να μην πέτυχε, να πέτυχε. Εγώ καταρχήν συμφωνώ με τον Διονύση για μένα, μακράν ο καλύτερος ψάξε το δεύτερο και το τρίτο για μένα. Είναι ο Καρεμπέ.
0: Και ο Τουρέ.
1: Ο Τουρέ βγει λίγο.
2: Λοιπόν, προσέξτε. Ο Τουρέ. Έχει δίκιο ο Ηρακλής, έκατσε ένα χρόνο, φαινόταν η ποιότητά του, αλλά ήταν και τελείως διαφορετικό σύλλαβο το Καρεμπέ. Ο Καρεμπέ ήταν άλλη ιστορία. Ο Τουρέ, αν θέλεις, ήταν πιο τεχνίτης, ήταν και πιο νέος,
1: ως με ρόλο,
2: γιατί άλλη ηλικία ο Καρεμπέ. Άλλη ηλικία ο Τουρέ, με άλλα τρεξίματα, με άλλες αντοχές.
1: Ο Καρεμπέ έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του. Τα πάντα.
2: Έχει παίξει
1: σε top επίπεδο. Είναι
2: πώς το βλέπω καθένα Ηρακλή και οι δύο ήταν πάρα πολύ καλοί. Και... Αλλά εγώ βάζω ένα κλικ παραπάνω Καρεμπέ.
1: Ξέρεις ότι κάθε μέρα όταν που είναι στην προετοιμασία ή ακόμα και σε αποστολές. Παίζει παιχνίδι Ολυμπιακός, ρε παιδί μου. Πάει να παίξει με ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το πρωί του μάτς που πάρα πολλές φορές κάνει τζόκινγκ. Και στην προετοιμασία γυμνάζεται.
0: Πολύ πρώην παίκτες.
1: Και να ξέρεις το έχει ακόμα με την μπάλα.
2: Δεν ξέρει. Ηρακλή, κοίταξε να δεις. Εμείς ο Ολυμπιακός έχουμε δει πολύ καλά χαφ για τη θέση που λες. Δεν λέμε για πιο μπροστά. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Ο Γκιγέρ με δάγκωνε. Αδυναμία μεγάλη, προσωπική. Ο Μιλιβόγεβιτς πάλι ήταν πιο, αν θέλεις, πιο σωτό ποδόσφαιρο, πιο τελικάτος, πιο πολύ καλός παίκτης. Ο Μιλιβόγεβιτς και φάνηκε από την καριέρα που έκανε. Εγώ επειδή πιστεύω ότι σε αυτή τη θέση πρέπει ο αμυντικός να δαγκώνει. Είμαι και υπέρ του Γκιγέρμε. Δεν μπορεί κάποιος να μην πει ότι ο Εμβιλά δεν ήταν πολύ μεγάλος παίκτης.
1: Όχι, βοήθησε ο Εμβιλά. Φυσικά και
2: δηλαδή ο Εμβιλά βοήθησε τώρα, μην τρελαθούμε. Δηλαδή έχει κάνει απίστευτα παιχνίδια και Ευρώπη και σε ντέρμπι. Mm. Έτσι. Τώρα, αν μου πεις τώρα και πιο παλιούς, γιατί και εγώ κόλλησα και δεν έχω μπει και στο ίντερνετ, εγώ θα συμφωνήσω με τον Λεντέσμα. Δηλαδή είχε, ο Λεντέσμα στο πρώτο πεντάμινο αυτό που είπες έχει κάνει απίστευτες
1: εμφανίσεις
2: και παθαίνει τη θλάση μου το θύμισες με την ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα δεν επανήλθε.
1: Στο πρώτο τέταρτο και είναι και περίεργο.
2: Όχι, ναι, κάπου εκεί το έχει πάθει. Στο τέταρτο
1: έχουμε προηγηθεί νωρίς 1-0 και παθαίνει.
2: Ναι.
1: Είναι σε εκείνο το μάτς που είχε. Είναι μια. Κρατά μόνο σου το κέντρο. Ένα δεκάλεπτο δεν περνάει τίποτα. Δεν περνάει τίποτα, σου λέω, παιδί μου. Παθαίνει τη θλάση, δεν επέστρεψε ποτέ.
2: Ναι, αυτό το πράγμα. Και για τον Παναθηναϊκό, να ξέρεις, η μεγάλη απογοήτευση, μια και λέγατε για αυτά, για να μην σας κρατάω το χρόνο να σου πω και κάτι άλλο, ήταν ο Ισχέν.
0: Βέβαια.
2: Ο Ισχέν, παιδιά, ήταν μεγάλο. Ήταν πολύ μεγάλο όνομα ο Ισχέν όταν ήρθε.
0: Τεράστιο.
2: Παρόλο την ηλικία του.
0: Ήταν γι' αυτό σε καθοδική πορεία, δηλαδή.
2: Ναι. Και ο Κονσέισαο που είπες αυτός. Και αυτός ήταν. Απογοήτες.
0: Ναι.
2: Τώρα από εκεί και πέρα εντάξει υπάρχουν και άλλοι που δηλαδή εγώ θυμάμαι και τον Βραζιλιάνο που είχατε πέσω να που έπαιξε καλή μπάλα. Το Σίλβα.
1: Καλά, αρχηγός
0: Σίλβα.
2: Πολύ καλός
0: παίκτης. παιχτάρα.
2: Ναι, πολύ καλός παίκτης, να μην λέμε ότι θέλουμε. Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα, άκου τι θα σου πω, Ερακλή, για τον μπάσκετ, γιατί ήσουν αμέσως, σου έκανα και τα like εκεί που ανέβαζες. Έχω δει πολλά Final Four, θα σου πω κάτι. Έτυχε να γίνει συγκυρία στο συγκεκριμένο γήπεδο και γι' αυτό έχουμε τρελαθεί όλοι. Εγώ θα πω κάτι, γιατί έχω δει καμιά δεκαριά Final Four. Δεν ήμουνα και το είδα από τηλεόραση, έτσι, το συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι αυτό το Final Four ο Ολυμπιακός κατέκτησε την κορυφή του ψυχολογικού που είχε...
1: Έβγαλε το βάρος από πάνω του, το βγάζει.
2: Αυτό το μεγαλύτερο κέρδος του Ολυμπιακού, να το πρόσεξε. Είναι η ομάδα με τα περισσότερα Final Four, με τους περισσότερους ελικούς, αλλά με τις λιγότερες κατακτήσεις. Εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό, που έχει ένα ποσοστό 9 στα 10. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει χάσει μόνο ένα τελικό. Έναν. Εσύ έχεις πάει 10 και έχεις πάρει 4. Και επειδή η συμπορία...
1: Εγώ πιστεύω... Αν είναι έναν
2: εφιάς... 7-8 έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι ρε παιδί, με 7-8, 90% έχει.
0: Ναι.
2: Αυτός λέμε. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα, Ρακλή, επειδή θα πάμε σε πολλά Final Four, γιατί φαίνεται ότι η ομάδα... Εγώ... Έλα.
0: Τελικό ο
2: Παναθηναϊκός. Κάτι μου είπες.
1: Ένα λεπτό, ρε.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει πάει 8 τελικούς, παιδιά, και ο ένας τελικός που έχει χάσει ήταν τη χρονιά που γίνανε δύο... Ήταν δύο διοργανώσεις.
0: Ναι, τότε που ήταν η Σουπρολίγκα.
2: Μπράβο, εκεί έχασε το τελικό Παναθηναϊκός με τις δύο διοργανώσεις.
1: Μακάβι πάλι δεν ήταν.
0: Όχι.
2: Ποιο?
0: Μετά άλλαξε.
2: Έχει χάσει ο Παναθηναϊκός με τη Μακάβι στη χρονιά που έχουν. Μα τι τώρα, το θυμάμαι. Που ήθελα να καταλήξω, επειδή ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι θα σπάσει και το ρεκόρ συνεχόμενων Final Four, δηλαδή φαίνεται ότι αυτή η ομάδα δεν θα μείνει απ' έξω, Ρακλή, το μεγαλύτερο κέρδος είναι ότι θα πηγαίνει σε Final Four, θα έχει αποβάλει αυτό το ψυχολογικό που είχε και θα βλέπει με άλλο μάτι αυτά τα δύο παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν το κέρδος του. Τώρα σα πολύ γρήγορα, για να σου απαντήσω για το σχετικά με το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, σε κάτι που είπατε πριν με έναν ακροατή.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, δεν θα συμφωνήσεις. Πιστεύω ότι θα έχει ένα κορμό 6 ποδοσφαιριστών, Ολυμπιακός για τα play-off, έτσι. Για το
1: προκριματικά.
2: Για την Ευρώπη, τα προκριματικά. Αλλά εγώ με τις άποψεις πια, μπορείς να πας και με καινούργια ομάδα, Ρακλή, να τη μοντάρεις, αλλά πρόσεξε, οι μεταγραφές να είναι ποιοτικές και να έχεις τρεξίματα. Γιατί ο Μεντιλίπαρ είναι καλός προπονητής.
1: Πρώτα απ' όλα.
2: Δηλαδή αν του πάρεις 4 προσήκες που να έχουν ποιότητα και τρεξίματα, δεν θα έχεις πρόβλημα. Αν μου πάρεις όμως παίκτες με αυτό που είδαμε την προηγούμενη τη χρονιά, εκεί θα έχεις πρόβλημα. Δηλαδή εμένα δεν μου λέει κάτι να μου εμφανίσουν τον Ολυμπιακό τώρα 8 μεταγραφές και να πάμε πάλι ότι εντάξει, αν θα μας βγει και αν δεν θα μας βγει.
1: Όχι.
2: Ο συγκεκριμένος που είδαμε σήμερα είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Μα δεν θέλει ο Ολυμπιακός να πέσει σε στοιχεία.
2: Μην ξεχνάτε ότι γυρνάει ο Φορτούνης.
1: Το να έρθει. Ναι, απλά όλοι οι προπονητές. Και αυτό προσωπεί ο Διονύσης. Δηλαδή στα προκριματικά. Δεν θα σου πάνε με 9 καινούριους παίκτες.
2: Όχι, δεν είπαμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει ένα κορμό γύρω στους 6, αν θέλεις και 7. Και από εκεί και πέρα να βάλει και αυτές τις 4 μεταγραφές, ας πούμε, που θα γίνουν μέχρι τότε. Γιατί εντάξει, στον Αύγουστο μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο και μην ξεχνάς ότι είναι και τον παγκόσμιο κύπελο στη μέση. Και είναι και δύσκολο να κάνεις μεταγραφές. Και κλείνοντας κάτι για τον Διονύση, γιατί πάντα θέλω να του λέω κάτι για τον Παναθηναϊκό. Γιατί πιστεύω ότι είναι σωστός. Λοιπόν, άκου Διονύση, είναι πολύ μεταβατικό αυτό με τον προπονητή που έχετε πάρει. Και το θέμα είναι ότι ίσως υπάρξει ανυπομονησία και αν θέλει συγκρίνια. Δηλαδή αυτά που ακούω που λένε ότι για πρωτάθλημα και αυτά. Να σου πω γιατί. Έχεις να δώσεις 3 προκριματικούς.
0: Προφανώς. Και πρέπει ο Παναθηναϊκός εκεί να τα καταφέρει.
2: Αν λοιπόν, μπράβο. Αν λοιπόν εκεί υπάρξει αποτυχία και αρχίσει μετά η μουρμούρα, γιατί το έχουμε εμείς αυτό σε όλες τις ομάδες.
0: Είναι πρόβλημα. Αλλά εγώ
2: είναι
0: λέω
2: πολύ
0: ότι
2: μεγάλο πρόβλημα. Και με δύο στραβές στο πρωτάθλημα θα έχεις βάλει τα πρεσινά.
0: Ακόμη και αν αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, πρέπει τον προπονητή να το στηρίξει και να δει πού θα πάει. Μπορεί να τον κρίνει ένα
2: μήνα. Κοίταξε, τον προπονητή του το στηρίζεις για αυτή τη χρονιά, γιατί υποτίθεται ότι είναι και το μεταβατικό στάδιο που θα πάει στο Βοτανικό.
0: Ναι.
2: Οπότε το παίρνεις με ποια λογική.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Αυτόν τον προπονητή. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πως το λέω. Δηλαδή, το παίρνεις με τη λογική ότι θα μπεις με αυτόν στο Βοτανικό, ότι θα σου κάνει την καλή τη χρονιά.
0: Πάντα όταν παίρνεις ένα
2: προπονητή. Είναι θεωρητικά βέβαια όλα αυτά που λέμε.
0: Με αυτόν θα πορευτώ. Στην πορεία πολλά πράγματα αλλάζουν.
2: Ναι, εντάξει, πολλά πράγματα αλλάζουν. Θέλω να μην σας κρατάω τη γραμμή. Και Ηρακλή, ελπίζω να σε πετύχω αύριο, γιατί ξέρεις σήμερα ξημερώνει και θα ήθελα να πούμε κάτι για εκείνη την ημέρα που ζήσαμε.
0: Γεια σου, Άρη. Αύριο.
2: Άντε, να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, διάλειμμα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Λοιπόν, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
8: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
7: Σε θαυμάζω.
8: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
9: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
7: Ωρε φίλε.
10: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10 και αυτών δελτήσεων. Ωραία, τώρα στο τέλος ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί,
11: αχ, γιατί.
12: Πάνω τι.
13: Let's go.
14: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
15: Παρακαλώ.
14: Καλησπέρα.
15: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
14: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
15: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
14: Από το Γρηγόρη.
15: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
16: Πιο Γρηγόρη.
17: Τι γελάς, ε.
14: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παίξε.
18: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
19: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
20: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
21: Να σου πω κάτι.
19: Πάμε.
21: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
19: Ναι.
21: Και σφύριξα κιόλας.
19: Ναι.
21: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
19: Ναι.
22: Σου σφυρίζω.
23: Γίνεται τώρα το σιτέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, τώρα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
24: Ραμπόνα, αυτή είμαι.
23: Δηλαδή.
25: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
26: Είναι δυνατόν!
25: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
26: Δεν είναι δυνατόν!
25: Πήγαινε από τη Χαμοστέρνα.
27: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Έχει δίκιο, φίλος. Λέω του Ρε, μπορεί να μπει άνετα και στις δύο κατηγορίες του κουβέντα που έχουμε κάνει.
1: Για την επιστροφή του.
0: Για την επιστροφή του. Σε ένα από τα ποιοτικότερα χαφ.
1: Την επιστροφή του ήταν. Τον είχε πάρει κάτω βόλτα.
0: Ήταν στα τελειώματα. Και...
1: πάρει κιλά, ήταν βάρος.
0: Ένα μάτσα έχει κάνει. Μια ματσάρα έχει κάνει.
1: Στην Ευρώπη κάτι θυμάμαι.
0: Μια ματσάρα έχει κάνει.
1: Εκτός έδρας.
0: Με τη Μίλαν.
1: Μπράβο, κάτι.
0: Που έχει παίξει μόνος του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μέχρι. Κάπου εκεί στο 80 τον έκανε αλλαγή ο Μαρτίνς. Το 80-85-83, κάπου εκεί ήταν. Δηλαδή ήταν ο Τουρέ σε άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά δεν είχε κάνει κάτι.
2: Πάμε, ναι. Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ηρακλής Γεννήση, Άγγελος λέγουμε.
0: Άγγελος, έλα Άγγελο.
2: Έχουμε ξαμίληθει. Mm-hmm. Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι, εγώ είμαι.
2: Για τον μπάσκετ, για τον αγαπότη, βάζουμε γερές βάσεις να βάλουμε τον μπάσκετ.
0: Καλά, μη φταίω. Θα δούμε. Κοίτα, ότι ο Ολυμπιακός την ενισχύεται για τα αυτά που γράφουν.
2: Είναι αυτά που λένε.
0: Ναι, γιατί ότι είναι κλεισμένοι ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο.
2: Αυτή την άποψη.
0: Βέβαια. Ναι, και ότι αν φύγει ο Πίτερς θα πάρει πολύ ποιοτικό τριάρο τεσάρι. Θα είναι μια ομάδα. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ γεμάτος. Και εγώ το λέω και τώρα ότι παρά το γεγονός ότι με Μοντέρο, Μακιντάρ και υπάρχει ο Γουόκαπ στην περιφέρεια και ο Τόρζι. Εγώ θα κράταγα και τον Τζόσεφ τέταρτο.
2: Ναι.
0: Γιατί...
2: τα χρειάζονται, γιατί αυξάνονται νομίζω.
0: Όχι, νομίζω όχι, δεν είναι τώρα να αυξηθούν. Από του χρόνου νομίζω, από την μεθεπόμενη χρονιά. Αλλά και, πάλι, και πάλι όμως.
2: Πολλά μάτς.
0: Είναι πάρα πολλά μάτς. Και δεν γίνεται να μην έχεις πια μεγάλο ρόστερ στο μπάσκετ. Όταν υπάρχουν τόσες διαβολοβδομάδες που παίζεις Τρίτη, Πέμπτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή παιχνίδι πρωταθλήματος που μπορεί να πεταχθείς, ας πούμε, να πάει να ταξιδέψεις στη Μύκο, να πάει να ταξιδέψεις στη Ρόδο. Δηλαδή.
2: Χρειάζεται.
0: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
2: Ναι. Δεν μπορεί. Το Παναθηναϊκό στην τάξη επειδή δεν έχει πεντάρι.
1: Γίνεται να μπει. Σημαντικό. Με δύο πεντάρια τώρα.
2: Ναι, δύο πεντάρια, ο ένας τραυματισμένος από μεγάλο τραυματισμό ήταν μεγάλο λάθος που δεν πήρε πεντάρι. Αυτά είναι άλλη ομάδα Παναθηναϊκός με πεντάρι καλό. Γιατί έχει καλούς παίκτες
0: ο Παναθηναϊκός
2: τώρα.
0: Μα φυσικά έχει καλούς παίκτες. Πραγματικά αυτό σου λέω που πιστεύω ότι πλήρωσε την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός ήταν την ιστορία με τον Χόλμς. Ακόμα το πιστεύω ότι μπορούσε να βοηθήσει.
1: Ναι. Θα είχε έναν ακόμα ρε παιδί.
0: Και δεν ήταν εξαιρετικά κακό ο παίκτης ο Χόλμς. Και δεν είναι δηλαδή γιατί δεν το έχει σταματήσει.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε τώρα να δούμε τι θα πάνε τα πράγματα του χρόνου, αλλά ο Ολυμπιακός άμα πάρει αυτούς δύο παίκτες, συν άλλον έναν, πάει δυνατά πάλι καλύτερα.
0: Ναι, βέβαια, θα δούμε βέβαια γιατί κινήσεις θα γίνουν, ξέρεις, και από όλες τις ομάδες, ας πούμε, φέτος στη Βαλένθια, τώρα κακά τα ψέματα, όταν ξεκίνησε η σεζόν, και συγγνώμη κάποιος το πίστη, το είχε γράψει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι περίμενε κανείς ότι η Βαλένθια θα φτάσει εκεί.
2: Δεν είναι εντάξει, ρε Βαλένθια, μου την πλούνουν για λιμένη. Τρεις παίκτες.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω πάντως ότι αυτό που έκανε πέρυσι η Βαλένθια μπορεί να το κάνει κάποια άλλη ομάδα.
2: Ναι, δηλαδή, σίγουρα, γιατί πρόπερσι το έκανε Παρί.
0: Ναι, που έφτασε. Εντάξει, δεν έφτασε Final Four. Δηλαδή η Βαλένθια έφτασε Final Four. Δηλαδή, άμα σου έλεγα στην αρχή τη σεζόν ότι η τετράδα θα ήταν. Δηλαδή τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ και τη Φενέρ. Θα την έλεγαν πολύ και θα βάζανε τον Παναθηναϊκό. Αυτή, έτσι πήγαινε η τετράδα για το Final Four. Και μάλιστα εγώ τη Ρεάλ την πίστευα και όταν ήταν και πολύ κάτω. Γιατί λέω η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ. Αλλά τη Βαλένθια δεν το περίμενα. Όλο λέγα, και εδώ συζητούσαμε με φίλους, μπορεί να ξεφουσκώσει και θα ξεφουσκώσει και δεν θα αντέξει. Είδες ότι άντεξε.
2: Ναι,
0: κοίτα, ότι θέλει ρόστερ, θέλει πάρα πολλούς παίκτες,
2: το θέλει. Ναι, το θέμα είναι η ισορροπία εκεί τώρα. Αυτό είναι το δείκτη. Ισορροπία μεταξύ
0: τους παίκτες και τα χρόνια που θα μοιράσει. Πάντως, κοίτα, αυτό, γιατί και φέτος ήταν πολύ γεμάτο το ρόστερ, δεν είδα δηλαδή ότι υπήρχαν
2: χαρβγοί ξένοι κρίνοι. Μαγιά του Μπαρτζόκα.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, βέβαια, γιατί και ο Φουρνιέ που είναι πρώτο όπλο, δεν είναι
0: γκρινιά. Δέχτηκε να πάει στον παγκό.
2: Βέβαια.
0: Που πλέον δεν υπάρχουν οι παγκίτες.
1: Δεν υπάρχουν, ωραία.
0: Απλά μοιράζεται ο χρόνος. Ναι, ήταν παλιά που λέγαμε ότι ξεκινάει αυτή η πεντάδα, αυτή είναι η βασική και
1: δεν
0: το
1: πάμε. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν τον πείτε, α πούμε, ο λόγος που θέλει να φύγει έχει πέσει πάνω από το Βενζέκο και θέλει παραπάνω χρόνο.
0: Πάντως, ο Πίτερς, που θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος, ο ορισμός του επαγγελματία.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Ο ορισμός. Δηλαδή, φίλε, άμα βάλει, δεν κρίνιαξε ποτέ. Είτε θα έπαιζε τρία λεπτά, είτε δεν θα έπαιζε καθόλου. Ποτέ. Και όποτε έμπαινε, Έγινε πράγματα.
2: Μη τελικό τώρα εδώ στη Ρέτα. Τώρα στην μπάλα ανανέωσα διαρκεία άλλη μια χρονιά.
0: Ναι, έφτασαν τις 7.000.
2: Ναι, και εγώ το πήρα το διαρκεία στη δεύτερη μέρα φαντάζομαι να δέωσα. Την 9 είμαι. Εγώ δεν κοιτάω αν πηγαίνει καλά. Εμένα μου αρέσει τώρα πηγαίνω και βλέπω την παλίτσα. Δεν γκρινιάζω τώρα ότι αν θα πάρει, δεν θα πάρει μεταγραφές. Εντάξει, κάθε χρόνο εγώ 9. Τώρα ένα άλλο προβληματικό τόπο.
0: Έλα.
2: Και δεν μ' αρέσει. Αυτό το Big Four γιατί το λέμε. Γιατί βάζουμε στην εξίσωση τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, μεγάλη ομάδα ΠΑΟΚ. Άλλοι λένε Big Five, βάζουν και τον Άρη. Είναι μεγάλο.
0: Έλα μωρή τώρα. Είναι.
2: Συγγνώμη, να ρωτήσω. Να ρωτήσω. Από τη γνώμη μου και γνώμη. Την κρατάω και πέτατε. Πετάξτε πίσω. Τα τελευταία 7-8 χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα που έχει πάρει. Ευρώπη. Δεν έχει παίξει σαν Μπερλίν κατά τα.
1: Ναι, εντάξει τώρα, δεν είναι μεγάλο ομάδα πάρα πολύ.
0: Σε πολλέ
2: φορέ. Δεν είναι Big Four όμως. Συγγνώμη μου, Παύλο. Εντάξει, διαφωνούμε. Δεν είναι.
1: Τώρα τελευταία έχει βγει αυτό.
2: Έχει βγει, κακό.
1: Οκ, ρε φίλε.
2: Εγώ για μένα είναι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Σάιτ. Εντάξει, τώρα δηλαδή, άμα πάρει ο Άρης δύο πρωταθλήματα, τι θα λέμε, Big Five.
1: Κάποιοι το λένε.
2: Εγώ το πάω βάσει στατιστικών ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει παίξει σαν Μπερλίν. Δεν ξέρω πρωταθλητρία ομάδα που να μην έχει παίξει κάποιος νη.
1: Είναι κάτι που βαραίνει τον ΠΑΟΚ αυτό, αλλά δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι μεγάλο ομάδα. ΠΑΟΚ, μια μεγάλη ομάδα είναι πολλά πράγματα. Είναι ο κόσμος, είναι η ιστορία, είναι ο κόσμος, είναι πολλά.
2: Εντάξει, δεν τα βλέπω εγώ. Με το εκτός από τον κόσμο, την ιστορία και αυτά δεν τα βλέπω.
1: Δεν έχει ιστορία ο ΠΑΟΚ. Μας τα λένε.
2: Τι ιστορία έχει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή στις ιδέες με τους μεγάλους τρεις.
1: Έχει μικρότερα από τους άλλους, αλλά δεν έχει ιστορία. Μικρότερες επιτυχίες από τους άλλους. Λιγότερες.
2: Πολύ λιγότερες, όχι λιγότερες.
1: Okay, είναι μεγάλη ομάδα, αλλά τώρα δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι μεγάλη ομάδα, φίλε.
2: Εντάξει, είναι γνώμη σου και σέβομαι.
1: Okay.
2: Απλά δεν μπορώ να πω ότι είναι μεγάλο να την βάλω Big Four. Okay. Εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει τρία πρωταθλήματα. Να, και. Τέλος πάντων, γνώμη μου είναι αυτή, μπορεί να είναι λάθος. Αυτό πιστεύω. Δεν βλέπω να το βάλω. Την τρώτη με την ΑΕΚ αυτό πιστεύω ότι είναι τρίτη θεριαρχία.
1: Ωραία.
2: Καλό βράδυ να πούμε. Καλή συνέχεια. Με υγεία. Και αυτό.
0: Να σε καλά γονεί.
1: Πάμε, ναι.
0: Ο Νόημαν δεν τον έχω προλάβει. Δεν το θυμάμαι εγώ τον Νόημαν. Που γράφει ένας φίλος.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλά.
3: Ιουσκόβιακ από Πάτρα.
1: Καλώς το Ιουσκόβιακ.
0: Τι άσου ρε αγόρι μου.
3: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά είμαι κι εγώ. Συνήλθαμε από αυτή... από αυτόν τον παροξισμό, από αυτή την αθλητική ειδονή που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Ήταν πραγματικά πολύ καλύτερο και από ό,τι είχαμε ονειρευτεί. Και σίγουρα, όπως έχουν πει και οι προηγούμενοι και ό,τι έχω ακούσει αυτές τις μέρες, σίγουρα το κάνει πάρα πολύ καλύτερο και πολύ πιο γλυκό το τι έγινε μετά από μια χρονιά που κανείς δεν μας πίστευε ότι θα καταφέρναμε αυτό.
0: Καλώς,
3: δηλαδή να πάρουμε το τρόπαιο. Εντάξει,
0: διαφωνώ σε αυτό. Μπορεί να...
3: Ο ίδιος ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είπε ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός στην Κρήτη, αν το πάρει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, καλύτερα να πάμε στην Κρήτη.
0: Κανείς δεν το περίμενε. Δεν ισχύει αυτό. Καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Εγώ σου εξηγώ ότι δεν είναι ότι δεν πίστευα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να παρετεύει. Τα λέγαμε εδώ όλη τη χρονιά.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή πέρσι της χρονιάς ήμουνα κι εγώ λίγο δυσπιστός. Για μένα όλο άλλαξε όταν μετά την απόκτηση του Τζόνς κυρίως, του ψυχολόγου, αλλά και τον Γκάρντ, ηρέμησε λίγο η μουρμούρα. Δεν θα σου πω ότι βοηθήσανε τόσο...
0: Μα ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος...
3: Ηρέμησε λίγο η γκρίνια που υπήρχε.
0: Ξεκινήσει...
3: γιατί δεν παίρνει Γκάρντ, γιατί δεν παίρνει... αν θα βγει χρονιά με τους δυο ψηλούς και όλα αυτά. Ηρέμησε λίγο η ομάδα γύρω-γύρω. Ναι. Και αυτό φάνηκε, και με τον Μπαρτζόκα, αυτό... ο Μπαρτζόκα ήταν πάρα πολύ ήρεμος. Πάρα πολύ ήρεμος.
0: Εδώ να δεις.
3: Παρότι ήμασταν στη 13, τον βλέπαμε. Τον Μπαρτζόκα. Ήταν πάρα πολύ ήρεμος ο Γιώργος. Ήξερε τι πρέπει να κάνει, ήξερε που ήταν, ήξερε τι θα γίνει μετά. Ήταν η απόλυτη δικαίωση του Γιώργου του Μπαρτζόκα και του Μπαρτζοκισμού, τον οποίο έχουμε ασπαστεί. Έτσι, δηλαδή η αποθέωση και να πετάνε τον Μπαρτζόκα ψηλά μέσα στο ΆΚΑ ήταν, ξέρεις εσύ κάποιο καλύτερο σενάριο ιστορίας? Εγώ όχι.
0: Καλύτερο σενάριο ιστορίας? Ιστορία γράφεται πάντα και με τους τίτλους, αδερφέ.
3: Ναι, η ιστορία γράφεται από τους νικητές και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έγραψε ιστορία.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει γράψει ιστορία. Γιατί έχει πάρει ευρωπαϊκό Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Ναι, περιμένανε το Φλεβάρι, περιμένανε ότι θα απολυθεί από τον Ολυμπιακό. Έτσι λέγανε. Έτσι λέγανε απέναντι. Οι απέναντι λέγανε ότι μέχρι το Φλεβάρι.
0: Δεν ξέρω ποιος το έλεγε.
3: Ποιος το έλεγε? Το έλεγε η αυλή του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου. Ο Νέστορας. Ο Νέστορας. Έλεγε το Φλεβάρι. Ο Νέστορας. Ο Νέστορας. Ο κολλητός του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου.
0: Θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Να μιλήσουμε σοβαρά το ποιος το έλεγε.
1: Εγώ δεν είμαι εδώ στο ραδιόφωνο, δεν το λέει κανένας αυτό.
0: Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Ούτε δημοσιογράφος, ούτε ρεπόρτερ.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Αν έβγαινε κάποιος.
1: Τι λένε ο παδί, ρε φίλε, ο κάθε οπαδός μπορεί να λέει ότι.
3: Όχι, δεν είναι ο παδός ο Νέστορας.
1: Αδερφέ, θα συνοηθούμε τώρα.
3: Ο Σωκράτης ο Κομινάκης, ο φίλος του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Αν έβγαινε και έλεγε κάτι τέτοιο, ο Ηρακλής τώρα. Μιλάμε σοβαρά, έτσι. Αν έβγαινε ο Σωκράτης ο Κομινάκης. Ακριβώς.
1: Δεν είχε υποθεί ποτέ αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα να το λέει.
3: Όχι, έχει υποθεί ότι το Φλεβάρι θα
1: φεύγει. Ρε παιδί, μα το είπε ένας οπαδός, σημαίνει ότι. Μα τι μου λες τώρα, μωρέ φίλε.
3: Όχι, δεν είναι ένας οπαδός.
1: Εντάξει,
3: είναι η αυλή του Παναθηναϊκού.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αυλή του Παναθηναϊκού. Δεν είναι έτσι.
3: Αυτό υποστηρίζανε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μα δεν το υποστηρίζει κανένας. Εγώ δεν το θυμάσαι.
3: Αφού υπάρχει βίντεο, δεν λέω για σένα.
1: Ρε εσύ, επειδή το είπε ένας οπαδός.
3: Μα δεν είναι ένας οπαδός. Δεν είναι ένας απλός οπαδός αυτός ο άνθρωπος.
1: Άκου τώρα, δεν πιέσαμε. Ο παδός είναι, φίλε.
3: Εντάξει. Αν εσύ το θεωρείς έτσι, οκ. Okay. Πάντως είδα και ένα βίντεο που ο Γιούλ βγήκε και είπε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα και δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα. Έτσι, σε βίντεο κι αυτό. Όχι σε δηλώσεις. Έτσι. Και τίποτα, σίγουρα θέλουμε και το πρωτάθλημα. Σίγουρα θέλουμε αυτό το ευρωπαϊκό να πατήσει σε γερές βάσεις.
0: Άλλη διοργάνωση στο πρωτάθλημα.
3: Άλλη διοργάνωση τελείως και άλλο ρόστερ εμείς.
0: Βεβαίως. Πολύ μεγάλο. Έχει μεγάλη διαφορά.
3: Πάντως στην ψυχολογία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η Ευρωλίγκα και είναι και μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.
1: Για να βάρος τον Ολυμπιακό.
3: Να εδραιωθεί και να δείξει ότι πετάει από πάνω του ό,τι οποιαδήποτε αρρώστια υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Άγχος δεν είναι θέμα αρρώστια, αδερφέ. Αρρώστια είναι δύσκολη. Είναι σκληρή λέξη.
3: Ναι, λοιπόν, αθλητική.
0: Υπήρχε πίεση μεγάλη και όλα αυτά τα οποία έλεγε, ξέρεις, στην αρχή για τον Ολυμπιακό, ότι υπήρχε γκρίνια, που και εσύ ο ίδιος, ας πούμε, παραδέχτηκε ότι στην αρχή τη σεζόν, ότι που ήρθαν οι παίχτες και ηρέμησε ο κόσμος. Αυτό είχε προκύψει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε πάει 4 φορές στο Final Four. Δεν σου λέω ότι και τις 4 μπορούσε να το πάρει. Μπορούσε να το πάρει στο Κάουνα σίγουρα πάντως. Πιστεύω και στο Βελιγράδι εγώ.
3: Στο Κάουνα σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα.
0: Με την εικόνα που είχε. Αλλά το γεγονός ότι στις 4 αυτές τις προσπάθειες ο Ολυμπιακός δεν πήρε το τρόπαιο, δεν σημαίνει, ξέρεις, ότι δεν ήταν η ομάδα αρκετά καλή. Δεν είναι, θεωρούμε δεδομένο.
3: Υπήρχε ένα μεγάλο ψυχολογικό βάρος.
0: Θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να πει ότι θα πηγαίνουμε στάνταρ σε όλα τα Final Four. Δεν είναι απλή υπόθεση το να πας στο Final Four.
3: Όχι, δεν είπε κανείς ότι είναι απλή υπόθεση.
0: Γιατί ακόμα και στα Final Four που πήγαμε σε αυτά τα 4, σου θυμίζω ότι με την Μπαρτσελόνα έπρεπε να γίνουν δύο break.
3: Μόνο με την Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει.
3: Και με τη Μονακό ήταν Game 5.
0: Game 5 με τη Μονακό που έπρεπε να κερδίσουμε. Μα έσπασαν την έδρα και η Φενέρ μα έσπασε την έδρα.
3: Ναι.
0: Δεν είναι απλά πράγματα. Είναι ανάλογα το πού θα τερματίσει. Φέτος είναι η μοναδική χρονιά που ο Ολυμπιακός που τερμάτισε στην πρώτη θέση, γιατί είχε τερματίσει άλλες δύο φορές, τρεις φορές είχε τερματίσει την τελευταία, στα αυτά τα 5 χρόνια που πάει σε Final Four, που είχε normal, καλό αντίπαλο με τα δεδομένα. Γιατί Μονακό δεν ήταν για να τερματίσει την 8η θέση, αλλά προέκυψαν τα οικονομικά προβλήματα, προέκυψαν οι τραυματισμοί της. Η Μονακό ήταν για πιο ψηλά στη βαθμολογία.
3: Και τελικά, παρότι δεν πήγαμε με full ρυθμό, όπως λέγανε κάποιοι, ότι μπορεί να μην έχουμε full ρυθμό, η ομάδα ήταν μια χαρά. Τα δικά μου τα μάτια. Δύο πραγματάκια. Καταρχάς, θέλω να μου απαντήσεις τι κοινό έχει το Λονδίνο, η Ρώμη και ο Πειραιάς.
0: Το Λονδίνο, η Ρώμη και ο Πειραιάς.
3: Ναι. Είναι οι μοναδικές πόλεις που έχουν σηκώσει Conference League. Η Crystal Palace, η Chelsea και η West Ham από το Λονδίνο, η Ρώμα από τη Ρώμη και ο Ολυμπιακός στον Πειραιά.
0: Ναι.
3: Αυτές οι τρεις πόλεις.
0: Και όλα τα ευρωπαϊκά.
4: που έχουν γίνει τα πόσα χρόνια είναι από το.
3: Μα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Το Big Five. Τα τελευταία 20-25 χρόνια δεν υπάρχει.
4: Έγινε και ο Σκόβιακ. Μιλήσαμε αρκετά πριν
3: από το χρόνο. Ζει το Ολυμπιακό ο κόσμο του.
4: Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη από τη Θάσο.
1: Πάμε σαν ακόμα και να πάμε μετά στο τελευταίο διάλειμμα. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Έλα, Δημήτρη Ρακλή.
1: Έλα, γεια.
5: Λοιπόν, να πω λίγο, επειδή είμαι Θεσσαλονίκη λίγο, πριν πάω στα δικά μας, να πω λίγο για Άρη.
1: Ναι,
4: πες.
5: Είναι πάρα πολλούς γνωστούς εδώ. Λοιπόν, παιδιά, γίνεται χαμός εδώ. Λένε ότι έχει σχεδόν κλείσει ο Σπανούλης.
4: Τα έλεγε και ο Πάπης και χθες. Τα έβρισκε και χθες.
5: Τώρα σημερινά, φρέσκα κουλούρια.
1: Μα το
5: με 12 εκατομμύρια, όχι, σου λέω πιο αναλυτικά. Με 12 εκατομμύρια, παρότριση Γιάννη στο Σιάο, 12 εκατομμύρια καθαρό.
4: Τι καθαρό.
5: Καθαρό, 12 εκατομμύρια.
1: Τι 12 εκατομμύρια, συμβόλαιο.
5: Αγωνιστικό μπάτζετ.
1: Α, μπάτζετ, μα τρελαίνει.
5: Ένα και ο Σπανούλης, ένα διακό. Ένα διακό και 12 καθαρό. 12 καθαρό είναι τρομερό μπάτζετ.
4: Πώς να τα αφήσω. Ρε αδερφέ.
1: Θα δούμε, θα δούμε.
4: Πρώτα το και ο ρεπόρτερ Άρη που βγάζουμε το πρέσβη στην εκπομπή είπε ότι όλοι ασχολούνται με
5: αυτό. Δεν
1: γίνεται διάλογο.
5: Θα προλαβαίνω το ρεπορτάζ, δεν θέλετε.
4: Τι προλαβαίνει, μα τα πάνε το πρωί σου λέω, ρε φίλε.
1: Μα τα πανάλι.
4: Μα δεν ακούς ρε Γιάννη, δεν ακούς ποτέ ρε γάμο.
1: Μα τα πανάλι.
4: Για 12
5: εκατομμύρια.
1: Μα τα πανάλι, Γιάννη.
4: Για 10 είπαμε.
5: Α, για 10.
4: Για 10.
5: Καθαρό. Καθαρό. Παιδιά είναι τεράστιο, εντάξει, σχολιάζω τότε. Είναι τεράστιο μπάτσε. Το Ολυμπιακός με 10 Ηρακλή, αν θυμάστε, πήγαινε Final Four με 10 καθαρό.
4: Έχει πάρει και ευρώ.
5: Πριν ανέβει. Μπράβο, πριν ανέβει. Είναι τρομερό μπάτσε.
4: Μα τα μπάτζετ ανέβηκαν πολύ τα τελευταία χρόνια. Πώς να ανέβουν επί κορονοϊού, δεν γινόταν να ανέβουν τα μπάτζετ.
5: Αλλά για EuroCup, 10 καθαρό 12, είναι αδιανόητο μπάτζετ. Δηλαδή και επειδή και αναλογικά θα κάνει και ο Μιστακίδης, μη δούμε αυτό που περιμέναμε στην Ευρωλίγκα του χρόνου, να το δούμε στο EuroCup. Τελικό Παοκάρης. Δηλαδή αυτό που δεν έχουμε δει ποτέ στην Ευρωλίγκα που περιμέναμε, να το δούμε στο EuroCup πρώτη φορά, δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Παρεμπιπτόντως να πω ότι και στο EuroCup, παιδιά, όπως στην Ευρωλίγκα, δεν έχει γίνει όσο περίπου για σας φαίνεται, επειδή οι Ισπανικές είναι πιο δυνατές, δεν έχει γίνει ποτέ τελικός με δύο ομάδες από την ίδια χώρα.
4: Δεν έχει γίνει ποτέ.
5: Ποτέ. Ποτέ.
4: Και να θυμίσω...
5: Όχι ποτέ. Και όταν πήγε η Ρεάλ δεν πήγε άλλη Ισπανική. Γιατί η Ρεάλ έχει παίξει δύο φορές τελικό γύρω. Να το θυμίσω για τους...
4: Όχι, εγώ μιλάω για Ευρωλίγκα τώρα. Δεν ξέρω τώρα στις άλλες διοργανώσεις. Λογικά πρέπει να έχει συμβεί με Ισπανικές ομάδες.
5: Παλαιά, πριν... Όχι. Ούτε στο EuroCup δεν έχει γίνει σίγουρα. Το EuroCup είναι από το 2000 που έγινε Ευρωλίγκα. Το EuroCup είναι διοργάνωση της Ευρωλίγκας, έτσι. Δεν μιλάω για παλιά κόρα και τέτοια. Είναι η δεύτερη διοργάνωση της Ευρωλίγκας. Ξεκίνησε το 2000 και ανεβαίνει η νικήτρια στο... Και ανεβαίνει στην Ευρωλίγκα. Να θυμίσω ότι η Ρεάλ έχει παίξει τελικό EuroCup. Δύο φορές. Μία το πήρε και μία το έχασε. Από την Χαποέλ. Το θυμάμαι αυτό το μάτι. Και από ελληνικές ομάδες, δεν ξέρω αν θυμάστε, έχουν παίξει δύο στο τελικό του EuroCup. Ο Άρης και ο Μακεδονικός.
1: Ναι.
5: Με δυναμό μόνο και δεν θυμάμαι την άλλη. Λοιπόν, του χρόνου που το βλέπω δηλαδή, άμα είναι έτσι και δεν συναντηθούν, του βλέπω ένα παοκάρι τελικό γύρω και θα γίνει παρικός. Απλώς εγώ το μόνο να κάνω μια ένσταση που ακούγεται και εδώ για τον Σπανούλη. Παιδιά, επειδή εδώ η τοξικότητα, το παοκάρι στο μπάσκετ, όποιος ξέρει από Θεσσαλονίκη, δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Είναι πέντε φορές πιο πάνω. Οι παοκτζίδες δεν θα ανεχθούν το Σπανούλη να είναι στην Εθνική. Θα ασκήσουν βέτο. Για ευνόητους λόγους. Γιατί ο Σπανούλης, Ζήσης, Γιώργιος, Διαιτησία, καταλαβαίνετε. Θα υπάρχουν σίγουρα
4: αύριο. Θα πάει ο Σπανούλης τώρα στον Άρη και να μην είναι στην Εθνική. Σιγά θα...
5: Θα δεχτεί ο Πάοκ να είναι στην Εθνική.
4: Ναι.
5: Θα γίνει χαμός.
4: Τι χαμός θα γίνει, παιδί μου. Τι χαμός θα γίνει.
5: Ο Γιαννάκης όταν πήγε στον Ολυμπιακό δεν έγινε χαμός αυτό
4: και έφυγε,
5: όταν πήγε στην Εθνική. Και έφυγε αυτό. Το ίδιο θα γίνει και τώρα στον ΠΑΟΚ. Σου λέει τοξικότητα εδώ. Είναι τριπλάσια από ό,τι στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα ανεχθεί. Θα ανεχθεί ΠΑΟΚ Άρης τώρα να είναι ο Σπανούλης. Είναι ο.
4: Δεν θα δεχτείς, θα το δούμε. Τι να σου πω.
1: Γιάννη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, αδερφέ.
5: Εκεί είναι το πρόβλημα. Ρε παιδιά.
1: Τι να κάνουμε.
5: Να μείνω.
1: Τι να μείνεις, πάμε, ένα λεπτό. Έχεις ένα λεπτό.
5: Ένα λεπτό τι να πω. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό. Για Παναθηναϊκό. Παιδιά. Φοβάμαι ένα φοβερό σενάριο. Αν χαλάσει με κάποιο μαγικό τρόπο, εγώ πιστεύω ο Μπράντοβιτς θα κλείσει. Αν χαλάσει το Μπράντοβιτς, φοβάμαι και χτυπάω και ξύλο και πέστε και τη γνώμη σας μετά αφού κλείσω, αν ο Αταμάν πάρει το πρωτάθλημα, μην τον κρατήσει.
1: Ναι. Δεν έχω
5: απάντηση. Το φοβάμαι, δεν ξέρω τη γνώμη σας. Σκέφτω,
1: δεν έχω απάντηση, δεν το ξέρω.
5: Είναι εφιαλτικό, δεν είναι.
1: Εφιαλτικό και εσύ υπερβολικός. Δεν έχω απάντηση.
5: Δεν διονυθεί. Θα τραβήξουμε πάλι. Μα ο Αταμάν κάνει δύο εμφανίσεις. Καλές, πήρε το κύπελο.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα πάει σε αλλαγή ο Παναθηναϊκός, αλλά κάτσε να δούμε.
5: Αλλά αυτό λέω, αυτό φοβάμαι. Μην γίνει καμιά στραβή, δεν θα γίνει, θα το πανηγυρίσουμε έκαλα. Αλλά κατάλαβες πώς το λέω.
1: Έγινε, μην φωνάζεις. Πάμε διάλειμμα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Bwin

Ωραία παλιά, ο Μπισάκα κινήθηκε έξυπνα στη πλάτη της άμυνας. Φερνάντες, ωραίο αυτογκόλ από τον Φίλιπς στο 10ο λεπτό. Η Manchester United ανοίγει το σκορ. Ρόμπερτσον, η απόκρουση, το σουτ, η μπάλα στα σώματα. Ο Φίλιπς θα σουτάρει κεφαλιά από κοντά, το πλασέ του Ζώτα είναι στα δίχτυα. Αλεξάντερ Άρνολντ, η μπάλα στον Φιρμίνο, 1-2. Η Λίβερπουλ πετυχαίνει γκολ. Νομίζω ότι ο Φιρμίνο στο πρωτάθλημα δεν θυμάμαι να έχει σκοράρει ποτέ εναντίον της Manchester United. Η Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις παίρνει κεφάλι στο σκορ. Αλεξάντερ Άρνολντ πήρε, γύρισε, πρόλαβε ο Λίντελοφ εξαιρετικά πριν φτάσει η μπάλα στο Σαλάχ. Η Λίβερπουλ ξανακερδίζει όμως. Αλεξάντερ Άρνολντ, το σουτ στα χέρια του Χέντερσον. 3-1 για τη Λίβερπουλ. Από κοντά με τον Φιρμίνο. Λάθος του Χέντερσον. 3-1 για τη Λίβερπουλ. Καβάνι, ωραία παλιά. Ράσφορντ, το πλασέ του Ράσφορντ. 2-3. Η United μειώνει με μια πολύ ωραία κίνηση του Μάρκους Ράσφορντ. Ένα πολύ ήρεμο πλασέ του Ράσφορντ. Πολύ ωραία προσπάθεια όλη από τον Σο. Από το πως εδώ ο Ράσφορντ αλλάζει με τον Καβάνι και το πλασέ στο 68. Η United μειώνει σε 2-3. Ματίτς χάνει την μπάλα εύκολα.

0: Και ένα φίλο του ΠΑΟΚ δίνει μια διαφορετική συνοτελή. Ηρακλή, Ολυμπιακό φέρνει την Ευρωλίγα στο ΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός την είχε πάρει στο Παλατάκι.
1: Ερχόμαστε
0: σε δύο χρόνια εμείς στο ΣΕΦ, λέει ο φίλος του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, είχε έρθει στο ΣΕΦ γιατί τότε γινόντουσαν με. Γιατί οργανώσει όταν είχε χτιστεί. Το Final Four. Ο ΠΑΟΚ το έχουμε ξαναπεί πλήρως. Το γεγονός δεν είχε πάγκο τότε. Και βέβαια, στο σούτ ήταν. Δεν ήταν δηλαδή ότι.
1: Ναι.
0: Είχαν ξεφύγει οι Ιταλοί καμιά δεκαπενταριά και 20 πόντους.
1: Για πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ιδανική αγωνιστική Ευρωλίγα σε δύο χρόνια. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πάω Κάρης, Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας. Τι λες, τι να έχουμε τέσσερις ομάδες.
1: Τι να σου, δεν το βλέπω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ας τα δούμε, θα γίνει και με την άλλη διοργάνωση.
0: Ποιο το...
1: Το NBA.
0: Τι να σου, δεν ξέρω. Πώς θα χωριστούν όλες οι ομάδες. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι θα τη μεγαλώσουν την Ευρωλίγκα. Ότι θα γίνουν πολύ περισσότερα τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι μπορεί να φτάσει, ξέρεις, σε στήλη πώς γίνεται το NBA.
1: Ναι, το λες 8 χρόνια αυτό.
0: Όχι, δεν το λέω 8 χρόνια.
1: Τι, από το 7, από όταν αρχίσαμε
0: να μιλάμε. Όχι, ρε. Όχι, δεν είπα ότι θέλει να φύγει ο Πίτερ λόγω χρόνου συμμετοχή. Πρόταση έχει από την Αρμάνη.
1: Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, έλα, ρε, καθηγητή.
2: Τι κάνουμε, λοιπόν, για να χάσει του Ολυμπιακού να πω εγώ.
0: Τα χαφ, έλα.
2: Ναι, ναι. Για μένα του Ρέι είναι μια κατηγορία μόνος του. Τελείωσε. Ο Καρεπέ δεν ξέρω, δηλαδή. Ο Καρεπέ παίρνει την μπάλα και βγαίνει δεξιά, αριστερά.
0: Ο Καρεπέ βάζε μια γραμμή και δεν παίρνει άνθρωπος.
2: Εντάξει, ναι.
0: Ο Καρεπέ ήταν εξάρι.
2: Ναι, μπράβο.
0: Όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, όχι, γιατί όταν ήταν πιο νέος έπαιζε και μπακ έχει παίξει και οχτάρια έχει παίξει, ό,τι θέλεις έπαιζε.
2: Δηλαδή το καλύτερο παιχνίδι του Καρεπέ που τυπάμαι εγώ ήταν μέσα στο Λιαθόρ με την Ακορούντια. Το που ισοφαρίστηκαν μέσα στο 98 με τον Βερμούδες. Που έκανε το λάθος. Για μένα τα χάρτη του Ολυμπιακού ήταν Χατζίδης. Δώστε μου μάτια να βλέπω.
0: Καλά, ο Χατζίδης ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης. Είχε έρθει ως δεκάρι, αλλά είχε παίξει δεξί μπακ, δεξί εξτρέμ, δεύτερος επιθετικός, δεκάρι, οχτάρι. Αριστερό μπακ νομίζω είχε παίξει μια φορά.
2: Γι' αυτό μ' άρεσε. Σε Κουσουλάκης και Καραπιάς για μένα. Οι αγαπημένοι μου. Εντάξει, μετά υπήρχαν και άλλοι. Ο Φορτσούνης, αλλά αυτοί οι τρεις ήταν Χατζίδης.
0: Κοίτα, τον Κουσουλάκη δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δηλαδή έχω προλάβει τα τελειώματα του. Μου να πετσιρικάς πολύ. Αλλά πιο μεγάλη από μένα πάντα με τον είχαν ότι τρομερό χάφο ο Κουσουλάκης.
2: Ναι, σου λέω. Και ο Νόιμαν που λένε και δεν, το καλύτερο παιχνίδι ήταν με τον Άγιαξ το 2-0 με τον Αστόπουλο.
0: Στην παράταση. Της ασίστ του Λεμονή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Άσε για τον Λεμονή, μη μου λες τώρα. Ήταν και από τα εξέμπτα αγαπημένα μου.
0: Ο Λεμονής το μόνο που δεν είχε, τον κόλ δεν είχε.
2: Ναι, εντάξει, είχε και τον κόλ, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Ναι.
2: Όχι σε μεγάλο βαθμό. Το καλέ, αφού βγήκε μέτρο στο τελικό με τον ΠΑΟΚ, βγήκε ο Κούδας και είπε αυτό το παιδί ποιο είναι, δεν το ξέρανε. Τους είχε κάνει άλλο κάτω το 3-1 που είχαμε κερδίσει με τον ΠΑΟΚ, μέσα από τα Φιλαδέλφια.
0: Επίσης ο Λεμονής, ξέρεις, σε προετοιμασίες, όταν έχω πάει σε πρώτη ψέμα με μετάκι. Πολύ μπάλα.
2: Ναι.
0: Γενικά όλοι αυτοί που είναι στις ομάδες, πάλι παίχτες. Φίλε, ξέρετε, δεν μπορεί να τους πάρει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ την πήρες ποτέ από το Σαραβάκο που...
1: Όχι, ρε, μα τι συζητάμε τώρα, οι επαγγελματίες και σε υψηλό
2: επίπεδο. Ακριβώς. Δηλαδή, πάμε τώρα στα φρέσκα σου. Ο Καλοκαιρόπουλος, δηλαδή, τι ήθελε να παίζει, δηλαδή, στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, του
0: δεν είπα ότι ήθελε να παίζει. Ήταν ένα παιδί που το οποίο ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, να πάει σε μια ομάδα που να παίζει περισσότερο. Και επειδή έλεγε το συμβόλαιό του, αποφάσισε. Κοιτάξτε, τώρα θα πάει στην. Σύμφωνα με το Σκύρα, τον Ιταλό δημοσιογράφο, θα πάει στην Ιταλία, στη Μόντσα. Να σου πω.
2: Ναι.
0: Μακάρι το παιδί, άμα πάει και να παίξει, να κάνει και καριέρα. Έχει στοιχεία.
2: Έχει στοιχεία, ναι. Τον είδες αυτό το χαπ που λένε τη Άγια Μαγικά το σήμερα.
0: Έλα.
2: Αυτό το χαπ που λένε να πάρουμε τη Άγια Μαγικά το.
0: Λίγο στο πρώτο ημίχρονο, γιατί δεν το έχω δει όλο το μάτς.
2: Ναι.
0: Βέβαια έγινε αλλαγή, λες, μετά στο 60, στο
2: 50.
0: Έχασε μια ευκαιρία, είδε ότι τελεί τα στημένα.
2: τον πιάσαμε αυτό το παιχνίδι, περιμένουμε και την Παρίσι Ζερβέν για μια διάρκεια έχω παίξει, να δούμε τώρα αν συνεχιστεί η γκίνια που παίζουμε. Από μεταγραφές.
0: Μεταγραφές τι θες, τα φας στην αρχή. Είναι ο Λόπες, είναι πολύ ψηλά ο Καμαρά, ο Τιέν Καμαρά της Αρλερουά, αυτός είναι εξάρι.
2: Δεν το ξέρω αυτό,
0: ναι. Καλά και εγώ δεν είχα... Δεν το Διονύση, γιατί είχε ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός το Γενάρη με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Ναι.
0: Μετά επίσης θα πάρει δύο στόπερ, θα πάρει σίγουρα δύο δεξιά μπακ, γιατί περιμένουμε τα τυπικά με τον Κωστήρια να ανακοινωθεί. Έλα, έχει συμφωνήσει ο Φορτούνης, δεν είναι τελειωμένο. Έχει συμφωνήσει.
2: Θα πάρει προετοιμασία.
0: Θα το συζητήσω τώρα εδώ και με τα δύο μέσα στα οποία εργάζομαι και εδώ και με τους μεταράδες.
2: Πότε θα φινάρει το Ολυμπιακό?
0: Πιθανότατα 3 Ιουλίου.
2: 3 Ιουλίου. Και το πρώτο παιχνίδι παίρνει με 5 Αυγούστου.
0: Ναι, 5 λογικά. Ναι. Ή 5 ή 6.
2: Ή 5 ή 6, ναι, ναι. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Εύχομαι και όλοι τον καλύτερο σε εσάς και τις οικογένειές σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, ρε καθηγητή.
2: Γεια σου.
1: Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Αν θα παίζω Λιατσικούρα του χρόνου, θα δούμε, αδερφή, πώς θα είναι το ρόστερ. Πάντως είναι ένα παιδί που έχει πράγματα να δώσει.
1: Ναι.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Λίγο δύο ερωτήσεις θέλω να σας κάνω, για να καταλήξω μετά σαν το συμπέρασμα.
0: Το όνομά σου πρώτα.
3: Νίκος λέγομαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Πόσο Champions League έχει Ρεάλ?
0: 10.
3: 10, 15. Πού θέλω να καταλήξω.
0: Ο 10 έχει. 10,
3: τέλος πάντων. Ναι. Η Βραζίλια έχει 5 παγκόσμια, ο Ολυμπιακός έχει 4 Ευρωλίγες, ο Παναθηναϊκός 8, κουτουλού, κουτουλού. Πώς γίνεται δηλαδή οι τίτλοι στο Champions League να μετράνε από το 40, από το 50, τα παγκόσμια από το 30, οι Ευρωλίγες να μετράει και από πριν που ήταν πρωταθλητριών, να μετράει δηλαδή του Ολυμπιακού η Ευρωλίγα και να γίνονται 4 τώρα. Γιατί δεν ήταν η πρώτη Ευρωλίγα, ήταν πρωταθλητριών. Και γενικότερα και να μην μετράει το 85 πούμε, που έπαιξε Champions League. Δηλαδή ο τίτλος εκείνης της χρονιάς του Champions League που το πήρε μια ομάδα μετράει σαν τίτλος της, ότι πήρε ένα Champions League, αλλά συμμετοχή του ΠΑΟΚ δεν μετράει.
0: Με τη διοργάνωση.
3: Οπότε αφού άλλαξε και τώρα διοργάνωση και λοιπά.
0: Η Ευρωλίγκα τότε ήταν πρωταθλητριών που το έχει πάρει το πρώτο Παναθηναϊκός και το δεύτερο μετά στο καπάκι
3: Ολυμπιακός. Ναι, άρα δεν έχει τέσσερις Ευρωλίγκες Ολυμπιακός, έχει 3 που έχουν. Η Ρεάλ δεν έχει 10 Champions League, έχει 5 Champions League και 4 πρωταθλητριών ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά είναι η συνέχεια της διοργάνωσης ουσιαστικά.
3: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Ρε παιδί μου, σε αυτή την μορφή δεν έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις, την μορφή.
3: Εντάξει, άμα είναι και σε αυτή τη μορφή που είναι σήμερα, έχει παίξει μόνο Ολυμπιακός. Δεν έχει παίξει ούτε ΑΕΚ ούτε Παναθηναϊκός στη League Phase. Τι σημαίνει, δεν έχει παίξει ότι ποτέ. Είναι...
0: Ναι, φρε, καταλαβα... Κοίτα, αδερφέ, μπαιν, δεν είναι έχω τέτοια.
3: Και ούτε εγώ έχω, δεν το λέω για σένα προσωπικά.
0: Σου μιλώ σοβαρά.
3: Δεν το λέω για σένα προσωπικά, εννοείται τι, δεν έχω κανένα προσωπικό θέμα. Απλά επειδή πάντα το ακούω. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή ο τίτλος εκείνης της χρονιάς που το πήρε η Χ ομάδα, δεν θυμάμαι ποια το πήρε το 85-86, μετράει σαν τίτλος, δηλαδή λέει, το λέει, ότι πήραμε πρωταθλητή Champions League, η Real μετράει το Champions League από το 60, από το 70. Αλλά η συμμετοχή του ΠΑΟΚ το 85 και το 70 τόσο, ξέρω εγώ, που πήρε το πρωταθλήμα στην Ελλάδα, δεν είναι Champions League, ήταν πρωταθλητριών, δεν έχει παίξει Champions League. Και το αντίστοιχο στην Ευρωλίγκα, όσες πήραμε από πριν που ήταν πρωταθλητριών, τις μετράμε σαν Ευρωλίγες. Αλλά το 85 του ΠΑΟΚ δεν μετρίεται στα Champions League, γιατί ήταν άλλη φάση, λεγόταν αλλιώς και δεν ήταν όμιλοι και ήταν νοκάουτ, ξέρω εγώ. Ήταν μουντιάλα, όλοι τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού από το 30 ή του Άρη, του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ. Τα μετράμε όλα, αλλά το 85 που έπαιξε ο ΠΑΟΚ Champions League, όχι, δεν το μετράμε, δεν έπαιξε. Και ξαναλέω, δεν το λέω για εσάς. Απλά ήθελα να εξηγήσω μια λογική, η οποία μου σε μένα φαντάζει πολύ normal, ας πούμε.
0: Για λέγε τώρα μιας και έχεις πάρει, γιατί είσαι προφανώς ο παδός του φίλου του ΠΑΟΚ. Τι βλέπεις με Λουτσέσκου γενικά ή και με τον μπάσκετ αν θες να μιλήσουμε.
3: Δεν είμαι τόσο μπασκετικός. Χαίρομαι που γίνονται τέτοιες κινήσεις στην πόλη γενικότερα. Εντάξει, δεν έχουμε κανένα θέμα τώρα άμα είναι ο Σπανούλης και είναι στην Εθνική που είπε ο φίλος. Καταρχάς και να έχουμε θέμα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή δεν συμφωνεί ο ΠΑΟΚ και τι έγινε. Θα φύγει φωνούς από την Εθνική κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον εντάξει άμα θέλει να έρθει την Εθνική και στον Άρη Δεν υπάρχει θέμα. Τώρα με τον Λουτσέσκου για μένα είμαι υπέρ να μείνει, ας πούμε. Το θεωρώ μεγάλο κεφάλαιο στο ΠΑΟΚ. Δεν είμαι και μικρός, είμαι 42 χρονών. Έχω ζήσει δηλαδή να...
0: Μικρότερος ακούγεσαι, να ξέρεις.
3: 42 χρονών έχω ζήσει δηλαδή να...
0: Μικρότερος ακούγεσαι, να ξέρεις.
3: Έχω ζήσει και να

0: ήθελα να φύγει. Δεν πήγαινε καλά, άρχισαν κάποιοι συνοπαδοί, γιούχαραν, έκαναν έναν, έφυγε τέλος πάντων. Μετά ήρθε ο Γκαρσία, πήρε κύπελο, ούτε ο Γκαρσία ήθελε να φύγει. Όταν βλέπω κάποιος να κάνει έργο, έτσι. Mm-hmm. Τώρα ο Λουτσέσκου βλέπουμε ότι κάνει έργο καλός ή κακός. Για ποιο λόγο να φύγει δηλαδή. Γενικά είμαι υπέρ των να μένουν οι προπονητές.
1: Ο ΠΑΟΚ φέτος έσβησε στο τέλος. Δηλαδή μέχρι το Γενάρη, Ιονύση.
0: Εντάξει,
1: έχει Γενάρη, Φλεβάρη, δηλαδή ήταν, ξέρεις, μέσα σου. Είχε κάνει και πολύ καλές εμφανίσεις και στην Ευρώπη, δηλαδή με τη Λίλη.
0: Πλήρωσε μπροστά που δεν είχε βάθος πάγκου στις μπροστά της θέσης, οι οποίες ήταν, πιστεύω, κινητήριος μοχλός ήταν η επίθεση. Δηλαδή αυτή η τετράδα μπροστά στα καλά της Ζίφκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Διακουμάκης και πολύ βοήθεια από πίσω, εννοείται. Αλλά αυτή η τετράδα φαινόταν ότι άμα σπάσει δεν μπορεί να αντικαταστήσει.
1: Πλήρωσε και τον τραυματισμό του Ντεσπότο. Εγώ τον Ντεσπότο το θεωρώ πολύ καλό ποδό, έτσι.
0: Ναι, και αυτό, και ο Ντεσπότοφ και ο Γιακουμάκης δεν μπορούσε να αντικατασταθεί, ούτε ο Τάισον. Τέλος πάντων, γενικά έγιναν πολλά. Δεν λέω ότι είναι αλάθαστος ο Λουτσέσκου ή ότι... Αλλά φαίνεται ότι κάνει έργο, ότι έχει ένα πλάνο τουλάχιστον, ότι παίζει με ένα πλάνο, ένα συγκεκριμένη τακτική, δεν είναι πάμε και ό,τι βγει. Και είναι γι' αυτό που λέτε κι εσείς, ότι κάνει και πολλές άλλες δουλειές.
1: Μα φαίνεται.
0: Και γενικά είμαι υπέρ, τέλος πάντων, το να μένει ένας προπονητής σε μια ομάδα 5, 10, 15 χρόνια, ας πούμε, από τη στιγμή που κάνει έργο, έτσι ξαναλέω. Mm-hmm. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά,
0: καλά
1: φίλε. Γεια σας. Αρκετοί και φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά και εδώ και ένας φίλος του Παναθηναϊκού έγραψε ότι η Χάφσα του Στολτίδη λέει δεν έχει περάσει τον. Και ότι εκτός
2: δεν
1: έχει
2: του.
1: Ναι, δεν είχε.
2: Εμείς τώρα λέμε για.
1: Για top.
2: Ναι.
1: Κοίτα, ο Στολτίδης.
2: Πολύ καλός παιδί.
1: Από τα πολύ καλά.
2: Βεβαίως. Και με μεγάλη προσφορά στον Ολυμπιακό και πολλά χρόνια, δεν το συζητάμε. Ναι. Ήταν κάποτε αυτό που είχε γίνει ως, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ανέκδοτο, ότι ο Στολτίδης τρέχει για όλους. Γιατί ότι θα αφήσει τα πνευμόνια του. Έτρεχε παντού.
1: Ναι, γιατί υπήρχαν παίκτες μπροστά που δεν παρκάρανε.
2: Ναι, έτρεχε, ναι. Αυτό σε κάλυπτε.
1: Στολτίδης. Ναι, δεν.
2: Πάμε στον.
1: Από τους παίκτες τους. Που έχουν, όχι απλά έχουν βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
2: Έχει προσφέρει πολλά.
1: Πάρα πολλά. Τι θέλω να σου πω.
2: Έλα.
1: Μια και τα λέμε, το Βάρντι τον είδες?
2: Όχι, δεν το έχω προλάβει. Θα το δω.
1: Είδα σήμερα άλλο.
2: Ποιο?
1: Βίνι Τζόουνς.
2: Ναι.
1: Τεράστιο.
2: Ναι. Είναι ωραία όλα αυτά.
1: Φίλε, όχι, είναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εγώ που είμαι λίγο και μεγαλύτερη σε ηλικία.
2: Ναι.
1: Είδα λίγο αυτό το Λίβερπουλ, το Ουίμπλετον, ή τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, έκανε τους τσαμπουκάδες τους παίχτες για, ναι, να τους παίρνει τον αέρα.
2: Ναι.
1: Και μόνο αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Για όποιος παιδιά μπορεί να το δει, να το δει. Το ντοκιμαντέρ για τον Βίνι Τζόουνς. Πήγε να σπάσει ένα τσαμπουκά πιανού. Καλά, έχει ρίξει και στον Κιν, αλλά αυτόν που ήθελε να δω, λέει πώς θα αντιδράσει και όλα αυτά, ήταν, ναι, ο Καντονά.
2: Ναι, έκανε κάτι τάκλινγκ για την περίοδο.
1: Ωραία, και έχει κάνει στον Καντονά.
2: Ναι, ναι.
1: Και λέω, ήθελε να δω, λέει πώς θα αντιδράσει. Ναι. Και μετά από 3 λεπτά, 4, βάζει μια γκολάρα ο Καντονά και λέει άδεια.
2: Για πάμε. Ναι. Χαίρετε.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Έλα ο Χρυσουλάκης. Ήμουν αφέβαιος ότι θα έπαιρνες.
3: Ποιος?
1: Αχιλέ, εσύ δεν είσαι?
3: Ναι.
1: Μα όχι, γιατί βγήκε ένας φίλος που είπε για τον Κουσουλάκη και θυμήθηκα που είχες μιλήσει εσύ.
3: Είσαι μικρός εσύ, δεν τους έχεις δει αυτούς.
1: Ναι, και λέω θα βγει ο Αχιλέας Στάνταρ για Κουσουλάκη.
3: Είσαι μικρός, είσαι μικρούλης.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι καλά. Πολύ μεγάλο.
3: Ναι, εντάξει, δεν είσαι μια γενιά between.
1: Ναι.
3: Δεν. Δυστυχώς δεν τους πρόλαβες.
1: Καλά.
3: Μια και λέμε ότι δεν τους πρόλαβες, ναι. Πώς είναι θέμα. Παραδείγματος χάρη, μεγάλα αμυντικά χαφ, ήταν μεγάλο αμυντικό χαφ αυτός, ήταν ο Λιβαθινός εκείνη την περίοδο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Αλαβάντα στον ΠΑΟΚ.
1: Σε εσάς?
3: Η ΜΑΕΚ ήταν μια περίεργη περίοδος μου. Ήταν σαν αρχή στα πέτρινα χρόνια που τα λέγαμε εμείς. Σκέφτομαι, φίλε Ηρακλή, είπαμε πέτρινα χρόνια που σπάσανε και καλά με το πρωτάθλημα του Καραγκιοζόπουλου.
1: Mm-hmm.
3: Που το λέμε έτσι για τον Ιάκη, ναι, τότε. Λοιπόν, σκέφτομαι. Και μετά από το 94 ακολουθήσαν 24 χρόνια. Καταλαβες. Οι αεκτζίδες τους έπεισε κάποιος το 2004 έως 2008 με τη συνδρομή του Ντεμοτεχνίου

0: όλα τα πράγματα είναι καλά και η ΑΕΚ δεν πάει για πρωτάθλημα.
1: Πάντως, για να κλείσουμε...
0: Και μεγάλωσε μια τέτοια γενιά.
1: Κάτσε ρε, για να κλείσουμε με Πενταχάφ, στην ΕΚΟ Σαμπανάσοβιτς ήταν άλλο πράγμα.
2: Ωραίος.
0: Ποιος?
1: Ο Σαμπανάσοβιτς.
0: Φίλε, το μεγαλύτερο αμυντικό χάφ που έχει πατήσει τα ελληνικά γήπεδα είναι, λέγεται Κώστας Χατζημανίδης.
2: Μεγάλος παίκτης.
1: Ναι, αλλά εντάξει,
0: δεν είναι μεγάλος παίκτης. Είναι ο μεγαλύτερος όλος στη θέση. Αν αφαιρέσουμε, πρόσεξε, θέλω να είμαι δίκαιος. Mm-hmm. Αν αφαιρέσουμε, επειδή είναι άλλη περίπτωση, το γιακιά του Ρε. Ο οποίος δεν ήταν και ακριβώς στη θέση.
2: Εσύ που πρόλαβες Ζάιτς.
0: Έμεινε... Ε?
2: Εσύ που πρόλαβες
0: Ζάιτς. Μεγαλύτερος παίκτης σου λέω, που έχει πατήσει τα λιγάκια. Μην μου λες εμένα για το Βελιμεζάιτς.
2: Αυτό λέω, πριν τον πρόλαβες. Αυτό σε ρωτάω.
0: Περπάταγε, έτρεχε και έτρεσε το γήπεδο.
2: Αυτό σε ρωτάω, πριν τον πρόλαβες.
0: Έτρεσε το γήπεδο, αλλά είχε ένα πρόβλημα με τους αγκώνες, αδερφούλη.
2: Ναι.
0: Είχε πρόβλημα με τους αγκώνες. Τι να κάνουμε τώρα. Είχε πρόβλημα. Όχι παιχτάρα. Άστο. Μόνο το 3-2 να σου εξιστορήσουν που ήμουν μέσα στο στάδιο. Άστο. Και εκείνα ήταν παιχνίδια τώρα, όχι του μην πω τώρα τι. Και επειδή εκείνα ήταν παιχνίδια, τότε αδερφέ μου δεν υπήρχαν διαρκείας να πω στον κόσμο. Το εισιτήριο.
2: Η κουλτούρα των διαρκείας μπήκε πολύ πιο μετά.
0: Ναι, μπήκε, ξέρουν αυτοί γιατί βάλανε. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει πιο αντιδημοκρατικό πράγμα από το διαρκείας. Ο κόσμος τότε ψήφισε κάθε Κυριακή την ομάδα του. Ο πρόεδρος ήταν με το βραχνά τι θα κάνει ο κόσμος. Καταλαβες. Τώρα έχουν προεισπράξει. Κλείνουνε
2: εκεί. Δηλαδή θα σου πω το εξής, έβλεπα τώρα το
0: δημόσιο. Άκουσε με, βρέσει. Άκουσε με, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ναι, όχι, όχι, πότε μπήκαν τα διαρκεία.
2: Μέχρι το 2000.
0: Τα διαρκεία του 90 μπήκαν.
2: Ναι, αλλά μέχρι το 2000 δεν ήταν στην κουλτούρα του κόσμου να παίρνει διαρκεία. Μετά άρχισε.
1: Μα τι, γιατί εγώ θυμάμαι τα πρώτα μου που πηγαίναμε πάντα να πάρουμε εισιτήριο, να πάρουμε εισιτήριο. Στις σουρές έχω στηθεί αμέτρητο.
2: Έβλεπα χθες μόνο αυτό λέω.
0: Και τι λέγαμε τότε, Ρακλή, και τι λέγαμε τότε, εσύ τα πρόλαβες.
1: Και θες να σας πω και κάτι.
0: Και τι λέγαμε, η ομάδα θα είναι γεμάτο το
1: κείμενο. Όχι, εκτός από αυτό, ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ, που εγώ ας πούμε για να πάω να πάρω, ξέρεις, εισιτήριο. Έφευγα από την Ερυθρέα, ήταν ολόκληρη διαδικασία. Λοιπόν. Όταν είχε πολύ κόσμο, κάναμε ολόκληρη ανάλυση της ομάδας. Ανάλυση. Ποδόσφαιρο μπάσκετ.
0: Δηλαδή, τώρα ποια είναι η ανάλυση.
1: Στα εκδοτήρια, ας πούμε, στο ΣΕΦ, οι ουρές,
2: τώρα δεν υπάρχουν
1: εκδοτήρια. Οι ουρές που υπήρχαν ήταν από
2: παντού,
1: κάτω.
2: Δεν υπάρχουν εκδοτήρια πλέον.
0: Το μεταξύ, πρόσεξε. Προσέξτε, παιδιά, κάτι. Τώρα που δεν υπάρχουν εισιτήρια και υπάρχει η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου, υποτίθεται και να την κάνει πιο εύκολη η δουλειά. Δηλαδή τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, ταυτοποίηση και πηγαίνει έλα. Λοιπόν, τα μέτρα ασφαλείας είναι χειρότερα, η βία έχει ξοκύλει ακόμα περισσότερο, έτσι. Και το κυριότερο ποιο, το κυριότερο είναι ότι προεισπράττουν τα έσοδα στην αρχή της χρονιάς και δεν ψηφίζει ο φίλαθρος στην ομάδα του. Δεν την ψηφίζει κάθε Κυριακή. Ναι, ήσυχο το κεφάλι. Σου πήγε ο άλλος, έκλεισε τα γήπεδα. 3 μήνες. Τα κλείσε τις προάλλες. Τι θα γίνει με τους κατόχους διαρκείας κουκουρούκου.
1: Εσύ το λες ουσιαστικά, δηλαδή ότι άμα ήταν απογοητευμένος ότι δεν πήγαινε, αλλά πάντα πηγαίνανε.
0: Όχι, είναι εσύ, με το Ολυμπιακό που πήγαιναν αυτά στο Βόλεϊ, δεν κλείσανε τα γήπεδα.
1: Ναι. Κλείσανε.
0: Με
1: τον κορονοϊό κλείσανε. Δεν είχαν κλείσει τον κορονοϊό.
0: Αυτό το κορονοϊό είναι μια αντική κατάσταση. Άμα δεν είχαν διαρκεία στα γήπεδα θα τα κλείνανε.
2: Με το κορονοϊό.
0: Ούτε μία στο 3 εκατομμύριο.
2: Με το κορονοϊό.
0: Όχι ρε εσύ, με τη δολοφονία του Λιγκερίδη. Δεν κλείσανε τα γήπεδα 3 μήνες.
2: Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω.
1: 3 ήταν τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά κοίτα τα διαρκεία όμως, είναι έσοδα για τις ομάδες φίλε. Είναι σημαντικό έσοδο. Θα μου πεις, δεν θα τα έχει άμα τα πουλήγες και κάθε Κυριακή με Κυριακή. Θα τα είχε, θα υπήρχαν.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάντως, αυτό που μου θύμισες ήταν πραγματικά η απόλαυσή μου. Το να περιμένω εκεί στην ουρά.
2: Είναι και, κοίτα, είναι και άλλες εποχές. Δηλαδή, το κόσμο ήταν πιο άνετος. Τώρα είναι σε μια πίεση. Είχε το χρόνο να πάει να κάτσει 2 ώρες στην ουρά.
1: Πήγαινε πιτσιρικά.
2: Και πιο μεγάλη. Να κάτσει 2 ώρες στην ουρά. Τώρα φίλο ο κόσμος. μπορεί να παίξει μπουνιές άμα το κάνει αυτό μεταξύ τους. Είναι τέτοια τα νεύρα που υπάρχουν.
1: Ναι. Καλά, ότι υπάρχουν, το βλέπεις στους δρόμους.
2: Τέλος πάντων, Αχιλέα μου, πάρε και αύριο γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Έγινε, Αχιλέα.
2: Να σε καλά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, κύριοι και κυρίες. Γεια σας.